0: Κάνε με το εξώφυλλο. Όποιος πει κακό για μας, να του γίνει το μάτι σαν λουκού μας. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλή τύχη, ο Θεός των Ελλήνων μαζί μας. Γεια σας.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Ο διεθνής μάγος της κιθάρας Παύλο, πρώτη φορά στην Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου, στο Gazarte Roof Stage, για μια μοναδική μεσογειακή γιορτή. Ο άνθρωπος που επαναπροσδιορίσε τον ήχο της μεσογειακής κιθάρας παγκοσμίως, συνδυάζοντας με μοναδικό τρόπο το ελληνικό μπουζούκι, το φλογερό φλαμέγκο, τους Latin ρυθμούς και τις σύγχρονες pop ευαισθησίες, επιστρέφει στην Ελλάδα για το απόλυτο live event της χρονιάς. Παύλο, 18 Σεπτεμβρίου, στο Gazarte Roof Stage.
4: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
5: Ηλία, ρίχτα!
6: Αυτή η νύχτα μένει.
7: Αυτή η νύχτα μένει.
8: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
9: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
10: Το καλοκαίρι όλοι χρειαζόμαστε υψηλό δίκτυ προστασίας. Το ίδιο και οι παραλίες μας. Ας προστατέψουμε τις θάλασσες και τις ακτές της Ελλάδας όλοι μαζί. Για να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτόν τον φυσικό θησαυρό για πάντα. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές.
11: Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μια μεγαλειώδης μουσική εμπειρία ζωντανεύει στις 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου 2026 στο Δημοτικό Θέατρο Ολύμπια, Μαρία Κάλλας. Μουσική διεύθυνση, Ραφαήλ Πιλαρινός. Σκηνοθεσία, Πάνος Αγγελόπουλος. Με τη Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χοροδία του Δήμου Αθηναίων. Τα έσοδα θα διατεθούν στον οργανισμό Μαζί για το Παιδί. Μόνο για δύο παραστάσεις, 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου.
12: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

Σήμερα λοιπόν είπαμε να μιλήσουμε για τη διαφθορά του πολιτικού συστήματος και του διχασμού των πολιτών, για το διέρη και βασίλευε, και σκέφτηκα να ξεκινήσω αυτήν την διάλεξη κινούμενη πάνω στην προβληματική του Μπρέχτ, παίρνοντας μία φράση του. Λέει ο Μπρέχτ, στους καιρούς της αδυναμίας συχνά δεν λείπει η σωστή γραμμή, αλλά η μία γραμμή. Δεν λείπουν οι προτάσεις, γίνονται δεκτές όμως πάρα πολλές. Δεν λείπουν οι σωστές διαπιστώσεις, τις ξεχνάμε όμως πολύ γρήγορα. Στους καιρούς της αδυναμίας είναι κανείς στρατευμένος και δεν στρατεύεται. Στο δημόσιο λόγο λοιπόν υπάρχει, το βλέπουμε, το διαπιστώνουμε όλοι και όσο περνάει ο καιρός νομίζω γίνεται και ακόμα χειρότερη η κατάσταση, μια απίστευτα κατακαιρματιστική φιλολογία. Από πού να το πιάσουν οι δεξιοί, οι αριστεροί, οι κομμουνιστές, οι ακροδεξιοί κλπ. Κλπ. Η οποία συνεισφέρει στη δημιουργία ενός ιδεολογικού και πολιτικού χάους, θα έλεγα, που δημιουργεί ακριβώς το αντίθετο κλίμα από αυτό που χρειαζόμαστε ιστορικά. Τι χρειαζόμαστε ιστορικά? Τι θα χρειαζόμασταν? Παλαϊκή ενότητα, αυτό θα χρειαζόμασταν. Σε μία μίνιμουμ βάση συμφωνίας, η οποία θα μπορούσε να παραμερίσει καταρχάς έστω τις επιμέρους ιδεολογικοπολιτικές διαφορές προς μία κοινή γραμμή, για να πάρω την φράση του Μπρέχτ. Μια κοινή γραμμή στοιχειώδους συμφωνίας και εθνικής συνεννόησης. Γιατί έχουμε φτάσει πλέον στο σημείο να ξέρουμε, αλλά κυρίως να νιώθουμε βαθιά μες στο πετσί μας, και αυτό νομίζω είναι ακόμα πιο σημαντικό, ότι το αισθανόμαστε, ποιος είναι ο εχθρός του λαού, για να θυμίσω το ομώνυμο θεατρικό έργο του Ίψεν. Νιώθουμε, βλέπουμε, διαισθανόμαστε, κάποιοι ίσως ξέρουμε, πως ο δυτικός κόσμος πολλώνεται ξεκάθαρα σε αυτούς οι οποίοι, εξυπηρετώντας τα δικά τους ασίδωτα συμφέροντα, θέλουν να διαλύσουν τις κοινωνίες. Άρα θέλουν να διαλύσουν ό,τι ενώνει τις κοινωνίες. Ό,τι ενώνει τους ανθρώπους, δηλαδή τη γλώσσα τους, την κοινή τους ιστορία, τα εθνικά τους συμφέροντα, το κοινό τους έδαφος, τις παραδοσιακές τους αξίες, τα ήθη, τα έθιμα, τα ιερά και τα όσια, δηλαδή τη θρησκεία, τον πολιτισμό τους, τη λαϊκή τους κουλτούρα και ό,τι περιλαμβάνεται στην παράδοση. Συνεπώς να διαλύσουν ό,τι μέχρι χτες για τις κοινωνίες λειτουργούσε συγκολητικά, παρά τις επιμέρους διαφορές, οι οποίες εννοείται πως υπάρχουν στις κοινωνίες, οικονομικές διαφορές, ταξικές διαφορές, ιδεολογικές διαφορές, διαφορές υποκουλτούρας, χαρακτήρων, προσωπικότητων κλπ. Ώστε να μετατραπεί, να μεταμορφωθεί, θα έλεγα πιο σωστά, η κοινωνία σε ένα μοσαϊκό συνοθήλευμα ούτε καν δούλων, απασχολήσιμων, μονάδων, ομάδων, όπως τα λέω όλα μαζί χαρακτηριστικά, και να αντιμετωπίζεται αυτό το συνοθήλευμα ως ένα ανθρώπινο πλεόνασμα. Και για να πάρω και ένα παράδειγμα από την επικαιρότητα, από αυτήν την άποψη τα διάφορα πάρτι που γίνονται στο Ντουμπάι, παίρνοντας λοιπόν την επικαιρότητα, στα οποία συμμετέχουν πάρα πολλές influencer, οι οποίες πολλές από αυτές είναι και από την Ελλάδα, όχι μόνο βέβαια, έχουν σημασία, γιατί είναι ενδεικτικά παραδείγματα του τι συμβαίνει και του τι θα μας συμβεί. Είναι ενδεικτικά παραδείγματα λοιπόν πώς μπορούν οι άνθρωποι να πουλούν την αξιοπρέπεια, για κάποια χρήματα, πολλά ή λίγα, έχει σημασία αυτό, την αξιοπρέπειά τους, την ανθρώπινη υπόστασή τους, μετατρέποντας κυριολεκτικά και βιωματικά τον εαυτό τους σε χημικές τουαλέτες του ελεηνού παγκόσμιου jet set. Να θυμίσω ότι αυτά τα πάρτι λεγόντουσαν πόρτα πότι πάρτις. Και να κάνουν μαζί ένα μάθημα χριστοήθειας σύγχρονων νοοτροπιών ακριβώς σε αυτούς τους ούτε καν δούλους, σε αυτούς τους νομάδες, τους σύγχρονους νομάδες. Ένα μάθημα χριστοήθειας για το τι είναι οι λαοί και για το τι μας έχουν. Μία κατάσταση trans to trans, μία κατάσταση μετάβασης προς το σκουπίδι. Εκεί μεταβαίνουμε και γι' αυτό μας έχουν. Αυτό λοιπόν το καθεστώς είναι ο πραγματικός εχθρός των λαών, που δεν θέλει τους λαούς γιατί έχουν αντιστάσεις. Δεν θέλει τους λαούς γιατί έχουν συλλογικές διεκδικήσεις, έχουν κεκτημένα που έχουν κατακτηθεί συλλογικά. Γι' αυτό λοιπόν θα είχε πολύ μεγάλη σημασία και νομίζω έχει και σημασία που μου προτείνατε εσείς, γιατί η δική σας πρόταση ήταν, κύριε Βελέτζα, και του συνδέσμου να μιλήσουμε για αυτό το θέμα και εγώ μετά το προσάρμοσα.
έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε ποια είναι όλα αυτά που ενώνουν την κοινωνία. Γιατί αυτό που χρειαζόμαστε είναι να δούμε τι μας ενώνει. Αυτό που θα χρειαζόταν είναι κινηματικές ηγετικές φιγούρες που θα θυμίσουν στην κοινωνία τι την ενώνει. Ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε εν κινήσει ανάποδα τις μηχανές του καραβιού που πηγαίνει, κατά τη γνώμη μου, του γρου για ξέρα. Που πηγαίνει του γρου για τη δουλοποίηση των λαών. Και τη μετατροπή τους, να είναι καλά και η προπαγάνδα, σε μετανθρώπους, δηλαδή να κόψουν και από την ανθρώπινη υπόσταση και ανθρώπινη φύση τους. Να ξαναφέρουμε στο δημόσιο λόγο ζητήματα όπως τα εθνικά συμφέροντα, όπως οι διμερείς συμφωνίες μεταξύ εθνών κρατών. Και να θυμίσουμε επίσης πως ο ασίδωτος καζινοκαπιταλισμός των διεθνών αγορών, των φαντ, των τραπεζών, των διεθνών οργανισμών που ξεπλένουν τις μεγάλες εταιρείες, αλλά και η φασίζουσα πολιτική ορθότητα με την οποία κάνουν προπαγάνδα, δεν είναι ο μόνος καπιταλισμός που υπάρχει. Υπάρχει και ένας άλλος. Πιο κλασικός, πιο παραδοσιακός, με τα εδρεωμένα μέσα παραγωγής του επί ενός εδάφους, με τις ταξικές συγκρούσεις του και εννοείται τις αντιφάσεις του. Ένας καπιταλισμός που παράγει κάτι άλλο από μια χρηματοπιστωτική καινή φούσκα. Δηλαδή, να αρχίσουμε να προβληματιζόμαστε περί μιας νέας εποχής, ότι ζούμε σε μια νέα εποχή, που το πίσω ολοταχώς είναι ενδεχομένως το πραγματικά προοδευτικό εμπρός. Και το πρόσω ολοταχώς του ψευτοπροοδευτικού, έτσι μεταμοντέρνου, παγκοσμιοποιημένου χαοτικού σύμπαντος, θα είναι ίσως η επιστροφή στο χειρότερο των χειροτέρων σκοταδισμών. Θα είναι η επιστροφή στη βαρβαρότητα. Έκανα μάλιστα και μια, να ανοίξω μια παρένθεση, μια διάλεξη πριν από 1,5 μήνα στα Μετέωρα, όπου μιλούσαμε ακριβώς για αυτό το ζήτημα, για την τεχνοφεουδαρχία και σε τι συνίσταται αυτή η όσμωση της οικονομικής και πολιτικής εξουσίας σε συνδυασμό με το τεχνολογικό έδαφο. Επειδή λοιπόν, όπως λέω συχνά, δεν μπορεί να απαγορευτεί, όπως δεν μπορεί να απαγορευτεί στα άτομα η αυτοκτονία, έτσι δεν μπορεί να απαγορευτεί και στα συλλογικά υποκείμενα η αυτοκτονία και ο αφανισμός τους, έχει μεγάλη σημασία να αντιληφθούμε, νομίζω, ρητά και ξεκάθαρα από ποιον απειλούμαστε. Τι είναι η κλιμάκωση πολέμων ισχύως. Και αν αυτό δεν γίνει, νομίζω, ρητά και ξεκάθαρα αντιληπτό, θα αλληλοφαγωθούμε για πολλωστή φορά αναμεταξύ μας. Και μάλιστα θα αλληλοφαγωθούμε, μπουρδολογώντας ανιστόρητα και ακατάσχετα, περί αριστεράς, δεξιάς, ακροαριστεράς, ακροδεξιάς, κέντρου και διάφορα άλλα πράγματα, δημοκρατίας, μη δημοκρατίας κλπ., παραμένοντας επί της ουσίας τραγικά απολύτικοι, τόσο απολύτικοι, όσο χρειάζεται στο παγκόσμιο και παγκοσμιοποιημένο σκιώδες καθεστώς για να μας αφανίσει οριστικά, ως συλλογικά υποκείμενα, ως λαούς, ως κοινωνικές τάξεις, να μας αφανίσει σε πολιτισμικό, ψυχοδιανοητικό, πολιτικό, αλλά τελικά και δημογραφικό επίπεδο. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία ο αφανισμός μας θα διέλθει, το είχαμε συζητήσει στην προηγούμενη ακριβώς διάλεξη, μέσα από μία φάση μαφιοποίησης και συμμοριοποίησης και της ίδιας της κοινωνίας, όπου θα υπάρχει ένας πόλεμος όλων εναντίον όλων επίπεδου Hobbes, όπου όλοι, ακόμα και σε επίπεδο ατόμων, θα στρέφονται ο ένας πέναντι στον άλλον, και όσο θα συμβαίνει αυτό, και εμείς θα είμαστε απασχολημένοι με αυτόν τον πόλεμο όλων εναντίον όλων, κάποιοι έξω και πέραν από εμάς θα μηχανεύονται, θα σας έλεγα, αντί για μας και χωρίς εμάς, το μετανθρώπινο μέλλον μας. Έχει μεγάλη σημασία λοιπόν το να συζητήσουμε και να μιλήσουμε πάνω σε μια τέτοια προβληματική, ακριβώς για να αποφευθεί κάτι τέτοιο. Να πω λοιπόν ότι ξέρουμε ότι από τη δεκαετία του 1980 έχει εγκατασταθεί στο δυτικό κόσμο ένα ιστορικός κυρίαρχο δυτικό μπλοκ που συνέδεσε την πολιτισμική αριστερά με την οικονομική δεξιά. Δηλαδή, μια κοσμοπολίτικη ελίτ συνδεδεμένη με τους μεγάλους διεθνείς θεσμούς. Πρόκειται για μια συμμαχία των υλικών και συμβολικών συμφερόντων που θεμελίωσε μια νέα κοινωνική τάξη. Στις μέρες μας, αυτή η κοινωνική τάξη δείχνει να φθείρεται. Αναπτύσσεται μία έρπουσα κατάσταση πολιτισμικής και πολιτικής παρακμής και νομίζω ότι αυτή την αίσθηση την έχουμε όλοι. Τα θεμέλια που ο νεότερος δυτικός κόσμος θεωρούσε σταθερά και ατράνταχτα, δηλαδή το εθνικό κράτος, το νόμο, το συνεκτικό και ιστορικό φαντασιακό,
αποκτούν ρογμές κάτω από την πίεση μιας παγκόσμιας κρίσης που δεν είναι μόνον οικονομική, ούτε μόνον πολιτική, αλλά πριν και πάνω απ' όλα κυριολεκτικά υπαρξιακή. Δηλαδή αγγίζει τα θεμέλια του κόσμου μας. Αγγίζει το ίδιο το ζήτημα αν υπάρχει ή όχι το αίσθημα της συλλογικής μας αυτοσυντήρησης. Έτσι εμφανίζεται η άνατος μιας ημιμάθειας ή και μιας απίστευτης άγνοιας, θα μπορούσαμε να πούμε, που συνδέεται με τον πολλαπλασιασμό της βίας και της αγριότητας, που ρυθμίζουν ένα σημειωτόν στο χάος, θα έλεγα, που θεωρείται ωστόσο αυτό συνώνυμο της πρόοδου. Ζούμε δηλαδή μία μετάβαση από μία εποχή όπου η βία μπορούσε κοινωνικά και πολιτικά να συγκρατηθεί, σε μία εποχή που αυτή η βία καθίσταται κανόνας. Και αυτή η παρακμή συνδέεται στις συνειδήσεις με την αίσθηση ότι το παλιό πεθαίνει, αλλά τίποτα το καινούριο δεν γεννιέται. Από εκεί που κάποτε λοιπόν οι πολιτικές και διανοούμενες ελίτ μοιραζόντουσαν ένα κοινό φαντασιακό με το λαό, ανεξάρτητα τις επιμέρους διαφορές που μπορεί να είχαν και τις συγκρούσεις που μπορεί να είχαν, και δικαίως, τώρα λίγο-λίγο ταυτίστηκαν με τις γλομπαλιστικές παγκοσμιοποιητικές αξίες, απολύτως διαχωρισμένες με τις λαϊκές πραγματικότητες. Η αξιακή, άρα, και μεθοδολογική αντεπανάσταση του τελευταίου μισού αιώνα πέτυχε να διαλύσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τους λαούς και να τους καταστήσει ένα άθροισμα ατόμων και μειονοτήτων. Αυτό βέβαια, τα σημείωνα, δεν είναι περίεργο. Διότι ο φιλελευθερισμός θεμελιώνεται στην ιδέα μιας συμβατικής κοινωνίας, που συνδέει άτομα υποτίθεται ελεύθερα και ορθολογικά, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με συμβάσεις και συμφέροντα. Και δεν συνδέονται χάριν σε μια κοινή μνήμη, μια κοινή λογική, μια κοινή κουλτούρα. Όμως ξέρουμε πολύ καλά πως ο λαός δεν είναι άθροισμα ατόμων. Είναι μια ιστορική κοινότητα, δημιουργημένη από διαδοχικές γενιές, ενοποιημένη από κοινές αναμνήσεις και από σύμβολα. Η φιλελεύθερη νεωτερικότητα απαξίωσε αυτό το κληρονομικό συνανίκην και τις βάσεις του. Δηλαδή απαξίωσε την κοινή κουλτούρα, τη θρησκεία, τη γλώσσα, τα ήθη και τα έθιμα, όπως είπα και στην αρχή. Κατασκεύασε έναν ψευδεπίγραφο και άτοπο οικουμενισμό χωρίς μνήμη. Και βέβαια, θα σημείωνα πως όταν τα πάντα γίνονται μια ατομική επιλογή, ας πούμε ενός πελάτη που ψωνίζει κουλτούρα ανάμεσα στα άλλα διαθέσιμα εμπορεύματα από κάποιο σούπερ μάρκετ που πουλάνε μεταξύ άλλων και κουλτούρες, η πίστη σε μια κοινή ιστορία, ενδεχομένως και μια κοινή λογική, εμφανίζονται σαν ένας καταναγκασμός. Από αυτό απορρέει η εντύπωση ενός λαού διαλυμένου εντός ενός εθνικού, ανεθνικού παγκοσμιοποιημένου χώρου, όπου δεν επιβιώνουν παραθρύψαλα ταυτοτήτων και ηθικών συμφερόντων. Αν θυμάμαι καλά, στην πρώτη διάλεξη που είχαμε κάνει μαζί, είχαμε μιλήσει για την έννοια της ταυτότητας, η οποία είναι η πρώτη που πλήττεται από αυτή την ιστορία. Απέναντι σε όλα αυτά, ο λαϊκισμός δεν είναι αναγκαστικά μια πολιτική παθολογία, όπως θέλουν να το παρουσιάσουν οι καθεστωτικές ψευδοελίτ. Συνήθως εκφράζει την άρνηση των λαών να αποτελέσουν το αντικείμενο μιας διαχείρισης παγκοσμίου επίπεδου από κάποιους διεθνοποιημένους υποτίθεται θεσμούς, στα χέρια κάποιων υποτίθεται ειδικών, αντί να ήταν όπως έπρεπε να είναι ο λαός, δηλαδή ένα πραγματικό πολιτικό υποκείμενο. Σε αυτή την ιστορική συγκυρία, ο λαϊκισμός μπορεί να γίνει γόνιμος αν καταφέρει να μεταβάλει τη λαϊκή οργή σε όραμα. Θα συμβεί αυτό? Είναι ένα διακύβευμα, αν θα συμβεί όχι. Όταν δίνει στους λαούς τη συνείδηση ότι είναι μια ιστορική και πολιτική κοινότητα και όχι ένα απλό άθροισμα από ατομικές διαφορετικότητες ή από ατομικές δυσφορίες. Ο λαϊκισμός, λοιπόν, θα έχει μέλλον εάν ξεπεράσει το επίπεδο της απλής διαμαρτυρίας για να ξανασυνδεθεί με μια πολιτική κουλτούρα και μια κοινή λογική. Και αναφέρομαι σε αυτό γιατί έχουμε δει πολλές διαμαρτυρίες και μάλιστα κάποιες από αυτές πολύ έντονες, πολύ μεγάλες μαζικές, αλλά όμως μένουν εκεί, στο επίπεδο της διαμαρτυρίας, δεν πάνε παραπέρα. Έτσι, μόνο ένας λαός και πιο γενικά ένα συλλογικό υποκείμενο μπορεί να ξαναγεννηθεί, όχι με απλές διαμαρτυρίες, αλλά όταν τις πηγαίνει παραπέρα, σαν μια κοινή συνείδηση της διάρκειας και του κοινού πεπρωμένου. Η ταυτότητα, τα σύνορα, η πολιτική κυριαρχία επί ενός εδάφους αποτελούν διαστάσεις ενός βαθύτερου φαινομένου, της επαναδραστηριοποίησης, να το πω διαφορετικά, του συναισθήματος του συνανίκη.
Όμως για να αναγεννηθεί ένα συλλογικό υποκείμενο ή ένας λαός, πρέπει να αποκτήσει εμπιστοσύνη στη συνέχειά του, στην αλυσίδα του ιστορικού χρόνου. Και νομίζω ότι ειδικά για μας αυτό έχει βαρύνουσα σημασία. Γιατί είναι συστατικό στοιχείο του ελληνισμού η συνέχεια του ελληνισμού και έχουμε δει πώς έχει μπει ακριβώς αυτή η συνέχεια στο στόχαστρο των αποδομητών της ιστορίας. Σε έναν κόσμο λοιπόν που εγκομιάζει το ξεριζωμένο άτομο και την αφηρημένη ανθρωπότητα, το να μιλάμε για τη ζωτική δύναμη του λαού σημαίνει ότι ξαναδίνουμε ένα νόημα στην πολιτική. Σημαίνει, για να θυμηθούμε τον καθηγητή Κοντογιώργη, ότι καμία δημοκρατία και κανένας πολιτισμός δεν μπορεί να διαρκέσει χωρίς αυτό το ζωτικό σύνδεσμο ανάμεσα στις γενιές που ονομάζεται ιστορική μνήμη. Και έκανα αυτήν την μικρή εισαγωγή ώστε να θέσω τα εξής ερωτήματα. Ποια είναι όμως η κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα με την οποία ερχόμαστε αντιμέτωποι σήμερα? Ποιος είναι ο εχθρός του λαού και ποιος ο λαός? Έρχομαι λοιπόν σε αυτά. Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι σήμερα ο κόσμος έχει τεμαχιστεί σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία, είπα να το συζητήσουμε σχηματικά. Η πρώτη κατηγορία είναι οι παγκόσμιες ελίτ, οι anywhere, όπως ονομάζονται από τον David Goodhart, έναν πολιτιολόγο, ο οποίος τους έχει δώσει αυτό το πολύ ενδιαφέρον όνομα. Είναι δηλαδή εκείνες οι οποίες είναι άτοπες, ανεθνικές ελίτ, δεν έχουν τόπο. Κατέχουν ταυτόχρονα την πολιτική και η οικονομική εξουσία και διαχειρίζονται τις σημερινές ροές δεδομένων, κεφαλαίων, χρήματος κλπ. Πρόσκυνται στις ιδέες του ευγονισμού και του μαλθουσιανισμού. Το είδαμε και με την υπόθεση Epstein. Τοποθετούν τον εαυτό τους υπεράνω της κοινωνίας και αντί του Θεού, στη θέση του Θεού. Ως προς τις αξίες του μαλθουσιανισμού, ισχυρίζονται ότι θα ήταν ίσως καλό οι ανεπιθύμητοι περιττοί κάτοικοι του πλανήτη να περιοριστούν ποσοτικά, με διάφορους τρόπους. Με επιδημίες, με υποχρεωτικούς εμβολιασμούς, με την άρση κάθε κοινωνικής πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης και άλλους, τέλος πάντων. Είναι παράλληλα εκείνοι που εισηγούνται πως οι εργαζόμενοι θα ήταν καλό να αντικατασταθούν στις παραγωγικές δραστηριότητες από ρομπότ, καθοδηγούμενα από την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι εκείνες επίσης που διατείνονται πως το ανθρώπινο είδος, όσο έχει σήμερα, οφείλει για τις ηγεμονικές ομάδες, δηλαδή τις λεγόμενες ελίτ, να επιτηρείται διαρκώς, να ελέγχεται για λόγους πολιτικής εσωτερικής ασφάλειας και να εντάσσεται στα ρευστά δεδομένα του παρόντος και να ταξινομείται ανάλογα μέσα από ένα εκτεταμένο δίκτυο πληροφοριών. Ποιο είναι το τρίπτυχό τους, αυτόν τον anywhere, ασφάλεια, πληροφορίες, επιτήρηση. Ένα τρίπτυχο που συνδυάζει άμεσα την εξουσία, έμπρακτη και συμβολική, με τις business. Τις business ενός πολιτισμικά γυμνού και ηθικά χειραφετημένου διεθνούς καπιταλισμού. Συνεπώς και τον εξορισμού καινοτόμων ελίτ. Πάντα έτοιμων, όπως και για τον ίδιο τον Epstein ισχύει αυτό, να χρηματοδοτήσουν έρευνες για την πρόοδο της γενετικής μηχανικής, των τεχνοεπιστημών, της τεχνητής νοημοσύνης κλπ. Μια ελίτ δηλαδή πάντα πρόθυμης να ενισχύσει την κλωνοποίηση των ανθρώπων, οι οποίοι βεβαίως αξίζουν αυτή την επένδυση. Γιατί θα περνούν και από αξιολόγηση, αν την αξίζουν ή όχι. Να κατασκευάσουν έναν τεχνολογικά επαυξημένο μετάνθρωπο, ποιοτικά διαφοροποιημένο σε εισαγωγικά από το σημερινό ανθρωπάκι, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο καθηγητής ψυχολογίας Παπαμιχαήλ σε ένα άρθρο. Το συστήνω, αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με αυτό, να το διαβάσετε. Ο τίτλος είναι «Uber Alles, οι λίστες Epstein και το θλιβερό καρναβάλι της παγκόσμιας ελίτ». Ταξικά λοιπόν, οι ελίτ αυτές ενώνονται και συμπυκνώνονται και η ελίτ της δεξιάς και η ελίτ. Πήγα να πω αλίτ, σωστά θα το έλεγα. Και η ελίτ της αριστεράς και της δεξιάς συμπυκνώνονται. Είναι επί της ουσίας, για να τις περιγράψουμε, αμόρφωτες. Ή τουλάχιστον ελλειματικές σε επίπεδο μόρφωσης, βαθιάς μόρφωσης με την έννοια της παιδείας. Συγχρόνως υπερπαράγουν τα στελέχη τους. Η ελίτ αυτή ενσωματώνει στο εσωτερικό της, ηθικά, αξιακά και μορφωτικά, τον υψηλά ιστάμενο κοινωνικό βόθρο που έχει την ευστροφία, αλλά και τον κινησμό, να κινείται διαρκώς στα επίπεδα της ύβρεως. Παράλληλα, τα συμφέροντα που εξυπηρετούν είναι εκείνα μιας διεθνοποιημένης ελίτ που διαχειρίζεται αλαζονικά τα πεπρωμένα της παγκοσμιοποιημένης αγοράς και του ασίδωτου καζινοκαπιταλισμού της.
Και βεβαίως η εν λόγω ψευδοελίτ, και δεν τη λέω συνέχεια ψευδοελίτ για χάρη οικονομίας, αλλά περί αυτού πρόκειται, προωθεί τη δική της θρησκεία. Εκείνη την ψευτοπροοδευτική θρησκεία των νομικών ανθρώπινων δικαιωμάτων, η οποία αναδεικνύεται πλέον σήμερα σε ολοκληρωτική ιδεολογία του δυτικού κόσμου. Ανεκτική σε όλα, όπως υποτίθεται, εκτός από το να διαφωνείς μαζί της. Εναντίον των αποκλεισμών βεβαίως, αλλά αποκλείοντας ρητά και απόλυτα οτιδήποτε πια μοιάζει μη προοδευτικό ή μη δικαιωματίστικο. Πρόκειται επί της ουσίας για μια προσχηματική, υποκριτική και μασκοφορούσα ιδεολογία, που καταγγέλει τους πιστούς του παλαιού κόσμου για να φέρει τους δικούς της. Εκείνους που έχουν εξαπολυθεί σε σταυροφορίες για το Άγιο Δισκοπότηρο της πολιτικής ορθότητας. Όμως οι ελίτ αυτές που θεωρούν ότι εκπροσωπούν το παγκόσμιο πολιτικό σύστημα, μαζί με τους τοπικούς εγχώριους διαχειριστές τους, γιατί έχουν και τις τοπικές ελίτ, είναι διεφθαρμένες, γιατί πριν και πάνω απ' όλα

Το σημείο πέραν από το οποίο δεν μπορεί να πάει κανείς χωρίς να διαπράξει ύβρι και χωρίς να απειλήσει η πράξη του ή η στάση του ή οι επιλογές του ή οι αποφάσεις του την ύπαρξη και την εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας. Αυτές οι ελίτ, οι ψευδοελίτ, θεωρούν ότι βρίσκονται πέραν και έξω από αυτό το όριο. Δεν τις αφορά. Δεν θα μπορούσαμε λοιπόν να μην θεωρήσουμε το σημερινό μηδενισμό και τον εξατομικευμένο εγωισμό με τις ανταγωνιστικές του διαθέσεις ή ακόμα τον κινησμό ή τον δογματικό, αξιακό, υποκειμενικό σχετικισμό ή και τον κούφιο φανφαρονισμό της παρακμάζουσας δύσης και της πολιτικής θρησκείας του δικαιωματισμού ως ενδείξεις μιας ηθικοπολιτικής και ιδεολογικής εξαχρίωσης, η οποία πού οδηγεί? Οδηγεί με τη σειρά της σε μια καταστροφική πολιτισμική και πολιτική οπισθοδρόμηση. Και δεν θα μπορούσαμε να μην συσχετίσουμε και να μην συνδέσουν την εξαχρίωση των ελίτ, τη μαφιοποίηση και τη διαστροφή τους ως χαρακτηριστικά φαινόμενα, αλλά και πολλαπλασιαστές ταυτόχρονα της σημερινής παρακμής. Δεν θα μπορούσαμε να μην το συσχετίσουμε και να μην το συνδέσουμε. Βέβαια στη χώρα μας, η οποία είναι η λεγόμενη γενέτειρα της δημοκρατίας, ίσως το μείζον πρόβλημα σήμερα να μην είναι η γενίκευση της διαφθοράς των λεγόμενων ελίτ, γνωστή σε όλους, νομίζω, και διαπιστώσιμη διαγυμνού οφθαλμού, πια δεν κρύβονται, αλλά να είναι ότι ο πλουτισμός της διεφθαρμένης ελίτ έχει πάψει να απαξιώνεται ηθικά από την πλειοψηφία των πολιτών. Δεν αποτελεί δηλαδή αμάρτημα. Άρα η αποιεροποίηση έχει αρχίσει να ξεβάφει και προς τα κάτω. Δεν αποτελεί αμάρτημα παρά για μία μειοψηφία του λαού, για να είμαι πιο ακριβής. Αντίθετα, τίνει να γίνει μοντέλο προς μίμηση από ευρύτερα εξατομικευμένα και κατά δήλωση άθεα λαϊκά στρώματα που νιώθουν πως είναι τα αδικημένα κορόιδα. Και δεν θέλουν να είναι τα αδικημένα κορόιδα, ούτε να αποκλείονται από το μεγάλο φαγοπότι ή από το μεγάλο πανηγύρι ή από την ωραία γιορτή. Πριν πάμε όμως στην επόμενη κατηγορία των μορφωμένων εκείνων στρωμάτων που δεν θέλουν με τίποτα να είναι τα αδικημένα κορόιδα και να αφήσουμε τις ελίτ, θα ήθελα να αναφερθούμε κωδικοποιημένα σε εκείνο το κομμάτι της διεφθαρμένης ελίτ που συντηρεί και διαιωνίζει την ύπαρξή τους. Για να το δούμε πιο συγκεκριμένα, αναφέρομαι στο θεσμό της δικαιοσύνης. Και μάλιστα, για να είμαι και δικαίη, στα ανώτερα κλιμάκια του θεσμού της δικαιοσύνης. Δεν αναφέρομαι στους δημόσιους λειτουργούς οι οποίοι κάνουν με τον καλύτερο τρόπο όσο μπορούν σε ένα διεφθαρμένο σύστημα τη δουλειά τους, αλλά στα ανώτερα κλιμάκια του θεσμού της δικαιοσύνης. Πρόκειται για ένα δικαστικό σύστημα με τους λειτουργούς του, που επικαλείται το κράτος δικαίου, σε πολλά πολλά εισαγωγικά κράτος δικαίου και τους νόμους του, ώστε να εξυπηρετεί μέσα από καυκικού τύπου διαδικασίες. Γιατί καυκικού τύπου είναι αυτές οι διαδικασίες. Απόδοσης μονομερούς και άδικης δικαιοσύνης τα συμφέροντα των ισχυρών που την συντηρούν ως γραφειοκρατική κάστα. Άλλωστε, ο φιλελευθερισμός έδωσε στους δικαστές ένα διαιτητικού τύπου πρόσταγμα. Με την εικονική υπόσταση της ουδετερότητάς τους, οι δικαστές επιβάλλουν στο κοινωνικό και πολιτικό παιχνίδι τους φιλελεύθερους κανόνες. Κάνουν συνεπώς πολιτική. Και ο δίθεν διαχωρισμός των εξουσιών δεν εγγυάται καθόλου την ιδεολογική τους ανεξαρτησία ή την ουδετερότητά τους. Το είναι ένα αστείο. Τουλάχιστον για τα υψηλά, όπως είπα και προηγουμένως, και ανώτερα κλιμάκια. Μάλιστα το ανάποδο ισχύει. Ο ρόλος τους είναι όχι μόνο να συγκαλύπτουν εγκλήματα, αποκαλύπτοντας επιλεκτικά ότι κατά καιρούς οι διεφθαρμένες ελίτ τους προστάζουν, γιατί κάνουν έτσι και μερικοί μας πετάνε και καμιά αποκάλυψη έτσι για να έχουμε και κάτι να τρώμε. Αλλά και να λειτουργούν ως ενδιάμεση μεταξύ της κοινωνίας και των ελίτ, ώστε αυτές να βρίσκονται σε ένα συνεχές απειρόβλητο, οι ελίτ. Αλλά και να χρησιμοποιούν το πρόσχημα της απόδοσης του δικαίου με μαφιοζικούς εκβιαστικούς όρους, ανάλογα τις εντολές που λαμβάνουν από τους εκάστοτε επικυρίαρχους. Το είδαμε και αυτό με την υπόθεση Επστάιν και τη λίστα και τις αποκαλύψεις. Ως υπάλληλοι της εξουσίας, άρα, κάθε φορά ερμηνεύουν τους νόμους με βάση την εξυπηρέτηση των δικών της συμφερόντων, των συμφερόντων της εκάστοτε εξουσίας. Για να έρθουμε τώρα

Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει όσους διεκδικούν την έξοδο από τη θέση των αδικημένων κοροϊδών. Για να το συνδέσω με αυτό που έλεγα προηγουμένως. Σε αυτήν υπάγονται οι ελιτοποιημένοι πληβοί. Και ως παίρνω την ορολογία ελιτοποιημένη πληβή, την δανείζομαι από την διατύπωση του καθηγητή Γιάννη Παπαμιχαήλ στα βιβλία του, για όσους ενδιαφέρονται πιο αναλυτικά, Αυτοκρατορία και Συνειδήσεις, Το ανυπόφορο βοητό του κενού, Ο πολίτης του κόσμου, λέει, εξηγεί αναλυτικά τις νοοτροπίες και τη συνειδησιακή κατάσταση των ελιτοποιημένων πληβίων. Σε αυτή λοιπόν τη δεύτερη κατηγορία υπάγονται οι διαχειριστές, οι managers και οι πράκτορες των συμφερόντων των ελίτ. Όχι οι managers, έχω θέσει managers σε μια εταιρεία, οι managers των συμφερόντων των ελίτ. Και όσοι πραγματικά ή φαντασιακά υιοθετούν τις νοοτροπίες και τις συμπεριφορές των ελίτ, λειτουργώντας κατ' εικόνα και καθομοίωσή τους, προσπαθώντας είτε να τις μιμηθούν, είτε ευελπιστούν ακόμα και να τους μοιάσουν και να ταυτιστούν, αν γίνεται αυτό μαζί τους. Αυτή η δεύτερη κατηγορία είναι συχνά άνθρωποι προοδευτικοί, σε πολλά εισαγωγικά. Άθεοι, μορφωμένοι, κατά των συλλογικών παραδόσεων, τις οποίες θεωρούν ένα δείγμα αναχρονισμού και οπισθοδρόμησης επίσης. Είναι επίσης οι άνθρωποι αυτοί εν δυνάμει μαφιοποιημένοι, αλλά όχι απαραίτητα μαφιοποιημένοι. Η πολιτικά ορθή ελιτοποίηση των πληβίων αναπαράγεται κυρίως μέσα στους θεσμικούς χώρους των πανεπιστημίων, που διδάσκουν τις κοινωνικές, κυρίως, όχι μόνο βέβαια, δεν ισχύει μόνο για τις κοινωνικές επιστήμες, αλλά κυρίως τις κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες, καθώς και τις επιστήμες του ανθρώπου. Όπως και καλλιεργούν την υπερπληθώρα των νέων υποψηφίων ελίτ, οι οποίοι προφανώς είναι πολύ περισσότεροι από τις διαθέσιμες ελιτίστικες θέσεις που θα τους απορροφούσαν. Είναι γνωστό χαρακτηριστικό των διανοούμενων ότι έχουν πάντα την τάση και το συμφέρον να συμμορφωθούν με τις κοινωνικές προσδοκίες περισσότερο από ό,τι συμμορφώνονται στα αιτήματα και στις απαιτήσεις της αλήθειας, της πραγματικότητας και της έρευνας. Όσο και αν φαίνεται αυτό που λέω παράλογο, γιατί κανονικά το ανάποδο θα έπρεπε βεβαίως να ισχύει, εκεί έγκυται η διαφορά ανάμεσα στο επιστημικό υποκείμενο, στην επιστημονική ορθολογικότητα και την κοινωνική ορθολογικότητα του πραγματικού ατόμου. Και σε σχέση με αυτό, όποιος ενδιαφέρεται να ακούσει περισσότερα, νομίζω είναι στην παρέα μας και ο κύριος Καρατζίδης, ο οποίος είχε συμμετάσχει και εκείνος, έχω αναφερθεί πολύ διεξοδικά στο θέμα αυτό, στην εισήγηση που έκανα στο Συνέδριο Κοσμοσυστημικής Νοσιολογίας το Δεκέμβριο του 2025 με τίτλο «Διαδικασίες διαμόρφωσης νοοτροπιών, αξιών και πεπιθήσεων στο πλαίσιο της εκλόγινης μοναρχίας». Εκεί αυτό το θέμα το πιάνω πολύ αναλυτικά. Η πληροφορημένη ημιμάθεια, άρα, για να ξανάρθω στο κείμενο, στηρίζεται στη μαζικότητα του τυπικού εγγραμματισμού μεγάλων μερίδων πληθυσμού, που τροφοδοτούμενες από τη λογική της άκοπης ευημερίας, αποκτούν τίτλους σπουδών και νους περιεχομένου. Εξαιτίας αυτού του είδους εγγραμματισμού και των ανάλογων πιστοποιήσεων που βεβαίως επιβεβαιώνουν τη βαθύτερη πεποίθηση, ότι τα άτομα έχουν σε εισαγωγικά προοδεύσει σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές, τουλάχιστον από γνωστικής άποψης, καθιστά αυτήν την τρέχουσα ημιμάθεια μία πραγματικότητα δύσκολα εντοπίσιμη από τα υποκείμενα, γιατί θεωρούν ακριβώς ότι αυτή η μορφωσή τους είναι χαρακτηριστική και ενδεικτική της γνωστικής πρόοδου. Άρα δεν μπορούν να σταθούν κριτικά επί αυτής. Συνεπώς, γίνονται πιο επιρρεπείς στην κοινωνιολογική προπαγάνδα των καθεστώτων που χειραγωγούν τις νοοτροπίες και τις πεποιθήσεις τους. Τρόπον τεινά τα άτομα αυτά, με τις απομαγευμένες και αποιεροποιημένες συνειδήσεις τους, έχουν λιγότερες αντιστάσεις από ό,τι οι προηγούμενες γενιές που ήταν λιγότερο εγγράμματες και λιγότερο πληροφορημένες, αλλά με συμπαγές και ακέραιο αξιακό σύστημα. Άρα διέθεταν κοινή λογική. Μπορούσαν να σκεφτούν, να το πω διαφορετικά. Να σημειώσω άλλωστε ότι η νέα μαγική σκέψη καλπάζει. Ειδικά στην επιστήμη της ψυχολογίας θα μπορούσαμε να κάνουμε 10 διαλέξεις σχέση με αυτό το θέμα, με παραδείγματα της μαγικής σκέψης. Είναι και αυτή η μαγική σκέψη που καλπάζει κομμάτι της σύγχρονης ημιμάθειας, η οποία μάλιστα προσεύχεται και στον τεχνοεπιστημονισμό. Γι' αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα συζήτησης που θα μας άνοιγε στον διαφωτισμό, στον εργαλειακό διαφωτισμό και θα ξεφεύγαμε από το θέμα, το κλείνω εδώ. Στο πανεπιστημιακό κατεστημένο, αυτή η συμμόρφωση
στην πολιτική ορθότητα έχει ένα βάρος πολύ μεγαλύτερο από τη συμμόρφωση στις απαιτήσεις της πραγματικότητας και της αλήθειας. Όχι μόνο διότι αποδίδει μια ψυχολογική ασφάλεια στους ελιτοποιημένους ψευτοδιανοούμενους, που όλοι, σχεδόν όλοι τουλάχιστον, συντάσσονται στην κοινή γραμμή που είναι η κυρίαρχη ιδεολογία του παγκοσμιοποιημένου καθεστώτος, αλλά και διότι η προσκόλλησή τους σε αξιώματα και ιδέες εμφανώς παράλογες, ας θυμηθούμε τις ιδεολογίες και τις μπουρδολογίες woke, καθίσταται ένα σημάδι πίστης προς τις πραγματικές μεγάλες ελίτ που πλασάρουν και προωθούν αυτά τα δόγματα. Για να μην ανήκουν λοιπόν στους αδικημένους, πρέπει να δείξουν σε ελίτ τι καλά παιδιά που είναι και τι ωραία που τα λένε. Και πόσο συμφωνώ μαζί τους. Αυτές οι μπουρδες που εμφανίζονται σαν καινοτόμες αλήθειες νομιμοποιούνται από τους αντίστοιχους σε πολλά εισαγωγικά διανοούμενους, έτσι ώστε η αναπαραγωγή της πανεπιστημιακής μπουρδας του είδους να γίνεται με τρόπο απολύτως αυτοαναφορικό. Και αν θέλετε περισσότερα πάνω σε αυτό το θέμα, έχω αποφασίσει σήμερα να σας λέω και βιβλιογραφίες, γιατί θεωρώ ότι έχει σημασία κάθε συζήτηση, εφόσον ανοίγει πολλά θέματα, κάποιος ενδιαφέρεται να το ψάξει πιο βαθιά, να έχει και το υλικό να το ψάξει. Αν θέλετε περισσότερα, μπορείτε να ανατρέξετε στο βιβλίο, γιατί από εκεί έχω πάρει κάποια στοιχεία από αυτά που σας είπα, στο βιβλίο του Παπαμιχαήλ Φεγγαράκη μου «Κλωμό, πολιτικές ανεπάρκειες και κοινωνικές ψευδεστήσεις στα ζητήματα της παιδείας». Στο πεδίο των ελιτοποιημένων υποτίθεται προοδευτικών διανοούμενων, μια κοινωνική αξία εμφανίζεται σαν προσκολλημένη στην ανάγκη προοδευτικών αγώνων για να γίνει πραγματικότητα. Αγώνων οι οποίοι για να είναι νόμιμοι πρέπει να μην θεωρούνται σαν ήδη κερδισμένοι, αλλά πρέπει διαρκώς να διεξάγονται. Οι woke, ας το πούμε έτσι, ιδεολογίες λένε ένα δικαιότερο κόσμο. Να άρουμε όλες τις ανισότητες. Έτσι, λόγω χάρη, ο αποικιοκρατικός ρατσισμός και η απέχθεια προς τη διαφορετικότητα, φέρνω ένα παράδειγμα, της αποικιοκρατικής εποχής, που είχε πολύ νόημα να συζητηθεί και να λεχθεί, μεταφέρονται αυτούσια σήμερα στην αγάπη των λαών για την πατρίδα τους, έτσι ώστε ο πατριωτισμός τους, ως τάση, να σηματοδοτείται ως εθνικιστικός ρατσισμός, να γίνεται μια τέτοια εξίσωση. Να πώς μπερδεύονται οι έννοιες. Να ένα παράδειγμα πώς αρχίζει και διχάζεται η σκέψη μας και δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Αγαπάς την πατρίδα σου? Οπ, κάτι δεν πηγαίνει καλά. Μήπως είσαι κρυπτορατσιστής και εθνικιστής? Για να πάρω ένα άλλο παράδειγμα, ας το δανειστώ από το παραλήρημα του νεοφεμινισμού. Οι νεοφεμινίστριες θα θεωρήσουν ότι ο θεσμός του γάμου, παραδείγματος χάρη, ή η σχέση του στερεότυπου της συμπληρωματικής ετερότητας των δύο φύλων, δεν έχει ποτέ αρκετά αποδομηθεί. Και οι αντιδραστικοί, οι διάφοροι αντιδραστικοί, με τα fake news και τα κοινωνικά δίκτυα, εξακολουθούν να προωθούν πατριαρχικές ιδεολογίες. Βρισκόμαστε, συνεπώς, μπροστά σε μια κατάσταση συλλογικού πολλές φορές παραλυρήματος, το οποίο όμως συλλογικό παραλήρημα, για λόγους καθαρά πολιτικής ισχύως, αυτό που έλεγα προηγουμένως, ότι πρέπει να επιβαίνει στο κυρίαρχο πολιτικό άρμα, αν θέλεις να έχεις μια ελπίδα επιβίωσης ελιτοποιημένου πλειδίου, είναι να θεωρείται μια ορθολογική επιχειρηματολογία, επί της ουσίας. Όπως όλα τα ιερατεία, άρα, έτσι και το πολιτικό μικροϊερατείο της παγκοσμιοποίησης και του αξιακού της συστήματος. Του αξιακού της συστήματος εννοώ τις διαφορετικότητες, το δικαιωματισμό, τις μειονοτοποιήσεις, την αντισυνεκτικότητα, την αποδόμηση της ιστορικής μνήμης και άλλα, θεωρεί ότι βρίσκεται στην πλευρά του καλού και πολεμάει το κακό, έτσι υποτίθεται ότι θεωρεί. Τώρα το θεωρεί γιατί είπαμε εκ του πονηρού, το θεωρεί ως χρήσιμος ηλίθιος, έτσι πιστεύει πάντως, ότι πολεμάει το κακό σε όλες τις εκφάνσεις. Οι πιο ημιμαθείς από αυτούς, τους ελιτοποιημένους πληβίους, αυτή τη δεύτερη κατηγορία, πιστεύουν ή παριστάνουν με το αζημίωτο ότι είναι στρατευμένοι ιδεαλιστές και ανθρωπιστές. Κάτι σαν οι Ιεραπόστολοι των ΜΚΟ που αγωνίζονται για τα δικαιώματα. Γενικώς τα δικαιώματα. Κάτι σαν Δον Κιχώτες της πεζής και αντιηρωικής εποχής μας. Ότι είναι η πολέμη των προκαταλήψεων και των πολιτικών συνειδήσεων του παρελθόντος. Ότι είναι οι προφήτες και οι υπερασπιστές ενός δικαιότερου κόσμου. Έστω εντός μιας κοινωνίας αντικειμενικά όλο και πιο άνεσης, όλο και πιο άδικης. Αλλά εκείνοι είναι οι προφήτες και οι υπερασπιστές αυτού του δικαιότερου κόσμου. Πριν λοιπόν το παραλήρημα woke, η ακυρωτική κουλτούρα, γιατί και αυτή δημιουργεί ένα διχασμό στη σκέψη μας και στον τρόπο που επικοινωνούμε με τους άλλους, είναι το κύριο ιδεολογικό όπλο τους. Είναι η γομολάστιχα που
που σβήνει υποτίθεται τις προκαταλήψεις ενός εξορισμού κακού για αυτούς παρελθόντος. Κομμάτι αυτής της ακυρωτικής κουλτούρας είναι η αποκαθήλωση αγαλμάτων και η καταστροφή έργων τέχνης που αντιβαίνουν την πολιτική ορθότητα της εποχής. Η συστηματικά οικειόφοβη ιδεολογικά ειδοποιημένη πληβοί, αυτοί κατά φαντασίαν προοδευτικοί μικροδιανοούμενοι διαμορφωτές της κοινής γνώμης, οι δημοσιογράφοι λόγου χάρη, ή οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας αλλά και της μέσης εκπαίδευσης, οι οποίοι βεβαίως έχουν μορφωθεί και έχουν επιμορφωθεί για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Έχουν μορφωθεί και έχουν επιμορφωθεί στις αξίες της καθεστωτικής πολιτικής ορθότητας παγκοσμιοποίησης. Μάλιστα, έχει πέσει πολύ χρήμα σε αυτά τα επιδοτούμενα σεμινάρια, στις διάφορες ανώτατες σχολές. Έλεγαν μεταξύ άλλων πριν 2 δεκαετίες περίπου, και φέρνω αυτό το παράδειγμα, θα δείτε γιατί θα το συνδέσω με το παρόν, είχαν προτείνει αυτοί οι άνθρωποι, κάποιοι από αυτούς, ως προοδευτικοί εννοείται πολίτες, μάλιστα ο Σύλλογος Διδασκόντων της Τρίπολης, της Πρωτοβάθμιας της Τρίπολης, πριν από 20 χρόνια περίπου, να απομακρυνθεί από την Τρίπολη το άγαλμα του Εθνοσφαγέα Κολοκοτρώνη, ο οποίος είχε πει τη γνωστή ρατσιστική φασιστική φράση «Τούρκος μη μείνει στα Μωριά και στον κόσμο όλο». Και φέρνω αυτό το παράδειγμα διότι πρόσφατα και πιο συγκεκριμένα έναν περίπου μήνα πριν την επέτειο της 25ης Μαρτίου, τώρα δηλαδή, το κυριολεκτικά ριζοσπαστικό αυτό αίτημα, όντως ριζοσπαστικό, σπάει τις ρίζες με την κυριολεκτική σημασία της λέξης, φαίνεται ότι θεωρήθηκε δίκαιο και ικανοποιήθηκε από το Δήμο Τρυπόλεως. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Ο οποίος και το απομάκρυνε το άγαλμα αυτό, ξεκολλώντας το με 1000 ζόρια από το βάθρο του Δεδέου βεβαίως, για λόγους συντήρησης. Τουλάχιστον αυτό είπε. Στο όνομα της προόδου λοιπόν και της ριζοσπαστικής πολυπολιτισμικότητας, του αντιεθνικισμού, του εξυγχρονισμού, της ιστορικής μνήμης και του ψευδεπίγραφου αντιρατσισμού, όλα βεβαίως θα μπορούσαν να επιτρέπονται. Ακόμα και η αποκαθήλωση του αγάλματος του Κολοκοτρώνη ένα μήνα πριν την 25η Μαρτίου. Εμείς όμως, που δεν θέλουμε να ανήκουμε στους αδικημένους, δεν θα είμαστε δυσπιστοί, θα είμαστε καλόπιστοι. Και θα θεωρήσουμε ότι το άγαλμα αυτό θα αποκατασταθεί και θα επιστρέψει στη θέση του και ότι όντως το απέσπασαν για λόγους συντήρησης και ότι πολύ σύντομα θα επιστρέψει στην θέση του σε μια συγκεκριμένη πλατεία της Τρίπολης και ότι δεν αποκαθιλώθηκε για λόγους ιδεολογικοπολιτικού εξυγχρονισμού της τριπολιτσιώτικης κοινωνίας. Δεν το γνωρίζουμε, μένει να το δούμε. Και φέρνω αυτό το παράδειγμα, γιατί όπως πολλών άλλων παραδειγμάτων, αν υπάρξουν αντιδράσεις από τους πολίτες πιο έντονες, υπάρχουν κάποιες πιο έντονες, και όλο αυτό το θέμα το πάρουν τα ΜΜΕ και αρχίσουν και το συζητάνε, θα δούμε ένα απτό παράδειγμα τι είναι διχάζω την κοινωνία. Δημιουργώ ένα ζήτημα, κατασκευάζω ένα ζήτημα, το φέρνω στη δημόσια διαβούλευση και αρχίζει ο διχασμός της κοινωνίας. Να πάω λίγο πιο πίσω. Το θυμόμαστε νομίζω όλοι το παράδειγμα της Πινακοθήκης και την προσβολή θρησκευτικών συμβόλων. Το οποίο μάλιστα τότε είχα κάνει και μια θεατρική αφήγηση την οποία μου είχε ζητήσει ο Σαχίνης ενός άρθρου που είχα γράψει, έτσι λίγο αριστοφάνειας λογικής, για το πώς είχαν μπει στη διαδικασία προσβάλλοντας θρησκευτικά σύμβολα να το φέρουν ως θέμα συζήτησης και να διχάσουν την κοινωνία. Πρέπει η τέχνη να είναι ανεξάρτητη, δεν πρέπει η τέχνη να είναι ανεξάρτητη. Τι λένε οι προοδευτικοί άνθρωποι, τι λένε οι μορφωμένοι άνθρωποι. Μήπως ο Λαουτζίκος είναι αυτός ο οποίος δεν αναγνωρίζει την ανεξαρτησία και το ανορίωτο της τέχνης. Και λοιπά, και λοιπά, και λοιπά. Να λοιπόν, πώς κάνουν χυλό το μυαλό μας και μας τρέφουν τον έναν απέναντι στον άλλον. Για να φύγουμε από την δεύτερη κατηγορία των ελιτοποιημένων πληβίων και να πάμε στην τρίτη κατηγορία, οι οποίοι από τον David Goodhart ονομάζονται Somewhere, είναι ο παραδοσιακός λαός. Πρόκειται για εκείνους που έχουν τόπο και ιστορία. Αυτή η κατηγορία υποβαθμίζεται συστηματικά. Περιθωριοποιούνται οι αξίες και όλα αυτά στα οποία πίστευε αυτή η κατηγορία. Οι Somewhere, οι κάπου, έχουν τόπο. Είναι κάπου. Δεν είναι παντού, είναι κάπου. Έχουν εργασιακές σχέσεις ριζωμένες κάπου. Σε κάποιο έδαφος που νοηματοδοτούν ως δική τους πατρίδα. Διατηρούν συνεκτικούς δεσμούς οικειότητας με όσους θεωρούν οικείους. Για τους κάπου, η απώλεια της εμπιστοσύνης στην πολιτική και στους πολιτικούς ως ανίκανους να λύσουν τα συλλογικά προβλήματα
και να εξυπηρετήσουν οτιδήποτε άλλο εκτός από τα δικά τους ατομικά συμφέροντα είναι ένα γεγονός. Η λαϊκή δεξιά και η αριστερά εδώ πολλώνονται και χωρίζουν περισσότερο. Κρατήστε το αυτό, γιατί είπαμε ότι η ελίτ στην πρώτη κατηγορία, η πολιτισμική αριστερά και η οικονομική δεξιά βρίσκονται σε απόλυτη όσμωση και συνεργασία μεταξύ τους. Εδώ έχουμε το ακριβώς ανάποδο. Η λαϊκή δεξιά και η αριστερή και η αριστερά διχάζονται και πολλώνονται. Ο μικρομεσαίος χώρος, ο χώρος δηλαδή που παραδοσιακά εξέφραζε τις λαϊκές προσδοκίες και ανησυχίες, με άλλα λόγια τα λαϊκά κοινωνικά στρώματα, τίνουν προς εξαφάνιση. Ο μικρομεσαίος νοικοκύρης, που ανήκει σε αυτή την κατηγορία, κλείνεται στο καβούκι του. Αηδιασμένος και φοβισμένος, απέχει όλο και πιο συχνά από τις πολιτικές διαδικασίες. Ακόμα και από τις εκλογές, κρίνοντας ότι το παιχνίδι έχει ήδη χαθεί. Άλλοτε διαισθάνεται, άλλοτε αισθάνεται, άλλοτε πιστεύει πως υφίσταται μια σοβαρή κρίση νομιμοποίησης του υπάρχοντος πολιτικού συστήματος και επιλέγει την αποχή από την εκλογική διαδικασία. Και το καταλαβαίνουμε αυτό. Η αποχή αυτή διακρίνεται πολλές φορές από μια παθητικά επιθετική στάση, η οποία δεν συνοδεύεται συνήθως από μια πραγματικά πολιτική, διευκρινίζω, όχι κομματική, όπως θα βόλευε το υπάρχον πολιτικό σύστημα για να συνεχίσει μέσω εκλογών τη διαιώνισή του, δεν συνοδεύεται από μια πραγματικά πολιτική και ψυχοδιανοητική ενεργοποίηση, παρά από μια, όπως είπα προηγουμένως, παθητικά επιθετική στάση. Επιστρέφει λοιπόν στη μυρολατρεία ή και στον κινησμό ενός ηττημένου, ενός δουλικά σκεπτόμενου υπηκόου. Και ξέρουμε πολύ καλά πως δεν μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα με την ψυχολογία της ήττας. Ενός δουλικά σκεπτόμενου υπηκόου που παρά τα ιδεολογήματα της ατομικής του χειραφέτησης και του δικαιωματισμού, στα οποία του έμαθαν επιφανειακά και προσχηματικά να πιστεύει, κατά βάθος ξέρει πολύ καλά και νιώθει πολύ καλά ότι ζει σε έναν κόσμο όλο και πιο άδικο, όλο και πιο άνισο, όλο και πιο ανελεύθερο, που ελέγχεται από πανίσχυρα οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα και που η μόνη αρχή που οργανώνει την καθημερινότητα και την επιβίωσή του είναι ο σώζον εαυτό σωθήτο και το καθένας για την πάρτη του. Πρόκειται για τον πρώην νοικοκύρη, ο οποίος ψάχνει να βρει τις φθηνότερες προσφορές για τη διατροφή της οικογένειάς του και συχνά διστάζει να ανοίξει τους λογαριασμούς που κάθε μήνα ροκανίζουν τα εισοδήματά του και μένει σε αυτό εγκλωβισμένος. Ο άνθρωπος αυτός συνήθως βυθίζεται στο λίθαργο της απελπισίας του και ακόμα και όταν επιλέγει να μην απέχει, ψηφίζει όπως υποτίθεται αντισυστημικά κάτι από τα λεγόμενα άκρα. Αυτός ο πολίτης είναι επί της ουσίας παντελώς αποξενωμένος από το πολιτικό σύστημα και τις εξουσίες, που στο όνομα της σε εισαγωγικά μεταδημοκρατίας, όπως ονομάζεται από κάποιους στοχαστές, όχι μόνο αδιαφορούν για τη βούληση των πολλών, αλλά και βυθίζουν τον καθέναν από αυτούς τους πολλούς στη μόνιμη ανασφάλεια και στην πολιτική παθητικότητα. Μέσα σε αυτό το κλίμα παρατηρείται το φαινόμενο της διάσπασης των κοινωνικών αντιστάσεων που τείνουν να εκφράζονται από τον λεγόμενο πατριωτικό χώρο, ο οποίος προσπαθεί να δηλώσει την αντίθεσή του στην πολιτική, πολιτισμική και οικονομική παγκοσμιοποίηση των απελευθερωμένων καπιταλιστικών αγορών, καθώς και στις ανάλογες ιδεολογίες, καθώς και στις ανάλογες χριστοήθειες του κοσμοπολιτισμού. Αλλά πώς το κάνει αυτό? Το κάνει συγκυριακά. Το κάνει συχνά και χωρίς πολύ μεγάλη επιτυχία. Κυρίως μεμονωμένα. Περιπτωσιολογικά. Το είδαμε, για να έρθω σε μια συγκεκριμένη κοινωνιοπολιτική επικαιρότητα, με το παράδειγμα των τεμπών. Το είδαμε με το αγροτικό ζήτημα. Δεν το κάνει όμως μαζικά, ενωτικά και οργανωμένα. Στην πραγματικότητα αυτό που συμβαίνει είναι ότι μετά από κάθε ξέσπασμα επιστρέφει στην ιδιωτεία. Επιστρέφει στο σπίτι του. Κατοικιδιοποιείται. Αποσύρεται δηλαδή από τα κοινά και το δημόσιο χώρο. Και τι μένει κάθε φορά? Αυτό που κάθε φορά μένει, πιο έντονο θα έλεγα και πιο εμφατικό, είναι ένα διάχυτο κλίμα έλλειψης εμπιστοσύνης. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι σήμερα, ακόμα και όταν ψηφίζουν, που συχνά δεν ψηφίζουν, είναι απόλυτα κατανοητό και μακάρι αυτή η αποχή τους να δίνει ένα μήνυμα
να οργανωνόταν με κινηματικούς όρους. Άλλη συζήτηση αυτή. Δεν πιστεύουν κανέναν. Παρότι επηρεάζονται από όλους. Και το τονίζω αυτό. Επηρεάζονται από όλους παρότι δεν πιστεύουν κανέναν. Γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσε να κατακαιρματιστεί η σκέψη τους και να μπαίνουν κάθε φορά να πατάνε την πανανόφλουδα της ημερήσιας διάταξης των ΜΜΕ και να τσακώνονται με αυτά που τους λένε οι άλλοι κάθε φορά να τσακώνονται. Δεν πιστεύουν λοιπόν ούτε τους πολιτικούς, ούτε τα ΜΜΕ, ούτε τους διάφορους ειδικούς και εμπειρογνώμονες, ούτε τις ελπιδοφόρες από τα κάτω πολιτικές πρωτοβουλίες πιστεύουν, ούτε κανένα τον άλλον δεν πιστεύουν. Ούτε καν τον εαυτό τους δεν πιστεύουν. Όταν υπόσχεται ότι θα αλλάξει. Ούτε αυτό δεν πιστεύουν. Όπως χαρακτηριστικά και πολύ εύστοχα έγραφε η Χάννα Άρεντ στις απαρχές του ολοκληρωτισμού το 1951, σε έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο που είχε γίνει ακατανόητος, οι μάζες είχαν φτάσει στο σημείο όπου πίστευαν τα πάντα και τίποτα ταυτόχρονα. Όπου πίστευαν ότι όλα ήταν δυνατά και τίποτα δεν ήταν αληθινό. Η μαζική προπαγάνδα ανακάλυψε ότι το κοινό της ήταν πάντα έτοιμο να πιστέψει το χειρότερο. Όσο παράλογο κι αν ήταν, και ότι δεν είχε καμία πραγματική αντίρρηση να εξαπατηθεί. Επειδή θεωρούσε ότι σε κάθε περίπτωση, κάθε ισχυρισμός ήταν ψέμα. Λίγο πριν το θάνατό της, το 1975, σε μία συνέντευξή της η Άρεντ, στο Γάλλο ακτιβιστή Ρότζερ Ερέρα, αναφέρει στην ίδια θεματική. Αν όλοι σου λένε συνεχώς ψέματα, η συνέπεια δεν είναι ότι εκλαμβάνεις τα ψέματα για αλήθεια, αλλά μάλλον ότι κανείς δεν πιστεύει πλέον σε τίποτα. Να, ένα ακόμα στοιχείο για το πώς καλλιεργείται ο διχασμός. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πολιτικό κλίμα της παρακμής, ο διχασμός των πολιτών καλλιεργείται συστηματικά και μεθοδευμένα. Αυτό συμβαίνει μέσα από τους θεσμούς της εκπαίδευσης και της ενημέρωσης, οι οποίες όχι μόνο προετοιμάζουν τους ελιτοποιημένους πληδίους του αύριο, αλλά και λειτουργούν, δηλαδή της δεύτερης κατηγορίας, αλλά και λειτουργούν διαλυτικά και διχαστικά μέσα στον ίδιο τον παραδοσιακό λαό, που μοιάζει σήμερα να μην ξέρει πού πατάει και πού βρίσκεται. Άλλωστε, εφόσον η εκπαίδευση και η ενημέρωση, άρα τα μέσα της εγχάραξης και της προπαγάνδας, βρίσκονται στα χέρια, γιατί εκεί βρίσκονται, του φιλελεύθερα διεθνοποιημένου καθεστώτος πολιτικής κυριαρχίας, προετοιμάζουν την κοινωνία που δεν θα αφισβητεί την πολιτική εξουσία και την οικονομική κυριαρχία τους. Παράλληλα, και αυτό είναι κομμάτι του διχασμού και του κατακαιρματισμού και της σκέψης και των σχέσεων των ανθρώπων και της επικοινωνίας μεταξύ τους, οι λέξεις έχουν χάσει τα παραδοσιακά νοήματά τους. Έχουν απεκδηθεί το εσωτερικό τους περιεχόμενο και έχουν απομείνει κενά και λήθη. Αυτά τα κελήθη παραγεμίζονται σήμερα με νέα περιεχόμενα, δημιουργώντας έτσι μια γλώσσα που ακούγεται σαν την παλιά, είναι σαν να χρησιμοποιούμε τις ίδιες λέξεις, αλλά επί της ουσίας μιλάμε για διαφορετικά πράγματα, νομίζοντας ότι χρησιμοποιούμε τις ίδιες λέξεις, άρα ότι μιλάμε για ίδια πράγματα. Δεν μιλάμε όμως. Συγχρόνως, τα νέα κοινωνικά και πολιτικά νοήματα που αναδύονται στο δημόσιο λόγο, κατά το διάστημα της φιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης, δεν έχουν ακόμα εντοπίσει και καθιερώσει τις κατάλληλες λέξεις που απαιτούνται σε κάθε συνεννόηση. Και μαζί με αυτό, βομβαρδιζόμαστε καθημερινά με νέες λέξεις, άρα με νέους τρόπους σκέψης, ενός νέου οργοελιανού επίπεδου λόγου, μιας novlang, όπως την έλεγε, μιας νέας γλώσσας, όπως την έλεγε Orwell, που εγχαράσει τις νέες αξίες του νέου είδους ανθρώπου που οραματίζεται να δημιουργήσει αυτό το διεθνοποιημένο καθεστώς πολιτικής κυριαρχίας. Λέξεις όπως ο δικαιωματισμός, παραδείγματος χάρη, ο ψευτοανθρωπισμός, ο αντιρατσισμός, η ομοφοβία, η πολύπαθη έννοια της δημοκρατίας που την έχουν κάνει λάστιχο, η μεταδημοκρατία κλπ. Παράλληλα, η διάκριση αριστεράς-δεξιάς με εμφυλιοπολεμικούς όρους διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στο διχασμό των πολιτών. Το είδαμε και το τελευταίο χρονικό διάστημα, ξεκινώντας. Το είδαμε μέχρι και για το θέμα των αμβλώσεων. Μπήκε από το πουθενά έτσι, σαν προδιώθηκε με αλεξίπτωτο ως θέμα. Διότι η διάκριση αυτή αριστεράς-δεξιάς ίσως έχει χάσει την εκλογική της δυναμική, όντως, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αλλά χρησιμοποιείται, καθόλου τυχαία, διότι δεν έχασε τη δυνατότητά της να αποτελεί στοιχείο ταυτότητας για τα άτομα. Και θα εξηγήσω τι θέλω να πω. Με άλλα λόγια,
Στο ατομικό πεδίο, οι άνθρωποι εξακολουθούν να αναγνωρίζουν τον εαυτό τους ως αριστερό ή δεξιό. Και για να μην το πω με αυτές τις λέξεις και μου πείτε όχι, δεν το αναγνωρίζουν πλέον, τον αναγνωρίζουν έστω ως προοδευτικό ή συντηρητικό. Πώς συμβαίνει πάρα πολύ το τελευταίο καιρό. Και βλέπουμε δυστυχώς όλους όσους είτε λιμένονται την εξουσία, είτε βρίσκονται σε αυτήν, να αναβιώνουν όχι τυχαία τις ιστορικά αναχρονιστικές ιδεολογικές περιχαρακώσεις για να διχάσουν το λαό και να υποχρεώσουν το τμήμα εκείνο που αντιδρά περισσότερο να ταξινομηθεί σε κάποια από τα δύο άκρα, ώστε να στιγματιστεί και να εγκλωβιστεί σε αυτά. Με άλλα λόγια, η ιδεολογική διάκριση αριστεράς-δεξιάς χρησιμοποιείται από το καθεστώς. Και χρησιμοποιείται και από τους χρήσιμους ηλίθιους, που αναπαράγουν την πολιτική φιλολογία του καθεστώτος, για να ταξινομήσει τους πολίτες με βάση την υιοθέτηση ενός συγκεκριμένου lifestyle ζωής. Γιατί προς τα εκεί τίνει η ταξινόμηση αυτή να τοποθετηθεί σε ένα lifestyle, να φύγει, όπως είπαμε, κενώνει σε επίπεδο ουσίας, κενώνει σε επίπεδο βαθύτερου ιδεολογικού περιεχομένου, αφού η ελίτ είναι σε απόλυτη όσμωση, το δεξιό και το αριστερό κομμάτι τους. Άρα, βάζουμε τους ανθρώπους να μπουν σε μια διαδικασία να αναρωτηθούν. Τι θέλεις να είσαι? Όπως λέω χαρακτηριστικά σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι έτσι σαν ψυχό ζήτημα. Τι θέλεις να είσαι? Θες να είσαι προοδευτικός? Να σκεφτείτε τώρα, όσοι συζητάμε εδώ. Μορφωμένος? Ανοιχτός στη διαφορετικότητα? Αντιρατσιστής, δικαιωματιστής, πολιτισμένος, κοινωνικά διακεκριμένος άνθρωπος? Ποιος θα πει ότι όχι, δεν θέλει να είναι όλα αυτά τα πράγματα? Ή μήπως θέλεις να είσαι λαϊκιστής, οπισθοδρομικός, ομοφοβικός, να μοιάζεις με αγράμματο, με θρησκόληπτο, με ταλιμπάν, με ρατσιστή, με ακροδεξιό, ακόμα και φασίστα, και να λες απαρχαιωμένα πράγματα? Αυτά τα δύο υπάρχουν. Διάλεξε και πάρε. Ο παραπάνω πανταχού παρών στις νοοτροπίες, εσωτερικευμένος εικονικός διάλογος, αποκρύπτει βεβαίως συστηματικά την κοινωνική πραγματικότητα. Υπάρχει όμως αυτός ο εικονικός διάλογος. Πριν από λίγες μέρες ήμουν σε ένα εστιατόριο και ήταν δίπλα μια παρέα νεαρών αγοριών που συζητούσαν μεταξύ τους για κάποιες κοπέλες με τις οποίες βγήκανε στο Tinder. Τι λέει, α, λίγο βγήκαμε, μια χάλια, λέει, δεν την γούσταρα καθόλου. Πω, του λέει, και τι έκανες? Εντάξει, δεν ήθελα να την προσβάλλω, γιατί εγώ είμαι τώρα πολιτισμένος. Είμαι έτσι ευγενής, είμαι λεπτός. Οπότε δεν ήθελα να της πω, είσαι χάλια, δεν γουστάρω καθόλου. Και τι της είπες? Άρχισα να της λέω ότι εγώ τους ομοφυλόφιλους δεν τους γουστάρω καθόλου. Άρχισα επίσης να της λέω ότι παλιά είχα ψηφίσει Κασιδιάρη. Οπότε το ραντεβού στο μισάωρο είχε τελειώσει. Μου είπε, ξέρεις κάτι, έχω μια δουλειά και πρέπει να φύγω. Αυτό συζητούσαν και γελάω. Του λένε, ωραίο κόλπο ρε φίλε, το χρησιμοποιώ και εγώ για αυτό που δεν γουστάρω. Λοιπόν, κάποιος ισχύει. Αυτή η πραγματικότητα λοιπόν υφίσταται. Αυτό όμως που συμβαίνει πιο πραγματικά και πιο βαθιά, είναι ότι κάποιος που θεωρεί τον εαυτό του συντηρητικό και τίνει να ψηφίζει δεξιούς πολιτικούς σχηματισμούς, μπορεί στο πεδίο των οτροπιών του και του τρόπου ζωής του να είναι πολύ προοδευτικότερος κάποιων δίθεν αριστερών και αντιστρόφως. Η βαθιά πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα αυτό λέει. Κάποιος από την άλλη μεριά που φαντάζεται ότι είναι πολύ προοδευτικός και κατά συνέπεια τίνει να ψηφίσει προοδευτικό αριστερούς σχηματισμούς, συχνά στο πεδίο των αντιλήψεων και των οτροπιών, να είναι επί της ουσίας πολύ συντηρητικότερος πολλών άλλων συντηρητικών. Οι αριστερές του εξάρσεις δηλαδή αποτελούν συχνά εκδηλώσεις ενός κομφορμισμού. Ενός κομφορμισμού στην κυρίαρχη νεοφιλελεύθερα προοδευτική ιδεολογία της εποχής. Άρα αποκρύπτεται συστηματικά, για λόγους ιδεολογικοπολιτικής προπαγάνδας, ο πολιτισμικός εναγκαλισμός της πάλε ποτέ αριστεράς με το διεθνοποιημένο καζινοκαπιταλισμό που οδηγεί την κοινωνία σε ένα σκοταδισμό που τις μεθόδους και τις πρακτικές του θα ζήλευε ακόμα και το πιο σκληρό κομμάτι της Ιεράς Εξέτασης. Αυτή η απόκρυψη λοιπόν αυτού του πράγματος που περιέγραψα στην κατηγορία την πρώτη, της ελίτ, δεν γίνεται τυχαία. Έχει σκοπό και συνδέεται με το διχασμό των πολιτών. Και συνδέεται με το γεγονός ότι επιχειρείται να στραφεί ο ένας ενάντια στον άλλο. Και να έρθουμε στην τέταρτη κατηγορία. Τους μετανάστες. Κυρίως εκείνους,
από χώρες του λεγόμενου τρίτου κόσμου προς τον λεγόμενο δυτικό κόσμο. Τα πλήθη των μεταναστών και των ξεριζωμένων, καταρχάς να διευκρινίσουμε ότι χρησιμοποιούνται αυτοί οι άνθρωποι ως θύματα και αξιοποιούνται παράλληλα από τις παγκόσμιες εγκληματικές οργανώσεις δουλεμπορίας και τράφικινγκ. Είναι τμήμα των εγκληματικών δραστηριοτήτων των ελίτ αυτή η ιστορία. Με σκοπό να αλλάξουν δημογραφικά και πολιτισμικά τους παραδοσιακούς λαούς και να τους κατακαιρματίσουν. Γι' αυτό παίζει λοιπόν μέσα στο διχασμό. Ξέρουμε από τον Κονδύλι πως όταν το 40% μιας κοινωνίας είναι μετανάστες, η σύγκρουση είναι σίγουρη. Ξέρουμε επίσης πως τα ανοιχτά σύνορα είναι μια αυταπάτη. Ο κόσμος τύπου μοσαϊκού και ποικιλομορφίας, συμπερίληψης και ειρήνης, είναι ένα περιβάλλον, γι' αυτό το ξέρουμε, όπου τα άτομα αισθάνονται μόνα, διαρκώς απειλούμενα, χωρίς σταθερές και χωρίς δεσμούς πάνω στους οποίους να στηρίζονται. Χάνονται τα συμβολικά και πραγματικά σύνορα, γεγονός που διαβρώνει την ψυχική ισορροπία του μου ατόμου στο μεταμοντέρνο κόσμο με πάρα πολλούς τρόπους. Γιατί τα όρια, τα σύνορα, είναι πολύ βασικά για να μπορέσω να ορίσω το ποιος είμαι και το ποιος δεν είμαι. Γνωρίζουμε επίσης πως όλες οι τυραννικές εξουσίες ενισχύονται από μια τέτοια κατάσταση. Και θα φέρω δύο παραδείγματα. Το πρώτο παράδειγμα είναι από το βιβλίο περί διαχείρισης δούλων από έναν Ρωμαίο αυτοκρατορικής καταγωγής, τον Μάρκο Σιδόνιο. Θα στο προτείνω, είναι πολύ ενδιαφέρον. Όπου γράφεται μεταξύ άλλων, για να συμβουλεύσει τους ιδιοκτήτες και αγοραστές δούλων, ότι λέει τα εξής, στη σελίδα 34-35. Συμβουλεύει τι πρέπει να κάνεις με τους δούλους σου και τι δούλους θα αγοράσεις. Για να είσαι ένας καλός αριστοκράτης και να αυγατεύεις την περιουσία σου, να την ενισχύσεις, να τη διατηρήσεις κλπ. Συμβουλεύει λοιπόν στους αριστοκράτες ως προς την αγορά των δούλων τα εξής. Πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα, ώστε να μην αγοράσετε πάρα πολλούς δούλους με το ίδιο ιστορικό ή της ίδιας εθνικότητας. Αν και η ιδέα της απόκτησης δούλων που θα μπορούν να συνυπάρχουν και να συνεργάζονται εύκολα, αφού θα μιλάνε την ίδια γλώσσα, φαίνεται εκ πρώτης όψεως ελκυστική, αυτό μπορεί να προκαλέσει μεγάλα προβλήματα. Στην καλύτερη περίπτωση, οι δούλοι αυτοί θα συνεννοούνται ώστε να δουλεύουν λιγότερο. Να κάθονται και να μιλάνε με τις ώρες και να σας κλέβουν. Στη χειρότερη, θα λογομαχούν, θα καυγαδίζουν και θα σχεδιάζουν στα κρυφά τη διαφυγή τους. Ή ακόμα και τη δολοφονία σας. Είναι καλύτερο να επιλέγετε δούλους από ένα ευρύ φάσμα εθνικότητων. Αυτή η πολυπολιτισμικότητα εξηγεί σε μεγάλο βαθμό γιατί οι δούλοι εξεγείρονται, δραπετεύουν, αλλά δεν επαναστατούν. Με εξαίρεση τους ομοίους με σήμιου σύλλογους. Το δεύτερο παράδειγμα το παίρνω από την ιστορία του ελληνικού κόσμου του Κοντογιώργη, ο οποίος γράφει στη σελίδα 77. Το ξέρουμε ήδη από την αρχαιότητα πως οι τυραννικές εξουσίες στηρίζονται στα εξωπολιτιακά στοιχεία, μισθοφόρους, δούλους, περίοικους, τα οποία χάρη στην πελατειακή σχέση με τον τύρανο ελπίζουν να ενταχθούν στην κοινωνία των πολιτών. Το να αντιτάσσονται, συνεχίζει ο Κοντογιώργης, σε αυτό όλες οι κοινωνικές τάξεις των ελεύθερων πολιτών είναι βασικό στοιχείο της κοινωνικής τους επιβίωσης. Να λοιπόν, πώς η χρήση του μεταναστευτικού ζητήματος προωθεί συστηματικά και αυτή με τη σειρά της το διχασμό της κοινωνίας και τον κατακαιρματισμό της σκέψης, αφού τα άτομα εγκλωβίζονται σε έναν διχαστικό κόσμο όπου η απανθρωπιά ενός παρανοϊκά περιχαρακωμένου πατριωτισμού από τη μία και το ιδεολογικό παραλήρημα ενός αφηρημένου οικουμενισμού από την άλλη μπορεί να συμβιώσει αρμονικά με τη σχιζοφρενική οικειοφοβία. Απ' τη μία δηλαδή ένας παρανοϊκά περιχαρακωμένος πατριωτισμός, από την άλλη μια σχιζοφρενική οικειοφοβία η οποία αναπαράγει ένα ιδεολογικό παραλήρημα αφηρημένου οικουμενισμού, που και αυτό διχάζει και μπερδεύει τη σκέψη. Σε αυτό τον πόλεμο όλων εναντίον όλων, λοιπόν, αν θα γίνουν συμμαχίες, θα είναι συμμαχίες των, κατά τη γνώμη μου, των τριών κατηγοριών εναντίον του παλαιού παραδοσιακού λαού. Αυτό πιστεύω. Ότι αν αυτός ο πόλεμος όλων εναντίον όλων δημιουργήσει συσχετισμούς δυνάμεων και συνεργασίες, αυτό που θα δούμε είναι
οι ελίτ να συνεργάζονται με τους ελιτοποιημένους πληβίους, που είναι οι καρπαζοεισπράκτορές τους και οι διαχειριστές τους, και να χρησιμοποιούν τις στρατιές της τέταρτης κατηγορίας, αυτών των ξεριζωμένων ανθρώπων, μεταναστών, με τη λογική που περιέγραψε στο Σιδόνιο, οι οποίοι θα στρέφονται σε συνεργασία κατά των παραδοσιακών λαών. Τελικά ο στόχος αυτού του συμβολικού, αλλά ενδεχομένως και έμπρακτου πολέμου, πού στοχεύει? Στοχεύει στην αλλαγή λαού και περιχαράκωση σε γκέτο με σύνορα πολλαπλασιαζόμενα εντός της ίδιας επικράτειας. Τα στοιχεία αυτού του πολέμου στοχεύουν μεταξύ άλλων στην κατασκευή εθνοτικών μειονοτικών πληθυσμών. Στοχεύουν στην καλλιέργεια με το ζόρι του ρατσισμού και της μυσαλλοδοξίας. Κυρίως αυτό έχει μεγάλη σημασία για τον εγχώριο ελληνικό πληθυσμό. Κυρίως αυτό ισχύει για μας, για τους Έλληνες. Διότι ήμασταν ανέκαθεν ένας φιλόξενος λαός. Άρα γενικώς ισχύει αυτό που λέω στο δυτικό κόσμο, αλλά κατά μείζονα λόγο στην ελληνική κοινωνία. Στοχεύει επίσης στη διάλυση και στον κατακαιρματισμό της κοινωνίας. Στοχεύει επίσης η στοχοποίηση και στο στιγματισμό του μαχητικού και δυναμικού φρονήματος των ανθρώπων από ένα χλιαρό, γλυκανάλατο και ψευδεπίγραφο φιλιρινισμό, ο οποίος συγκαλύπτει την πραγματική του αδιαφορία. Να σημειώσουμε βέβαια ότι ένα σημαντικό τμήμα της κοινή δυτικής γνώμης, πολυάριθμο στις νεότερες σχετικά ηλικίες, δεν αισθάνεται ότι κάποιες ιστορικά θεμελιωμένες αντιπαλότητες ή εχθρότητες το αφορούν. Δεν θα πρέπει εξάλλου να υποτιμήσουμε τη σημασία της άγνοιας σε όλο αυτό και στην κατηγοριοποίηση που περιέγραψα, αλλά και σε όλη αυτή την συζήτηση που κάνουμε γύρω από το διχασμό της κοινωνίας και τον κατακαιρματισμό της σκέψης, γιατί μαζί πηγαίνουν. Δεν θα πρέπει να υποτιμήσουμε ούτε την έλλειψη πολιτικής και φιλοσοφικής παιδείας στις τάσεις, στις συμπεριφορές και στις επιλογές lifestyle πολλών σύγχρονων δυτικών ανθρώπων. Πολλοί από αυτούς δεν γνωρίζουν τα βασικά της ιστορίας, δεν εννοώ τις λεπτομέρειες, εννοώ τα κεντρικά, τα βασικά στοιχεία, τον κορμό. Είναι συνεπώς ανίκανοι να κάνουν ιστορικές συγκρίσεις ή να βρουν κάποιες αναλογίες ανάμεσα στα φαινόμενα του παρόντος και του παρελθόντος, για να μπορέσουν να βγάλουν άκρη. Δηλαδή δεν έχουν άμυνες. Δεν έχουν άμυνες απέναντι στα ιδεολογήματα της επίσημης προπαγάνδας. Και μάλιστα, όπως είπα προηγουμένως, συχνά όσο πιο τυπικά εγγράμματοι και μορφωμένοι είναι, τόσο λιγότερες άμυνες έχουν. Άρα αυτό δεν συνδέεται, αυτή του είδους η παιδεία δεν συνδέεται με τον τυπικό εγγραμματισμό απαραίτητα. Να σημειώσω ότι πριν από λίγες δεκαετίες δεν χρειαζόταν να κάνει κανείς ένθερμα πατριωτικά ή κοινωνικά κηρύγματα για να κινητοποιήσει την κοινή γνώμη γύρω από τα επίγοντα πολιτικά ζητήματα. Σήμερα τέτοια αυτονόητα τίνουν στην εξαφάνιση. Και μάλιστα το να λες τα αυτονόητα ενδεχομένως μπορεί να κατηγορηθείς ότι συνεισφέρεις και εσύ στο δικαστικό κλίμα. Και φτάνοντας προς το τέλος, θα ήθελα να βάλω άλλον έναν άξονα, ακριβώς επειδή μιλάμε για την ημιμάθεια, την αμάθεια, αλλά και την έλλειψη παιδείας της κοινωνίας, η οποία προάγει και προωθεί αυτό το διχαστικό κλίμα. Το ρόλο που παίζει η μπουρδολογία ή η αοριστολογία στο δημόσιο λόγο και πώς ξεχυλώνεται το μυαλό μας σε τέτοιο βαθμό που να μην μπορούμε να βγάλουμε άκρη με τίποτα από όλα αυτά που συζητάμε, και να ακούσει κάποιος τη διάλεξη να πει πω, τι είναι αυτά τα πράγματα που λέει, τι απίστευτα, δύσκολα, περίεργα κλπ. Ενώ είναι πράγματα που αφορούν τη βιωμένη καθημερινότητα όλων μας. Δεν μιλώ για πυρηνική φυσική αυτή τη στιγμή. Έχει παίξει όμως χαρακτηριστικό ρόλο η μπουρδολογία και η οριστολογία στο δημόσιο λόγο για αυτό που συμβαίνει. Είναι ένα πολύ σημαντικό θεωροζήτημα. Η μπουρδολογία και η οριστολογία στο δημόσιο λόγο αφορά την υπερκινητικότητα σε επίπεδο λόγου. Πρόκειται για μια ακατάσχετη πολυλογία που εφαρμόζεται παντού. Όλοι μιλούν πολύ. Δημόσια, ιδιωτικά, στον εαυτό τους, στους γύρω τους και όχι επί της ουσίας. Γεμίσαμε, θα έλεγα, με κενούς νόες με μεγάλα στόματα. Ανθρώπους που έχουν άποψη. Δεν είναι κακό γενικώς να έχεις άποψη, αλλά νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο το πώς το λέω και θα το διευκρινίσω και μετά ακόμα περισσότερο. Ανθρώπους που κάνουν κριτική. Δεν είναι κακό να κάνεις κριτική, αλλά πάνω σε ποια βάση κάνεις κριτική. Ποια είναι η επιχειρηματολογία σου. Που δίνουν μαθήματα.
μαθήματα προοδευτισμού, μαθήματα δικαιωματισμού. Στην πραγματικότητα, ανθρώπους αναπαραγωγούς στερεοτύπων που αναδιατυπώνουν όσα άκουσαν κάθε φορά. Κάπου τα άκουσαν, στην τηλεόραση, στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο, αλλά έτσι επιφανειακά, επιδερμικά, χωρίς να τα επεξεργαστούν και κυρίως χωρίς να συνειδητοποιούν πως τα λεγόμενά τους έχουν κόστος. Γι' αυτό το βλέπουμε και στην κουλτούρα κραξίματος του διαδικτύου, όπου μπορείς υποτίθεται να λες ό,τι θέλεις, χωρίς κανένα κόστος. Το βλέπουμε και στους λογοκλόπους. Μπορείς να είσαι όσο λογοκλόπος θέλεις, χωρίς κανένα κόστος. Όπως έλεγε ο Μουζίλ, πρόκειται για τον άνθρωπο που παραγεμίζεται με ό,τι υπάρχει, ό,τι ακούγεται και ό,τι λέγεται, και γι' αυτό πρέπει ο ίδιος να είναι άμορφος σαν σακί, εφόσον μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Αυτή επομένως η ακατάσχετη, γραπτή και προφορική φλιαρία συνδέεται με μία υπέρ και παραπληροφόρηση, που δημιουργεί στο άτομο την πεποίθηση πως επειδή κάτι άκουσε, κάτι αποσπασματικά διάβασε ή κάτι υπέπεσε στην αντίληψή του, έτσι, κρολάροντας το διαδίκτυο, αυτομάτως μπορεί να εκφέρει έγκυρη γνώμη επί παντός επιστητού. Πρόκειται για μία υπέρ και παραπληροφόρηση που δεν προάγει σε καμία περίπτωση τη διεύρυνση των γνώσεων. Αντίθετα, οδηγεί σε σύγχυση μεταξύ των σημαντικών και ασήμαντων πληροφοριών. Σε σύγχυση της σκέψης. Και ό,τι δημιουργεί σύγχυση στη σκέψη, δημιουργεί και σύγχυση στη σχέση. Με συγχωρείτε, σχέση με τους άλλους, δημιουργεί διχασμό. Τον καθιστά ανίκανο να ξεχωρίσει τα σημαντικά και τα ασήμαντα, τον οδηγεί σε μια αδυναμία κατανόησης ενός γεγονότος ή ενός φαινομένου, επί της ουσίας οδηγεί σε ένα ξεχύλωμα μυαλού. Αφού το άτομο βομβαρδίζεται συχνά από αντιφατικές πληροφορίες, αλληλοαντικρουόμενες μεταξύ τους, τις οποίες αδυνατεί να συνθέσει κριτικά. Πρόκειται δηλαδή για μια παραγόμενη μπουρδολογία και αοριστολογία στο δημόσιο λόγο, η οποία περιλαμβάνει επιδερμικές αναλύσεις της κοινωνικής πραγματικότητας, αντιφατικές και αλληλοαντικρουόμενες, που κάθε φορά τεκμηριώνουν δημαγωγικά τη θέση που συμφέρει τον ομιλητή να πάρει. Με λέξεις και έννοιες ρευστές, συχνά κενές περιεχομένου, όπως είπαμε προηγουμένως σε σχέση με αυτό, με γενικολογίες, με ψυχολογισμούς, με κοινωνιολογισμούς, που δεν βγάζουν κάποιο συγκεκριμένο νόημα και δεν λένε επί της ουσίας τίποτα συγκεκριμένο, ενώ αντιβαίνουν συχνά με ό,τι έχει υποθεί αμέσως πριν από τον ίδιο τον ομιλητή. Από τον ίδιο που το λέει. Μπορεί να αντιφάσκει και με τον εαυτό του και να μην το συνειδητοποιεί καν. Με αυτό το είδος λόγου, που θυμίζει τις γενικόλογες προσφυλής στον εκάστοτε χρήση απαντήσεις που δίνει η τεχνητή νοημοσύνη σε διάφορα κοινωνιοπολιτικά ή προσωπικά ερωτήματα που τις τίθενται, οδηγεί σε μία ασύνδετη σκέψη, κατακαιρματισμένη, ανίκανη να εξάγει λογικά συμπεράσματα. Είχα κάποια στιγμή, μου είχαν δώσει ένα πίνακα, ο οποίος είχε σε τετράγωνα, ως πίνακας που ήταν, λέξεις τη μία κάτω από την άλλη και σε στήλες, οριζόντια και κάθετα, τις οποίες, εάν τις συνδύαζες όλες με όλες, μπορούσες να γράψεις μία διάλεξη εξαιρετική και λόγια, στην οποία θα έλεγες πολύ ενδιαφέροντα πράγματα χωρίς να λες τίποτα. Και κανένας δεν θα μπορούσε να σου πει τίποτα γι' αυτό. Σήμερα δεν χρειάζεται να κρατάς αυτόν τον πίνακα και να τον έχεις μπροστά σου. Μπαίνεις στο ChatGPT και του λες, ανέπτυξέ μου ένα θέμα σε σχέση με. Η κοινή λογική έτσι διαλύεται. Και ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, αρκεί αυτό που θέλει να αρέσει με συναισθηματικά κριτήρια σε όσους τον ακούν. Το φαινόμενο αυτό, που στην αμερικάνικη βιβλιογραφία αποκαλείται popcorn brain, περιγράφει το ξεχύλωμα της σκέψης και της συνείδησης, που προκύπτει από βομβαρδισμό πληροφοριών ενός κενού λόγου, που παράγεται εν κενό. Παίζει με τις λέξεις, παίζει με τα νοήματα, δημιουργεί εντυπώσεις και τίποτα άλλο. Αυτό που λέμε συνήθως μπουρδολογία. Και αμπυλοφιλοσοφία επίσης το λέμε, εκτός από αριστολογία. Στην πραγματικότητα, οχριά μπροστά σε αυτή τη συνθήκη βομβαρδισμού της σκέψης, με σκοπό τον απόλυτο κατακαιρματισμό της. Δηλαδή αυτό που γενικώς λέγαμε αμπυλοφιλοσοφία παλαιότερα, οχριά μπροστά σε αυτό. Μέσα από μια τέτοια διαδικασία, οι άνθρωποι δυσκολεύονται να κάνουν συγκεκριμένους συλλογισμούς. Δηλαδή μέσα από συγκεκριμένες λογικές διαδικασίες να καταλήξουν σε συμπεράσματα
βασισμένα σε συγκεκριμένα δεδομένα. Η σκέψη γίνεται χυλός, αφού βομβαρδίζεται από επιχειρήματα τύπου ad populum. Δηλαδή, τι είναι τα επιχειρήματα τύπου ad populum? Θέσεις που απευθύνονται στο θυμικό των ανθρώπων. Διάφοροι συναισθηματισμοί, ψυχολογισμοί, αγαπουλινίστικα, επιχειρήματα κλπ. Που όπως γνωρίζουμε από τις βασικές αρχές φιλοσοφίας και επιχειρηματολόγησης, είναι ίδιον τα επιχειρήματα ad populum των δημαγωγών, των πολιτικάντιδων και των διαφημιστών. Εφόσον λοιπόν η σκέψη των ανθρώπων αδρανοποιείται, πώς θα κρίνουν, πώς θα εκτιμήσουν, πώς θα αξιολογήσουν, πώς θα σχεδιάσουν τις μελλοντικές τους δράσεις, πολιτικές και προσωπικές. Διότι για να μπορέσω να δράσω, πρέπει προηγουμένως να μπορώ να σκεφτώ. Να μπορώ να σκεφτώ ένα σχέδιο δράσης. Να έχω μέθοδο προσέγγισης του προβλήματος ή του ζητήματος που μου τίθεται. Μα αυτή η διαδικασία καταργεί την έννοια της μεθόδου. Και την ίδια τη διαδικασία του να δομήσω μια μέθοδο. Οι σημερινοί άνθρωποι φαίνεται να βρίσκονται διαρκώς μέσα από μια τέτοια διαδικασία σε μια συνθήκη τρικυμίας εν κρανίο. Και αυτό τους παθητικοποιεί. Τους παθητικοποιεί και ως προς τη δράση τους. Και εξηγεί, θεωρώ, εν μέρη το γιατί δυσκολεύονται να αντιδράσουν. Δυσκολεύονται να αντιδράσουν, δεν μπορούν να βγάλουν άκρη. Γιατί περνάνε από το ένα θέμα στο άλλο και δεν ξέρουν τι φταίει κάθε φορά. Τους παθητικοποιεί με άλλα λόγια γιατί τους αποβλακώνει. Αλλά και δεν τους επιτρέπει να συνεννοηθούν στο πλαίσιο μιας κοινής βάσης επικοινωνίας με τους συμπολίτες τους. Διότι ο λόγος που παράγουν σε αυτή την περίπτωση είναι κούφιος και κενός νοήματος. Και δεν μπορούν γι' αυτό το λόγο να συνεννοηθούν με τους συμπολίτες τους. Λένε αυτό που χαρακτηριστικά αναφέρουμε, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Νομίζουν ότι μαλώνουν. Ούτε καν μαλώνουν. Νομίζουν ότι διαφωνούν. Ούτε καν διαφωνούν. Τους έχουν βάλει να παπαγαλίζουν αντιφατικές, ετερόκλητες πληροφορίες και επιχειρηματολογήσεις, ώστε στην πραγματικότητα να μην μπορούν να καταλήξουν σε ένα συμπέρασμα και να καταλάβουν τι είναι αυτό που πραγματικά συμβαίνει. Έφερα το παράδειγμα με το ζήτημα των αμβλώσεων, όταν τέθηκε στο δημόσιο λόγο με τους όρους που τέθηκε. Και ξαφνικά πετάξαμε την μπάλα στην εξέδρα, βγήκαμε όλοι από το γήπεδο, και οι παίκτες, και οι θεατές και όλοι, και αρχίσαμε να συζητάμε για το αν είναι αριστερό ή δεξιό, αν είναι προοδευτικό ή όχι, το να κάνει μια γυναίκα άμβλωση. Δεν είναι ένα σημαντικό ζήτημα να το συζητήσουμε. Ένα σημαντικό ζήτημα να το συζητήσουμε, αλλά για άλλα πράγματα λέγαμε. Άλλα ήταν τα διακυβεύματα εκείνη τη στιγμή. Για να κλείσω λοιπόν, να σημειώσω στο τέλος το εξής. Για να δοθεί, νομίζω, μία αξιόπιστη προοπτική σύνθεσης και συμπόρευσης των κοινωνικών και πολιτικών αντιστάσεων, για να συνεννοηθούμε και να σταματήσουμε να διχαζόμαστε, διότι πιστεύω πως αυτές οι αντιστάσεις ευτυχώς ακόμα υπάρχουν σε πείσμα της γενικευμένης κρίσης και εκδηλώνονται σποραδικά. Αυτό που χρειάζεται σήμερα είναι η οργάνωση ενός κινήματος δημοκρατικής εγρήγορσης, ενός κινήματος ικανού να διευκολύνει παντού, όπου είναι εφικτό, την ενιωμετοπική ενότητα πολυδιασπασμένου πατριωτικού χώρου. Να διευκολύνει την συνεννόηση των ανθρώπων μεταξύ τους, ώστε ακριβώς να σταματήσει αυτό το κλίμα διχασμού, το οποίο ποιον ευνοεί το διέρη και βασίλευε, ποιος είναι ο μόνος που ευνοείται από όλο αυτό, βεβαίως η ελίτ. Και οι εγχώριες τοπικές ελίτ, αλλά και οι παγκοσμιοποιημένοι εργοδότες τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
3: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
4: Ένα ψέμα και λύονται όλα στα προβλήματα. Κανείς δεν θα το μάθει ποτέ. Το λες?
5: Restart. Μια κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλης Αφεντούλης, Ιάσονας Παπαμαθαίου, Αριάδνη Δάρα. Στο θέατρο Συγκρού 33 από τον Οκτώβριο. Προπόληση more.com και public.
6: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
7: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
6: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
7: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
6: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
8: Η πιο διάσημη ιστορία φιλίας, ένας για όλους και όλοι για έναν. Η απόλυτη θεατρική περιπέτεια στο Βέμπο, με καθημερινές παραστάσεις για σχολεία. Μην το χάσετε!
9: Το παστούρωμα, δηλαδή το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους, εφαρμόζεται εδώ και χρόνια. Ως κτηνίατρος, μπορώ να σας εγγυηθώ ότι το ζώο βασανίζεται, υποφέρει, κινδυνεύει να τραυματιστεί σοβαρά, να ακροτηριαστεί, να πεθάνει. Το παστούρωμα είναι λάθος, είναι παράνομο, είναι κακούργημα και τιμωρείται με φυλάκιση και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. Το παστούρωμα πρέπει να σταματήσει τώρα. Υπάρχουν οικονομικές και εύκολες λύσεις για να περιορίσεις τα ζώα σου χωρίς να τα κακοποιείς. Απλά ενημερώσου. Αν είσαι μάρτυρας περιστατικού, κάλεσε αμέσως την αστυνομία.
10: Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
11: Στις 19 Σεπτεμβρίου ανταμώνομαι στη Θέρμη.
12: Με την ρίζα της Ανθρωπιάς. Μια μεγάλη συναυλία που διοργανώνουν πολλοί σύλλογοι της Θέρμης και της ευρύτερης περιοχής και είναι για φιλανθρωπικό σκοπό.
11: Σας περιμένουμε με τον καλό μου φίλο Γιώργο Στεφανίδη για μια υπέροχη βραδιά.
12: Μεγάλη τιμή για μένα που θα βρεθώ ξανά με τον πολύ αγαπημένο μου Βασίλη Σκουλά στη σκηνή. Και διπλή χαρά θα έλεγα, γιατί θα παρουσιάσουμε για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη ποδιακά τραγούδια με τη φωνή του.
11: Σας περιμένουμε όλους. Να είστε καλά.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
13: Keep jazzing. Η εκπομπή για την εγχώρια σκηνή της jazz και του αυτοσχεδιασμού. Κάθε Σάββατο, 6 με 8 το απόγευμα, στο Jazz Breeze Radio. Η εκπομπή που φιλοξενεί και προβάλλει τα δισκογραφικά project των καλλιτεχνών της ελληνικής jazz και αυτοσχεδιαζόμενης μουσικής κοινότητας. Keep jazzing. Κάθε Σάββατο, 6 με 8 το απόγευμα, στο Jazz Breeze Radio. Η εκπομπή για την εγχώρια σκηνή της jazz και του αυτοσχεδιασμού.

0: Οι ερασιτέχνες δεν σταματούν, δεν έχουν λόγο να σταματήσουν ακόμα και όταν υπάρχει τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Πιανού Αγίου Πνεύματος, βέβαια, να μου πείτε. Αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Είμαστε λοιπόν εδώ στο Jazz Breeze Radio. Μας ακούτε από το www.jazzbreezeradio.com, την ιστοσελίδα του σταθμού μας. Σε live streaming από την ιστοσελίδα της εκπομπής μας, το www.keepjazzin.gr. Και οι εκπομπές μας αναμεταδίδονται κάθε Τρίτη βράδυ, Θεού θέλοντος. Πιανού Θεού πάλι, τέλος πάντων, ξέρεις, η γλώσσα τρέχει και λέει πράγματα που έχει συνηθίσει να ακούει κυρίως. Κάθε Τρίτη λοιπόν στις 9 η ώρα επαναλαμβάνεται η εκπομπή μας από το ραδιόφωνο της Ertopen, το www.ertopen.com. Σήμερα είναι μια διαφορετική εκπομπή, θα έλεγα η πιο διαφορετική από όλες όσες έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. Δεν ξέρουμε πόσο ο τζαζ είναι, δεν μας ενδιαφέρει κιόλας, να πούμε την αλήθεια. Και τη σημερινή εκπομπή την οφείλουμε σε έναν άνθρωπο που είναι δικός μας εδώ και γενικώς είναι δικός μας, γιατί είναι από το Πέραμα, από την περιοχή που γεννηθήκαμε, ζήσαμε, μεγαλώσαμε, ανδρωθήκαμε και υπάρχουμε. Ένας άνθρωπος που είναι εδώ στο Music Art Lab Studios, ενός πολύ σημαντικού μουσικού, ενορχιστρωτή, συνθέτη, ο οποίος έχει περάσει και από την τζαζ, για όσους ανοίγουν τα ραδιόφωνά τους και νομίζουν ότι σήμερα θα ακούσουν ένα τζαζ καλλιτέχνη. Δεν είναι ακριβώς έτσι, είναι μια πολυσχηδής προσωπικότητα και σε πρωτοβουλία δική του οφείλεται η σημερινή εκπομπή. Είναι ο Θοδωρής ο Κουέλης, ο οποίος επιμελείται και την ηχοληψία σήμερα εδώ, γιατί είναι ένα πολυεργαλείο. Γεια σου, Θοδωρή.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Βέβαια, το να σου πούμε καλωσόρισες στο σπίτι σου είναι μια... έχει λίγο πλάκα, γιατί είναι το σπίτι σου εδώ. Οπότε δεν σου λέμε καλωσόρισες. Εσύ μας καλωσορίζεις σήμερα ουσιαστικά. Αντικείμενο της εκπομπής μας είναι μια μουσική για μια ταινία, η οποία ταινία πήρε πάρα πολλά βραβεία στο εξωτερικό. Θα μας τα πούν αυτά οι καλεσμένοι μας σήμερα εδώ. Μια ταινία που γυρίστηκε στην περιοχή μας, μια ταινία που μιλάει για τα βάσανα της περιοχής μας, αλλά δυστυχώς δεν είναι μόνο της περιοχής μας πια, είναι πανελλήνια και παγκόσμια. Μια ταινία η οποία απέσπασε πάρα πολλές διακρίσεις στο εξωτερικό, όπως είπαμε πριν, αλλά στην Ελλάδα την αγνόησαν παντελώς. Όπως πολύ καλά ξέρουν να κάνουν όλοι αυτοί οι επαείοντες του πολιτισμού σε αυτή τη χώρα, την αγνόησαν παντελώς. Και η μουσική της ταινίας έχει βραβευτεί. Και με αυτήν θα ασχοληθούμε σήμερα. Την έχει γράψει ο Θοδωρής ο Κουέλης. Η ταινία λέγεται Το Σωσίβιο και είναι σε σκηνοθεσία του Γιάννη του Παναγιωταράκου, ενός ακόμα παιδιού της περιοχής μας. Θα μου πείτε, γιατί ασχολείσαι με το Σωσίβιο μετά από 4 χρόνια? Γιατί με βάλει στην πρίζα ο Θοδωρής? Και θα παίξουμε τη μουσική αυτής της ταινίας, η οποία δεν έχει παιχτεί ποτέ. Και θα μου πείτε πώς είναι δυνατόν μια μουσική βραβευμένη, ένα soundtrack βραβευμένο στο εξωτερικό, να μην έχει ασχοληθεί ποτέ κανείς στην Ελλάδα? Η απάντηση νομίζω ότι είναι αυτονόητη και δεν χρειάζεται να την δώσω εγώ. Γιατί είμαστε αυτοί που είμαστε. Αυτοί είστε, που λέει και ο σύντροφος Κουτσούμπας. Αυτοί είμαστε. Πλάκα στην πλάκα. Δεν έχει καθόλου πλάκα, βέβαια. Αυτοί είμαστε. Οπότε ας το κάνουμε εμείς αυτό το βήμα. Ας παρουσιάσουμε τη μουσική αυτή τη ταινία σήμερα εδώ. Και όχι μόνο. Θα μιλήσουμε και για μια σημαντική πρωτοβουλία που ορισμένοι ωραίοι τρελοί, όπως εγώ τους χαρακτηρίζω, παίρνουν κάθε καλοκαίρι σχεδόν στο Πέραμα, κάνοντας στο ναυπηγείο του Ψαρού, ένα από τα παλαιότερα ναυπηγεία της πόλης, ίσως είναι και το παλαιότερο, είναι το παλαιότερο ναυπηγείο της πόλης, το μικρό φεστιβάλ που γίνεται στο Πέραμα. Όχι κάθε χρόνο, προσπαθούν οι άνθρωποι να το κάνουν κάθε χρόνο, φέτος όμως θα γίνει, το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιούνιου, πλησιάζει σε 3 Σαββατοκύριακα. Οπότε θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Να πούμε ότι πέραν του Θοδωρή, μαζί μας στο στούντιο είναι ο Βαγγέλης Μαρίνης και ο Κώστας Γιουρτζόγλου. Καλώς ορίσατε. Καλώς ορίσατε.
2: Καλησπέρα.
0: Αν απορείτε ποιος είναι ο Κώστας Γιουρτζόγλου, είναι ο αδελφός μου. Και δεν τον φώναξα εδώ για να κάνουμε οικογενειακή κρατεία. Είναι ο ηχολήπτης της ταινίας. Και ο Βαγγέλης ο Μαρίνης είναι ένας άνθρωπος που προσωπικά τον θεωρώ το τέμ για την πόλη του Περάματος. Ένας άνθρωπος που η προσωπικότητά του και η προσφορά του δεν μετριέται με λόγια. Μου λέει κόψε, μη λες άλλα. Όχι, θα πω, Βαγγέλη. Είναι ο άνθρωπος που δημιούργησε ουσιαστικά το νυχτερινό γυμνάσιο στην πόλη μας πριν πολλά χρόνια, δίνοντας διέξοδο σε πάρα πολύ κόσμο και για να μορφωθεί, αλλά και για να πάρει ένα παλιό χαρτό στο φινάλε. Να έχει ένα χαρτί στα χέρια του. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έκανε πρότυπο σχολείο το Γενικό Λύκειο Περάματος για τους παλιούς. Τώρα πώς λέγεται, δεν ξέρω.
2: Κανένας.
0: Κανένας.

0: ξέρει. Το έκανε πρότυπο σχολείο. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος κρύβεται πίσω από πάρα πολλές πρωτοβουλίες που αφορούν τον πολιτισμό σε αυτή την πόλη. Με ανιδιοτέλεια, με ουσία, με ειλικρίνεια, με αγάπη. Και βέβαια είναι ο άνθρωπος ο οποίος έτρεξε όλη αυτή τη διαδικασία της ταινίας στο Σωσίβιο. Είναι πολύ λίγα τα λόγια αυτά που λέω για τον Βαγγέλη, τον Μαρίνη. Όσοι δεν τον ξέρετε, μπορείτε να ρωτήσετε για να μάθετε. Όσοι τον ξέρετε, κόψε μου, λέει, μη λες άλλα. Όσοι τον ξέρετε, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Θα ξεκινήσουμε με τον Θοδωρή.
1: Μάθω να συμπληρώσω, επειδή για να μην είμαστε άδικοι, ο Ιλάνο Σόλομον είχε διαφερθεί πολύ για το soundtrack.
0: Ναι, ναι, σωστά, σωστά.
1: Και ο Αλέξης Σοβάκης. Αλλά η προτροπή μου να κάνουμε άλλη μια εκπομπή για την ταινία είναι γιατί κλείσαμε 4 χρόνια από την έκδοση του soundtrack. Το soundtrack είναι ουσιαστικά μια μουσική περιγραφή της ταινίας, έχει μέσα και σκηνές. Είναι σαν να βλέπεις την ταινία ακούγοντάς τη, χωρίς να βλέπεις, και έχει νομίζω πολύ ενδιαφέρον αυτό. Να πούμε για τα κομμάτια, επειδή είναι πάρα πολλά τα κομμάτια, ναι. Και οι σκηνές, είναι 28. Κυκλοφοράει σαν βιβλίο CD από τη Music Art Lab σε διανομή του σταματελάτου, δηλαδή είναι στο Reload.
0: Μάλιστα.
1: Στην Ακαδημίας, και είναι βιβλίο CD. Και θα πούμε για τους συντελεστές, επειδή είναι σημαντικό να τους αναφέρουμε όλους, επειδή όλοι έχουν έρθει με την αγάπη τους και την υψηλή τους αισθητική και στην ταινία που παίξανε και οι ηθοποιοί και όλοι και η μουσική το ίδιο κάνανε. Να πούμε για το πρώτο κομμάτι ήταν το Night Walking, δηλαδή τα νυχτοπερπατήματα ελληνιστή.
0: Ναι.
1: Και να πούμε για τους μουσικούς, τύμπανα έπαιξε ο Γαβαλάς, ο Άκης, όλοι φίλοι εννοείται μουσικοί, πολύ αξιόλογοι. Ο Θεολόγος ο Μιχελής πήρε τα πρώτα βιολιά, ο Μάριος Παπούγια στα δεύτερα και εγώ έπαιξα τα υπόλοιπα. Κοντραμπάσο, κιθάρες, ό,τι έχει.
0: Ό,τι έχει χορδές.
1: Κάναμε το.
0: Κάναμε τα βιολιά, ό,τι έχει χορδές, τα έπαιξες.
1: Και έτσι αρχίζει η ταινία.
0: Έτσι αρχίζει η ταινία.
1: Ναι.
0: Θέλω όμως πριν πάμε στη συνέχεια της μουσικής. Ναι. Επειδή δεν είναι μόνο το Σωσίβιο το αντικείμενό μας σήμερα εδώ. Θέλουμε για όσους δεν σε γνωρίζουν και έχουν κάτσει να ακούσουν αυτή την εκπομπή, είτε είναι τζαζόφιλοι είτε δεν είναι, να μάθουν ποιος είσαι. Εμείς ξέρουμε πολύ καλά ποιος είσαι. Γεννήθηκες στο Πέραμα.
1: Από βιογραφικό.
0: Ναι, μας αφορά το μουσικό, το μουσικό σου βιογραφικό. Καταρχάς, πώς μπήκε η μουσική στη ζωή σου, πώς μπήκε η πετριά αυτή της μουσικής μέσα σου.
1: Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, κοίταξε, ήταν η Β' Πειραιά έτσι. Εγώ καταρχήν δεν βγαίναμε από το Πέραμα.
0: Ναι,
1: τότε
0: ναι.
1: Ήταν σαν να ήμασταν σε χωριό και θυμάμαι ότι κάθε σχεδόν γειτονιά είχε 2 με 3 γκρουπ. Οπότε από την ηλικία των 12 ήμασταν σε γκρουπ χωρίς να παίζουμε απαραίτητα. Δηλαδή είχε σχέση με τις παρέες, με τις γειτονιές. Δηλαδή κάθε γειτονιά σαν να είχε, ας πούμε, τους ήρωές της σε εισαγωγικά.
0: Ναι.
1: Συνήθως ήταν στο είδος του ροκ τότε. Και πιο βαρύ και punk και heavy metal. Και
2: ιδιαίτερα όσοι είχαν και χώρο για να φιλοξενήσουν την μπάντα.
1: Ναι, ναι.
2: Στο σπίτι τους.
1: Και ξέρετε, και στο σπίτι σας και στο σπίτι μας είχαμε το υπόγειο. Τότε είχαμε μονοκατοικίες ακόμα, αλλά εμείς έχουμε ακόμα.
0: Εμείς είμαστε τυχαίροι, έχουμε ακόμα.
1: Ναι, ναι, ναι. Όντως και οι δύο οικογένειές μας έχουν κρατήσει. Είναι από τις τελευταίες μονοκατοικίες, δυστυχώς. Έγινε κάθε τη δόμηση. Το Πέραμα έχασε πάρα πολύ από αυτό, νομίζω.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ, ναι. Τελευταία 20 ετία.
1: Και όχι μόνο το Πέραμα, όλη η Αθήνα και όλη η Ελλάδα. Δηλαδή, αυτή η κάθε τη δόμηση, νομίζω, τα κορνιτοποίησε όλα.
0: Κορνιτοποίησε τα πάντα. Ισοπαίδωσε μια αισθητική, μια ολόκληρη αισθητική και μια εποχή. Έτσι.
2: Και όχι μόνο
0: αισθητική. Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι, εντάξει, τι να πεις, είναι πολλά πράγματα που μπορείς να πεις. Από τότε θυμάμαι τον εαυτό μου. Έφερε η τύχη να είμαι στο τεχνικό λύκειο, γιατί δεν είχε και το τεχνικό λύκειο να μην είχε τη δυνατότητα να πάω σε δέσμη. Οπότε είχα την τύχη να γνωρίσω και το Βαγγέλη. Το δάσκαλο, ναι.
0: Έτσι. Ως μαθητής λοιπόν τον γνωρίζεις.
1: Ναι. Ήδη έπαιζα, αλλά με τις εκδηλώσεις που κάναμε, ανοιχτήκαμε, κάναμε κινηματογράφο, παίζαμε ταινίες, πηγαίναμε με τον Βαγγέλη με το Σίμκα. Το Simpson. Simpson.
0: ένα φοβερό. Simpson είναι μηχανάκι.
1: Ναι, ένα μηχανάκι.
0: Το έχεις ακόμα.
2: Υπάρχει ακόμη, αλλά ναι, υπάρχει.
1: Είναι πολύ, ναι. Είναι ο προάγγελος στο σκούτερ. Ε.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και κουβαλάγαμε τις ταινίες και τις παίζαμε στο παλιό δημαρχείο πριν, ναι, πριν ναι. πέσει από το σεισμό.
0: Στην δηλαδή... κινηματογραφική λέσχη περάματος, που νομίζω αυτή δεν είναι, που συνδημιουργήσατε με το Σπύρο τον Τέσκο.
2: Η Κουλουπού.
0: Ναι.
2: Και
0: ναι.
2: λυπή.
0: Και λυπή. Και λυπή.
2: Κινηματογραφική λέσχη περάματος. Και λυπή. Κουλουπού.
0: Όπου νομίζω είχατε φέρει και το Θόδωρο τον Αγγελόπουλο. Τον είχε φέρει ο Σπύρος σίγουρα, ο Τέσκος.
2: Είχαμε φέρει την Ντόνια τη Μαρκετάκη.
0: Μάλιστα.
2: Είχαμε παίξει την ταινία της «Η τιμή της αγάπης». Η κινηματογραφική λες και αυτή ήταν με τα παιδιά του σχολείου.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Με τα παιδιά του σχολείου. Και μας είχε δώσει... νοικιάζαμε τις ταινίες, νοικιάζαμε τη μηχανή, νοικιάζαμε τον τεχνικό και παίζαμε τις ταινίες. Κάθε χρόνο παίζαμε γύρω στις 8 ταινίες, περίπου 2 μήνες δηλαδή, ανά Σαββάτο ή Κυριακή παίξαμε 8 ταινίες. Και στην αρχή βάζαμε, τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια, βάζαμε και ταινίες μικρού μήκους. Εκεί είχαμε παίξει και την πρώτη ταινία του Σπύρου. Το
0: κάτι πάει στραβά. Κάτι πάει στραβά.
1: Και τι πήγε στραβά, Βαγγελία, να το πούμε αυτό. Έχει πολύ πλάκα. Έχει πολύ...
2: αυτό είναι το ευτράπελο. Δείχνει και τον ερασιτεχνισμό, αλλά και την προσπάθεια. Και μέσα από όλα αυτά κάτι βγαίνει και κάτι αφήνει. Ακόμη και το στραβό γίνεται ίσιο.
0: Ναι, ναι.
2: Σε αυτή την ταινία, επειδή τα νοικιάζαμε όλα, η ταινία του Σπύρου ήταν 16. Νοικιάζαμε 35 τη μηχανή, το τεχνικό, και 16 μας υποσχέθηκαν ότι θα μας δώσουν δωρεάν κάποιοι από το πέραμα.
0: Δεν.
2: Εν πάση περιπτώσει, ναι, δεν θα πούμε ούτε ονόματα, ούτε τίποτα. Και μας τη δώσαν τη μηχανή τελευταία στιγμή. Δηλαδή, 7 η ώρα παίζαμε και μας δώσαν τη μηχανή 3 η ώρα το μεσημέρι. Μπάση περιπτώσει, χαρούμενος. Εγώ την παίρνω, πάμε να τη δοκιμάσουμε. Αλλά κοιτάμε, ήταν 110 βολτ η μηχανή. Τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω, ξέρεις,
0: δεν
2: παίζει.
0: Δεν γίνεται.
2: Θέλουμε το μετασχηματιστή. Δεν έχω. Τότε εγώ παράλληλα ασχολιόμουν και με μηχανουργικές εργασίες και πήγα στο μηχανουργείο και βρίσκω ένα μετασχηματιστή 110 βολτ.
0: Ναι.
2: Μια χαρά λέω, εντάξει. Βάζουμε τη... ανάβουν οι λάμπες, γυρνάει η μηχάνη, μια χαρά. Ξεκινάμε λοιπόν 7 η ώρα και μπαίνει μέσα μια κυρία στην οθόνη, δηλαδή μια ψηλή ωραία θεά. Αγόρι μου. Κάτι πήγαινε στραβά.
0: Άλλη ταινία σας δώσανε?
2: Όχι. Έχανε στροφές μηχανή. Δεν φτάνανε τα βάτη, ήταν λιγότερα.
3: Ναι, γιατί μπαίνει τα βάτη.
0: Εξήγησε τον 20ο Ζήλη.
3: Είναι τα... Έκανε μετατροπή στα βολτ, αλλά δεν έκανε στα χέρτζ. Οπότε ο συγχρονισμός του μοτέρ δεν ήταν σωστός και έπαιζε.
2: Ο Σπύρος θέλει να τη σταματήσουμε. Δεν είναι ταινία, μου λέει αυτή. Αποκλείεται. Θα τη σταματήσουμε. Άστινε, ο κόσμος είχε σκάσει τα γέλια κάτω. Γιατί συνδύασε το κάτι πάει στραβά.
0: Με αυτό που πήγε τελικά στραβά. Ναι, εντάξει. Πολύ ωραία.
1: Ναι, είναι φοβερή ιστορία αυτή.
0: Πολύ ωραίες ιστορίες.
1: Τώρα εντάξει, για να πούμε για τις σπουδές. Τώρα δεν έχει νόημα, νομίζω. Υπάρχουν στο ίντερνετ αυτά, όποιος, και υπάρχουν στο ίντερνετ όλες οι δουλειές, δηλαδή κυρίως οι δουλειές είναι τραγουδιστικές.
0: Ναι. Έχεις βγάλει 4 ή 5 προσωπικούς δίσκους. Προσωπικούς, αμήκως πέραν του σωσιβίου.
1: Σε μορφή...
0: Αγνάντεμα, υλικού. Αγάπη...
1: Η πρώτη, ναι, η τριλογία έχει βγει, Αγνάντεμα, Ατραπός, Αγάπη. Υπάρχει μια τετραλογία η οποία δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα σε υλικό φορέα. Που είναι δέντρο, ρίζα, χέρι. Και... αλλά πριν από αυτό... συγγνώμη, έχουμε και ένα τεχνικό εδώ πρόβλημα. Πριν από αυτό ήταν... συνέπεσε το γύρισμα του...
0: της ταινίας.
1: Και εκεί αφιερωθήκαμε... εξ ολοκλήρου.
0: Ψυχήτε και σώματι,
1: ναι,
0: σε αυτό.
1: Δώσαμε το χρόνο που απαιτείται για να γίνει ένα soundtrack. Και με τη μορφή που έγινε. Και γι' αυτό έγινε και ξεχωριστό θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και ξέχωρο το έργο αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι από μόνο του μια ξεχωριστή οντότητα.
1: Ναι, ναι, ναι. Και μαζί με την ταινία βραβεύτηκε και ως ξέχωρο. Έτσι. Να πούμε ότι τα δύο από τα 20, δεν ξέρω πόσα βραβεία πήρε η ταινία, 24.
0: 25 βραβεία.
1: Δηλαδή, όλοι οι συντελεστές της ταινίας και όλοι οι τομείς σχεδόν, νομίζω δεν βρέθηκε ένας τομέας που να μην πήρε κάπου βραβείο. Η μουσική έτυχε να πάρει βραβείο στο Κάιρο, σε ένα πολύ, πολύ σημαντικό φεστιβάλ, και στην Ινδία.
0: Μάλιστα.
1: Στο Ταγκόρε. Τώρα του Καΐρου μια ζωή το ξεχνάω.
0: Τώρα το θυμήθηκες αμέσως.
1: Το Ταγκόρε το θυμήθηκα γιατί γελάγαμε, γιατί μου λέγανε κάποιοι φίλοι, επειδή ασχολούμαι και με το παραδοσιακό και με το λαϊκό, λέγαμε τώρα θα πας στο Μπόλιγουντ και τέτοια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα συνδυάσουμε και τη Σιδετέλη με...
0: Για πες.
1: Να πούμε ότι...
0: Συγχωρέστε μας την όποια μηχανία, έτσι. Όσοι ακούτε αυτή την εκπομπή ξέρετε ότι γίνονται διάφορα πάντα εδώ, σε αυτή την εκπομπή. Πάντα υπάρχουν μικροζητήματα, αλλά αυτά ομορφαίνουν και λίγο τη φάση. Γιατί είπαμε, είμαι θαερασιτέχνες. Είμαι θαερασιτέχνες.
1: Εδώ έχουμε κάτι μαγνητικά.
0: Μαγνητικά πεδία?
1: Εδώ, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ας βάλουμε ένα τραγούδι να αλλάξουμε και κάνα καλώδιο, για να μην έχουμε παρεμβολές.
0: Ναι, ναι, πολύ ωραία. Συνεχίζουμε
1: την κουβέντα.
0: Βάλε ένα μεγαλούτσικο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για να προλάβουμε. Λοιπόν, www.jazzbreezeradio.com. Αν δεν το έχετε καταλάβει, θα περάσουμε πολύ ωραία. Οπότε καθίστε μαζί μας όσοι δεν είστε στη θάλασσα. Ανάψτε το air condition στο σπίτι και αράξτε. Έρχεται και το βραδάκι, θα πέσει η θερμοκρασία. Λίγο να βγείτε έξω. Μέχρι τότε περάστε καλά με την Paramount Pictures, όπως λέει και ο Γιάννης Παναγιωταράκος.
1: Βέβαια, βέβαια. Θα βάλουμε τώρα την υποστολή σημαίας, σκηνή 4. Θα εξηγήσουμε μετά τι είναι όλα αυτά.
0: Ναι, ναι.
1: Και μετά θα μπει το Rain Light. Οπότε να παιχτούν τρία κομμάτια στη σειρά. Που είναι και στη σειρά
0: του soundtrack.
1: Του soundtrack και της ταινίας.
0: Και της ταινίας.
1: Δηλαδή...
0: Γιατί είπαμε ότι είναι σχεδόν η μουσική απεικόνηση της ταινίας. Αυτό που ακούμε.
1: Είναι ακριβώς. Είναι ακριβώς. Απλώς επειδή δεν υπάρχει εικόνα, οι διάλογοι είναι πιο short. Είναι πιο...
0: Έτσι.
4: Κυρίε, να καθαρίσω το τζάμι. Λίγο εδώ να σας το κάνω, εδώ, λίγο το...
5: Άντε ρε, φύγε και άναψε το φανάρι. Μαζευτήκατε όλοι εδώ μέσα. Στο διάλο.

0: Κύριε Άρη, δεν μπόρεσα να κάνω τίποτα. Ήρθαν με αυτή εδώ τη χαρτούρα και μου είπαν να το παίρνω.
1: Και?
0: Και τι να έκανα. Είχαν μαζί τους και μπάτσους.
1: Και τα πήραν όλα.
0: Κύριε Άρη μου, αυτό απέμεινε. Τους έπεσε.

0: Βρε Άρη μου, πόσο την έχεις αυτή την τσάντα?
1: 25 ευρώ, αλλά για σένα, κυρία Μαρία, είναι 20.
0: Βρε Πασά μου, κοίτα, ένα 20 έχω όλο και όλο. Μήπως γίνεται να την αφήσεις 15.
1: Θα σου χαλάσω το χατήρι, άντε πάρ' τη με 15. Βάλ' τη μες στα πράγματά σου.

0: Πόσο κάνει?
1: 5 κιλά.
0: Ευχαριστώ.
2: Να, δεν φτάνει που δεν έχουμε δουλειά, έχουμε κι αυτούς. Δεν πληρώνουν νίκια, ρεύματα, ασφάλειες, τίποτα.
1: Ναι, ρε, γιατί εσύ τα πληρώνεις. Αφού τα έχεις γράψει όλα στα παπάρια σου, ρε.
3: Τι να πληρώσω, ρε, αφού δεν βγαίνω.
1: Βγαίνεις, δεν βγαίνεις, εσύ τις μαλακίες σου τις κάνεις. Λοιπόν, φεύγω τώρα και τα λέμε το βράδυ στη Μαγκίνα.

0: Αυτό ήταν το Rain Light. Προηγούμενο ήταν υποστολή της σημαίας. Ήταν μια παραλλαγή του εθνικού ύμνου. Το Rain Light, να πω ότι είναι ένα καθαρό jazz τριάρι. Δεν έχει την αίσθηση του βάλς, δηλαδή του κλασικού βάλς. Η διαφορά του είναι με το κλασικό βάλς ότι ο τονισμός είναι στο 2, μουσικολογικά έτσι να πούμε κάποια στοιχεία.
1: One, two, three,
0: one, two, three. Εκεί είναι το, όλο το jazz triari είναι βασισμένο σε αυτόν τον τονισμό. Και να πούμε ότι η σύνθεση είναι τουρλού, έχει και ανατολίτικα στοιχεία. Να πούμε τους μουσικούς.
1: Να πούμε κανονάκι μέσα βέβαια, να πούμε και όμποε.
0: Ναι, είναι μια σκηνή βασικά αυτόνομη, η οποία δεν μπορούσε μουσικά να χωρέσει την ταινία, γιατί το κομμάτι είναι 6,5 λεπτά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι. Να πούμε και τους μουσικούς βέβαια, που η συμβολή τους είναι τρομερή, γιατί έτσι δεν χρησιμοποιούμε και MIDI, που τα αποφεύγω διαροπάλου. Διαροπάλου, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Να πούμε ότι ήταν ο Νίκος ο Κασαβέτης, ο φίλος μας. Στα τύμπανα.
1: Γεια σου, Νικόλα.
0: Ο ξενοφώνος Συμβουλίδης στο όμποε. Πολλά χρόνια παίζουμε μαζί στην ορχήστρα του Μίκη και πολλά χρόνια είμαστε πολύ στενοί φίλοι. Επίσης φίλος μου Μιχάλης ο Πορφύρης, εξαιρετικός σολίστας, τσελίστας. Ο Στέφανος ο Δρομπαράκης, που είναι... Είναι όλοι φίλοι μου, μην λέω τα ίδια.
1: Ναι, ναι, ναι. Όχι, αξίζει ο κόπος να τους μάθει και ο κόσμος.
0: Ναι, βέβαια.
1: Όσους δεν τους ξέρουν, γιατί είναι πολλά από αυτά τα ονόματα σε αυτή την εκπομπή δεν έχουν ξανακουστεί.
0: Ναι, οκ. Okay. Γιατί... Ο Στέφανος, θα κάνουμε και σίγουρα μια εκπομπή για τις πόλεις.
1: Πόλεις.
0: Τι να πούμε, ότι είναι ethnic jazz, ξέρω εγώ τι.
1: Μια από τις κορυφαίες ορχήστρες αυτής της χώρας.
0: Γενικώς αυτό με την jazz θέλει πολύ κουβέντα.
1: Ναι,
0: τι είναι jazz και τι δεν είναι.
1: Έχει ανοίξει πολύ το πράγμα.
0: Κάτσε να πω για τους μουσικούς και μετά θα πω κάποια πράγματα για την jazz. Τη γνώμη μου δηλαδή. Και ο εξαιρετικός σολίστας του πιάνου, ο Μάνος ο Κιτσικόπουλος. Έτσι αυτός ο συνδυασμός δημιούργησε μια ατμόσφαιρα ναι μεν κινηματογραφική και με κλασικά στοιχεία και με αντιστήξεις και με κλασική αρμονία και με πολυτόνικα, πολυκόρντς, έτσι λέγεται αυτή η αρμονία. Δηλαδή όταν ένα ακόρντο ακούγεται πάνω στο άλλο. Έχει πολλά στοιχεία γενικώς το σωσίβιο και έχει τα στοιχεία βασικά που εγώ δεν μπορώ να πω ποιο είδος μου αρέσει περισσότερο. Δηλαδή ανάλογα με τη διάθεσή μου θα ακούσω τη μουσική που μου έρχεται εκείνη την ώρα στη διάθεση, που κολλάει στη διάθεσή μου. Και μέσα βέβαια στις μουσικές αυτές εννοείται ότι είναι και η κλασική jazz.
1: Ναι. Και να πούμε ότι για όσους δεν το γνωρίζουν, ένα από τα πρώτα live jazz το Πέραμα, ανάθεμα και αν έχει γίνει άλλο, μπορεί να έχουν γίνει 2-3 ακόμα, ήταν το K3, έτσι, Κουέλης, Κασαβέτης, Καπελιάρης.
2: Στο λαφυγείο του ψαρού. Στη δεξαμενή μέσα.
1: Μέσα στη δεξαμενή, σε ένα από τα πρώτα ή στο πρώτο μικρό φεστιβάλ.
2: Ήτανε, μπορούμε να πούμε, το πρώτο μουσικό φεστιβάλ.
1: Το πρώτο. Και βέβαια να πούμε ότι ο Χάρης ο Καπελιάρης δεν βρίσκεται πλέον μαζί μας. Νομίζω είναι 2 ή 3 χρόνια που έχει φύγει από τη ζωή. 3 χρόνια πρέπει να είναι που έχει φύγει από τη ζωή ο Χάρης.
0: Είναι σίγουρα 3.
1: Και να πούμε ότι για όσους θέλουν να μάθουν περισσότερα για το Χάρη, η εκπομπή αυτή είχε τη χαρά και την τιμή να αφιερώσει ένα ολόκληρο τρίωρο στη μνήμη του πριν κάποια χρόνια. Οπότε μπαίνοντας στο www.keepjazzin.gr και πληκτρολογώντας το όνομα Χάρη Καπελιάρης, θα σας βγει και μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή που είχαμε κάνει αφιέρωμα στον Χάρη και ακούγεται και μουσική από το K3 από εκείνη τη βραδιά, από ένα βίντεο του σκοτωμού που είχε βγει, αλλά έσωσε την ανάμνηση εκείνης της βραδιάς. Ακούγεται ένα κομμάτι που νομίζω το έχεις γράψει, είναι δικό σου κιόλας, Θοδωρή. Δεν θυμάμαι κιόλας.
0: Και εγώ δεν θυμάμαι. Είχαμε κάνει πάρα πολλά πράγματα με τον Μπάμπη. Μπάμπη το λέω εγώ, γιατί
1: ήμασταν
0: πολύ φίλοι. Μας λείπει ο Μπάμπης, όπως μας λείπει και ο Νίκος ο Καπηλίδης, ο οποίος είναι, χάρη στον Νίκο, η ιδέα του Νίκου είναι η Jazz Breeze. Και μας ζήτησε ο ίδιος πριν φύγει από τη ζωή να
1: κρατήσουμε ό,τι μπορούμε
0: να. Ναι.
1: Και νομίζω ότι από εκεί πάνω που βρίσκεται θα χαίρεται πολύ που είμαστε εδώ,
0: ναι,
1: και το κρατάμε, το κρατάμε το πράγμα, και ότι η ελληνική jazz σκηνή και αυτοσχεδιαστική σκηνή έχει μια σταθερή φωνή μέσω του Jazz Breeze Radio κάθε εβδομάδα σχεδόν. Πολλές φορές και δύο φορές την εβδομάδα, ανάλογα με ό,τι προκύψει.
0: Να πω ότι, ναι, αυτές οι προσπάθειες είναι... στηρίζονται στην αμοιβαία αγάπη για τη μουσική, και βλέπεις ότι αυτό ανθίζει, έστω και με τις δυσκολίες του ανθίζει, και αυτό έχει αρχίσει από τότε. Εγώ θυμάμαι όλη μου τη ζωή αυτές οι κινήσεις, οι αλληλέγγυες και η ανάγκη για έκφραση να ανθίζει συνέχεια, έστω και με αργά βήματα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και το ίδιο ισχύει και για το φεστιβάλ, το ίδιο ισχύει και πόσα θεατρικά έχει ανεβάσει ο Βαγγέλης, που ήταν μια προτροπή να ασχοληθώ λίγο με τη θεατρική μουσική.
1: Γιατί μουσική για θέατρο
0: είναι πολύ σοβαρή υπόθεση, και το θέατρο πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση. Ίσως είναι,
1: μα είναι
0: η ανώτερη τέχνη.
1: Η πηγή μας, σαν αυτό που λέμε φόρος, ελληνικός πολιτισμός.
0: Ακριβώς,
1: είναι, ναι, η πηγή το θέατρο. Έτσι.
0: Ακριβώς. Το θέατρο νομίζω ότι είναι η κορυφαία τέχνη, τουλάχιστον στο χώρο που έτυχε να γεννηθούμε. Έτυχε να γεννηθούμε Έλληνες.
2: Σε αυτό μπορώ να πω ότι, και να ευχαριστήσω τον Θοδωρή, γιατί σε όλα τα θεατρικά έργα που έχουμε ανεβάσει με τα παιδιά στα διάφορα σχολεία που έχω περάσει, ο Θοδωρής πάντα μας έγραφε πρωτότυπη μουσική.
1: Ναι, ναι.
2: Από τα οποία κομμάτια αρκετά έχουν κυκλοφορήσει σαν τραγούδια μετέπειτα από τον Θοδωρή.
0: Εγώ ευχαριστώ. Επίσης να πω ότι ο Βαγγέλης τα έχει όλα, ενώ εγώ δεν τα έχω.
1: Να πω ότι δεν το περίμενα. Είμαι σίγουρος ότι βάστατα, γιατί άμα περιμένεις από αυτόν, πάει, τελείωσε. Το χάσαμε το έργο. Εντάξει, είναι ορισμένοι άνθρωποι που το έχουν και άλλοι που δεν το έχουν. Εγώ ήμουνα κατεξοχήν ένας Βαγγέλης, κράταγα. Τώρα τίνω να γίνω ένας Θοδωρής. Δηλαδή αλλάζουν
2: ορισμένα πράγματα. Θα προτιμούσα κι εγώ να είμαι ένας Θοδωρής να γράφω μουσική παρά να κρατά τα
1: να κρατάς τα αρχεία του.
0: Όλοι θέλουν να είναι αυτό που δεν έχουν.
1: Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Αναφέρθηκες, Θοδωρή, στα θεατρικά του Βαγγέλη, του Μαρίνη. Είναι ένα πράγμα το οποίο δεν το ανέφερα εγώ πριν. Ο Βαγγέλης δημιούργησε θεατρικές ομάδες σε κάθε σχολείο που ήταν. Και επί χρόνια, όταν ήταν διευθυντής στο πρώτο Λύκειο Περάματος, ήταν ένας από τους ουσιαστικούς λόγους που έγινε πρότυπο αυτό το σχολείο, πριν πάνε ορισμένοι να το κάνουν ονάσιο. Τέλος πάντων, δημιούργησε θεατρική ομάδα, έκανε πράγματα και θαύματα. Μουσικό γκρουπ. Δεν θυμάμαι πώς το.
3: Είναι του μαζί με τον Δημήτρη, με τον Γιάννη, τον Αράπουκλε. Είναι τα Ρόκεμον.
1: Τα Ρόκεμον. Έτσι.
2: Ναι, και... ο Γιάννης ο Αράπουκλες, πριν από μένα, πριν πάω στο σχολείο, είχε ήδη οργανώσει το γκρουπ των Ρόκεμον, τα οποία μετά βοηθάγανε στη λειτουργία και του σχολείου, αλλά σε εκδηλώσεις, και βέβαια συμμετείχαν σε όλα τα θεατρικά έργα.
1: Ναι. Αυτό είναι... Ναι, γιατί ήσασταν όλοι μαζί. Κάνατε όλοι μαζί ό,τι κάνατε.
3: Ακριβώς.
1: Που αφορούσε τον πολιτισμό.
0: Να πούμε ότι από αυτή την ομάδα, δηλαδή μιλάμε τώρα για 35 χρόνια σχεδόν πριν, είναι η βασική συντελεστή της ταινίας. Αυτό είναι καταπληκτικό και γι' αυτό επέμενα.
1: Ήθελα να φτάσω, ναι, ακριβώς, και καλά έκανες που επέμενες, ναι, και να γίνει αυτή η εκπομπή. Ίσως να αργήσαμε, έπρεπε να την είχαμε κάνει από τότε. Εντάξει, στην Ερτόπεν. Είχαμε κάνει μια εκπομπή, είχε γίνει μια εκπομπή για το Σωσίβιο στην Ερτόπεν με τη Μαρία την Κωνσταντοπούλου, αν θυμάμαι καλά. Ποτέ δεν είναι αργά, ακριβώς. Που είχαμε πάει εκεί όλοι μαζί για την ταινία αυτή. Να πάμε λοιπόν στα της ταινίας. Ο Θοδωρής έδωσε μια πολύ καλή πάσα σε αυτό. Μια ομάδα μαθητών του Βαγγέλη από τότε.
0: Να πούμε και τους ρόλους. Βαγγέλη, να πούμε τους ρόλους. Δηλαδή ο Γιάννης, ας πούμε, ο βασικός.
1: Ξεκινάει να κάνει μια ταινία. Μια ταινία
0: σκηνοθέτης,
1: η οποία...
0: έτσι. Σκηνοθέτης.
1: Ναι, ο σκηνοθέτης, ο Γιάννης ο Παναγιωταράκος.
2: Και το σενάριο του Γιάννη και τη σκηνοθεσία.
1: Πότε ξεκινάει αυτή η διαδικασία, Βαγγέλη, της δημιουργίας της ταινίας?
2: Αυτή η ιστορία ξεκίνησε περίπου το 2017.
1: Το 2017, ναι.
2: Μου έστειλε ο Γιάννης ένα πρωτόλιο σενάριο, να πω τη γνώμη μου. Εγώ το διάβασα. Βέβαια, για να διαβάσει κείμενο του Γιάννη θέλεις ιδιαίτερες ικανότητες. Πρέπει να έχεις διατελέσει εκπαιδευτικός για να μπορείς να το καταλάβεις. Ναι, και πειραμένος. Μόλις το διάβασα, κατάλαβα ότι αυτό ήταν για ταινία.
1: Κάτι πρέπει να γίνει.
2: Ναι. Και του το είπα, βρες Γιάννη, του λέω, αυτό είναι γεμάτο εικόνες και πρέπει να γίνει ταινία. Μου λέει, σ' αρέσει δηλαδή. Του λέω, είναι καταπληκτικό. Να το συνεχίσω, και βέβαια να το συνεχίσεις. Το συνέχισε, μετά γύρω στο Σεπτέμβριο μου έστειλε ξανά το βελτιωμένο σενάριο.
0: Το
2: 18 ξεκινήσαμε.
0: Άρα πριν, το 16.
2: Ναι. Και εν πάση περιπτώσει καταλήξαμε πώς θα το ξεκινήσουμε. Ο Γιάννης έλεγε να, σαν παρέα, να, εντάξει, σαν παρέα θα το ξεκινήσουμε. Δεν ήθελε να του δώσει το σενάριο του αλλού. Να μην αλλοιωθεί η φυσιογνωμία του. Και έτσι βρήκαμε, καταλήξαμε, του ρίξα την ιδέα. Δεν λέμε στο Χρήστο το Μουστάκα που...
1: Ακόμα ένα παιδί της περιοχής μας.
2: Άλλο ένα παιδί της παρέας. Που έχει ασχοληθεί, ήταν στη Σπύρα Σπύρα και τραγουδάει και σαν ηθοποιός.
0: Γράφει και στίχους.
2: Γράφει και στίχους, ναι.
0: Ζωγράφιζε τότε επίσης, να πω. Δεν ξέρω τώρα αν...
2: Συμμετείχε και στις δραστηριότητες της ομάδας, της παρέας. Και πήγαμε στο σπίτι του, τον πήραμε τηλέφωνο, πήγαμε στο σπίτι του, του λέμε, έχουμε να σου κάνουμε μια πρόταση. Λέει, ακούω. Αυτό και αυτό να παίξει την ταινία. Ναι, θα το σκεφτώ, λέει, αλλά τι να σκεφτώ, εντάξει, ό,τι και να είναι μέσα.
1: Πάμε.
2: Ναι. Και έτσι καταλήξαμε να ξεκινήσουμε, μετά φτάσαμε στο Μπιατά, για θέλαμε μάλλον ένα βασικό ρόλο. Φτάσαμε στο Μπιατά, από εκεί και πέρα. Φωτογράφο.
0: Φωτογράφο πάλι από την ομάδα.
2: Πάλι από την ομάδα,
0: τον
2: Αλέξη τον Ιωαννίδη. Καταπληκτική φωτογραφία. Στον ήχο.
0: Στα σκηνικά είχαμε το...
2: Στον ήχο τον Κώστα του Γιουλτσόγλου.
0: Εδώ τον παρευρισκόμενο. 100 χρόνια.
2: Σκηνικά είχαμε το Γιώργο το Ζαμπέλη και τον Νίκο το Ζικίδη. Και λέμε, ξεκινάμε. Και έτσι ξεκινήσαμε.
1: Μια μικρή ομάδα λοιπόν ανθρώπων που αγαπιούνται μεταξύ τους. Ξεκίνησαν να φτιάξουν μια no budget ταινία. Με όχημα μόνο την αγάπη τους και το μεράκι τους. Και το κατάφεραν. Ξεκινάτε λοιπόν το 18 τα γυρίσματα.
2: Το 18, Δεκέμβριο του 18.
3: Μόνο να συμπληρώσω, επειδή μας το είχε κάνει παρατήρηση τότε ο Δημήτρης ο Πιατάς, ότι κακώς το πλασάρετε λες no budget, γιατί υπάρχει τεχνικό τμήμα, οπότε 7 τεχνική. Αυτό είναι μια μεσαίου budget ταινία.
1: Γιατί απλά... έχει ζήσει κι αυτός.
3: Ακριβώς. Απλά η τεχνική ήταν αμυστή.
1: Ναι, αυτή ήταν η διαφορά.
3: Μια μεσαίου budget με απλήρωτους τεχνικούς.
1: Ναι. Μάλλον, για να πούμε να ακριβολογούμε, με τεχνικούς που δεν θέλαν να πληρωθούν.
3: Ναι,
1: δεν τους ενδιέφερε.
2: Και όχι μόνο η τεχνική. Και όσοι συμμετείχαν, η μουσική πρώτα απ' όλα αφιλοκερδός. Δεν πληρώθηκε κανείς. Οι τραγουδιστές το ίδιο. Οι κομπάρσοι παρομοίως συμμετείχαν με χαρά, όχι τίποτα άλλο. Υπήρχε και μια χαρά στη συμμετοχή. Θέλανε να συμμετέχουν.
1: Ναι.
2: Ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Ήταν σαν να μας συνεπέρνει ένας άνεμος και να μας πηγαίνει παραπέρα.
1: Εκ των υστέρων, βέβαια, λυπάμαι που δεν ήμουνα κι εγώ μέσα σε αυτό. Με είχε φάει τζαζ τότε. Τι να κάνουμε.
0: Μέσα είσαι τώρα.
1: Δεν ήμουν στο πέραμα.
0: Όλα συνδέονται.
1: Θα γινόμουν κι εγώ όπως ο πατέρας μου, υποψήφιος για το Όσκαρ δεύτερου ανδρικού ρόλου.
2: Όλη η διαδικασία ήταν μια τζαζ κατάσταση.
1: Εντελώς. Γυρίσματα στο πέραμα, στο Κερατσίνι, στην Δραπετσόνα.
2: Πέραμα, Κερατσίνι, Δραπετσόνα, Σαλαμίνα. Και ναι, αυτά.
1: Γυρίσματα με βροχή,
0: Κορυδαλό.
2: Στον Άγιο Φίλιππα.
1: Γυρίσματα με βροχή, με πολύ κρύο, με ζέστη, με νύχτα, ξημερώματα, άγρια χαράματα.
0: Με περίεργους γύρω-γύρω.
1: Ναι.
3: Σχεδόν υποβρύχια γυρίσματα μέσα στο χειμώνα.
2: Και υποβρύχια.
0: Και υποβρύχια, ναι. Και υποβρύχια.
2: Είχαμε,
0: γι' αυτό λέμε Paramount.
1: Paramount Pictures, παιδιά.
0: Δεν
1: ξεχνιέται η ατάκα του Γιάννη του Παναγιωταράκου στην παρουσίαση του δίσκου. Δεν θυμάμαι αν ήταν στο Μέγαρο. Στην παρουσίαση του ενός δίσκου. Τζαζ ήταν ο δίσκος. Και του λέω, α, και εσύ εδώ, ναι, μου λέει, Paramount Pictures. Δηλαδή, κόντεψα την αχτή το live στον αέρα, γιατί δεν μπορούσαμε να σταματήσουμε να γελάμε. Μια μικρή, ένα γράμμα αλλάζεις και τελείωσε η ιστορία. Τι Paramount, τι Paramount. Οπότε κατοχυρώθηκε και αυτό. Να πούμε, γιατί το είπε ο Θοδωρής στο διάλειμμα και δεν το έχουμε αναφέρει ακόμα, ότι όσοι θέλετε να δείτε αυτή την ταινία, πλέον μπορείτε να το κάνετε ελεύθερα στον υπολογιστή σας από το YouTube. Έτσι,
0: βέβαια, τόσο θα αφήσουμε με την εκπομπή, θα την αφήσουμε και τη σημερινή εκπομπή στο. Θα τη βάλουμε, δηλαδή και με την κάμερα που έχουμε εδώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και θα το φτιάξουμε λίγο το βίντεο και θα βάλουμε και το link από κάτω της ταινίας.
1: Τέλεια, τέλεια. Αυτό θα γίνει άμεσα. Βέβαια, όσοι δεν προλάβετε να μας ακούσετε σήμερα, είπαμε ότι μπορείτε να μας ακούσετε στην ΕΡΤΟ 53 το βράδυ και μπορείτε από την Τετάρτη το πρωί να ακούτε την εκπομπή ελεύθερα από το Mixcloud, από τη σελίδα της εκπομπής και από το site, βέβαια. Πόσο καιρό σας πήρε, Βαγγέλη, για να ολοκληρωθούν τα γυρίσματα και αν θυμάσαι και κάποια ευτράπελα?
0: Μόνο ευτράπελα.
2: Αυτό που είπε κάποια στιγμή ο Δημήτρης ο Πιατάς, όταν πήγαν να του δείξουν την ταινία στο Πήλιο που έχει ένα σπίτι και μένει, μ' άρεσε γιατί ξανά ήρθα τα νιάτα μου και μ' άρεσε γιατί ένιωσα ότι είσαστε μια παρέα και ναι, καλή παρέα.
1: Ναι.
2: Και είπε και κάτι άλλο πολύ σημαντικό, που ήταν νομίζω το καλύτερο κομπλιμάν για την ταινία, ότι χαίρομαι που έχετε σενάριο και δεν φοβάστε να θίξετε κοινωνικά και πολιτικά θέματα.
1: Ακριβώς. Και να το κάνετε με έναν τρόπο που δεν θα είναι ούτε δεικτικός,
2: όχι,
1: ούτε υπερβολικός. Να το κάνετε με έναν τρόπο που θα περάσει στον οποιονδήποτε, θα μιλήσει μέσα στην καρδιά του οποιοδήποτε, είτε γνωρίζει από κινηματογράφο και από τέχνη, είτε δεν γνωρίζει, είτε είναι παραμορφωμένος, πήγα να πω, είτε έχει υψηλή μόρφωση, είτε χαμηλή, να φέρετε όλο τον κόσμο κοντά σε ένα, είναι αυτό, σε αυτό που λέμε λαϊκός κινηματογράφος.
2: Και αυτό που μπορούμε να πούμε ότι δυστυχώς είναι επίκαιρη ακόμη και σήμερα.
1: Και δυστυχώς, Βαγγέλη, για να το συνεχίσω, δεν βλέπω να μην είναι επίκαιρη για πολλά χρόνια ακόμα.
2: Δυστυχώς, ναι.
1: Γιατί ήδη βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας. Έχουμε μια γενοκτονία εν εξελίξει, μια βάρβαρη, φρικαλαία γενοκτονία στην Παλαιστίνη. Έχουμε πολέμους δεξιά και αριστερά άλλους, άλλοι πόλεμοι που πάνε να ανακύψουν. Μια υπέροχη κατάσταση, ένας βόθρος και γύρω μας... Όλο το έθνος προσκυλάει σόβρακα και φανέλες. Ασχολιόμαστε όλοι, ενώ γίνεται το έλα να δεις γύρω μας, εμείς ασχολιόμαστε με το Φουρνιέ, τον Γιανακόπουλο.
0: Είναι η γνωστή πόλωση, είναι αυτό το πράγμα.
1: Και όλη αυτή την αλητεία, έτσι, ναι.
0: Κοίταξε,
1: ναι,
0: ναι. Ο παδισμός στηρίζεται στο να μην αναπτύξει την προσωπικότητά σου. Όταν είσαι οπαδός, δεν μπορείς να αναπτύξεις την προσωπικότητά σου.
1: Έτσι,
0: ναι, και, ναι, ναι, ναι, και αυτό το πράγμα, ναι, επιχορηγείται, ναι, σε εισαγωγικά,
1: βέβαια,
0: από τους αυτούς που, τέλος πάντων, και ο όχλος είναι όχλος.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και ο όχλος δείχνει και φαίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Δηλαδή τόση πόλεμη, ας πούμε, τόσο ανάπτυξη και πνευματική και τεχνολογική, και παρόλα αυτά βλέπεις η συμβολή ας πούμε, της τεχνολογίας είναι πιο πολύ στα όπλα,
1: ναι,
0: παρά,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: σε πράγματα που, ναι, θα μπορούσαν να δώσουν λίγο αναπνοή στον κόσμο και λίγο να δώσουν μια ελπίδα, ας πούμε.
1: Ακριβώς, γιατί, ακριβώς.
0: Βλέπεις, δηλαδή, μη σωστή διαχείριση της ενέργειας.
1: Βάρβαρη.
0: Σε κανένα επίπεδο.
1: Μια βάρβαρη κατάσταση, μια βάρβαρη κατάσταση.
0: Πάνω σε αυτό εμείς, βέβαια, και το λέω εμείς γιατί θεωρώ ότι βασικό του να αναπτύξεις την προσωπικότητά σου είναι η αυτοκριτική. Περάσαμε πολλά στοιχεία αυτοκριτικής στην ταινία. Νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε ένα κομμάτι αυτοκριτικής. Να πω ότι μουσικά είναι με μπουζούκι. Να βάλουμε και ένα ταξίμι που είχαμε γυρίσει εκεί στο... Πώς λέγονταν το ταβερνάκι που έκλεισε, δυστυχώς. Όχι,
2: στο άλλο.
0: Στο Στέλιο, στην Δραπετσόνα, ναι.
2: Στο Στέλιο.
0: Γενικώς η ταινία μιλάει για μια εποχή που κλείσανε πάρα πολλά μαγαζιά, με ασφιχτική οικονομική κατάσταση. Όπως το είπατε πριν, δυστυχώς αυτό συνεχίζεται και ίσως και να εντείνεται. Οπότε πάλι δυστυχώς η ταινία συνεχίζει και όλο κλίμα της να είναι Λες και γράφτηκε χθες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι. Να βάλουμε ένα που να αρχίσουμε με την αυτοκριτική, που μιλάει για ένα τύπο που καταλαβαίνει ότι πάτησε την παρανόφλουδα. Το κομμάτι είναι λαϊκότροπο. Ας τα ακούσει ο κόσμος. Αλλά ο ρυθμός του είναι λίγο πιο αμερικάνικος, ας το πούμε.
1: Πάμε εδώ. Ποιο?
0: Αν βάλουμε ταξίμι στη Κρεμμυδαρού, να πούμε Κρεμμυδαρού αναφέρεται και στα παλιά ρεμπέτικα κομμάτια, είναι περιοχή, έτσι, και ήταν και ο Γιάννης το έχει αποθανατήσει αυτό, έχει αποθανατήσει μία από τις τελευταίες αποθήκες που έχουν μείνει στη Τραπετσόνα, γιατί και η Τραπετσόνα έχει πάρει τον δρόμο της ανάπτυξης,
1: ναι,
0: το βάζω σε εισαγωγικά και χωρίς ειρωνία, τέλος πάντων, ανάπτυξης όπως θέλουν να την παρουσιάσουν ως ανάπτυξη. Οπότε κατά μία έννοια στην ταινία αποτυπώθηκαν και κάποια μέρη που σε λίγο θα είναι μόνο στην ταινία, έτσι. Οπότε θα βάλουμε το ταξίμι στην Κρεμμυδαρού που παίζω εγώ το μπουζούκι εκεί, και μετά παίζει μπουζούκι σε όλο το δίσκο, σε όλη την ταινία παίζει μπουζούκι ο άλλος φίλος μου, τεράστιος σολίστας, ο Νίκος Τατασόπουλος. Οπότε βάλουμε το ταξίμι και μετά βάλουμε την Πανανόφλουδα, που είναι ένα κομμάτι αυτοκριτικής.
1: Πάμε.

0: Keep Jazzin, η εκπομπή για την εγχώρια σκηνή τη jazz και του αυτοσχεδιασμού. Πια σ' ακούτε, μπουζούκια, δεν μας πειράζει. Είμαστε εδώ στο Jazz Breeze Radio με τη μεγάλη παρέα του Περάματος. Λείπει κόσμος, βέβαια. Και να πούμε ότι λείπει βασικά η Τζέννη Γρηγοροπούλου, η χολύπτρια της εκπομπής μας, η οποία δεν βρίσκεται στην Αθήνα για τους επόμενους μήνες. Είναι περαματιώτησα. Σου στέλνει πολλά χαιρετίσματα, Βαγγέλη. Την είχες μαθήτρια στο δεύτερο γυμνάσιο. Πού να τη θυμάσαι, αλλά έχουν περάσει τόσοι από τα χέρια σου. Σου στέλνει χαιρετίσματα και εμείς σου στέλνουμε τα χαιρετίσματά μας, Τζέννη, και ευχαριστούμε που στην ώρα της ξεκούρασής σου μας ακούς. Λείπει επίσης ο Γιώργος Ζαμπέλης. Λείπει ο Γιάννης ο Παναγιωταράκος βασικά. Αλλά είναι σαν να είναι εδώ, σαν να είναι εδώ όλοι τους. Μια που αναφερθήκαμε στην Παλαιστίνη και σε αυτό το πράγμα που γίνεται εκεί, γιατί θα το ξεχάσω το λέω. Να πούμε ότι την άλλη Κυριακή στις 15 του Ιούνιου, στο Baumstrasse, στην Οδό Σερβίων, στις 7 η ώρα το απόγευμα, η Μπαράκος Όρκεστρα, η αγαπημένη ορχήστρα μας, η 12μελής jazz ορχήστρα που δημιούργησε ο Νίκος Σιδηροκαστρίτης, παίζει για την Παλαιστίνη, για την Γάζα. Τα έσοδα θα δοθούν για τους ανθρώπους εκεί. Με ελεύθερη συνεισφορά η είσοδος. Όλοι πρέπει να είμαστε εκεί και για να απολαύσουμε ίσως την πιο σημαντική jazz ορχήστρα αυτής της χώρας, αλλά και για να βοηθήσουμε ό,τι μπορούμε για αυτούς τους ανθρώπους που σπαράζονται από τη φρικαλαιότητα που προκαλούν οι Ισραηλινοί και τη γενοκτονία στη Γάζα. 15 Ιούνιου, Κυριακή, σε 7 το απόγευμα, στο Baumstrasse. Γιατί θα το ξέχναγα, Θοδωρή, δεν υπήρχε περίπτωση.
1: Ναι, ναι, καλά έκανες και το είπες.
0: Είχαμε μείνει στα Ευτράπελα.
2: Και νομίζω πριν φτάσουμε στα Ευτράπελα, την ίδια μέρα, νομίζω και την ίδια ώρα, ξεκινάει και
0: ακριβώς
2: από το Κάιρο η πορεία για τη Γάζα, Μάρτς του
0: ακριβώς,
2: Γάζα.
0: Ακριβώς.
2: Εντάξει, από μια διεθνή ομάδα ανθρώπων.
0: Και είναι και
2: διαδήλωση συμβολική.
0: Συμβολικό το γεγονός ότι μπράβο, εκείνη την ώρα ξεκινάει η συναυλία της Μπαράκος Όρκεστρα. Οπότε έχει και αυτό τη σημασία του. Πάμε στα. Γιατί το αφήσαμε. Στα Ευτράπελα των γυρισμάτων. Ό,τι μπορείς να θυμηθείς. Κάτι πήγε να διηγηθεί, τον σταμάτησα, παιδιά, γιατί θα έχει πολύ. Πρέπει να το πει. Πρέπει να το πει.
2: Η ταινία έχει πολλά ευτράπελα, απρόσμενα ευτράπελα, εντάξει, που εκείνη τη στιγμή μπορεί να μας στρεσάρουν, αλλά όταν τα σκεφτείς αργότερα, είναι αυτά που μένουν και σημαδεύουν. Εγώ τραβάγα τα φωτογραφία των backstage όλων και μονάχα από μια στιγμή, από ένα σημείο της ταινίας, δεν είχα φωτογραφίες backstage, γιατί έτρεχα για άλλα πράγματα. Ήταν η στιγμή που πρωταγωνιστής, ο Χρήστος ο Μουστάκας, κάνει μπάνιο. Το μπάνιο γινόταν στο σχολείο, στις τουαλέτες του σχολείου. Βέβαια ήταν βράδυ, αργίες, φροντίζαμε να μην είναι σε λειτουργία του σχολείου, είχαμε πάρει άδεια κανονικά. Αλλά ήταν χειμώνας, κρύο, το νερό παγωμένο, τι να κάνουμε, ο Χρήστος ξεπάγιαζε, οπότε ζεσταίνε νερό στο θερμοσύφωνα του χημείου και τραβάμε το λάστιχο. Αλλά δεν είχαμε καταβρεχτήρι και πήραμε ένα ποντιστήρι. Αλλά πάλι ανεβήκαμε στη σκάλα, φαινόμασταν στο φακό. Και τι να κάνουμε, δέσαμε το ποντιστήρι σε ένα κόντιο. Και ήρθε τώρα ο άλλος της παρέας, ο Κώστας ο Κουταλής, με τη γραβάτα του κουστούμαρισμένο και τον εβάναμε στη σκάλα να κρατάει το ακόντιο με το ποντιστήρι.
0: Ναι,
2: και με καταργέται που δεν έχω διασώσει τη φωτογραφία. Αλλά
0: ναι,
2: τουλάχιστον τώρα το αποτυπώνουμε, έστω και φωνητικά, να το έχει. Άλλες στιγμές ήταν, εν πάση περιπτώσει, περιμέναμε να γυρίσουμε. Είχαμε να γυρίσουμε μια σκηνή με βροχή και ψάχναμε τον καιρό. Περιμέναμε τον καιρό να βρέξει. Και με παίρνει τηλέφωνο κάποια στιγμή ο Γιάννης, 12, 1 η ώρα τη νύχτα. Βαγγέλη, ετοιμάζεται,
0: πάει
2: για βροχή. Παίρνω κι εγώ τα μάξι, παίρνω το Γιάννη, περιμέναμε να βρέξει. Και εκεί που είχαμε απελπιστεί, πραγματικά πιάνει μια μπόρα.
0: Είναι η σκηνή στο πέραμα, στη λεωφόρο Δημοκρατίας, που χορεύει Ζεϊπέκικο Χρήστος μέσα στον δρόμο.
2: Και εκεί κοντά να μας φάνε κιόλας. Πέρασε ένας ξυστά, ενώ είχαμε σήμερα.

0: γρήγορα μπήκε στο κλίμα της ταινίας, πόσο έδωσε την ψυχούλα του.
1: Από την πρώτη στιγμή που διάβασε το σενάριο, ενθουσιάστηκε. Το ρόλο του τον έχτισε.
2: Ήταν ήδη στην ταινία δηλαδή.
1: Τον έχτισε το ρόλο του, δηλαδή πρόσθεσε θέματα δικά του στην ταινία και σαν χαρακτήρας. Ήτανε καταπληκτικός. Δηλαδή πρόσφερε ένα μεγάλο κεφάλαιο στην ταινία. Όχι σαν όνομα, σαν συμμετοχή, σαν παρέα, γιατί αγάπησε το σενάριο, του άρεσε το σενάριο, του άρεσε η ομάδα, η παρέα. Το γλέντισε και ο ίδιος.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Βρήκε τρόπο να πει πράγματα που εμείς ίσως να φοβόμασταν λόγω απειρίας, να τα πούμε.
1: Ναι, και αυτός βρήκε την ευκαιρία να πει πράγματα που δεν μπορούσε να τα πει διαφορετικά.
3: Έχει την τρομερή ατάκα, πρώτα σε πνίγουν και μετά σου πετάνε το σωσίβιο. Τότε ήταν η έκρηξη
0: τριτών μεταναστευτικών ροών.
3: Στον Πειραιά, στο λιμάνι, η ταινία το καταγράφει αυτό νομίζω με πολύ πιστικό τρόπο, το τι είχε γίνει τότε και συνάμα την εσωτερική κρίση, την οικονομική και το πώς έβλεπε ο κόσμος, κάποιος κόσμος το έβλεπε με πολύ αρνητικό πρόσημο όλη αυτή την προσέλευση και κάποιος άλλος κόσμος απλά προσπαθούσε να βοηθήσει και να...
0: Ναι, ναι, γιατί υπήρχαν και υπάρχουν δύο κόσμοι,
3: ναι,
0: σε αυτό.
3: Και τότε το ίδιο. Και...
0: Ο κόσμος της αλληλεγγύης και ο κόσμος του μισανθρωπισμού και της αντιπάθειας. Ότι ήρθανε να μας πάρουν τις δουλειές, ήρθαν να μας πάρουν τα σπίτια, ήρθαν να μας πάρουν τις ζωές μας.
3: Και να πούμε και για τους λαούς, ας πούμε, που είπαμε, ναι, για το... Εμείς δεν είμαστε... Και φαίνεται αυτό και φαίνεται και από την ταινία και από ό,τι έχουμε κάνει. Επουδενή, ας πούμε, όποιος λέει δυστυχώς για τη γενοκτονία που διαπράττεται τώρα, δεν πάει να πει ότι είναι με την αντίστοιχη επίθεση της Χαμάς, ξέρω εγώ.
0: Ναι,
3: δηλαδή,
0: ναι, ναι, ναι,
3: δεν πάει να πει ότι όταν καταγράφεις κάτι είσαι με τον άλλον.
2: Δηλαδή, δεν είναι όλα μαύρο άσπρο.
3: Ναι, δεν είναι όλα μαύρο άσπρο.
2: Υπάρχουν και άλλες αποχρώσεις.
3: Δεν είμαστε με καμία εκδήλωση βίας.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι εύκολο.
3: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Είναι εύκολο να τσουβαλιάζεις τα πράγματα. Ναι. Είναι πολύ εύκολο. Είναι βούτυρο στο ψωμί αυτών που θέλουν, ναι, να υπάρχει το τσουβαλιάσμα.
3: Και ακριβώς και να πούμε για τους Ισραηλινούς ότι έχουμε πάρα πολλούς φίλους Ισραηλινούς, πάρα πολλούς φίλους που είναι εγκλωβισμένοι και αυτοί στην πολιτική του, την παρούσα πολιτική της κυβέρνησής τους.
0: Δεν είναι όλοι οι Ισραηλινοί υπέρμαχοι της πολιτικής της κυβέρνησής τους.
3: Εννοείται, έτσι ακριβώς μην τα τσουβαλιάζουμε.
0: Ακριβώς.
3: Οι λαοί δηλαδή, αλλά βλέπεις ότι οι λαοί έχουν χάσει αυτό που λέγαμε για την κάθετη δόμηση. Έχει χαθεί η άμεση επικοινωνία. Η απομόνωση τι φέρνει την προπαγάνδα. Οπότε το κεφάλαιο κάνει χοντρή επίθεση.
0: Ναι,
3: κάνει χοντρή επίθεση, ναι, ναι, και δηλαδή και βάζει παροπίδι στον κόσμο.
0: Και καλυμμένη, αλλά και απροκάλυπτη.
3: Ναι, εντάξει,
0: έχει και τους δύο τρόπους. Έχει και τους δύο τρόπους.
3: Ναι, έχει τον τρόπο καταρχήν να δημιουργεί κρίσεις, είτε υπάρχουν είτε δεν υπάρχουν. Οικονομική ασφυξία. Έτσι. Πρώτα δημιούργησε ένα εφάνταστο οικονομικό περιβάλλον που όλοι ξέρουμε τι είναι πια, το έχουμε αναλύσει. Θα βάλουμε κι άλλο αυτοκριτικό κομμάτι μετά.
0: Έτσι.
3: Που δεν είναι μόνο αυτοκριτικό, νομίζω. Εντάξει. Κατά μία έννοια περιγράφει όλη τη 40ετία της μεταπολίτευσης.
0: Της μεταπολίτευσης.
3: Έτσι. Ίσως να βάλουμε αυτό.
0: Θες να βάλουμε τώρα.
3: Ή να πούμε ότι, ότι ήρθαν και πολύ διάσημοι, ας το πούμε. Όχι, είναι διάσημοι άνθρωποι. Και αυτοί αφιλοκερδώς. Τραγουδιστές. Όπως ο Βασίλης ο Παπακουσταντίνου, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση που είπε και τα δύο κομμάτια που του προτείναμε. Εμείς του προτείναμε δύο κομμάτια που τα είχα γράψει εγώ πάνω στο σενάριο του Γιάννη, είναι και η στίχη δική μου, για να διαλέξει ένα ο άνθρωπος, δηλαδή είναι ιδανική η φωνή του για τέτοιου είδους κομμάτια.
0: Και όχι, σχεδόν για όλα τα κομμάτια είναι.
3: Και όχι ιδανική. Μόνο, ναι, και όχι μόνο, αλλά είναι από τους λίγους που μπορεί να το στίχο να τον εννοεί. Μπορεί να κατανοήσει το στίχο αμέσως.
2: Το ερμηνεύει.
3: Ναι.
2: Να βάλει την ψυχή.
3: Και θυμάμαι κιόλας ότι. Επειδή έκανε τον demo εγώ, με μια φωνή τέλος πάντων, που ούτε να τα ακούω, ούτε θέλω. και ήταν λίγο χαμηλά και το συζητάγαμε στο στούντιο με τον

0: πιανίστα του χρόνια και φίλο τον Αποστόλου, και του λέει: είναι λίγο, μήπως να αλλάξουμε το όνομα. Και είχε πει το. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Λέει: ξέρει γιατί το γράψε εκεί. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό. Δηλαδή το ερμηνευτικό είναι παραπάνω. Το ερμηνευτικό και το να πει στο στίχο είναι παραπάνω από την τεχνική. Δηλαδή έχει μια φοβερή έκταση ο Κωνσταντίνου, ο Βασίλης. Όλοι το ξέρουμε. Είναι ένας, μάλλον ο κορυφαίος ροκ τραγουδιστής που έχει περάσει ποτέ από τη χώρα. Και όχι μόνο. Δηλαδή, ροκ βάζοντας το παλιό ροκ. Με τραγουδιστές που έχουν τεράστια έκταση και τεράστιες δυνατότητες. Παρ' όλα αυτά, το είπε στον τόνο που το είπα εγώ. Που έδινε όμως. Θα βάλουμε ένα κομμάτι τώρα, το Είμαι Ακούς. Να πούμε για την Κατερίνα της Στανήση. Γιατί δεν μπορούσαμε να μην δείξουμε. Και εγώ στην αρχή ήταν προτροπή του Γιάννη να βάλουμε έναν πολύ λαϊκό τραγουδιστή ή τραγουδίστρια στα κομμάτια. Γιατί υπάρχουν κομμάτια μέσα που δείχνουν την τριανταετία. Να μην πούμε παράκμη, να πούμε το άφημα. Ξέρεις που ο κόσμος έλα μωρέ και πια τα πιάτα, τα λουλούδια. Εκεί που, ξέρεις, δηλαδή εκεί που το λαϊκό γλέντι συναντάει το να φαίνεσαι, το να φαίνεσαι οικονομικά. Δηλαδή πώς θα φανώ οικονομικά, θα κάψω ας πούμε, το έχει αποτυπώσει το έργο...
1: Ο Παντελής ο Βούλγαρης,
0: με το Ηλία Ρίχτο, το έχει αποτυπώσει νομίζω με κορυφαίο τρόπο.
1: Που οι περισσότεροι το γελάνε, δεν είναι καθόλου κωμωδία, παιδιά.
0: Πολλοί μουσικοί το έχουμε ζήσει αυτό. Εγώ έχω περάσει, έχουμε ζήσει αυτό και συνθήκες δηλαδή απίστευτες. Και σε πανηγύρι και σε μαγαζιά. Έχουμε ζήσει απίστευτες σκηνές. Υπάρχουν κάποιες ιδέες από ιστορικούς μουσικούς να γραφτούν αυτά. Νομίζω ότι ο μόνος που έχει γράψει δύο πολύ ωραία διηγήματα, αλλά σε λίγο πιο πίσω, είναι ο Ζουγανέλης ο Τουμπίστας. Δύο σπουδαία.
1: Ο Γιάννης ο Ζουγανέλης, συνωνυμία με τον άλλον.
0: Συνωνυμία με τον ηθοποιό του Γιάννη.
1: Ένας από τους κορυφαίους, τι να πούμε, έπαιζε τούμπα, ένας από τους κορυφαίους στον κόσμο σολίστ της τούμπας. Έτσι.
0: Και πολύ λαϊκός, να πεις ότι ήταν κλασικός, τι μπορείς να πεις.
1: Ξέρω. Τι νόημα έχει. Μουσικούς δεν ξέρω, για αυτού του επίπεδου τους μουσικούς δεν ξέρεις.
0: Ήταν και τζαζίστας, έπαιζε και διφωνίες με το, πολύ δίσκη, έπαιζε διφωνίες με τα μπουζούκια. Δηλαδή ήταν μουσικός του κόσμου.
2: Και θάματα. Είναι... Χεροκάς, εγώ μου φαίνεται ότι θυμάμαι και σε δίσκους
0: Βασίλη. Ναι, ακριβώς. Ναι. Και έγραψε και δύο σπουδαία βιβλία που κατέγραψε, ας πούμε, το πώς είναι η μουσική στο backstage, πώς περνάει η ζωή τους. Γιατί ακούς μερικά, ξέρω εγώ, χαριτωμένα, ξέρω εγώ, εσείς κάνετε ταξίδια.
1: Ναι.
0: Και άμα τα περιγράψεις αυτά, ο άλλος μετά αρχίζει και αναθεωρεί.
1: Δηλαδή, δεν είναι χόμπι. Δεν είναι χόμπι.
2: Και του... Ο
0: Κώστας έχει δουλέψει σαν τεχνικός.
2: Δεν είναι τόσο American Dream όπως φαντάζονται με ημίγυμνες κοπέλες πίσω στα backstage.
0: Ναι, καμία σχέση.
2: Συνήθως είναι κάτι κουρασμένοι σαραντάριδες.
1: Ναι.
2: Τα έχουν φτύσει από
0: τον τώρα θυμήθηκα και έναν άλλο συντελεστή φίλο μας που έχει μπει στην παρέα εδώ και πολλά χρόνια και πήρε και ανέλαβε το μάστερ, γιατί σε κάποια στιγμή όπως συμβαίνει πάντα βέβαια να μου πεις, είχα χαωθεί και το υλικό ήταν επειδή όλοι ερχόντουσαν όποτε μπορούσαν, είναι πολύ μεγάλο το υλικό και πολύ διαφορετικά τα στυλ. Έχουμε κομμάτι που είναι και στα αραβικά, το έχει πει μια κοπέλα από την Παλαιστίνη. Να δεις πόσο κοντά μπορεί να είναι οι εποχές. Τώρα εδώ και 5 χρόνια έχει κυκλοφορήσει, έτσι. Και το είχε πει, το δεύτερο μέρος το είχε πει ο Χάικο, γιατί είναι ένας σπουδαίος σολίστας, Αρμένης, που έχει μεγαλώσει όμως
1: εδώ.
0: Στη Συρία.
1: Α, στη Συρία,
0: στη Συρία και εδώ ήρθε. Καλά, εδώ είναι πολλά χρόνια. Έχει αφήσει το στίγμα του και
1: βέβαια,
0: το παίξιμό του και με την προσωπικότητά του, έτσι. Βέβαια. Γιατί δεν είναι μόνο το παίξιμο, αν είσαι γρήγορος ή αν είσαι εφάνταστος και αυτά. Είναι πολλά πράγματα.
1: Είναι σημαντικό το ότι αυτοί οι άνθρωποι δέχτηκαν να συμμετέχουν σε αυτή την ηχογράφηση χωρίς να αμυφθούν. Γιατί και κάποιοι από αυτούς δεν τους ήξερες.
0: Είναι και ο Τάσος ο Γιαννούσης, να πούμε, μην ξεχάσουμε κανέναν. Και ήθελα να πω και για τον Γιώργο τον Αλιφέρη, που είπες για τους τεχνικούς, που πήρε και αυτός το χάος μου. και το έκανε ένα κοινό μάστερ να μπορεί αυτό το πράγμα να βγει.
1: Να μαζευτεί το υλικό και να μπορεί να κυκλοφορήσει.
0: Ναι. Γιατί πριν το χάος το είχε αναλάβει ο Φάμπας. Βοήθησε πάρα πολύ στο να
3: γίνει. Επεξεργασία ήχου.
0: Πάρα πολύ μεγάλη αρρωγή από το Φάμπα.
2: Τα καλά κακά, ας το πούμε, της ερασιτεχνικής φύσης της δουλειάς. Ότι ένωσε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι, γιατί στην αρχή, ρε παιδί μου, ήταν μια ομάδα που ήμασταν λίγο πολύ γνωστοί μεταξύ μας. Αλλά σιγά σιγά αυτή η ομάδα μεγαλώνοντας έβαλε άτομα μέσα τα οποία δεν γνώριζαν ο ένας τον άλλον και γίνανε ζυμώσεις εκ νέου.
0: Ναι. Μπήκανε πάρα πολλά άτομα.
1: Πολύ βοηθητικό.
0: Και ο Αλιφέρης, ας πούμε, βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό το μάστερ και βοηθάει ακόμα και στα φεστιβάλ. Όποτε δεν έχει δουλειά, έρχεται. Θα πούμε και για το φεστιβάλ. Το τελευταίο μισάωρο θα πούμε.
1: Και να πούμε ότι αναφέρομαι σε σένα, Κωστή. Πρώτη φορά τον λέω Κώστα. 41 χρόνια πρώτη φορά τον λέω Κώστα. Και το βρήκα να το κάνω εδώ. Είδες το αναθεματισμένο το μικρόφωνο τι κάνει. Εσύ ξαφνικά βρίσκεσαι από ηχολήπτη συναυλιών και βοηθός ηχολήπτη συναυλιών να γίνεις ηχολήπτη σε ταινία. Και μεγάλου μήκους κιόλας. Πόσο δύσκολη η διαδικασία ήταν, πόσο ζορίστηκες, πόσα καινούργια πράγματα έμαθες και αν έγιναν τα πράγματα πιο εύκολα από ό,τι τα περίμενες στο τέλος.
2: Δεν ήταν, εντάξει, δεν είναι πρώτη φορά ουσιαστικά. Υπήρχαν κάποιες μικροπροσπάθειες, αλλά όχι σε ταινία. Υπήρχαν σε ντοκιμαντέρ, σε διάφορα τηλεοπτικά και σε αυτά. Και σίγουρα ήταν μεγάλη πρόκληση γιατί δεν είχαμε τον εξοπλισμό, τον κατάλληλο που έχει ένας ηχολήπτης μιας ταινίας. Ο εξοπλισμός ήταν ότι είχαμε από τις συναυλίες, συνάρτηση με φίλους, να δανειστώ αυτό, να πάρω εκείνο, να βάλουμε το άλλο. Και σίγουρα η εμπειρία ήταν πολύ δυνατή. Πολύ δυνατή. Δηλαδή με βοήθησε μετέπειτα και σε τηλεοπτικές δουλειές, ας πούμε, που χρειάστηκε να δουλέψω. Τοποθέτηση, γιατί αρκετά από τα πλάνα, λόγω ήταν μακρινά, δουλέψαμε με ψήρες, βοηθητικά τελείως τα boom, τα υποτιθέμενα που είχαμε. Οπότε, ναι, ήταν και μια οπτική που δεν είχα κάποιον επεπειραμένο άσε να το κάνω, να στο δείξω.
1: Από πάνω σου, εσύ.
2: Ναι. Έπαιρνα την ευθύνη καθαρά εγώ. Και ελπίζω να το δεν σας κούρασα κιόλας. Δεν έγιναν πολλά ξαναγυρίσματα λόγω του ήχου.
1: Όχι.
2: Παρόλο που οι συνθήκες ήταν πολύ αντίξωες. Σε αέρα, με κίνηση, με.
1: Ναι, μια ταινία γυρισμένη στο δρόμο, έτσι.
3: Ταινία δρόμου.
1: Εν κινήσει.
2: Ναι. Ελάχιστα πλάνα είναι σε κλειστούς χώρους.
1: Είναι μια ταινία εν κινήσει. Και με πολλούς περαστικούς γύρω-γύρω. Είναι και σε ώρες αιχμής πολλές σκηνές. Υπάρχει κόσμος. Τα είπε και ο Βαγγέλης πριν, πήγα να σας σκοτώσει. Ο άλλος, ο θερμόαιμος οδηγός. Έχουμε πολλούς εκεί πέρα τέτοιους. Ειδικά στη Λεωφόρο Δημοκρατίας. Δεν καταλαβαίνουν από το πόσος κόσμος έχει φύγει σε αυτή την αναθεματισμένη Λεωφόρο. Που δεν φταίει η Λεωφόρο, εμείς φταίμε, αλλά τέλος πάντων. Και συνεχίζουν το ίδιο πράγμα.
3: Απλά να πούμε ότι ο κάθε ένας συντελεστής προσθέτει μία ταινία στην ταινία. Δηλαδή, μία ταινία ήταν το σενάριο. Μία ταινία ήταν ο κάμεραμαν, η λήψη, η εικόνα. Μία ταινία ήταν ο ήχος. Μία άλλη ταινία ήταν το sound design του Φάμπα, του Βαγγέλη του Φάμπα. Πολύ σημαντικό. Μία ταινία για τη μουσική. Κάθε ηθοποιός πρόσφερε μία ταινία. Δηλαδή ήταν πρόσθετε στην ταινία, μεγάλωνε την ταινία. Δεν είναι μία ταινία, είναι πολλές ταινίες μαζί. Και όλες μαζί συγκεράστηκαν για να βγει το σωσίβιο.
1: Έτσι.
2: Το είχε πει πολύ ωραία ένας φίλος που είχε έρθει και είχε παίξει την ταινία. Δεν θυμάμαι το όνομά του δυστυχώς. Που λέει ότι, βρε παιδιά, εσείς θα πρέπει να κάνετε ταινία το πώς γυρίστηκε αυτή η ταινία.
1: Ναι. Σίγουρα. Για όσους δεν μας ακούτε τα τελευταία λεπτά, να πούμε ότι μιλάμε για την ταινία «Το σωσίβιο», σκηνοθεσία του Γιάννη Παναγιωταράκου. Παραγωγή Paramount Pictures, Πέραμα, Πέραμα Δραπετσόνα και Ρατσίνη, γειτονιά, μια μεγάλη παρέα που πριν 5 χρόνια, 7 χρόνια μάλλον, μαζεύτηκε και σιγά σιγά έφτιαξε αυτή την ταινία, η οποία κυκλοφόρησε το 2021 20. Και το 2020 μέσα στη κατάσταση αυτή της πανδημίας, αλλά αυτό δεν την εμπόδισε να βραβευτεί σε όλο τον κόσμο. Σκάλισε λίγο τη μνήμη σου, Βαγγέλη, γιατί μόλις παίξουμε λίγη μουσική από την ταινία θα μας πεις για τα βραβεία. Σκάλισε τη μνήμη σου, γιατί είναι και πολλά, για να καταλάβετε για τι πράγμα μιλάμε. Ακούμε μουσική από το soundtrack της ταινίας, την οποία μουσική συνέθεσε ο Θοδωρής ο Κουέλης. Το βιβλίο Παύλα CD κυκλοφορεί από την
0: από τη
1: Music Art Lab και βρίσκεται στο Music Corner. Στην οδό, όχι, στο Reload, συγγνώμη.
0: Ναι, διανομέας είναι το Reload.
1: Βρίσκεται στο Reload, στο δισκάδικο
0: Ακαδημίας.
1: Στην Ακαδημία. Πολύ κοντά στη ζωοδόχο πηγή.
0: Έχει και βινίλια,
1: είναι
0: πολύ εμπεριστατωμένο.
1: Βαστάει το Reload, είναι, για όσους θυμούνται, είναι συνέχεια. Μια μικρή συνέχεια του Πάλε Ποτέ Μετρόπολης. Βαστάνε ακόμα τα παιδιά και αξίζει τον κόπο να πάτε εκεί να επισκεφτείτε και να αγοράσετε αυτό το soundtrack βιβλίο. Soundtrack βιβλίο, μια πολύ καλέσθητη έκδοση. Και για όσους θέλετε να δείτε την ταινία, YouTube. Απλά πράγματα.
0: Να πούμε και για το βιβλίο. Πολύ σπουδαία συνεισφορά είχαμε και στο γραφιστικό κομμάτι. Και θέλω να ευχαριστήσω. Ξέρεις, είναι πολλοί παράγοντες που πρέπει να συνεργαστούν. Και για να γίνει κάτι που να είναι κάτι.
1: Να έχει ουσία.
0: Και σε αυτό το κομμάτι να πούμε ότι έβαλε το χεράκι του Στάθης ο Καμπουράκης. Η συνεισφορά του είναι εμφανέστατη.
1: Έτσι,
0: ναι. Και η αισθητική του. Γιατί είναι ένας άνθρωπος που έχει βέβαια και το γιο του που είναι ένας σπουδαίος σολίστας. Που τον έχουμε και εδώ πάλι στην Music Art Lab και πρέπει να του κάνουμε και μια εκπομπή. Γιατί είναι ένα παιδί 32-33 χρονών είναι ο Αλέξανδρος και έχει ήδη 3 CD με ορχιστρική μουσική.
1: Μάλιστα.
0: Ακορντεόν, δύσκολο όργανο. Και τι να το πεις τώρα αυτό, λαϊκό ακορντεόν, λαϊκή τζαζ, τι να το πεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πολύ δεξιοτεχνικό. Και δεν είναι τυχαίο που ο πατέρας του, ας πούμε, πήγα σπίτι και μου δείξε όλα τα τρέι από τα βινίλια. Δηλαδή, μήπως και κόψουμε και βινίλιο. Και το βιβλίο είναι πολύ. Δηλαδή, χαίρεσε να το. Και το χαρτί ακόμα.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: ψάξαμε το χαρτί, όλα. Δηλαδή, είναι πολύ προσεκτικό.
1: Είναι καλέστητο. Δεν είναι κάτι που έγινε για να γίνει.
2: Αυτό ναι, ναι. Έγινε δουλειά για να γίνει. Ο καθένας έβαλε ένα κομμάτι του. Ακόμα μπορώ να πω και. Κομπάρση.
0: Βέβαια, ναι, εννοείται. Τώρα, κοίταξε, είναι πολλά τα ονόματα. Ναι, είναι πολλά τα ονόματα.
1: Και όσοι δείτε την ταινία θα καταλάβετε έτσι ότι. Δεν θα καταλάβετε ότι είναι μια δουλειά ερασιτεχνική.
0: Να παίξουμε λίγο.
1: Δεν θα το καταλάβετε σε καμία των περιπτώσεων. Πάμε να ακούσουμε λίγη μουσική γιατί δεν το καταλάβατε. Φτάσαμε 7.30.
0: Για να μην αδικήσουμε. Μην του πούμε μόνο ονομαστικά, να παίξουμε δύο κομμάτια. Για να έχουμε και μια σειρά με τα προηγούμενα, να παίξουμε το επόμενο αυτοκριτικό, να ακουστεί και η φωνή του Τάστου Γιαννούση, άλλος ένας φίλος και αυτός κάνει δικές του παραγωγές και εδώ του έχουμε κάνει παραγωγή και τώρα του κάνει και ο Μετρονόμος, νομίζω
1: ο Θανάσης Συλλιβός,
0: αν δεν κάνω λάθος, ο Μετρονόμος του κάνει την επόμενη, δηλαδή εταιρείες που βοηθάνε όσο μπορούν για να συνεχίσει να υπάρχει παραγωγή, έτσι. Να βάλουμε λοιπόν αυτό το αυτοκριτικό κομμάτι που λέγεται. Πώς λέγεται, ρε παιδιά. Είναι και. Περίμενε. Να δούμε.
2: Ούγαρ έρχεται μόνο.
0: Να μην ξεχάσουμε και κανένα είναι το προ. Λοιπόν, είναι και σε δικούς μου στίχους και δεν θυμόμουν τον τίτλο. Λοιπόν, στόπα, δεν στο ξαναλέω είναι. Παίζει και ο προαναφερόμενος ο Αλέξανδρος εδώ, τους άλλους έχουμε αναφέρει. Τάσος Γιαννούσης. Μετά θα πούμε το πρώτο τραπέζι πίστα που δείχνει την εποχή που λέγαμε του 80
1: και, αυτό ακριβώς.
0: Και τη ζωή του πρωταγωνιστή που πήγαινε και ξόδευε τα λεφτά του στην
1: εποχή του Σκυλάδη.
0: Ναι, στα λουλούδια και στα πιάτα. Τραγουδάει η Κατερίνα Ιστανίση. Εκεί παίζει από συντελεστές, για να μην ξεχάσουμε κανέναν. Κάποιον που δεν έχουμε αναφέρει παίζει ο Μαλιάς, ο Απόστολος παίζει κλαρίνο, οι άλλοι τους έχουμε αναφέρει. και να παίξουμε μετά ένα τραγούδι επίσης, να παίξουμε τρία στη σειρά για να προλάβουμε.
1: Βεβαίως.
0: Που θα είναι σε ερμηνεία του Βασίλη
1: Παπακοσταντίνου,
0: που είπαμε πριν. Και συμμετέχει και πάλι αφέλειο κερδός και με μεγάλη χαρά. Συμμετέχει μια παιδική χοροδία του Καρδιόλακα, του Στέφανου.
1: Μάλιστα.
0: Που πήγαμε και το, εκεί να δείτε. Που πάλι η ηχογράφηση έγινε σε έναν εξωτερικό χώρο, τέλος πάντων. Δηλαδή, αλλά παρόλα αυτά έγινε.
1: Έτσι,
0: αυτό έχει σημασία. Οπότε ακούσουμε αυτά τα τρία κομμάτια. Αυτό πάντα στο ξαναλέω. Πρώτο τραπέζι πίστα. Και θα κλείσουμε. Ακούς και θα πάμε για τον επίλογο.
1: Πάμε. Ναι.

0: το διαλάμε για σήμερα.
1: Μόλις ήρθαμε, ρε.
0: Εγώ πάω να φύγω.
1: Κάτσε, γεια σας, είναι.
0: Νίκο, δεν είμαι, ξέρω.
1: Κάτσε, ρε.
0: Τι συμβαίνει, ρε.
2: Τι με συμβαίνει.
0: Έλα.
1: Πάμε στο φάρο να γεράσω πίρες να ισιώσουμε. Άντε. Άντε.

0: Άφησα και το Anticipation μετά το Aim Ακούς. Είναι η σκηνή που περιμένει ο Χρήστος. Έχει σκεφτεί τι θα κάνει. Αυτό δεν φαίνεται σε όλη την ταινία. Κάτι δείχνει ότι ψάχνει στο Google, ξέρω εγώ. Κάτι φαίνεται ότι βρίσκει για να αλλάξει τη ζωή του, γιατί είχε πάει σε...
1: Μάθαινε
0: σε κέντρα αστέγων, είχε πτωχεύσει ο άνθρωπος και τέλος πάντων τη σκηνή την ονομάζω Anticipation, δηλαδή ελπίδα, προσμονή και περιμένει, και μετά ακούγεται αυτό το ταξίμι από το κοντραμπάσο, γιατί εμφανίζεται η βάρκα με τους πρόσφυγες, η παράνομη βάρκα έτσι, που τους αφήνει εκεί στην παραλία και μετά συνεχίζει και τελικά εκπληρώνει το σχέδιό του και αλλάζει εθνικότητα.
1: Δηλαδή... Μη σποιλάρεις.
0: Έτσι, εντάξει, δεν πειράζει. Μπάσκετ, ναι, όποιος δεν το έχει δει, νομίζω αξίζει τον κόπο.
2: Αξίζει, ναι.
0: Να πω ότι, να μην ξεχάσουμε μουσικούς, έχει σημασία νομίζω αυτό.
1: Το στιχουργό...
0: Ναι, το στιχουργό βέβαια. Είναι ο Γιάννης ο Γιαρός.
3: Έγραψε το κομμάτι που τραγουδάει.
0: Έγραψε η Στανίση, το πρώτο τραπέζι. Ο οποίο Γιάννη και αυτό έκδωσε ένα εξαιρετικό δίσκο που κάναμε παραγωγή από εδώ. Που τραγουδάει ο ιστορικό τραγουδιστή ο Λάκης ο Χαλκιάς. Ένα εξαιρετικό δίσκο στα Αναστάσιμα, η Καπαρού. Ο Γιαννούσης, η ίδια παρέα δηλαδή πάνω κάτω. Ο Τατασόπουλος παίζει μπουζούκια. Μην ξεχάσουμε τον Χρυσόστομο, τον Καραντονίου που έπαιξε κλασική κιθάρα στο Ημακούς. Το Ζαρκάδα που έπαιξε, τον Ευγένιο που έπαιξε ηλεκτρική κιθάρα στο πρώτο τραπέζι πίστα. Δεν είναι ωραίο να ξεχνάμε ανθρώπους, εννοείται. Και τον Μανώλη τον Ντόμπρο. Τον Μανώλη τον Ντόμπρο.
3: Που τον έχουμε εδώ.
0: Που τώρα που είναι εδώ πολλά χρόνια. Που μάλιστα τώρα είναι με τον αρχηγό μας, τον Ασημάκη στην Κέρκυρα. Έτσι, και πίνουν κοκτέιλ. Πάει να ξεκουραστούν τα αγόρια. Ασημάκης προτεργάτης του. Του να στηρίζει προσπάθειες και να βάζει πλάτη.
3: Βέβαια. Ο Νίκος.
1: Και να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι πέρα από τον Χρήστο το Μουστάκα και το Δημήτρη τον Πιατά συμμετείχαν και άλλοι επαγγελματίες ηθοποιοί, δωρεάν και αυτοί. Ήταν η Άννα η Ψαρά, η Βιβί η Μπάρμπι, ο Πάνος ο... Θα θυμηθώ το όνομά του. Ηθοποιοί επαγγελματίες, ναι, δηλαδή, ναι, ναι. Που είχαν συμμετείχαν και αυτοί στην. Γιατί τους άρεσε. Ήθελαν να προσφέρουν και αυτοί σε αυτή τη δράση. Και το χαρήκαμε όλοι.
3: Έτσι, έτσι. Ακόνησε τη μνήμη σου, Βαγγέλη.
1: Θυμήθηκα τη φασολάδα. Στο συσίτιο που φτιάξαμε στον προφήτη Δανιήλ έπρεπε να κάνουμε ένα συσίτιο στους αστέγους. Οι αστεγοί δεν χρησιμοποίησαν πραγματικούς αστέγους από σεβασμό.
3: Ναι.
1: Όλοι ήταν κομπάρσι. Αλλά έπρεπε να φτιάξουμε μια φασολάδα. Το μια ήταν 11 κιλά φασόλια σε ένα καζάνι. Στην ουσία κολυμπήθρα ήταν. Δεν ήταν καζάνι. Αυτό τόσο μεγάλο ήταν. Σαν κολυμπήθρα ήταν.
4: Αυτό το καζάνι το συγκεκριμένο είχε ταΐσει στην πραγματικότητα αστείους.
1: Ναι. Μας το έδωσε ο πατέρας σας, ο κ. Μιχάλης. Ενδεχομένως να το έχει από τότε αυτά στη σιτία της Εκκλησίας.
3: Σιτήριο Αγίου Γιώργη στο πέρα.
1: Ναι. Να καταλάβεις ότι άναψα και τα 4 μάτια της κουζίνας και το βάλα πάνω. να... Χώραγε και περίσευε αυτή η κουζίνα. 11 κιλά φασόλια, 5-6 μάτσα μαϊντανό και έγινε μια φασολάδα απίστευτη. Καρότα, αυτά. Ναι, αφού όλοι πήρανε για το σπίτι να τους άρεσε.
3: Βέβαια.
1: Λοιπόν, από τα βραβεία στείλαμε σε φεστιβάλ ανεξάρτητου του κινηματογράφου σε πολλές χώρες και πήραμε περίπου 25 βραβεία σε κάθε τομέα της ταινίας. Δηλαδή συμμετείχαμε στο μεγάλο φεστιβάλ Ταγκόρ της Ινδίας, στο Ουρουβάτι πάλι της Ινδίας, στο φεστιβάλ του Κάιρου, στο φεστιβάλ της Απουλίας στην Ιταλία, στο φεστιβάλ του Μαϊάμι στην Αμερική, στο Λος Άντζελες, στη Ρουμανία πήραμε βραβεία. Έχουμε πάρει βραβείο εκτός από το πρώτο βραβείο μουσικής που πήρε και ταινία Ταγκόρ και στο Γρουβάτι. Πήραμε και πρώτο βραβείο πρωτότυπης μουσικής για τον Θοδωρή τον Κουέλη. Πρώτο βραβείο πρώτου ρόλου για τον Δημήτρη τον Πιατά. Για το στην Αμερική πήραμε βραβείο πρώτου ρόλου για τον Χρήστο τον Μουστάκα. Στη φωτογραφία πήραμε βραβείο.
3: Αλέξανδρος
1: Ιωαννίδης. Σαν σενάριο πήραμε πρώτο βραβείο πάλι. Στην Αγγλία έπαιξε πάλι, πήραμε διάκριση. Πάρα πολλά βραβεία, γύρω στα 20.
2: Και sound design.
1: Sound design. Και ο Φάμπα, ο Βαγγέλης
3: Φάμπα. Για τον Βαγγέλη το Φάμπα. Ναι,
1: για τον Βαγγέλη το Φάμπα, sound design. Ναι. Παντού.
0: Ταιριάζει τα βραβεία, ταιριάζουν με τη φασολάδα. Είναι βραβιόσουπα. το λέγαμε να κάνουμε μια βραβιόσουπα μαζί με τη φασολάδα. Ήταν κάτι μοναδικό. Κάτι...
1: ναι, ήταν πραγματικά απίστευτο. Το αναμενόμενο βέβαια ήταν ότι εδώ δεν πήραμε καμία διάκριση.
3: Όχι διάκριση, απλά δεν πήρα η ταινία αυτή εδώ.
1: Δυσκολευτήκαμε ακόμα
3: τρομερά και να βρει διανομή.
1: Ακόμη και να την παίξουμε στις περιοχές μας.
3: Μάλιστα.
1: Μην τρελαθούμε.
3: Αυτό είναι το χειρότερο πραγματικά.
4: Στο κομμάτι των βραβείων ούτε καν τη δεχτήκα να διαγωνιστεί για διαφόρους τεχνικούς λόγους.
1: Το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης μας έστειλε, εντάξει, το έβανε στο εμπορικό κομμάτι των κανόνων, ας πούμε, αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, εδώ πέρα δεν πήραμε βραβείο.
3: Δεν παίχτηκε,
2: δεν διαγωνίστηκε.
3: Η ταινία δεν παίχτηκε.
1: Δεν παίχτηκε.
3: Δηλαδή, θυμάμαι με τα Κόπων και Βασάνων ότι καταφέρατε 2-3 προβολές στο Σινέ Παράδεισος.
1: Ναι,
3: στον Κορυδαλό,
1: ναι, στο Σινέ Παράδεισος κάναμε την πρεμιέρα, γιατί δεν μπορούσαμε να κάνουμε πρεμιέρα στις περιοχές μας. Ήταν αδύνατον. Εν πάση περιπτώσει, ήταν απογοητευτική η υποδοχή, όχι του κόσμου, γιατί όπου πήγαμε ήταν sold out.
4: Ναι. Οι ηθήνοντες.
1: Όπου παρουσιάστηκε η ταινία ήταν sold out. Απλά υπήρχαν άλλοι λόγοι, δεν ξέρω για ποιο.
3: Οι ηθήνοντες αδιαφόρησαν. Εξάλλου αυτό ξέρουν να κάνουν καλά για τον πολιτισμό, να αδιαφορούν.
1: Δεν μας ενδιαφέρει. Εντάξει, ναι, ακριβώς, ούτε με ψημιδούμε, ούτε γκρινιάζουμε. Πρέπει να το αναφέρουμε.
3: Άστο να γκρινιάξω εγώ. Πρέπει να πάψει να σας ενδιαφέρει και πρέπει γενικώς να πάψει να μας ενδιαφέρει. Γιατί είναι και μια. Πώς το λένε, είναι μια φαινά. Είναι μια παγίδα. Αυτό. Απογοητεύεσαι, στεναχωριέσαι, νευριάζεις, τα παρατάς. Δεν πρέπει να ασχολούμαστε καν μαζί τους. Δεν αξίζει ο κόπος.
0: Να πω κάτι εγώ σε αυτό. Τα παρατάς, όταν έχεις μια. Που είναι φυτεμένη μια φιλοδοξία.
3: Ναι.
0: Όταν είσαι σε ένα σύνολο το οποίο λειτουργεί και εκφράζεσαι και αναπτύσσεις τον εαυτό σου και δεν είσαι σε έναν όχλο, σε ένα, πώς να το πούμε, δεν είσαι κάτω από ένα συγκεκριμένο, να το πω έτσι λαϊκά, συγκεκριμένη στάνη.
3: Ναι.
0: Όταν δεν είσαι στο κοπάδι δηλαδή, αναπτύσσεις τον εαυτό σου. Οπότε δεν χρειάζεται ούτε να παρατήσεις ούτε τίποτα.
3: Ακριβώς.
0: Γιατί δεν αυξάνεται η φιλοδοξία σου, αυξάνεται η ανάγκη σου για έκφραση και η ανάγκη για επικοινωνία με πολλούς ανθρώπους.
3: Και το είδαμε.
0: Και αυτό το πράγμα γίνεται.
3: Ότι ακριβώς αυτό.
0: Αυτό αποδεικνύεται και τελειώνει η υπόθεση.
3: Ότι γίνεται. Δεν είναι κάτι αδύνατο, το κάνατε.
4: Ειδικά όταν βγάζει από τη μέση τον παράγοντα χρήματα.
0: Ναι, ναι, πολύ σημαντικό. Βέβαια, γιατί το έχουν θεοποιήσει το χρήμα. Το χρήμα είναι ένα φοβερό μέσον που έφτιαξε ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος το έφτιαξε το χρήμα. Ένα φοβερό μέσον ώστε να γίνονται συναλλαγές και να ευκολύνει τη ζωή του και τελικά έχει γίνει η ζωή του κόλαση. Από το ίδιο μέσον που φτιάχτηκε για να τον εξυπηρετήσει.
3: Ακριβώς.
0: Δυστυχώς δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά.
3: Χειροτερεύει. Τέλος πάντων, τώρα που έγινε και πλαστικό, ναι, το χρήμα.
4: Έχει μέλλον.
3: Ναι. Έχει μέλλον η καταστροφή.
4: Ναι.
3: Και δεν έχει πάτο.
0: Εντάξει, και εμείς έχουμε μέλλον. Θα κάνουμε τώρα και το φεστιβαλάκι.
3: Ακριβώς.
0: Βρήκαμε μια τρύπα πραγματικά. Ο καθένας έχει.
3: Να κάνω μια μικρή εισαγωγή.
0: Ναι,
3: μικρό φεστιβάλ. Μικρό. Δεν είμαστε μόνοι. Στο Πέραμα. 28 και 29 του Ιούνιου στο Ναυπηγείο του Ψαρού. Να μας πει πρώτα ο Βαγγέλης πότε ξεκινάει αυτή η πρωτοβουλία και τι έχει γίνει. Μια μικρή αναδρομή στο τι έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια.
1: Σαν μικρό φεστιβάλ δεν είμαστε μόνοι στο Ναυπηγείο του Ψαρού. Ξεκινήσαμε ουσιαστικά το 2016. Βέβαια πριν από αυτό είχαμε κάνει και αυτό είπαμε και προηγουμένως.
3: Και με το
1: Καπατρίο και τα λοιπά.
3: Κάποιες σποραδικές.
1: Ναι. Αλλά μετά πήγαμε στο πιο οργανωμένο, βέβαια με την πραγματική φιλοξενία του Μανώλη του Ψαρού στο Ναυπηγείο. Που
4: ουσιαστική υποστήριξη ουσιαστική
1: και ηθική. Η ηλική μας προσέφερε το Ναυπηγείο.
4: Ναι.
1: Δεν είναι μικρό πράγμα να σου εμπιστευτεί ο άνθρωπος αυτός τη δουλειά τόσων ανθρώπων, γιατί εκεί πέρα είναι ένας χώρος που δουλεύουν τόσοι άνθρωποι, έχουν μέσα καράβια, και να σου λέει τώρα ο κ. Μανώλης ο Ψαρός, πού θέλεις να σου μεταφέρω το σκάφος για να έχεις καλό σκηνικό. Δηλαδή πόσο σημαντικό είναι
0: σκηνικό
1: αυτό.
0: Σκηνικό με σκάφη είναι τρομερό.
3: Είναι τρομερό. Γιατί,
4: το φόντο ήταν
1: ένα. Γιατί το ναυπηγείο το κάνουμε σκηνικό στην ουσία. Φωτίζουμε κατάρτια, προπέλες, άγκυρες, ό,τι υπάρχει μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σαν σκηνικό, το χρησιμοποιούμε σαν σκηνικό.
4: Το μεγαλύτερο κομμάτι του φωτισμού δεν αφορά τη σκηνή, όσο τα γύρω από
3: το περιβάλλοντα
4: σκηνή.
3: Χώρο.
1: Το περιβάλλοντα χώρο.
3: Είναι ένα μαγικό πράγμα, παιδιά. Δεν θα ξεχάσω τα λόγια του Μιχάλη του Σιγανίδη που τον φέραμε πρόπερση. Και είπε, πού με φέρατε, τι είναι εδώ, με τον γνωστό του τρόπο, μα τι κάνετε, τι είναι εδώ, τι πράγμα είναι αυτό.
4: Έκανε μια σημαντική παρατηρήση τότε ο Μιχάλης, που για μας, επειδή το βιώναμε συχνά, δεν το παρατηρούσαμε, το πόσο ο κόσμος, λες και ήταν εκπαιδευμένος, που ήταν ετερόκλητοι άνθρωποι, που μπορεί να μην είχαν ξανακούσει ποτέ τα κομμάτια ή να μην είχαν σχέση καν με αυτή τη μουσική, το πόσο με σεβασμό και με κατάνοιξη παρακολουθούν το οτιδήποτε μπορεί να βγει να παιχτεί επάνω στη σκηνή. Έχουν περάσει διάφοροι καλλιτέχνες ανά τα χρόνια.
1: Μπορούμε να πούμε ότι είναι μια μπουάτ της σύγχρονης εποχής, όπου ο κόσμος έρχεται να ακούσει τραγούδια που δεν έχει ξανακούσει και όμως κάθεται και τα ακούει με αυτό το σεβασμό που είπε τώρα ο Κώστας. Βέβαια στο σκηνικό μας να μην ξεχάσουμε ότι δεν χρησιμοποιούμε τίποτε που δεν υπάρχει μέσα στο ναυπηγείο. Δηλαδή δεν έχουμε καρέκλες.
4: Πλαστική καρέκλα δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει πλαστική καρέκλα. Χρησιμοποιούμε
3: τα μαδέρια.
1: Τα βάζα των πλοίων. Όπου κάθονται τα πλοία κάθονται και οι άνθρωποι. Τα ντύνουμε από πάνω με στρατσόχαρτο για να μην λερωθούν οι άνθρωποι. Εκεί κάθονται όπως κάθονται τα πλοία, δηλαδή είναι
4: ακόμα και οι
1: τόσο φυσικό, και οι προβολές πάλι, μέχρι που την τελευταία παρουσίασή μας γύρισε το σκάφος του, ένα σκάφος που έχει ο κ. Μανώλης ο Ψαρός δικό του, να σηκώσει το πανί να προβάλλουμε ταινία στο πανί του σκάφους.
3: Ήταν πολύ ωραία.
1: Αυτό το πράγμα.
4: Στα λευκά νάιλον που καλύπτουν τα πλοία που βάφονται εκείνη την περίοδο. Ανάλογα την περίπτωση.
1: Και το ωραίο είναι ότι έρχεται ο κόσμος και φέρνει ο καθένας, φέρνουν πολλοί φίλοι, η μητέρα του Θοδωρή, κάποιοι άλλοι φίλοι, φέρνουν πίτσες, σουβλάκια και κερνιόμαστε μεταξύ μας.
4: Για όλους.
1: Όχι, δεν έχει είναι ένα συμμετοχικό πράγμα, μια συμμετοχική δραστηριότητα, μια δράση δηλαδή που συμμετέχουν όλοι.
0: Να θυμίσω ότι πέρσι δεν έγινε αυτό, αλλά είχαμε και τον κορονοϊό, ο οποίος μας όλους δηλαδή μας έβγαλε από τα συνηθισμένα, έστω τις συνήθειές μας έβγαλε τελείως απ' έξω. Αλλά πέρσι η ίδια ομάδα κάναμε και τον περίπατο στο πέραμα. Με σημαντικά σημεία ξεχασμένα, έτσι, για να μην...
3: Ήταν πολύ συγκινητικό, έγινε το τέλη Σεπτέμβρη νομίζω.
1: Ο πολιτιστικός περίπατος.
3: Και
0: να πούμε ότι σε αυτό το φεστιβάλ δεν είναι μόνο η μουσική, είναι η κινηματογράφος, είναι η καστική, που είναι η πλέον αδικημένη, δηλαδή ζωγράφος, δηλαδή υπάρχει αυτό το πράγμα, και όμως υπάρχει.
3: Ναι,
0: η καστικός. Και φέτος θα έχουμε...
3: Ναι, τι περιμένουμε φέτος, τι ετοιμάζετε.
0: Φέτος θα έχουμε τον Γιώργο, τον Ζαμπέλη, σαν κεντρικό πρόσωπο οικαστικό. Είχαμε και τον Μορφόγλιο τον Αντώνη,
1: ναι.
0: Κάποια εποχή. Τώρα θα έχουμε τον Γιώργο του Ζαμπέλη. Φτιάχνει κάτι ωραίο.
1: Ο Γιώργος Ζαμπέλης φτιάχνει με...
0: Ήταν και στην ταινία, έτσι.
1: Ναι. Με μέταλλο, με σίδερο, με σύρμα φτιάχνει έργα τέχνης, τα οποία πάλι θα φωτιστούν με ειδικό τρόπο, με τον τρόπο μας, με απλά μέσα.
0: Φέτος θα γίνει, έτσι, και στο, θα γίνει και στο μικρό το, θα γίνει λίγο πιο, θα είναι πιο ιδιαίτερο, γιατί θα είναι, έχει ένα χώρο ο Κυρμανόλης που είναι, νομίζω, με παλιά εργαλεία και με τον τρόπο που φτιάχνανε πριν τους γερανούς.
3: Ναι.
0: Δηλαδή θα δούμε τώρα. Υπήρχε μια ιδέα, δεν ξέρω αν θα, δεν ξέρουμε ακόμα το πρόγραμμα. Κάποια ονόματα μου έχουν πει το νέο ότι θα έρθουν. Περιμένουμε απαντήσεις, γιατί και τώρα τρέχουμε με συναυλίες. Έχουμε τη μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θοδωράκης. Φέτος είναι χρονιά 100 χρόνια Μίκης Θοδωράκης από τη γέννησή του και 100 χρόνια Μάνος Χατζηδάκης. Βέβαια, δυστυχώς, για πολύ θλιβερούς λόγους, ο Μάνος Χατζηδάκης δεν έχει την πρέπουσα... πώς να το πω, προβολή.
3: Προβολή.
0: Και δεν φταίνε βέβαια οι καλλιτέχνες αυτό, φταίει το καθεστώς δικαιωμάτων, πραγματικά καθεστώς δικαιωμάτων, τέλος πάντων.
3: Ναι, το γνωρίζουμε και από τζαζ καλλιτέχνες.
0: Μεγάλη ντροπή. Εγώ το θεωρώ μεγάλη ντροπή.
3: Ακριβώς.
0: Ευτυχώς έχουμε το Μίκη που μόνος του... Εντάξει, ήταν ένας σοφός άνθρωπος. Εγώ είμαι πολύ περήφανος που παίζει στην ορχήστρα του και τον έχω γνωρίσει και από κοντά.
3: Και όχι μόνο παίζεις. Έχεις αναλάβει και ένα πάρα πολύ.
0: Εντάξει, είμαστε ομάδα. Είμαστε ομάδα. Δεν έχω αναλάβει τίποτα. Δηλαδή, ο Μίκης ήταν του λαού. Ήταν του λαού και εμείς συνεχίζουμε αυτή την παράδοση που δεν είναι από το Μίκη, είναι και από πολύ πιο παλιά χρόνια και από το θέατρό μας και από όλη την παράδοσή μας. Δηλαδή, η παράδοσή μας είναι της φιλοξενίας, της επικοινωνίας, αυτό προσπαθούμε να καλύψουμε. Της αλληλεγγύης,
3: της βοήθειας.
0: Βέβαια, βέβαια.
3: Έτσι, ναι.
0: Οπότε φέτος θα δούμε μήπως γίνει λίγο πιο free, έτσι τώρα που εσένα σ' αρέσει και...
3: Σ' αρέσει, ναι.
0: Και είπες και για τον εξαίρετο Σιγανίδη.
3: Σιγανίδη, ναι.
0: Φέτος υπάρχει μια ιδέα που μπορεί να μην υλοποιηθεί, μπορεί και να υλοποιηθεί. Δηλαδή να υπάρξουν καρέκλες διάσπαρτες ανάμεσα στα έργα, και να γίνει, αν απαντήσουν θετικά κάποιοι σολίστες, να γίνει με ερωτηματικό το «Δεν είμαστε μόνοι». Δηλαδή να παίζει ο καθένας μόνος του και να δούμε τι μπορεί να βγει.
3: Ναι.
0: Να παίζει ο ένας πλάνος στον άλλον. Να δούμε, θέλει να επικοινωνήσει ο ένας με τον άλλον. Υπάρχει περίπτωση να υλοποιηθεί και φέτος. Αν δεν υλοποιηθεί φέτος, θα γίνει του χρόνου. Ναι. Να είμαστε καλά.
4: Σαν κοινωνικό πείραμα.
0: Δηλαδή, θα έχει ενδιαφέρον μαζί με το εικαστικό του Γιώργου που έχει φτιάξει μουσικούς. Έχει φτιάξει και την καράφλα μου ίδια. Μου έκανε εντύπωση αυτό. Έχει μετρήσει το κεφάλι μου. Και έχει φτιάξει διάφορους μουσικούς με σύρμα. Και νομίζω ότι ο ένας πυροδοτεί τον άλλον. Με ιδέες. Θα δούμε τώρα που θα καταλήξει. Μπορεί να έρθουν τραγουδοποιεί να πούν και τραγούδια τους, μπορεί να γίνει αυτό ένα σύνολο, μπορεί να μην γίνει ένα σύνολο.
3: Όπως και να έχει, θα είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Πάντως θα γίνει συνέβρεση και θα έχουμε και ταινία την επόμενη μέρα, που και αυτό περιμένουμε να δούμε αν θα είναι του Γιάννη, έτσι, Βαγγέλη. Ναι. Θα δούμε αν θα είναι.
1: Δηλαδή όλα είναι...
3: Πάει μέχρι το σωσίβιο, δηλαδή.
1: Όχι το σωσίβιο, μια καινούργια ταινία του Γιάννη που έχει ετοιμάσει. Σίγουρα θα έχουμε τρέιλερ.
4: Έχετε παγκόσμια πρώτη.
1: Ναι.
3: Άντε, Παναγιωταράκο.
1: Δεν ξέρουμε αν θα προλάβει.
3: Χτίσαμε πια για την καινούργια.
1: Δεν ξέρω αν θα προλάβει ο Γιάννης να την μοντάρει και να την τελειώσει, μάλλον. Γιατί ήδη είναι μονταρισμένη, αλλά να την τελειώσει. Σίγουρα θα έχουμε τρέιλερ και τρέχει, μπας και προλάβει να κάνουμε. Έστω τουλάχιστον τεχνική παρουσίαση, τεχνική προβολή που λέμε,
3: ναι.
1: Για να δούμε τις ατέλειες. Αλλά ναι, θα είναι η παγκόσμια πρώτη του Γιάννη. Ελπίζουμε.
3: Έχουμε όνομα ταινίας.
1: Να το φαστίξουμε λιγάκι μυστικό, γιατί είναι λιγάκι μυστήριο το όνομα.
3: Είναι και μυστήριο.
0: Είναι λίγο πιπεράτο.
3: Πιπεράτο.
4: Ναι, θα μπούμε σε 18 πλάς μετά.
3: Βέβαια δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Έχουν ακουστεί εδώ μέσα.
1: Όχι.
3: Τα μηδιαώστα.
1: Καλύτερα να δούμε.
3: Εντάξει.
1: Με το Γιάννη.
3: Εντάξει, ναι, ο Γιάννης. Αφού ο Γιάννης δεν θέλει να το κρατήσουμε, να το κρατήσουμε. 28 και 29 Ιουνίου, κρατήστε την ημερομηνία.
1: Σαββατοκυριακή.
3: Όσοι είστε στο Πέραμα, φυσικά θα έρθετε, ελπίζουμε. Όσοι δεν είστε, ελάτε μια βόλτα. Θα μείνετε έκθαμβοι από αυτό που θα συναντήσετε.
1: Η είσοδος είναι δωρεάν, εννοείται.
3: Εννοείται.
0: Και η έξοδος.
1: Και η έξοδος.
4: Ναι, ναι, δεν έχω πάρει εξηγήσεις.
3: Θα συγκινηθείτε, θα μείνετε, θα εκπλαγείτε από αυτό το περιβάλλον που θα δείτε, αυτό το ιδιαίτερο περιβάλλον, ένα περιβάλλον το οποίο έχει πολύ μεγάλη αξία, συναισθηματική, βιωματική αξία για τους ανθρώπους της πόλης μας, έτσι. Μιλάμε για το πρώτο ναυπηγείο της πόλης, μιλάμε για ένα χώρο που έχουν χυθεί πολλά κιλά υδρότα, εργασιακού υδρότα, που έχουν φτιαχτεί σκάφη και σκαριά τεράστιας αξίας, και από τεχνικής άποψης αλλά και από υλικής, για ένα χώρο που δεν θα τον βρείτε εύκολα στην Αττική τουλάχιστον, και αξίζει τον κόπο να έρθετε για να ζήσετε αυτή την εμπειρία του μικρού φεστιβάλ. Δεν είμαστε μόνοι. Στο Πέραμα, 28-29 Ιουνίου, στο ναυπηγείο του Ψαρού.
1: Αυτό που καμαρώνουμε είναι ότι ο χώρος αυτός δεν είναι νεκρός. Είναι ένας ζωντανός εργασιακός χώρος όπου δουλεύουν οι άνθρωποι. Τις περισσότερες φορές έχουμε ανθρώπους που κάθονται πάνω στο πλοίο να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις μας, είναι εργάτες.
3: Ναι,
1: εντάξει,
3: ναι,
1: ή ναι, νυχτοφύλακες ή μέλη του πληρώματος του πλοίου, και κάθονται πάνω στο πλοίο και παρακολουθούν, συμμετέχουν και αυτοί στις δράσεις
3: μας. Πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ ωραία, παιδιά, είναι συγκινητικά τα πράγματα εκεί. Αυτό το σκηνικό είναι συγκινητικό.
1: Δεν είναι νεκρός ο χώρος να του δώσουμε ζωή, είναι ζωντανός ο χώρος και απλά προσφέρουμε κάτι παραπάνω. Προσθέτουμε.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Προσθέτουμε.
4: Έχει τη δικιά του μυσταγωγία από μόνος.
3: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς.
4: Και ακριβώς, πραγματικά τον καθυλώνει τον άλλον. Το να περνάς ανάμεσα σε πλοία τα οποία είναι έξω από το νερό και αντικρίζοντας το μέγεθος αυτό, ας πούμε, μπαίνει σε μια μυσταγωγική κατάσταση.
3: Και βλέποντας βέβαια από την άλλη πλευρά του ναυπηγείου όλη την πόλη πιάτο, να απλώνεται στο βουνό
0: και απέναντι και το στεγνό,
3: ναι, είναι μοναδικό, είναι μοναδικό. Ξυπνητήρι είναι αυτό?
4: Αυτό είναι τα φάρμακα του γέρου.
3: Ναι, εμένα, ναι, ναι. Α, είναι η ώρα.
4: Είναι η ώρα, μου.
3: Είναι η ώρα.
0: Πάμε να πούμε για το. Να κάνουμε αποφώνηση. Νομίζω ότι τα είπαμε.
3: Αν δεν έχουμε κάτι άλλο.
4: Επειδή μιλήσαμε πριν για το.
1: Δεν είμαστε μόνοι, το έχεις.
0: Να βάλουμε 2-3 που.
3: Θα βάλουμε από το σωσίβιο, αλλά να κλείσουμε. Να βρούμε το Δεν είμαστε μόνοι για να κλείσουμε.
0: Εντάξει, θα το βρούμε.
3: Έτσι, θα το βρούμε.
4: Να πω έτσι και δύο λόγια για το Μανώλη τον Ψαρό που είπε και πριν ο Βαγγέλης. Θα μου μείνει αξέχαστο. Δεν θυμάμαι τώρα στο τελευταίο ή στο προτελευταίο ήταν που με παίρνει τηλέφωνο ο κ. Μανώλης, να είναι καλά. Και η γυναίκα μου λέει: τον Αλέξανδρο, λέει, το δώσαμε για σκραπ. Πρέπει να βρούμε κάτι να έχετε για φόντο. Γιατί ήταν.
0: Τρομερό πλοίο, ναι.
3: Ναι, ναι.
4: Είχε ένα ρημουλκό το οποίο είχε γίνει. Τον Αχιλλέα.
0: Τον Αχιλλέα, ναι, ναι.
4: Είχε γίνει μασκότ του φεστιβάλ. Για αρκετά χρόνια.
0: Ναι, ναι.
4: Και πραγματικά, δηλαδή, εκεί πέρα αντιλαμβάνεσαι τη συγκίνηση του πράγματος ότι είναι μέσα όλοι. Είναι μέσα κατ' ουσίαν.
3: Και δεν το κρύβω προσωπικά ότι είναι το όνειρό μου κάποτε, αν μπορέσω να βρω τον τρόπο, να κάνω εκεί ένα jazz festival. Να φωνάξω κόσμο να κάνουμε ένα jazz festival εκεί.
0: Να κάνουμε ένα jazz breeze εκεί.
3: Κάποια στιγμή.
0: Την επόμενη χρονιά να το κάνουμε.
3: Τι είπες τώρα?
0: Τι, επιτόπου.
3: Αυτό είναι.
0: Αυτό θα κάνω. Σιγά.
3: Αυτό είναι.
4: Έτσι κλείνουν τις συμφωνίες.
3: Αυτό είναι. Εννοείται. Και έχουμε δεσμευτεί κιόλας γιατί είμαστε και στο. Ναι, ναι,
0: εννοείται.
3: Το όνειρό μου. Και δεν περιμένουμε βέβαια βοήθεια από κανέναν. Θα τη βρούμε μόνοι μας στην άκρη. Μακάρι άμα θέλει κάποιος να βοηθήσει. Να τη βρούμε μόνοι μας στην άκρη για να κάνουμε το φεστιβάλ.
0: Εντάξει, νομίζω ότι όλος ο κόσμος θέλει να εκφραστεί. Αυτό είναι το
3: βασικό. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.

0: Keep Jazzing, η εκπομπή για την εγχώρια σκηνή της jazz και του αυτοσχεδιασμού. Κάθε Σάββατο, 6 με 8 το απόγευμα, στο Jazz Breeze Radio. Η εκπομπή που φιλοξενεί και προβάλλει τα δισκογραφικά project των καλλιτεχνών της ελληνικής jazz και αυτοσχεδιαζόμενης μουσικής κοινότητας. Keep Jazzing, κάθε Σάββατο, 6 με 8 το απόγευμα, στο Jazz Breeze Radio. Η εκπομπή για την εγχώρια σκηνή της jazz και του αυτοσχεδιασμού.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Ο Billy Cobham, live στη Θεσσαλονίκη. Ο πρωτοπόρος της Jazz Fusion και ένας από τους κορυφαίους drummer όλων των εποχών, την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Με καριέρα δίπλα σε θρύλους όπως Miles Davis και Chick Corea, έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία βραδιά δεξιοτεχνίας και αυθεντικής jazz. Billy Cobham Quintet. Μία παραγωγή στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Προπόληση Ticket Services.
4: Διάβασα ότι αν απλά διατρέφεσαι καλύτερα,
5: ναι,
4: για παράδειγμα καταναλώνεις λιγότερη ζάχαρη,
5: ναι, ναι,
4: μπορείς να μειώσεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
5: Ρε φίλε, ξέρεις που έλεγα να πάμε φέτος διακοπές? Μήπως πηγαίναμε καμιά Τενερίφη, τίποτα, Κανάρες, Νήσους?
4: Έλεγα ότι αν ασκείσαι καθημερινά 30 λεπτά,
5: ναι,
4: αντιμετωπίζεις τον καρκίνο.
5: Ρε, σε αυτή τη μόδα με τα φλαμίγκο μου την εξηγείς? Να πάρω φλαμίγκο.
4: Και αν μειώσεις το αλκοόλ, μειώνεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
5: Πάντως φέτος είναι μόδα και το κάμπινγκ σε βραχονισίδες.
4: Και άμα πάρουμε ομπρέλα, θα μειώσουμε στο 50% τις πιθανότητες.
5: Ναι, ποιες πιθανότητες?
6: Όταν ακούς για τον καρκίνο, μην αλλάζεις θέμα. Ενημερώσου για τον καρκίνο, γιατί η πρόληψη είναι ο πιο σημαντικός σύμμαχός σου. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. Με σωστή διατροφή, λιγότερο αλκοόλ και ζάχαρη, προστασία από τον ήλιο, καθημερινή άσκηση και φυσικά χωρίς τσιγάρο. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος.
7: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
8: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
9: Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μια μεγαλειώδης μουσική εμπειρία ζωντανεύει στις 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου 2026 στο Δημοτικό Θέατρο Ολύμπια, Μαρία Κάλλας. Μουσική διεύθυνση Ραφαήλ Πιλαρινός. Σκηνοθεσία Πάνος Αγγελόπουλος. Με τη Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χοροδία του Δήμου Αθηναίων. Τα έσοδα θα διατεθούν στον οργανισμό Μαζί για το Παιδί. Μόνο για 2 παραστάσεις, 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου.
10: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα.
11: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν το προσπαθείς. Κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
12: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Μαναροαλίτες που θέλετε να πάρετε μισθό όσο οι Μητροπολίτες, καλώς ήρθατε στο Ζαραλίξ TV. Σήμερα είναι Τρίτη, ημέρα του προφήτη, και τι εβδομάδα. Και τι εβδομάδα ήταν πάλι αυτή που πέρασε, μανάρια μου γλυκά. Και ξεκινάμε με την Αύρα που έχει όλο το κανάλι εδώ και τα 1500 μανάρια που φέρνουμε από τη Ζυρίχη, από την Ελβετία. Για μια ακόμα φορά πήγαμε και γυρίσαμε πάρα πολύ περήφανοι για τον ελληνισμό, τους Έλληνες που προοδεύουν, πάνε μπροστά και όχι μόνο παράγουν πολιτισμό, αλλά διδάσκουν πολιτισμό και στους ξένους. Με το που φτάσαμε λοιπόν στη Ζυρίχη, πήγαμε σε μια παιδική χαρά. Γιατί έτσι γουστάρουμε. Ο καθένας όπου θέλει περνάει ωραία. Στην παιδική χαρά λοιπόν αυτή, στην πόρτα, είδαμε ότι κάτι γράφει ελληνικά. Τι έγραφε ελληνικά? Αυτό εδώ. Στόκι Ελβετή. Και δεδομένα είναι στόκι Ελβετή όταν του ζητάει ένας Έλληνας. Γιατί? Γιατί οι στόκι Ελβετοί, για να καταφέρουν να σβήσουν αυτό που έγραψε ο συμπατριώτης σε μια παιδική χαρά στη Ζυρίχη, πρέπει να κάνουν δημοψήφισμα στη γειτονιά. Μέχρι τότε αυτό θα παραμείνει εκεί. Τώρα, αν το δημοψήφισμα πει να το σβήσουμε, θα το σβήσουν. Αν το δημοψήφισμα πει να μην το σβήσουν, δεν θα το σβήσουν και θα το κάνουν και έργο τέχνης, να το βλέπουν όλοι και να μιμούνται την Ελλαδάρα μας. Γιατί είναι στόκι? Μα γιατί εμείς όταν θέλουμε να κάνουμε δημοψήφισμα, πρέπει να πάρουμε την άδεια από την πρεσβεία που εφημερεύει εκείνη τη βδομάδα και να προσυμφωνήσουμε και το αποτέλεσμα. Για ποιον άλλο λόγο όμως οι Ελβετοί είναι στόκι σε σύγκριση με εμάς? Βιδωθείτε καλά στην καρέκλα που κάθεστε. Μόνο στην Ελλαδάρα. Τεχνογνωσία, εξυπνάδα, ευφυΐα, σβελτάδα, λύση σε σοβαρά προβλήματα. Μόνο εδώ. Πάμε στα Γιαννενάρα. Και συγκεκριμένα στην οδό Σουλίου στα Γιαννενάρα. Στην οδό Σουλίου στα Γιαννενάρα λοιπόν, μετά από εργασίες για το φυσικό αέριο, όπως συνήθως γίνεται μετά από εργασίες για οτιδήποτε στο δρόμο, έγιναν έργα αποκατάστασης του οδοστρώματος. Όπως συνήθως γίνεται στην Ελλαδάρα μετά τα έργα αποκατάστασης του οδοστρώματος, επειδή έγιναν έργα για να περάσει κάτι κατά από το δρόμο, ο δρόμος βουλιάζει. Αυτό είναι στανταράκι. Γιατί όπως έχουμε πει πολλές φορές, η τρελή κονόμα του εργολάβου είναι από τα μερεμέτια και όχι από το έργο που θα πάρει όταν θα δηλώσει μια μαλακία στο διαγωνισμό που τάχα μου είναι γνήσιος. Έτσι λοιπόν στην οδό Σουλίου, επειδή οι Ελβετοί είναι στόκοι, αλλά εμείς είμαστε τσακάλια και κουβαλάμε το μυαλό του πολυμήχανου Οδυσσέα, βάλανε, για να μην πέσει κανένας άνθρωπος μες στην τρύπα, μια καρέκλα καφενείου. Δηλαδή, ειλικρινά, αν αυτό δεν είναι Ελλάδα 4-0, γιατί 4 ποδάρια έχει καρέκλα, τι είναι? Τι είναι αυτό? Υπήρχε περίπτωση μία στο εκατομμύριο να βουλιάξει ελβετικός δρόμος και να σκεφτεί η γειτονιά, όπα μαλάκες, θα σκοτωθεί κανείς, μέχρι να κάνουμε δημοψήφισμα δεν βάζουμε μια καρεκλίσσα να βλέπουν και οι άνθρωποι? Και όχι μόνο αυτό, κοιτάξτε πολιτισμό, τι δείχνει η καρέκλα. Δηλαδή το μόνο που λείπει από αυτή τη φωτογραφία εδώ είναι μια δεκάδα επάνω βιβλία του Μπιούν Τσουλχάν, για να μπορεί ο κατατρεγμένος, ο καταπιεσμένος εργαζόμενος στον καπιταλισμό, ο οποίος πια δεν έχει ανάγκη από αφεντικό να το μαστιγώνει για να δουλεύει σαν σκλάβος όλη μέρα, αλλά αυτομαστιγώνεται και καταπιέζει ο ίδιος τον εαυτό του να τρέχει όλη μέρα σαν σκλάβος, να σταματάει στην καρέκλα, να ανοίγει ένα βιβλίο και να πιάνει το βαθύτερο νόημα. Ρε μαλάκες, αράξτε λίγο. Αράξτε. Οδό Σουλίου Ιωαννίνων. Μπορώ να το κάνω και δημόδες. Δημόδες όπως εκείνο που έλεγε «Γιώργε, να ρίξε τα άρματα, εδώ δεν είναι σούλη, εδώ είσαι σκλάβα του Πασά», και να το φέρουμε στο σήμερα, στο Ελλάδα 4-0. «Γιώργε, να ρίξε τα άρματα, εδώ είναι η Σουλίου, εδώ στις τρύπες βάζουμε καρέκλες καφενείου». Σιγά μη φύγει Γιώργε, να. Εκεί θα κάτσει, για πάντα. Και για να κλείσουμε λοιπόν την τριλογία «Στόκι Ελβετή», έχουν οι Ελβετοί τη χάρη τη δικιά μας στο σέρβις, Γιατί μας προτιμάνε τόσα εκατομμύρια τουρίστες ανά τον πλανήτη? Επειδή είμαστε εδώ καμιά χαβούζα? Όποιος θέλει έρχεται, χέζει, κατουράει, γαμά και φεύγει? Όχι! Γιατί έχουμε ικανότητες στο σέρβις που οι στόκοι Ελβετοί δεν τις έχουν φανταστεί ούτε μαστουρωμένοι. Δείτε βίντεο εδώ. Είμαστε στο γνωστό γήπεδο ΟΑΚΑ, το γνωστό γήπεδο το κλειστό εκεί του μπάσκετ, στο οποίο πάνε ο Μαρινάκης, ο Γρηγοριάδης, ο Γιανακόπουλος, οι Αγγελόπουλοι κλπ. Και βγάζουν γούστα και βίτσια. Εδώ λοιπόν είχαμε έναν ακόμα αγώνα Παναθηναϊκού Ολυμπιακού στο μπάσκετ, τα play-off. Και είχαμε αυτά τα συνηθισμένα, τα μπινελίκια, οι μανάδες, οι πατεράδες, τα παιδιά, τα ανήλικα, οι κόρες. Αυτά τα χαρούμενα πράγματα του ελληνικού γηπέδου, όπου μέσα στα χαρούμενα πράγματα και τα παραδοσιακά, ο πρόεδρος Παναθηναϊκού Γιαννακόπουλος έκανε ένα ντου, ας πούμε, προς τους διαιτητές, είπε δύο καντήλια ως καλός χριστιανός προς καλούς χριστιανούς, άναψε τσιγάρο σε κλειστό χώρο που δεν επιτρέπεται. Όλα αυτά είναι συνηθισμένα, δεν κάνουν εντύπωση σε κανέναν. Αυτό που μας ανέβασε ένα επίπεδο πάνω πια στο σέρβις είναι ότι την ώρα που ο Γιανακόπουλος ρίχνει τα μπινελίκια, έχει το τσιγάρο έτσι, ένας υπάλληλος, η επιτομή του υπαλλήλου, δηλαδή κοιτάξτε σε τι επίπεδα έχει φτάσει το σέρβις στην πατρίδα, τρέχει και αφήνει ένα τασάκι κάτω από την καρέκλα. Σου λέει βρίζει, καπνίζει, εμμυρίξει στάχτη στο γυάλινο πάτωμα, όπα κάπου, ε, όπα κάπου. Και για να απογειώσουμε λοιπόν τη σύγκριση πόσο στόκι είναι οι Ελβετοί και πόσο λεβέντες είμαστε εμείς, όλα αυτά τα χούγια οι λεφτάδες τα βγάζουν σε γήπεδα που τους ανήκουν, αφού πρώτα αυτά τα γήπεδα έχουν ανεγερθεί με λεφτά των φορολογουμένων και αυτοί τα πήραν μετά από δημοψήφισμα. Όχι, τι είμαστε, στόκι Ελβετοί, μετά από μια τίμια, ειλικρινή συζήτηση και διαπραγμάτευση με έναν υπουργό μιας κυβέρνησης όπου όλοι ήταν υπάλληλοι του λεφτά. Ναι, βέβαια, έτσι είναι, γιατί άλλο να είσαι στόκος Ελβετός και άλλο να σε λέει βεντομαλάκας Έλληνας με φέση ή χωρίς. Και μπαίνουμε στη σκληρή πραγματικότητα για τους στόκους Ελβετούς. Οι στόκοι Ελβετοί λοιπόν έχουν μέσα στη μέση της πόλης, στη Ζυρίχη, ένα εργοστάσιο που καίει σκουπίδια για να παράγει ηλεκτρική ενέργεια. Μυρίζει κάτι? Όχι. Γιατί? Γιατί είναι στόκι. Άμα δεν το μυρίζεις ρε μαλάκα, που ξέρεις τι καίει? Ε, το άοσμο είναι επικίνδυνο. Αυτό που μυρίζει ξέρεις. Σκατό. Νέφος, γκάζι. Τότε ο άνθρωπος, ο πολίτης είναι ενημερωμένος για το τι συμβαίνει γύρω του και στο περιβάλλον του. Τι έγινε λοιπόν πριν 2-3 εβδομάδες σε όλη την Αττική, κυρίως στα νότια προάστια, κυρίως στην Γλυφάδα, όπου ενοχλήθηκαν ιδιαιτέρως οι ευαίσθητες μύτες των σιωνιστών που αγοράζουν την Γλυφάδα το ένα σπίτι μετά το άλλο? Κάτι μύριζε. Κάτι μύριζε σαν γκάζι. Το επιτελικό κράτος λοιπόν, 3-4 εβδομάδες μετά, ακόμα δεν έχει αποφασίσει τι μύριζε. Όμως αυτά τα. Τα ξέρετε, δεν θέλω να χαρακτηρίσω, αλλά τα ξέρετε. Αυτά τα άτομα τέλος πάντων που εργάζονται στο αστεροσκοπείο Αθηνών, που έχουν δείξει δείγματα. Τι να λέμε τώρα, κάτι αριστερό κουμούνια είναι, άστο, κρατιέμαι, αλλά πόσο να μην το πω. Και συγκεκριμένα η ομάδα AtmoHub του αστεροσκοπείου Αθηνών έβγαλε ένα πόρισμα, δεν είναι του κράτους, όχι, είναι από αυτούς. Έβγαλε ένα πόρισμα λοιπόν, τι τελικά είναι το πιο πιθανό να ήταν αυτό που μύριζε. Πάμε να δούμε τι λένε αυτοί εδώ. Η μυρωδιά, λένε εδώ τα παλικάρια, συνδέεται με πλοίο μεταφοράς υγραερίου LPG, τι μαθαίνετε, που βρισκόταν στην περιοχή και οι ουσίες που απελευθερώθηκαν ήταν προπάνιο ή βουτάνιο. Πώς έφτασαν λοιπόν σε αυτό το συμπέρασμα οι επιστήμονες, ενώ το προπάνιο, όπως λένε εδώ, και το βουτάνιο δεν μυρίζουν, είναι άοσμα. Είναι μεν άοσμα, αλλά επειδή μπορεί να γίνει κανένα κακό, που στη χώρα μας έχει γίνει το κακό, αλλά ποιος τη θυμάται πια, τη Βιολάντα, ήδη έχει ελευθερωθεί με περιοριστικούς όρους ο Γενικός Διευθυντής. Βάζουν ουσίες, όταν κάποιοι χρησιμοποιούν αυτές τις ουσίες, που μυρίζουν, οπότε αν έχουν καμία διαρροή, να το παίρνουν χαμπάρι. Πώς κατέληξαν λοιπόν εδώ οι επιστήμονες σε αυτό το πόρισμα, σε αυτό το αποτέλεσμα? Πήραν λέει τις αναφορές, 164 για την ακρίβεια, που έκαναν πολίτες σε διάφορες υπηρεσίες, δήμους και αστυνομικά τμήματα. Παιδιά, εδώ κάτι μυρίζει άσχημα, βοηθάτε μας. Και τις πήγαν προς τα πίσω, δηλαδή με ώρα και σημείο. Και κατέληξαν λοιπόν ότι ξεκίνησε όλο αυτό, πιο πιθανό, από ένα καράβι που περνούσε από την περιοχή εκείνη την ώρα και μετέφερε αυτές τις ουσίες. Προπάνιο ή βουτάνιο, γκάζι, σαν να λέμε. Οι οποίες δεν είπαμε, δεν μυρίζουν, αλλά βάζουν μέσα κάποιες ουσίες για να μυρίζουν, άμα ξεφύγουν. Τώρα, αυτό που απογειώνει αυτό το πόρισμα είναι το τέλος που γράφει εδώ στο ρεπορτάζ. Πού είναι το κράτος? Λείπει το κράτος. Κοιτάξτε γιατί λείπει το κράτος. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση για τα αίτια. Το λιμενικό, λέει, πραγματοποίησε ελέγχους σε πλοία μεταφοράς αερίου, χωρίς όμως να εντοπίσει κάτι μεμπτό. Το λιμενικό, όπως σας βλέπω και με βλέπετε τώρα, δεν είμαστε τίποτα στόκι Ελβετοί, αλήθεια λέμε. Το λιμενικό λοιπόν σταματούσε μες στη θάλασσα ή εκεί που φτάναν στο λιμάνι τα πλοία των εφοπλιστών που μεταφέρουν αυτά τα αέρια και τσέκαρε το λιμενικό τους εφοπλιστές αν μεταφέρουν αυτά τα οποία είχαμε διαρροή και μύριζε ο τόπος. Το πιστέψατε? Μπράβο που το πιστέψατε. Είστε τίποτα στόκι Ελβετοί? Και παρακάτω απογειώνεται γιατί λέει: το κενό στη δειγματοληψία. Ειδικοί επιστήμονες ανέφεραν στην ερευνητική ομάδα Inside Story, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έκαναν αυτό το καλό ρεπορτάζ, πως αν είχε συλλεγεί δείγμα αέρα την ώρα του φαινομένου, θα υπήρχε ξεκάθαρη απάντηση. Α, λοιπόν, όλες αυτές τις ώρες που όλοι χτύπαγαν τα τηλέφωνα σε διάφορα υπουργεία, δήμους, αστυνομικά τμήματα κτλ., πήγαινε η περίφημη επιθεώρηση περιβάλλοντος και μάζευε λίγο αέρα κοπανιστό από την ατμόσφαιρα, θα βρίσκαμε και την πηγή. Όμως αυτό δεν μπορούσε να γίνει. Γιατί? Γιατί όπως γράφει παρακάτω, το Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος δήλωσε άγνοια επισημένοντας ότι έχει αρμοδιότητα παρέμβασης μόνο για υγρά ή στερεά υλικά. Άρα δεν μπορούμε να βρούμε την πηγή. Αν το καράβι του εφοπλιστή είχε χέσει, είχε ρίξει από τα φλόκια, θα τα βρίσκαμε αμέσως. Μιλάμε για στερεά και υγρά υλικά. Για αέρα, λυπάμαι, δεν μπορούμε, απευθυνθείτε στους τόκους τους Ελβετούς. Εμείς, αφού δεν πέθανε κανείς, όλα καλά, μωρέ. Ποιος τα θυμάται αυτά πια? Τώρα, αν έχετε συνέλθει από το μικρό εγκεφαλικό σοκ που μάλλον πάθατε, ακούγοντας ότι η επιθεώρηση περιβάλλοντος από το ελληνικό κράτος επιθεωρεί μόνο στερεές ή υγρές ουσίες και όχι τον αέρα, πάμε στο επόμενο λοιπόν, να δείτε ότι το πράγμα είναι λίγο χειρότερο από ό,τι φαίνεται. Γιατί το κάνει αυτό η επιθεώρηση περιβάλλοντος? Πρώτον, γιατί το επιβάλλει η κεντρική εξουσία. Γιατί το επιβάλλει αυτό η κεντρική εξουσία? Μα γιατί είναι υπέρ της επιχειρηματικότητας, του επιχειρήν και της ελεύθερης αγοράς. Δηλαδή, επειδή έγινε μια μαλακία τώρα και ξέφυγαν, ας πούμε, κάποιοι τόνοι γκάζι, αφού δεν σκοτώθηκε κανένας, αφού δεν έγινε τσαφ, αφού δεν έγινε έκρηξη, θα καταστρέψουμε τον καλό εφοπλιστή που μας φέρνει εδώ τον γκάζι να βράζουμε φασόλια βγάζοντας το όνομά του στη φόρα? Όχι. Και μπράβο και στην υπηρεσία περιβάλλοντος και στο κεντρικό κράτος Ελλάδα 4.0 που στις τρύπες στον δρόμο βάζει καρέκλες για να κάθονται οι άνθρωποι να ξεκουράζονται και να μην πέφτουν μέσα. Πάμε στο επόμενο που είναι σε αυτήν την κατηγορία. Βρέθηκε, λέει, και κατασχέθηκε ποσότητα 5-3 τόνων σάπιου κρέατος και όπως διαβάζουμε εδώ στο πολύ αναλυτικό ρεπορτάζ, πιο αναλυτικό πεθαίνεις, πού έγινε αυτό? Σε μια εταιρεία που έχει έδρα στα βόρεια προάστια, της οποίας το δίκτυο διακίνησης έφτανε σε νησιά και ξενοδοχεία. Ξεκάθαρα εδώ και η περιφέρεια και οι καλοί δημοσιογράφοι μας λένε από πού να φυλαχτούμε. Είναι μια εταιρεία, έχει έδρα στα βόρεια προάστια, προμηθεύει πολλά ξενοδοχεία και πολλά νησιά, δεν έχουμε και πολλά στην Ελλάδα, άρα εύκολα θα τη βρούμε, όπως τα καράβια που ρώτησε το λιμονικό, μας κι είναι εδώ, μας κι είναι εδώ, αφού δεν το βρήκαμε στα πρώτα πέντε, τι θα κάνουμε? Όλη μέρα θα ρωτάμε, μας πούν και κουτσομπόλιδες. Έτσι λοιπόν εδώ και η καλή εφημερίδα και όλα τα site από ό,τι διαβάσαμε και η καλή περιφέρεια έβγαλαν αυτό το θέμα, αλλά ξέχασαν να γράψουν και δεν ξέχασαν καθόλου να θολώσουν τις φωτογραφίες που αναγράφεται πάνω ο τίτλος της εταιρείας, άρα και ο ιδιοκτήτης. Γιατί το έκαναν αυτό? Πάρα πολλοί λόγοι και πάρα πολλές εξηγήσεις. Πρώτον, η εταιρεία δεν ανήκει στον Νίκο Ρωμανό. Δεύτερον, η εταιρεία δεν είναι Παλαιστινιακών, Παλαιστινιακών συμφερόντων. Τρίτον, είναι δυνατόν, μαλάκες, τώρα που ανοίγει η τουριστική σεζόν, να καταστρέψουμε μια καλή εταιρεία για 5,5 τόνους σάπιο κρέας? Έλα τώρα, πάρτε σόδες. Θα ανοίξουμε και μια άλλη εταιρεία μετά το σάπιο κρέας να πουλάμε και σοδούλες. Έτσι λοιπόν, μάθαμε το γεγονός, δεν μάθαμε ποιος, πού, πότε. Υπομονή. Πώς το μάθαμε αυτό? Το έψαξαν οι υπηρεσίες? Όχι. Έγινε καταγγελία. Και επειδή ο μόνος τρόπος να μαθευτεί κάτι δημόσια από όλα αυτά που κάνουν οι μαφιόζοι που δηλώνουν επιχειρηματίες ή εφοπλιστές ελληνόψυχοι είναι μια καταγγελία, τι έκανε λοιπόν το ελληνικό κράτος 2.0? Καταργεί τις υπηρεσίες που ένας πολίτης μπορεί να κάνει μια καταγγελία. Και πάμε τώρα στο μαγαζάκι του Χρυσαυγίτη που δεν του αρέσει το γυμναστήριο. Αν αναρωτιέστε ακόμα γιατί το λέμε αυτό για τον κύριο Πυρακάκη, γκουγκλάρετε και ψάξτε παππούς Πυρακάκη. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Όπως είναι γνωστό λοιπόν στην πατρίδα μας, γιατί δεν είμαστε τίποτα στόκι Ελβετοί να κάνουμε δημοψηφίσματα για ψιλουπίδημα ή για σοβαρά θέματα. Στην πατρίδα μας λοιπόν οι μεγάλοι επιχειρηματίες, οι όμιλοι και οι λεφτάδες που κλέβουν την εφορία, κλέβουν τους πολίτες, κάνουν τριγωνικές σχέσεις για να ανεβάζουν τις τιμές κτλ. Δεν διώκονται ποτέ και αν καμιά φορά γίνει καμιά μαλακία και βγει μια βρώμα όπως οι 5,5 τόνοι σάπιο κρέας ή το γκάζι ας πούμε που ξέφυγε από το καράβι, μαθαίνουμε το story, δεν μαθαίνουμε ποτέ τον ένοχο ή τον φταίχτη. Πώς καμιά φορά χαλάει η δουλειά? Αν υπάρχει μια υπηρεσία που μπορούν πολίτες να κάνουν καταγγελίες. Τι καταγγελίες τώρα? Παραδοσιακά στην Ελλάδα η καταγγελία την οποία ενθαρρύνει το κράτος, γιατί είμαστε ένα κράτος το οποίο έχει στηριχθεί στο ρουφιανιλίκι, είναι να παίρνει ο ένας να ρουφιανεύει τον γείτονα. Ο γείτονας, ας πούμε, χτίζει κάτι, ο γείτονας έκανε αυτό, ο γείτονας έκανε εκείνο και ο γείτονας έκανε τ' άλλο. Μέχρι εκεί το κράτος σε λατρεύει. Γενικά το κράτος λατρεύει τους ρουφιάνους, μια δουλειά η οποία δυστυχώς σιγά σιγά εξαφανίζεται λόγω του Predator, του διαδικτύου, των drone και όλα αυτά. Κρίμα, οι καλές παραδοσιακές δουλειές της Ελλαδάρας χάνονται σιγά σιγά από την τεχνολογία. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έγινε εδώ με τη συγκεκριμένη γραμμή καταγγελιών στην ΑΔΕ. Καλώ τον Πυρακάκη και το Υπουργείο Οικονομικών 15-17. Πριν μια εβδομάδα λοιπόν έβγαλαν ανακοίνωση από την ΑΔΕ ότι αυτή η τηλεφωνική γραμμή για να καταγγέλει κάποιο οικονομικά εγκλήματα καταργείται. Όπα, τι έγινε? Κόψαμε το ρουφιανιλίκ στην πατρίδα? Και όπως διαβάζουμε λοιπόν εδώ παρακάτω σε ένα πραγματικά καλό ρεπορτάζ, επί της ουσίας αυτή η γραμμή έχει καταργηθεί σιωπηλά εδώ και 8 μήνες. Έσβησε, λέει, σιγά σιγά. Θυμάστε ένα ρεπορτάζ που κυκλοφορεί ανά τα χρόνια. Ο αστυνομικός που είχε χτυπηθεί αυτό και έσβησε σιγά σιγά, που δεν έγινε ποτέ αυτό το γεγονός. Είναι ακριβώς το ίδιο, λοιπόν. Έσβησε σιγά σιγά η γραμμή καταγγελιών στην ΑΔΕ 15-17. Τι φταίει γι' αυτό? Ένας πολίτης. Ένας πολίτης ο οποίος είχε τα χούγια της Τυχεροπούλου, η γνωστή Τυχεροπούλου από το σκάνδαλο ΠΚΠ, η οποία σύντομα, την επόμενη εβδομάδα θα πούμε περισσότερα, θα βρεθεί κατηγορούμενη. Πάμε να δούμε λοιπόν για το 15-17. Διαβάζουμε λοιπόν εδώ από ρεπορτάζ στην εφημερίδα των συντακτών, που λέει: από τον περασμένο Οκτώβριο, οι πολίτες που καλούσαν στη γραμμή 15-17 για να καταγγείλουν φορολογική παράβαση ή οικονομική απάτη, έπαιρναν την απάντηση: δεν δεχόμαστε καταγγελίες. Ενώ δεν υπήρχε κάποια ανακοίνωση ότι η γραμμή αυτή δεν ισχύει. Την ίδια απάντηση λοιπόν πήρε επανελειμμένα και ο κύριος Δέλτα. Όπως λέει εδώ, τα πλήρη στοιχεία του ανθρώπου είναι στη διάθεση της ΕΦΣΥΝ. Ο κύριος Δέλτα λοιπόν, όπως λέει εδώ το ρεπορτάζ, ήθελε να καταγγείλει μια υπόθεση η οποία κοστίζει στο δημόσιο πολλά εκατομμύρια και αφορά τη λειτουργία λογισμικού διαχείρισης κρατήσεων σε ξενοδοχεία από συγκεκριμένη ιδιωτική εταιρεία, δεν το ξέρουμε το όνομα, την οποία ο άνθρωπος θέλει και να ζήσει, η οποία έχει και άδεια καταλληλότερος και τα λοιπά της ΑΔΕ από το 2024, αλλά στην πραγματικότητα, όπως λέει ο κύριος Δέλτα, διευκολύνει τη φοροδιαφυγή μέσω της διαγραφής κρατήσεων και μη έκδοσης αποδείξεων. Έχει λοιπόν όλα τα στοιχεία εδώ ο άνθρωπος της εταιρείας που διαθέτει το επίμαχο λογισμικό. Αυτό λοιπόν προσπαθούσε να το καταγγείλει εκεί από τον προηγούμενο Οκτώβριο και δεν έβγαζε άκρη. Τι έκανε λοιπόν, επειδή είναι ένας πολίτης ο οποίος ενδιαφέρεται για το τι συμβαίνει γύρω του? Έφτιαξε μία ιστοσελίδα την οποία την ονόμασε fix1517.gr και κάθε μέρα έλεγε ότι και σήμερα δεν μου απαντάν και σήμερα δεν πήρα καμία απάντηση. Εκτός από τα τηλέφωνα έστελνε και email για να έχει και αυτά ως στοιχεία ότι προσπαθεί να καταγγείλει και τον έχουν γραμμένο σε αυτούς που ελέγχουν όποιον φοροδιαφεύγει στην πατρίδα. Έτσι λοιπόν ενοχλήθηκαν από ό,τι φαίνεται πάρα πολύ, όπως λέει το ρεπορτάζ, και από την ιστοσελίδα, γιατί εκεί άρχισαν να γράφουν και άλλοι άνθρωποι. Παιδιά, και εμείς προσπαθούμε, αλλά δεν. Και τι έκαναν? Κατάργησαν το 15-17. Γιατί με αυτές τις μαλακίες, με αυτά τα που έχει φτιάξει ο Πυρακάκης από αυτά τα γαμάτα τα διαδικτυακά, σου λέει το κράτος: τι τα θες τα 15-17 για τα τηλέφωνα, χαλάς και τα αυτιά σου. Στείλε ένα email να το θάψουμε. Τι σημαίνει αυτό στην πραγματικότητα για την Ελλάδα μας, για να δουν οι Ελβετοί πόσο στόκοι είναι και δεν ξέρουν τίποτα από αυτά? Στην πραγματικότητα λοιπόν, ο Λεβέντης και πολλής χρυσαυγίτης που δεν του αρέσει το γυμναστήριο, Κυριάκος Πυρακάκης, αντικατέστησε την χάρτινη γραφειοκρατία που επί χρόνια βοηθούσε τους απατεώνες να κινούνται χωρίς πρόβλημα σε σχέση με το δημόσιο, τους φόρους και τις δίθεν επενδύσεις, με ηλεκτρονική γραφειοκρατία. Πιάστε αυγό και βράστε. Τι αποδεικνύει λοιπόν το προηγούμενο αυγό που το βράσαμε? Ότι όπως η αστική δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα, έτσι και η αστική λαμογιά δεν έχει όρια. Γιατί θα έρθει τώρα ο κύριος Υπουργός και θα σου πει: συγγνώμη κύριε, συγγνώμη. Αν δεχτούμε τώρα την καταγγελία του κυρίου Δέλτα, επειδή μπορεί ένας μεγάλος όμιλος που έχει ξενοδοχεία να φοροδιαφεύγει, ας πούμε, για να μην πληρώνει μερικά εκατομμύρια στο κράτος, και ταυτόχρονα χιλιάδες, εκατοντάδες άνθρωποι, συμπατριώτες, Έλληνες, βάζει και λίγο Ελλάδα μέσα, να χάσουν την εργασία τους, δηλαδή τη σκλαβιά τους. Βέβαια. Τι είμαστε, στόκοι Ελβετοί, ή μην πω χειρότερα, τι είμαστε, Αλβανοί? Όχι. Ούτε καν. Ούτε με τα κιάλια να είμαστε Αλβανοί ή να φανταζόμαστε ότι μπορούμε να γίνουμε Αλβανοί. Γιατί? Ντροπής πράγματα. Μαζεύτηκαν, λέει, Αλβανοί τώρα το Σάββατο που μας πέρασε, αν είναι δυνατόν, στην καρδιά της πρωτεύουσας, στο Σύνταγμα, και διαμαρτυρήθηκαν, λέει, έκαναν πορεία και διαδήλωση. Δείτε εδώ, γιατί δεν θέλουν, λέει, να πάρουν τη γη τους στην Αλβανία επενδυτές, σιωνιστές, Ισραηλινοί ή οι κόροι του Ντόναλντ Τραμπ, και να καταστρέψουν, ακούστε άνθρωποι τώρα, πρωτόγονοι, το φυσικό περιβάλλον της πατρίδας τους, αν είναι δυνατόν. Έφτασε στο σημείο λοιπόν αυτό το αναχρονιστικό κίνημα εδώ των Αλβανών να φτάσει ακόμα και στο κέντρο της Ελλάδας, στο Σύνταγμα, να διαδηλώσει κατά των επενδύσεων, των επενδυτών και της ανάπτυξης των υδροβιότοπων, που τυχαίνει να έχει κανένα κορμποράνο, να έχει κανένα φλαμίγκο και αυτό. Εντάξει, μπορείτε. Έχουμε και στους ζωολογικούς κήπους τέτοια. Στην Αλβανία λοιπόν, οι Αλβανοί με αυτά τα παλιωμοδίτικα κόλπα, όπως πορείες, διαδηλώσεις, έπεσε και λίγο βρωμόξυλο, πέσανε και κάτι μολότοφ, πέσανε και κάτι κοτρώνες, έπεσε και λίγο σπροξίδι. Γενικά, δούλεψε χεράκι αλβανικό όπως έπρεπε, Οι Αλβανοί λοιπόν δεν ξέρω τι θα πετύχουν στο τέλος, αλλά μέχρι σήμερα πέτυχαν να σταματήσουν να διακοπούν οι εργασίες οι οποίες θα κατέστρεφαν αυτό το υπέροχο μέρος που υπάρχει. Στην Αλβανία, όπως σε όλο τον κόσμο, υπάρχουν υπέροχα μέρη τα οποία καταστρέφονται από τάχα μου δήθεν επενδυτές. Τι σχέση έχει αυτό με την Ελλαδάρα? Στην Ελλαδάρα λοιπόν, εκτός ότι συνεχίζεται να καταστρέφεται το περιβάλλον της χώρας από διάφορους επενδυτές, έτυχε τις ίδιες μέρες, όπως διαβάζουμε εδώ, οι Ισραηλινοί επενδυτές να θέλουν να επενδύσουν στο παραλιακό μέτωπο της Καλαμάτας και να πάρουν, λέει, μια τεράστια έκταση, στην οποία θα κάνουν μια τεράστια επένδυση, αλλά πριν την κάνουν θα βάλουν σύρματα, θα περιφράξουν την περιοχή, όπως στη Γάζα ή όπως θα ήθελαν να κάνουν στην Αλβανία σε εκείνο το νησάκι, ή όπως σήμερα κάνουν, όχι οι Ισραηλινοί, αλλά ντόπιοι επενδυτές στο ελληνικό. Με περίφραξη ήταν αυτό. Εμείς το μόνο που θα βλέπουμε από το ελληνικό είναι το κολοδάχτυλο. Όλα τα άλλα θα είναι με περίφραξη. Όλα τα άλλα θα κάνουν. Τι ωραίο κολοδάχτυλο, άχι να μπαίναμε μέσα. Δεν χρειάζεται. Κάτσε πάνω σαν τη Γιώργια να στην καρέκλα. Έτσι λοιπόν, διαβάζουμε εδώ ένα συγκλονιστικό ρεπορτάζ, πραγματικά μα σηκώνει την πέτσα. Έντονες αντιδράσεις, λέει, στην Καλαμάτα για την επένδυση των Ισραηλινών στο μέτωπο το παραλιακό της Καλαμάτας. Έντονες αντιδράσεις, δηλαδή θα βγουν κοτρώνες, θα φύγουν πέτρες, θα σπρώξουμε ανθρώπους, θα γκρεμίσουμε σύρματα. Ευτυχώς πάει η καρδιά στη θέση της, γιατί δεν είμαστε και τίποτα στόκοι Ελβετοί. Και λίγο παρακάτω διαβάζουμε ότι οι έντονες αντιδράσεις σημαίνουν έντονος προβληματισμός. Εντάξει, θα το σκεφτούμε. Σκεφτούμε, δεν υπάρχει. Θα το σκεφτούμε, ρε παιδιά. Τι θέλετε να κάνουμε τώρα? Διαδήλωση? Να διώξουμε τον επενδυτή? Να κατηγορηθούμε για αντισημιτισμό? Ούτε καν. Τι να κάνουμε? Να το σκεφτούμε σοβαρά, να στεναχωρηθούμε. Post στο Facebook, πύρινα στο Twitter, βίντεο στο TikTok, βίντεο εδώ, Zaralix TV, πες τα Ζάρα και όλα καλά. Έχουμε τη συνείδησή μας ήσυχη. Ευτυχώς λοιπόν που οι Αλβανοί, σε αντίθεση με εμάς, το 2004, όταν χιλιάδες ρατσιστές, αντί να γιορτάζουν την νίκη της ομάδας, της πατρίδας τους, στο γύρο 2004, το μόνο που είχαν καημό ήταν να φωνάζουν στις πλατείες «Δεν θα γίνεις Έλληνας ποτέ, Αλβανέ, Αλβανέ». Ευτυχώς λοιπόν όλοι αυτοί οι χιλιάδες ρατσιστές φώναζαν πάρα πολύ δυνατά, και όπως λέει και ο Κοέλιο, όταν χιλιάδες ρατσιστές επιθυμούν πάρα πολύ κάτι, τότε όλο το σύμπαν συνωμοτεί για να γίνει αυτό που θέλουν οι χιλιάδες ρατσιστές και να παραμείνουν άνθρωποι εκατομμύρια Αλβανοί. Όλα καλά θα πάνε, παιδιά. Τώρα, έντονο προβληματισμό, όπως και στην κοινωνία της Καλαμάτας, έχει προκαλέσει και στο Zaralix TV το γεγονός ότι οι Ισραηλινοί σιωνιστές βαράνε τάχα ως επενδυτές δύο περιοχές εδώ στη γειτονιά που φημίζονται για τον πάφο τους. Η μία για το φτηνό και η άλλη για τον καλό. Δηλαδή, Αλβανία και Καλαμάτα. Τι λείπει να μπει στο στόχαστρο? Οι Σέρες και το Αγρίνιο. Εκεί λοιπόν μας μπήκαν ψήλοι στα αυτιά. Και επειδή δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει κι εσείς, το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής κοινωνίας μπαφιάζει πλέον με φαρμακευτική, τάχα μου δήθεν, κάναβη made in Israel, την οποία τη βρίσκουν ελεύθερα στο διαδίκτυο, αρκεί να έχουν μια διαδικτυακή συνταγή γιατρού, ο οποίος εκείνη τη στιγμή έχει βάλει τη συνείδησή του για ύπνο. Υποψιάζομαι λοιπόν, επειδή πέφτει τέτοιο χτύπημα στον αλβανικό και ελληνικό μπάφο, ότι σύντομα όποιος δεν μαστουρώνει με τάχα μου δήθεν φαρμακευτική κάναβη Ισραήλ θα θεωρείται αντισημίτης. Τι να σας πω, μπορεί να λέω και μαλακίες, αλλά για να είστε πιο σίγουροι, πριν το φουντώσετε, δεν ρωτάτε τον Καρανίκα και τον Άδωνη. Κάτι ξέρουν και από μέσα. Μια ιδέα. Προς Θεού, όχι δημοψήφισμα για την επένδυση στην Καλαμάτα. Ποτέ. Στόκοι Ελβετοί είμαστε? Τώρα, αφού αποδεδειγμένα δεν είμαστε στόκοι Ελβετοί, αφού αποδεδειγμένα δεν είμαστε Αλβανοί, τι είμαστε? Άνθρωποι του Θεού. Δεν έχουμε, εμείς είμαστε υπεράνω όλων. Είμαστε, θα μπορούσαμε να πούμε, ο εκλεκτός λαός του Θεού, αλλά αυτό το πρόλαβαν άλλοι. Οπότε εμείς δεν είμαστε ακριβώς ο εκλεκτός λαός του λαού. Λίγο αν δεις τον τουρισμό από πάνω γιατί κυκλοφορεί, για την ακρίβεια είμαστε ο εκλεκτός λαός του σκατού, αλλά δεν το λέμε. Το λέμε παραπέρα, μεταξύ μας μπορούμε να τα λέμε αυτά μόνο. Όμως σίγουρα είμαστε άνθρωποι του Θεού. Και ως άνθρωποι του Θεού φροντίζουμε τους ανθρώπους που είναι οι εκπρόσωποι του Θεού στη γη. Δηλαδή τους ανθρώπους της Εκκλησίας και πιο συγκεκριμένα τους ανθρώπους που είναι στα ψηλά κλιμάκια της Εκκλησίας, αρχιεπίσκοποι, επίσκοποι, μητροπολίτες και όπως έμαθα και αυτήν την εβδομάδα που πέρασε και τιτουλάριοι. Πραγματικά πολύ μερακλείδες αυτοί οι άνθρωποι. Τιτουλάριοι, λέει, οι μητροπολίτες. Εγώ δεν θα το έλεγα πάντως. Εγώ αν ήμουν σε μια παρέα θα έλεγα: α, έρχεται ο φίλος μου ο Γιώργος, είναι τιτουλάριος. Εγώ θα ήμουν πιο ευγενικός δημόσια σε τέτοια λεπτά ζητήματα. Παρ' όλα αυτά, αυτοί δεν έχουν κανένα θέμα και λένε τιτουλάριος Μητροπολίτης. Τι διαβάσαμε λοιπόν? Ότι η κυβέρνηση Έφερε ένα νέο νομοσχέδιο, γάμο τα νομοσχέδια, απολύτως κατάλληλο για παπάδες, για το περιβάλλον. Ήταν ενεργεία, περιβάλλον και τα. Τέλος πάντων, όλα μέσα. Όλα μέσα στο χυλό. Και λέει θα δώσει αυξήσεις μέχρι 120% στους Μητροπολίτες και διάφορους άλλους τέτοιους. Καταρχάς, πριν πω οτιδήποτε, να σας πω ότι εμείς θα πούμε μπράβο, χίλια μπράβο στην κυβέρνηση. Μακάρι όλοι και όλες να διεκδικούσατε τέτοιο μισθό, γιατί με την ακρίβεια που έχει στην Ελλάδα, τέτοιο μισθό πρέπει να παίρνουν οι άνθρωποι για να βγαίνουν. Ειδικά οι άνθρωποι που έχουν οικογένεια, ενίκιο κτλ. Τώρα θα αναρωτηθεί κάποιος, συγγνώμη φίλε, οι Μητροπολίτες ούτε οικογένεια έχουν, ούτε ενίκιο, ούτε τίποτα. Άρα, γιατί να έχουν τέτοιο μισθό? Θα σας δείξω σε λίγο πώς η ζωή του Εργένη, η αλήτικη ζωή, γιατί ο Εργένης είναι αλήτης, κατά μία έννοια δηλαδή, είναι, δεν δίνει ρε παιδί μου λογαριασμό, πάει από εδώ, πάει από εκεί, είναι φτερός στον άνεμο, γέννη στον άνεμο, μήτρα στον άνεμο, άμφιο στον άνεμο, γενικά είναι στον άνεμο. Ρωτήστε για τα τεκνά σε όλες τις πιάτσες της χώρας. Λοιπόν, είναι πιο ακριβή. Πάμε όμως να πούμε για το νομοσχέδιο. Τι προβλέπει, να ακούσουμε και κανένα ποσό, να μπούμε και στα κέφια. Όχι εμείς, κυρίως οι εργαζόμενοι στα εστιατόρια του Νιφούδη. Το ξεχνάμε και τον Νιφούδη, οι οποίοι σήμερα έχει ο μήνας 9 και μετράνε 6 μέρες ακόμα για να αρχίσουν να τρώνε μόνο μακαρόνια. Ακούστε, παιδιά, στον Νιφούδη τι θα παίρνουν εδώ οι Μητροπολίτες. Πάμε. Καταρχάς να πούμε, είχα λάθος πριν, ότι αυτό το νομοσχέδιο, και δεν μπορούσε να είναι αλλιώς, είναι νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Πυρακάκης πάλι. Ο Χρυσαυγίτης, που δεν του αρέσει τα γυμναστήρια, ο σύγχρονος πολιτικός, ο φιλελεύθερος. Μεγάλε, ξέρεις πολλούς φιλελεύθερους εσύ να έχουν μαζί εκκλησία και κράτος. Εγώ έναν ξέρω. Εσένα. Και όλους τους άλλους που το παίζουν φιλελεύθεροι με δημόσιο χρήμα στην πατρίδα. Το άρθρο 56 λοιπόν λέει εδώ του νέου πολυνομοσχεδίου κτλ. Αλλάζει πλήρως τον τρόπο καθορισμού και μισθοδοσίας των αρχιερέων, όχι των παπάδων, της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μέχρι σήμερα λοιπόν τα παιδιά, ο Μητροπολίτης συγκεκριμένα, πήγαινε στα 2.210 euro, είχε και κάτι επιδόματα παράστασης, ένα πενιντάρικο, δεν είναι και λίγο, γιατί πολλές παραστάσεις. Τρεις παραστάσεις την ημέρα δεν είναι, και κατάγει ένα τεταρτάκι, δεν είναι και μεγάλες σαν τις δικές μου. Λοιπόν, τι άλλο, επίδομα μεταπτυχιακών διδακτορικών σπουδών, άρα ανέβαινε 75, που θα το βρει στο διδακτορικό και το επίδομα. Καλά, αυτά και να αγοράζονται εύκολα. Τι άλλο παίρνανε, και άλλη αποζημίωση παράσταση 100 ευρώ. Τέλος πάντων, χάθηκα με τα ποσά, φτάνανε εκεί στα 2-2,5 χιλιάρικα. Τώρα λοιπόν, λέμε το νέο νομοσχέδιο, έχουμε αυξήσεις στις μηνιαίες αποδοχές του Αρχιεπισκόπου, των Μητροπολιτών και των Τιτουλάριων, αυτό που σας έλεγα πριν και δεν τρέπονται το λένε, των Τιτουλάριων Μητροπολιτών, οι οποίες καθορίζονται στο 90% του ανώτατου αυτού ορίου. Ποιο είναι το ανώτατο όριο? Το ανώτατο όριο που βάζουν είναι να παίρνουν το μισθό του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου. Και αυτό είναι η επιτομή της ειλικρίνειας. Είναι λουτρό αλήθειας. Για να μην σας κρατάω σε αγωνία, τα λεφτά που παίρνει ο γραμματέας πάνε περίπου στα 5.745 το μήνα. Οι Μητροπολίτες λοιπόν θα πάνε ένα τσικ κάτω στα 5.175-250. Για ποιο λόγο υποστηρίζω αυτό το νομοσχέδιο και για ποιο λόγο πρέπει ο Μητροπολίτης να πληρώνεται όπως ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου? Μα γιατί κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά. Ακριβώς όμως την ίδια δουλειά. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου είναι ένας χαρτογιακάς, ένα γρανάζι στο κράτος από τα πιο σκληρά. Πιο σκληρά και από την αντιτρομοκρατική είναι οι Γενικοί Γραμματείς στα Υπουργεία, οι οποίοι σπάνια αλλάζουν όποια κυβέρνηση και αν υπάρχει. Είναι αυτοί που κάνουν τα κουμάντα. Όσα ξέρει ο Γενικός Γραμματέας δεν θα τα μάθει ποτέ ο Υπουργός. Μόνο ο Θυρωρός μπορεί να ξέρει όσα ξέρει ο Γενικός Γραμματέας, με τη μόνη διαφορά ότι ο Θυρωρός θα δει τον Υπουργό 5 λεπτά που θα του πάει τον καφέ, ενώ ο Γενικός Γραμματέας θα βλέπει τον Υπουργό κάθε 5 λεπτά και θα τον επηρεάζει σε οτιδήποτε. Έτσι λοιπόν, η δουλειά των Μητροπολιτών είναι ακριβώς η ίδια όπως η δουλειά των Γενικών Γραμματέων στο Υπουργείο. Με τη μόνη διαφορά ότι οι Γενικοί Γραμματείς στο Υπουργείο δεν έχουν να κάνουν με λαό, έχουν να κάνουν με επιχειρηματίες, ενώ οι Μητροπολίτες που είναι οι Γενικοί Γραμματείς του κράτους έχουν να κάνουν μόνο με λαό και με επιχειρηματίες, αλλά στον ελεύθερο χρόνο. Η κυρίως δουλειά είναι με λαό. Η δουλειά ποια είναι? Πάντα ίδια. Να μην γίνεις Αλβανός ποτέ. Τώρα, για να μιλήσουμε και λίγο σοβαρά. Όντως είχε ανάγκη από τόσα χρήματα ένας Μητροπολίτης? Ξεκάθαρα, παιδιά. Ξεκάθαρα οι Μητροπολίτες έχουν πάρα πολλά έξοδα. Δηλαδή, μόνο η φάση με μένα πέρσι και όλο αυτό το στρατό των πληρωμένων ανθρώπων που με κυνήγαγαν από πόλη σε πόλη με σκοπό να με στείλουν στο νοσοκομείο ή στον τάφο και να με ψάλει ένας Μητροπολίτης μετά, φανταστείτε πόσο κόστησε. Έχουν σοβαρά έξοδα οι Μητροπολίτες. Επίσης, ο Μητροπολίτης δεν παντρεύεται. Γιατί λέμε εκεί, μα είναι δυνατόν να παίρνει ένα χιλιάρικο παπάς που θα μολύσει και 4 κουτσούβελα και ο Μητροπολίτης δεν παντρεύεται ποτέ να παίρνει 5.500? Έλα, παιδιά. Καταρχάς, τιμάμε τον Μητροπολίτη οικονομικά και μισθολογικά, γιατί τιμάει τη ζωή. Δεν παντρεύεται. Δεν μπαίνει σε βάσανα, σε ταλαιπωρίες. Ζιμποέμ ζωή. Είναι ο Μπουκόφσκι, ρε μαλάκες. Ο Μπουκόφσκι περάσα, είναι ο Μητροπολίτης. Ζωάρα κάνει. Ζωάρα. Προσέξτε όμως. Έχει έξοδα ο Εργένης. Ο παντρεμένος τι κάνει. Πάει κάθε μέρα σπίτι, έχει φαΐ, βρίσκει. Ο Εργένης, ποιος να του μαγειρέψει. Ποιος. Και γιατί να μαγειρέψει ο ίδιος. Έχει παιδάκια να ταΐσει. Όχι. Τι κάνει. Παραγγέλνει απ' έξω, είναι ακριβά. Και φανταστείτε πόσο ακριβά είναι να παραγγέλνει απ' έξω ο Μητροπολίτης, όταν κατά την περίοδο της νηστείας πρέπει να παραγγέλνει και τα νηστίσιμα και τα μη νηστίσιμα, για να κρατάει την κοιλιά σταθερή και πριν και μετά την νηστεία. Έχει έξοδα, παιδιά. Επίσης, νιώστε λίγο. Μητροπολίτης κολυμπάει στο χρυσό. Χρυσό εδώ, χρυσό, χρυσό. Και φανταστείτε, για να βλέπουμε όλο αυτό το χρυσό απ' έξω, τι έχει από μέσα. Δηλαδή, δεν το έχω δει, αλλά φαντάζομαι. Δηλαδή, βάλει και λίγο χρυσό από μέσα να υποστηρίξει το χρυσό απ' έξω. Προσέξτε τώρα. Προσέξτε. Όπως έλεγε και μια παλιά διαφήμιση, για το Μητροπολίτη ισχύει ανάποδα. Γιατί ο Μητροπολίτης αγοράζει το χρυσό σε τιμή κοσμήματος. Όχι σε τιμή χρυσού. Είναι έξοδα, παιδιά. Είναι φράγκα αυτά. Είναι λεφτά. Αυτούς, παιδιά, που σκέφτομαι ότι έχουν σαλτάρι με το γεγονός ότι οι Μητροπολίτες θα παίρνουν 5.500 το μήνα, είναι οι τράπερ. Οι τράπερ πρέπει να τα έχουν παίξει όλοι. Τι ζωή πουλάνε οι τράπερ μέσα από την τραπ μουσική, ε? Γκανιά, μπράβο, γύρω-γύρω να τους φυλάνε. Γαμάτο αμάξι λίμο, ε? Γύρω-γύρω να πούμε γκομενάρες, ακριβοπληρωμένες. Βιλάρα με πισίνα, να πούμε και θέα στη θάλασσα και τέτοια. Πιστούς από πίσω να τους υποστηρίζουν, σταυρούς να φοράνε πάνω και χαϊμαλιά. Το μόνο που διαφέρουν δηλαδή από τον Μητροπολίτη είναι ότι αυτοί έχουν πολλά τατού, ενώ ο Μητροπολίτης κανένα. Ίσως, γιατί δεν ξέρουμε, δεν έχουμε δει πολλές φορές Μητροπολίτη γυμνό. Μπορούμε να φαντασιωθούμε ό,τι θέλουμε. Συν ότι ο τράπερ σκέφτεται μαλάκα. Ο Μητροπολίτης έχει σπιταρόνα τσάμπα, πληρωμένη, χωρίς ενίκιο. Έχει λιμουζίνα τσάμπα, πληρωμένη, χωρίς leasing. Έχει μπράβους αστυνομικούς και δικούς στο μαγουστάρι με γκάνια να τον φυλάνε. Έχει μια μήτρα στο κεφάλι, να. Έχει σπίτι με θέα στον Κορινθιακό, ρε φίλε. Με πισινάρα. Τρώει ό,τι θέλει. Φοράει σταυρούς, φοράει χρυσά. Φοράει ό,τι γουστάρει. Μπρο. Μπρο. Μήπως να γίνουμε Μητροπολίτες, να αφήσουμε την τραπ, να πιάσουμε την Αγιαστούρα. Είναι πιο καλή δουλειά, μπρο, Μητροπολίτης από τράπερ. Και κυρίως, πρόσεξε, ως Μητροπολίτης, ο τράπερ έχει το Θεό μαζί του, πάντα. Και προσέξτε, τράπερ, πουλάτε στα πιτσιρίκια τη super wow ερωτική ζωή και κολυμπάτε στα drugs. Μαλάκες. Χαλάτε την υγειά σας, ξοδεύετε χρήματα. Μητροπολίτης, μια ζωή στο ζεν του Λιβανιού. Ζεν, ζεν, ζεν, ζεν, ζεν. Ε, τίποτα, ούτε αγωνία, ούτε άγχος ποιος θα πιάσει ποιον. Για ερωτική ζωή δεν τολμώ καν να συγκρίνω τον τράπερ με τον Μητροπολίτη. Όλο αυτό γκομενάρες και πού να τα φανταστείτε εσείς, ε? Μήτρα πάνω, πουλί μπροστά, κολλή πίσω, τι να λέμε τώρα. Μιλάμε για τριφασική ζωή που ο μέσος τράπερ δεν μπορεί να τη σκεφτεί ούτε κόκαλο. Παιδιά, να τα πάρουν τα λεφτά οι Μητροπολίτες. Λυπάμαι, θα καταστραφεί η τραπ σκηνή στην πατρίδα. Αλλά έτσι είναι αυτά. Τι να γίνουμε όλοι, στο κελβετί. Λοιπόν, παιδιά, μέχρι να αναγνωριστεί η χρησιμότητά μας από το ελληνικό κράτος και να μας κόψουν ένα μισθό Μητροπολίτη, το νου σας. Like στα βίντεο, subscribe, μοιραστείτε τα βίντεο με τους φίλους και τις φίλες σας, πατήστε και το καμπανάκι για την ειδοποίηση. Όσοι και όσες θέλετε να μας ενισχύσετε οικονομικά, υπάρχουν κάτω τρεις τρόποι, ο απλός, ο απλούστερος, ο απλούστατος και πρώτα ο Θεός, να βάλουμε και ένα παγκάρι. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τα παιδιά στη Ζυρίχη. Δεν έχω λόγια για όλα, δεν έχω λόγια για όλα, για το κοινό, για το αυτό, για τον χώρο, για τα πάντα. Και έχουμε μία ακόμα παράσταση δικιά μας. Το Σάββατο 13 του μήνα στη Βραβρώνα, για τα παιδιά εκεί που έχουν το μουσικό σύλλογο και τέρμα για φέτος, και μια παράσταση στην οποία δεν είναι δικιά μου συμμετέχω, αύριο στο Θέατρο Βράχων με το φίλο μου τον Δημήτρη τον Ιφαντή, Υπηρώτικα κόλπα. Ξέρετε αυτό, το νου σας μπορεί να έχει διόδια στο θέατρο, γιατί για να πας στην Ήπειρο 90. Και να προσθέσω στα προηγούμενα ότι οι τράπερ, όταν κάνουν μαλακίες, κινδυνεύουν και με σύλληψη. Σε αντίθεση με τους ανθρώπους της Εκκλησίας, οι οποίοι δεν κινδυνεύουν σχεδόν ποτέ. Με σύλληψη, απόδειξη λοιπόν ότι κάνουν δουλειά γενική γραμματέως ή γενικού γραμματέως οι Μητροπολίτες, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, είναι εδώ ο πατήρ Νικόλαος. Αυτή η μορφή έσκασε αυτή την εβδομάδα παντού γύρω μας και έπαιζε, γιατί ανέβηκε ένα βίντεο από μια εκδήλωση που συμμετείχε η ερασινική Εύα Μπράουν ως Υπουργός Υγείας, και ο πατήρ Νικόλαος εδώ από τον Καναδά ανέβασε αυτό το βίντεο που έλεγε για την αρσενική Εύα τα καλύτερα. Είσαι ο Θεός, έχεις φτιάξει όλα τα νοσοκομεία, έχεις πάρει τα καλύτερα μηχανήματα και πράγματα τα οποία τα βλέπετε κι εσείς όταν χρειαστείτε νοσοκομείο. Πατήρ Νικόλαος, μετά θα πούμε για αυτόν.
1: ευχαριστούμε για αυτό το οποίο πραγματικά δεν μπορεί να προβεί με την εκλογή. Τον παρακολουθώ κάθε μέρα, βρίσκεται σε όλη τη χώρα, εγκαινιάζει, δημιουργεί, ανακαινίζει όλα τα νοσοκομεία μας, βάζει τελευταίο τύπου μηχανήματα μέσα, το ξέρω πάρα πολύ καλά. Δηλαδή το λέω και στο Καναδά, ότι το σύστημα υγείας της Ελλάδας φαίνεται περίεργο, κύριε Υπουργέ, κύριε Παπαθανάση. Αυτό το οποίο γίνεται στην Ελλάδα και το περίμενα ποτέ στη ζωή αυτή. Εγώ όταν ακούσω και μου κουβέντα για τον Άδωνη Γεωργιάδη έξω, τσακώνομαι στην κυρία Λεξέντα, το λέω και από την αλλά τη δουλειά την οποία έχετε κάνει είναι απίστευτη, it's amazing, που λένε τα αγγλικά. Μου δίνω Θεό δύναμη, Υπουργέ.
0: Αφού σας πω να πατήσετε pause στο βίντεο για να σφουγγαρίσετε τον εμετό που έχετε κάνει στο σπίτι σας, συνεχίζουμε μετά από 10 λεπτά που θα τελειώσει το σφουγγάρισμα. Και διαβάζουμε λοιπόν ένα ρεπορτάζ εδώ από το μακρινό 2015 για τον πατήρ Νικόλαο εδώ πέρα, ο οποίος έβγαλε τη γλώσσα έξω και την έφτασε μέχρι το μυαλό της αρσενικής Εύας Μπράουν. Ο 54χρονος λοιπόν ιερέας Νικόλαος Αλεξανδρής από τον Καναδά είχε προκαλέσει μέγα θόρυβο με την ίδρυση της αεροπορικής εταιρείας Sky Greece. Αυτή ήταν μια εταιρεία λοιπόν που έφτιαξε τότε ο πατήρ Νικόλαος με κάτι άλλους και πούλαγε μέσα θρησκεία, πίστη και πατριωτισμό για να ταξιδεύουν οι ομογενείς που βασανίζονται, που περνάνε δύσκολη ζωή ως μετανάστες στον Καναδά, στις Ηνωμένες Πολιτείες και οπουδήποτε αλλού, να μπορούν να έρχονται να επισκέπτονται τη μητέρα πατρίδα, να βλέπουν τους συγγενείς με φθηνό αεροπορικό εισιτήριο. Αυτή την εταιρεία την ονόμασε μαζί με τους άλλους Sky Greece. Τι άλλο, χωρίς Ελλάδα δεν γίνονται αυτές τις δουλειές. Τι έκανε αυτή η καλή εταιρεία? Τίποτα. Έκανε μερικές πτήσεις σε κάτι χώρες της Αφρικής για να βγάλει τα έξοδα, και όταν έπρεπε να αρχίσουν οι πτήσεις των ομογενών προς την Ελλάδα, πούλησε χιλιάδες εισιτήρια. Και μετά τους παράτησε τους ανθρώπους με το εισιτήριο στο χέρι. Κανόνι, όταν λέμε εισιτήρια υπερατλαντικά, καταλαβαίνετε για την μπιζ να μιλάμε. Τι αποτέλεσμα είχε όλο αυτό και τι επίπτωση στη ζωή του πατέρα εδώ και στη σχέση του με την Εκκλησία? Καμία. Αντί να καθαιρεθεί, απλώς συνταξιοδοτήθηκε. Γιατί όπως είπαμε και πριν, η Γενική Γραμματής ποτέ. Όποια κυβέρνηση, όποια όμως, ο Γενικός Γραμματέας είναι ο βράχος στον κρατικό μηχανισμό. Έτσι και ο Μητροπολίτης είναι ο βράχος στον καπιταλισμό. Και συνεχίζουμε, γιατί δεν είμαστε τίποτα στο και Ελβετοί και δεν μπορούν εδώ να μας χοροϊδεύουν οι Παλαιστίνοι τρομοκράτες. Την εβδομάδα λοιπόν που μας πέρασε, τα τσακάλια της αντιτρομοκρατικής και όλων των υπηρεσιών του κράτους, όπως μας παρουσίασαν τα ΜΜΕ, έπιασαν έναν Παλαιστίνιο τρομοκράτη, μέλος της Χαμάς, ο οποίος ήταν έτοιμος δηλαδή, ήταν θέμα λεπτών, να ανατινάξει κρουαζιερόπλοιο, το οποίο θα μετέφερε Ισραηλινούς σιωνιστές που εδώ μας τους φέρουν ως τουρίστες να κάνουν τα μπάνια τους και καλούς ανθρώπους, θα το ανατείναζε και θα είχαμε πάρα πολλά θύματα, έτσι λένε στα ΜΜΕ. Πόσα θύματα? Όσα θα είχαμε με τον ντρόουν Μαγκούρα, δεν το ξέρουμε, αλλά σύμφωνα με τα ΜΜΕ, πολύ περισσότερους. Σας θυμίζω την υπόθεση με τους Πακιστανούς τρομοκράτες, όπου θα ανατείναζαν, λέει, εστιατόριο που πάνε και τρώνε Ισραηλινοί στο ψηρί. Και είχαν ως σχέδιο να ανατινάξουν, αφού δεν είχαν κανένα εργαλείο για να το κάνουν αυτό, τουμπάνιαζαν τα φαγητά με κάρι και πάπρικα, με σκοπό να δημιουργήσουν αέρια σαν αυτά που μύριζαν πριν τρεις εβδομάδες και ακόμα δεν έχουμε βρει από ποιο καράβι ήρθαν, και ένας να ανάψει τσιγάρο και να πάνε όλοι του εκλεκτού λαού του Θεού στο Θεό τους. Τόσο σοβαρή είναι η υπόθεση του Παλαιστινίου, και πάμε να δούμε πόσο σοβαρή η υπόθεση είναι. Λέει ότι αυτός ο Παλαιστίνιος είχε νοικιάσει σπίτι στα Πατήσια και τώρα είχε μετακομίσει στην Κρήτη στον Άγιο Νικόλαο. Μάλιστα, το πολύ σοβαρό site και καθόλου κρατικό, με πληροφόρηση κατευθείαν από τη Γαδά, πρώτο θέμα, έχει και βίντεο. Αυτό το βίντεο εδώ αποδεικνύει ότι σε αυτό το σπίτι ζει ένας τρομοκράτης. Δείτε. Άζαξ έχει, τρίλετ έχει, ξέρω τι, για τα πιάτα, για τα τζάμια, όλα αυτά. Σφουγγαράκια, διάφορα δε. Και διαβάζω μέσα αναλυτικά λοιπόν, τα εκρηκτικά κτλ. Λεπτομέρειες, δείτε στο βίντεο, χαρείτε εδώ πως είναι τα σπίτια, όχι των Εργένιδων, των Παλαιστινίων. Δηλαδή, συγγνώμη, αν οι Εργένιδες έχουν τέτοια σπίτια, βρείτε ένα βίντεο από σπίτι Μητροπολίτη. Αμάν, πω τη δουλειά έβαλα τώρα στα αρδάκια. Ένα βίντεο από σπίτι Μητροπολίτη. Please, ασημάζευτο όμως. Μετά τη νύχτα. Στην Κρήτη, λέει, συνελήφθη 37χρονος Παλαιστίνιος για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς. Οι αρχές κατέσχεσαν, ακούστε τώρα, εργαλεία που έχουν οι τρομοκράτες. Κινητά τηλέφωνα, υπολογιστή, συσκευές αποθήκευσης και εργαστηριακό εξοπλισμό από τις οικίες του. Είχε πολλές οικίες. Ο Παλαιστίνιος, ο συλληφτής, είχε προβεί σε διαδικτυακή παραγγελία εκρηκτικών υλών και ερευνάται για την εκπαίδευση στην κατασκευή τους. Προσέχετε τώρα γιατί τρομοκράτη μιλάμε. Ήταν ένας τρομοκράτης ο οποίος είχε κινητά, σκληρό δίσκο για δεδομένα, στο σπίτι, είχε άζαξ, είχε καθαριστικά, είχε χλωρίνες, είχε για τα τζάμια, είχε για τα πιάτα και είχε παραγγείλει εκρηκτικές ύλες από το διαδίκτυο που κανείς δεν θα το βρίσκε. Παρακάτω λέει, ο 37χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι ήθελε να πραγματοποιήσει μεγάλο χτύπημα για λογαριασμό της Χαμάς. Γιατί φέρεται? Γιατί η μοναδική πηγή είναι η πηγή από την αντιτρομοκρατική, όπου ξέρουμε όλοι πόσο αξιόπιστες είναι οι πληροφορίες που έρχονται από την αστυνομία και την αντιτρομοκρατική. Το μόνο που λείπει εδώ είναι ένα αποτύπωμα του Ρωμανού, αλλά δεν αργούμε, μισό λεπτό. Παρακάτω λοιπόν αυτό το τρομερό ρεπορτάζ λέει ότι ο τύπος αυτά που είχε παραγγείλει για να κάνει εκρηκτικά, δηλαδή τις πρώτες ύλες από το διαδίκτυο, θα τις έπαιρνε με βάρκα που θα ερχόταν από τη Λιβύη με ανθρώπους οι οποίοι τάχα μου δήθεν είναι μετανάστες και πρόσφυγες. Έτσι λέει αυτό το καλό ρεπορτάζ. Παραγγέλνεις από το. Όπως ξέρετε όλοι, δεν έχει αυτή την περίοδο στο διαδίκτυο, δεν παίζει Box Now. Όχι, δεν έχει τέτοια πράγματα. Οπότε το παραγγέλνεις κάτι από το Τέμου. Εντάξει, πας στη Ραφίνα, στο λιμάνι, βρεις ένα λιμάνι κάπου, στο Καστελόριζο και σκάει μια βάρκα έτσι, που έρχονται διάφοροι ταλαιπωρημένοι από τον πλανήτη, παπ, και σου φέρνει τα παπουτσάκια σου. Λογικά πράγματα όλα. Όλα αυτά λέει θα του τα πήγαιναν οι Λίβοι, που τάχα μου δίθεν είναι πρόσφυγες για να φτιάξει τα εκρηκτικά, να βουλιάξει ένα κρουαζιερόπλοιο γεμάτο Ισραηλινούς, θα του τα πήγαιναν στην Κρήτη. Κλείνουμε. Είναι ένας Παλαιστίνιος, Έλληνας, Ελβετός που είναι και στόκος. Και έχει σπίτι στην Κρήτη, στον Άγιο Νικόλα. Και θέλει να βρει ουσίες για να φτιάξει εκρηκτικές ύλες, να βάλει βόμβα κάπου. Στην Κρήτη είναι. Και για να βρει ουσίες να φτιάξει βόμβα, τις παραγγέλνει από το διαδίκτυο να του έρθουν με βάρκα από τη Λιβύη με πρόσφυγες. Ενώ είναι στην Κρήτη. Το να είναι κάποιος στην Κρήτη, τουρίστας ή κάτοικος, και να ψάξει να βρει ουσίες από το διαδίκτυο για να φτιάξει εκρηκτικά, ενώ μένει στην Κρήτη, είναι σαν να φύγει εφοπλιστής από το καράβι του να πάει να αγοράσει κόκα στο Μενίδη. Να συγκεντρωθούμε λίγο στη μαλακία και στο παπατζιλίκι που πουλάτε στον κόσμο. Στην Κρήτη, αν βγει στο περίπτερο για καπνό και πει, αδερφέ, λίγα εκρηκτικά που θα βρω, θα σου πει τι θες. Για να το απογειώσουμε όμως το σενάριο του Παλαιστίνιου τρομοκράτη, ο οποίος δεν είχε ομάδα, δεν είχε γνώσεις, δεν είχε υλικά, δεν είχε βόμβες, δεν είχε δίκτυο, δεν είχε συνομιλίες όπου να συνομιλεί με κάποιον άλλον, εκεί θα πάω να βάλω βόμβα και έτσι θα τη ρίξω. Δεν υπάρχουν τίποτα από όλα αυτά. Και όλα που υπάρχουν είναι μια δίθεν ομολογία που λέει η Γαδά. Για να το κάνω λίγο πιο ζουμερό, τι άλλο έγραψαν? Ότι βρήκαν, λέει, στο διαμέρισμά του ζυγαριά ακριβίας. Προσέξτε. Ζυγαριά ακριβίας τι σημαίνει? Δεν ξέρω αν μαγειρεύετε σπίτι. Εμείς εδώ έχουμε τέσσερις. Γιατί μαγειρεύουμε σπίτι. Μόνο. Και το ακόμα καλύτερο, εργαστηριακό μαγνητικό αναδευτήρα με θερμενόμενη πλάκα. Καριολάκι, εδώ σε βρήκαμε. Ζάρα κόφτης μαλακίες. Ποιος άνθρωπος έχει στο σπίτι, στην κουζίνα, εργαστηριακό μαγνητικό αναδευτήρα με θερμενόμενη πλάκα? Λέγε ρε Καριόλη, ποιος εκτός από τρομοκράτη? Όλοι. Όλοι όσοι είναι μερακλείδες με το μαγείρεμα, τις ουσίες και το ανεκάτεμα, έχουν αυτή τη μαλακία στο σπίτι τους. Και εμείς έχουμε, ρε μαλάκες. Και βέβαια, εννοείται ότι εμείς στο Ζαραλίξ TV έχουμε μαγνητικό αναδευτήρα με θερμενόμενη πλάκα, γιατί είμαστε τρομοκράτες. Είναι γνωστό. Το βράδυ που δεν έχουμε τι να κάνουμε, βάζουμε βόμβες παντού. Οι υπόλοιποι άνθρωποι λοιπόν, αν γκουγκλάρετε λίγο, για ποιο λόγο εσύ έχουν μαγνητικό αναδευτήρα στο σπίτι, ακούστε τι μπορεί να κάνεις με αυτό το ρημάδι. Καλλιντικά και προϊόντα περιποίησης. Ο Παλαιστίνιος ήταν για μερακλής, θέλει ένα και ωραίο δέρμα, αφού ρίξει τη βόμβα να σκοτώσει Ισραηλινούς. Κρέμες και λοσιόν, βοηθά στην τέλεια ανάμιξη των ελαίων με το νερό. Αυτό κάνει ο μαγνητικός. Λοιπόν, τι άλλο κάνει? Θεωρείται ιδανικός για την διάλυση ενεργών συστατικών όπως η βιταμίνη C ή το υαλουρονικό οξύ, χωρίς να δημιουργούνται σβόλοι. Δηλαδή, κάνει και γαμό τις κρέμες, χωρίς να χρειάζεται να πάρει να την αγοράσεις, να πούμε, από το Βελόπουλο Τελειοδέρμ. Φτιάχνεις τη δικιά σου. Τόσο απλό. Άλλο, αρώματα χρησιμοποιείται για ομογενοποίηση εθέριων ελαίων μέσα στο αλκοόλ. Άλλο, μαγιά μπύρας, όλα. Όλα κάτω. Όλα αυτά λοιπόν είναι απόδειξη ότι ο Παλαιστίνιος ήταν τρομοκράτης και θα του έφερναν τα υλικά που σίγουρα δεν θα βρίσκε στην Κρήτη, μια βάρκα, κάτι πρόσφυγες που θα πέρναγαν το Αιγαίο ή το Λιβικό πέλαγος. Τέλειο. Και γαμώ τα σενάρια. Γιατί έγινε όλο αυτό? Γιατί την εβδομάδα που μας πέρασε έσκασε πάλι ένα κρουαζιερόπλοιο τίγκα στους σιωνιστές δολοφόνους από το Ισραήλ, οι οποίοι αφού κάνουν εγκλήματα και τίποτα άλλο, αντί να πάνε σε ένα ποινικό διεθνές δικαστήριο, έρχονται εδώ να κάνουν μακροβούτια και να τους σερβίρουμε εμείς με το τασάκι κατά την καρέκλα. Έτσι λοιπόν, επειδή απαγορεύτηκαν οι συγκεντρώσεις Στη Σύρο που έδεσε πρώτα αυτό το καράβι, γιατί πριν είχαμε μια συγκέντρωση στον Πειραιά που τους έλεγαν ότι εδώ ήσταν επιθύμητοι. Στη Σύρο λοιπόν απαγόρευσαν προληπτικά οποιαδήποτε συγκέντρωση. Εννοείται ότι η συγκέντρωση έγινε, εννοείται ότι οι Ισραηλινοί σιωνιστές κατέβηκαν κάτω και εννοείται ότι υπάρχουν άπειρα βίντεο, τα οποία εμείς τα λατρεύουμε, που κάνουν κολοδάχτυλα στους ντόπιους. Αλήθεια, παιδιά, εσείς οι πολλοί πατριώτες, ή δεν θα γίνεις Έλληνας ποτέ, Αλβανέ, Αλβανέ, ξένοι και τέτοια. Πώς σας φαίνεται που έρχονται εδώ ξένοι τουρίστες και κολοδαχτυλιάζουν με στη μούρη συμπατριώτες σας? Εμάς μας φαίνεται πάρα πολύ light συμπεριφορά το κολοδάχτυλο στη μούρη του ντόπιου, πάρα πολύ light συμπεριφορά από την πλευρά του κατακτητή. Γιατί οι Ισραηλινοί σιωνιστές στην πατρίδα μας είναι επισήμως και ανεπισήμως κατακτητές. Και έτσι συμπεριφέρονται. Αν γυρίσουμε τον χρόνο πίσω λοιπόν και θυμηθούμε ότι οι προηγούμενοι κατακτητές ντουφέκιζαν τους ανθρώπους στα ντουβάρια της Κεσαριανής, το κολοδάχτυλο είναι παιδική χαρά. Όλα τέλεια. Τώρα μεταξύ μας, το κολοδάχτυλο, επειδή αυτά τα καθάρματα το βιασμό τον έχουν στην καθημερινότητα, επίσημα ως στρατός, ως κράτος, ως μηχανισμός καταστολής εδώ και 80 χρόνια, όχι επειδή τα λέω εγώ, θα δείτε σε λίγο ποιος τα λέει, το βιασμό τον έχουν έτσι κι αλλιώς by the book. Το κολοδάχτυλο πάει κυρίως στα παιδάκια σας. Προσέξτε όμως, όταν θα αρχίσει αυτό το δράμα με τα παιδάκια σας, μην πάτε στην αστυνομία να καταγγείλετε βιασμό, γιατί θα κατηγορηθείτε για αντισημιτισμό. Το νου σας. Κατακτητές είναι ζώρικα πλάσματα. Σερβίρετε. Τώρα, επειδή ακούω δεξιά και αριστερά ότι εντάξει, μα όλοι είναι έτσι και αυτό, και μήπως είναι υπερβολές, γιατί όλοι οι παπατζίδες απατεώνες, οι οποίοι κονομάνε τρελά λεφτά, όχι τώρα, από το 15 μέχρι σήμερα, από τότε που περηφανεύεται ο Τσίπρας ότι σύσφιξε μαζί με τον Καμένο τις σχέσεις της χώρας με το Ισραήλ και τον Νετανιάχου, και εννοείται ότι ο Μητσοτάκης τις απογείωσε, και εννοείται ότι και το Πασόκ είναι μέσα σε αυτό το κόλπο. Μερικοί λοιπόν, οι οποίοι θέλουν και να κολυμπάνε στο χρήμα και να κολυμπάνε στο αίμα, αλλά και να είναι αθώοι και να μην ξέρουν τίποτα για το φόνο, πάντα γελαστοί και γελασμένοι, λένε μήπως αυτά είναι ακραία, μήπως είναι υπερβολικά, μήπως κρύβεται αντισημιτισμός κάτω από όλα αυτά. Και υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι θέλουν βίντεο και αποδείξεις, τα οποία κυκλοφορούν μόνο αν τα ψάξεις, γιατί ο αλγόριθμος δεν θα στα προβάλλει, δεν θα στα φέρει μπροστά ποτέ, αλλά είναι εκεί και στο διαδίκτυο ότι υπάρχει για πάντα εκεί. Έτσι λοιπόν, για το αν αυτά είναι υπερβολές περί των βιασμών, να γυρίσουμε το χρόνο λίγο πίσω, γιατί σε λίγο θα το γυρίσουμε 80 χρόνια πίσω, και όχι εμείς, ένας Εβραίος. Πριν 1-2 χρόνια, κάποιοι Ισραηλινοί στρατιώτες είχαν κατηγορηθεί γιατί βίασαν με φρικτό τρόπο, θα σας πω και λεπτομέρειες, οι οποίοι συνελήφθησαν γιατί βγήκε βίντεο, διέρευσε βίντεο που έκαναν αυτή την πράξη, και όταν πήγαν στο δικαστήριο να δικαστούν, ξεσηκώθηκαν. Ξεσηκώθηκε η κοινωνία του Ισραήλ. Είχαμε διαδηλώσεις για αυτούς. Κάτω τα χέρια από τα παιδιά. Έχουν δικαίωμα στη βία οι στρατιώτες μας. Όλοι ήταν στρατιώτες εκεί. Και οι γυναίκες και οι άντρες. Και όχι μόνο απαλλάχθηκαν από κάθε κατηγορία, ο ένας από τους δύο έγινε και μεγάλο στάρ στο Ισραήλ. Όταν σας έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο Μπεν Γκίβρ δεν είναι το άκρο, είναι ο μεσαίος χώρος στο Ισραήλ. Είναι το πρόβλημα όλο. Όλο είναι πρόβλημα. Όχι ένα μέρος. Εδώ λοιπόν, ας παίξει το βιντεάκι. Είναι το βίντεο που έκαναν αυτή την πράξη οι Ισραηλινοί στρατιώτες. Αποτελέσματα στο

έχει να κάνει με το τώρα. Δεν είναι η 7η Οκτωβρίου. Πάμε να δούμε λοιπόν τι λέει ένας διάσημος ψυχολόγος, πολύ διάσημος σε όλο τον πλανήτη, Εβραίος και όχι σιωνιστής, γιατί οι πιο σημαντικοί Εβραίοι, και είναι πάρα πολλοί και πάρα πολύ σημαντικοί Εβραίοι στον πλανήτη, και που πέρασαν και που ζουν σήμερα και που θα έρθουν και αύριο και μεθαύριο, που έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: δεν είναι σιωνιστές. Δεν είναι σιωνιστές. Εδώ μιλάμε για σιωνιστές. Ο Μάτε, λοιπόν, που είναι γνωστός σε όλο τον πλανήτη, ήρθε στη χώρα μας πριν 15 μέρες και είπε για το Ισραήλ, τους σιωνιστές, το σιωνισμό, τη Γάζα και τους Παλαιστίνιους, αυτά που θα σας διαβάσω τώρα. Αυτό που κάνει το Ισραήλ, λέει ο Γκαμπόρ Μάτε, και το εξηγεί παρακάτω, είναι χειρότερο από το Auschwitz. Και εξηγεί παρακάτω τι ακριβώς εννοεί, γιατί αυτό ακούγεται πάρα πολύ χοντρό. Ακούστε λοιπόν. Λέει ο ίδιος: παρεπιπτόντως, είναι παιδί του Ολοκαυτώματος. Έχει γεννηθεί το 1944. Άρα, μέσα στο Ολοκαύτωμα. Άρα, όλη του η παιδική, εφηβική και μετέπειτα ηλικία ήταν ιστορίες από τους συγγενείς του Εβραίους που είχαν να κάνουν με το Ολοκαύτωμα. Ένας τέτοιος λέει αυτά που θα ακούσετε τώρα. Έχω πάει στην Παλαιστίνη αρκετές φορές. Τελευταία ήταν το 2022. Δούλεψα με διαφορετικές ομάδες ως ψυχολόγος. Και συνειδητοποίησα όταν βρέθηκα με γυναίκες τραυματισμένες ψυχικά από βασανιστήρια σε φυλακές των Ισραηλινών, ότι αυτά τα κάνουν στους Παλαιστίνιους χρόνια τώρα. Οι βιασμοί και τα βασανιστήρια των Παλαιστινίων γίνονται τουλάχιστον από το 1948. Αυτό είναι καταγεγραμμένο όχι μόνο από τους Παλαιστίνιους, αλλά από διαφορετικές πηγές, αν και θα αρκούσε και μόνο η μαρτυρία τους. Δεν καταλαβαίνω γιατί επικαλούμαστε την εβραϊκή εμπειρία όσον αφορά το Ολοκαύτωμα και όχι τους Παλαιστίνιους, όταν υποστηρίζουν ότι όλα αυτά τους συνέβησαν. Πάντα όμως απαιτούμε η εμπειρία των Παλαιστινίων να επικυρωθεί και από κάποιον άλλον. Δεν φτάνει που το λένε οι ίδιοι ότι το ζούνε, πρέπει να το βεβαιώσει κάποιος άλλος. Το Ισραήλ κρατά δεκάδες χιλιάδες ή χιλιάδες Παλαιστίνιους στη φυλακή χωρίς να τους παραχωρεί το δικαίωμα της δίκης και πολλές φορές χωρίς καν να έχει αποδεικτικά στοιχεία εναντίον τους. Και ενώ είναι γνωστό πως βάσει του διεθνούς δικαίου έχουν δικαίωμα στην αντίσταση, ειδικά απέναντι σε ένα κράτος στρατιωτικής κατοχής. Αλλά ούτε αυτό τους αναγνωρίζεται. Αντιθέτως, βασανίζονται, βιάζονται και κακοποιούνται. Παιδιά λιμοκτονούν σε Ισραηλινές φυλακές και οι εφημερίδες σας δεν το αναφέρουν καν. Οι δικές μας εφημερίδες, λέει. Η κυβέρνησή σας, σε εμάς το λέει αυτό, δεν το λέει. Το ναυτικό σας δεν προστατεύει την νεοπομπή. Κανείς δεν το κάνει. Έπειτα έχουμε την γενοκτονία. Και όταν λέω γενοκτονία, το λέω έχοντας πλήρη επίγνωση. Υπάρχουν τουλάχιστον 10 Εβραίοι Ισραηλινοί μελετητές του Ολοκαυτώματος που έχουν πει ότι αυτό που έκανε και κάνει το Ισραήλ στη Γάζα είναι γενοκτονία χειρότερο από το Auschwitz. Και συνεχίζει εδώ ο Εβραίος, διάσημος, πετυχημένος ψυχολόγος: όταν λέω ότι είναι χειρότερο από το Auschwitz, δεν εννοώ ότι η εμπειρία είναι χειρότερη, γιατί δεν υπάρχει τίποτα σαν το Auschwitz. Εννοώ ότι αυτή τη φορά το βλέπουμε να συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας. Και λίγο παρακάτω λέει ότι οι Γερμανοί προσπαθούσαν τουλάχιστον να το κρύψουν ότι το έκαναν. Εδώ το διαφημίζουν στο TikTok και έρχονται για τουρισμό για να σας κάνουν και έτσι. Δεν μπορούμε επομένως να αναρωτιόμαστε πώς γίνεται ο κόσμος να επέτρεψε τη γενοκτονία Εβραίων, ομοφιλοφίλων και Ρωμά. Ξέρετε τι συνέβη εδώ στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη και αλλού, και να επιτρέπουμε να συμβαίνει αυτό μπροστά στα μάτια μας. Οι Γερμανοί έκαναν τα πάντα για να το κρύψουν, ενώ τώρα το βλέπουμε ακόμα και στο YouTube και το TikTok απροκάλεπτα. Είναι ό,τι χειρότερο έχω δει σε όλη μου τη ζωή. Αυτά και άλλα χειρότερα, είπε εδώ σε ελληνικό κοινό, για το τι ακριβώς είναι σιωνισμός και τι ακριβώς κάνει το κράτος του Ισραήλ, ένα κράτος apartheid. Το λιγότερο λοιπόν που μπορούμε να κάνουμε από την πλευρά μας, όταν η χώρα μας έχει γεμίσει, είναι να προσέχετε. Θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Ο διεθνής μάγος της κιθάρας Παύλο, πρώτη φορά στην Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου, στο Gazarte Roof Stage, για μια μοναδική μεσογειακή γιορτή. Ο άνθρωπος που επαναπροσδιορίσε τον ήχο της μεσογειακής κιθάρας παγκοσμίως, συνδυάζοντας με μοναδικό τρόπο το ελληνικό μπουζούκι, το φλογερό φλαμέγκο, τους Latin ρυθμούς και τις σύγχρονες pop ευαισθησίες, επιστρέφει στην Ελλάδα για το απόλυτο live event της χρονιάς. Παύλο, 18 Σεπτεμβρίου, στο Gazarte Roof Stage.
2: Δεν είσαι μόνη.
3: Δεν είσαι μόνος.
2: Είμαστε δίπλα σου.
3: Δεν σε καθορίζει.
2: Δεν σε κρατάει πίσω.
3: Δεν σε σταματάει.
2: Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Είμαστε λίγοι, αλλά είμαστε μαζί. Έχουμε δύναμη, γιατί η φωνή μας έχει δύναμη. Η SMA κλέβει την κίνησή σου, όχι τη φωνή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Αν έχεις SMA, δεν χρειάζεται να αγωνίζεσαι μόνος σου. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Σωματείο Ασθενών με Νοτιέα Μυϊκή Ατροφία Ελλάδος. Πλέον ξέρεις.
4: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
5: Το να δένεις το σκύλο σου σε βαρέλια, δέντρα ή να τον έχεις μόνιμα κλεισμένο μέσα σε ένα κλουβί, έρμεο των καιρικών συνθήκων, χωρίς τροφή και νερό, αποτελεί παραβίαση των συνθήκων ευζοίας του, είναι ποινικό αδίκημα και τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ. Σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης, ενημερώνουμε άμεσα το 100 ή το τοπικό αστυνομικό τμήμα ή τα κεντρικά της αστυνομίας. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς. Κανένα ζώο αδέσποτο, κανένα κακοποιημένο.
6: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
7: Όχι άλλο κάρβουνο.
8: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
9: Η κόρη μου δύο διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάδικο και δεν προλαβαίνει.
10: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
11: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
12: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
13: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
14: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
7: Όχι άλλο καρβουνό.
15: Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.
5: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
16: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά έρχεται στο Χαλάνδρι. Ο Πέτρος Γαϊτάνος τραγουδά για τα 50 χρόνια του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου Χαλανδρίου Βρυλισσίων για την έναρξη της ανέγερσης του νέου Ιερού Ναού. Ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι στη ψυχή της Ελλάδας με αγαπημένα τραγούδια και τη συνοδεία εξαμελούς ορχήστρας. Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου Χαλανδρίου Βρυλισσίων. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε όλους σε μια μεγάλη γιορτή πίστης, πολιτισμού και ελληνικής μουσικής παράδοσης.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Το στράτευμα δεν.
1: Φίλες και φίλοι, είναι σε εξέλιξη, αλλά έχουν φανεί τα αποτελέσματα της περίφημης συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, όπως φαινόταν από πολύ πριν και είχαμε εδώ εκτιμήσει, αλλά όπως φάνηκε και στο πεδίο, στα γεγονότα, στις δηλώσεις, σε αυτά που εσκεμμένα ή όχι διέρεαν, εκεί ο πρόεδρος Τραμπ στην ουσία αποκάλυψε μία συμφωνία με την Τουρκία και στο επίμαχο ζήτημα των F-35, του είπε δηλαδή ο Ερντογάν, χωρίς να διαψευστεί από τον ίδιο, ότι έχουμε κλείσει το θέμα για 5 F-35. Αυτό σημαίνει για όσα θέλουν, διότι το πρόβλημα ήταν στο εάν θα συνυπήρχαν αυτά με τα λογισμικά των S-400. Επομένως, εάν υπάρχουν 5 ή 15 ή 25, δεν υπάρχει διαφορά. Επίσης, ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ για το θέμα της προμήθειας κινητήρων για τα πολεμικά αεροσκάφη, τα μαχητικά που κατασκευάζει η Τουρκία, τα ΚΑΝ, τους είπε ότι θα αρθούν οι κυρώσεις, θα αρθούν οι συγκεκριμένες κυρώσεις που είχαν πάρθει, χαρακτήρισε την Τουρκία καλύτερο σύμμαχο από τους νατοϊκούς εταίρους και να πω χαρακτηριστικά δύο από τους κλασικούς εκπροσώπους της νατοκρατίας στην Ελλάδα, ένας καθηγητής πανεπιστημίου και ένας δημοσιογράφος ανταποκριτής από την Κωνσταντινούπολη, από τους χαρακτηριστικούς εκπροσώπους της λεγόμενης ελληνοτουρκικής φιλίας που μεταφράζεται με το να δώσουμε το Αιγαίο ίσως και κάτι ακόμα, έμειναν έκπληκτοι από αυτή την εξέλιξη, δηλαδή χαρακτήρισαν συνολικά ότι αποκαλύφθηκε σήμερα 7 Ιουλίου το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βαδίζουν με μια στενή συμμαχία με την Τουρκία. Αυτό βέβαια αποδεικνύει το εξής, ότι καταραίει, κονιορτοποιείται όλο το ελληνικό δόγμα της εξωτερικής πολιτικής, το οποίο ήταν εμείς, όντας πιο πυθύνοι από την Τουρκία στο ΝΑΤΟ, να έχουμε και την εύνοια των Ηνωμένων Πολιτείων, λες και την είχαμε ποτέ, αν την είχαμε δηλαδή στα γεγονότα του 64 ή το 74 ή αν θέλετε το 75, το 87, ποτέ δεν την είχαμε στα ίμια. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήταν το στρατηγικό δόγμα όχι μόνο της κυβέρνησης αλλά και σύσσωμα της αντιπολίτευσης και δεν υπήρχαν και δυνάμεις να αντιπαραταχθούν σε αυτό το δόγμα. Σήμερα όλα αυτά καταραίουν. Έχουμε μαζί μας τον πρώην Ευρωβουλευτή και καθηγητή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, τον κύριο Νότι Μαριά, έναν άνθρωπο που είναι ενημερωμένος πάνω στα ζητήματα αυτά πολλές φορές και από πρώτο χέρι. Και στη συνέχεια θα συνδεθούμε με τον πρέσβη επιτιμή κύριο Λεωνίδα Χρυσανθόπουλο και με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου της Νέας Μύρνης, τον κύριο Γιώργο Καρούμπα. Γεια σας. Τι έχουμε, τι λένε οι
2: Νομίζω το είπατε, είναι η πλήρης κατάρρευση του αφηγήματος των ευρωνατοϊκών κομμάτων, θα το έλεγα εγώ, το οποίο δεν είναι μόνο για σήμερα, είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η Ελλάδα έκανε, οι κυρίαρχες τάξεις δηλαδή, ο κυρίαρχος ελληνικός πολιτικός κόσμος, τα κόμματα έκαναν την επιλογή του ΕΟΚ και ΝΑΤΟ. Κάποτε υπήρχε το σύστημα ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο, που νομίζω ότι είναι πλέον εξαιρετικά επίκαιρο. Η βασική θέση της Ελλάδας ήταν ότι θεωρεί ότι συμμετέχοντας στο ΝΑΤΟ υποτίθεται ότι υπάρχει κάλυψη των συνόρων, ότι όσο η Ελλάδα θα δείχνει ότι είναι πιστή στις εντολές του ΝΑΤΟ, υποτίθεται ότι θα έχει την εύνοια της Ουάσιγκτον και των κεντρικών στελεχών του ΝΑΤΟ έναντι της Τουρκίας. Όλα αυτά νομίζω αποδείχθηκαν ότι δεν ισχύουν και δεν αποδείχθηκαν μόνο σήμερα. έχουν αποδειχθεί σε κρίσιμες στιγμές της ελληνικής ιστορίας. Νομίζω όμως ότι τώρα είναι όριμες οι συνθήκες για να θέσουμε ορισμένα απλά ερωτήματα που έχουν σχέση με την συμμετοχή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει ένα βασικό εχθρό, αντίπαλο, αυτόν ο οποίος αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, και είναι η Τουρκία. Και το ερώτημα μπαίνει πολύ απλά, η συμμετοχή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ διασφαλίζει την άμυνα της Ελλάδος, ναι ή όχι? Υπάρχει η απάντηση εδώ και πάρα πολλά χρόνια των στελεχών του ΝΑΤΟ, που λέει ότι όταν υπάρξει σύγκρουση μεταξύ δύο μελών του ΝΑΤΟ, τότε η συμμαχία νύπτει τα σχήρας της. Επομένως, αν η Ελλάδα δεχθεί μία επίθεση από την Τουρκία, τότε το περίφημο άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, που υποτίθεται διασφαλίζει την άμυνα και την ασφάλεια και τα σύνορα των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, δεν ισχύει. Άρα λοιπόν, ερώτημα δεύτερο, για ποιο λόγο να συμμετέχει σε μία συμμαχία η οποία δεν σε διασφαλίζει από τον βασικό σου κίνδυνο που έχεις? Και δεν είναι επειδή το λέμε εμείς, είναι ότι η Τουρκία η ίδια έχει εκφράσει τις διεκδικήσεις της, υπάρχει το κάζους μπέλι, υπάρχει η γαλάζια πατρίδα κλπ. Άρα λοιπόν, γιατί να συμμετέχεις σε μία συμμαχία η οποία δεν σε διασφαλίζει? Και δεύτερον, η συμμετοχή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ σημαίνει και σημαντικές υποχρεώσεις, πέραν τις οικονομικές που μπορούμε να τις δούμε, σε επίπεδο άμυνας και εξωτερικής πολιτικής. Παράδειγμα, εάν προκύψει μια σύγκρουση Ισραήλ και Τουρκίας, θα πρέπει η Ελλάδα θεωρητικά, εάν η Τουρκία ζητήσει την επίκληση του άρθρου 5 και εγκριθεί αυτό από το ΝΑΤΟ, θα πρέπει η Ελλάδα να στείλει στρατό να υπερασπίσει την Τουρκία. Εδώ γελάμε. Άρα λοιπόν η συμμετοχή στο ΝΑΤΟ δημιουργεί ακόμη επιπλέον προβλήματα για την Ελλάδα. Τρίτο θέμα. Οι εξοπλισμοί της χώρας και το ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα έχει επιλέξει να αγοράσει, ας πούμε, F-35. Αποκαλύφθηκε και είναι δημοσίευμα, πιστεύω να το ξέρετε, στο Μιλιτέρ, που λέει ότι τα F-35 είναι εφοδιασμένα με ένα συγκεκριμένο λογισμικό, το οποίο λογισμικό προσδιορίζεται και ελέγχεται από τις ΗΠΑ. Mm-hmm. Επομένως, εάν υπάρξει μια επίθεση της Τουρκίας κατά της Ελλάδος και η Ελλάδα θέλει να χρησιμοποιήσει τα F-35, αυτά θα πρέπει, αυτό να έχει έγκριση των ΗΠΑ, διότι το λογισμικό είναι τέτοιο που εάν δεν έχει την έγκριση από τα κεντρικά, από την Ουάσιγκτον, δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει αυτά τα αεροπλάνα. Δεύτερο παράδειγμα, η Ελλάδα έκανε μια συμφωνία για υποθαλάσσια ντρόνς με την Ουκρανία. Εκεί μπήκε μια ρήτρα από τους Ουκρανούς που λέει ότι για να χρησιμοποιήσετε αυτά τα drones υπάρχει ειδικό λογισμικό, θα παίρνει άδεια από τους Ουκρανούς και δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσουμε κατά της Τουρκίας. Άρα τι αποδεικνύεται με αυτά τα απλά παραδείγματα? Ότι το εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας δεν έχει, ή έχει ελάχιστη σχέση με τις πραγματικές αμυντικές ανάγκες της χώρας. Δηλαδή, αν είχαμε μια δυνατότητα ανεξάρτητης επιλογής, γιατί αυτή τη στιγμή οι επιλογές γίνονται με βάση τις ανάγκες του ΝΑΤΟ και βάζαν κάτω τα χαρτιά και έλεγαν ποιο είναι το πρόβλημα της Ελλάδος, ότι απειλείται από την Τουρκία, ενδεχόμενα η επιλογή των αεροπλάνων, των πλοίων, της δομής της αμυντικής θα ήταν τελείως διαφορετική. Διότι το μεγαλύτερο μέρος των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων υπάρχει και υπήρχε από την αρχή της ίδρυσης του ΝΑΤΟ για τη στήριξη των αναγκών του ΝΑΤΟ και όχι για τη στήριξη της αμυντικής που έχει η χώρα. Επομένως, σήμερα καταδεικνύεται με το πιο, έτσι, αν θέλετε, καταφανή τρόπο ότι η συμμετοχή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ είναι μια φάρσα. Δηλαδή δεν εξυπηρετεί καθόλου τα εθνικά συμφέροντα. Και επειδή έχουμε και ένα προκλητικό πρόεδρο, όπως είναι ο Τραμπ, ο οποίος δεν κρατάει καν τα προσχήματα, με προκλητικό τρόπο, όπως προκλητικά πήγε στο Μουντιάλ και ζήταγε, παρότι είχε αποβληθεί ο παίκτης της ομάδας του, να παίξει και έπαιξε τελικά μπάλα. Φάγανε μια τεσσάρα, βέβαια, από τους Βέλγους. Αλλά αυτό ήταν ακόμη, λέμε, προκλητικό σε επίπεδο, λέμε, ποδοσφαίρου. Το ίδιο προκλητικό είναι και στο θέμα του ΝΑΤΟ, στο θέμα της Τουρκίας, όπου ο Ερντογάν τον είχε κατηγορήσει στις ΗΠΑ. Είχε και έχει στενές σχέσεις με τη Ρωσία. Κράτησε μια στάση επαμφωτερίουσα στην καλύτερη περίπτωση και με την Ουκρανία και με τη Ρωσία και με την Κίνα είναι. Και παρά τα αυτά έρχεται ένας πρόεδρος των ΗΠΑ και έτσι προκλητικά, όπως έκανε και στο ποδοσφαίρο, λέει στην Αθήνα ότι ξέρετε κάτι, είσαστε διακαρπαζιές και ότι η βασική σχέση της Αμερικής είναι με την Τουρκία. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα για την κυρίαρχη τάξη στην Ελλάδα. Για αυτούς δηλαδή οι οποίοι είχαν επενδύσει την ύπαρξή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες, για αυτούς τους 3.000 που πήγαν προχτές στην δεξίωση της κυρίας Κιλφόιλ, που πήγανε όλα τα πολιτικά κόμματα εκτός από το ΚΚΕ, όλοι οι άλλοι πήγαν εκεί πέρα, τους επιχειρηματίες που πήγανε ψάχνοντας στήριξη και παρακαλώντας, και εμφανίζεται ο Τραμπ και του λέει: ξέρετε κάτι, δεν μετράτε καθόλου εσείς, και υπάρχει μια ισχυρή συμμαχία που λέγεται Τουρκία. Αυτό με τον πιο έτσι καταφανή τρόπο. Εδώ δεν πρέπει να αρχίσουν να μπαίνουν μερικά ερωτήματα. Δηλαδή, όχι τέτοιου τύπου που βάζουν οι τηλεοράσεις. Μα γιατί τα είπε αυτά ο Τραμπ, και να πείσουμε εμείς τον Τραμπ ότι είμαστε καλύτεροι, και να πείσουμε τον κύριο Ρούτε. Προσέξτε, ο κύριος Ρούτε, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο οποίος διετέλεσε και πρωθυπουργός της Ολλανδίας, τι μήνυμα στέλνει στην Αθήνα? Ή η κυρία Κάγια Κάλλας που πήγε πριν 3 μέρες στην Τουρκία, όπου είπε ότι η Τουρκία είναι ο βασικός παρτενέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και λέει και κάτι απίθανα που είναι και ανιστόρητη, ότι ο τουρκικός στρατός λέει είναι σημαντικός για την άμυνα της Ευρώπης. Που ιστορικά, αν το ψάξει κανείς, ο τουρκικός στρατός ουδέποτε πολέμησε για την άμυνα της Ευρώπης. Λοιπόν, αυτά όλα καταρακώνουν, αν θέλετε, το αφήγημα ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι εντός του ΝΑΤΟ διότι διασφαλίζεται, και πλέον θέτουν βασικά ερωτήματα για ποιο λόγο θα πρέπει να υπάρχει η παραμονή της χώρας στο ΝΑΤΟ, αν υπάρχουν οι δυνατότητες μιας άλλης πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής, και επιπλέον, και κλείνω με αυτό, εν ώψη το ότι το ΝΑΤΟ, ιδίως στην προηγούμενη σύνοδο και στη σύνοδο του 24, αποφάσισε ότι βασικός εχθρός είναι η Κίνα. Mm-hmm. Θεωρεί ότι, και το ανακοινωθέν, παρότι ο Τραμπ μιλάει με τον Πούτιν, το ανακοινωθέν του ΝΑΤΟ λέει ότι βασικός και σημαντικός εχθρός επίσης είναι η Ρωσία. Ότι πρέπει να ιτηθεί η Ρωσία διότι πρέπει να κερδίσει η Ουκρανία. Εν ώψη το ότι εντείνεται ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανία, η Ελλάδα πλέον είναι μέσα στο στόχαστρο και της Ρωσίας. Για ποιο λόγο? Έχει κανένα κέρδος? Έχουμε κανένα λόγο εμείς και κάτι κέρδισε η Ελλάδα που ήταν στην κόντρα με τη Ρωσία υπέρ της Ουκρανίας, υπέρ των ΗΠΑ? Και στο τέλος έρχεται ο Τραμπ και όλα αυτά με μια μονοκονδυλιά προκλητικά, ας πούμε, τα διαγράφει. Λοιπόν, άρα είναι βασικά ερωτήματα που πρέπει να μπουν, τα οποία συνδυάζονται με τους βασικούς λόγους που εντάχθηκε η Ελλάδα στο ΝΑΤΟ. Και έχω εδώ...
1: Να βάλουμε ένα ακόμα.
2: Να βάλουμε ένα ακόμα.
1: Και να περάσω πριν πάμε στον κύριο Ξανθόπουλο και να επανέλθουμε. Και έχει σημασία το πότε μπήκαμε και γιατί μπήκαμε και το τι Ελλάδα προέκυψε από τότε που μπήκαμε. Είπατε πολύ εύστοχα ότι αλίμονο, γιατί η πολιτική είναι ιστορία και η ιστορία έχει μία συνέχεια. Δεν επαναλαμβάνεται, αλλά οπωσδήποτε συνεχίζει τη ροή της. Δεν ζούμε γεγονότα ξεκομμένα από το παρελθόν. Η Τουρκία αναγκαία για την άμυνα της Ευρώπης. Εμείς βλέπαμε μια Τουρκία να επιτίθεται στην Ευρώπη με άλλα πάλι λακίματα και να είναι ένα από τα δόγματα της Ευρώπης πώς θα προστατευτεί από τους τουρκικούς πληθυσμούς και τους Σουλτάνους. Όμως φαίνεται ότι είναι αναγκαία για έναν πόλεμο κατά της Ρωσίας και έναν καινούργιο πόλεμο κατά του Ιράν. Εκεί φαίνεται ότι όντως είναι αναγκαία και διακρίνουμε ότι και η Γερμανία που ηγείται σήμερα σε αυτή την αντιρωσική ιστερία και στον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο μέσα από ένα νέο σχέδιο Μπαρμπαρόσα, και η Γερμανία αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν αυτή τη στάση που αναφέρατε πριν, προκρίνουν την Τουρκία έναντι συνολικά της Ευρώπης. Εσείς, επειδή είστε και καθηγητής Ευρωπαϊκών Θεσμών και έχετε διατελέσει και ευρωβουλευτής, σε χρόνια που συζητιούντουσαν ζητήματα που δεν ήταν η Νάγια Κάλλας κομισάριος, ας το πούμε έτσι, πώς το κρίνετε αυτό? Θα έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα ΝΑΤΟ με τοπικό περιφερειάρχη τη Γερμανία μαζί με την Τουρκία και μια Ελλάδα η οποία θα πρέπει να ακολουθήσει το ρητό που έλεγε ο κύριος Ανδριανόπουλος άλλες εποχές, ότι αντί να γινόμαστε δορυφόροι των Ηνωμένων Πολιτειών, να γίνουμε δορυφόροι της Άγκυρας για να είμαστε πιο χρήσιμοι.
2: Ακούστε, είπε ο κύριος Ρούτα, νομίζω το είπε και ο Τραμπ, ότι η Τουρκία λέει είναι σημαντική για την άμυνα της Ευρώπης. Εγώ αυτό που είδα εν ώψη της παράνομης επίθεσης των ΗΠΑ προς το Ιράν και του Ισραήλ επίθεση, είδα ότι η Τουρκία δεν έχει αεράμυνα. Δηλαδή αυτοί δεν μπορούν να υπερασπιστούν το δικό τους ένα αέριο χώρο. Πώς θα υπερασπιστούν την Ευρώπη? Παράδειγμα, υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια μια πυροβολαρχία Patriot των Ισπανών, οι οποίοι προστατεύουν τα σύνορα της Τουρκίας και τον εναέριο χώρο. Δεν έφτανε αυτή η δύναμη και προσθέθηκαν άλλες δύο πυροβολαρχίες, οι οποίες ήταν από το ΝΑΤΟ δυνάμεις. Άρα λοιπόν την ώρα που η Τουρκία δεν έχει καν αεράμινα δικιά της, πώς υποτίθεται θα υπερασπίσει αυτή η Τουρκία την Ευρώπη? Δηλαδή είναι και για γέλια. Το δεύτερο θέμα είναι το εξής, ότι η Τουρκία υποτίθεται με την καθοδήγηση της Γερμανίας, το δέχομαι αυτό όπως λέτε, θα είναι βασικό στρατός που θα πολεμήσει με τη Ρωσία. Αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ. Λοιπόν, είχε συμβεί την εποχή της Εκατερίνης. Αλλά όταν ήταν η Εκατερίνη η Μεγάλη, λοιπόν, και οι υπόλοιποι. Η Τουρκία έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια ότι κρατάει μια πολιτική σιγουράτζα. Δηλαδή δεν συμμετέχει, περιμένει να δει ως επιτίδιος ουδέτερος που θα κάτσει μπίλια και κάνει επιλογές. Ήταν η μοναδική χώρα η οποία υπέγραψε σύμφωνο φιλίας και συνεργασίας με τον Χίτλερ την ώρα που η Ελλάδα πολεμούσε και είχε πολεμήσει και είχε εισβάλει ο Χίτλερ και λοιπά στην Ελλάδα. Αυτοί κάνανε business. Λοιπόν, αυτά όμως οφείλει η ελληνική εξωτερική πολιτική να τα υπενθυμίσει. Υποτίθεται και ιστορικά και πολιτικά. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια στραβή ρότα πλέον της ελληνικής κυρίαρχης πολιτικής, η οποία εξηγείται, δεν μπορεί να σταθεί η αυτόνομα, οι ολιγάρχες δεν μπορούν να σταθούν αυτόνομα στην Ελλάδα εάν δεν έχουν τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ανατραπούν από τις λαϊκές δυνάμεις, θα ιτηθούν, διότι δεν ασκούν πολιτική υπέρ του λαού και του τόπου και χρειάζονται κάποιους εξωτερικούς συμμάχους. Εγώ να γυρίσω σε αυτό το σημείο, είναι ενδεικτικό. Προχτές το τύπωσα από το site του ΝΑΤΟ, άρα είναι πρόσφατο και το έχω μεταφράσει και είναι και εξηγεί για ποιο λόγο έγινε η ένταξη της Ελλάδας και της Τουρκίας που έγινε ταυτόχρονα στο ΝΑΤΟ και λέει 3 χρόνια μετά την υπογραφή της συνθήκης Ουάσιγκτον, μετά την ίδρυση του ΝΑΤΟ δηλαδή το 1949, στις 18 Φεβρουαρίου του 1952 η Ελλάδα και η Τουρκία εντάχθηκαν στο ΝΑΤΟ. Σε μια εποχή που υπήρχε φόβος για κομμουνιστική επέκταση σε ολόκληρη την Ευρώπη και σε άλλα μέρη του κόσμου, για παράδειγμα η σοβιετική υποστήριξη της εισβολής της Βόρειας Κορέας στην Νότια Κορέα του 1950, η επέκταση της ασφάλειας στην νοτιοανατολική Ευρώπη ήταν στρατηγικής σημασίας. Η ένταξη στο ΝΑΤΟ όχι μόνο περιόρισε την κομμουνιστική επιρροή στην Ελλάδα, μια χώρα που ανέκαμπτε από τον εμφύλιο πόλεμο, αλλά και απάλλαξε την Τουρκία από τη σοβιετική πίεση κλπ. Άρα λοιπόν η ένταξη της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ ήταν για να μην υπάρξει ο κομμουνιστικός κίνδυνος και η επέκταση στην Ελλάδα. Η ίδρυση του ΝΑΤΟ αυτή καθ' αυτή είχε άμεση σχέση για να περιορίσει την επιρροή του κόκκινου στρατού μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και να βάλει φρένο σε κόμματα όπως ήταν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ιταλίας, το Κομμουνιστικό Κόμμα Γαλλίας που είχαν μεγάλη δύναμη να μην έρθουν ποτέ στην εξουσία. Και υπήρχαν και σχέδια του ΝΑΤΟ τα οποία έλεγαν ότι δεν θα πρέπει να γίνει αλλαγή καθεστώτος, ξέρω εγώ, στις χώρες Δυτικής Ευρώπης. Άρα λοιπόν το ΝΑΤΟ τι είναι? Δεν άλλαξε από τότε. Είναι ένας στρατιωτικός επιθετικός οργανισμός που στηρίζει τις κυρίαρχες τάξεις στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, στηρίζει τα συμφέροντα κυρίως των Ηνωμένων Πολιτειών και δευτερευόντως των Ευρωπαίων και ενδιαφερόταν να ιτηθεί η τότε Σοβιετική Ένωση. Σήμερα τι είναι το ΝΑΤΟ? Το ίδιο πράγμα, απλά κύριος εχθρός του δεν είναι τόσο, δεν υπάρχει Σοβιετική Ένωση, δεν έχουμε σύγκρουση δύο κόσμων, σοσιαλισμού ας πούμε και καπιταλισμού, αλλά έχουμε αυτό το μπλοκ το οποίο ανταγωνίζεται με την Κίνα και με τη Ρωσία. Και η Ελλάδα παραμένει μέσα σε αυτό το πλαίσιο και επιχειρεί και νομίζει η ολιγαρχία εδώ ότι έχοντας τα πράγματα καλά με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα πάρει και ένα ξεροκόμματο. Βλέπουμε αυτό με το deal που γίνεται με το LNG το αμερικανικό που έρχονται ελληνικά επιχειρηματικά συμφέροντα να είναι brokers. Δεν παράγουν τίποτα. Μεσάζονται, σε να αγοράζουν
1: πανάκριβο
2: και το
1: πλάσιο. Και βγάζουν διπλάσιο κέρδος. Η διαφορά είναι αυτή.
2: Όμως το ερώτημα είναι για τον ελληνικό λαό. Άρα επιγραμματικά, πρώτον, η συμμετοχή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ την στοχοποιεί έναντι καταρχάς της Ρωσίας και σε περίπτωση σύγκρουσης θα είναι η Ελλάδα μέσα στους στόχους από πλευράς Ρωσίας. Δεύτερον, το ΝΑΤΟ δεν διασφαλίζει την άμυνα της χώρας. Τρίτον, το ΝΑΤΟ έχει πει ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται να στηρίξει την Ελλάδα σε περίπτωση σύγκρουσης με την Τουρκία. Τέταρτον, η συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση που υποτίθεται θα διασφάλιζε τα σύνορα έχει, να μην πω χαθεί, αλλά δέχεται τεράστιες πιέσεις από την Γκάγια Κάλλας και τους διάφορους να εντάξουν την Τουρκία μέσα στην Ευρωπαϊκή Άμυνα. Οπότε όταν την εντάξουν την Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Άμυνα, τι θα πούνε, ό,τι λένε με το ΝΑΤΟ. Διότι τώρα οι Ευρωπαίοι υποτίθεται...
1: Μήπως πούνε και χειρότερα, κυρία
2: Μεταγιά.
1: Μήπως πούνε ότι επειδή η Τουρκία είναι αναβαθμισμένη διεθνώς, πρέπει να συμβάλλουμε για να κάνουμε το μεγάλο πόλεμο κατά της Ρωσίας και της Κίνας.
2: Και τέλος, υπάρχει και ένα θέμα που αυτό επίσης συζητείται και είναι η πολεμική οικονομία που είχαμε κάνει ολόκληρη εκπομπή.
1: Θα το αφήσουμε στην πορεία.
2: Θα το αφήσω μισό λεπτό.
1: Για να μας πείτε και ορισμένα στοιχεία για την Ευρώπη και την Γερμανία με τον επανεξοπλισμό.
2: Ναι, εντάξει.
1: Που, και αυτά
2: αλλά είναι,
1: μια
2: και ένα, είναι και ένα κόστος αυτή τη στιγμή για την Ελλάδα, μόνο εκεί αυτό θα πω.
1: Mm-hmm.
2: Ότι όταν σου επιβάλλει το 5% του εξοπλισμού σου, πάλι το 5% του ΑΕΠ να πηγαίνει σε στρατιωτικές δαπάνες, είναι τεράστιο το ποσό. Και μάλιστα αυτές οι δαπάνες δεν είναι για τις ανάγκες της πραγματικής άμυνας της χώρας, αλλά τις ανάγκες του ΝΑΤΟ.
1: Του Ζελένσκι.
2: Και του Ζελένσκι.
1: Θα πληρώσουμε το Ζελένσκι.
2: Άρα λοιπόν πληρώνουμε, που σημαίνει μείωση κονδυλίων για παιδεία, υγεία, κοινωνική ασφάλιση, διότι η Ελλάδα δεν έχει άπειρους πόρους. Και αυτό φαίνεται και στη Γερμανία, που για να μπορέσει πλέον να ανταποκριθεί η Γερμανία στις ανάγκες του 5%, ο Μέρτς είπε ότι θα πάει τη σύνταξη στα 70.
1: Mm-hmm.
2: Το όριο ηλικίας συντάξεων. Άρα λοιπόν, πέραν των γεωστρατηγικών θεμάτων που βάλαμε, υπάρχει και μια τεράστια οικονομική αφέμαξη λόγω της συμμετοχής της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Μάλιστα. Επομένως, τίθεται ένα θέμα πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής, πολιτικής η οποία να εναρμονίζεται με τον σημερινό εν δυνάμει πολυπολικό ή έστω δύο μεγάλων πόλων κόσμου, τίθεται ένα θέμα βέβαια και αλλαγής πολιτικού προσωπικού και του πολιτικού συστήματος, δεδομένου ότι σήμερα το πολιτικό σύστημα είναι γαλουργημένο με τις νατοϊκές ιδέες. Αναφέρατε τους σκοπούς της ίδρυσης του ΝΑΤΟ πολύ εύστοχα και τη σχέση Ελλάδας-Τουρκίας. Δεν είναι τυχαίο ότι μαζί την ίδια μέρα, τον ίδιο χρόνο έγινε η ένταξη στο ΝΑΤΟ. Δεν είναι τυχαίο επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν και ίδια συμφέροντα και ίδιες βλέψεις στο Αιγαίο. Στην ουσία δεν υπάρχει διχοτόμηση, υπάρχει τριχοτόμηση του Αιγαίου. Η διχοτόμηση είναι αναγκαία για να υπάρξει ένας μεσαίος διάδρομος αμερικανοανατολικός και σε ένα βαθμό γερμανικός, έτσι ώστε αυτό το μεγάλο πέρασμα που είδαμε και στον Περσικό Τύρολο, όπως είναι αυτά τα περάσματα, τα choke point, να γίνει αμερικανικό έδαφος. Επομένως οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν και σε βάρος της Ελλάδας και σε βάρος της Τουρκίας βλέψεις. Είχαμε το ζήτημα της Γκλάντιο που στην Ελλάδα πήγε σαν κόκκινη προβιά, αλλά και στην Τουρκία δεν θα το σχολιάσετε για αυτό με την ένταξη στο ΝΑΤΟ. Έχουμε στο τηλέφωνο τον πρέσβη.
2: Θα το πούμε μετά.
1: Έχει μια σημασία, γιατί πολλοί κόσμος μιλώντας για ΝΑΤΟ νομίζω δεν έχει σχέση με τα κόμματα, με τους επικεφαλείς των κομμάτων. Νομίζει ότι δεν είναι κάτι, ενώ την Ευρωπαϊκή Ένωση αντιλαμβάνεται, διότι γίνονται τα παρελθόν, τα ταξίδια κτλ. Εδώ όμως είχαμε γκλάντιο και κόκκινες προβιές και για την Τουρκία. Και στην Τουρκία παίξαν αυτό το ρολό. Η Χούντα του 60 που σήμερα συνέχεια είναι αυτή η κατάσταση με τον Μπαχτσελή, τον Ερντογάν και τα λοιπά. Έγινε μετά την ένταξη Τουρκίας στο ΝΑΤΟ. Κύριε Πρέσβη, μας ακούτε? Καλησπέρα, ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας. Είναι ο πρέσβης κύριος Λεωνίδας Ξανθόπουλος. Μάθαμε τις πρώτες πληροφορίες για την περίφημη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ποιο είναι το δικό σας σχόλιο?
0: Εγώ άκουσα χθες τη συνέντευξη του Ρούτε, ο οποίος μου θύμισε τον Τζόζεφ Λούντς όταν ήταν αυτός γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, διότι μίλαγε για ένα κίνδυνο που αντιμετωπίζει το ΝΑΤΟ και τα μέλη από τη Ρωσία, το λέει στα ίσια τώρα, δηλαδή, και το πετύχανε, δημιουργήσανε τον εχθρό τον οποίον θέλανε, και ο οποίος εχθρός του σώζει από την αυτοδιάλυση του ΝΑΤΟ. Τώρα, να πάμε λίγο πιο πίσω, να θυμηθούμε την εισβολή της Σοβιετικής Ένωσης στην Ουγγαρία, όπου ο τότε Γενικός Γραμματέας, ο Λόρντ Ισμαϊ, δεν έκανε τίποτα. Δηλαδή είπανε ότι αυτό είναι μια που αφορά τη Σοβιετική Ένωση και εμείς δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Ούτε επιφυλακή, ούτε τίποτα. Μια δήλωση έκαναν. Το ίδιο και το 68 με την Τσεκοσλοβακία, όπου ο Μάνιο Γκρόσο, που ήταν ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, είπε ότι εμείς δεν μπορούμε να επέμβουμε, και κάνανε μια δήλωση που καταδικάζανε αυτή την πράξη και εκεί έμεινε το πράγμα. Τώρα, εδώ σήμερα, που ουσιαστικά η Δύση και το ΝΑΤΟ έχουν προκαλέσει αυτή την όξυνση των σχέσεων και την δημιουργία του ρωσικού εχθρού, διότι πάλι μην ξεχνάμε, επί Κλίντον η Ρωσία είχε γραφεία στις Βρυξέλλες μέσα στο ΝΑΤΟ και συνεργαζότανε όλα τα θέματα. Λοιπόν, αν είχε ακολουθηθεί αυτός ο δρόμος, το οποίο βεβαίως σταμάτησε η Πολωνία, η Βαλτική Σκούρα και όλα τα κράτη που είχαν προβλήματα παλιά με την Ρωσία, δεν θα είμαστε σήμερα σε αυτή την παγκόσμια καταστρεπτική κατάσταση. Τώρα, είναι ένα μεγάλο θέατρο αυτό που γίνεται σήμερα, όπου κερδισμένος ουσιαστικά είναι ο Τούρκος ο πρόεδρος, και το βλέπει αυτό όχι μόνο για την διεθνή του προβολή αλλά και για την εσωτερική του σταθεροποίηση, διότι εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση να βλέπω το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας να βγαίνει στους δρόμους τις παραμονές και να διαδηλώνει. Αυτό δεν το κάνανε ούτε τις παλιές εποχές, που δεν υπήρχε η δικτατορία του Ερντογάν. Και βεβαίως αυτή είναι η διεθνή κατάσταση που βλέπω, και βεβαίως απουσιάζει από όλα αυτά τα πράγματα η χώρα μας, η Ελλάδα.
1: Κύριε Πρέσβη, ειδικά για την Ελλάδα, κάναμε μια εκτίμηση και θέλουμε τη δική σας γνώμη, ότι καταραίει η όποια εντός πολλών εισαγωγικών στρατηγική και το όποιο στρατηγικό δόγμα, το ελληνικό, το διακομματικό θα έλεγε κανείς, σύμφωνα με το οποίο θα έπρεπε, όντας εμείς περισσότερο πυθύνοι στα κελεύσματα του ΝΑΤΟ, να κερδίσουμε την εύνοια, σε αντίθεση με τον κύριο Ερντογάν και την Τουρκία, που κρατούσαν και δικές τους αντιλήψεις, για παράδειγμα στο Μεσανατολικό. Και έχοντας την εύνοια, αυτό θα λειτουργήσει σαν ασπίδα, με τη βοήθεια βέβαια και του Ισραήλ και τα λοιπά. δεν καταραίει και σαν αφήγημα πλέον αυτό το δόγμα. Και το δεύτερο, μετά από αυτές τις εξελίξεις και με δεδομένη την στρατηγική βλέψη της Τουρκίας και τη στρατηγική Ερντογάν, δεν μπαίνουμε σε μια περίοδο που είναι η καλύτερη δυνατή για την Τουρκία ώστε να προχωρήσει και σε στρατιωτικά γεγονότα σε βάρος της Ελλάδας.
0: Μα είναι και καλύτερη εποχή για μας να κάνουμε την ΑΟΣ και τα 12 ναυτικά μίλια για να αποτρέψουμε αυτό τον δίθεν νόμο, το οποίο δεν είμαι σίγουρος και αν υπάρχει, να εφαρμοστεί. Λοιπόν, πώς αποτρέπουμε αυτό το νόμο να εφαρμοστεί? Κηρύσσοντας τα 12 ναυτικά μίλια και ΑΟΣ. Και εκεί τελειώνει η ιστορία. Τελειώνει η ιστορία, θα φωνάξουν οι Τούρκοι, θα πούνε πάρα πολλά, θα απειλήσουν πολέμους και τα λοιπά, και τελικά δεν θα γίνει τίποτα, πιστεύω. Γνωρίζοντας και τους Τούρκους δηλαδή, οι οποίοι δεν θα προβλέπουν μια τέτοια δική μας κίνηση, και ιστορικά, και όπως μου έχουν πει και οι Τούρκοι, μας φοβούνται, Τούρκοι φίλοι μου δηλαδή, μας φοβούνται επειδή είμαστε απρόβλεπτοι. Και σαν και το απρόβλεπτο χαρακτήρα είναι εκείνος που τους φοβίζει, και μου ανέφερε ένας φίλος μου το γεγονός πως φτιάξαμε το κράτος της Πελοποννήσου και των Αθηνών κάνοντας εμφύλιο πόλεμο. Αυτά.
1: Μάλιστα. Τώρα σε ό,τι αφορά τα επόμενα βήματα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, δεν είναι η περίοδος κατά την οποία θα έπρεπε θεωρητικά, γιατί αυτό το πολιτικό καθεστώς που έχουμε σήμερα δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει κάτι τέτοιο, να αλλάξουμε ρότα, να προχωρήσουμε σε μια πολυδιάστατη, ουδετερόφιλη θα έλεγα, εξωτερική πολιτική, η οποία να μας δίνει και τα αντίστοιχα αντίβαρα στην πίεση που δεχόμαστε στο Αιγαίο και την Κύπρο?
0: Δεν ξέρω αν δεχόμαστε πίεση ή είμαστε ανοιχτοί να δεχθούμε την πίεση. Λοιπόν, άμα δεν δέχεσαι την πίεση, δεν πιέζεσαι. Το έχω ζήσει αυτό στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου μου είπε κάποιος, Ολλανδός θυμάμαι ήτανε, θα σε πιέσω αν δεν κάνεις αυτό. Και του είπα, εγώ πιέσέ με και τα καταλάβεις, εγώ δεν πιέζομαι. Λοιπόν, αν αρνηθείς την πίεση, προχωράς. Αλλά η δική μας η κυβέρνηση είναι ανοιχτή σε οποιαδήποτε πίεση υποστεί. Και πιέζεται και το λέει, μας πιέζουν. Είναι και ψυχολογικό το θέμα.
1: Μάλιστα. Είναι θέμα δηλαδή το τι έχεις αποφασίσει εσύ ο ίδιος για τον εαυτό σου και τι αντίληψη έχεις για τα πράγματα. Θέλατε να συμπληρώσετε κάτι, μια σκέψη ή γνώμη και στα αυτά τα θέματα, αλλά και σε κάτι άλλο που δεν ρωτηθήκατε και νομίζετε ότι έχει συνάφεια?
0: Όχι, αυτά ήθελα να πω ως προς αυτό. Αλλά πρέπει να έχουμε, όπως και οι Τούρκοι έχουν, μια εξωτερική πολιτική η οποία από την εποχή του Ατατούρκ δεν έχει αλλάξει, και εμείς πρέπει να έχουμε μια σταθερή εξωτερική πολιτική που να υποστηρίζει την Ελλάδα και μόνο την Ελλάδα, και αυτή την πολιτική να την εφαρμόζουμε ανεξάρτητα ποια κυβέρνηση είναι στην εξουσία.
1: Μάλιστα. Κύριε Πρέσβη, ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε. Θίξατε και το θέμα της γαλάζιας πατρίδας. Υπάρχει, δεν υπάρχει το νομοσχέδιο, δεν αλλάζει κάτι στην τουρκική απειλή? Νομίζω δεν αλλάζει. Θα έχουμε...
0: Όχι, δεν αλλάζει, αλλά μην το πάρουμε, δηλαδή στην αρχή μπορεί οι Τούρκοι να κάνανε και μια μπλόφα για το θέμα αυτό. Mm-hmm. Διότι, αν θυμόσαστε, μόνο ο τουρκικός τύπος έλεγε για το νομοσχέδιο. Η κυβέρνηση η τουρκική δεν είπε τίποτα για το νομοσχέδιο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, να είμαστε ήσυχοι, ας υποθέσουμε ότι είναι αληθινό.
1: Μάλιστα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας, να είστε καλά, κύριε Πρέσβη.
1: Εθίχτηκε και το θέμα της γαλάζιας πατρίδας.
2: Να πω το εξής πριν περάσουμε σε αυτό. Δύο σύντομες παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα, σωστά αναφέρθηκε ο κύριος Πρέσβης στο ότι οι μόνοι που αντιδράσανε στον Ερντογάν αυτή τη στιγμή είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας. Δηλαδή εδώ τι έγινε. Οι Ευρωπαίοι υποτίθεται ότι ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τη μέρα που γίνεται η έναρξη της Συνόδου του ΝΑΤΟ, ξεκίνησε η δίκη του Ιμάμογλου. Δεν μιλάει κανένας από τους περίφημους ανθρωπιστές της Ευρώπης που μιλάνε για ανθρώπινα δικαιώματα κτλ. Και έγινε η εκδήλωση αυτή και συγκέντρωση του Κομμουνιστικού Κόμματος Τουρκίας που έκανε, αν θέλεις, ένα είδους συλλαλητηρίου ξαφνικό, το οποίο δεν το περίμεναν, και έγινε η αντίδραση. Να πω ότι συμμετείχε, είχε πάει στην Τουρκία και αντιπροσωπεία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Έγινε και μια αντίστοιχη εκδήλωση πριν λίγες μέρες στην Κωνσταντινούπολη. Άρα, από πλευράς πολιτικής αντίδρασης, επειδή το ανέφερε ο κύριος Πρέσβης, θα ήθελα να το επισημάνω. Να πω επίσης το εξής. Είπατε για την Gladio και θα το συνδέσω και με μια παρατήρηση που έκανε ο κύριος Πρέσβης. Γιατί είπε για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουγγαρία, είπε και μετά την εισβολή στη Τσεχοσλοβακία κλπ. Να πω το εξής. Μια και είμαστε και σε μέρες Μουντιάλ και όλα έχουν σχέση. Είχα πάει μερικές φορές στην Ουγγαρία και είχα την ευκαιρία να καθίσω να διαβάσω και έχω το υλικό τώρα που πλέον έχουν τα πράγματα ξεκαθαριστεί για το πώς ξεκίνησαν τα περίφημα γεγονότα του 1956. Είναι δεδομένο ότι μέσω Αυστρίας υπήρχαν επαφές και των μυστικών υπηρεσιών με μια σειρά ομάδων μέσα στην Ουγγαρία με στόχο να δημιουργηθούν καταστάσεις ανομαλίας, ας το πούμε, και αντίδραση απέναντι στο καθεστώς που ήταν μια λαϊκή δημοκρατία του 1956. Σημαντικό ρόλο, και το έχω μελετήσει, εντελώς τυχαία δήθεν, έπαιξε η ομάδα της Φερεντσβάρος. Η ομάδα της Φερεντσβάρος με τους οπαδούς της ήταν από τους κεντρικούς, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό, από τους κεντρικούς πυρήνες.
1: Γνωρίζω ότι είχε υποστεί διώξεις, έπαιζε τότε και ο Πούσκας.
2: Έπαιζε στην Ούιπεστ, δεν έπαιζε στην Ούιπεστ.
1: Πάντως στο ίδιο διάστημα είχε υποστεί πολιτικές
2: διώξεις. Δεν είχε υποστεί διώξεις, θα σας πω τι
1: έγινε. Είχε πάρει πολιτική ο Πούσκας.
2: Όχι, δεν έγινε έτσι. Θα σας το πω τι έγινε, επειδή τα έχω μελετήσει. Λοιπόν, η βάση και οι γειτονιές στις οποίες έγινε υπήρξαν οι αντιδράσεις κατά του καθεστώτος και όλα όσα οργανώθηκαν, ήταν με περιοχές στις οποίες κατά κύριο λόγο ήταν οι οπαδοί της Φερεντσβάρος και αξιοποιήθηκαν αυτοί οι οπαδοί, οι οποίοι είχαν πολύ συγκεκριμένες κοινωνικές σχέσεις με συγκεκριμένα συμφέροντα στην Ουγγαρία πριν την πτώση του καθεστώτος και πριν αναλάβει, δηλαδή, πριν κερδίσει ο κόκκινος στρατός κτλ. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, υπήρχαν επαφές με φοιτητικές οργανώσεις μέσω Αυστρίας. Υπήρχε λοιπόν μια πολύ συγκεκριμένη οργανωμένη βάση για τα θέματα αυτά. Ο Πούσκας, μια και το πιάσαμε, ήταν ποδοσφαιριστής της Ούιπεστ. Η Ούιπεστ ήταν η
1: και
2: ομάδα.
1: Στην Εθνική Ουγγαρία.
2: Μισό λεπτό. Ήταν η ομάδα του στρατού. Απλά η Ούιπεστ έτυχε να είναι εκτός και να βρίσκονται όλοι αυτοί ως ομάδα εκτός Ουγγαρίας όταν ξεκίνησαν τα γεγονότα και δεν επέστρεψαν. Το κλείνω αυτό. Αν θέλετε, πάμε μια άλλη φορά να το συζητήσουμε αναλυτικά. Τρίτη παρατήρηση, έχει σημασία. Υπήρχαν μέσα στο Κομμουνιστικό Κόμμα πλευρές, όπως ήταν στο Ουγγρικό Κομμουνιστικό Κόμμα, υπήρχε ο Νάγκη την εποχή εκείνη, ο οποίος είχε σχέσεις με τον Τίτο και ήταν σε κόντρα με την κυρίαρχη γραμμή που είχε το Κομμουνιστικό Κόμμα Σοβιετικής Ένωσης. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά το γεγονός ότι υπήρχε διείσδυση, ότι υπήρχαν οργανώσεις, ότι υπήρχε στήριξη από τη Δύση, ότι ο περίφημος ραδιοφωνικός σταθμός, αν νομίζω, του Μονάχου, The Voice of America, το οποίο που έπαιζε σημαντικό ρόλο προπαγάνδας, όλα αυτά ήταν στο παιχνίδι από πλευράς ΝΑΤΟ και στο πλαίσιο του ψυχρού πολέμου. Το ίδιο έγινε στην πορεία και με την Ουγγαρία. Αν πάμε παραπέρα, εντελώς τυχαία πάλι, μέσω του Πάπα υπήρξε η πλήρης αμφισβήτηση στο καθεστώς της Πολωνίας. Εντελώς τυχαία.
1: Αυτό δεν σημαίνει, είπατε κι εσείς, ότι δεν υπήρχαν διανοούμενοι και από την πλευρά του Κομμουνιστικού Κόμματος.
2: Αυτό ήταν η
1: διαφορά. Αυτό και είχαμε συναντηθεί στην πολιτική της Μόσχας.
2: Αυτοί υπήρχαν τάσεις. Όπως...
1: Είχαμε τον Λούκατς, ο οποίος...
2: Ο Λούκατς ήταν πολύ πιο πριν.
1: Πιο πριν. Αλλά,
2: δεν έχει σχέση με τη... Αναφέρω, ο Λούκατς είναι πριν, πριν την Επανάσταση και πριν.
1: Ναι, αναφέρω ότι η Ουγγαρία είχε ένα μεγάλο μαρξιστικό δικό της.
2: Η Ουγγαρία είχε τον Μπέλα Κούν, είχε το τρίμηνο της Επανάστασης της Ουγγαρίας του 1917.
1: Και τα
2: είχαμε τον ρουμανικό στρατό της Αντάντ, που επετέθηκε μαζί με την Αντάντ που επετέθηκαν και χτύπησαν το 17 την Επανάσταση στην Ουγγαρία κτλ.
1: Αλλά και μια δική της περπατησιά.
2: Συμφωνώ απόλυτα. Απλά επειδή αναφέρθηκε ότι ας πούμε το ΝΑΤΟ δεν έκανε τίποτε στα γεγονότα του 56 ή του 68, το ΝΑΤΟ ενορχίστρωσε πάρα πολλά από αυτά. Απλά δεν μπορούσε ή δεν τολμούσε να πάει στην κόντρα
1: με το σύμβολο της
2: Βαρσοβίας, γιατί θα ήμασταν. Και όλα αυτά, αν τα ψάξουμε και κλείνω, μια και τα πιάσαμε, και η παρουσία της Γιουβέντους ως ομάδα της Ιταλίας και της Φίατ και του Πάπα ήταν καθοριστική πόλη μέσα τους οποίους αμφισβητήθηκε και χτυπήθηκε το καθεστώς υπαρκτού σοσιαλισμού στην Πολωνία. Αν θέλετε κάνω μια κουβέντα αναλυτική, τα έχω ψάξει. Δηλαδή δεν είναι τίποτα τυχαία. Όλα τα πράγματα έχουν την εξήγησή τους. Και δεν είναι βέβαια και συνωμοσιολογία. Διότι αν δεν υπάρξουν και μια σειρά καταστάσεις, δεν μπορούν να εμφανιστούν. Αλλά δεν είναι τόσο απλά και τυχαία. Είπατε τώρα για τον Γκλάντιο, αν θέλετε να πούμε κάτι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, είναι σημαντικό ότι διαβάσαμε πριν ότι ένας από τους στόχους του ΝΑΤΟ ήταν να μην υπάρξει η ανάπτυξη των κομμουνιστικών ιδεών. Και το ΝΑΤΟ θεωρούσε ότι υπάρχει ή υπήρχε περίπτωση να δοθεί η δυνατότητα σε δυνάμεις της αριστεράς και κυρίως κομμουνιστικής αριστεράς να πάρουν την εξουσία στη Γαλλία, στην Ιταλία κτλ. Έτσι αποκαλύφθηκε με δηλώσεις του Τζούλιο Αντρεώτη, πρωθυπουργού της Ιταλίας, Νοέμβριο του 1990. Επίσημες δηλώσεις στη Βουλή λέει τα εξής. Από το 1950 οργανώθηκε μια παράνομη υπηρεσία πληροφοριών με τη βοήθεια της CIA και Βρετανών πρακτόρων για την αντιμετώπιση ενδεχόμενη για να αντιμετωπίσει ενδεχόμενη ανατρεπτική δραστηριότητα ή επίθεση εκ μέρους των Σοβιετικών. Το δίκτυο αυτό παραμένει. Αυτό το δίκτυο ήταν το δίκτυο Γκλάντιο. Στην Ελλάδα το δίκτυο αυτό ήταν Κόκκινη Προβιά.
1: Και στην Τουρκία.
2: Και στην Τουρκία αυτοί λοιπόν τι κάνανε. Ήτανε οργανωμένες δυνάμεις που είχαν καβάτζα σε διάφορες περιοχές οπλισμό. Είχαν τη δυνατότητα να κινητοποιούν πάνω από 2-3 χιλιάδες ειδικά εκπαιδευμένους οι οποίοι θα έκαναν κινήσεις. Και στην πορεία μέσω της μασονικής στοάς P2 στήριξαν όλες τις βομβιστικές ενέργειες της άκρας δεξιάς στην Ιταλία για να δημιουργήσουν αποσταθεροποίησεις σε μια φάση που φαινόταν ότι υπήρχε μια δυνατότητα ενδεχόμενο του ΚΚΕ, του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ιταλίας, το οποίο είχε και τις δικές του απόψεις. Ήταν ευρωκομμουνισμός, δεν ήταν αλλά μπας με το σιούτα αυτό δεν ήθελε το ΝΑΤΟ. Και όλο αυτό το πράγμα στηρίχθηκε και έρχεται ο Ανδρέας Παπανδρέου 14 Νοεμβρίου 1990. Και κάνει δήλωση στο Associated Press και λέει «Η παρακρατική οργάνωση Κόκκινη Προβιά δημιουργήθηκε το 1955 ως αποτέλεσμα ενός μυστικού τμήματος συμφωνίας με βάση την οποία εγκαταστάθηκαν οι αμερικανικές βάσεις στην Ελλάδα». Δηλαδή, το ΝΑΤΟ, πέραν της λειτουργίας που έχει στα θέματα τα στρατιωτικά, απεδείχθη με αυτές τις κινήσεις ότι έπαιζε και άλλο ρόλο αποσταθεροποιητικό μέσα σε διάφορες χώρες, όπως ήταν η Ελλάδα, όπως είπατε ήταν η Τουρκία, όπως ήταν η Ιταλία, όπως ήταν η Γαλλία, όπως ήταν η Γερμανία, το Βέλγιο κτλ. Άρα είναι και μια άλλη πλευρά την οποία ενδεχόμενα δεν βλέπουμε και μπορεί και σήμερα να έχει μια λειτουργία μηχανισμών κλπ. Γι' αυτό λοιπόν εγώ καταλήγω στο συμπέρασμα ότι η υπάρχουσα, αν θέλετε, ελίτ στην Ελλάδα από μόνη της χωρίς το ΝΑΤΟ, χωρίς τις στρατιωτικές βάσεις και χωρίς την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να σταθεί. Και γι' αυτό θα κάνει τα πάντα αυτή η ελίτ, αυτά τα κόμματα τα ανατοϊκά, παρά τα χαστούκια που έρχονται από την πολιτική Τραμπ και τον εξευτελισμό της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, θα υπομείνουν και αυτό το πικρό ποτήριο προκειμένου να διατηρείται η υπόθεση ΝΑΤΟ και η υπόθεση στρατιωτικές βάσεις των Αμερικανών στην Ελλάδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Μάλιστα. Έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Γιώργο Καρούμπα, πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου της Νέας Μύρινης και μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΒΙΚΙ, να μας κάνει μια δήλωση για τις μεγάλες αυτές εξελίξεις που ήρθαν στην επιφάνεια, υπήρχαν αλλά ήρθαν στην επιφάνεια με την σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, αλλά και το τι μέλη γενέστε, ποια είναι από εδώ και πέρα η ροή των πραγμάτων όσον αφορά την τουρκική επιθετικότητα. Κύριε Καρούμπα, μας ακούτε?
3: Ναι, ναι, ακούω.
1: Ακούσατε το ερώτημα?
3: Ναι, κύριε Μαντά, άκουσα. Καλησπέρα σε όλους.
2: Καλησπέρα.
3: Κοιτάξτε να δείτε, σήμερα μπαίνει μια νέα αρχιτεκτονική του ΝΑΤΟ. Δηλαδή η αρχιτεκτονική που έλεγε ο δυτικός κόσμος και ο διπολικός κόσμος ή έστω τριπολικός έχει πια παρέλθει οριστικά. Αυτή τη στιγμή η Αμερική βρίσκεται σε μια καθίζηση οικονομική και στρατιωτική με ανερχόμενη δύναμη την Κίνα, με αποτέλεσμα η σημερινή σύνοδος να στρέφει, ας πούμε, την όλη ουσία της προς τα εκεί. Δηλαδή ότι γίνεται με το βλέμμα προς την Κίνα. Θέλει η Αμερική να απαλλαγεί από την Ευρώπη, δηλαδή να την προστατεύει ή οποιασδήποτε άλλες σύμμαχες χώρες και να δώσει όλο το βάρος σε εκείνες τις θάλασσες προς την Κίνα, γιατί εκεί πέρα θεωρεί ότι είναι ο επόμενος αντίπαλος. Τα πλαίσια αυτά λοιπόν, προκειμένου να ενισχυθεί η πτέρυγα εκείνη η οποία θα μπορέσει να βαστίξει την Ευρώπη, ορίζει πια ως θεματοφύλακα αυτής της άποψης, με τη στήριξη βέβαια και Ευρωπαίων συμμάχων όπως οι Γερμανοί, οι Ισπανοί κλπ, την Τουρκία αυτή τη στιγμή. Δηλαδή την κάνει προπομπό της πολιτικής της στην περιοχή. Αυτό δεν είναι καθόλου καλή εξέλιξη για μας, διότι καταλαβαίνουμε ότι η Τουρκία, προκειμένου να παίξει αυτό το ρόλο, παίζει πολυδιάστατο ρόλο και με τη Ρωσία και με την Κίνα και με την Αμερική, θα θελήσει κάποια ανταλλάγματα. Τα ανταλλάγματα μέσα αυτά που θα ζητήσει είναι και το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, που δεν ξέρω μέχρι ποιο σημείο θα της δώσουν το δικαίωμα να το φτάσει, γιατί και αυτή ελέγχεται, αλλά σίγουρα αυτοί που θα βγούμε χαμένοι θα είμαστε εμείς. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτή η σύνοδος είναι καθοριστική όχι μόνο για το ΝΑΤΟ σαν οργανισμού διεθνούς και στρατιωτικού κλπ, αλλά και για την Ελλάδα. Δεν είναι η καλύτερη εξέλιξη αυτή. Βέβαια η Ελλάδα βαστάει χαμηλούς τόνους, πάντα προσπαθεί να παίξει διπλωματικά που λέμε, αλλά δεν βγαίνει, διότι η ελίτ εδώ πέρα, οι κυρίαρχες δυνάμεις, είναι προσδεδεμένες στο άρμα, με αποτέλεσμα να μην έχουν καμία άλλη στήριξη σε ολόκληρο τον κόσμο αυτή τη στιγμή, τολμώ να το πω. Η μόνη στήριξη που έχουμε πραγματικά, αλλά και αυτή μέχρι ένα σημείο, είναι η Γαλλία, έτσι. Δεν έχουμε κάτι άλλο διαφορετικό. Αυτό μας αποθαρρύνει σε πάρα πολλές καταστάσεις και ειδικά όταν η ελίτ η οποία υπάρχει εδώ δεν έχει και τα καλύτερα πατριωτικά αισθήματα. Δηλαδή δεν γεννηθήκανε για αυτή τη δουλειά, γεννηθήκανε μόνο και μόνο για να μπορέσουν να περάσουν καλά αυτοί και οι οικογένειές τους και οι φίλοι τους, και από εκεί και μετά να υπάρχει αυτό το κράτος το οποίο θα το μαδάνε, θα το αρμέγουνε, προκειμένου μια συγκεκριμένη ελίτ οικονομική, ομπραδόρικη, όχι παραγωγική, να μπορεί να περνάει καλά. Άλλωστε το βλέπετε αυτό, ότι δεν υπάρχει καμία επένδυση εδώ από Έλληνες ή ξένους επενδυτές, παρά μόνο εκμετάλλευση των ήδη υποδομών που υπάρχουν στη χώρα. Και αυτό δηλαδή τα έχουν πάρει όλα, δηλαδή δίκτυα, δρόμους, λιμάνια, αεροδρόμια. Δεν έχει φτιάξει κανείς κάτι εδώ. Όλοι παίρνουν το έτοιμο που το έφτιαξε ο ελληνικός λαός με τον ιδρώτα του και το εκμεταλλεύονται. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα και ο μόνος που μπορεί να αντιδράσει και να σταθεί και να δώσει ένα διαφορετικό δρόμο είναι ο ίδιος ο λαός, ο οποίος μόνο με πατριωτικές συνθήκες μπορεί να τα ανταπεξέλθει.
1: Μάλιστα. Θεωρείτε ότι είναι καιρός και είναι όριμο αλλά και αναγκαίο έστω στο

0: Με αποτέλεσμα η χώρα με τον, το ελληνικό έθνος στον ελλαδικό χώρο να αρχίσει να μετατρέπεται σε τίνουσα δύναμη και η χώρα σε χώρο.
1: Μάλιστα. Κύριε Καρούμπα, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας. Θα έχουμε το χρόνο να συζητήσουμε. Δεν ξέρω αν κρίνεται σκόπιμο να υπάρξει και κάποια πρωτοβουλία πλέον και για το ζήτημα του ΝΑΤΟ, αλλά και το πώς αυτό μεταφράζεται με την επιθετικότητα της Τουρκίας, με τη γαλάζια πατρίδα, με όλο αυτό που θα αντιμετωπίσουμε στο εξής. Αν θεωρείτε ότι υπάρχει μια τέτοια δυνατότητα και...
0: Πρέπει να γίνει κάποια κίνηση από πατριωτικές δημοκρατικές δυνάμεις στο χώρο και να καταδείξουμε ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία εκμεταλλεύεται τη σύνοδο του ΝΑΤΟ να την εργαλειοποιήσει προς όφελός της και να κερδίσει ό,τι μπορεί να κερδίσει παραπάνω πάνω στο συγκεκριμένο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Βλέπετε κύριε Μαντά, εμείς σαν χώρα δεν είχαμε ποτέ βιβλίο από τη Μεγάλη Ιδέα και μετά όταν τελείωσε η Μεγάλη Ιδέα στη Μικρά Ασία. Δεν ξανά είχαμε βιβλίο τι σκεφτόμαστε να κάνουμε για αυτή τη χώρα. Ήμασταν στο άρμα προσδεδεμένοι της Αμερικής, της Αγγλίας κλπ. Και έτσι βαδίζαμε και βαδίζουμε και σήμερα. Ενώ άλλες χώρες, η Τουρκία θέλει να γίνει περιφερειακή δύναμη. Χρησιμοποιεί ορισμένα μέσα. Άλλες χώρες θέλουν να γίνουν κάτι άλλο. Έχουν όμως μπούσουλα. Εμείς είμαστε χωρίς μπούσουλα αυτή τη στιγμή. Και αν δεν βρεθούν δυνάμεις να δώσουν αυτή την οδηγία, αυτό το μπούσουλα, θα είμαστε πραγματικά κάποιοι κάτοικοι σε ένα χώρο. Τίποτε παραπάνω.
1: Θα είμαστε έθνος στο χρόνο και όχι στο χώρο. Δηλαδή θα έρθουμε ακριβώς, στην πρώτου 21
0: έθνος,
1: και
0: τη. Έθνος στο χρόνο και όχι στο χώρο, όπως το λέτε πάρα πολύ σωστά. Αυτό θα είμαστε.
1: Στην πρώτου 21 περίοδο θα γίνουμε κοινότητα. Αυτό που απέφυγε το και αρνήθηκε ο Τάσος Παπαδόπουλος.
0: Είμαστε σε φθήνουσα πορεία αυτή τη στιγμή.
1: Ευχαριστούμε κύριε Καρούμπα.
0: Να είστε καλά κύριε Μαντά. Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
1: Και να συνεχίσουμε τη συζήτηση για την Γκλάντιο και την Κόκκινη.
2: Και να κάνω και μια διόρθωση, γιατί μένουν όλα όσα λέμε. Ο Πούσκας ήταν στην Χόνβεντ, όχι στην Ούιπε.
1: Πάντως ήταν... υπέστηκε αυτός δίωξη, δηλαδή δεν επέστρεψε, με τα γεγονότα.
2: Και μείνανε εκτός και ο ίδιος πήγε στη Ρεάλ Μαδρίτης κλπ. Αλλά δεν ήταν στην Ούιπε, ήταν στην Χόνβεντ. Η Χόνβεντ
1: ήταν ομάδα του στρατού.
2: Αλλά σίγουρα δεν ήταν στην Φερετσβάρος, η οποία είχε θεωρηθεί ως χώρος της αντίδρασης ουσιαστικά στην Ουγγαρία και γι' αυτό την ομάδα την είχαν βάλει υπό τον έλεγχο του Υπουργείου Εσωτερικών μετά την
1: αξιοποιήσει στρατού.
2: Αλλά μπορεί να κάνουμε μια άλλη κουβέντα.
1: Και το ποδόσφαιρο. Πάντως είναι εντυπωσιακό για την Τουρκία το γεγονός ότι μίλησε για την τουρκική Γκλάντιο. Η Γκλάντιο δεν είναι μόνο η Ιταλία, είναι και η Κόκκινη Προβιά και ορισμένες χώρες, αυτές που αναφέρατε ότι κινδύνευαν όχι από τον κομμουνιστικό κίνδυνο, κινδύνευαν να έχουν μια άλλη κυβέρνηση, μη νατοϊκή, μη δυτικόστροφη, μη υποταγμένη στις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Και στο Βέλγιο υπήρχε και στη Βρετανία, διαβάζω εδώ πέρα, και στην Ιταλία βεβαίως και κάπου υπήρχε βεβαίως και στην Τουρκία. Όλα αυτά δείχνουν ότι υπάρχουν διάφορα παιχνίδια τα οποία παίζονται από μυστικές υπηρεσίες
1: και δεν είναι όπως είπατε και δεν είναι
2: έτσι, και δεν είναι πολλά όπως φαίνονται, υπάρχει πίσω μια ολόκληρη ιστορία. Όταν κανείς
1: τα παρακολουθήσει
2: δεν είναι συνωμοσιολογία.
1: Ακούμε και θα το ακούσουμε. Εμείς τα έχουμε χρόνια πολλά αυτό. Αυτό είναι συνωμοσιολογία. Μα ορίστε, οι δηλώσεις Αντριώτη για την Γκλάντιο.
2: Οι οποίες θεωρήθηκαν unfair από πλευράς των άλλων, διότι είπαν στον Αντριώτη, κακώς βγήκες και τα λες αυτά. Διότι λειτουργούσαν αυτές οι ιστορίες από το 1955. Και νομίζω σε μια άλλη εκπομπή που κάναμε εδώ για τη Γροιλανδία, σας έφερα ένα έγγραφο που είχε αποχαρακτηριστεί από πλευράς CIA που έδειχνε ότι ένα βομβαρδιστικό Β-52 είχε πέσει στη Γροιλανδία και είχε και δύο πυρηνικές βόμβες, οι οποίες δεν ήταν οπλισμένες. Και σας διάβασα τι έλεγε, ότι ο Υπουργός Εξωτερικών που ενημέρωνε τον Πρόεδρο τον είπα ότι μη σε νοιάζει, τα κανονίσαμε με τον Πρωθυπουργό της Δανίας και θα πούμε το εξής παραμύθι, ας πούμε. Δηλαδή, όλα αυτά δυστυχώς βγαίνουν μετά από 20, 30, 40 χρόνια.
1: Δεν σημαίνει ότι δεν ισχύει.

0: έτσι.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, εδώ, πιάνοντας και από αυτά που είπαν.
0: Έχει να σας διακόψω μία σημασία. Οι δηλώσεις δεν έχουν τύχει μεγάλης προβολής στην Ελλάδα. Δηλώσεις για την Κλάτιο έχει κάνει και ο Ετσεβίτ λίγο πριν την τελευταία πρωθυπουργική του θητεία, όπου τον πέταξαν έξω.
1: Μήπως γι' αυτό μετά τον πέταξαν.
0: Όχι, ήταν προαποφασισμένο. Και είναι εντυπωσιακές. Δηλαδή λέει ότι μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, οι Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν ένα εικονικό, λέω εγώ, εμπάρκο όπλων, και αυτός ήταν πρωθυπουργός, ήταν και στην εισβολή.
1: Ναι, βέβαια.
0: Εν πάση περιπτώσει, και στο εμπάρκο αυτό ήταν και μία επιτροπή, την οποία ενώ είχε κάνει, ήταν η δεύτερη ή η τρίτη πρωθυπουργική του θητεία, αυτή την επιτροπή με το όνομα Επιτροπή Εφέδρων Αποστράτων, Σύλλογος Εφέδρων Αποστράτων, δεν την γνώρισε. Και είδε ότι επληρωνόταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με το εμπάρκο κόμπηκαν τα χρήματα, ήταν πολλά τα χρήματα.
1: Και σου λέει τι γίνεται.
0: Ναι, και εκεί είπε ότι δεν με άφησαν να μπω, αλλά κατάλαβα, όντας δεύτερη ή τρίτη φορά πρωθυπουργός, ότι βρέθηκα μπροστά στην βαθιά εξουσία. Είναι αυτή η βαθιά εξουσία που έκανε το 60 το κίνημα εκεί και επέβαλε την κατάσταση, είναι αυτή που ελέγχει ανεξαρτήτως Ερντογάν ή Ετσεβίτ. Για παράδειγμα, βλέπουμε τον Μπαχτσελή τώρα, που είναι των γκρίζων λύκων και του Τουρκίας που ήταν με την είσοδο στο ΝΑΤΟ κτλ. Να υπαγορεύει εξωτερική πολιτική και να κάνει δηλώσεις.
1: Λοιπόν, βλέπω κι άλλο εδώ. Είναι 11 Αυγούστου 2002 από το Ριζοσπάστη και λέει, είναι σημαντικό, στην Ελλάδα ο Υπουργός Άμυνας Γιάννης Βαρβιτσιώτης αναγκάστηκε στις 9 Νοεμβρίου 1990, δηλαδή αμέσως μετά τον Ανδρεώτη, να παραδεχτεί δημόσια ότι Έλληνες Κομμάντος, ΟΑΚ, και η CIA οργάνωσαν ένα βραχίωνα του δικτύου το 1955 για να προβληθεί ανταρκτική αντίσταση σε οποιαδήποτε κομμουνιστικό εισβολέα. Το εν λόγω δίκτυο ήταν γνωστό με την κωδική ονομασία επιχείρηση Κόκκινη Προβιά. Και κλείνει το δημοσίευμα το εξής, τα πούνε οι φίλοι γιατί το είχα φέρει, γιατί είχα ετοιμαστεί για άλλη εκπομπή. Αλλά αφού το θέσατε εσείς, το λέω σε εσάς. Λοιπόν, και κλείνει το δημοσίευμα εδώ του Ριζοσπάστη, ότι γίνανε διάφορες μέσω της Κόκκινης Προβιάς, ελάχιστα στοιχεία υπάρχουν, αλλά οι έρευνες έδειξαν ότι στο πλαίσιο των ΝΑΤΟ και εγχώριων μυστικών υπηρεσιών γίνανε διάφορες δραστηριότητες κτλ. Μεταξύ των υποθέσεων αυτών είναι η παρακρατική οργάνωση Καρφίτσα, που δραστηριοποιήθηκε στη δολοφονία του Γρηγόρη Λαυράκη, και η υπόθεση της Νάρκας, Νάρκης είναι σωστό, σωστό της Νάρκης λέει, της Νάρκης του Γοργοποτάμου το 1964, που έσκασε και η Νάρκας του Γοργοποτάμου και σκοτώθηκαν 13 άτομα.
0: Και μιλάμε για γεγονότα που καθόρισαν την ιστορία της Ελλάδας.
1: Άρα,
0: και η δολοφονία Λαυράκη καθόρισε το τι θα γίνει μετά,
1: και η βόμβα στο Γοργοποτάμου. Λοιπόν, άρα, εντάξει, είπαμε να συζητήσουμε πιο πολιτικά, αλλά μια και το θέσατε,
0: είναι
1: τα θέματα αυτά, και επομένως υπάρχουν μια σειρά δίκτυα. Δεν είναι μόνο το ΝΑΤΟ, είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ο ρόλος των πολιτικών κομμάτων των Ευρωπαϊκών, είναι ο ρόλος, Φερρυππίν, των περίφημων Ινστιτούτων. Υπάρχει το Ινστιτούτο Friedrich Herbert που είναι το S5. Υπάρχει το Ινστιτούτο Αντενάουερ που είναι το γερμανικού CDU. Ο Καρακίτσος, ο περίφημος εργατοπατέρας
0: της
1: ΓΕΣΕΕ, γιατί έχουμε και άλλους εργατοπατέρες τώρα, είχε στηριχτεί την εποχή εκείνη είχε γραφτεί δηλαδή ότι υπήρχε στήριξη όλης της περίφημης τότε των εργατοπατέρων από την πλευρά του Ινστιτούτου των Χριστιανοδημοκρατών των Γερμανών. Άμα ψάξουμε τα
0: πράγματα. Αντενάουερ, το οποίο έχει και σχολές στην Ελλάδα.
1: Λοιπόν, ναι, αλλά αυτές οι σχολές δεν είναι απλές όπου θα μας πούνε τι έκανε ο Αντενάουερ κλπ. Έχουν ένα ευρύτερο ρόλο διασύνδεση.
0: Να βγάζουν στελέχη.
1: Στελέχη, επαφές, δίκτυα, τα οποία ανά καιρούς παίζουν και σημαντικό ρόλο είτε στις πιέσεις για συγκρότηση κυβερνήσεων, για δημιουργία στελεχών, για δημιουργία κομμάτων. Δηλαδή όταν τα ψάξεις όλα αυτά τα περίφημα αθώα, θα δεις ότι δεν είναι και τόσο αθώα. Άρα λοιπόν εδώ στη σύγχρονη εποχή, με αυτά τα δίκτυα που ξέρουμε και με όσα δεν ξέρουμε μέσω του ίντερνετ, μέσω τεχνητής νοημοσύνης κλπ, παίζονται τεράστια παιχνίδια, τα οποία έχουν και συγκεκριμένη κατεύθυνση. Παράδειγμα, δεν σας κάνει εντύπωση ότι τα κεντρικά δελτία ειδήσεων, όποιο και να παρακολουθείς, άμα γυρίσει κανάλι, λέγουν τις ίδιες ειδήσεις. Και λέγανε μετά για τις Σοβιετικές ότι ήταν καθοδηγούμενοι, λέει, η ιδιοσιογραφία και η προπαγάνδα. Εδώ, λέω εγώ στους φίλους μας βλέπουν, να καθίσουν στις ειδήσεις και να γυρνάνε τα κανάλια. Το ίδια θέματα παίζουν. Δεν υπάρχει άλλο θέμα το οποίο υποτίθεται θα βγάλει ένα κανάλι. Όλοι πρέπει να παίξουν το ίδιο θέμα. Το πρωί στα πρωινάδικα. Τρία θέματα. Αυτά είναι επιλογές για διαμόρφωση ατζέντα.
0: Υπάρχει non-paper που έρχεται εκεί.
1: Ωραία. Και τα non-paper λοιπόν παίζουν ρόλο. Και βγαίνουν από τα κόμματα. Αλλά βγαίνουν μόνο από τα κόμματα.
0: Όχι, αλίμονο. Και... ένα είναι το non-paper. Παίζει το ίδιο σε όλα τα κανάλια και
1: σου. Και τι ρόλο παίζουν δύο ή τρεις συγκεκριμένες πρεσβείες στην Ελλάδα. Και μετά μιλάμε για ελεύθερη δημοσιογραφία, για ελευθερία του τύπου και καταγγέλνουν μετά διάφορες άλλες χώρες στη δική μας ότι δεν υπάρχει ελευθερία του τύπου. Λέει και τα λοιπά. Τώρα κοροϊδευόμαστε. Κοροϊδευόμαστε.
0: Υπάρχει οικειοθελής λογοκρισία και όχι λογοκρισία, οικειοθελές στήσιμο της πληροφόρησης με βάση τους κύκλους που είπατε και με βάση το ίδιο non-paper, γι' αυτό όσα κανάλια και αν αλλάξεις θα δεις ακριβώς οι αποχρώσεις σε ενδιαφέρον.
1: Και είναι και τα επιχειρήματα των δημοσιογράφων ίδια. Και απεδείχθη, τα θυμόσαστε, ότι την εποχή του μνημονίου το Δούνο του είχε πάρει πολύ συγκεκριμένους δημοσιογράφους στους οποίους ενημέρωνε και έκανε φροντιστήρια και σεμινάρια για το περίφημο μνημόνιο. Και αποδείχθηκε μετά ότι ήταν πολύ συγκεκριμένοι αυτοί που είχαν κληθεί στις συναντήσεις και στις ενημερώσεις κτλ. Λοιπόν, χωρίς ελεύθερη δημοσιογραφία, ελεύθερα μαζικά μέσα ενημέρωση κλπ. Δεν μπορεί να υπάρξει κατάσταση. Εδώ τώρα έχουμε ελεγχόμενα μουμουέ, έχουμε βομβαρδισμό με δημοσκοπήσεις κάθε μέρα, οι οποίες από ένα σημείο και πέρα αποτυπώνουν αλλά και διαμορφώνουν τα μετέπειτα. Και μετά μιλάμε για δημοκρατία και τα λοιπά. Και το άκρον άουτον και κλείνω είναι ότι πήγε, όπως είπαμε, η κυρία Κάλλας στην Τουρκία, ξεκίνησε η δίκη του Ιμάμογλου και αυτοί σφυρίζουν αδιάφορα. Και μετά λένε ότι κάπου στην Ουγγαρία, κάπου στη Ρωσία, κάπου στην Κίνα ήταν ένας ο οποίος διαμαρτυρόταν.
0: Και είναι και ο Ντερμητάς μέσα, εξακολουθεί και είναι 10 χρόνια φυλακή. Είναι δεκάδες δήμαρχοι μεγάλων πόλεων, είναι καθηγητές πανεπιστημίων, δημόσιοι υπάλληλοι και ούτω καθεξής.
1: Αλλά όλο υπάρχει. Το παιχνίδι είναι, γιατί έχει σημασία η τελευταία παρέμβαση, είναι αυτό που το είχαμε πει και παλιά. Εδώ γίνεται ο μεγάλος ανταγωνισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες Κίνας. Ο Τραμπ από την αρχή είχε τη γραμμή ότι πρέπει να συγκρουστεί με την Κίνα. Έμπλεξε και έχασε 2 χρόνια τώρα με θέματα περιφερειακά, είτε με την Ουκρανία, είτε τώρα με το Ιράν κτλ. Θέλει να απαλλαγεί η ηγεσία των ΗΠΑ και να ασχοληθεί με το πώς θα αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό με την Κίνα. Επομένως θα μοιράσει κάποιους ρόλους, είτε στην
0: και
1: Ευρώπη.
0: Και δίνει ένα βασικό ρόλο στην Τουρκία.
1: Ναι, τώρα το τι ρόλο θα παίξει η Τουρκία κτλ. Είναι μια άλλη ιστορία. Το ερώτημα είναι εμείς ως χώρα. Έχουμε ένα βασικό θέμα. Πρέπει να παραμείνουν οι αμερικανικές βάσεις στην Ελλάδα, ναι ή όχι. Αυτά είναι ερωτήματα. Πρέπει να τα απαντήσουν τα κόμματα. Πρέπει η Ελλάδα να παραμείνει στο ΝΑΤΟ, ναι ή όχι. Πώς θα γίνει η πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Ξέρετε και το ξέρετε.
0: Και πριν από αυτό, θα έχει η Ελλάδα δικό της αμυντικό δόγμα. Ή το αμυντικό δόγμα.
1: Θα είναι προσαρμοσμένο, μην βάζει
0: το αμυντικό δόγμα Ζελένσκι.
1: Δηλαδή, μια και το είπαμε, με συγχωρείτε. Σας διαβάζω, με την ένταξη της Ελλάδος και της Τουρκίας του 1952 στο ΝΑΤΟ έγραφαν. Κατά τους αρμοδίους διπλωματικούς κύκλους του Ατλαντικού Συμφώνου, το ζήτημα της διοίκησης, σε σχέση με το ζήτημα της διοίκησης του ΝΑΤΟ, επισημαίνεται ότι η Ελλάς και η Τουρκία θα θέσουν τις χερσαίες και εναέριες δυνάμεις τους υπό τον Ναύαρχο Κάρνεϊ. Για να καταλάβουμε δηλαδή όλος ο στρατός. Και έλεγε εδώ, οι ναυτικές δυνάμεις όμως θα παραμείνουν υπό τον έλεγχο της Ελλάδος και υπό τον έλεγχο της Τουρκίας. Δηλαδή, Ελλάδα και Τουρκία θα κρατούσαν ναυτικές δυνάμεις, αλλά ο στρατός και η αεροπορία θα ήταν.
0: Θα περνούσαν σε νατοϊκούς διοικητές.
1: Γιατί σήμερα δεν υπάρχουν νατοϊκοί διοικητές που κανονίζουν μια σειρά και ελέγχουν ένα κομμάτι του ελληνικού στρατού.
0: Είναι ενιαίες οι δομές στρατιωτικές του ΝΑΤΟ, των βάσεων και των τοπικών στρατευμάτων. Δηλαδή,
1: και γι' αυτό αναγκάστηκε ο Καραμαλής και είπε: Φεύγω από το στρατιωτικό σκέλο του ΝΑΤΟ. Κατάλαβε ότι δεν μπορούσε να ελέγξει ούτε καν το στρατό.
0: Σήμερα, παλιότερα υπήρχε και κάποια αυτοτέλεια. Δηλαδή είχε βάλει στο Μπουκουρέστι, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο νεότερος Καραμαλής σε βέτο, παρουσία του Προέδρου Μπους, και εκεί οι πιέσεις αντιστράφηκαν, που έλεγε και ο κ. Χρυσανθόπουλος. Βγήκε ο Μπους και λέει: Δεν γίνεται, παιδιά, διακόπτουμε, γιατί έβαλε βέτο η Ελλάδα, γεια σας. Ενώ είχε πάει αποφασισμένος να κάνει. Θέλω να πω το εξής. Τελευταία, βέβαια, τα τελευταία χρόνια, ειδικά από το 1997 και τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ομογενοποιήθηκαν τοπικές στρατιωτικές δυνάμεις, νατοικές δυνάμεις, στρατιωτικές βάσεις, και αν φάμε χτύπημα είτε από Ιράν είτε από Ρωσία, και αν το φάμε εν θερμό όπως υπονοήσατε πριν, θα είναι μέσα και ελληνικές καθαρά δυνάμεις, πέρα του γεγονότος ότι θα υποστεί βλάβη, δες Εμιράτα τι έχουν πάθει, όλη η γύρω περιοχή. Θέλω να πω κάτι, γιατί αναφερθήκατε και δύσκολα σε συζητήσεις βρίσκεις πολιτικά στελέχη τα οποία να γνωρίζουν ιστορία. Να γνωρίζουν ιστορία όχι με τη μορφή της, του ιστορικού ερευνητή μόνο, αλλά με τη μορφή των συμπερασμάτων. Αναφερθήκατε στη δήλωση που έκανε ο Ιωάννης Μαραμιτσιώτης, υπουργός Άμυνας, το 1990 στην κυβέρνηση Ράλλη, με πρόεδρο της Δημοκρατίας τον Καραμαλή. Δείτε, πότε έγινε αυτή η δήλωση. Αυτή η δήλωση έγινε λίγο μετά την επανένταξη της Ελλάδας στο στρατιωτικό ΝΑΤΟ, σύμφωνα με το σχέδιο Ρότζερς, το οποίο έβαζε τα τέσσερα στρατηγία και στην ουσία έσπαγε τα σύνορα στο Αιγαίο. Για πρώτη φορά, δηλαδή, σε ένα διεθνές χώρο, όπως είναι το ΝΑΤΟ, έλεγε ότι το Αιγαίο πηγαίνει και ο ένας και ο άλλος, δεν υπάρχουν σύνορα. Η κυβέρνηση του Καραμαλή αναγκάστηκε, θέλησε, υποδουλώθηκε, υπέγραψε τη συμφωνία Ρότζερς, η οποία είχε συζητηθεί στη Βουλή. Γιατί σήμερα έχουμε μυστική δημοκρατία. Τότε είχε συζητηθεί ανοιχτά στη Βουλή. Κρατούσε όμως ορισμένες αποστάσεις. Εάν δεις κανείς την ομιλία στη Βουλή του Μαραμιτσιώτη, τις δηλώσεις Ράλλη εκείνη την εποχή, κρατούσαν ορισμένες αποστάσεις. Γιατί παρά την υποταγή τους, ήθελαν έναν στρατό με κάποια στοιχειώδη αυτοτέλεια, και γι' αυτό το 1975 στράφηκαν προς την Βουλγαρία και έσωσαν την παρτίδα, και αργότερα ο Ανδρέας Παπανδρέου στράφηκε πάλι προς την Βουλγαρία ως πρόξη της Ρωσίας εδώ και έσωσε την παρτίδα. Τώρα έχουμε πολιτικούς οι οποίοι δεν έχουν καν πλάν B. Δεν υπάρχει. Γι' αυτό ο Μαραμιτσιώτης τότε, και αυτό αναγνωριζόταν από τους απέναντι, έκανε και αυτές τις δηλώσεις, γιατί δεν ήταν ένα αποστρατεία. Ήταν εν μέσω της πολιτικής του αδειοδρομίας, τους κάρπωσε στην ουσία για να κλείσει και το μάτι ότι κοιτάξτε, δεν θα γίνουμε και προτεκτοράτο. Σήμερα όμως βέβαια είμαστε προτεκτοράτο, και θέλω πέραν αυτών των σχολιασμών να μπούμε. Κάνατε και έχετε ξανακάνει τέτοιες συζητήσεις, έχετε φέρει στοιχεία. Μία συζήτηση για το οικονομικό ζήτημα. Εδώ στην Ελλάδα έχει περάσει ότι ο επανεξοπλισμός της Γερμανίας και η στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης και της ευρωπαϊκής οικονομίας. Αλλά Γερμανία από το 1933 και μετά δεν θα θίξει εμάς, διότι ήδη δίνουμε ψηλά ποσοστά για την άμυνα. Όμως είπατε και το είχατε ξανατονίσει ότι αυτά τα χρήματα αφεντός μεν δεν είναι βέβαιο ότι θα πάνε σε ελληνικές εταιρείες ή σε εταιρείες που θα εργαστούν στην Ελλάδα, μπορεί να βρεθούμε να πληρώνουμε τα τουρκικά καν για την άμυνα της Ευρώπης. Και επίσης δεν πρόκειται για όπλα τα οποία έχουν σχέση με την άμυνα της Ελλάδας. Εγώ να σας πω και τα F-35. Συμβολικό είναι ότι παίρνουν τα F-35 και τα ΚΑΡ. Δεν είναι σωτηρία ούτε για την Τουρκία ούτε για την Ελλάδα. Αλλά δείχνει κάτι αυτό. Δείχνει ποιος κάνει το παιχνίδι στην περιοχή. Ποιος έχει δηλαδή το μαχαίρι και το πεπόνι, σε ποιον έχουμε αφήσει να το έχει. Λοιπόν, μπαίνει ένα ζήτημα τώρα εδώ. ο ελληνικός λαός. Και τα F-35 δεν κάνουν και για τις αναχαιτήσεις στο Αιγαίο. Έχω συγκεκριμένη άποψη. Ο ελληνικός λαός θα τη βγάλει καθαρή, επειδή είχαμε ψηλό ποσοστό στον προϋπολογισμό για τις στρατηγικές δαπάνες.
1: Λοιπόν,
0: ή θα δώσει και από εκεί χρήματα.
1: Επειδή η εκπομπή είναι ζωντανή και μου αρέσει αυτό, σήμερα που τη γράφουμε, Τρίτη, έτσι. Τρίτη, πώς έχουν σήμερα, 7 Ιουνίου, η ώρα είναι 8. Λοιπόν, χτες έγραψα μία εκπομπή στο Μιλιτέρ για το ΝΑΤΟ και είπα, ήταν η εκπομπή πριν τη συνάντηση του ΝΑΤΟ, ότι ψήνεται να δημιουργηθεί και τράπεζα του ΝΑΤΟ.
0: Α, μας φέρνετε.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα.
0: Το έχουμε ξανακάνει σε εκπομπή.
1: Το έχουμε κάνει.
0: Όχι στο Μιλιτέρ, εδώ. Έχετε προαναγγείλει μεγάλο γεγονός το οποίο συνέβη μία εβδομάδα μετά.
1: Συνεχεία λοιπόν, έκανα την εκπομπή στο Μιλιτέρ και λέει λοιπόν τώρα, πριν 25 λεπτά, είναι 7 Ιουνίου 19:37 που διαβάζω, ότι πλέον ανακοινώθηκε η τράπεζα του ΝΑΤΟ. Να πούμε τι είναι αυτό. Υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία. Κάποιος πρέπει να βάλει τα λεφτά. Τα λεφτά τα βάζουν όσοι λαοί μέσα από τους προϋπολογισμούς, διότι όταν πάει 5% του ΑΕΠ κάθε χώρας σε εξοπλισμούς και το ΑΕΠ του ΝΑΤΟ το έχω υπολογίσει και είναι 47 τρισεκατομμύρια δολάρια, το 5% των 47 τρισεκατομμυρίων είναι 2,3 τρισεκατομμύρια δολάρια ετησίως πρέπει να πηγαίνουν για εξοπλισμούς. Άρα, σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο αρχίζει να σφίγγεται το ζωνάρι. Για παιδεία, για υγεία, για κοινωνική ασφάλιση θα αυξηθούν τα όρια συνταξιοδότηση κλπ. Ένα πως. Δεύτερον, πρέπει να βρεθεί και χρήμα που θα δοθεί και στις ιδιωτικές εταιρείες για να παράξουν όπλα, τα οποία όπλα που θα παράγονται θα μπουν στην υπηρεσία του πολέμου κλπ. Τα χρηματοδοτικά εργαλεία, η ΜΕΝ Ευρωπαϊκή Ένωση το ονόμασε πρόγραμμα SAFE, που είναι 150 δις, και πώς γίνεται αυτό? Βγαίνει η Κομισιόν στις αγορές και δανείζεται με ομόλογα. Για να βγει όμως και να αυτά τα ομόλογα, για να τα αγοράσω εγώ, όχι εγώ, εσείς, ή οποιοδήποτε επενδυτές, πρέπει να είναι σίγουροι ότι δεν θα βαρέσει κανόνι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα τα κράτη βάζουν κρατικές εγγυήσεις προκειμένου να βγει η Κομισιόν και να δανειστεί αυτά τα 150 δις. Δεν φτάνουν όμως αυτά τα 150 δις. Και έγινε λοιπόν μια πρόταση που την είχαμε αποκαλύψει άλλη εκπομπή και πλέον είναι γεγονός, ανακοινώθηκε πριν 25 λεπτά. Ο Πρωθυπουργός του Καναδά έρχεται και λέει θα ιδρυθεί μια τράπεζα η οποία θα είναι τράπεζα του ΝΑΤΟ και η οποία θα έχει στόχο να ιδρυθεί με χρηματοδοτήσεις όσων κρατών επιθυμούν, θα έχει κρατικές εγγύησεις, θα έχει κεφάλαιο 100 δισεκατομμύρια δολάρια και αυτή η τράπεζα θα εκδίδει ομόλογα τα οποία εν συνεχεία χρήματα που θα μαζεύει θα τα δίνει στις ιδιωτικές επιχειρήσεις στην πολεμική βιομηχανία. Αυτό είναι το καινούριο νέο το οποίο υπάρχει πλέον. Ανακοινώθηκε πριν από λίγη ώρα στην Τουρκία από τον Πρωθυπουργό του Καναδά και επομένως πλέον έχουμε και χρηματοδοτικά επιπλέον εργαλεία για την μεγάλη προετοιμασία του επανεξοπλισμού της Ευρώπης, της Γερμανίας, του ΝΑΤΟ, που όλα αυτά οδηγούν φυσικά σε προετοιμασία πολέμου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και θα οδηγήσουν σαν να σφίξει περαιτέρω το ζωνάρι. Και κουμπώνει αυτό με μια άλλη αποκάλυψη που είχαμε κάνει εδώ, που ονομάζεται Ένωση Επενδύσεων, Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων. Πώς δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βάλει στο χέρι τα λεφτά και τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων.
0: Ναι, και σε αυτό ήθελα να σταθώ.
1: Αυτό τώρα είναι όλο το πακέτο. Αυτό συζητήθηκε στο ΝΑΤΟ. Δηλαδή, πώς θα μαζέψουν το χρήμα εκτός από τους προϋπολογισμούς και το χρήμα του κόσμου για να μπορέσουν να γίνουν αυτές οι τεράστιες στρατιωτικές δαπάνες.
0: Δηλαδή, εγγυώνται κρατικοί προϋπολογισμοί. Εδώ δεν εγγυάται καμιά Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, η φούσκα της Ευρωπαϊκής, μόνο όταν κλέβει, εκεί αισθανόμαστε και όταν κάνει προπαγάνδα. Εγγυώνται οι κρατικοί προϋπολογισμοί το ένα μέρος. Το άλλο μέρος θα το εγγυηθούν τα ασφαλιστικά ταμεία, είπατε.
1: Το άλλο μέρος θα είναι ας πούμε, τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν τώρα γύρω στα 20 δισεκατομμύρια αποθεματικό. Mm-hmm. Τα οποία το αξιοποιεί αυτό η Τράπεζα της Ελλάδος καθημερινά και πρέπει να τα βάζει σε ομόλογα κλπ. Έρχονται τώρα αυτοί και λέει, ξέρεις κάτι, τι απόδοση έχετε, 2%. Ωραία. Αυτά θα τα δώσετε πλέον στη στήριξη της πολεμικής βιομηχανίας και θα πάρετε απόδοση 5%.
0: Αυτό είναι το κλέψιμο που γινόταν μέχρι το 84.
1: Τώρα θα γίνει υπέρ του πολέμου.
0: Είναι το κλέψιμο που γινόταν στα ασφαλιστικά ταμεία μέχρι την κυβέρνηση Παπανδρέου του 84.
1: Έτσι.
0: Με Τσοβόλα Υπουργό Οικονομικών, ναι, ήταν η πρώτη
1: πράξη. Αυτό θα γίνει πανευρωπαϊκά.
0: Τώρα θα γίνει πανευρωπαϊκά.
1: Ναι. Και ονομάζεται, έχει ένα ωραίο όνομα. Και λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων. Αυτό λοιπόν.
0: Οι επενδύσεις είναι στον πόλεμο.
1: Έτσι. Αυτό λοιπόν το σχέδιο είναι να πάρουν κοντά στα 2-3 εκατομμύρια και παραπάνω που είναι τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων. Και ταυτόχρονα οι μικροκαταθέτες, αν υπάρχουν κάποιοι που έχουν 5.000, 10.000 στην τράπεζα, να τους πούνε φέρτε τα σε ομόλογα πολεμικής βιομηχανίας για να έχετε μεγαλύτερη απόδοση. Ήδη στην Ισπανία, γι' αυτό έχει αναπτυχθεί η βιομηχανία.
0: Στην Ισπανία, ναι.
1: Στην Ισπανία, και είχα γράψει ένα άρθρο παλιά, πήρανε από τα ασφαλιστικά ταμεία και από τις ασφαλιστικές εταιρείες τα αποθεματικά και τα επενδύανε στην πολεμική βιομηχανία της Ισπανίας. Για να έχουν μεγαλύτερη απόδοση. Αυτό λοιπόν είναι το νέο πακέτο. Δηλαδή, εκτός από το στρατιωτικό μέρος, η κουβέντα η μεγάλη είναι για την business. Δηλαδή, πού θα βρεθούν αυτά τα 2,5-3 εκατομμύρια, το 5% του ΑΕΠ ετησίου, πώς θα βρεθούν, από προϋπολογισμούς, από ομόλογα, από τράπεζες. Και αφού φτιαχτεί αυτό το πακέτο των 2,2-3 εκατομμυρίων ετησίως, ποιος θα τα πάρει τα λεφτά? Η πολεμική βιομηχανία. Ποια είναι η πολεμική βιομηχανία? Το 70% των όπλων και των εξοπλισμών είναι αμερικανικής παραγωγής.
0: Η Γερμανία εδώ τι?
1: Η Γερμανία έχει μέρος, όπως είναι η Rheinmetall και ορισμένες άλλες εταιρείες, όπως είναι η Γαλλία, αλλά απεδείχθηκε στον πόλεμο της Ουκρανίας, που βάζαν λεφτά και οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικάνοι, ότι η παραγωγή των όπλων κατά 70% ήταν των Ηνωμένων Πολιτειών. Άρα θα είναι ένα 30% εντός της Ευρώπης. Το 30% στα 2,23 είναι αρκετά λεφτά, είναι 600 τον.
0: Και εκεί θα έχει ένα ποσοστό οπωσδήποτε και η Τουρκία.
1: Εκεί λοιπόν τώρα, πηγαίνοντας αυτή τη βιομηχανία, θα δούμε ότι ένα ποσοστό, σωστά το λέτε, θα έχει η Τουρκία ως εξής. Πρώτον, αυτοδύναμα η τουρκική πολεμική βιομηχανία, η εγκατεστημένη στην Τουρκία, αλλά και οι θυγατρικές της. Πού είναι οι θυγατρικές? Πρώτον, μια μεγάλη θυγατρική είναι του γαμπρού του Ερντογάν που είναι στην Ουκρανία και κατασκευάζει drones. Μια άλλη θυγατρική είναι του γαμπρού του Ερντογάν που αγόρασε την εταιρεία Piaggio, αυτή που έφτιαχνε τα βεσπάκια, αλλά πριν τα βεσπάκια έφτιαχνε όπλα η εταιρεία Piaggio επί Μουσολίνη, σε συνεργασία με την εταιρεία Leonardo της Ιταλίας πάλι, και κάνανε τώρα και κοινή άσκηση όπου μη επανδρομένα αεροπλάνα αναχέτιζαν επανδρομένα αεροπλάνα τα οποία είχε φτιάξει η Λεωνάρντο από τη μια και η εταιρεία του Ερντογάν, και αυτή έγινε άσκηση πριν από 2-3 μήνες. Βάλτε τώρα όλο το πακέτο στη συμφωνία που γίνεται για την αεράμινα και καταλαβαίνετε ότι η βιομηχανία της Τουρκίας θα παίξει ρόλο. Και επειδή μερικοί κάνουν το εξής λάθος, λένε, άμα δείτε την ανάλυση, ωραία, θα πάρει κινητήρες η Τουρκία από τις ΗΠΑ, θα φτιάξει αυτό το αεροπλάνο, το κάνει. Το οποίο λέει όμως είναι τέταρτης γενιάς, επομένως δεν είναι τόσο καλό σαν το F-35. Η Τουρκία τα αεροπλάνα τα κάνει, δεν την κάνει για την πάρτη της. Κάνει αυτά τα αεροπλάνα για να τα πουλήσει σε άλλους. Και θέλει τη συνεργασία με τις ΗΠΑ για να μπει τεχνολογικά συνεργαζόμενη με το στρατιωτικό βιομηχανικό κατεστημένο των ΗΠΑ, όπου με τεχνολογικές συνεργασίες, όπως κάνει με τη Λεωνάρντο, κάνει με την Πιάτζιο, θέλει να μπει μέσα στο παιχνίδι με τις Ηνωμένες Πολιτείες, να φτιάχνει τα αεροπλάνα καν, τα οποία εν συνεχεία να τα πουλάει. Πάνω από 20 δισεκατομμύρια είναι οι τουρκικές εξαγωγές όπλων τώρα. Εάν μπουν στο δίκτυο με τη Μάρτιν Lockheed και με άλλους, δεν θα φτιάχνουν μόνο τα καν, θα κάνουν και άλλα πράγματα. Αν μπουν στο δίκτυο όπως μπήκανε με Λεωνάρντο και με Piaggio, θα παίξουν ρόλο. Και αν περάσουν στο safe μέσα, θα δουλεύουν και με Γερμανούς, και άρα η τεχνολογία και η τεχνογνωσία που θα πάρουν και θα τους ενισχύσει την παραγωγική βάση. Άρα θα αποκτήσουν ισχυρή πολεμική βιομηχανία, όχι μόνο για τους ίδιους, να έχουν όπλα δηλαδή, αλλά για να πουλάνε και σε άλλου. Mm-hmm. Αυτό είναι το παιχνίδι όλο. Δηλαδή η μπίζνα αυτή έγινε σημαντική. Στην Ελλάδα υπήρχε η Ελβό, υπήρχε η ΑΒΗ. Αυτά είναι παρελθόν. Ακόμη και σήμερα να ξεκινήσει όποια προσπάθεια, και μια άλλη κυβέρνηση θα είχαμε, και μια σοσιαλιστική κυβέρνηση θα είχαμε, και μια πάλι δεν θα
0: ήταν λόγω αμέλειας. Είναι η κατεύθυνση
1: επιλογή.
0: Του
1: ΝΑΤΟ. Το είπε ένας από τους παρεμβαίνοντες. Είπε είναι κομπραδόρικη ελληνική αστική τάξη. Το είπε και πολύ σωστά.
0: Τους καλούμαστε.
1: Έτσι. Αυτό αποδεικνύεται και στο θέμα άμυνας και ασφάλειας και παραγωγής όπλων. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Μάλιστα. Κύριε Μαριά, επειδή δυστυχώς δεν επιτρέπει ο χρόνος και είναι στις 8, να ετοιμαστεί το στούντιο στις 8.30 ώρα να μιλήσουμε με τον καθηγητή, τον κύριο Κοσματόπουλο.
1: Νομίζω είπαμε αρκετά.
0: Οπότε... θέλω όμως μια τελευταία, δεν θα σας αφήσουμε να φύγετε. Η στροφή αυτή που φαίνεται να δημιουργείται σήμερα, μήπως από την άλλη μεριά σημαίνει ότι η Τουρκία δεν μπορεί πλέον να είναι σε δύο βάρκες και για παράδειγμα εάν πάρει τα F-35 ή μπει στη διαδικασία του να τα πάρει πρέπει να διώξει τα S-400 και εκεί επάνω δημιουργηθεί ρήγμα στις σχέσεις με τη Ρωσία, πράγμα το οποίο δημιουργεί σε εμάς μια δυνατότητα.
1: Κοιτάξτε, οι σχέσεις δεν είναι προσωπικές, είναι οικονομικές.
0: Ναι, πολιτικές, πολιτικά το έδωσα.
1: Και οικονομικές.
0: Πολιτικά το έδωσα.
1: Η Ρωσία αυτή τη στιγμή, τα οικονομικά συμφέροντα της Ρωσίας είναι στενά δεμένα με την Τουρκία, πρώτον. Στην παραγωγή του πυρηνικού σταθμού στο Ακούγιο. Έτσι, φτιάχνει πυρηνικό σταθμό με ρωσική τεχνολογία κτλ. Δεύτερον, στενή συνεργασία στο κομμάτι των αγροτικών προϊόντων, τεράστιες εξαγωγές.
0: Εφόσον εμείς αρνηθήκαμε να στέλνουμε τα δικά μας, έτσι.
1: Τρίτον, έχετε δίκιο σε αυτό.
0: Τρίτο. Και στον τουρισμό, εφόσον εμείς αρνηθήκαμε τη βίζα.
1: Τουρισμός λοιπόν με τη Ρωσία. Αυτά είναι οικονομικά συμφέροντα.
0: Αυτά θα αλλάξουν, γιατί η ρωσική ηγεσία έχει δείξει ότι βάζει πολιτική προτεραιότητα πρώτα.
1: Ναι,
0: δηλαδή, εγώ δεν έβαλε προτεραιότητα πόσο θα τη στοιχήσει ο πόλεμος με την Ουκρανία.
1: Σύμφωνοι, αλλά εγώ πιστεύω ότι στο τέλος. Τα πάντα είναι οικονομικά. Και επομένως οι οικονομικές σχέσεις της Τουρκίας με τη Ρωσία είναι στενές και δύσκολα θα σπάσουν. Ταυτόχρονα οικοδομούνται πλέον και στενές οικονομικές σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρώπη. Οι εξαγωγές οι τουρκικές στην Ευρώπη ετησίως τώρα είναι 103 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι πολλά τα λεφτά. Η παραγωγή, αυτό που το είχαμε πει και σε άλλη εκπομπή και έγινε πραγματικότητα, είναι ότι δυστυχώς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Κομισιόν και το Συμβούλιο προκρίνουν η Τουρκία να μπει στο Made in Europe. Το Made in Europe σημαίνει ότι ό,τι δημόσιες προμήθειες θα γίνονται στην Ευρώπη πρέπει να έχουν μια σφραγίδα. Αυτοί που μας βλέπουν οι τηλεθεατές τώρα θα παρακολουθήσουν ότι οι σειρμοί στο μετρό είναι δύο σειρμοί. Είναι αυτά τα κόκκινα της Siemens και η άλλη σειρμή που είναι Νότια Κορέα. Αν εφαρμοστεί ο νόμος Made in Europe, η σειρμή θα πρέπει να είναι μόνο ευρωπαϊκή.
0: Είναι το παλιό Made in Germany.
1: Έτσι. Το Made in Europe όμως πέτυχε η Τουρκία, με συμφωνία και του κυρίου Μητσοτάκη, να είναι και η τουρκική παραγωγή. Δηλαδή η εταιρεία γερμανική, η MAN, φτιάχνει λεωφορεία, φτιάχνει φορτηγά και αυτοκίνητα
0: στην Τουρκία. Με ευρωπαϊκή υπογραφή.
1: Και αυτά λοιπόν θα έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στις δημόσιες προκηρύξεις. Οι δημόσιες προμήθειες ετησίως στην Ευρώπη είναι 2-3 εκατομμύρια. Ένας δήμος πάνω στο Ηράκλειο που θα θέλει να αγοράσει ένα λεωφορείο και θα θέλει να πάρει αύριο κινέζικο λεωφορείο με εγγύηση ελληνική τράπεζας ή με λεφτά ευρωπαϊκά, δεν θα μπορεί. Θα του λέει Made in Europe και τη σφραγίδα Made in Europe θα την έχει το τουρκικό λεωφορείο. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Ακόμη πιο στενά οικονομικά συμφέροντα της Τουρκίας με την Ευρώπη. Αυτό εξηγεί για ποιο λόγο η Κάγια Κάλλας κάνει κολοτούμπες στον Ερντογάν και ο κύριος Ρούτε κάνει κολοτούμπες.
0: Έχουμε διαφορετική προσέγγιση. Δηλαδή η Γερμανία ιστορικά παραμέρισε τα μεσοπρόθεσμα ή βραχυπρόθεσμα οικονομικά της ωφέλη προκειμένου να πετύχει το μεγάλο σκοπό. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες, εν πάση περιπτώσει, σέβομαι, είναι πολύ σημαντική αυτή η λόγη. Ένα σημείο, επειδή ήσασταν ευρωβουλευτής και είχατε, ήσασταν μέσα στα χαρκοφυλάκια αυτά, η ειδική σχέση που έχει η Τουρκία όσον αφορά τα αγροτικά προϊόντα τη φέρνει σε μια πλεονεκτική θέση σε σχέση με την Ελλάδα. Δηλαδή, εμείς πληρώνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βγάζουμε αδασμολόγητα. Η Τουρκία δεν πληρώνει και βγάζει αδασμολόγητα.
1: Ναι, ακούστε. Σε επίπεδο οικονομίας, από τα 103 δισεκατομμύρια που, για τα οποία μιλήσαμε πριν, μόνο τα 6 δισεκατομμύρια είναι η αξία των αγροτικών προϊόντων. Γιατί πολλοί κόσμοι νομίζουν ότι η Τουρκία πουλάει αγροτικά προϊόντα στην Ευρώπη. Η Τουρκία, το 45% των εξαγωγών της είναι οχήματα, μηχανήματα
0: κτλ.
1: Τώρα, τα αγροτικά προϊόντα, τα τουρκικά, έρχονται αδασμολόγητα στην Ευρώπη. Είναι αμφιβόλου ποιότητας, διότι παράγονται και χρησιμοποιούν λιπάσματα, φυτοφάρμακα τα οποία είναι περίεργα. Και ταυτόχρονα ψαρεύουν οι Τούρκοι ψαράδες ένα είδος ψαριού. Φερρυπίν, μπορεί να απαγορεύεται τώρα να ψαρέψεις, λέμε, γάβρο. Αυτός ψαρεύει γάβρο. Ο Έλληνας δεν μπορεί να πάει να ψαρέψει, γιατί μόλις το ψαρέψει και πάει στη Μυτιλίνη, θα το πιάσει το λιμεναρχείο και θα το πει απαγορεύεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάει ο Τούρκος, θα ψαρεύει το γάβρο και τον κάνει εισαγωγή στη Μυτιλίνη. Λοιπόν, και τρελαίνεται ο δικός μας ο ψαράς που βλέπει να πουλιέται ο γάβρος που είναι τουρκικής εισαγωγής και τον έχουν πιάσει και εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Αυτά τα τρελά πράγματα δεν μπορούν να συνεχίσουν.
0: Είναι τρελό ή είναι στην πραγματικότητα ένα δώρο της Γερμανίας?
1: Είναι, αλλά από ένα σημείο και πέρα πρέπει και η Ελλάδα να κάνει κάτι. Δηλαδή, δεν είναι μόνο η Γερμανία η κακή, έχει τεράστιες ευθύνες και η Ελλάδα.
0: Δηλαδή, παρατηρείτε το φαινόμενο. Εμείς να είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Τουρκία να έχει το ίδιο πλεονέκτημα όσον αφορά τα αγροτικά.
1: Μπράβο, και να μην έχει καμιά υποχρέωση.
0: Να μην έχει υποχρέωση και να μην πληρώνει.
1: Ακούστε, είναι θέμα και των υπηρεσιών. Παράδειγμα, τις προάλλες απεδείχθηκε ότι υπήρχε σαλμονέλα σε κοτόπουλα που ήρθαν από την Αργεντινή. Λοιπόν, ή από τη Βραζιλία. Γιατί υπάρχει φυτογειονομικός έλεγχος που γίνεται. Ο ίδιος έλεγχος μπορεί να γίνει από τις υπηρεσίες, ξέρω εγώ, στη Θράκη απάνω, και να γίνει ένας έλεγχος τις εισαγωγές για πατάτες, ντομάτες που βέβαια θα πάνε όλα άχρηστα. Μα δεν κάνει κανένας αυτή τη δουλειά. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ακολουθούν τις ρήτρες οι οποίες έρχονται απ' έξω σε μια χώρα που βρίσκεται σε πολιτική κατοχή και από ό,τι φαίνεται με τη σύνοδο τη σημερινή, σταδιακά θα πάει και σε άλλες καταστάσεις.
1: Το μήνυμα όμως πρέπει να είναι ότι υπάρχει δρόμος και υπάρχει αντίσταση. Και ότι τελικά αυτό που έχει σημασία, και σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία, είναι ότι τουλάχιστον ελεύθερα μπορούμε να ενημερώσουμε, να βάλουμε τον προβληματισμό. Αλλά από εκεί και πέρα και ο κόσμος θα πρέπει να πάρει τις δικές του αποφάσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Γιατί η πραγματικότητα είναι δυστυχώς μελανή και πρέπει αυτό να χτυπήσει τα καμπανάκια όλα. Και εμείς ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Φίλοι και φίλες, θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα και για να μπορέσει να υπάρξει η σύνδεση και η προετοιμασία του χώρου, και θα μιλήσουμε συνέχεια με τον καθηγητή πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Βηρητού, τον κύριο Κοσματόπουλο, για το τι γίνεται στο Λίβανο, που φαίνεται ότι θα είναι το τρίτο μεγάλο πεδίο της διεθνούς πολεμικής σύγκρουσης, που εμείς την ονομάζουμε Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
3: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
4: Το καλοκαίρι όλοι χρειαζόμαστε υψηλό δίκτυ προστασίας. Το ίδιο και οι παραλίες μας. Ας προστατέψουμε τις θάλασσες και τις ακτές της Ελλάδας όλοι μαζί, για να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτόν τον φυσικό θησαυρό για πάντα. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές.
5: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάστε με την καρδιά σας.
6: Φτάνει να βλέπουμε τα πράγματα επιφανειακά. Δεν πρέπει να ερευνούμε σε βάθος. Προστατεύοντας την καρέτα καρέτα, τη μονάχους μονάχους και δεκάδες άλλους θαλάσσιους οργανισμούς, τις παραλίες, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεν συμβάλλουμε έτσι στην ισορροπία του ανθρώπου με τη φύση. Με τη βοήθεια όλων, το παράδειγμά μας γίνεται σημείο αναφοράς σε όλη τη Μεσόγειο. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Γιατί η προστασία της Μεσογείου είναι υπόθεση όλων μας.
7: Στις 19 Σεπτεμβρίου ανταμώνομαι στη Θέρμη.
8: Την κερδίση της Ανθρωπιάς. Μια μεγάλη συναυλία που διοργανώνουν πολλοί σύλλογοι της Θέρμης και της ευρύτερης περιοχής και είναι για φιλανθρωπικό σκοπό.
7: Σας περιμένουμε με τον καλό μου φίλο Γιώργο Στεφανίδη για μια υπέροχη βραδιά.
8: Μεγάλη τιμή για μένα που θα βρεθώ ξανά με τον πολύ αγαπημένο μου Βασίλη Σκουλά στη σκηνή. Και διπλή χαρά θα έλεγα, γιατί θα παρουσιάσουμε για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη ποδιακά τραγούδια με τη φωνή του.
7: Σας περιμένουμε όλους. Να είστε καλά.
9: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
10: Καλημέρα κύριε Παπανικολάου.
11: Καλημέρα, καλημέρα εσάς και στους ακροατές. Μια που μου μιλάτε από το Ηράκλειο, ξεκινάω παραπέμποντάς σας σε μια ανάρτηση δημόσια που έκανε αυτές τις μέρες μια πολύ αξιόλογη συνάδελφος, η κυρία Ελένη Παπαδάκη, καθηγήτρια αιματολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης και κοσμήτωρας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, η οποία λέει το εξής πάρα πολύ απλό. Προσέξτε, τέτοιες θεραπείες όπου και να γίνονται, εάν δεν γίνονται με τις ενδείξεις τις αυστηρές, δηλαδή λέει παράνομες θεραπείες με βλαστοκύτταρα, δεν είναι ακριβώς αυτό που λέμε τώρα, αλλά είναι κάτι παρόμοιο έτσι που πλασάρεται από επιτίδιους και μεθόδους αναγεννητικής ιατρικής κλπ. Ότι να σημειωθεί ακόμα μια φορά ότι ο ΕΟΦ ουδεμία έγκριση έχει δώσει για τέτοιου είδους θεραπείες και ό,τι σχετικό διαφημίζεται σε διάφορα ιατρία είναι παράνομο. Δεν είναι μόνο δηλαδή ότι έγιναν κάπου που δεν ήταν νοσοκομείο και ήταν απλό ιατρείο. Ακόμα και το να γίνονται τέτοιες θεραπείες εκτός αυστηρών ενδείξεων είναι παράνομο αυτό καθεαυτό. Συνεχίζω. Η Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία, με ανακοίνωσή της, είχε πει ότι για τέτοιες, όχι ακριβώς αυτές, αλλά κάποιες παρόμοιες έτσι, θεραπείες που πλάσαραν διάφοροι επιτίδιοι, είχε προειδοποιήσει την πολιτεία, το Υπουργείο Υγείας και τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκου ήδη από το 2019-2020 και συνάγεται από τα συμφραζόμενα ότι αυτές οι προειδοποιήσεις είχαν αγνοηθεί παντελώς. Συνεχίζω. Παρόμοιες τοποθετήσεις είχαν γίνει και στα αρμόδια όργανα και του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας, από διάφορους εκλεγμένους εκπροσώπους του ιατρικού κόσμου και από το Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή και από το Κίνημα Γιατρών και από άλλες παρατάξεις, οι οποίες και αυτές δυστυχώς αγνοήθηκαν. Επίσης, παρόμοιες τοποθετήσεις είχαν γίνει από εκλεγμένους περιφερειακούς συμβούλους της Αττικής στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, τουλάχιστον μέχρι τότε που ήταν υποχρεωτικός ο νόμος κάποιες εγκρίσεις χρηματοδότησης από ένα ποσό και πάνω να έρχονται υποχρεωτικά για έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Γιατί μετά άλλαξε όλος περίεργος ο νόμος και δεν χρειαζόντουσαν έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο, χρειαζόντουσαν μόνο από την Οικονομική Επιτροπή, όπου και εκεί στην Οικονομική Επιτροπή πάλι κατά πλειοψηφία πέρναγαν, όχι ομόφωνα. Άρα είχαν γίνει και εκεί οι αρμόδιες προειδοποίησεις. Όλα αυτά είχαν αγνοηθεί παντελώς. Γιατί, προσέξτε γιατί κύριε Σαχίνη, ποια είναι η κινητήριος δύναμη. Η κινητήριος δύναμη που κρύβεται πίσω από όλα αυτά είναι η κυβερνητική πρεμούρα που άρχισε να κορυφαίνεται από το 2022 και μετά, να προωθούνται αυτοί οι, να μην πω κοπογιανητισμοί, ας πω οι μη δόκιμες θεραπείες για να είμαι λίγο ευγενικός, έτσι ώστε να προωθηθεί ο ιδιωτικός ιατρικός τουρισμός, γιατί είναι πυλώνας ανάπτυξης της χώρας. Αυτή ήταν η αφήγηση, καταλάβατε. Γι' αυτό είχαμε ιατρικά συνέδρια που δεν ήταν ιατρικά, ήταν, μην τα χαρακτηρίσω τώρα, όπως αυτό του 2023, όπου παρήλασαν και ο κύριος Πλεύρης, ο τότε Υπουργός Υγείας, και ο μέχρι πρότινος προηγούμενος Υπουργός Υγείας, ο κύριος Κικίλιας, και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου και τότε Περιφερειάρχης Αττικής, κύριος Πατούλης. Αυτό έχει κυριαρχήσει αυτές τις μέρες στη δημοσιότητα. Αυτοί απλώς παρευρέθηκαν όμως και έκαναν ένα χαιρετισμό. Δεν μίλησε κανένας για το ποια ήταν η οργανωτική επιτροπή αυτού του περίφημου παρασυνεδρίου που είχε και την επιστημονική ευθύνη, που άμα το ψάξετε θα δείτε διαπρεπή ονόματα του μεγαλοκαθηγητικού κατεστημένου του Πανεπιστημίου της Αθήνας, που έχουν και αυτοί πολύ σοβαρές ευθύνες για όλα αυτά. Επίσης τεράστιες ευθύνες για όλα αυτά, αν με επιτρέπετε, έστω και αν δεν ήταν Υπουργός Υγείας το 2023, έχει ο σημερινός Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης. Ακούστε δημόσια δήλωση του κυρίου Γεωργιάδη, όχι το 2023, αλλά 27 Νοεμβρίου του 2025, πριν από 10 μόλις μήνες δηλαδή. Σωστά? Mm-hmm. Λοιπόν, ένας σημαντικός επενδυτής από το εξωτερικό αποφάσισε να δημιουργήσει στην Ελλάδα μια πρότυπη μονάδα μακροζωίας. Longevity. Στόχος του να προσελκύσει εδώ ανθρώπους από τη Μέση Ανατολή και γενικά από τη γειτονιά μας. Είμαι απολύτως υπέρ τέτοιου τύπου επενδύσεων, τις οποίες ως Υπουργός Υγείας θα τις στηρίξω όσο περισσότερο μπορώ. Επισκέφτηκα σήμερα την κλινική μακροζωίας στη Γλυφάδα. Τους εύχομαι καλή επιτυχία. Η Ελλάδα σε αυτή τη νέα συναρπαστική εποχή θα είναι πρωταγωνίστρια. Εσείς κύριε Σαχίνη και όλος ο κόσμος που έχει τύχει να έχει επισκεφτεί κάποιο νοσοκομείο, ευχόμαστε να μην ξαναχρειαστεί και ευχόμαστε πάντα να μην είναι για κάτι σοβαρό, αλλά όλος ο κόσμος έχει επισκεφτεί κάποιο νοσοκομείο. Σωστά.
10: Σωστά.
11: Ωραία. Έχετε πάει σε ένα νοσοκομείο, ας πούμε, στο Πανεπιστημιακό του Ηρακλείου, στο Βενιζέλιο, σε οποιοδήποτε. Βλέπετε πινακίδες. Από εδώ το τμήμα επιγόντων περιστατικών. Από εκεί οι παθολογικές κλινικές. Από εκεί οι χειρουργικές κλινικές. Από εκεί η ορθοπαιδική κλινική κλπ. Σωστά.
10: Σωστά.
11: Έχετε δει σε κανένα δημόσιο νοσοκομείο της χώρας ή νοσοκομείο του ΕΣΥ ή πανεπιστημιακό και γενικά σε οποιοδήποτε σοβαρό νοσοκομείο της Οικουμένης να υπάρχει πρότυπη μονάδα μακροζωίας, να έχει καμιά πινακίδα που να σου λέει από εδώ για longevity? Έχετε δει εσείς?
10: Όχι.
11: Όχι.
10: Καλά, εμείς δεν βλέπουμε τα βασικά.
11: Ναι, συγγνώμη. Καταρχήν για τη μακροζωία, ειδικά στην Κρήτη, αλλά και στην Αθήνα, σε μερικές περιοχές, γιατί έχω εμπειρία και από τα δύο, όπως ξέρετε. Για μακροζωία, καταρχήν το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να προσέχουμε πώς οδηγάμε. και μετά τα όλα τα υπόλοιπα, έτσι. Κλείνω την παρένθεση, γιατί βλέπουμε τραγωδίες
12: κάθε μέρα. Σωστή
11: παρένθεση. Ναι. Λοιπόν, αυτή λοιπόν η πρεμούρα του κράτους, προσέξτε, αυτή η πρεμούρα του κράτους, τι λέει εδώ ο κύριος Γεωργιάδης? Να προσελκύσει εδώ ανθρώπους από τη Μέση Ανατολή. Να ξεγελάσουμε κάνα πλούσιο εμμύρι δηλαδή. Να έρθει εδώ για long flight να μας τα κουμπίσει. Και γενικά από τη γειτονιά μας, να ξεγελάσουμε και κανένα πλούσιο κουτόφραγκο, να έρθει εδώ να μας τα κουμπίσει κι αυτός. Αυτή η πρεμούρα τους με στόχο την ενίσχυση του ιδιωτικού κέρδους, μέχρι τώρα είχαν την αντίληψη, προσέξτε που είναι το μυστικό, μεταξύ μας τώρα τελείως, μεταξύ τους όπως συζητάγανε. Έλα μωρέ τώρα φρουφρού και αρώματα τώρα και ο βοτανοθεραπείες τώρα, εντάξει τώρα κοροϊδεύσουν καν εκεί πέρα, τώρα δεν τι πειράζει. Έλα όμως που κλιμακώθηκε η κατάσταση και περάσαμε σε επικίνδυνα πράγματα. Από το έλα τώρα φρουφρού και αρώματα να κάνας πλούσιος να τα κουμπίσει, τι πειράζει, να αναπτυχθεί η οικονομία. Περάσαμε στα πολύ επικίνδυνα. Γιατί άμα το αφήσεις ένα φαινόμενο και το ενισχύεις ελαφριά την καρδία με σκοπό το ιδιωτικό κέρδος, μετά εξελίσσεται σε κάτι πολύ επικίνδυνο. Το καταλάβατε τώρα?
12: Απόλυτα, απόλυτα κύριε Παπανικολάου, το καταλάβαμε. Και αυτό δείχνει άλλωστε και τις συνέπειες του εκφυλισμού της δημόσιας υγείας.
11: Όχι, αυτό δεν είναι εκφυλισμός της δημόσιας υγείας, αυτό είναι εκφυλισμός της ιδιωτικής υγείας.
12: Δεν καταλάβατε, εννοώ ο εκφυλισμός που σε οδηγεί σε γρήγορες αποφάσεις, έτσι λανσάρεται. Αν έχεις μπει κικίνια ειδικά, πήγαινε αλλού να κάνεις τη δουλειά σου, ούτε εκεί δεν κάνεις τη δουλειά σου τελικά.
11: Ακούστε, όχι, είναι ακόμα χειρότερο κύριε Σαχίνη.
12: Α.
11: Άλλο πράγμα. Ξέρεις, δεν έχουμε μεγάλη αναμονή στο δημόσιο νοσοκομείο για να χειρουργηθείς, αλλά ο καθηγητάς ή ο αρχιδιευθυντάς, νομίμως, με νομοθεσία Γεωργιάδη και προηγούμενων κυβερνήσεων, για τους καθηγητάς ήταν από όλες τις κυβερνήσεις, για τους διευθυντάς του ΕΣΥ έγινε τώρα επί Γεωργιάδη, νομίμως είναι και στην ιδιωτική κλινική, έλα μωρέ τώρα εκεί θα, γρήγορα γρήγορα θα σε χειρουργήσει μεθαύριο. Άλλο αυτό, αυτό είναι οικονομικός εκβιασμός.
12: Μάλιστα.
11: Άλλο αυτό και άλλο να πλασάρονται αντιεπιστημονικές, μη δόκιμες, μη εγκεκριμένες και επικίνδυνες θεραπείες. Δεν το ίδιο. Το δεύτερο είναι ακόμα χειρότερο. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε.
12: Τώρα έγινε σαφές. Mm. Κύριε Παπανικολάου, ρωτάει εδώ πολλοί κόσμος. Η εισαγωγή και η διάθεση αυτών των μηχανημάτων στην εποχή έκρηξης.
11: Θέλει ψάξιμο.
12: Ναι, μισό λεπτό. Στην εποχή έκρηξης τεχνολογίας, AI και κυβερνοπληροφορίας.
11: Άκουσα σε κάποιο τηλεοπτικό κανάλι που ήμουνα τον συνάδελφο πρόεδρο της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας να λέει ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα δεν έχει πάρει έγκριση ως ιατρική συσκευή, έτσι.
12: Τον άκουσα,
11: τώρα δεν ξέρω, από τον FDA. Ο FDA είναι ο αντίστοιχος ΕΟΦ, ας πούμε, των ΗΠΑ. Επίσης, εγώ έχω να κάνω κι άλλο ένα ερώτημα. Επειδή ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι στην Ελλάδα, έτσι, οι πιο πονηροί ιδιώτες είναι πάντα κρατικοδίαιτοι. Τουλάχιστον αυτό μας έχει διδάξει η ζωή. Και στην υγεία και στις συγκοινωνίες και στις βιομηχανίες οι περισσότεροι κρατικοδίαιτοι είναι. Για να ψάξει κάποιος μήπως είχαν πάρει και τίποτα επιδοτήσεις. Από τίποτα ταμεία ανάκαμψης, από κανένα ΕΣΠΑ. Γιατί και αυτά δημόσιο χρήμα είναι, έτσι.
12: Ναι.
11: Κοινοτική πόρη είναι δημόσιο χρήμα κι αυτή.
12: Λέτε να
11: το ψάξουμε κι αυτό λιγάκι.
12: Λέτε να πουλήθηκε σαν καινοτομία, δηλαδή.
11: Δεν ξέρω. Αλλά και δεν ξέρω και μόνο για το συγκεκριμένο, λέω και για άλλους παρόμοιους, έτσι.
12: Πείτε μου.
11: Βέβαια, έχετε δίκιο στο εξής, ότι αυτό που εννοούν οι ακροατές προφανώς, ποιο είναι. Από τη μία δεν ενισχύουν τα δημόσια νοσοκομεία. Τα έχουν αφήσει χωρίς προσωπικό και από την άλλη πηγαίνουν και ασχολούνται με αυτές τις ανοησίες. Σε αυτό έχουν απόλυτο δίκιο οι ακροατές, αν εννοούν αυτό.
12: Είναι δύσκολο να τα βρεις, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω εγώ. Έχουν εισαχθεί τα μηχανήματα, όχι μόνο αυτά, διάφορα, που υπόσχονται τη μάνα τους και τον πατέρα τους. Τα έχω πάρει εγώ, τα έχετε πάρει εσείς. Είναι δύσκολο να σας βρουν στην εποχή της κυβερνοπληροφορίας.
11: Αφού τα διαφημίζουν, δεν κατάλαβα. Δηλαδή ότι οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί. Κοιτάξτε, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας έχει δίκιο σε ένα πράγμα. Ότι έχουν αφήσει τον ιατρικό σύλλογο, τον κάθε ιατρικό σύλλογο μόνο του, γιατί έχουν ουσιαστικά εξαφανιστεί οι ελεκτικοί μηχανισμοί του Υπουργείου Υγείας. Το Υπουργείο Υγείας είχε παλιά το λεγόμενο ΣΕΙΠ, τους επιθεωρητές υγείας χρόνιας, δεν ξέρω αν το θυμάστε.
12: Καταργήθηκε το 19 αυτό.
11: Ναι, τώρα έχει γίνει μέρος της ΑΔΑΕ, λέει, δεν έχω καταλάβει, δεν γίνονται έλεγχοι από το κράτος. Ο άλλος έβγαινε και το διαφήμιζε αυτό. Την παράνομη μέθοδο τη διαφήμιζε κανονικότατα. Σε παραϊατρικά ψευδοεπιστημονικά συνέδρια, στο YouTube, στο TikTok, όπου θέλετε δηλαδή, επί χρόνια. Έτσι ψάχνουμε να βρούμε δηλαδή.
12: Το διατάφτα, κύριε Παπανικολάου. Αν
11: λοιπόν,
12: πρέπει...
11: να πάω και στο διατάφτα. Γιατί θέλω να πω ένα διατάφτα που και γι' αυτό δεν γίνεται μεγάλη συζήτηση. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μην πάμε να επινοήσουμε τώρα άλλους νόμους. Το θέμα είναι καταρχήν να εφαρμοστούν οι νόμοι που υπάρχουν και δεν εφαρμόζονται. Σωστά. Σύμφωνα με τους νόμους που υπάρχουν και δεν εφαρμόζονται, γίνεται γενικά παράνομη ιατρική διαφήμιση. Αλλά τέλος πάντων, το πιο σοβαρό απ' όλα. Σύμφωνα με την νομοθεσία που υπάρχει, ο αρμόδιος επιστημονικός σύμβουλος της πολιτείας για θέματα ιατρικής, ο επίσημος, και αυτός που πρέπει να έχει την ευθύνη για τη δεοντολογία και για όλα αυτά να προτείνει κανόνες στην πολιτεία, λέγεται Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. Όχι τοπική ιατρική σύλλογη μόνο. Κυρίως ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. Το δευτεροβάθμιο όργανο των ιατρικών συλλόγων. Εσείς πιστεύετε ότι είναι τυχαίο που μέσα στο 2026 ο κύριος Γεωργιάδης έχει κάνει 3 πραξικοπήματα, έχει διαλύσει τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, έχει διορίσει δοτή διοίκηση, μη εκλεγμένη που ελέγχεται μόνο από τον ίδιο και που δεν συγκαλούνται οι νόμιμοι εκλεγμένοι εκλέκτορες που εκλεγήκαν στις εκλογές της βάσης των Ιατρικών Συλλόγων 13 και 14 Ιουνίου 2026. Δεν συγκαλούνται σε Γενική Συνέλευση των Εκλεκτόρων που είναι το μοναδικό νόμιμο όργανο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Είναι τυχαίο. Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Θέλει ο κύριος Γεωργιάδης να μην υπάρχει Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, έτσι ώστε να ξεφυτρώνουν τέτοια φαινόμενα σαν τα μανιτάρια. Καταλάβατε. Και ένα τελευταίο. Έχετε, επειδή ο κύριος Γεωργιάδης είναι υποτίθεται φιλόλογος, μία αρχή που λέει ένοχος ένοχων ουποιή. Είναι του δικαστικού μας συστήματος αρχής, σωστά.
12: Ναι.
11: Δικαιακής πολιτικής, του δικαιακού πολιτισμού. Ο κύριος Γεωργιάδης αποδεικνύει ότι έχει λερωμένη τη φωλιά του, διότι βγαίνει και λέει για το θέμα εσχρά ψέματα πετώντας λάσπη σε άλλους. Δεν θα πω για άλλους, σας μιλήσω για τον εαυτό τους. Να πω τι διαδίδει, τι ψέματα διαδίδει για μένα. Ακούω για μένα.
12: Για σας.
11: Για μένα μάλιστα.
12: Ότι...
11: Τι θέλει λέει ο Παπανικολάου και μιλάει, που ο Παπανικολάου με μία άλλη γιατρό που έλεγε ότι είναι κβαντική και ολιστική και που κάποιοι την προωθούσαν για πρωθυπουργό της χώρας, φωτογραφίζει την κυρία Καρσιανού δηλαδή, γύρναγε ο Παπανικολάου σε όλα τα νοσοκομεία και έκανε διαλέξεις. Ότι εγώ έκανα διαλέξεις κβαντικής ιατρικής δηλαδή. Και ξέρετε τι εννοεί. Γι' αυτό λέω το ψέμα, δηλαδή είναι σίγουρο ότι έχει πανικό, γιατί ξέρει ας πούμε τις ευθύνες του. Εννοεί μία εκδήλωση για τελείως άσχετο θέμα, για την τραγωδία στα Τέμπη που είχε γίνει με πρωτοβουλία του Συλλόγου Εργαζομένων στα Ασκληπιού Βούλας στις 27 Φεβρουαρίου του 2025, που ήταν αντιπροσωπεία των γονέων των θυμάτων. Ήταν και η κυρία Καρεστιανού και ο κύριος Παπαγγελής και ο κύριος Ασλανίδης και άλλοι, όπου είχα κάνει και εγώ μεταξύ πολλών ομιλητών μια παρέμβαση που οφειλόταν αποκλειστικά στο έγκλημα στα Τέμπη.
12: Και πολύ καλά κάνατε όλοι σας, θα σας
11: ναι,
12: πει κάποιος.
11: Το έγκλημα στα Τέμπη και στο ναι, ότι
12: αυτό
11: η συγκάλυψη των κυβερνητικών ευθυνών για το έγκλημα στα Τέμπη μας θύμισε την προσπάθεια που είχε γίνει να συγκαλυφθούν οι κυβερνητικές ευθύνες για την έλλειψη κλινών εντατικής θεραπείας την περίοδο της πανδημίας.
12: Μάλιστα. Αυτό τι σχέση έχει όμως με τα...
11: Ρωτήστε τον κύριο Γεωργιάδη. Τώρα, δηλαδή, αυτό δεν δείχνει ένα πανικό.
12: Ναι, από την άλλη, ο Υπουργός, οφείλω να σας πω, δήλωσε χθες ότι κλείνουν όλα αυτά και μπαίνουν, υπόκεινται πια σε αυστηρό έλεγχο. Όλα αυτά τα ιδιωτικά.
11: Και γιατί δεν εφαρμόζονταν η νομοθεσία τόσο καιρό.
12: Εντάξει, αυτό είναι άλλο.
11: Συγγνώμη, είπε, υπόκεινται από εδώ και πέρα σε αυστηρό έλεγχο. Χωρίς να φέρει νόμο. Σωστά. Mm-hmm. Άρα ομολογείται ότι νομοθεσία υπάρχει. Γιατί δεν εφαρμόζονταν. Και γιατί δηλαδή έπρεπε να συμβεί το κακό σε κάποιον επώνυμο και γνωστό. Άμα συνέβαινε σε κάποιον που δεν ήταν επώνυμος και γνωστός, τι θα κάναμε. Για πείτε μου.
12: Δεν μπορώ να διαφωνήσω μαζί σας. Το ξέρετε,
11: ναι.
12: Το καταλαβαίνετε. Είναι εύλογα τα ερωτήματα που θέτετε. Προς τους πολίτες...
11: Το ξαναλέω τώρα.
12: Ναι, ναι.
11: Πίσω απ' όλα, τι λένε οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι που σε αυτό έχουν απόλυτο δίκιο.
12: Follow the money.
11: Follow the money.
12: Μάλιστα.
11: Πίσω από όλα αυτά κρύβεται η κυβερνητική πρεμούρα που ξεκινάει από το Μέγαρο Μαξίμου με όλους τους υπουργούς υγείας να πρημοδοτήσουν την ανεξέλεκτη ιδιωτική επένδυση, λένε αυτοί, επένδυση εισαγωγικά, για κάθε κομπογιανιτισμό, για κάθε κομπογιανιτισμό, έτσι ώστε να προσελκύσουμε, να ξεγελάσουμε τίποτα πλούσιους εμμύριδες. Αυτή είναι η καλή μουσουλμάνη, οι εμμύριδες, έτσι. Αυτούς τους θέλουμε. Τους μετανάστες που είναι και αυτοί μουσουλμάνοι, αλλά είναι κακομύριδες, δεν τους θέλουμε. Κλείνω την παρένθεση. Ή να προσελκύσουμε τίποτα πλούσιους κουτόφραγκους από τη Δυτική Ευρώπη, να έρθουν εδώ να τα κουμπίσουν σε κάτι τέτοιους κομπογιανετισμούς. Τάχα μου για μακροζωία και το ένα και το άλλο και το ένα. Γιατί είχαμε μείνει με την εντύπωση, έλα μωρέ τώρα, φρουφρού και αρώματα τώρα, άσε να τα πάρουμε από κάνα φραγκάτο, τι πειράζει. Έλα όμως που αποδεικνύεται ότι δεν είναι μόνο φρουφρού και αρώματα, αλλά είναι και επικίνδυνα και σκοτώνουν κιόλας. Το καταλάβατε τώρα ποιο είναι το θέμα.
12: Σαφές.

0: στριφεί. Δεύτερον, θα έλεγα ότι υπάρχουν αρμόδιες επιστημονικές εταιρείες που εκπροσωπούν τον επιστημονικό κόσμο της χώρας να διαβάσουν τι λένε οι ιατρικές οδηγίες των επιστημονικών εταιρεών. Mm. Τρίτον, με συγχωρείτε ρε παιδιά, θα μιλήσω και λίγο λαϊκά τώρα δηλαδή, όχι αυστηρά επιστημονικά, ξέρετε. Εγώ και, και επιστημονικά όταν μιλάω, κάτι ορθοπολιτικές διθενιές και κάτι αστικές ευθυμέπειες τις απεχθάνουμε, κύριε Σαχίνη. Βρε κακομύριδες, τι μακροζωία και οδηγάτε σαν μην πω δηλαδή. Η μακροζωία σας μάρανε στους κοπογιανίτες. Οδηγάτε σαν μην πω, καπνίζετε σαν λουλάδες, πίνετε τον αγλέωρα, κάνετε ανθυγιεινή ζωή, δεν φταίτε μόνο εσείς, δεν φταίτε μόνο εσείς, γιατί αν είναι οι συνθήκες εργασίας 13ωρο, 14ωρο όλη τη σεζόν, 7 μέρες τη βδομάδα, έτσι, αυτό κόβει χρόνια ζωής. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Ωραία, είναι οι κοινωνικές συνθήκες έτσι, είναι η ποιότητα των τροφίμων υπό αφισβήτηση, είναι περιβαλλοντικοί παράγοντες οι άλλοι, περιβαλλοντικοί παράγοντες, η ρύπανση του περιβάλλοντος και αυτά επηρεάζουν τη δημόσια υγεία. Τα έχουμε όλα αυτά και αντί να πάτε να αναιρέσετε αυτές τις αιτίες που κλέβουν τις ζωές μας, πηγαίνετε τώρα και ασχολείστε με τα φρουφρούκια αρώματα. Αυτά θα έλεγα, κύριε Σαχίνη.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπα-Νικολάου.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Και εσείς να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
5: Όχι άλλο κάρβουνο.
6: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
7: Η κόρη μου δύο διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάδικο και δεν προλαβαίνει.
8: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
9: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
10: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
11: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
12: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
5: Όχι άλλο καρβουνό.
13: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
14: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
15: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
16: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
15: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
16: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
15: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
17: Η Γκουογκουάνγκ Όπερα επιστρέφει στην Αθήνα με τη μαγευτική παράσταση «Η Πριγκίπισσα και η Μαγική της Βεντάλια» την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Μια εντυπωσιακή παράσταση για ενήλικες και παιδιά με ελληνικούς υπέρτιτλους. Συμμετέχουν οι ηθοποιοί Κωνσταντίνος Καζάκος, η Ιωάννα Πηλιχού και η Μικρή Ήρυδα. Προσαρμογή σκηνοθεσίας Γιώτα Κονδουράκη. «Η Πριγκίπισσα και η Μαγική της Βεντάλια». Κυριακή 11 Οκτωβρίου για δύο μονοπαραστάσεις στο Οδείο Αθηνών. Εισιτήρια προπολούνται στο ticketservices.gr.
18: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
19: Σταύρος Τσαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Τσαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά

0: να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ιρό Σαΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, Ταξίδι στο Φως. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
1: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
2: Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για τις κυρώσεις ή για τις υποτιθέμενες κυρώσεις των Αμερικανών εναντί των Ιρανών και τη μεγάλη αντίδραση των Κινέζων να τους αγνοήσουν πλήρως παντελώς. Αυτή είναι η μεγάλη αντίδραση της Κίνας. Ο πρόεδρος είπε στον Τραμπ: δεν πάνε να πνιγείτε και εσείς και οι κυρώσεις σας, δεν πρόκειται να υποδείξετε, δεν θα είστε πλέον ξανά οι τρομονόμοι του πλανήτη. Αυτό μεγάλο θέμα σήμερα και άλλα πολλά. Έχουμε και από τα ελληνικά μεγάλα ζητήματα. Οι Τούρκοι υποδηλώνουν εδώ ότι κάτι πάει να γίνει και με τα θαλασσιά πάρκα και με άλλα, για να δούμε σήμερα τι θα κάνουμε. Καλησπέρα και φίλοι, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Είμαστε εδώ σήμερα Τετάρτη 26 του μήνα, παρεούλα. Θέλω να σας ευχαριστώ που είστε εδώ και σήμερα. Αυγούστου κρατάει ακόμα, το καλοκαίρι κρατάει ακόμα. Μην ακούσω καλό χειμώνα κτλ. Είμαστε ακόμα, περνάμε όμορφα τον όμορφο αυτόν μήνα του καλοκαιριού. 30 Αυγούστου έχω τα γενέθλιά μου, επομένως είναι ο μήνας μου. Και χαίρομαι πολύ που είμαστε ακόμα σε αυτό το μήνα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους και όλους που όχι απλά είστε εδώ, αλλά βοηθάτε το κανάλι αυτό να πάει παρακάτω. Θυμίζω ότι έχω απευθύνει κάλεσμα σε ανθρώπους και θα ξεκινήσουμε νέες εκπομπές το Σεπτέμβριο με κάποιους από εσάς οι οποίοι θέλετε να βγείτε μπροστά, να μιλήσετε για θέματα που σας ενδιαφέρουν και σας αφορούν. Αν θέλετε, μπορείτε να μου στείλετε email να συζητήσουμε τις ιδέες σας. Και βέβαια, να ευχαριστήσω πάνω απ' όλα τους ανθρώπους οι οποίοι με βοηθούν να συνεχίζω και να επεκτείνω το κανάλι και το κανάλι αυτό και άλλα βήματα τα οποία έχουμε στα σκαριά, άλλα πράγματα τα οποία δουλεύουμε. Αναφέρομαι λοιπόν στους υποστηρικτές μέσω του Patreon που με βοηθούν να τα κάνω όλα αυτά πράξη. Αν θέλετε και εσείς να μας βοηθήσετε, μπορείτε. Κάτω στην περιγραφή θα βρείτε ένα σύνδεσμο στο Patreon, όπου εκεί μας κρατάτε ζωντανούς και ανοιχτούς, θα έλεγα. Λοιπόν, κατευθείαν πάω με τα ελληνοτουρκικά, διότι είχαμε και μία δημοσίευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το τουρκικό πρακτορείο Ανατολή, όπου βάλαν και στο χάρτη πλέον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι Τουρκαλάδες τα θαλάσσια πάρκα τους. Αναφέρουμε προφανώς το πάρκο στη Λίμνο και το δεύτερο πάρκο στο Καστελόριζο. Εντάξει, τα πράγματα είναι δύσκολα. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε μια άκρος ανθεληνική κυβέρνηση. Άνθρωποι των Τούρκων, κογιό τσακάλια, πέμπτη φάλαγγα στην ακαδημία, στη δημοσιογραφία. Αυτή η αθλειότητα, όποιο είναι πετυχημένο σε αυτή τη χώρα στου κλάδου αυτού, ακαδημαϊκό, δημοσιογραφικό, πολιτικού. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι ξεκάθαρα υποχείρια ξένων δυνάμεων. Είτε είναι των Τούρκων, είτε των Εβραίων, είτε των Αμερικανών, είτε των Γερμαναράδων, Γερμανοτσολιάδες, Τουρκοτσολιάδες, Τουρκοχορεύτες, Τουρκοχανούμισες. Δεν έχει καμία διαφορά στην πραγματικότητα. Οι άνθρωποι αυτοί απεργάζονται σενάρια κατά του ελληνισμού. Το βλέπουν αυτό οι γείτονες, ενθαρρύνονται. Γι' αυτό βλέπουμε αυτές τις ραγδαίες κλιμακώσεις. Είδαμε αυτόν τον. Μάλλον να σας τη δείξω, δείτε εδώ την εικόνα. Δεν ήθελα να την διαφημίσω, αλλά για να ξέρετε πώς μας απειλούν εδώ τα Τουρκομόγκολα. Αυτός είναι ο χάρτης που δημοσίευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ξαναλέω, το Ανατολού είναι το πρακτορείο Ανατολή. Όλα έχουν κλέψει μέχρι και τα ονόματα. Οι Τούρκοι, για να καταλάβετε πόσο τραγική είναι η κατάστασή τους, τα πλάσματα αυτά τα οποία δεν έχουν λόγο ύπαρξης στην περιοχή μας, ήρθαν εδώ από τις στέπες, κατέσφαξαν και τώρα φτάνουν να απειλούν και στις θάλασσές μας. Είναι μια νέα απειλή, η πρώτη νέα μεγάλη απειλή της Ευρώπης. Στην πραγματικότητα αυτή είναι από την Ισλαμοφασιστική Τουρκία. Τη βλέπετε λοιπόν εδώ, πώς περικυκλώνουν τη Λίμνο, πώς περικυκλώνουν τα νησάκια μας, πώς περικυκλώνουν το Καστελόριζο. Λοιπόν, προφανώς θα έπρεπε να υπάρξουν αντιδράσεις, δεν υπάρχει καμία αντιδράση, το έχουν κάνει γαργάρα. Ο Κούλης το χάπατο κάνει βουτιές, του κάνει πατητές οι άλλοι, πώς λένε, η Μάρεβα και μαζί τα ξεφτιλίκια και τις διακοπές του στα Χανιά που έχουν αμαυρώσει όλη την Ελλάδα με την παρουσία. Οπουδήποτε έχουν σπίτια, είναι ακόμα πιο κατάρα για τις περιοχές αυτές. Διώξτε τους να φύγει το μόλεμα. Κανονικά, σαν να μην τρέχει τίποτα, 100% στην Κοσμάρα ή μάλλον όχι στην Κοσμάρα, στην Κοσμάρα, την Τουρκοκοσμάρα. Δηλαδή, τα κάνουν γαργάρα, προσπαθούν να μας παρέχουν αυτήν την ψευδαίσθηση της ασφάλειας, ώστε στην πραγματικότητα αυτό το οποίο κάνει να μας απονευρώνουν τα εθνικά αντανακλαστικά. Λοιπόν, για το λόγο αυτό και για πολλούς άλλους λόγους θα είμαι στο Καστελόριζο, πρώτη φορά που θα βρεθώ στο νησί. Ο λόγος και ο σκοπός είναι ιερός, ιδίως βλέποντας αυτές τις εξελίξεις. Δείτε αυτήν την εικόνα εδώ. Εδώ, φίλες και φίλοι, βλέπετε την έκθεση ζωγραφικής Αιγαίου Πνοές. Τα εγγένεια είναι την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, αλλά την επόμενη, όχι αυτή που έχετε, την επόμενη Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ώρα 7.30 το απόγευμα. Εάν είστε κοντά, Ρόδο, οπουδήποτε, Σίμι, θα ήθελα να βοηθήσετε αυτή την εκδήλωση και να την υποστηρίξετε. Είναι, ξαναλέω, εθνικού ενδιαφέροντος, υψής εθνικής σημασίας αυτή η έκθεση ζωγραφικής. Να έρθετε να βοηθήσουμε το Καστελόριζο με την παρουσία μας, να στηρίξουμε εκεί τα καταλήματα, τις επιχειρήσεις, τα πάντα, και να βγάλουμε βίντεο από εκεί, να βγάλουμε φωτογραφίες, εικόνες όμορφες για τον ελληνισμό στην Ανατολική Μεσόγειο μαζί με το Αιγαίο. Λοιπόν, αυτά, καθώς οι άλλοι ξεπουλούν, δίνουν τα πάντα και τα εσώψυχά τους, να μην πω κάτι χειρότερο, εμείς υπογραμμίζουμε και υπενθυμίζουμε τα δίκαια του ελληνισμού. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εδώ κολλάει και αυτή η αποκάλυψη που έρχεται, μάλλον όχι αποκάλυψη, ομολογία από τους Τούρκους ότι ετοιμάζονται για διάφορα σενάρια, πολεμικά σενάρια, στο Αιγαίο συγκεκριμένα. Μπαίνει στο κάδρο και το Εβραϊστάν εδώ, αλλά στην πραγματικότητα έχουμε ένα πολύ σαφές μήνυμα από τους Τούρκους ότι οι Τούρκοι, αυτά τα οποία όχι απλά έγιναν με τη θαλάσσια πάρκα, αλλά και με το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα, τα οποία ετοιμάζουν και θα διχοτομήσουν το Αιγαίο στην πραγματικότητα. Όλα αυτά τα οποία έρχονται πρέπει να τα καταπιούμε, γιατί έχουμε τις μεγαλύτερες ρουφίχτρες υπουργούς και πρωθυπουργούς στη χώρα διαχρονικά. Άρα μας απειλούν με αυτήν την αποκάλυψη ότι ετοιμάζουν σενάρια πολέμου, γιατί αλλιώς θα μας έρθει κάτι χειρότερο από αυτό το οποίο ήδη έχουμε, η λέλαπα που λέγεται κοινοβουλευτισμό στην πραγματικότητα και ενιαίο κόμμα. Άρα, όπως αποκαλύπτεται εδώ, το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ομολογεί, αποκαλύπτει ότι διεξάγουν, λέει, διάφορου είδους σενάρια, προετοιμασίες για τα σενάρια, από διαχείριση κρίσης μέχρι ξεκάθαρο πόλεμο, καθώς παρακολουθούν το τι συμβαίνει, λέει, στην περιοχή, στη Μεσόγειο και στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Αυτό λοιπόν φαίνεται με επιστολή στην Τουρκική Βουλή 10 Αυγούστου, την οποία την υπέγραψε ο Υπουργός Άμυνας Τουρκίας Γιασάρ Γκουλέρ, όπου πράγματι ετοιμαζόμαστε, λέει, για μια πιθανή κρίση την επερχόμενη περίοδο, και μάλιστα είμαστε, λέει, σε συντονισμό με διάφορα κρατικά, με άλλες κρατικές αρμόδιες υπηρεσίες και αρχές, για να πάμε σε μια απάντηση, ιδίως εναντίον της Ελλάδος, μας βάζουν στο στόχαστρο. Υποτίθεται αυτό είναι ο Φερετζές, λόγω της συνεργασίας που έχει η Ελλάδα αμυντικής με το Ισραήλ, ότι αγοράζουμε όπλα, δηλαδή, τα οποία βγάζουν εκατομμύρια οι τρογλωδίτες στα παράσιτα της Νουδού, ότι αυτή είναι η αιτία, ενός πραγματικότητα αιτία, όπως είδατε, είναι οι τουρκικές διεκδικήσεις, οι οποίες πρέπει να αποδεχθούμε, διότι αν δεν αποδεχθούμε, εικάζω ότι κάποιοι θα πέσουν από τη θέση τους, κούλιδες κτλ. Και πολύ πιθανό να πάμε αμαχητοί, να χάσουμε τα δίκαιά μας. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε τον Γκουλέρ να λέει πως ετοιμαζόμαστε για όλα τα σενάρια, παρακολουθούμε, λέει, τις κινήσεις του ελληνικού στρατού, οι οποίες επηρεάζουν τα συμφέροντά μας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Έχουμε εκπονήσει, λέει, μελέτες για κρίση, για ένταση, η οποία μπορεί να προκληθεί στην περιοχή. Και ξεκάθαρα, λοιπόν, αναφέρουν εδώ ότι προετοιμάζονται. Η γλώσσα που χρησιμοποίησε στην επιστολή του είναι ότι επίκειται και κάποιο είδους επιστράτευση, κινητοποίηση, γιατί βλέπουν, λέει, εχθρικές διαθέσεις εναντίον τους. Εδώ αυτοί που μας απειλούν με κάζουν μπέλη, η απόλυτη ηρωνία. Σας πληροφορώ ότι αυτό ξεκίνησε από μια κοινοβουλευτική ερώτηση, ένα κοινοβουλευτικό ερώτημα που υπέβαλε ο Χασάν Οζτουρκμέν, ο οποίος είναι του Τζεχαπέ, του Ρεπουμπλικάν, δηλαδή των Κεμαλικών, των Καθαρμάτων. Είναι οι εθνικοφασίστες στην πραγματικότητα, μαζί με τον Μπαχτσελί και οι Ρεπουμπλικάνοι. Κάποιοι νομίζουν ότι, ξέρω εγώ, ο Ζέλ ή ο άλλος, πώς το λένε, ο Μάμογλου, που χαβαλαδιαζόταν εκεί με τον Μπακογιάννη, τότε που ήταν δήμαρχος Αθήνας, που είχε μολύνει την πόλη μας. Θα μου πει, δεν τη μολύνει ο Δούκας, αρχιμόλυσμα. Τέλος πάντων, ότι είναι, λέει, εναλλακτική αυτή και είναι της ειρήνης κτλ. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι υπερθεματίζουν στο φασισμό και στον υπεραλισμό οι βρωμότουρκοι εδώ, και τους λέω βρωμότουρκοι γιατί πραγματικά είναι υπεραλιστές και θέλουν να πάνε να μας ακροτηριάσουν. Ζήτησε, λοιπόν, ο Χασάν Οζτουρκμέν, ξαναλέω, σοβινιστής Τούρκος, ό,τι χειρότερο, δηλαδή σκουπίδι κυριολεκτικό, βρωμοσκούπιδο, να ρωτήσει, λέει, τι κάνετε, λέει, η αντιξωματική αντιπολίτευση ρωτάει την κυβέρνηση, τι κάνετε για το στρατό των Ελλήνων που συγκεντρώνεται στα ελληνικά νησιά απέναντί μας, και ότι πρέπει να κάνετε κάτι, δεν είναι δυνατόν να έχουν στρατό και να μείνονται, πρέπει να μπορούμε να εισβάλλουμε και να τους εξαλείψουμε από το χάρτη, Άρα δεν πρέπει να του το επιτρέπεται. Τα αδέφει ο ένα φασίστα στον άλλο φασίστα, και έχουμε βέβαια εδώ τις, τα πόμολα τύπου Ελιαμέπ και άλλοι καθηγητάδε που έχω αναφέρει τι τελευταίε μέρε στο κανάλι, οι οποίοι έχουν κάνει τα πάντα για να υποστηρίξουν αυτά τα φασισταριά. Να καταλάβετε τι σημαίνει, πώ διδάσκονται φιλοφασισταριά, τα παιδιά μα από φιλοφασισταριά, από φίλου των Ισλαμοφασιστών και των εθνικοφασιστών τη Τουρκία, διδάσκονται από αυτού του ανθρώπου μέσα στα ελληνικά πανεπιστήμια, τα οποία είναι κυριολεκτικά για διάλυση. Λοιπόν, θα το παρακολουθήσουμε το θέμα, μένουμε. Πάμε να δούμε τώρα να δούμε λίγο τα θέματα των κυρώσεων. Μάλλον θα πάω κατευθείαν και θα δω τι θα μου μείνει για να τα μαζέψω μετά. Σύμφωνα λοιπόν με την αμερικανική ηγεσία και με τον Τραμπάκουλα και με τον άλλον τον Τρόμπα, τον Σκοτ Μπέσεν, ξαναλέω, άνθρωπος του βαθέως κράτους των ΗΠΑ, ένας λιμοκοντόρος του κερατά, ο οποίος αποφάσισε να καταστρέψει, λέει, το Ιράν, έτσι αποφάσισε, έτσι νομίζει, με νέες κυρώσεις. Μέχρι στιγμής υποτίθεται είχαν τη μέγιστη πίεση, ασκούσανε. Τώρα ξαφνικά πάμε στη μέγιστη της μέγιστης. Δηλαδή πάνω από το 100% υπάρχει το 101, εικάζω, στο ακατοίκητο των Αμερικανών αξιωματούχων. Εδώ λοιπόν ξεκινάνε μια νέα επιχείρηση, όπως μας λένε, η οποία θα υποτίθεται έχουμε την Epstein Fury, έχουμε πει, είχαμε την Economic Fury και έχουμε τώρα τον οικονομικό απόβλητο, ας πούμε, επιχείρηση του οικονομικού παρείας, την πούμε έτσι την αποκαλούν εδώ, την αποκάλεσε ο Scott Bessent, για να κόψει την οικονομική ζωή των Ιρανών. Άρα σκοπός μας, λέει, είναι σε όλο τον πλανήτη να κόψουμε κάθε ρανίδα σωτηρίας, κάθε σανίδα σωτηρίας, κάθε ρανίδα οικονομικής ενίσχυσης του οργανισμού του Ιράν, του τυραννικού αυτού καθεστώτος, μέχρι να μείνουν μόνοι τους οι Ιρανοί, και πρέπει, λέει, να διαλέξουν, να επιλέξουν οι χώρες του κόσμου μεταξύ της Αμερικής και του Ιράν, και ότι εδώ θα, για πρώτη φορά θα δούμε αυτές τις λεγόμενες δευτερογενείς κυρώσεις, τα δευτερογενείς ταρίφες. Όχι, κυρώσει, καλά το είπα. Κανένας, λέει, δεν είναι υπεράνω των αμερικανικών κυρώσεων, νομίζει εδώ ο νεορωμαίος, νομίζω ότι είναι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ο Μπέσεντ. Κουφάλεστε, θα βουλιάξετε και θα πνιγείτε στο αίμα που βούλιαξαν και οι Ρωμαίοι. Εάν πιστεύουν, λέει, χώρες ή οντότητες, μάλλον να βρούμε χώρες και οντότητες οι οποίες διευκολύνουν τις συναλλαγές των Ιρανών ή συμμετέχουν στο οικοσύστημα, είμαστε και το οικοσύστημα μόγκολο, αγγλοσαξονικό. Ότι αν συμμετέχουν, λέει, στο οικοσύστημα που μεταφέρεται το ιρανικό πετρέλαιο και λαμβάνουν οι Ιρανοί χρήμα, και από εκεί το χρήμα πάει σε καταπίεση του λαού, θα τους στοχοποιήσουμε, λέει, τις χώρες και τις οντότητες αυτές. Ξαφνικά τους ένιαξε ο λαός ο ιρανικός, που σκότωσαν 170-168 κοριτσάκια στη Μινάμπ, ένα έγκλημα από τα χειρότερα της ιστορίας της ανθρωπότητας. Βομβάρδισαν μωρά δημοτικού κοριτσάκια. Λοιπόν, παράλληλα, ενώ ένα μεγάλο τίποτα στην πραγματικότητα ήταν αυτή η δήλωση, τη Δευτέρα ήρθε, περίμενα κάποιες μέρες να δω αν θα δούμε κάποια στοχοποίηση, τίποτα, καμία. Είπε ότι θα γίνει κάτι αν, ξέρω εγώ, δεν αλλάξει κάτι. Δηλαδή δεν στοχοποίησαν καμία χώρα, κανένα οικονομικό ίδρυμα, το οποίο συνεχίζει με το Ιράν τις συναλλαγές. Είπε βέβαια ο Μπέσεντ ότι είναι, λέει, μια ισχυρή προειδοποίηση. Δηλαδή σας δίνουμε λίγο χρόνο, εικάζω στο μυαλό του. Το ονόμασαν οικονομική μέρα D-Day, απόβαση Νορμανδία, τότε που μπήκαν οι Αμερικανοί στις αγγλικές ακτές για να νικήσουν τους Ναζί εκεί. Και είπε λοιπόν, όταν το ρώτησαν τον Μπέσεντ ευθέως, του λένε γιατί απειλείται απλά και δεν βάζετε κυρώσεις από τώρα, και είπε ότι θέλουμε, λέει, να τους προειδοποιήσουμε, δεν θα ήθελα, λέει, να ανατινάξω το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα. Γιατί να θέλω να το ανατινάξω? Σαν να λέει ότι αν έβαζα τις κυρώσεις θα το ανατίναζα. Βέβαια, η λογική λέει ότι εντάξει, αν σε γράψουν κανονικότατα που αυτό σου αξίζει και αυτό θα γίνει, θα το κάνεις, θα πας σε κυρώσεις? Διότι αν πας σε κυρώσεις, θα ανατινάξεις το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα σύμφωνα με τα λεγόμενά σου. Άρα βλέπουμε τι τυχοδιώκτες, τι κοθόνια, τι κουτορνίθια και κοθόνια ταυτόχρονα είναι οι Αμερικανοί. Οι άνθρωποι αυτοί είναι άκρως επικίνδυνοι και πρέπει με οποιοδήποτε τρόπο να τους μποϊκοτάρουμε και να τους υπονομεύουμε παντού. Βλέπετε λοιπόν εδώ πόσο επικίνδυνο είναι για την παγκόσμια οικονομία αυτό το οποίο ετοιμάζουν, οι θέλουν να κάνουν οι Αμερικανοί, οι οποίοι προσπαθούν να πιέσουν τους Ιρανούς. Έχουν χάσει, έχουν ιτηθεί κατά κράτος από το Ιράν. Νομίζω, το λέω και το ξαναλέω, δεν ξέρω τι λένε άλλοι που μπορεί να ακούτε, δεν ακούω κανέναν. Πραγματικά νομίζω ότι πλέον έχουμε φτάσει στο σημείο που πρέπει να μιλάμε για πλήρη επικράτηση των Ιρανών επί των Αμερικανών. Τους έχουν εξαϊλώσει και στρατιωτικά τους έχουν εξαϊλώσει, δεν μπορούν να επιβληθούν. Και από ό,τι καταλαβαίνετε, και το στενό του Ορμούζ περνάει στη διοίκηση των Ιρανών. Ήδη έχουμε νέες εξελίξεις μεταξύ των Ιρανών και του Ομάν. Θα υπάρξει ένας διάβλος, ένας διάδρομος, ο οποίος θα ξεκινάει από τα χωρικέδατα του Ιράν και στο τέλος θα βγαίνει πάλι από τα χωρικέδατα του Ιράν. Δηλαδή θα είναι ένας διάδρομος που θα τον ελέγχουν οι Ιρανοί. Αυτό είναι το οποίο συζητήθηκε. Πάμε δηλαδή σε μια de facto πλέον κατάληψη της θάλασσας του στενού του Ορμούζ. Και εδώ ο Μπέσεντ και ο Τραμπ μπορεί να ουρλιάζουν, να κάνουν τις τριγκιές τους, να τρελαίνονται, δεν μπορούν να δεχτούν το πόσο ξεφτυλίστηκαν, το πόσο ιτήθηκαν, το πόσο τους ποδοπάτησαν οι Αμερικανοί. Λέει λοιπόν ο Μπέσεντ, όσοι λέει σταθούν δίπλα μας, επιλέξουν τις ΗΠΑ, θα δεχθούν τα θετικά της ανταμοιβές της συνεργασίας μας. Όσοι ταχθούν με το καθεστώς του Ιράν, θα πρέπει να περιμένουν και αυτοί να απομονωθούν διεθνώς. Θα κόψουμε, λέει, τις 5 πιο ζωτικές για το Ιράν γραμμές που δίνουν ζωή στο Ιράν. Ποιες είναι αυτές? Τα ψηφιακά προϊόντα, οι Κάζο εννοούν και τα κρυπτονομίσματα. Δεύτερον, τεχνολογία. Τρίτον, χρυσό. Τέταρτον, αεροσκάφη. Και πέμπτον, ναυτιλία. Μάλιστα, βάλανε, λέει εδώ, βάλανε 60, σε 60 νέες οντότητες κυρώσεις και πλοία και τα λοιπά και προσωπικότητες, αλλά όχι χώρες ή εταιρείες, σε προσωπικότητες. Δηλαδή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στην Κίνα, Σιγκαπούρη, Ελβετία, Χονγκ Κονγκ κτλ. Εντάξει, είναι χάδι, δεν έγινε τίποτα στην πραγματικότητα, κανείς δεν ίδρωσε. Οι Ιρανοί λένε ότι ετοιμαζόμαστε για το παραμικρό, έχουν προσπαθήσει τα πάντα, δεν έχουν καμία ελπίδα, καμία ουσιαστική πιθανότητα επιτυχίας οι Αμερικανοί, και τώρα παίζουν τα ρέστα τους εδώ. Και άρα περιμένουμε αυτήν την υποτιθέμενη περίοδο προσαρμογής που έθεσε ο Μπέσεντ στην ανθρωπότητα. Το ρολόι, λέει, ξεκίνησε να μετράει. Τους δίνουμε την δυνατότητα να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους. Προφανώς κατά βάση εννοεί την Κίνα και την Ινδία, σε ένα μικρότερο βαθμό στους Τούρκους, αλλά κατά βάση εννοεί αυτές τις χώρες, ή το Πακιστάν επίσης. Αυτές είναι οι χώρες που στοχοποιούνται εδώ από τον Μπέσεντ, λέγοντας ότι τους δίνουμε δυνατότητα να αντιδράσουν. Και τους έχουμε δώσει, λέει, προθεσμία συγκεκριμένη: σταματήστε, διακόψτε τους δεσμούς σας και τις συναλλαγές σας με τους Ιρανούς. Δεν είπε τον ορίζοντα που έχει δώσει, δηλαδή μέχρι πότε πρέπει να διακόψουν, αλλά είπε ότι τους δώσαμε τελεσίγραφα. Μέχρι πότε, τα τελεσίγραφα αυτά δεν ξέρουμε. Θα δούμε τι θα γίνει. Και θα δούμε τι θα γίνει με την Κίνα συγκεκριμένα, που είναι ο σημαντικότερος παίκτης εδώ. Όσο υπάρχει η Κίνα και αγνοεί επιδεικτικά, κορυδεύει, όχι πίσω στα μούτρα μέσα του τραμπάκουλα, και αυτό γίνεται κατακόκκινος από πορτοκαλί, κοροϊδεύει τους Αμερικανούς η Κίνα. Όσο υπάρχει λοιπόν η Κίνα και βοηθάει το Ιράν δεν πρόκειται να πέσει. Το Υπουργείο Οικονομικών των Αμερικανών έχει ήδη στοχοποιήσει, θυμίζω, μικρά τα δηληστήρια των Κινέζων, κάποιες εταιρείες ναυτιλιακές Κίνας, επειδή υποτίθεται βοηθούν τους Ιρανούς. Η διαταγή του πρόεδρου Σι ήταν: αγνοήστε αυτές τις κυρώσεις, σαν να μην είναι αυτό που νομίζατε ότι ήταν η Αμερική. Κάποιοι ζουν 10 χρόνια πίσω, νομίζουν η Αμερική ότι είναι μια πανίσχυρη ηγεμονική δύναμη. Δεν είναι επουδενή. Είναι ένας μεγάλος παίκτης, δεν είναι ο μόνος. Αγνοήστε τους κανονικότητα, τους κατέβασε από τη θέση νούμερο 1 τους Αμερικανούς, τους έβαλε στην θέση του πολυπολικού κόσμου, όλοι διάφορες δυνάμεις, οι οποίες μπορεί να δούμε και το Ιράν να βρίσκεται σε αυτές τις μεγάλες χώρες, ιδίως αν πράγματι υλοποιήσουν το σχέδιο που έχουν για το στενό του Ορμούζ. Και βέβαια ένα μεγάλο θέμα είναι πώς θα αντιδράσουν εδώ οι κριτές. Να σας πω κάτι, προσπαθεί να ξεφύγει ο Τραμπ από αυτό το πόλεμο με το Ιράν με οποιοδήποτε τρόπο, δεν μπορεί να πολεμήσει. Ήδη λέει ο Μάρκο Ρούμπιο ότι θα θέλουμε, λέει, πρώτα τις κυρώσεις, δεν έχουμε σκοπό να ξαναχτυπήσουμε. Επιστρέφουν κάποιοι διπλωμάτες Αμερικανοί που είχαν εκενώσει στη Μέση Ανατολή, επιστρέφουν πίσω στα προξενία. Στην πραγματικότητα, με αυτή την κίνηση, παρόλο που δεν μπορεί να στηρίξει άλλο πόλεμο ο Τραμπάκουλας, είναι πάρα πολύ πιθανό, εάν δεν του κάνουν χάρη οι Κινέζοι, αν συνεχίσουν να προστατεύουν τους Ιρανούς, εάν οι Κινέζοι εγκαταλείψουν τους Ιρανούς και το Ιράν πράγματι υποστεί οικονομική πανελευθερία, είναι πάρα πολύ πιθανό οι Φρουροί της Επανάστασης να επιλέξουν να κλιμακώσουν κατά των συμμάχων των Αμερικανών στην περιοχή, δηλαδή των κρατών του κόλπου, των πετροφασιστικών μοναρχιών. Άρα του κάνει χάρη η Κίνα, του Τραμπ, όσο στηρίζει το Ιράν και δεν πάει το Ιράν να τα παίξει όλα για όλα με έναν πόλεμο σε όλη τη Μέση Ανατολή, να την κάψει κανονικότητα. Γιατί σου λέει το Ιράν ότι αν δεν μπορώ, αν είναι να καταστραφώ εγώ, θα καταστραφούν και οι υπόλοιπες χώρες. Αν καταστραφούν οι υπόλοιπες χώρες της Μέσης Ανατολής, φαντάζεστε τι θα σημαίνει αυτό για την παγκόσμια οικονομία και για τον Τραμπ. Τον Τρίπιο, τον Τρούπιο. Λοιπόν, συγκεκριμένα λοιπόν ρώτησαν τον Μπέσεντ για την Κίνα, αρνήθηκε να πει, μα μου λέει κανείς δεν είναι υπεράνω, είσαι ένα περαστικό τίποτα, μυρμήγκι, αυτό είσαι και το ξέρεις. Κάτι είδα πρώην μέντορες του Μπέσεντ, τον ξεφτύλισαν, του είπαν ότι κάνει ηλιθιότητες, δεν ξέρει τι κάνει, τον έχουν αδειάσει, φανταστείτε, μέχρι και άνθρωποι με τους οποίους συνεργάστηκε στο παρελθόν. Λοιπόν, θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει, μάλλον θα σας πω τι λέει ο Λευκός Οίκος. Άτομα κοντά στο Λευκό Οίκο, μάλλον είπαν ότι είναι πολύ δύσκολο να δουλέψει όλο αυτό. Συμφωνούν, λέει, υποστηρίζουμε οτιδήποτε έχει να κάνει με τον πόλεμο, διάφορες διεξόδους από τον πόλεμο, μη πολεμικές δηλαδή, πιέσεις κατά των Ιρανών, αλλά δεν θεωρούμε ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Υπάρχει, λέει, ένας άλλος, η δυνατότητα να επηρεάσει κάπως, εάν πράγματι το βάλουμε το μαχαίρι στο κόκαλο. Αλλά εάν δεν αντιμετωπίσουμε τους Κινέζους, τότε θα έχει τη δυνατότητα να διαφύγει των κυρώσεων αυτών το Ιράν και αυτό πραγματικά θα γίνει. Δεν τόλμησε καν να πει τη λέξη Κίνα ο Μπέσεντ, για να καταλάβετε πόσο πολύ τρέμουν την χώρα αυτή. Έχουν ιτηθεί, νομίζω έχει, ειδικά επί Τραμπ, έχει επέλθει αυτή η πτώση, έχουν χάσει τα πρωτεία. Δεν λέω ότι τα έχει αναλάβει η Κίνα, αλλά έχουν χαθεί τα πρωτεία. Οι Αμερικανοί αυτή τη στιγμή είναι μετέωροι. Θυμίζω ότι το Πεκίνο δίνει όχι απλά σαν δραστηριότητα στο Ιράν, αγοράζει περίπου 90% των εξαγωγών του Ιράν σε πετρέλαιο. Από, με διάφορους τρόπους, κυρίως μέσω αυτών των λεγόμενων σκιώδους στόλου και πάνε σε αυτά τα δηληστήρια τα μικρά, τα οποία δεν λογαριάζουν κατ' εντολήν ΣΥ τις κυρώσεις των Αμερικανών, τις θεωρούν ανύπαρκτους στους Αμερικανούς και ίσως να είναι. Λοιπόν, παράλληλα, ένα πρόβλημα για εμάς, για την Ευρώπη, είναι αν θα μας πιέσουν οι Αμερικανοί να κάνουμε κάτι αντίστοιχο, να ακολουθήσουμε τις κυρώσεις. Ελπίζω όχι, διότι πολύ πιθανό να πάμε σε αντίστοιχο τύπου τις εντάσεις μεταξύ Βρυξελών και Αμερικής που είχαμε την Άνοιξη, όταν βρίασαν οι Αμερικανοί επειδή δεν ακολουθήσαμε, δεν μπήκαμε στην ουρά από πίσω, σαν τυφλοσούρτες, να στηρίξουμε τον εγκληματικό πόλεμο τους, τα εγκλήματα πολέμου κατά των Ιρανών. Μπορεί να ζητήσουν λοιπόν κάτι αντίστοιχο. Ελπίζω να πάρουν αυτό το οποίο τους αξίζει με έναν έτσι τρόπο γεμάτο και να μην. Και ας έχουμε, κάποιο κόστος με την Αμερική. Νομίζω ότι σε όλους οι Αμερικανοί έρχονται ενώπιον των εθνών τους αργά ή γρήγορα. Έχουν σύγκρουση με τους Καναδούς. Ο Καναδάς τους βάζει κυρώσεις και αυτή είναι μια μεγάλη εξέλιξη. Θα τη δούμε λίγο. Δασμούς ταρίφες. Δηλαδή, ό,τι είχε επιχειρήσει ο Τραμπας. Με το Ιράν έφαγε την πότα στη μούρη, κλωτσιά στα χαμνά από τους Καναδούς. Πραγματικά βλέπει τα όρια του, τα πέταν πολύ μικρότερα από ό,τι νομίζαμε. Λοιπόν, για να δούμε τώρα το μεγάλο θέμα. Πώς στην πραγματικότητα. Α, συγγνώμη, το πω και αυτό. Οι Εβραίοι, το Ynet, που είναι ένα σοβινιστικό, σιωνοναζιστικό. Κάποιοι ρωτάτε πώς γίνεται να είναι σιωνοναζί. Θέλω να απαντήσετε μόνοι σας πώς γίνεται να είσαι σιωνοναζί. Διότι πολύ απλά αυτό το οποίο κάναν οι Ναζί, τα εγκλήματα για τις γενοκτονίες, τα υιοθέτησαν οι Εβραίοι, τουλάχιστον επί Νετανιάχου το βλέπουμε, είναι αυτό το οποίο το σύνδρομο της Στοκχόλμης, δηλαδή αποδέχεσαι τον θήτη σου και τελικά κάνεις τα ίδια. Είναι μια οικογένεια, ας πούμε, η οποία μπορεί να κακοποιεί ένα παιδί, το παιδί αντί για να πει ότι όχι, δεν θα γίνω αυτό, έχει εσωτερικεύσει, δεν είμαι ψυχολόγος, αλλά φανειακά το πιάνω, όχι να πει ότι θα γίνω κάτι καλύτερο, έχει εσωτερικοποιήσει την κακοποίηση, τη θεωρεί αποδεκτή και φυσιολογική συμπεριφορά και κακοποιεί και αυτός. Αντίστοιχα, λοιπόν, βλέπουμε ένα καθεστώς Νετανιάχου να διαπράττει γενοκτονία, ενώ ένας λαός ο οποίος υπέστη τέτοια στοχοποίηση από τους Ναζί. Λοιπόν, το Ynet, που είναι εβραϊκό, λέει ότι και αυτοί πιστεύουν ότι δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο. Οι αλλαγές του Τραμπ πέφτουν στο κενό. Είναι πολύ αργά, λένε εδώ. Αυτό το οποίο κάνανε, αυτό το οποίο επιχείρησε όταν πρέπει να γίνει πολύ νωρίτερα και τώρα δεν υπάρχει χώρος στην πραγματικότητα και χρόνος για να γίνει κάτι τέτοιο. Την πατήσαν, το λένε και οι ίδιοι οι Εβραίοι. Να δούμε λοιπόν τα μηνύματα από την Κίνα, το πιο σημαντικό απ' όλα, του Πρόεδρου Σι. Λοιπόν, ο Πρόεδρος Σι, αυτό το οποίο δείχνει, τα μηνύματα τα οποία στέλνει μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών είναι ότι δεν σας λογαριάζουμε. Αψηφούν τους Αμερικανούς, τους γυρνούν την πλάτη, τους αφήνουν να βουλιάξουν στο δικό τους βάλτο της του επίπεδου που έχει πλέον η Αμερική, επίπεδου δαπέδου είναι η χώρα. Άρα το μήνυμα είναι πάρα πολύ σαφές, δεν πρόκειται να σας ακούσουμε πουδενή. Λίγες ώρες μάλιστα μετά την στοχοποίηση, γιατί σας είπα ότι στοχοποίησαν κάποιες οντότητες στην Κίνα και απείλησαν ότι θα υπάρξουν, θα ακολουθήσουν κι άλλα, η απάντηση του Πεκίνου ήταν ότι η σχέση μας με το Ιράν δεν θα επιτρέψουμε ούτε να υποβαθμιστεί, να την υπονομεύσει κανείς, ούτε να την διακόψει και να την επηρεάσει ουδής. Δηλαδή, οι Αμερικανοί πλέον δεν μπορούν να επηρεάσουν την παγκόσμια οικονομία. Είναι τεράστιο αυτό το χτύπημα. Αυτή είναι η αμερικανική αποκαθήλωση. Αυτή η δήλωση και μόνο. Η Κίνα, λέει το Υπουργείο Εξωτερικών, ο εκπρόσωπος τύπου Λιν Ζιάν, λέει ότι η Κίνα θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα να διαφυλάξει τα συμφέροντά της. Άρα εδώ τους απειλεί ότι κουφάλες αν τολμήσετε θα μας δείτε μπροστά σας, θα σας γονατίσουμε. Ήδη βουλιάζετε οι κοκκινομούριδες Ιρλανδο-Αμερικανο-Αγγλοσάξονες, θα σας πατήσουμε μέσα στο κεφάλι στην κινούμενο άμμο την οποία εσείς δημιουργήσατε. Είναι πιθανό να πάμε σε μία ακόμα διαμάχη μεταξύ των δύο μεγάλων δυνάμεων. Ο Τραμπ ελπίζει στα οικονομικά του μέτρα ότι δεν θα ακυρωθούν. Βλέπετε εδώ ότι ήδη τα ακύρωσε ώρες μετά τους αποκαθήλωσαν οι Κινέζοι. Δεν πρόκειται να βοηθήσει τον Τραμπ ο Σι, δεν τον λογαριάζει, δεν τον θεωρεί σοβαρό παίκτη. Ξεφτυλίστηκε όταν πήγε. Ήταν ο μικρός συνεργάτης, ο junior, ο Τραμπ, όταν μετέβη στο Πεκίνο και κάνανε τη συνάντησή τους. Στην πραγματικότητα, εδώ συνεχίζουν οι Αμερικανοί να χάνουν από θέματα. Μάλιστα, μειώνουν τη δύναμή τους και τις δυνάμεις τους από τον Ειρηνικό. Τα μεταφέρουν στη Μέση Ανατολή και βουλιάζουν περισσότερο. Άρα, στην πραγματικότητα, κερδισμένοι απολύτως βγαίνουν οι Κινέζοι. Όχι μόνο αποδυναμώνονται οι Αμερικανοί χάνοντας δυνάμεις και αποθέματα στη Μέση Ανατολή, αλλά ενδυναμώνονται και οι Κινέζοι διπλωματικά εν ώψη της συνάντησης που έχουν στην Ουάσιγκτον αυτή τη φορά ο πρόεδρος Σι και ο πρόεδρος Τραμπ. Εδώ, αν τολμήσουν οι Αμερικανοί να χτυπήσουν κάποια μεγάλη κινέζικη τράπεζα, ακριβώς επειδή θα συνεχίσουν κανονικότητα οι Κινέζοι να στηρίζουν την πολεμική οικονομία του Ιράν, φαντάζεστε πώς έχουν να αντιδράσουν οι Κινέζοι, θα τους λιανίσουν, θα τους τσακίσουν. Δεν πρόκειται να τους βοηθήσουν, επουδενή, ίσως επιφανειακά κάποια πράγματα να γίνουν για να πάρουν κάποια ανταλλάγματα, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό. Θυμίζω ότι οι Αμερικανοί τώρα τον Αύγουστο μετέφεραν το αεροπλανοφόρο το οποίο είχαν στην Μέση Ανατολή, στην Ασία, το μοναδικό το οποίο είχαν στον Ειρηνικό, το πήγαν στη Μέση Ανατολή. Το Lincoln, το άλλο το αεροπλανοφόρο, παραλίγο να γίνει ανταρσία. Παράλληλα είχαν ασκήσει στρατιωτικά γυμνάσια με Νότια Κορέα, τα σταμάτησαν και αυτά διότι δεν έχουν κόσμο. Όλος ο κόσμος, τα αποθέματά τους είναι στο κόκκινο, ο κόσμος είναι στο κόκκινο, δεν συμμετέχουν σε ασκήσεις, στρατιωτικά γυμνάσια, φεύγουν τα στρατεύματά τους στο αεροπλανοφόρο από τον Ειρηνικό. Άρα βλέπετε εδώ ότι ανοίγει ο χώρος για τους Κινέζους να διεξάγουν τη δική τους πολιτική, που είναι υπεραλιστική να σας πω και παράνομη βάσει του διεθνούς δικαίου, κάνουν κατά των Φιλιππίνων, κατά της Ιαπωνίας και της Κορέας, ό,τι κάνει η Τουρκία κατά ημών, να τα λέμε και αυτά. Αλλά ανοίγει και ο χώρος να ανακτήσουν την Ταϊβάν, που είναι βέβαια δίκαιη η θέση των Κινέζων σε αυτό και μόνο το θέμα. Άρα εδώ, στην πραγματικότητα, η απάντηση μπορεί να είναι οι σπάνιες γαίες. Αν τολμήσει δηλαδή ο Αμερικανός να αγγίξει τον Κινέζο, ο Κινέζος μπορεί να τον χαστουκίσει το στόμα. Κυριαρχούν παγκοσμίως στα αποθέματα των κρίσιμων μετάλλων οι Κινέζοι και μάλιστα έχουν και έχουν την ικανότητα, την αποκλειστική ικανότητα να τα επεξεργάζονται αυτές οι σπάνιες γεύσεις, τα κρίσιμα μέταλλα. Τα παίξουν παντού, από κινητά μέχρι πυράβλους. Αυτό ακριβώς χρησιμοποιήσε σαν εργαλείο το 25 ο ΣΥ και τον έσβησε τον Τραμπ, τον αποκαθήλωσε όταν είχε ξεκινήσει ο Τραμπας τον πόλεμο με τις ταρίφες. Του το βούλωσε το στοματάκι τότε, του είπε κάτι στα αυγά σου και έτσι του υπενθυμίζει τι μπορεί να κάνει πάλι. Επανέρχεται αυτό το σενάριο να τολμήσουν. Δεν πρόκειται να δεχτούν οι Κινέζοι, αυτή είναι η εκτίμηση, την θυσία των Ιρανών. Ίσως κάποια μικρή παραχώρηση, δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτή η παραμικρή παραχώρηση. Μπορεί να σημαίνει, κάποια ίσως να μην συμμετέχουν μεγάλες τραπεζές τους ή ξέρω εγώ να κάποια χρήματα τα οποία κάποιο εμπόριο που κάνουν με το Ιράν, οι Κινέζοι να μένει μέσα στην Κίνα και να μην ξαναβγαίνει. Δεν ξέρω, μια μικρή συμβολική κίνηση που μπορεί να τη δώσουν, διότι εάν γίνει κάτι τέτοιο, προφανώς θα ζητήσουν κάτι πολύ μεγαλύτερο οι Κινέζοι από τους Αμερικανούς. Αυτό αναφέρεται, αυτό μάλλον θα μπορούσε να αναφέρεται στην Ταϊβάν προφανέστατα, δηλαδή να απαιτήσουν από τους Αμερικανούς να σταματήσουν να πουλάνε όπλα στην Ταϊβάν. Ήδη υπάρχει το πακέτο όπλων, 14 δισεκατομμύρια δολάρια το αμερικανικό, το οποίο το περιμένουν οι Ταϊβανέζοι, δεν έχει λάβει πράσινο φως από τον Τράμπα. Εικάζει ο Τράμπα, θεωρεί ότι χρειάζεται τους Κινέζους και έχει το χαρτί αυτό, ίσως για να κερδίσει κάτι όσον αφορά το Ιράν. Βέβαια, η Κίνα έχει και τους δικούς τους λόγους να θέλουν την παγκόσμια σταθερότητα στις τιμές του πετρελαίου. Άρα δεν θέλουν παραπάνω περιπέτειες στην περιοχή και παραπάνω τέτοιου τύπου. Δηλαδή, εάν οι Κινέζοι επιτρέψουν αυτό το οποίο θέλει να κάνει ο Τραμπ, δηλαδή να απομονωθεί το Ιράν και το Ιράν αρχίσει και βομβαρδίζει τη Μέση Ανατολή, θα κτηναχθούν τιμές του πετρελαίου και θα πληγούν οι Κινέζοι. Οι Κινέζοι εισάγουν ακόμα πετρέλαιο, άρα δεν το επιθυμούν. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση, κατά την άποψή μου, οι Κινέζοι να παίξουν το παιχνίδι του Τραμπαρίφα. Φαίνεται λοιπόν εδώ ότι η τεράστια δυναμία των Αμερικανών και με τα δικά τους τα οικονομικά ζητήματα, τα εσωτερικά εννοώ και τα εσωκομματικά, τις εκλογές που έχουν, το πρόβλημα που έχουμε και με τον Καναδά, βλέπετε εδώ, το χαστούκι από τους Καναδούς, και πραγματικά μπράβο τους, ειλικρινά είναι. Μάλλον να σας πω ποιο είναι το χαστούκι. Είπε ο Κάρνι ότι απαντάμε, λέμε, δικές μας κυρώσεις κατά των Αμερικανών μέχρι και 50% σε προϊόντα αξίας 20 δισεκατομμύρια αμερικανικά. Δηλαδή και αυτοί τους αψηφούν εδώ, και η Οτάβα και το Πεκίνο αψηφά τους Αμερικανούς, θα τους τιμωρήσουμε, λέει, δολάριο για δολάριο. Ακούστε εδώ. Ο Τράμπα στο γελίο υποκείμενο απείλησε, λέει, να μετονομάσει την λίμνη Οντάριο ως σε λίμνη Αμερικής, για να τα κάνει εδώ στην ταμούτρα του. Και θα είπαν εδώ, έχει τεράστια υποστήριξη από όλο τον κόσμο ο Κάρνι, δηλαδή τα 2/3 και παραπάνω του λαού του Καναδά είπαν, στηρίξανε να μην συνεχίσουν να συνομιλούν γιατί δεν τα βρίσκανε, γιατί είναι αποφασίζω και διατάζω ο Τράμπας, και σου λέει τσακίστε τους. Τσακίστε τους από την Κίνα, τσακίστε τους από τον Καναδά. Αν και άλλες χώρες μαζευτούν, ελπίζω να δούμε και τη διάλυση, να μην είναι κομμάτια εκεί, εμφύλιος, δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα είναι θετικό για την ανθρωπότητα αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή βλέπουμε να λαμβάνει η χώρα στην Αμερική. Παράλληλα, ακούστε εδώ, τα βάλανε και με τους Ινδούς, οι Αμερικανοί, και βάλανε και άλλες εταιρείες Ινδικές, τις στοχοποίησαν, προσπαθώντας να πνίξουν τους Ιρανούς. Λοιπόν, 4 εταιρείες Ινδικές, επειδή συνεχίζουν και αγοράζουν προϊόντα Ιρανικά, λέει εδώ, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, το Μπέσεν δηλαδή. Πρώτη για τις εταιρείες Sandasiva Overseas, PP Softtech και Prakrutis Infra Impex, οι οποίες συνεχίζουν και εισάγουν πετρέλαιο προϊόντα από το Ιράν, και την εταιρεία Port Ease Partners, οι οποίοι είναι brokers, δηλαδή μεσάζοντες, διαμεσολαβητές για τελωνιακά ζητήματα ναυτικών τέτοιων μεταφορών. Εδώ οι 4 αυτές εταιρείες βλέπετε ότι στοχοποιήθηκαν ήδη, άρα καταλαβαίνουμε ότι η Ινδία μπαίνει στο στόχαστρο. Θυμίζω ότι το διμερές εμπόριο μεταξύ Ινδίας και Ιράν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο 1,6 δισεκατομμύρια και 1,25 δισεκατομμύρια έρχονται από τις ινδικές εξαγωγές που μπαίνουν στη χώρα, ανθρωπιστικού τύπου, δηλαδή τρόφιμα και φάρμακα. Οι εξαγωγές του Ιράν στην Ινδία είναι περίπου στα 300 εκατομμύρια, κατά βάση είναι αργό πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο. Να δούμε λοιπόν πώς θα αντιδράσουν και οι Ινδοί. Για πρώτη φορά ο Μόντι θα πάει στην Κίνα στη συνάντηση των BRICS. Μετά από πάρα πολύ καιρό βλέπουμε μεγαλύτερη σύγκληση των δύο χωρών. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, ο κόσμος φαίνεται να οργανώνεται, να συντονίζεται κατά των Αμερικανών εμπεριαλιστικών τεράτων. Παράλληλα, μιας και πρέπει και αυτό να υποθεί, η δύναμη της Κίνας φαίνεται πως είναι ισχυρότερη πλέον από τον ίδιο τον ΟΠΕΚ. Πάρα πολύ μεγάλη εξέλιξη και αυτή. Εδώ ο ΟΠΕΚ, το καρτέλ, το λεγόμενο, έχουμε την καρτέλ που είναι η Νέα Δημοκρατία και η Βρωμοφάρα. Έχουμε τον Οργανισμό Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγικών Χωρών, του οποίου προείσταται η Σαουδική Αραβία και έλεγχε στην πραγματικότητα την τιμή του πετρελαίου, βάζει ένα παγκόσμιο φόρο στους βρωμοπαντοφλάδες. Η Κίνα λοιπόν φαίνεται για πρώτη φορά ότι κατανικά και ελέγχει περισσότερο τις αγορές του πετρελαίου από ότι η ΟΠΕΚ. Μεγάλη και αυτή η εξέλιξη εδώ. Καταρχάς, το ότι μπόρεσαν οι Κινέζοι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος να περιορίσουν τις αγωγές τους σε πετρέλαιο, φαίνεται πόσο μεγάλο έλεγχο έχει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Αυτό το προσπαθούν να το κάνει, εν πάση περιπτώσει. Καπιταλιστικά λειτουργεί. Το Καπιταλιστικό Κόμμα, το Κομμουνιστικό Κόμμα, τι μεγάλο έλεγχο έχει στο κράτος που κατάφερε να περιορίσει τις αγωγές της χώρας σε πετρέλαιο. Κατάφεραν επίσης, είχαν τεράστια αποθέματα τα οποία άρχισαν σιγά σιγά να τα χρησιμοποιούν σε πετρέλαιο, άρα δεν συνέχισαν να αγοράζουν. Και παράλληλα σταμάτησαν, περιόρισαν τις εξαγωγές τους και περιόρισαν και την εσωτερική αγορά, την αγορά σε, τη ζήτηση μάλλον εντός της χώρας, και αυτή η μεγάλη εξέλιξη. Βλέπουμε λοιπόν όλα αυτά, όλες αυτές οι δυνάμεις εδώ από τους Κινέζους, φαίνεται πως μπόρεσαν εντυπωσιακά, θα έλεγα, να κρατήσουν την τη χώρα τους εκτός από αυτό το μεγάλο πλήγμα που δέχτηκαν όλες οι χώρες και η δική μας βέβαια. Εδώ τι κάνανε για δεκαετίες ο ΟΠΕΚ ελέγχει, δηλαδή και μαζί με το ΟΠΕΚ ΣΥΝ, το ΟΠΕΚ ΠΛΑΣ που είναι και η Ρωσία κλπ, ελέγχουν την παραγωγή του πετρελαίου, σχεδόν τις μισές εξαγωγές του παγκόσμιου αργού πετρελαίου. Πώς το κάνουν αυτό? Τεχνητά κρατάνε τις τιμές του πετρελαίου ψηλά. Αυτός είναι ο τρόπος με το οποίο μπορούσαν και έλεγχαν το καρτέλ αυτό, για να λέει τι κάνει το ΟΠΕΚ. Ουσιαστικά σου λέει, σου βάζει ταβάνι και σου λέει δεν θα παράγεις τόσο, μπορεί να παράγεις τόσο, θα παράγεις λιγότερο για να μικραίνουμε την προσφορά. Η ζήτηση είναι αυτή που είναι. Μικραίνουμε την προσφορά, άρα ανεβαίνει χειραγωγούν την τιμή του πετρελαίου. Ξαναλέω, είναι ένας φόρος σαουδοαραβικό. Χαμογελούν τα τέρατα εκεί, τα αραβοτέρατα, χαμογελούν εις βάρος ανθρωπότητας. Για να καταλάβετε, στο παγκόσμιο ΑΕΠ κοστίζει παραπάνω από 0,15% κάθε χρόνο αυτός ο φόρος, και βέβαια για να χοντρένουν εκεί οι παντοφλάδες. Αλλά τώρα έχουν αποδυναμωθεί περισσότερο από ποτέ και σαν ΟΠΕΚ. Για παράδειγμα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, που ήταν κάποτε ο τρίτος μεγαλύτερος εξαγωγέας στο καρτέλ, έφυγαν το Μάιο, αποχώρησαν. Άλλες χώρες επίσης σκέφτονται να αυξήσουν την παραγωγή τους και να αγνοήσουν τον αρχιμακελάρη Μπιν Σαλμάν. Οι Κινέζοι εδώ, καθαρά για τη δική τους οικονομία βέβαια, αλλά προστάτευσαν όλη την ανθρωπότητα στην πραγματικότητα με αυτό το οποίο σας είπα, με το να περιορίσουν τις εισαγωγές και τις εξαγωγές τους. Άρα βλέπετε εδώ, επίσης δεν ξέρουμε πώς είναι τα στρατηγικά τους αποθέματα, ενώ οι Αμερικανοί τα δημοσιοποιούν, οι Κινέζοι δεν το κάνουν, άρα δεν ξέρουμε πώς κινούνται. Πάντως βλέπετε εδώ πως λόγω και του εύρους και του μεγέθους της οικονομίας τους μπόρεσαν να επηρεάσουν τις τιμές παγκοσμίως, να προστατέψουν, θα έλεγα, προφανώς για ίδιο νόμο το κάνουν, το κάνε για την καλή στην καρδιά, παγκοσμίως χώρες, και έτσι να υπονομεύσουν και να αποδυναμώσουν και το βρωμοκαρτέλ του ΟΠΕΚ. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι, εδώ από τα θέματα μας, δεν ξέρω πώς τα ακούσατε, πώς τα βλέπετε, ποιες είναι οι δικές σας εκτιμήσεις, τι πιστεύετε που πάει το θέμα. Έχουμε και μία άλλη εξέλιξη και από τους Ρώσους, και αυτοί βοηθούν εδώ τους Ιρανούς, σε μεγάλο βαθμό έχουν το εμπόριό τους, αλλά σκέφτονται να χρησιμοποιούν ψηφιακό, λέει, νόμισμα με φιλικές χώρες. Αυτό αποφάσισαν, όπως διαβάζω εδώ, ένας πρέσβης του Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας, ο Αλεξάνδρ Τροφίμοφ. Πράγματι λοιπόν είπε στη συνέντευξή του ότι σκεφτόμαστε να ξεκινήσουμε το εμπόριο με χώρες για να διαφύγουμε των δυτικών κυρώσεων. Προφανώς εννοεί ακριβώς αυτό το οποίο είναι το θέμα μας σήμερα, να ξεκινήσουμε το εμπόριο με ψηφιακά νομίσματα. Πήραμε, λέει, το μάθημά μας. Όσοι χρησιμοποιούν το δολάριο, είδαμε ότι το χρησιμοποιούν οι Αμερικανοί σαν γεωπολιτικό όπλο. Το να βασιζόμαστε, λέει, στο αμερικανικό δολάριο είναι ένα σημείο τροτότητας για εμάς και για άλλες χώρες. Ψάχνουμε να βρούμε εναλλακτικούς τρόπους και εργαλεία και μηχανισμούς να πληρώνουμε τις διαφορές μας, τους λογαριασμούς μας. Σκεφτόμαστε λοιπόν ότι είναι πιθανό ένα ψηφιακό νόμισμα εδώ. Άρα με φιλικές χώρες, προφανώς φιλικές χώρες είναι το Ιράν, εχθρική χώρα δυστυχώς είναι η Ελλάδα λόγω της ανίερης βρωμερής βρωμοφάρας, σαπιοφάρας, τα σαπάκια, και εξετάζουν αυτά τα συστήματα και στα πλαίσια του BRICS υπάρχει επενδυτική τράπεζα την οποία έχουν. Οικονομικά λοιπόν σκέφτονται ότι μπορούν να απευθείας στα εθνικά τους νομίσματα ή να φτιάξουν κάποιο άλλο σύστημα μεταφοράς χρημάτων άμεσα και να διαφεύγουν του δολαρίου. Γιατί είπε ο Μπέσεν ότι δεν μπορεί να, να γεύεσαι τους καρπούς του δολαρίου και να μην μας υπακούς. Αν είναι έτσι λοιπόν, πνιγείτε στο βρωμοδολάριο, στο πράσινο, το βρωμερό που ζέχνει, πνιγείτε μόνοι σας να, να μπορείς η ανθρωπότητα να απελευθερωθεί, διότι πράγματι το έχουν οπλοποιήσει και δεν τους αξίζει αυτή η ηγεμονία που έχουν οικονομική. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι, ξαναλέω, πείτε μου κάτω στα σχόλια όπως θα βλέπετε, τις δικές σας απόψεις, αντιδράσεις, σκέψεις. Θα χαράζει να τις ακούσω. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε μου αρέσει, καταγραφείτε στο κανάλι, κοινοποιήστε αυτό το βίντεο για να μας βοηθήσετε να ακούσουμε και λίγο παραπέρα. Και αν θέλετε να πάμε και παραπάνω, πολύ παραπέρα, μπορείτε να μας βοηθήσετε μέσω του Patreon. Κάτω στην περιγραφή θα βρείτε το πώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Δεν ξέρω αν υπάρχουν υποστηρικτές της Μπαρτσελόνα σε αυτό το κανάλι. Ελπίζω, αν υπήρχαν, μετά από αυτό το οποίο θα σας πω, να την ξεχάσετε την ομάδα αυτή. Ούτως ή άλλως είναι φιλότροι και όλοι οι Ισπανοί. Πόσο μάλλον λοιπόν η Μπαρτσελόνα, ακούστε εδώ, φτιάξανε, θα κάνουν λέει εδώ camp, δηλαδή προπονητικά, δεν ξέρω, group προπονή, ομάδας προπονήσεων λέει εδώ, στην κατεχόμενη Κύπρο, την οποία την αποκαλούν Βόρεια Κύπρο. Ακούστε εδώ, οι άθλοι, οι Βρωμοβαρκελόνοι. Με επίσημη λοιπόν ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Μπαρτσελόνα προαναγγέλνουν ένα τέτοιο camp για ταλέντα, δηλαδή να κάνουν προπονήσεις και να βρουν νέα ταλέντα. Που όμως, τόπος διεξαγωγής λέει, ορίζεται το αποκαλούμενο Near East University, Πανεπιστήμιο Αιγής Ανατολής, αναγράφοντας προκλητικά Βόρεια Κύπρος, διευκρινίζοντας την τοποθεσία. Ακούστε εδώ, οι Βρωμοϊσπανοί, οι Βρωμοβαρκελόνοι. Ημερομηνίες διεξαγωγής 7 με 11 Σεπτεμβρίου και 16 20 Σεπτεμβρίου με τρία group, λέει, τρεις ομάδες προπονήσεων. Ακούστε εδώ, απευθύνεται λέει σε παιδιά και εφήβους ηλικίας 6 έως 18. Θα συμμετάσχουν και προπονητές από την Ισπανία. Βλέπετε εδώ πως η Μπαρτσελόνα, και δεν είναι η πρώτη φορά, όπως διαβάζω εδώ, που εμπλέκονται σε θέματα με το κατοχικό μόρφωμα. Ο Ζωάν Λαπόρτα, που είναι νυν πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, το 14, τότε δεν ασκούσε χρέη διοικητικού ηγέτη του συλλόγου, είχε συναντηθεί με τον Σερντάρ Ντεκτάς, το γιο του συχάματος της Φάλαινας του Ραούφ Ντεκτάς, και επίσης και με τον τότε επικεφαλής της αυτοαποκαλούμενης τουρκικής τουρκοκυπριακής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, δηλαδή στηρίζουν πλήρως το μόρφωμα αυτό. Κάτι ψέλησε η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Τα συχάματα στη Λευκοσία, η πολιτική είναι ξώανα, είναι γλίτσες, δεν είπαν τίποτα, το ρούφιξαν. Δεν ξέρω αν υποστηρίζει την Μπαρτσελόνα, ξαναλέω, μαύρο σε αυτούς. Γενικά οι Ισπανοί είναι φιλότουρκοι. Καταλάβετε εδώ ποιοι είναι οι πραγματικοί εχθροί του έθνους.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Σταύρος Τσαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Τσαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ιρό Σαΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Τσαρχάκος, ταξίδι στο φως. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
2: Οι ουρολογικές παθήσεις δεν κάνουν διακρίσεις. Μας αφορούν όλους. Άνδρες και γυναίκες. Από τη στιγμή που γεννιόμαστε έως την τρίτη ηλικία. Όλοι κάποια στιγμή στη ζωή μας μπορεί να βρεθούμε αντιμέτωποι με μια ουρολογική πάθηση. Και τότε δεν πρέπει να χάσουμε χρόνο. Η επίσκεψη σε έναν ουρολόγο μπορεί να βελτιώσει την καθημερινότητά μας ή ακόμη και να σώσει τη ζωή μας. Ουρολογία. Το κλειδί για την υγεία σε κάθε ηλικία. Εκστρατεία ενημέρωσης για τις ουρολογικές παθήσεις. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
3: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
4: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
5: Στις 19 Σεπτεμβρίου ανταμώνομαι στη Θέρμη.
6: Με τη ρίζα της Ανθρωπιάς. Μια μεγάλη συναυλία που διοργανώνουν πολλοί σύλλογοι της Θέρμης και της ευρύτερης περιοχής και είναι για φιλανθρωπικό σκοπό.
5: Σας περιμένουμε με τον καλό μου φίλο Γιώργο Στεφανίδη για μια υπέροχη βραδιά.
6: Μεγάλη τιμή για μένα που θα βρεθώ ξανά με τον πολύ αγαπημένο μου Βασίλη Σκουλά στη σκηνή. Και διπλή χαρά θα έλεγα, γιατί θα παρουσιάσουμε για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη ποδιακά τραγούδια με τη φωνή του.
5: Σας περιμένουμε όλους. Να είστε καλά.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
7: Όταν ήθελε να κάνει πόλεμο με την Κούβα ένας Αμερικανός εκδότης, είπε στον σκητσογράφο, πήγαινε στην Κούβα και δίνε μου εικόνες. Αυτός είπε δεν έχει πόλεμο εδώ, είπε, δεν πειράζει, δίνε μου εικόνες, θα φτιάξω εγώ τον πόλεμο. Και στηρίχθηκε σε μια η επέμβαση των ΗΠΑ στην Κούβα το 1898, μιλάμε τώρα, στηρίχθηκε σε ψεύτικες ειδήσεις. Πέγασους, το οποίο είναι ακόμη πιο... Με αυτό παρακολουθούσαν εμένα ως ευρωβουλευτή. Αποκαλύφθηκε τελευταία και έγινε μεγάλο θόρυβο και μάλιστα προχωράω και σε νομικές ενέργειες εναντίον της NSO, της Ισραηλινής εταιρείας που παράγει το Πέγασους. Το Πέγασους είναι ακόμη πιο επικίνδυνο. Το Predator πρέπει να πατήσεις και να σταματήσει αυτή η βιομηχανία των μικρών ιδιωτικών Mossad, όπως είναι η NSO, η εταιρεία που με παρακολουθούσε, η εταιρεία του Dillian, η Intellexa, που παρακολουθούσε το μισό Υπουργικό Συμβούλιο. Μιλούσε ο Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, με το Μητσοτάκη, παρακολουθούσε και το Μητσοτάκη. Θα μου πείτε, αυτό δεν είναι και μεγαλύτερη, αφού ο Μητσοτάκης τους παρακολουθούσε. Οπότε τα ήξερε από πρώτο χέρι. Η Σαουδική Αραβία έχει πάρα πολλά χρήματα. Σε όλες τις αποφάσεις του κυρίου Μητσοτάκη, follow the money. Αυτή τη στιγμή η Ρωσία, μετά από το χρόνια πολέμου, κάθε χρόνο προχωράει 20 χιλιόμετρα. Τα ρωσικά στρατεύματα προχωρούν 10 χιλιόμετρα, 20 χιλιόμετρα κάθε χρόνο. Και πιστεύουν, έχουν παρουσιάσει μια εικόνα ότι θα φτάσουν στις Βρυξέλλες ή στο Παρίσι. Είναι αστεία πράγματα. Ο Μέρτς και η κάθε Μέρτς, είτε είναι δεξιοί είτε είναι υποτίθεται σοσιαλιστές, πρέπει να καταλάβουν το εξής. Όταν υιοθετείς την ατζέντα της ακροδεξιάς, ευνοεί και η ακροδεξιά. Δεν ευνοείς εσύ. Δεν την κλέβεις την ατζέντα. Οι πολίτες όπως και οι καταναλωτές προτιμούν τα αυθεντικά προϊόντα από τις απομιμήσεις.

0: Γεια σας αγαπητοί φίλοι και φίλες των περιγραμμάτων και του Militaire.gr. Απόψε Στέλιος Κούλογλου, ο κύριος Στέλιος Κούλογλου είναι δημοσιογράφος όπως όλοι ξέρετε. Τον θυμόμαστε από εκείνη τη σειρά που λεγόταν, κύριε Κούλογλου, ρεπορτάζ χωρίς σύνορα και βεβαίως υπήρξε και ευρωβουλευτής με το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ επί δύο θητείες, αλλά αφού σας ευχαριστήσω πολύ κύριε Κούλογλου που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μου, να κάνω την πρώτη ερώτηση για την ίδια τη δημοσιογραφία σήμερα που έχουμε τόση δυνατότητα και με την τεχνητή νοημοσύνη να παράξουμε ψευδείς ειδήσεις.
1: Ναι, και αυτό το φαινόμενο αυξάνεται όλο και περισσότερο, όχι μόνο ειδήσεις γραπτές αλλά και βίντεο. Δεν είναι κάτι που έγινε τώρα, γινόταν και πριν την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά βεβαίως τώρα οι δυνατότητες είναι απεριόριστες. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει για να καταλάβουν οι τηλεθεατές ότι πράγματι είμαι εγώ και όχι κάποιος άλλος που τον έχετε φτιάξει εσείς και παριστάνει ότι είμαι εγώ, ότι πρέπει να υπάρχουν, να εκπαιδευτούν ακριβώς στο να εντοπίσουν την αλήθεια από το ψέμα, όπως παλιότερα δηλαδή μαθαίναμε γραφή και ανάγνωση στο σχολείο, τώρα πρέπει να μαθαίνει κανείς ψηφιακή γραφή και ανάγνωση. Βεβαίως δεύτερο, θα πρέπει να υπάρξουν και κανόνες δημοσιογραφικοί αυστηροί για το πώς χειριζόμαστε την τεχνητή νοημοσύνη και τιμωρίες στην περίπτωση παραβιάσεων της διοντολογίας και του νόμου. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει και πολλά καλά στοιχεία. Πρέπει να αξιοποιήσουμε τα καλά στοιχεία και στη δημοσιογραφία, διευκολύνει την έρευνα, κερδίζεις χρόνο κτλ. Αλλά δεν πρέπει να αντικαταστήσει, ούτε μπορεί να το κάνει, την δημοσιογραφική δουλειά.
0: Δεν σας κρύβω, προ μηνός, δύο μηνών, παρακολουθούσα μία συναυλία, η οποία ήταν δήθεν συναυλία. Είχα συγκινηθεί. Ανέτρεξα να δω ποιος ήταν ο μουσικός που παρουσίαζε το πρόγραμμα και τελικά ήταν τεχνητή νοημοσύνη και έβαλα στον εαυτό μου το δίλημα, μα μπορούμε να συγκινούμαστε με την τεχνητή νοημοσύνη? Εγώ συγκινήθηκα, αλλά βέβαια μετά είχα ενοχές για αυτό που μου συνέβη. Και δεν ξέρω, πήρα ένα φίλο μου, ο οποίος είναι μουσικός παραγωγός εδώ στη Κέρκυρα και μου έκανε και παρατήρηση, γιατί αφήνεσαι να παρακολουθείς τέτοια προγράμματα, όμως εγώ που θεωρώ ότι είμαι αρκετά υποψιασμένος, υπέπεσα σε αυτό το λάθος, δεν κατάλαβα το fake από το γνήσιο. Αλλά να πω εδώ ότι εσείς μάλλον με την αισιόδοξη ματιά είπατε ότι θα πρέπει να επιβληθούν κανόνες. Πόσο αυτό είναι εφικτό? Μπορεί να επιβληθούν κανόνες, να υπάρξουν και τιμωρίες, αλλά είναι τόσο διαδεδομένη η αναπαραγωγή του fake, να το πω έτσι, της ψευδούς ειδήσεως, που δεν μπορεί να την συλλάβει κανένα κράτος, κανένας μηχανισμός καταστολής, ας το πούμε έτσι.
1: Αναφέρατε το ρεπορτάζ χωρίς σύνορα. Το ρεπορτάζ χωρίς σύνορα ήταν μια εκπομπή που ξεκίνησε το 96-97 και πήγε για 15 χρόνια. Στη διάρκεια των 15 χρόνων έχω κάνει τουλάχιστον 10 εκπομπές για ψεύτικες εικόνες και ψεύτικες ειδήσεις. Ήταν πριν την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ήταν πριν.
1: Θέλω να πω ότι η ιστορία των ψεύτικων ειδήσεων πηγαίνει πάρα πολύ μακριά μέσα στην ιστορία και ξεκινάει στην πραγματικότητα από την σύγχρονη εποχή της τυπογραφίας και των πολέμων και της παραπληροφόρησης και της προπαγάνδας και όλα αυτά. Όταν ήθελε να κάνει πόλεμο με την Κούβα ένας Αμερικανός εκδότης, είπε στον σκητσογράφο, πήγαινε στην Κούβα και δίνε μου εικόνες. Αυτός είπε, δεν έχει πόλεμο εδώ, είπε, δεν πειράζει, δίνε μου εικόνες, θα φτιάξω εγώ τον πόλεμο. Και στηρίχθηκε σε μια η επέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κούβα το 1898,
0: Α,
1: μιλάμε
0: μάλιστα.
1: τώρα, στηρίχθηκε σε ψεύτικες ειδήσεις, σε κατασκευασμένες ειδήσεις. Άρα έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα. Γίνεται πιο εύκολο τώρα, ασφαλώς γίνεται πιο εύκολο, γίνεται πιο πιστευτό ενδεχομένως, αλλά και παλιότερα γίνονταν πράγματα πάρα πολύ πιστευτά, παρότι ήταν ψέματα. Υπάρχουν δεκάδες σχετικά παραδείγματα, έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτό. Επομένως, ναι, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί και συμπυκνώνει, μαζεύει τη συγκίνηση πάρα πολλών πραγματικών συναυλιών, γι' αυτό συγκινηθήκατε κι εσείς, αλλά την ίδια στιγμή αναπτύσσονται εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να εντοπίσουν τα έργα τεχνητής νοημοσύνης. Άρα είναι και ένας ανταγωνισμός μέσα στον χρόνο. Θα βρίσκουν

0: κράτος πήρε το Νόμπελ, σε άλλη ειδικότητα, στα μαθηματικά, στα μαθηματικά δεν υπάρχει Νόμπελ, στη φυσική, παρετούμενος από την Google, είπε παρετούμε, αυτός θεωρείται γκουρού της τεχνητής νοημοσύνης από τη δεκαετία του 80, μέχρι ότου η διεθνής κοινότητα επιβάλλει ένα κώδικα δεοντολογίας. Και λέω τώρα, για να είναι ένας τέτοιος ειδήμων και καλοπροαίρετος άνθρωπος παρετούμενος, πρέπει να ανησυχήσουμε. Αλλά είπατε ήδη, για να μην καθυστερήσουμε με αυτό, τη δυνατότητα παρακολουθήσεως. Και ήρθε στο μυαλό μου κατευθείαν, για να μπούμε στα θέματα, το Predator. Και επειδή αναπτύσσουμε μία εκτεταμένη σχέση συνεργασιών με το Ισραήλ και επειδή το Predator εκπορεύεται από μία εταιρεία Ισραηλινών συμφερόντων, ποια θα είναι η διασφάλισή μας στην ιδιωτικότητά μας? Βέβαια, έχουμε έναν υπουργό, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος είπε δεν τον ενδιαφέρει εάν παρακολουθείτε το τηλέφωνο του. Εμένα όμως με ενδιαφέρει πάρα πολύ εάν παρακολουθείτε το τηλέφωνο, παραδείγματος χάρη, του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων της χώρας μου. Πού πορευόμαστε με συνθήκες Predator?
1: Όμως και παρακολουθεί το. Το Predator είναι ένα σύστημα το οποίο δεν είναι το πιο ισχυρό σύστημα, είναι πολύ επικίνδυνο. Υπάρχει το Pegasus, το οποίο είναι ακόμη πιο επικίνδυνο. Με αυτό παρακολουθούσαν εμένα ως Ευρωβουλευτή. Αποκαλύφθηκε τελευταία και έγινε μεγάλο θόρυβο και μάλιστα προχωράω και σε νομικές ενέργειες εναντίον της NSO, της Ισραηλινής εταιρείας που παράγει το Pegasus. Το Pegasus είναι ακόμη πιο επικίνδυνο. Το Predator πρέπει να πατήσεις ένα link, μια παγίδα στο Predator, στο Pegasus, δεν χρειάζεται να πατήσεις καμία παγίδα. Αν σε βάλουν στόχο, μπαίνουν μέσα στο κινητό σου και παίρνουν όλα τα δεδομένα, χρησιμοποιούν όλα την κάμερα σαν για καταγραφή, τα μικρόφωνα, όλα αυτά που ξέρουμε. Δηλαδή, βάναυσα εισβάλλουν στην ιδιωτική σου ζωή. Και βεβαίως πρέπει να υπάρξουν σαφέστατες εγγυήσεις και πρέπει αυτά τα συστήματα να απαγορευτούν και να σταματήσει αυτή η βιομηχανία των μικρών ιδιωτικών Mossad, όπως είναι η NSO, η εταιρεία που με παρακολουθούσε, η εταιρεία του Ντίλιαν, η Ντελέξα, που παρακολουθούσε το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, τον Αδωλάκη, τον Κουκάρκη, δημοσιογράφους και τα λοιπά. Πρέπει να σταματήσει αυτό, γιατί αυτό είναι μια παρέμβαση στην ιδιωτική ζωή του καθένα και σας διαβεβαιώ ότι είναι πάρα πολύ δυσάρεστο να συνειδητοποιεί κανείς ότι πράγματα τα οποία αφορούν εσένα, το στενό οικογενειακό σου κύκλο, τους ανθρώπους, τις δύσκολες και τις ευχάριστες στιγμές, να γίνονται αντικείμενο έρευνας ή να τις έχει στα χέρια του ο κάθε χαφιές και ο κάθε πράκτορας. Τώρα, ο κύριος Γεωργιάδης είναι μια ειδική περίπτωση, διότι τον παρακολουθούσαν και αυτόν και ενδεχομένως να τον εκβιάζουν με βάση τα αποτελέσματα των παρακολουθήσεων. Δεν το λέω εγώ αυτό. Προχτές το tvxs.gr, το site το οποίο έχω ιδρύσει και τώρα διευθύνω, μετά την επιστροφή από το Ευρωκοινοβούλιο, έκανε μία εκδήλωση. Σε αυτή την εκδήλωση μίλησε ένας πρέσβης επί τιμή, δηλαδή συνταξιούχος πρέσβης, ο κύριος Αϊφαντής, ο οποίος είπε πιθανότατα, είπε, οι βλακίες που λέει ο Άδωνης είναι γιατί τον έχουν παρακολουθήσει και τον εκβιάζουν. Αυτό είπε ο ίδιος. Και ανέφερε ένα παράδειγμα, ότι κάποια στιγμή σε ένα κύκλο εκεί στην πρεσβεία όπου υπηρετούσε, ο Άδωνης είπε ότι το θέμα με τα κλεμμένα λεφτά είναι να μην σε πιάσουν. Να σε πιάσουν. Άμα δεν σε πιάσουν, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, είναι το να λέει ένας υπουργός ότι δεν πειράζει, είναι ντροπή. Πολύ περισσότερο όταν οι παρακολουθήσεις αφορούσαν τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, τον υπουργό άμυνας, τον υπουργό εξωτερικών και μια σειρά από υπουργούς και ανθρώπους που έρχονταν σε επαφή μαζί τους.

0: Δηλαδή, γιατί όταν μιλούσε ο Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, με το Μητσοτάκη, παρακολουθούσε να και το Μητσοτάκη. Θα μου πείτε, αυτό δεν είναι και μεγάλη ουσία, αφού ο Μητσοτάκης παρακολουθούσε. Οπότε τα ήξερε από πρώτο χέρι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι όποιον μιλούσε με έναν ξένο ομολογό του κτλ., τον παρακολουθούσαν και αυτόν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Μόνο ένας οχετός πραγματικά θα μπορούσε να υποστηρίξει ότι δεν τον ενδιαφέρει η παρακολούθηση. Και οχετό αποκάλεσε ο πρέσβης, ο κύριος Σαϊφαντής, τον Άδωνη Γεωργιάδη στην προχθεσινή εκδήλωση την οποία σας ανέφερα. Τώρα πρέπει να βρούμε λοιπόν δικλείδες και τρόπους έτσι ώστε να διατηρήσουμε την ιδιωτικότητά μας, την ιδιωτική ζωή, γιατί διαφορετικά γίνεται αντικείμενο η παρακολούθηση επέμβασης και επηρεασμού των πολιτικών εξελίξεων σε μια χώρα. Πρέπει να σεβαστούμε τη δημοκρατία. Ξέρετε, δεν υπάρχει, παραδείγματος χάρη, αυτή τη στιγμή, γιατί παρακολουθούσε το Μέγαρο Μαξίμου τον Ανδρουλάκη. Παρακολουθούσε τον Ανδρουλάκη στη διάρκεια, θυμίζω, στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του ΠΑΣΟΚ, για εκλογή νέου Προέδρου μετά τη γεννηματά, από τη στιγμή που ξεκίνησε μέχρι 2 μέρες αφού το τελείωσε. Γιατί τον παρακολουθούσε? Ήθελε να βρει ενοχοποιητικά στοιχεία εναντίον του Ανδρουλάκη στην προσωπική του ζωή, να τα διαρρεύσει στον τύπο, για να εκλεγεί ο εκλεκτός του Μεγάλου Μαξίμου και του κυρίου Μητσοτάκη, ο κύριος Λοβέρδος. Αυτό έχει άμεση επίδραση, θα είχε άμεση επίδραση στην πολιτική ζωή και στη λειτουργία της δημοκρατίας. Και έχουμε και άλλα πάρα πολλά. Τη μάχη εναντίον της διαφθοράς, παραδείγματος χάρη. Υπάρχει εισαγγελέας, ο οποίος ερευνούσε μια υπόθεση μεγάλης σημασίας διαφθορά. Τον παρακολουθούσαν και την έβαλε στο αρχείο. Και η διαφθορά θίγει τον κάθε πολίτη. Οι πολίτες, οι απλοί πολίτες χάνουν, γιατί χρήματα που θα μπορούσαν να πάνε στην εκπαίδευση, στην υγεία κτλ., πάνε στα χέρια των διεφθαρμένων.
1: Σε μια κανονική χώρα η αντίδραση εκ μέρους του λαού θα ήταν αυτή η ανύπαρκτη εν Ελλάδη αντίδραση, γιατί δεν βλέπω ο κόσμος να ενοχλείται, μάλλον να ακολουθεί τη γραμμή τον ονομάσατε ή ο κύριος Αϊφαντής τον ονόμασε οχετό, εγώ να χρησιμοποιήσω υπιότερη έκφραση αυτού του ανεκδίκητου τέλος πάντων υπουργού, ο οποίος συλλαμβάνει γιατρούς οι οποίοι τολμούν να διαμαρτυρηθούν και τους κουβαλάει σιδηροδέσμιους, αναφέρομαι σε μία περίπτωση. Ας περιοριστώ λοιπόν στον όρο ανεκδίκητο. Νομίζω όμως και ο κόσμος, ο πολλής κόσμος, λέει δεν πειράζει, εγώ δεν έχω κάποιο λόγο να ανησυχώ, μέχρι βέβαια να του προκύψει ο λόγος που θα ανησυχήσει. Αλλά εγώ λέω θεσμικά το να παρακολουθείτε ο αρχηγός του στρατού με αφορά, γιατί εγώ ως φορολογούμενος, όπως και όλος ο κόσμος, ενδιαφέρομαι να δω εάν τα εξοπλιστικά προγράμματα πάνε εκεί που πρέπει ή πάνε, ξέρω εγώ, στην Σαουδική Αραβία που τώρα έχουμε εδώ και 5 χρόνια στείλει μια πυροβολαρχία Patriot για την οποία πλήρωσα εγώ με το φόρο μου και εσείς με τον φόρο σας. Άρα με ενδιαφέρει τι γίνεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όπως και τι κάνει και τι λέει ο αρχηγός του ελληνικού στρατού.
0: Λοιπόν, αφορούν όλα αυτά τα θέματα την εθνική άμυνα. Ξέρετε, αυτές όλες οι μεγάλες Ισραηλινές εταιρείες, τις αποκαλώ οι μικρές Μοσάντ, ιδιωτικές Μοσάντ, λειτουργούν με την έγκριση της Ισραηλινής κυβέρνησης. Δηλαδή, τα δεδομένα που μαζεύουν οι παρακολουθητές τα ξέρουν και αυτές οι εταιρείες. Δεν είναι ο Ντίλια λέει ότι εγώ πούλησα στο Μητσοτάκη, αυτό λέει στην κυβέρνηση την ελληνική, το εργαλείο παρακολούθησης και από εκεί πέρα νύπτω το σχήμα. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι για πολλούς λόγους. Ο κυριότερος είναι ότι κρατάνε και οι ίδιοι. Οι τα αρχεία αυτά, έχουν πρόσβαση στα αρχεία αυτά. Ό,τι κάνει η NSO, ας πούμε, το είναι με τη σφραγίδα και υπό τον έλεγχο της Ισραηλινής κυβέρνησης. Και έχουμε περιστατικά άμεσης Ισραηλινής επέμβασης και επηρεασμού των πολιτικών εξελίξεων και των εκλογών σε διάφορες χώρες. Άρα μας ενδιαφέρει η δημοκρατία, μας ενδιαφέρει η καταπολέμηση της διαφθοράς, μας ενδιαφέρει. Γιατί μας ενδιαφέρει? Δεν μας ενδιαφέρει μόνο για το κράτος δικαίου, ότι δεν πρέπει να παρακολουθούμε. Και μόνο γι' αυτό, σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, το αναφέρατε, η κυβέρνηση θα είχε πέσει. Εδώ όμως μας ενδιαφέρει, αυτό πρέπει να καταλάβουν ο κάθε πολίτης, γιατί όταν εκβιάζονται εισαγγελείς και δεν κάνουν τη δουλειά τους για την κλοπή, από σένα κλέβουν, Έλληνα πολίτη, τα χρήματα. Άρα, δηλαδή, λες ότι δεν σε ενδιαφέρει που σε κλέβουνε? Είναι ταυτόσιμος, αλλά λες ότι δεν με ενδιαφέρει που με κλέβουν. Όχι. Σε ενδιαφέρει που σε κλέβουν. Βεβαίως, αυτό είναι μια πολύ καλή προπαγάνδα για να ελαχιστοποιήσουν το πρόβλημα, να είναι τι ενδιαφέρει τον κόσμο. Παρ' όλα αυτά, ξέρετε, η λειτουργία του κράτους δικαίου σε όλες τις μετρήσεις απασχολεί πολύ σημαντικό κόσμο. Βεβαίως, όταν το βάλεις σε συνδυασμό παράλληλα με την ακρίβεια, φυσικά και δεν ενδιαφέρει όσο η ακρίβεια, δεδομένου ότι η ακρίβεια είναι αυτή τη στιγμή των υπαριθμών ένα πρόβλημα. Θα σε ενδιέφερε να σε παρακολουθούν και να έχεις φτηνά προϊόντα? Μπορεί. Αλλά δεν πάει έτσι. Ίσα ίσα. Όταν παρακολουθούν, έχεις και ακριβά προϊόντα.
1: Σωστά. Να θυμίσω εδώ, πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα, ότι ο κύριος Ντίλιαν, ο υπεύθυνος και ιδρυτής αυτής της εταιρείας που έφτιαξε το Predator, που τώρα βρίσκεται διοκόμενος βέβαια, με διεθνές ένταλμα, δεν το ξέρω, στην Κύπρο, γιατί έχει καταδικαστεί στην Ελλάδα, είναι πρώην ανώτατος τέλεχος, υπεύθυνος μιας υπηρεσίας παρακολουθήσεων ή, να το πω, πληροφοριών του Ισραηλινού στρατού. Δεν ανήκει στη Μοσάτ, αλλά είδα ότι ήταν μια ανεξάρτητη υπηρεσία πληροφοριών. Η επόμενη μου ερώτηση πάλι έχει Ισραήλ, διότι διάβαζα χθες προχθές στην Καθημερινή ένα άρθρο, στο οποίο ο αρθρογράφος επιφυλασσόταν για το αν θα περιέλθει εις γνώση της χώρας μας ο λεγόμενος πηγαίος κώδικας. Μην με ρωτήσετε τι είναι ο πηγαίος κώδικας. Είναι το κλειδί με το οποίο ξεκλειδώνει όλο το πρόγραμμα ενός ευρύτερου προγράμματος. Σε σχέση με το θόλο, σε σχέση με τον θόλο που λέγεται ασπίδα του Αχιλλέα. Και χθες που κοίταξα πάλι το άρθρο, γιατί κάποιος μου το είπε, είδα ότι είχε με ιτάλιξε πάνω-πάνω μία υποσημείωση ότι μετά από τη δημοσίευση αυτού του άρθρου και την άσκηση κριτικής έναντι του άρθρου, παρενέβησαν οι Ισραηλινές υπηρεσίες και είπανε ότι θα περιέλθουν όλα. Δεν διευκρίνιζε όμως αυτό το σημείωμα με ιτάλιξ εάν θα περιέλθει και ο κύριος πηγαίος κώδικας, τον οποίον προφανώς αναζήτησα πληροφορίες τι σημαίνει ο πηγαίος κώδικας, πάντα κρατάει η εταιρεία η οποία παράγει το όλο πρόγραμμα.
0: Λοιπόν, έγινε μια ενδιαφέρουσα, η πιο ενδιαφέρουσα ερώτηση στην συνέντευξη τύπου της προηγούμενης Κυριακής του κυρίου Μητσοτάκη. Ήταν μια ερώτηση που έγινε στο τέλος και είπε ότι αυτός ο θόλος του Αχιλλέα έγινε σουρωτήρι από τα ιρανικά, τους ιρανικούς πυράβλους. Και πράγματι έγινε σουρωτήρι, διότι χτύπησε σε διάφορα μέρη. Ο κ. Μητσοτάκης δεν το αρνήθηκε αυτό, δεν είπε ότι δεν έγινε σουρωτήρι. Το ψηλό παραδέχτηκε. Δεν παραδέχτηκε, αλλά είπε όμως κάτι άλλο. Δεν το αγόρασα εγώ. Το αγόρασαν, μου το είπανε οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας να το αγοράσουν. Το οποίο είναι ψευδέστατο. Ο κ. Μητσοτάκης ο ίδιος προσωπικά είχε κάνει επαφές και αγόρασε αυτό το πανάκριβο σύστημα, το οποίο είναι 3 δισεκατομμύρια, το οποίο είναι διάτριτο. Δίνουν 3 δισεκατομμύρια και δεν δίνουν το 13ο μισθό στους δημοσίους υπαλλήλους και στους συνταξιούχους που τα βγάζουν πάρα πολύ δύσκολα. Και ξέρετε γιατί το κάνουν αυτό? Διότι όλες αυτές οι αγορές εξοπλισμών έχουν τρομερές μίζες. Αυτή είναι η ιστορία. Αυτό είναι και μόνο, και αυτή είναι και μόνη η ιστορία. Υπάρχουν ανώτεροι, όχι ανώτατοι, υπάλληλοι του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που έχουν παραδεχθεί ότι παίρνανε μίζα για παλιότερα εξοπλιστικά προγράμματα οι ίδιοι, 15 εκατομμύρια ευρώ. Οι ίδιοι. Και προσέξτε, ήταν μια υπογραφή, φανταστείτε τι πάνε πιο ψηλά. Λοιπόν, όλες αυτές οι συμφωνίες, ψάξτε τα λεφτά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ούτε μας προφυλάσσουν, ούτε τίποτα. Εδώ κάνουμε στην Ελλάδα συλλογή από φρεγάτες. Οι ιταλικές, οι γαλλικές, οι παλιές, οι καινούργιες. Δηλαδή, και όλα, και στην ίδια στιγμή που η φύση του πολέμου, όπως αποδεικνύεται από τους δύο πρόσφατους πολέμους που είναι αυτή τη στιγμή είναι ενεργεία, σε εμάς, γιατί είναι πολλοί και άλλοι, αλλά τόσο πάνε οι δύο βασικοί πόλεμοι, δηλαδή στο Ιράν και στην Ρωσία-Ουκρανία, έχει αλλάξει τελείως η φύση του πολέμου λόγω των drones. Δηλαδή ένα drone που κοστίζει 35.000 ευρώ η κατασκευή του, όταν είναι πολύ καλό, μπορεί να διαπεράσει ένα σύστημα του κυρίου Μητσοτάκη σαν το Θόλο που κοστίζει 3 δισεκατομμύρια. Αυτή είναι. Και παρόλα αυτά εμείς κάνουμε συλλογή. Και κάνουμε συλλογή γιατί κάποιοι βγάζουν λεφτά και έχουν εξασφαλίσει και τα τρισέγγωνά τους.
1: Όμως εγώ ως καλός Έλλην πατριώτης θα σας ρωτήσω, έναντι της υπαρκτής τουρκικής απειλής δεν χρειαζόμαστε και τις φρεγάτες και τα F-35 και έναν ίσως λιγότερο διάτριτο θόλο του Αχιλλέα?
0: Ναι, δηλαδή τώρα θα πάρει μεθαύριο η Τουρκία F-35, σωστά. Άρα θα είμαστε ισοπαλία. Άρα εμείς τι θα κάνουμε, πάρουμε τα F-45, τα F-55, τα 65, θα πηγαίνει έτσι? Μα δεν πάει έτσι. Λοιπόν, φυσικά κάθε χώρα πρέπει να έχει μια ισχυρή άμυνα. Αλλά η ισχυρή άμυνα από μόνο της ένα γεωπολιτικό περιβάλλον που αλλάζει δεν φτάνει. Πρέπει να υπάρχει και η διπλωματία. Και είμαστε όλοι πατριώτες και θέλουμε την πατρίδα μας ακέραια και ανεξάρτητη κτλ. Αυτό δεν γίνεται μόνο εξοπλιζόμενοι, αλλά γίνεται και με κατάλληλες διπλωματικές κινήσεις, γιατί αυτή τη στιγμή έχει επικρατήσει στην Ελλάδα η ιδέα ότι ο Ερντογάν σηκώνεται κάθε πρωί το πρωί και λέει τι θα κάνω, τι επίθεση θα κάνω, τι θα κάνω με αυτούς τους Έλληνες. Στην πραγματικότητα ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή παίζει ένα πολύ μεγαλύτερο παιχνίδι μιας περιφερειακής δύναμης στη Μέση Ανατολή. Οι σχέσεις με την Ελλάδα είναι ένα πολύ δευτερεύον ζήτημα. Υπάρχει βεβαίως η πληγή της Κύπρου, αλλά θα μπορούσε όλα αυτά να λυθούν αν πηγαίναμε στους διεθνείς οργανισμούς, δηλαδή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Κάναμε ένα συνεπώς σχετικό με την Τουρκία και λυνόντουστε εκεί τα προβλήματα και αποδεχόμαστε τις αποφάσεις του δικαστήριου. Είχαμε φτάσει πολύ κοντά σε αυτό το 2003-2004, πάρα πολύ κοντά. Και μετά άλλαξε η κυβέρνηση και ακολούθησε η πολιτική της αδράνειας των Καραμαλή Μολυβιάτη, η απόρριψη του σχεδίου Ανάν με την σύμφωνη γνώμη της Αθήνας από τη Λευκωσία, που επίσης θα είχε βγάλει από τη μέση σε μεγάλο βαθμό τη μεγάλη πληγή, θα είχε επουλώσει αν θέλετε τη μεγάλη πληγή που είναι το Κυπριακό. Δεν είναι όλες οι χώρες όλου του κόσμου έχουν εξαιρετικά συνοριακές διαφορές μεταξύ. Δεν υπάρχει χώρα που να μην έχει συνοριακή διαφορά εκτός από τις χώρες της κεντρικής Ευρώπης που έλυσαν κατέληξαν σε συμφωνία μετά από δεκάδες εκατομμύρια νεκρών. Σωστά. Δηλαδή η Αλσατία και την Αλσατία, οι Γάλλοι και οι Γερμανοί έχουν φύγει τσάμπα δεκάδες εκατομμύρια. Δεν υπάρχει. Ακόμα και στην Κροατία να πάτε, έχει πρόβλημα με την Ίστρια, με την Ιταλία. Δηλαδή μιλάμε τώρα για κεντρικές άρα και οι χώρες οι άλλες σε όλο τον κόσμο έχουν προβλήματα. Δεν γίνονται, ούτε εξοπλίζονται σαν αστακοί, ούτε τα λύνουν με πολέμους. Προσπαθούν να βρουν μια διευθέτηση, γιατί αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει πάει τελευταία σε όλες τις κοινωνικές δαπάνες, στα εισοδήματα, στη στέγαση, στην ακρίβεια, είμαστε πρώτοι κτλ. Γιατί ακριβώς φεύγουν απίστευτα χρήματα για την άμυνα. Πρέπει να υπάρχει άμυνα αξιόπιστη, αλλά όχι να αγοράζει ο κύριος Μητσοτάκης μόνος του, γιατί μόλις έχει κάνει όλες τις συμφωνίες και για τα γαλλικά μοιράς και για τις φρεγάτες και τώρα για το θόλο του Αχιλλέα. Μόνος του. Εκ των υστέρων καλείται το αρμόδιο όργανο, Κησέα και τα λοιπά, και αρμόδιοι φορείς να γνωμοδοτήσουν. Μόνος του το έχει κάνει. Γιατί είναι πολλά τα λεφτά.
1: Βέβαια, πάλι θα επικαλεστώ την κοινή γνώμη που λέει δεν πειράζει, εμείς με τη συνεργασία μας με το Ισραήλ βάζουμε ένα ισχυρό κράτος όπως είναι στρατιωτικά το Ισραήλ να νικήσει την Τουρκία και να απελευθερώσει την Κύπρο. Όσο και αν ακούγεται αστείο, αυτό είναι το κεντρικό αφήγημα της συστημικής δημοσιογραφίας. Οι Ισραηλινοί θα μας απελευθερώσουν από τους Τούρκους και στην Κύπρο και στο Αιγαίο. Την ίδια στιγμή βέβαια όλοι ξέρουμε ότι οι Ισραηλινοί, ιδιαίτερα στην Κύπρο, αγοράζουν αφιδώς εκτάσεις, αποκλείουν εκτάσεις από τους Ελληνοκυπρίους, αλλά αυτό φαίνεται τους Ελληνοκυπρίους δεν τους ενδιαφέρει. Μάλιστα έλεγε κάπου Στεφάνου, ο νυν Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, πρόεδρος του ΑΚΕΛ, ότι είδε με έκπληξη ότι σε μία περιοχή είχαν σύρματοπλέξει την περιοχή και εκεί θα εγκαθίστανται και νηπιαγωγεία και τα λοιπά. Δηλαδή σκέφτονται να επεκταθούν πολύ πιο σοβαρά από ότι υποψιάζονται αυτοί που νομίζουν ότι έρχονται μόνο για τουριστικούς σκοπούς. Βέβαια να πω ότι μάλλον η ζωή στο Ισραήλ γίνεται αβίωτη και οι άνθρωποι, οι κανονικοί άνθρωποι θα έλεγα, σκέφτονται για να πάρω και ένα άλλο σπίτι κάπου στο Αιγαίο, να έχω και την ησυχία μου όταν δεν γίνεται πόλεμος εδώ, σε μια χώρα που έχει μάθει να ζει με τον πόλεμο, αλλά δεν ξέρω αν αυτό μαθαίνεται.
0: Ο εχθρός του εχθρού δεν είναι φίλος. Ο εχθρός του εχθρού μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο εχθρός του εχθρού για κινήσεις, τακτικές συμμαχίες κτλ. Αλλά δεν είναι φίλος. Πολύ περισσότερο όταν εμείς μπαίνουμε τώρα σε μια διαμάχη Τουρκίας-Ισραήλ, άρα μπαίνουμε μέσα στον πόλεμο. Αυτό που κάνει ο κύριος Μητσοτάκης με πρόσχημα ότι πάμε με το Ισραήλ που είναι ισχυρό και θα νικήσει την Τουρκία, είναι εγκληματικό, γιατί μας βάζει σε μια αντιπαράθεση που δεν έχουμε καμία θέση. Αυτές οι δύο χώρες ανταγωνίζονται για την ηγεμονία στη Μέση Ανατολή. Ανταγωνίζονται ποιος θα ελέγξει τη Συρία μετά την κατάρρευση του καθεστώτος και σε μεγάλο βαθμό και της ίδιας της χώρας. Δύο γάιδαροι μαλώνανε σε ξένο αχυρώνα. Εμείς πάμε στους γαϊδάρους που μαλώνουν και θα φάμε οπωσδήποτε καμία γερή κλωτσιά στο σαγόνι, όπως συμβαίνει συνήθως όταν μπλέκει σε καυγάδες τρίτων. Είναι εγκληματικό αυτό. Εμείς έπρεπε να διατηρήσουμε το. Είμαστε με μια χώρα η οποία έχει παραβιάσει κάθε έννοια διεθνούς δικαίου. Το Ισραήλ έχει παραβιάσει όλους τους κανόνες διεθνούς δικαίου. Δεν υπάρχει κανόνας που να μην έχει παραβιάσει. Και εμείς είμαστε μια. Η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα που θα έπρεπε να τηρεί με ευλαβική συνέπεια τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, γιατί αυτό λέμε στην Κύπρο. Εμείς άλλα λέμε στην Κύπρο, λέμε ότι στην Κύπρο όχι, είναι το ΟΗΕ και τα λοιπά, πρέπει να εφαρμοστούν οι αποφάσεις. Αλλά όταν πρόκειται για την εφαρμογή των αποφάσεων του ΟΗΕ που αφορά την κατοχή στα κατεχόμενα της Παλαιστίνης ή τη γενοκτονία στη Γάζα, εκεί δεν ξεχνάμε τον ΟΗΕ. Αυτά είναι αστείες ιστορίες. Ναι, τα συστημικά μέσα καλλιεργούν την ιδέα αυτή ότι πρέπει να εξοπλιζόμαστε συνεχώς, γιατί παίρνουν και αυτά ψίχουλα, ένα κομματάκι από τη μεγάλη κομπίνα που είναι η αγορά εξοπλιστικών συστημάτων.
1: Να πω ότι μία μεγάλη αντίφαση έχει να κάνει με τους επίκους. Όταν λέμε ότι οι έπικοι στην Κύπρο είναι παράνομοι, πρέπει να το θυμόμαστε όταν λέμε ότι οι έπικοι στη Δυτική Όχθη είναι νόμιμοι. Γιατί περίπου αυτό λέμε. Λέμε ότι υπάρχει μία μικρή μειοψηφία η οποία σχημονεί, στην πραγματικότητα σκοτώνει και βιάζει Παλαιστινίους, τους βγάζει από τα σπίτια τους και οι περισσότεροι έπικοι είναι καλοπροαίρετοι, όμως στην πραγματικότητα από τον πρώτο μέχρι το νούμερο 700.000 τόσοι είναι οι έπικοι στην Δυτική Όχθη, είναι παράνομοι. Εάν είναι νόμιμοι, τότε να θεωρήσουμε νόμιμους και τους επίκους στην Κύπρο. Αυτό το είπα γιατί εσείς θίξατε το θέμα της αντιφάσεως ανάμεσα στο τι λέμε για το κυπριακό και το τι λέμε για το παλαιστινιακό. Η συγκεκριμένη κυβέρνηση, αλλά επιμένω, δεν είναι μόνο, όπως είπατε ορθώς, τα συστημικά μέσα που επίσης το λένε, είναι και πάρα πολλοί κόσμος που παρακολουθεί και ακολουθεί με αυτόν τον παθητικό, θα έλεγα, τρόπο. Να πω ότι υπάρχει μία σκανδαλώδης, το ανέφερα, αλλά θα ήθελα να το σχολιάσετε, στρατιωτική μας παρουσία στην Σαουδική Αραβία με μία πανάκριβη πυροβολαρχία Patriot, νομίζω κάνει 1 δισεκατομμύριο. Ο κάθε πύραυλος που εκτοξεύεται είναι 3 εκατομμύρια και μόλις πριν από λίγο είπατε ότι εκτοξεύεται για να αντιμετωπίσει ένα ντρόουν των 10 ή των 30 χιλιάδων ευρώ ή δολαρίων. Τι δουλειά έχει αλήθεια η πυροβολαρχία Patriot, και δεν το λέω τώρα που υπεγράφει η συμφωνία της Μέκας που προβλέπει συμμαχία μεταξύ Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας και μάλιστα αμοιβαία συνδρομή που σημαίνει αν θα πολεμήσει η Ελλάδα με την Τουρκία, η Σαουδική Αραβία θα πάρει το μέρος της Τουρκίας και που σημαίνει τα ελληνικά, η ελληνική πυροβολαρχία Patriot θα δημευθεί από το Σαουδαραβικό κράτος και θα πολεμήσει εναντίον μας, το ελληνικό όπλο εναντίον της Ελλάδος. Το έλεγα και πριν από τη συμφωνία της Μέκας. Τι δουλειά έχει αλήθεια? Με ποια νομιμότητα, και να θυμίσω ότι το 1921 δεν είχε ξεκινήσει ακόμη ο πόλεμος στη Γάζα ή μετέπειτα στο Ιράν, ήταν η εποχή κατά την οποία η Σαουδική Αραβία και άλλες 10 χώρες είχαν αποκλείσει την Ιεμένη και τους Χούθη και καταγγελόνταν αυτή η συμμαχία ως παράνομη και ως ασκούσα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου. Να θυμίσω ότι από το 2014 μέχρι τότε είχαμε 400.000 νεκρούς, οι περισσότεροι από πείνα, ήταν και η εποχή του COVID, πεθαίνανε κατά δεκάδες χιλιάδες οι άνθρωποι, είχαν αποκλείσει τα λιμάνια οι Σαουδάραβες. Να προσθέσω για κάποιον ενδεχόμενα κακοπροαίρετο, οι Χούθη δεν ήταν βεβαίως η δημοκρατική αντίσταση που λένε, αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς συνασπιστήκαμε στέλνοντας ένα όπλο το οποίο το χρηματοδότησα εγώ με την φορολογία μου να υπερασπιστεί την Αράμκο. Τώρα άκουγα και ένα διεθνολόγο, συγγνώμη για τα πολλά λόγια, που έλεγε μας στείλαμε τα Patriot, την πυροβολαρχία Patriot, τη συστοιχία Patriot στην Σαουδική Αραβία για να υπερασπιστούμε την ελληνική ναυτιλία που περνούσε από το, και περνάει από την Ερυθρά Θάλασσα. Να θυμίσω ότι οι Χούθη στοχοποιήσανε την Ελλάδα μετά την αποστολή της πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία.
0: Εντάξει. Κοιτάξτε, υπάρχουν οι εξής λόγοι που στείλαμε. Καταρχήν, το ένα ήταν να κάνουμε τα καλά παιδιά, ο κ. Μητσοτάκης, στον Τραμπ. Γιατί απεγνωσμένα τα τελευταία χρόνια ζητάει μια ματιά κάτι από τον Τραμπ και δεν του τη δίνει, γιατί έχει επιλέξει τον Ερντογάν. Λοιπόν, και γίνονται όλες οι κινήσεις, οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. Είμαστε δηλαδή πρώτοι με το Ισραήλ και τα λοιπά, και για αυτό το λόγο. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, άρα κάναμε τη χάρη του Τραμπ στέλνοντας τα απάτη. Το δεύτερο είναι η υπεράσπιση της Αράμκο. Και το τρίτο είναι ότι η Σαουδική Αραβία έχει πάρα πολλά χρήματα. Σε όλες τις αποφάσεις του κυρίου Μητσοτάκη, follow the money, ακολουθήστε τα λεφτά. Εδώ με τη Σαουδική Αραβία, την εποχή που είχε δολοφονήσει τον δημοσιογράφο
1: τον Κασόγγι
0: και τον είχε κόψει σε κομματάκια στο προξενείο της Κωνσταντινούπολης και τον είχαν βγάλει τα κομμάτια του με βαλίτσες, σχεδιάζαμε ή γινόντουστε συζητήσεις για να οργανώσουμε Μουντιάλ με την Σαουδική Αραβία, Ελλάδα, Σαουδική Αραβία και Αίγυπτος, η οποία άλλη διαβόητη χώρα για τα βασανιστήρια. Άρα τι θα γινότανε, θα κάναμε ένα καταμερισμό, ωραίο καταμερισμό εργασίας. Εδώ θα παρακολουθούσε ο κ. Μητσοτάκης τους αντιπάλους, θα τους βασάνιζε η Αίγυπτος να ομολογήσουν και θα τους έκοβε σε κομματάκια ή θα τους εκτελούσε, γιατί γίνονται δεκάδες, εκατοντάδες εκτελέσεις στη Σαουδική Αραβία, όπου οι γυναίκες είναι σε τρίτη μοίρα κτλ. Κτλ. Όλα αυτά τα οποία θα κάναμε. Γιατί θα κάναμε παγκόσμιο βίο, γιατί έχει λεφτά η Σαουδική Αραβία. Γι' αυτό είναι εδώ. Λοιπόν, στο τέλος, πού κατέληξε όλο αυτό? Κατέληξε στη συμφωνία της Μέκας, που είναι μια συμφωνία πράγματι ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και την Τουρκία για αμοιβαία αμυντική στήριξη, που σημαίνει αν μια χώρα δεχτεί επίθεση οι άλλες θα τις πέσουν για την ενίσχυσή της και για την υπεράσπισή της, και εμείς έχουμε μείνει με τα Patriot στο χέρι και είμαστε και κερατάδες και δαρμένοι. Γιατί η Σαουδική Αραβία, αντί να εκτιμήσει τα τόσα έξοδα και όλη αυτή την προσφορά και τα λοιπά, έκανε συμφωνία στρατηγική με την Τουρκία. Και γιατί γίνεται αυτό? Γιατί κάθε χώρα κάνει αυτό που του συμφέρει. Εδώ η χώρα η δικιά μας δεν κάνει αυτό που συμφέρει η χώρα. Κάνει αυτό που συμφέρει προσωπικά τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτή είναι η διαφορά.
1: Να έρθουμε λίγο, αφού πω πρώτα για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην φίλη και σύμμαχο Σαουδική Αραβία, έχει 450 εκτελέσεις ετησίως, την ξεπερνάει το Ιράν, επίσης χώρα που υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, έφτασε πέρσι να έχει 2.500 εκτελέσεις, πρώτη βέβαια είναι η Κίνα με χιλιάδες εκτελέσεις, η Διεθνής Αμνηστία βάζει τον όρο χιλιάδες, διότι η Κίνα δεν δίνει στοιχεία. Κάποτε που έδινε είχε 3.000 ετησίως. Να πω λοιπόν ότι αυτή τη χώρα υπερασπιζόμεθα, όταν υποτίθεται ότι πολεμάμε την αδικία και την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν ή στην Ουκρανία. Να έρθουμε στους δύο πολέμους αυτούς, γιατί είπαμε τηλεφωνικά να κουβεντιάσουμε για την Ευρώπη, αλλά μονοπόλησε το ενδιαφέρον μας μέχρι τώρα η Μέση Ανατολή, όχι κακώς, διότι είμαστε εγκύτερα προς τη Μέση Ανατολή. Πάμε λίγο, αν θέλετε, με αφορμή την προχθεσινή νίκη του AfD, του ναζιστικού μορφώματος της Γερμανίας, σε συνδυασμό με το τι λέει για τους πολέμους, για τη Ρωσία, για την Ουκρανία, για το μεταναστευτικό, αλλά αν θέλετε σε σχέση και με το πρόγραμμα τώρα της συστημικής συμπολίτευσης της Γερμανίας, η οποία οδηγεί το πρόγραμμα Rearm Europe, δίπλα στη Γαλλία βεβαίως και δίπλα στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Έχουμε μια Ευρώπη που θα εξοπλιστεί σαν αστακός για πρώτη φορά μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Ευρώπη να την καθοδηγεί στρατιωτικά η Γερμανία. Ποια είναι η άποψή σας για τις εξελίξεις αυτές? σε σχέση με την άνοδο της ακροδεξίας γενικά πέραν της Γερμανίας και σε σχέση με την άνοδο αυτού του, θα έλεγα, συστημισμού σε όλη την Ευρώπη, ο οποίος συστημισμός σημαίνει ότι μας απειλεί, αυτό είναι το αφήγημα, η Ρωσία, ότι το 2029 ή 30 θα επεκταθεί προς δυσμάς η Ρωσία και πρέπει εμείς να αμυνθούμε και γι' αυτό πρέπει να στερήσουμε κατά δισεκατομμύρια τους προϋπολογισμούς της κοινωνικής πρόνοιας και να στρέψουμε αυτά τα δισεκατομμύρια στους εξοπλισμούς. Μήπως κιόλας σκέφτομαι τώρα αυτό είναι ένας τρόπος να αντιμετωπιστεί η οικονομική κρίση, το κλείσιμο των βιομηχανιών της Γερμανίας. Να στραφεί δηλαδή η Volkswagen που χθες προχθές απέλυσε 50.000 και θα πωλήσει κι άλλους εργαζόμενους, έτσι ώστε να τους επαναπροσλάβει όταν θα φτιάχνει αντί για αυτοκίνητα τάγκς.
0: Μα ακριβώς η στρατηγικοποίηση της Ευρώπης, αυτή το γιγαντιαίο εξοπλιστικό πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουν όλες τις χώρες και μάλιστα ο κ. Μητσοτάκης υπερηφανεύεται ότι είναι και πρωτοπόρος, δεν έχει να κάνει με τις αμυντικές ανάγκες της Ευρώπης. Αυτή τη στιγμή η Ρωσία, μετά από το χρόνια πολέμου, κάθε χρόνο προχωράει 20 χιλιόμετρα. Τα ρωσικά στρατεύματα προχωρούν 10 χιλιόμετρα, 20 χιλιόμετρα, κάθε χρόνο. Και πιστεύουν, έχουν παρουσιάσει μια εικόνα ότι θα φτάσουν στις Βρυξέλλες ή στο Παρίσι. Είναι αστεία πράγματα. Στο μετρό του Βερολίνου κάνουν γυμνάσια με τη συμμετοχή του πληθυσμού τι θα γίνει αν έρθουν οι Ρώσοι. Δηλαδή είναι μια τρέλα. Αυτή όλη η τρέλα εξυπηρετεί τα εξοπλιστικά προγράμματα που νομίζουν και τις μεγάλες εξοπλιστικές βιομηχανίες, φυσικά βιομηχανίες όπλων, γιατί πιστεύουν έτσι ότι θα αναπτύξουν την οικονομία, επειδή η γερμανική οικονομία έχει υποστεί τρομερό πλήγμα από την κινέζικη, ιδίως στον χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας, που ήταν η βασική εξαγωγή, μια από τις βασικές, όχι μόνο και των εξοπλισμών, των συσκευών και όλα αυτά, τα οποία είναι οι Κινέζοι τώρα τα φτιάχνουν σε πολύ καλή ποιότητα. Λοιπόν, γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο έχουν φτιάξει αυτό το παραμύθι ότι οι Ρώσοι θα έρθουν και αντί να δίνουν στο φτωχό πληθυσμό των χωρών τους και στη Γερμανία, αντί να δίνουν βούτυρο, του δίνουν κανόνια. Και όσο πιο φτωχή είναι η περιοχή, και η Σαξονία που έγιναν οι εκλογές την Κυριακή είναι από τις πιο φτωχές και εγκαταλειμμένες περιοχές και μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα, όσο πιο φτωχή και εγκαταλειμμένη περιοχή, τόσο οργίζεται περισσότερο και η οργή δεν είναι καλός σύμβουλος και καταλήγει στην ακροδεξιά που δημαγωγικά τελείως αξιοποιεί αυτή την οργή, έχει βρει έναν εχθρό τους μετανάστες, παρότι η Γερμανία τους έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη να λειτουργήσουν όλες οι υπηρεσίες, όπως και στην Ελλάδα εξάλλου, αλλά εκεί ακόμα περισσότερο ανάγκη και έτσι έχει ευνοείται η ακροδεξιά. Δεν είναι ο Μέρτς, ο καγκελάριος που δεν τον βλέπω να μένει και πολύ καιρό στη θέση. Τον αλλάξουν εμπλό. Το Μέρτς είναι ο μοιραίος άνθρωπος της Γερμανίας.
1: Αυτό ήταν ο τίτλος μιας εφημερίδας σημερινής. Είσαι ο μοιραίος άνθρωπος, κύριε Μέρτς, του γράφει μια γερμανική εφημερίδα.
0: Δεν το έχω δει. Είναι ο μοιραίος άνθρωπος για το δημοκρατικό σύστημα στη Γερμανία, αλλά και για την Ευρώπη. Γιατί το ίδιο μοντέλο, να μην γελιόμαστε, δεν εφαρμόζεται μόνο στην Γερμανία, εφαρμόζεται και στη Γαλλία και στο Βέλγιο και στην Ολλανδία, στις σκανδιναβικές χώρες. Η καημένη Ισπανία είπε ο Σάντζεθ ότι παιδιά, γιατί να δώσω 5% του ετήσιου προϋπολογισμού για όπλα. Εγώ δεν έχω αυτή τη στιγμή κάποιο θέμα, ας πούμε, και για να μην τα δώσω στις κοινωνικές δαπάνες, αρνήθηκε να τα δώσει στους εξοπλισμούς και τον βάλανε στο στόχαστρο με χίλιους δυο τρόπους, από τον Τραμπ μέχρι τα παπαγαλάκια και τα τα ευρωπαϊκά και τα λοιπά, και στην Ευρώπη τα παράγονται, δεν είναι μόνο ελληνική παραγωγή. Λοιπόν, όλο αυτό γίνεται γι' αυτό τον μοναδικό λόγο, για να εξυπηρετηθούν οικονομικά συμφέροντα, το κάνουν σε όλη την Ευρώπη, γι' αυτό έχουμε πολύ μεγάλη άνοδο της ακροδεξιάς σε όλη, Ευρώπη, σε όλη την Ευρώπη, γιατί αυξάνονται οι κοινωνικές ανισότητες. Γίνονται ο κόσμος ο φτωχός, φτωχαίνει περισσότερο, δεν τη βγάζει μέχρι τις 20 του μήνα και βλέπει από την άλλη τη μεριά τους πλούσιους να γίνονται όλο και πλουσιότεροι. Αυτό έγινε και στις ΗΠΑ, αυτό εκμεταλλεύτηκε ο Τραμπ. Και παρότι ο ίδιος δισεκατομμυριούχος, καλά είναι, έχει και αμερικανικά φαινόμενα της αμερικανικής κουλτούρας, αλλά έτσι γίνεται παντού, σε όλες τις χώρες. Αντί λοιπόν να κάνουν τα ίδια λάθη, αντί να δώσουν στον κόσμο ψωμί, του δίνουν κανόνια. Και του δίνουν κανόνια στις ανατολικές περιοχές της Γερμανίας. Σου λέει, γιατί δεν παίρνουμε να κάνουμε μια συμφωνία. Είμαστε σε πολεμική σχεδόν αντιπαράθεση με τη Ρωσία. Ακόμα και κάποιο ντρόν που βρέθηκε το αποδώσανε σε δάκτυλο της, σε σχέδιο της Μόσχας και επιχείρηση της Μόσχας. Και σου λέει εκεί, γιατί να μην παίρνουμε φτωχή από τη στιγμή που δεν έχουμε να πληρώσουμε ηλεκτρικό. Γιατί να μην παίρνουμε, γιατί δεν κάνει μια συμφωνία με τη Ρωσία να παίρνουμε φτηνό φυσικό αέριο και γενικά φτηνή ενέργεια από τη Μόσχα και να πληρώνουμε εμείς τους λογαριασμούς. Σε αυτό τι απαντάνε, ότι θα έρθουν στο Βερολίνο οι Ρώσοι. Τώρα αυτά καταλαβαίνετε. Υπάρχει από τη στιγμή που τα συστημικά κόμματα επίσης υιοθετούν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο αυτό το αφήγημα, χάνουνε. Δηλαδή, δεν είναι μόνο το μήνυμα, δεν είναι μόνο για το Μέρκελ, είναι και για το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, που έφτασε στο ιστορικό, έφτασε στο 7-8% το Σοσιαλδημοκρατικό. Και μόνο τα κόμματα εκείνα τα οποία λένε την αλήθεια, αντιστέκονται στο κυρίαρχο αφήγημα, το οποίο είναι και η αριστερά, δηλαδή η πράσινη, κερδίζουν κάποια ποσοστά, δηλαδή διατηρούν κάποια ποσοστά σε αυτό το μεγάλο κύμα εναντίον των μεταναστών και όλα αυτά. Όταν ο Μέρτς και η κάθε Μέρτς, είτε είναι δεξιοί είτε είναι υποτίθεται σοσιαλιστές, πρέπει να καταλάβουν το εξής. Όταν υιοθετείς την ατζέντα της ακροδεξιάς, ευνοείται η ακροδεξιά. Δεν ευνοείς εσύ. Δεν την κλέβεις την ατζέντα. Οι πολίτες όπως και οι καταναλωτές προτιμούν τα αυθεντικά προϊόντα από τις απομιμήσεις.
1: Να θυμίσουμε ότι στο ReArm Europe, για αυτούς οι οποίοι είναι υπέρ του ReArm, μετέχει εμέσως, πιθανό να μετάσχει και αμέσως, η Τουρκία μέσω ιταλικών εταιριών πολεμικής βιομηχανίας, όπως είναι η Piaggio, το στρατιωτικό πολεμικό τμήμα της Piaggio, που αγοράστηκε από την Τουρκία. Το λέω έτσι εμπαρόδο αυτό, όχι ότι
0: Αγοράζουμε την Τουρκία όπλα για να εξοπλιστούμε εναντίον της Τουρκίας. Καλά, μιλάμε τώρα για καταστάσεις σχεδόν σουρεαλιστικές.
1: Αυτή η Ευρώπη την οποία υπηρετήσατε ως ευρωβουλευτής επί δύο θητείες, πού βρίσκεται? Οι ηγέτες της είναι, παραδείγματος χάρη, η ονή υπουργός εξωτερικών, η κυρία Κάλλας, Εστονή, η οποία φαίνεται μισούσε μισή και θα μισεί τη Ρωσία και κάνει δηλώσεις του τύπου «Ποτέ η Ευρώπη δεν επιτέθηκε», το ξέρετε αυτό, «Ποτέ η Ευρώπη, η ευρωπαϊκή χώρα δεν επιτέθηκε στη Ρωσία». Και έπρεπε να ανοίξουν τα σχολικά βιβλία οι υποστηρικτές της και να τις δείξουν, κοίταξε, μην το ξαναπείς αυτό, γιατί υπάρχουν ιστορικά, βαριά ιστορικά δεδομένα. Έχουμε την κυρία Φόντερ Λάιεν, δεν ξέρω τι ρόλο παίζει ο κύριος Κώστα. Αυτοί είναι οι τρεις ηγέτες. Μα μπορούν αυτές οι προσωπικότητες να έχουν μία παρουσία σε μία Ευρώπη που βρίσκεται ανάμεσα σε δύο πολέμους και που είναι ηχηρή η απουσία διπλωματίας και στη μία περίπτωση και στην άλλη περίπτωση, πού είναι οι διπλωματικές πρωτοβουλίες και στο ουκρανικό και στο ιρανικό και στο θέμα της γενοκτονίας στη Γάζα?
0: Καμία. Η Ευρώπη έχει γίνει, την έχουν καταντήσει τα τελευταία, ιδίως τα τελευταία χρόνια, αγνώριστη. Και επίσης την υποσκάπτουν με τον δικό τους τρόπο και με τις δικές τους πολιτικές. Έχουν πάρει μια αυτή την κάλαση, η οποία είναι ασήμαντη προσωπικότητα, και την έχουν βάλει εκεί για να την κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτό είναι. Όπως έχουν και άλλους έχουν βάλει σε κρίσιμα πόστα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από ασήμαντες πολύ μικρές χώρες, για να τους κάνουν ό,τι θέλουν. Και πίσω κινούν τα παρασκήνια οι Γερμανοί βασικά και οι Γάλλοι. Αυτή είναι η ιστορία. Αυτό έχει τα τελευταία χρόνια έχει φτάσει σε αδιανόητες καταστάσεις. Ποτέ δεν ήταν καλά, ποτέ δεν ήταν τίμια, αλλά παρόλα αυτά παλιότερα ακόμα υπήρχαν ορισμένα πράγματα τα οποία, όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κοινωνικό κράτος, τα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση κρατούσε ιερά. Τώρα αυτά απορριθμίζονται. Ο Μέρτς, ας πούμε, περικόπτει κοινωνική δαπάνη για να αγοράσει όπλα. Αυτός ο Στάρμερ που έκανε και το σοσιαλιστή, ο εργατικός, περιέκοψε τις δαπάνες για τους ανάπηρους ανθρώπους και τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες για να αγοράσει όπλα, για να αυξήσει το εξοπλιστικό πρόγραμμα. Και μετά λέει γιατί ανεβαίνει η ακροδεξιά. Φυσικά. Ποιος θέλει να ανέβει? Δηλαδή, και όταν οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή δεν έχουν περίθαλψη και τα λοιπά, ή δεν τα βγάζουν, ανεβαίνει το ποσοστό της φτώχειας σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Έτσι όπως πάει η κατάσταση, ακούστε. Στη Γερμανία τώρα τσάντρα πάτρα θα τα μπουρδουκλώσουν εκεί, αλλά η κρίση είναι πολύ βαθιά και θα δούμε εξελίξεις αρκετά σύντομα. Δεν θα κερδίσει η αναλυτική για τη Γερμανία ακροδεξιά την κυβέρνηση σε όλη τη Γερμανία ακόμα, αλλά μπορεί να υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να την κερδίσει στη Γαλλία με το εθνικό μέτωπο, τη Λεπέν ή τον Μπορντελά, και έχουμε μια κατάσταση. Μπορεί να πέσει ο Σάντσεφ γιατί τον πολεμάνε στην Ισπανία, και θα έχουμε μια κατάσταση όπου στις κυριότερες ευρωπαϊκές χώρες θα έχουμε ακροδεξιές κυβερνήσεις. Αυτοί οι ακροδεξιές κυβερνήσεις δεν θέλουν την Ενωμένη Ευρώπη. Δεν θέλουν. Αυτές οι ακροδεξιές κυβερνήσεις θέλουν επιστροφή στα κράτη-έθνη, τα οποία θα πλακώνονται και μεταξύ τους και τα λοιπά. Εξυπηρετούν στρατηγικές εθνικών επιχειρηματικών και άλλων ομίλων. Γι' αυτό και ενισχύονται πάρα πολύ από τέτοιους ομίλους. Λοιπόν, και η Ευρώπη σε λίγα χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα υπάρχει, τουλάχιστον με τη μορφή που τη γνωρίζουμε σήμερα. Ενδεχομένως να υπάρξει μια οικονομική απλά ένωση, χαλαρή και τα λοιπά, τα οποία να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των χορηγών της ακροδεξιάς. Αν έχουν συμφέροντα πανευρωπαϊκού τύπου, να μπορούν να διακινούνται ελεύθερα τα προϊόντα από τη μια χώρα στην άλλη. Αλλά αυτό που είχαμε ονειρευτεί σαν μια Ευρώπη ειρηνική, που θα έχει αξιοποιήσει τους παγκοσμίους πολέμους για να μην ξαναγίνουν πόλεμοι, απομακρύνεται όλο και περισσότερο.
1: Να πω, επειδή αναφέρατε τα Ανδρίκελα, να προσθέσω και τον κύριο Ρούτε, ο οποίος είναι ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο οποίος έκανε την πολύ σοβαρή δήλωση «Here is our daddy», εδώ είναι ο μπαμπάς μας, για τον κύριο Τραμπ. Αν είναι δυνατόν να έχεις έναν ανώτατο ηγέτη ο οποίος να εκφράζεται με αυτόν τον περιδεή τρόπο.
0: Ναι, ο πρωθυπουργός της...
1: Μπράβο, γι' αυτό το ανέφερα, να μην το ξεχάσω. Θυμίζω λοιπόν στους φίλους και τις φίλες, Έλληνες και Ελληνίδες, ότι ήταν το νούμερο 2 μετά τον κύριο Σόιμπλε, ως τότε πρωθυπουργός της Ολλανδίας, έκανε και αυτό τη βρώμικη δουλειά με δηλώσεις στήριξης του Σόιμπλε, θα κάνουμε αυτό που λέει ο υπουργός οικονομικών τότε της Γερμανίας. Αείμνηστος τώρα, αποθανών εδώ και 2-3 χρόνια. Να τελειώσουμε, κύριε Κούλογλου, αν θέλετε, μια και αναφέραμε τα θέματα της ανύπαρκτης διπλωματίας της Ευρώπης, δυστυχώς της ανύπαρκτης διπλωματίας σε μια περίοδο τέτοιων πολέμων, να θυμίσω ότι όταν γινόταν ο πόλεμος στο Βιετνάμ, ο Κίσιγκερ με τον ομόλογό του το Βιετναμέζο βρισκόντουσαν κάθε μήνα, τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Σήμερα αυτές οι συναντήσεις δεν γίνονται και δεν γίνονται απολύτως καθόλου από πλευρά Ευρώπης. Η ελληνική διπλωματία πού βρίσκεται?
0: Ξέρω εγώ, την βλέπετε κάπου εσείς, εγώ δεν τη βλέπω. Δηλαδή, αντίθετα με παλιότερα, όπου η Ελλάδα, έστω και ως μικρή χώρα, έπαιζε ένα διαμεσολαβητικό ρόλο, μπορούσε να παίξει και λόγω της ιστορίας της και λόγω των σχέσεων με όλες τις κατά καιρούς εμπόλεμες πλευρές. Αυτό πέρασε σε τρίτη μοίρα, για να εξυπηρετηθούν κοντοπρόθεσμες επιλογές του ίδιου του κυρίου Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει πλέον καμία. Είμαστε πλέον έρμεο των αποφάσεων των μεγάλων δυνάμεων και αυτό είναι κόντρα και στην ιστορία μας. Γιατί η ελληνική ιστορία από την εποχή του δικού σας του Καποδίστρια, το λέω ως σας μιλάω τώρα ως κυρίως, αλλά και πριν από τον Καποδίστρια, η ελληνική επανάσταση έγινε κόντρα στη θέληση των μεγάλων δυνάμεων εκείνης της εποχής. Και όμως έγινε. Πέτυχε, γιατί στηρίχθηκαν, γιατί και θέλανε την ελευθερία. Αυτό είναι το βασικό δίδαγμα, δηλαδή, που θα πρέπει να έχουμε στην Ελλάδα, έχει παραμεριστεί στο όνομα του ρεαλισμού, το να πάμε με το πιο ισχυρό, με τον εχθρό του εχθρού, και όλα αυτά τα καταστροφικά, τα οποία ανέχεται ένας λαός ο οποίος έχει φτωχοποιηθεί και είναι κολλημένος με τα συστήματα, στοιχήματα, τα αθλητικά και τα λοιπά. Κοιτάει τηλεόραση αθλητικά από το πρωί με το βράδυ και παίζει στοίχημα και δεν τη βγάζει μέχρι τις 20 του μήνα.
1: Να πω ότι έχουμε δεσμούς ιστορικούς και με το ένα μέτωπο και με το άλλο μέτωπο. Με το ένα μέτωπο πάντα είχαμε πάρα πολύ καλές σχέσεις ως μη αποικιοκρατική χώρα με τους Άραβες. Είχαμε μια καλή σχέση με τους Ισραηλινούς. Έχουμε παραδοσιακές σχέσεις με την Ορθοδοξία και της Ρωσίας και της Ουκρανίας και όμως είμαστε απόντες. Κάντε τον επίλογο, κύριε Κούλογλου. Να σας ευχαριστήσω δε για την παρουσία σας στην εκπομπή και για τα όσα χρήσιμα μας είπατε.
0: Ευχαριστώ πολύ και εγώ και να είστε καλά, συνεχίστε την καλή δουλειά. Έχει ανάγκη και η Ελλάδα και οι τηλεθεατές και οι πολίτες να ακούν πράγματα τα οποία δυστυχώς δεν τα ακούν, δεν μπορούν να τα ακούσουν στα μεγάλα συστημικά μέσα ενημέρωσης που εξυπηρετούν στην πλειοψηφία τους συμφέροντα διαφορετικά από την αλήθεια και την σωστή ενημέρωση.
1: Σας ευχαριστώ και πάλι.

0: Wide Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Ο διεθνής μάγος της κιθάρας Παύλο, πρώτη φορά στην Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου, στο Gazarte Roof Stage, για μια μοναδική μεσογειακή γιορτή. Ο άνθρωπος που επαναπροσδιορίσε τον ήχο της μεσογειακής κιθάρας παγκοσμίως, συνδυάζοντας με μοναδικό τρόπο το ελληνικό μπουζούκι, το φλογερό φλαμέγκο, τους Latin ρυθμούς και τις σύγχρονες pop ευαισθησίες, επιστρέφει στην Ελλάδα για το απόλυτο live event της χρονιάς. Παύλο, 18 Σεπτεμβρίου, στο Gazarte Roof Stage.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
5: Όχι άλλο κάρβουνο.
6: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
7: Η κόρη μου δύο διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάδικο και δεν προλαβαίνει.
8: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
9: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
10: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
11: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
12: Ή θα μου δώσετε τον Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
5: Όχι άλλο καρβουνό.
13: Παιδιοδία σε όλη την Ελλάδα.
14: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπό ξύλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
15: Στις 19 Σεπτεμβρίου ανταμώνομαι στη Θέρμη.
16: Με τη ρίζα της ανθρωπιάς. Μια μεγάλη συναυλία που διοργανώνουν πολλοί σύλλογοι της Θέρμης και της ευρύτερης περιοχής και είναι για φιλανθρωπικό σκοπό.
15: Σας περιμένουμε με τον καλό μου φίλο Γιώργο Στεφανίδη για μια υπέροχη βραδιά.
16: Μεγάλη τιμή για μένα που θα βρεθώ ξανά με τον πολύ αγαπημένο μου Βασίλη Σκουλά στη σκηνή. Και διπλή χαρά θα έλεγα, γιατί θα παρουσιάσουμε για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη ποδιακά τραγούδια με τη φωνή του.
15: Σας περιμένουμε όλους. Να είστε καλά.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Μανάρια μου! Καλώς ήλθατε στο Zaralix TV. Σήμερα είναι Τρίτη, ημέρα του προφήτη και τι εβδομάδα. Μα τι εβδομάδα ήταν πάλι αυτή για να πιστέψουν. Ακόμα και αυτοί που επιμένουν να πιστεύουν σε εβραϊκά παραμύθια με άγγελους, διαβόλους και κρίνους ότι η χώρα έχει έναν θεό, το θεό της κωμωδίας. Γιατί στην Ελλαδάρα μας, στη χώρα που οι άνθρωποι ζούμε όλες και όλοι κατά τύχη, στη χώρα που οι άνθρωποι όταν φτάσουν στα γεράματα δεν έχουν σύνταξη ούτε για να περάσουν 8 μέρες, στη χώρα που τα σχολεία κλείνουν γιατί κανείς δεν γεννάει παιδιά και οι θάνατοι είναι διπλάσιοι από τις γεννήσεις, πέρασε μια εβδομάδα που όλα τα ΜΜΕ, δηλαδή τα μαζικά μέσα εφοπλιστών, κουβεντιάζουν με δύο λέξεις. Μακροζωία και ευεξία. Αν αυτό δεν είναι πλάκα του Θεού της κωμωδίας, τι είναι πραγματικότητα. Και ξεκινάμε. Και ξεκινάμε όπως παραδοσιακά, γιατί είμαστε και χώρα που τιμάει τις παραδόσεις, ξεκινάει ο Σεπτέμβριος στην Ελλαδάρα μας. Με τι? Με το άνοιγμα των σχολείων. Για την ακρίβεια, όχι ακριβώς το άνοιγμα των σχολείων, γιατί για να ανοίξει ένα σχολείο χρειάζονται ορισμένες προϋποθέσεις. Τα σχολεία στην Ελλάδα ποτέ δεν ανοίγουν. Απλά υπολειτουργούν και λέμε ότι ανοίγουν και κλείνουν. Αυτά τα σχολεία λοιπόν που υπολειτουργούν όσον αφορά τις δομές, τις αίθουσες, τους δασκάλους, τις δασκάλες, τις καθαρίστριες, τους καθαριστές κτλ. Σύντομα δεν θα έχουμε και παιδιά, οπότε θα απαλλαγούμε από όλες αυτές τις αγλαμάρες. Έχουν μία παράδοση που την τιμούν σε όποια κατάσταση και αν βρίσκεται το σχολείο. Τι είναι αυτό? Ο αγιασμός. Δηλαδή, ο παπάς, ένας κύριος με μακρύ μαύρο φόρεμα, μουσια, μακρύ μαλλί, κοτσίδα το πιάνει πίσω, καπελαδούρα με σαλάτα στο χέρι, τη βουτάει σε ένα νερό και καταβρέχει τα πιστηρίκια, λέει κάτι λογάκια, γιατί? Για να πάει η χρονιά ζάχαρη και να φύγουν τα δαιμόνια από το σχολείο. Τα δαιμόνια μπορεί να φεύγουν, αυτό που δεν φεύγουν είναι οι ψήλοι από το σχολείο με τον αγιασμό. Διαβάζουμε λοιπόν εδώ, Ζάκυνθος, ψήλοι έκλεισαν δημοτικό σχολείο, επίθεση σε μαθητές και δασκάλους κατά τον αγιασμό. Και διαβάζουμε και πιο μέσα. Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημάδεψε την έναρξη της σχολικής

Προσέξτε τι γίνεται εδώ. Ενώ λέει είχαμε κάνει τρεις ψεκασμούς, δεν είχαμε αποτέλεσμα. Δεν ψοφάνει ψήλοι με τον ψεκασμό, δεν φεύγουν με τον αγιασμό. Και εδώ είναι ένα τρελαίνεση, γιατί μιλάμε για τη Ζάκυνθο. Η Ζάκυνθο, σύμφωνα με δήλωση του Υπουργού Προστασίας Μαφιόζων του Μιχάλη Χρυσοχουντίδη, είναι το μέρος με την υψηλότερη εγκληματικότητα στη χώρα. Με λίγα λόγια, η Ζάκυνθος, γύρω-γύρω θάλασσα και μέσα όλοι μαφιόζοι. Και εδώ είναι να τρελαθείς πραγματικά. Σε ένα νησί γεμάτο μαφιόζους, πώς δεν μπορούν να λύσουν αυτό το πρόβλημα με τα έντομα. Παιδιά, τι κάνουν τώρα που θα φύγουν οι τουρίστες, τι θα κάνουν όλοι αυτοί οι τούμπανοι που έχετε στη Ζάκυνθο? Γιατί τους βάζετε στο δημοτικό, θα μάθουν και κάτι. Θα δίνουν και τους ψήλους. Ξέρω εγώ, μαλακίες λέω, αλλά μαλακία είναι όλα. Πάμε τώρα σε ένα άλλο σχολείο, όπου και εκεί είχαμε αγιασμό και εκεί είχαμε γεγονότα όχι με ψήλους, που είναι σπάνιο, αλλά συνηθισμένα, παραδοσιακά. Όπως διαβάζουμε εδώ, Κοζάνη. Καταγγελίες για προσβλητική συμπεριφορά Μητροπολίτη σε μαθητές δημοτικού. Έτσι κι αλλιώς είναι λάθος όλη η πρόταση. Μητροπολίτης και μαθητές δημοτικού δεν θα πρέπει να μπαίνουν μαζί ούτε σε πρόταση. Παρ' όλα αυτά, στον αγιασμό όλα επιτρέπονται. Είναι παραδοσιακά αυτά. Και μπαίνουμε να διαβάσουμε τι συνέβη μεταξύ του Μητροπολίτη Κοζάνης. Δεν ξέρουμε πώς το λένε. Ο Παύλος. Είναι ο Παύλος. Εγώ ξέρω τους Μητροπολίτες γενικά. Έχω ένα ενδιαφέρον, αλλά δεν ξέρω το όνομα που δουλεύουν. Ξέρω συνήθως τον καλλιτεχνικό. Λέει, δεν ήξερα ότι ο Μητροπολίτης το λένε Παύλο. Το καλλιτεχνικό του το ήξερα. Όχι, δεν είναι Τζένι Μπότση. Είναι ο Κοζάνης. Άλλος είναι αυτός. Συνεχίζουμε λοιπόν. Έχω βάλει επίτηδες εδώ ένα μανάρι αριστερά. Αυτό για να με φορτώνει λίγο. Πάμε στην καταγγελία. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η μητέρα ενός 11χρονου μαθητή από τα Πετρανά, ο Μητροπολίτης αρνήθηκε αρχικά να δώσει την ευχή του στο ανήλικο. Μην του κάνεις τέτοιο κακό του ανήλικου. Χωρίς ευχή, πού θα πάει το παιδί? Εξαιτίας του γεγονότος ότι ο μικρός διατηρεί μακριά μαλλιά δεμένα σε κοτσίδα. Δηλαδή, ο Μητροπολίτης πώς ακριβώς θα διατηρεί τα μαλλιά του? Δεν τα έχει δεμένα σε κοτσίδα. Πώς τα έχει ο Μητροπολίτης? Αλλά όχι, τα ανήλικα δεν συμφέρει. Όπως αναφέρεται, ο ιεράρχης απευθύνθηκε στον μαθητή, αναφέροντας ότι μοιάζει με κορίτσι. Αυτό μπορεί να σαλτάρει έναν ιεράρχη. Αυτό πραγματικά. Παιδιά, να σεβόμαστε ορισμένα πράγματα. Βλέπεις, είναι Μητροπολίτης. Εντάξει, έχεις μακρύ μαλλί. Πες του, αγόρι είμαι, μην το σοκάρεις. Δεν μπορούν τα κορίτσια, μπορούν μόνο τα αγόρια. Ενώ του απίφθινε αυστηρή σύσταση να μην εμφανιστεί ξανά με την ίδια εικόνα. Να παρακουρευτεί δηλαδή το παιδάκι. Παράλληλα, λέει εδώ, στην ίδια εκδήλωση, στον ίδιο αγιασμό που δίνει ευχές ο Μητροπολίτης στα ανήλικα, ο θείος του παιδιού αποκαλύπτει πως ο Μητροπολίτης Κοζάνης επέπληξε και δεύτερο μαθητή δημοτικού. Γιατί αυτός, στην περίπτωση δεύτερου ανηλίκου, η αφορμή για τις παρατηρήσεις ήταν η παλαιότητα των παπουτσιών που φορούσε. Φορούσε κάτι παλιό πάπουτσα. Τώρα, παιδιά, δεν ξέρω. Δηλαδή, ξέρω, αλλά κάνω ότι δεν ξέρω. Να σας το πω διαφορετικά. Εγώ έχω μεγαλώσει στις Κουκουβάουνες. Έχω δηλαδή περάσει το εκπαιδευτικό σύστημα που πέρναγαν όλα τα παιδιά σαν και εμένα, το περίφημο εκπαιδευτικό σύστημα Κουκουβαούνων. Όπου στον αγιασμό, που παραδοσιακά μας πηγαίναν οι γονείς μας, γιατί δεν είχαν που να μας παρκάρουν εκείνη την ημέρα, δούλευαν στα εργοστάσια. Στον αγιασμό λοιπόν δεν είχαμε ποτέ τέτοια ζητήματα. Γιατί με εξαίρεση την πρώτη δημοτικού, που δεν ξέραμε τι έργο θα παιχτεί και μας ευνηδίασαν, δηλαδή ήρθε ένας μπροστά με μαλλί μακρύ κοτσίδα δεμένο πίσω, μακρύ φορέμα μαύρο, κάτι χόρτα στο χέρι και μας κατάβρεξε. Ήταν η πρώτη φορά που το ζήσαμε αυτό, οπότε δεν αντιδράσαμε γιατί δεν το ξέραμε. Από τη Δευτέρα Δημοτικού και μετά δεν ξαναείχαμε τέτοια προβλήματα με τον αγιασμό. Γιατί ως παιδιά στις Κουκουβάουνες μάθαμε ότι όταν κάποιος μας πιτσιλάει, τον πιτσιλάμε πίσω. Όταν λοιπόν σε πιτσιλείς κάποιος, τον πιτσιλείς πίσω κι εσύ, αυτός καταλαβαίνει ότι πρέπει να μαζευτεί και να κόψει τις μαλακίες. Άρα η μαλακία κόβεται απλώς στο πιτσίλημα. Νεράκι είναι, κανείς δεν λερώνεται, νερομπίστολο επιτρέπεται, φθηνό είναι. Όλα καλά. Του χρόνου. Αφήνουμε λοιπόν τα παιδιά ήσυχα, εμείς τουλάχιστον, οι άλλοι δεν το νομίζω να τα αφήσουν τα παιδάκια ήσυχα, και πάμε στην άλλη παράδοση που έχουμε στην πατρίδα μας από Σεπτέμβρη και μετά. Ποια είναι αυτή? Ελληνοτουρκικά. Έχουμε προβλήματα. Μας την πέφτουν οι Τούρκοι. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει κι εσείς, στο Μιλητό ποτέ δεν μας την πέφτουν οι Τούρκοι εδώ και δεκαετίες το καλοκαιράκι. Γιατί? Γιατί και εμείς και οι Τούρκοι έχουμε τουρίστες. Και τους τουρίστες δεν τους αγγίζει κανείς. Βέβαια, στο Μιλητό. Στο πρακτικό, όταν κάποιος θέλει να την πέσει πραγματικά στην άλλη χώρα, οι δουλειές γίνονται πάντα καλοκαιράκι. Διαβάστε λίγο ιστορία. Πάμε λοιπόν στον παραδοσιακό Σεπτέμβρη με τα ελληνοτουρκικά προβλήματα. Ο Φλωρίδης διάλεξε το κανάλι της ΕΡΤ για να κάνει μια βαρισίμαντη δήλωση, όπως όλες οι δηλώσεις του Φλωρίδη, του τύπου όποιος μιλάει για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Τώρα αυτή είναι στα δικαστήρια για τα μπάζα, όχι ο Φλωρίδης. Ο αγοραστός με τον Τριαντόπουλο. Ο Φλωρίδης λοιπόν βγήκε να κάνει μια βαρισίμαντη δήλωση, όπου έχωσε μέσα και τα ελληνοτουρκικά και τα προεκλογικά. Γιατί έχουμε μπει σε προεκλογικά.

0: εκλογική περίοδο, οπότε μαζί με τις Τούρκους που θα μας κάνουν ντου, βάλαμε και τον καταλληλότερο που θα αποκρούσει τον ντου. Και ακόμα δεν έχουμε πάρει τόσο από την ασπίδα του Αχιλλέα. Ξεκινήσαμε.
1: Εσύ μου είναι να βοηθήσω, γιατί αυτή τη στιγμή στις επόμενες εκλογές υποχρεωτικά θα μπει ένα κέριο δίλημα. Μια χώρα που βρίσκεται σε εθνική διακινδύνευση, εάν θα μείνει ακυβέρνητη ή θα κυβερνηθεί. Και αν θα μείνει ακυβέρνητη, μην έχουμε καμιά αμφιβολία ότι θα γίνει τον ντου από απέναντι. Καμία αμφιβολία. Θυμίζω ότι εάν.
2: Ντου από δεν θα κάνω, δηλαδή. Θα κάνω επίθεση Τούρκοι. Τώρα αυτό είναι.
1: Μισό λεπτό, να σα πω κάτι.
2: Να κλείσουμε και μα πετάτε βόμβα εδώ πέρα.
1: Όχι, δεν σα.
2: Με βάση
1: την ιστορία μιλάω.
0: Τι λέει εδώ ο Φλωρίδης? Παιδιά, το νου σας. Με Μητσοτάκη δεν θα έχουμε ντου. Χωρίς Μητσοτάκη θα έχουμε ντου. Ξεκάθαρος. Άρα ψηφίστε Μητσοτάκη για να μην έχουμε ντου. Αυτό που δεν έχει καταλάβει ο Φλωρίδης είναι ότι λόγω της ακρίβειας και της υπερφορολόγησης στην πατρίδα μας, ίσως περισσότεροι Έλληνες να εύχονται να ντου. Έτσι, μια ιδέα λέω. Δείτε ξανά την παράσταση 200 χρόνια δανεικά, ειδικά το κομμάτι της φορολογίας και για ποιο λόγο ξεσηκώθηκαν οι προγονείς μας τότε και ποια ήταν η φορολογία από την Τουρκία. Αν το φέρναμε αυτό στο σήμερα, μάλλον για φλοκάτες μας βλέπω, μέχρι Ακρόπολη. Και συνεχίζουμε. Αφού λοιπόν εδώ στο σύνθημα Φλωρίδης, ότι η Μητσοτάκη συντού από την Τουρκία, τι έκανε ο Μητσοτάκης, πήγε να υπογραμμίσει αυτό που είπε ο Φλωρίδης. Και που πήγε? Στο Καστελόριζο. Παρένθεση. Ακριβώς εκεί που είχε πάει και ο Γιώργος Ανδρέα Παπανδρέου να μας ανακοινώσει το μηχανισμό στήριξης.
3: Καθιερώνουμε ένα ειδικό κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής. 5.000 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό. Το ποσό αυτό είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο. Ενώ αυξάνεται ανά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Μία μόνο προϋπόθεση, η συμπλήρωση διαμονής για τουλάχιστον ένα πλήρες έτος στο Καστελόριζο.
0: Με το που πάει λοιπόν πρωθυπουργός στο Καστελόριζο, αμέσως αντανακλαστικά λες, όχ, μαλάκα πτώχευση. Όχι παιδιά, ηρεμήστε, ο Κυριάκος δεν πήγε να ανακοινώσει τη νέα πτώχευση. Η νέα πτώχευση είχε ανακοινωθεί από το Ζεραλίκ TV εδώ και 3 χρόνια, αλλά δυστυχώς δεν προσέχετε τα μαθηματικά του Λυκείου Κουκουβαούνων και προτιμάτε τα μαθηματικά των απατεώνων του Χάρβαρντ. Ο Κυριάκος πήγε να πουλήσει πατριωτιλίκη, τσαμπουκά, ευγενικό τσαμπουκά όμως, είπε στους Τούρκους: δεν δεχόμαστε εκβιασμούς και απειλές, αλλά δεν απειλούμε και κανέναν. Δηλαδή και το βλέπεις τον Κυριάκο, τώρα έχετε δει τόσες φορές, βάλε 2-3 βίντεο με αυτό το γαμάτο το βάδισμα. Αυτό με τα πόδια τα ανοιχτά που δεν χωράνε τα. Που τα έχει τόσα και δεν παίρνει χαμπάρι και τον εβλέπεις. Δηλαδή μου μπαίνει σε ένα μπαρ, λες μαλάκες, μην του μιλήσετε με το σεις και με το σας. Πείτε, του γυρίζει το μάτι, θα πάρει 12 πουσάπς και 20 ραχαίους και μετά θα κάνει και διατάσεις. Λοιπόν, πήγε ο Κυριάκος, πούλησε πατριωτιλίκη, δηλαδή έκανε επέκταση των υδάτων της χώρας στα 12 μίλια όπως η χώρα έχει δικαίωμα. Όχι, τσαμπουκάς είναι, πουσάπς κάνει, δεν κάνει μαλακίες. Ο Κυριάκος ξέρει, σέβεται τα ποσοστά, φωλή, όλοι φίλοι είμαστε, όλοι αγαπημένοι κουμπάρε. Και τι έκανε? Μοίρασε φράγκα. Μοίρασε φράγκα σε ποιους? Στους κατοίκους του Καστελόριζου και αυτούς που είναι εκεί και αυτούς που σκέφτονται να πάνε εκεί, αλλά κάτι τους κρατάει πίσω. Και έκανε τη γαμάτη ανακοίνωση, 5 χιλιάρικα. Έτσι να το δεις, κάποιος θα φάει μούτζα. 5 χιλιάρικα λοιπόν, προσέξτε, είναι 5 χιλιάρικα μετά το κατοστάρικο το μήνα την προηγούμενη εβδομάδα με τον Κουμπαρά. Όπου τον Κουμπαρά, όπως λέτε, τον έκρυψα και το κατοστάρικο μαζί. Δεν υπήρχε περίπτωση να ο Κυριάκος να βάλει το άλλο, οπότε καβάτζωσα το ένα και ησύχασα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι άλλο είπε. 5 χιλιάρικα λέει σε κάθε οικογένεια, κάθε μέλος που θα πάει να μείνει μόνιμα στο Καστελόριζο και αν έχουν παιδιά. 1 χιλιάρικο στο κάθε παιδί. Ένα-ένα με τη σειρά, Κυριάκο, γιατί δεν τα προλαβαίνουμε όλα. Καταρχάς, αν έχετε παιδί, μην πάτε στο Καστελόριζο. Γιατί η τελευταία είδηση που θυμόμαστε από το Καστελόριζο με παιδί ήταν από το 23, η είδηση αυτή. Όπου ένα παιδάκι είχε χτυπήσει σοβαρά το χέρι του. Το νοσοκομείο Ρόδου, γιατί στο Καστελόριζο δεν έχει, αλλά πάρτε ένα 5 χιλιάρο να πάτε. Το νοσοκομείο Ρόδου λοιπόν δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις εκκλήσεις των γονιών και τι έκαναν οι γονείς? Το πήγαν στην Τουρκία. Και χωρίς 5 χιλιάρο. Τώρα, γιατί ένα παιδάκι που θα χτυπήσει το χέρι του στο Καστελόριζο δεν μπορεί να πάει σε ένα νοσοκομείο στην Ελλάδα και πρέπει να πάει σε ένα νοσοκομείο στην Τουρκία? Ρωτήστε τον Κυριάκο που μοιράζει 5 χιλιάρα, παιδιά. Ή ακόμα καλύτερα, ρωτήστε τον Κωστή το Χατζηδάκη, ο οποίος για να περάσει σουκού ομορφιά δεν πηγαίνει στο Καστελόριζο. Κορόιδο είναι να τον βρει κανένα κακό, πώς θα το φτιάξει το κακό, αλλά προτιμάει την Κύθρο που είναι 2 βήματα από τη Ραφίνα, γιατί ξέρει και φροντίζει τον εαυτό του. Και γιατί λέω το Χατζηδάκη? Γιατί ο Χατζηδάκης, όταν είχε ξεπουλήσει σε ιδιώτες την Ολυμπιακή, έλεγε ότι με τα λεφτά που θα κερδίσουμε από την Ολυμπιακή θα χτίζουμε ένα νοσοκομείο το μήνα. Όπου θέλει. Εκτός από το Καστελόριζο. Και συνεχίζουμε. Το Καστελόριζο όμως, ο Κυριάκος με το πεντοχίλιαρο το έριξε. Γιατί το καλοκαίρι είχαμε διαβάσει την είδηση ότι για να πάει μια οικογένεια στον Εύρο, το άλλο άκρο της πατρίδας, τους δίνει το κράτος 10.000. Όπα μάγκες. Τι ρατσιστικά είναι αυτά. Γιατί 5 στο Καστελόριζο και 10 στον Εύρο. Μήπως ξέρετε κάτι για τον Καστελόριζο και κάτι για τον Εύρο που δεν το ξέρουμε εμείς οι υπόλοιποι. Για ενημερώστε μας παρακαλώ. Και εδώ στον Εύρο, αν όντως ισχύει το 10.000, που από ό,τι φαίνεται με το δημοσίευμα είναι και εκλογές, ισχύει το 10.000, έχω την εντύπωση ότι τώρα που θα τελειώσει η μασαμπούκα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν έχει τελειώσει, ακόμα τρώνε τα παιδιά, αλλά θα τελειώσει σύντομα. Γιατί θα τελειώσει σύντομα? Γιατί η Ρουμάνα, η Κοβέση, επιμένει και ψάχνεται. Όπου να είναι, είναι θέμα πλέον ημερών να έρθουν και οι επόμενες δικογραφίες και να ξαναπάει το μπλουζάκι στη θέση του. Έχω την εντύπωση λοιπόν ότι όταν τελειώσει η μασαμπούκα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο νομός Εύρου θα γεμίσει με επίθετα Φραπεδάκης και Χασαπάκης. Πώς σε λένε, Φραπεδάκη? Από τον Εύρο είσαι. Πού το κατάλαβες? Από το επίθετο, ρε. Όλοι στον Εύρο με Άκης, δεν είναι? Ξεκάθαρα και δεδομένα. Και πάμε άλλη μία στο Καστελόριζο να μιλήσουμε για το 5.000. Και πάμε τώρα και στα 5.000 και στα 10.000 όταν ζεις κάπου στα σύνορα της χώρας. Πάμε να κυκλώσουμε τη χώρα λοιπόν. Ξεκινήσαμε από το Καστελόριζο, πήγαμε στον Εύρο και τώρα θα πάμε στην Ήπειρο, στο Πογόνι. Έλληνο-αλβανικά σύνορα. Σύμφωνα με αυτό εδώ το δημοσίευμα λοιπόν, το οποίο αποδεικνύεται από έγγραφο, ο Πιερακάκης είπε, το Υπουργείο του δηλαδή, τέλος τα μετρητά στα χωριά από τράπεζες, μόνο στα καφενεία. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Πάμε να διαβάσουμε παραμέσα. Εγώ είμαι από το Πογόνι. Το Πογόνι είναι πολλά μικρά χωριά. Τα χωριά μας είναι παρατημένα από οποιονδήποτε, από το κράτος. Μόνο τα αγριογούρνα μας τιμάνε για να έχουν οι άνθρωποι να τρώνε και λίγο κρεατάκι. Ένα από τα χωριά λοιπόν στο Πογόνι λέγεται Δελβινάκι. Το Δελβινάκι κανονικά θα έπρεπε να είναι η πρωτεύουσα του Πογονίου, όμως ο Δήμαρχος εκεί έχει προτιμήσει να έχει πρωτεύουσα του Πογονίου το Καλπάκι, γιατί από εκεί περνάνε πολλά αυτοκίνητα και πουλάνε τυρόπιτες. Έτσι λοιπόν, το Δελβινάκι, που θα έπρεπε να είναι πρωτεύουσα, αλλά δεν είναι, είναι ένα από τα μεγάλα χωριά του Πογονίου. Μεγάλο χωριό τι σημαίνει? Ότι τώρα το χειμώνα μπορεί να έχει 300 ή 400 ανθρώπους. Έχει 2-3 καφενεία, έχει μίνι μάρκετ, έχει μέχρι τώρα ΕΛΤΑ, να δούμε μέχρι πότε, και είχε και 2 ATM. Ξαφνικά λοιπόν δεν είχε κανένα ATM. Γιατί το τελευταίο ATM που είχε μείνει εκεί της Τράπεζας Πειραιώς, η Τράπεζα Πειραιώς το ξύλωσε, γιατί θεωρεί ότι μάλλον δεν τη συμφέρει να έχει ένα ATM σε ένα χωριό του Πογονίου, το οποίο εξυπηρετεί όλα τα υπόλοιπα χωριά του Πογονίου. Δηλαδή, ένας άνθρωπος εκεί, που αν έρθει η ώρα του πάρει και αυτό το 5.000 που θα δώσει ο Κυριάκος στο Καστελόριζο, για να πάρει να το δει το 5.000 και να το πιάσει στα χεράκια του, πρέπει να ξοδέψει ορισμένα 10 ευρώ σε καύσιμο, πήγαινε έλα αν έχει αμάξι, ή να πληρώσει ένα ταξί, για να πάει 20, 30, 40 και να γυρίσει χιλιόμετρα, για να δει όντως υπάρχει μέσα στην τράπεζα αυτό το 5.000. Το έκλεισε λοιπόν και το τελευταίο η Τράπεζα Πειραιώς. Και ένας βουλευτής έκανε ερώτηση στο Υπουργείο Οικονομικών, πώς θα έχουν οι άνθρωποι μετρητά στα χωριά του Πογονίου. Βάλτε παύλα Καστελόριζο, παύλα Εύρο, όποιο χωριό θέλετε, σε όποιο μέρος των συνόρων θέλετε. Το Υπουργείο λοιπόν απάντησε ότι δεν παρεμβαίνει στο έργο των τραπεζών. Το έγγραφο είναι κανονικότατο. Είναι η απάντηση του Υπουργείου. Δεν παρεμβαίνει. Οι τράπεζες λέει έχουν μπει σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Οι τράπεζες δε κάθε χρόνο σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο στα κέρδη που έχουν στην πατρίδα μας. Οι ίδιες τράπεζες που εμείς ανακεφαλαιώσαμε 3 και 4 φορές τα προηγούμενα χρόνια έχουν μπει, λέει, σε ένα πρόγραμμα να εξευρωπαϊστούν και να γίνονται όλες οι συναλλαγές με τα κινητά και μέσω διαδικτύου. Όλες. Ανάληψη. Πώς θα κάνεις ανάληψη? Στα χωριά πώς ακριβώς θέλετε να πληρώσουν οι άνθρωποι στο καφενείο ή στο μπακάλικο? Μέσω κινητού, τα γερόντια ή συνταξιούχοι? Έτσι λοιπόν το Υπουργείο δικαιολογεί την Τράπεζα Πειραιώς που ξύλωσε και το τελευταίο ATM. Και παρακάτω γράφει το κορυφαίο ότι το Υπουργείο δίνει τη δυνατότητα στα χωριά του Πογονίου και φαντάζομαι σε όλη τη χώρα στα σύνορα, τα καταστήματα λιανικής, όπου κατάστημα λιανικής στο Πογόνι είναι το καφενείο, που είναι και λίγο μπακάλικο, είναι και λίγο φαρμακείο, είναι και λίγο απ' όλα, να δίνουν μετρητά στους πολίτες. Αυτό το γράφει το Υπουργείο Οικονομικών. Δεν είναι κείμενο του καναλιού μας. Και συνεχίζουμε. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό πρακτικά? Πρώτον, πού θα τα βρει ο καφετζής? Δεύτερον, με ποια ακριβώς πράξη ο καφετζής θα δώσει λεφτά, σαν να είναι τράπεζα, ακόμα και αν τα είχε, σε έναν από το χωριό? Τρίτον, θα παίρνει και καταθέσεις. Χοντρένει το πράγμα. Τέταρτον, υπάρχει περίπτωση εγώ που θα πάω την άλλη εβδομάδα στο χωριό μου στο Πογόνι να πάω στο Γιώργο και τη Μαργαρίτα που έχουν καφενείο εκεί και να τους πω τι χρωστάω για τα δύο τσίπουρα? 6 ευρώ. Πάρε 6 ευρώ και φέρε ένα 500 σε μετρητά, γιατί δεν μπορώ να πάω στο ATM, στο καλπάκι να τα σηκώσω. Εσείς τι καταλαβαίνετε εκείνη την ώρα? Του Γιώργου θα του γυρίσει το μάτι έτσι και θα πάρει ένα βαρύ αντικείμενο στο χέρι και θα μου πει: τα θες σε 20, τα θες σε 10 ή θες μόνο ένα μόβ? Τι λέτε ρε μαλάκες? Τι λέτε βρε παπαρομαλάκες? Βρε τεράστιοι απατεώνες του Παπατζή, του Πιερακάκη, του Χρυσαυγίτη που δεν του αρέσει το γυμναστήριο. Τι ακριβώς λέτε στους ανθρώπους που ζουν στα σύνορα? Να κάνουν το καφενείο τράπεζα? Είστε καλά? Είναι πολύ καλά παιδιά και είναι στη θέση τους. Κλείνει το μαζονάκι αυτή τη βδομάδα. Παρεπιπτόντως, το ATM της Πειραιός στο Δελβινάκι λειτουργεί. Έμεινε στη θέση του. Πώς έμεινε στη θέση του? Με έξοδα του Δήμου. Ανέλαβε ο Δήμος να πληρώνει το ρεύμα και ό,τι άλλο, το χώρο κτλ. Να μην νοικιάσει χώρο η τράπεζα, για να έχουν οι άνθρωποι στο Πογόνι ένα ATM, ενώ το Πογόνι είναι άπειρα μικρά χωριά γύρω-γύρω. Σε όλο αυτό το εργάκι λοιπόν, που οι πολίτες πληρώνουν από την τσέπη τους για να έχουν ATM, να πάνε να πάρουν τα δικά τους λεφτά που η τράπεζα τα χρησιμοποιεί για να πλουτίζει, σε όλο αυτό μπαίνει η τίμια διαφήμιση της Τράπεζας Πειραιός, αφού το ATM εκεί είναι της Τράπεζας Πειραιός, η οποία τελειώνει με αυτό το τσιτάτο.
4: Τράπεζα Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Τίμια τράπεζα. Το λέει και η διαφήμιση. Κάθε αύριο στηρίζει. Πήγαινε σήμερα και θα σας πούν. Αύριο στηρίζουμε. Ακριβώς όπως το καφενείο στο χωριό μου που θα γίνει τράπεζα. Αύριο βρέσει. Λοιπόν, τώρα που βρήκατε πού ακριβώς πάμε να σηκώσουμε μετρητά στα καφενεία του Πογονίου, ξηγηθείτε ανάλογα. Like στα βίντεο, subscribe, εγγραφείτε, πείτε το στους φίλους, στις φίλες σας, πάμε καλά, μπορούμε και καλύτερα ακόμα. Επίσης στείλτε τα βίντεο στους εχθρούς σας. Θα βοηθήσουμε πάρα πολύ και στη μακριζωία και στην ευεξία και κυρίως στην αντιγύρανση. Άμα τσιτώσει το νεύρο δεν πέφτει το δέρμα ούτε τόσο. Επίσης, όσοι θέλετε, αφού πήρατε τόσα μετρητά, να ενισχύσετε το κανάλι μας, υπάρχουν τρεις τρόποι κάτω στην περιγραφή των βίντεο. Ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος, και μην ξεχνάτε. Η πρώτη παράσταση της σεζόν, που είναι η περσινή παράσταση, αλλά πρώτη φορά στη Βαρκελόνη, έρχεται 3 Οκτωβρίου στη Βαρκελόνη. Τι θα κάνουμε με εσάς, συμπατριώτες μας στη Βαρκελόνη? Πρώτον, θα σας θυμίσουμε τους σοβαρούς λόγους που σας έκαναν να φύγετε από εδώ και να πάτε στη Βαρκελόνη. Δεύτερον, θα γελάσουμε πολύ με αυτούς τους λόγους. Και τρίτον, θα σας θυμίσουμε για ποιους λόγους φύγατε για να παραμείνετε εκεί που είστε μια χαρά. Βαρκελόνη, 3 Οκτωβρίου. Αφού λοιπόν σας μάθαμε πού ακριβώς θα πηγαίνετε να κάνετε ανάληψη μετρητών, πάμε στην άλλη μεριά των συνόρων, όχι στο Πογόνι, τα σύνορα με τον Τέφη, πάμε στα άλλα σύνορα, στα σύνορα με το Παρεό, πάμε στη Μύκονο. Γιατί με την ευρεία έννοια, τι είναι και η Μύκονος? Σύνορα είναι, απ' έξω απ' έξω, γιατί τα 12 μίλια αν δεν πάνε από εδώ θα πάνε από εκεί, οπότε δεν αργεί. Τι διαβάζουμε λοιπόν για τη Μύκονο? Ξενοδοχείο στη Μύκονο έδωσε κονσέρβα γατοτροφής σε υπάλληλο. Τον απέλησε όταν διαμαρτυρήθηκε. Μας φάνηκε και εμάς περίεργο και διαβάζουμε παρακάτω ότι όντως ένας πρώην υπάλληλος σε ξενοδοχείο της Μυκόνου υποστηρίζει ότι απολύθηκε όταν δεν δέχτηκε το γεύμα του, το οποίο ήταν μέσα σε χρησιμοποιημένη κονσέρβα γατοτροφής. Κρίμα, έπρεπε να του δώσετε και τη γατοτροφή. Τώρα μπαίνουμε στο κεφάλαιο του βίντεο, μακροζωία και ευεξία. Εδώ ξεκάθαρα έχει πέσει ο υπάλληλος προϊόν παρεξήγησης. Γιατί? Όλη τη βδομάδα, όπως έχετε παρατηρήσει, στη χώρα, στα ΜΜΕ των εφοπλιστών, κουβεντιάζουν για την μακροζωία και την ευεξία. Όλοι, εκτός από τον Μπαγκλαμά υπάλληλο ξεκάθαρα, ξέρουμε ότι οι γάτες είναι 7 ψυχές. Άρα και μακροζωία και ευεξία. Ο παπάρας λοιπόν εδώ υπάλληλος, που καταγγέλει τον καλό επιχειρηματία, δεν έχει πάρει χαμπάρι ούτε από μακροζωία ούτε από ευεξία. Μπορεί να έχει μπλέξει και με ένα κολοσωματείο και να του έχουν πιπηλήσει τα μυαλά μου ότι τα αφεντικά είναι κακά και εκμεταλλεύονται και σου πίνουν τον υδρότα και τέτοιες αναχρονιστικές βλακίες, να πούμε. Και δεν κατάλαβε ποτέ ότι εδώ είχαμε ξεκάθαρα ένα ξενοδοχείο, όπως είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα που κάνανε το κορίτσι πιάτο και παίρνανε από το, τα βυζιά της, ας πούμε, και το αυτό της γυναίκας το αυτό και πήρε 5.000. Έτσι εδώ έχουμε ένα ξενοδοχείο, το οποίο έχει καινοτόμες ιδέες για τον εργαζόμενο, και επειδή ξέρει ότι ο εργαζόμενος στον τουρισμό κουράζεται και ταλαιπωρείται, αποφάσισε να του δώσει το φαγητό σε κονσέρβα γατοτροφής και σιγά σιγά να του επηρεάσει την άβρα και το μέσα και το έξω και να μπει σε ψυχολογία και μακροζωία και ευελιξία γάτας. Όλα εγώ. Τώρα, υπάρχει μια περίπτωση να μην ισχύει αυτό που είπα πριν και να ισχύει αυτό που λέει εδώ και 10 μέρες και έχει λυσάξει γύρω-γύρω, το λέει δεξιά και αριστερά, ο Παύλος ο Μαρινάκης, αυτός ο τίμιος μεροκαματιάρης, ο άνθρωπος που έχει αλλάξει 4.000 πουκάμισα στη ζωή του από τον ιδρώτα που έχει ρίξει στη δουλειά στη ΔΑΠ. Είναι δύσκολη δουλειά. Ξέρεις τι να φουσκώνεις πλαστικές κούκλες, δεν είναι, άμα δεν έχεις τρόμπα. Είναι βαριά η καλογερική της ΔΑΠ. Και Α και Ου. Πόσες φορές μπορεί να πεις και Α και Ου? Πείτε ρε, εγώ έχω δοκιμάσει μια φορά. Στις 500 λιποθύμησα.
5: Έχω μια προσωπική μου θέση, που είναι, θα είναι μια που θεωρώ από τις θέσεις που θα διεκδικήσω να εφαρμοστούν και μετά τις εκλογές, αν μας ψηφίσει κανένα ο κόσμος.
6: Ναι.
5: Και θα την υπερασπιστώ την προεκλογική περίοδο. Ναι, ας πούμε το επίδομα ανεργίας. Θεωρώ ότι πρέπει να αξιολογηθεί από το μηδέν. Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή με μια ανεργία χαμηλότερη από πολύ ισχυρές οικονομίες όπως έχει η Ελλάδα, που είναι μια επιτυχία της χώρας, μπορεί να συζητάμε για επίδομα ανεργίας πάνω από κάποιους λίγους μήνες. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά στη χώρα αυτή τη στιγμή και να μην βρίσκεται. Προσωπική μου θέση είναι ότι θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από 2 μήνες. Το ξαναλέω.
6: 2 μήνες μόνο.
5: Ναι. Είναι προσωπική μου θέση. Μάλιστα, έτσι. Μάλιστα. Γιατί θεωρώ ότι τα έσοδα αυτά πρέπει να κατευθυνθούν, δηλαδή τα λεφτά που θα γλιτώσουμε, πρέπει να κατευθυνθούν στις επιχειρήσεις, στη μείωση ασφαλιστικών.
0: Τι είπε λοιπόν ο Παύλος ο Μαρινάκης? Ότι το επίδομα ανεργίας, λέει, πρέπει να δίνεται 2 μήνες και πολύ. Και ξέρει ο Παύλος. Γιατί ξέρει από δουλειά, ξέρει από μεροκάματο, ξέρει από καριέρα. Έχει χτίσει βιογραφικό μαζί με τον Κυρανάκη, κάνοντας τα τρόλ στην ομάδα Αλήθειας. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Λοιπόν, έτσι είπε. Αυτός και το λέει δεξιά και αριστερά και λέει: είναι προσωπική μου άποψη, δεν εκφράζει την κυβέρνηση. Εντάξει, το λαγό κάνει. Ψηλό σα βγήκε το λαγουδάκι για σήμερα. Δεν βρίσκεται ένα κανονικό λαγουδάκι αυτό με τα πιάτα από τη Μύκονο. Τι προσπαθεί εδώ να πει στην κοινωνία ο κύριος Μαρινάκης? Ότι οι άνθρωποι που παίρνουν ταμείο ανεργίας είναι προνομιούχοι. Κάθονται όλη μέρα ταξίνουν, λέει: παίρνουν ένα χιλιάρικο. Τώρα το χιλιάρικο που το βρήκε δεν κατάλαβα ποτέ. Προφανώς γιατί δεν έχει πάρει ποτέ ταμείο ανεργίας και δεν θα έπαιρνε με τα ένσημα που έχει βέβαια. Ευτυχώς δεν του χρειάστηκε. Και λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι κάθονται, ταξίνουν και τρώνε. Με λίγα λόγια περιέγραψε τον εαυτό του, κάθεται, ταξίνει και τρώει, αλλά δεν το χρέωσε στον εαυτό του αυτό, το χρέωσε στον άνεργο. Δύο κουβεντούλες, επειδή ορισμένοι άνθρωποι ίσως να μην ξέρετε από πού βγαίνουν τα χρήματα για να παίρνουν οι άνεργοι ταμείο ανεργίας. Υπάρχει κάτι στο μισθό μας, όσοι έχετε μισθό, που λέγεται κρατήσεις. Οι κρατήσεις λοιπόν είναι για διάφορα πράγματα γύρω μας, τα οποία δεν τα έχουμε. Νοσοκομεία, γιατροί, δάσκαλοι, δασκάλες, δρόμοι, συντάξεις κλπ. Τα οποία, όπως έχετε παρατηρήσει γύρω μας, ή τα ψεύτο έχουμε ή δεν τα έχουμε καθόλου. Ένα από αυτά λοιπόν, για τα οποία πηγαίνουν τα φράγκα από τις κρατήσεις, είναι το Ταμείο Ανεργίας. Το Ταμείο Ανεργίας λοιπόν δεν το πληρώνει το κράτος και η κεντρική κυβέρνηση. Όμως το κράτος και η κεντρική κυβέρνηση, όπως παρατηρήσατε, γιατί έχει λυσάξει ο Μαρινάκης να το λέει αυτό, έχει βάλει στο μάτι να φάει τα χρήματα που μαζεύονται για αυτούς που είναι άνεργοι και πρέπει να παίρνουν επίδομα ανεργίας. Όχι 2 μήνες. Το μικρότερο και σε διάρκεια και σε ποσό ταμείο ανεργίας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση κυκλοφορεί στη χώρα. Περισσότερο και μεγαλύτερο έπρεπε να είναι. Όμως μετά τα 100 ευρώ το μήνα για κάθε παιδί, χαρτούρα, από ό,τι φαίνεται τα παιδιά βάλανε στο μάτι και το Ταμείο Ανεργίας. Λοιπόν, εγώ προτείνω πολιτισμένα, καθαρά πολιτισμένα, να έρθει μια μέρα εδώ στο κανάλι μας ο κύριος Μαρινάκης, να τον κεράσουμε ένα ωραίο γεύμα σε κονσέρβα γατοτροφής και να τα κουβεντιάσουμε. Α, θα έχουμε και κονσερβοκούτια, Μακροζωία, μωρέ. Και πάμε λοιπόν στο θέμα και τις λέξεις που κουβεντιάζουν σε όλα τα μίμια και στα social media παντού την εβδομάδα που μας πέρασε. Ευεξία, αντιγύρανση και μακριζωία. Όλα αυτά λοιπόν, γιατί τα κουβεντιάζουμε στη χώρα μας? Με αφορμή τον θάνατο και κατά πως φαίνεται τη δολοφονία ενός ανθρώπου που ήταν πάρα πολύ αγαπητός και πάρα πολύ διάσημος, του Γιώργου Μαζονάκη. Στη χώρα λοιπόν που όλα γίνονται κωμωδία, ακόμα και ο θάνατος, αιτία για να μιλάμε για ευεξία, μακροζωία και αντιγύρανση είναι ο θάνατος ενός ανθρώπου ο οποίος είναι νέος, 54 ετών. Αλλά όλη η χώρα λειτουργεί ακριβώς έτσι. Όλα γελία, όλα υποκρισία. Συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιώργου και πάμε στο δράμα, στο οποίο είναι αφιερωμένο και το μπλουζάκι μας σήμερα, αυτό εδώ ακριβώς, το άβατο του Κολονακίου. Κατά τη γνώμη μας λοιπόν, ένα μεγάλο μέρος αυτού του έργου είναι γιατί στο Κολονάκι υπάρχει άβατο. Και όχι στα εξάρχεια όπως μας έχουν πιπηλήσει τα μυαλά από τότε που ήμασταν παιδάκια. Το άβατο στη χώρα μας, εκτός από το Άγιο Όρος, που ποιοι να κρύβονται εκεί, οι καλύτεροι άνθρωποι μάλλον, είναι το Κολωνάκι. Το Κολωνάκι λοιπόν είναι άβατο. Όχι τώρα, το Κολωνάκι είναι άβατο από την εποχή της κατοχής. Είναι η γειτονιά που διάλεξαν όλα τα καθάρματα στη χώρα μας, συνεργάτες των Ναζί τότε, δοσύλλογοι, οι κυβερνήτες, οι πολιτικοί της εποχής εκείνης που δεν είχαν κανένα πρόβλημα να συναλλάσσονται με τους Ναζί. Έτσι λοιπόν, από τότε και μετά, όλα τα υπόλοιπα καθάρματα, αυτοί που φάγανε τα λεφτά από το σχέδιο Μάρσαλ, οι χουντικοί, οι στρατιωτικοί, οι περίεργοι, οι έμποροι ναρκωτικών, οι διάφοροι, οι μεγάλοι καλλιτέχνες, που είναι τόσο μεγάλοι καλλιτέχνες που όλα αυτά δεν καταδέχονται να τα δουν, βλέπουν μόνο τους χορηγούς, αυτά δεν τα καταδέχονται καθόλου. Με λίγα λόγια, όλος ο αφρός της ελληνικής κοινωνίας, η οποία είναι χαβούζα, άρα ο αφρός είναι ότι έχει χαβούζα ψηλά-ψηλά, μαζεύεται στο Κολωνάκι. Σας θυμίζω, έτσι ένα τελευταίο παράδειγμα, που το είχαμε και πέρυσι στην παράσταση, ότι ο περίφημος Φραπές, ο τύπος ο οποίος μπορεί να είναι ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου, αλλά σε συνομιλίες έλεγε, αν την είχα καθαρίσει αυτή την Τυχεροπούλου, τώρα θα είχα δώσει μια πενηντάρα και θα ήμουν έξω. Τι να σας πω. Φαντάζομαι θα το ρωτήσει ένας αγγελέας κάποτε τι ακριβώς εννοούσε. Σας θυμίζω λοιπόν ότι αυτός ο Λεβέντης, όταν έφυγε από την Επιτροπή της Βουλής, πήγε να πιει καφεδάρα στο Κολωνάκι. Γενικά το Κολωνάκι είναι τραβηχτικό μέρος για μια συγκεκριμένη κατηγορία συνανθρώπων μας, οι οποίοι στη χώρα μας έχουν και τον τίτλο αστική τάξη. Βαριά αμόρφωτη, κατά τη γνώμη μας, με πάρα πολλά φράγκα όμως. Στο Κολωνάκι λοιπόν, μαζί με όλα τα άλλα, έχουμε και πάρα πολλά κέντρα ιατρία, ευεξίας, αντιγύρανσης, καθαρισμού, θα σε φτιάξω εγώ, απεξάρτησης, δεν θα το μάθει κανείς, όλα μυστικά, όλα κρυφά, όλα πολυτελή, όλα με γυψοσανίδα γύρω-γύρω, όλα. Σε ένα τέτοιο κέντρο λοιπόν πέθανε, για μας δολοφονήθηκε, νομικοί δεν είμαστε, ακούμε αυτά που λένε, ότι οι δύο γιατροί, ούτε σε αυτό είμαστε ειδικοί, κατηγορούνται πλέον για δολοφονία με ενδεχόμενο δόλο. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι σημαίνει αυτό, αλλά επειδή δεν είμαστε νομικοί, δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε άποψη και η άποψή μας απορρέει από το μέρος που μεγαλώσαμε. Δηλαδή, τις κουκουβάωνες. Δηλαδή, η άποψη των λαϊκών ανθρώπων. Και όπως τα έλεγα εγώ σε ένα φίλο μου ή αυτό σε μένα, το φάγανε το παιδί για 6.000 καριόλιδες. Έτσι μιλάμε εμείς. Γιατί ενδεχόμενος δόλος ή δόλος, τα φράγκα και το κέρδος ήταν ο στόχος. 6.000 η θεραπεία, και γιατί να μην την κάνουμε μεθαύριο? Γιατί μεθαύριο μπορεί να μην έρθει. Τώρα τα 6. Για 6.000 λοιπόν σε στέλνουν εύκολα. Όπως άλλοι που είναι δίπλα στο Κολωνάκι, στο Μαξίμου, είναι έτοιμοι να σε στείλουν για 2 μήνες ταμείο ανεργίας, που δεν φτάνουν ούτε το 1.000, όχι τα 6 που είναι για μια ώρα θεραπείας. Το φάγανε το παιδί για 6.000, χωρίς περιστροφές, όπως μιλάμε εμείς. Τι έγινε μετά από αυτό? Χαμός. Γιατί έγινε χαμός? Γιατί το παιδί ήταν διάσημο και αγαπητό. Αν το παιδί δεν ήταν διάσημο και αγαπητό και ήταν απλώς φραγκάτο ή απλώς ένα παιδί που μάζεψε τα φράγκα γιατί νόμιζε ότι εκεί θα βρει μια λύση σε ένα θέμα της ζωής του, το άβατο του Κολωνακίου θα είχε φροντίσει να μην μάθουμε απολύτως τίποτα. Είναι πρόβλημα όμως για την κυβέρνηση και το σύστημα και του Κολωνακίου, αλλά και για την κυβέρνηση, ότι το παιδί ήταν και διάσημο και αγαπητό. Έτσι λοιπόν, στη χώρα που είχε 33.000 και πλέον νεκρούς στην περίοδο της πανδημίας, οι οποίοι έφυγαν αβοήθητοι περισσότεροι και δεν ακούσαμε μισή συγγνώμη, βρέθηκε η αρσενική Εύα Μπράουν, υπουργός υγείας, στην εκκλησία που ήταν η εξόδιος ακολουθία για το Μαζονάκι, να πει σε κάμερα συγγνώμη γιατί δεν λειτουργήσε το σύστημα. Ξεράστε από παντού.
6: Τα συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη και τη συγγνώμη που το σύστημα δεν μπορεί να προστατεύσει από κάτι πάρα πολύ άσχημο. Τα υπόλοιπα θα βρούμε τις επόμενες μέρες όσο μπορούμε. Σίγουρα πρέπει να βρούμε τα κενά του συστήματος. Εδώ κάποιοι απατεώνες έριξε στα δύο έναν άνθρωπο. Και πρέπει να δούμε τι έχει πάει στραβά.
0: Τι σημαίνει δεν λειτουργήσε το σύστημα όταν το λέει αυτό το άτομο που εκπροσωπεί αυτή την κυβέρνηση? Σημαίνει ότι στο Κολωνάκι δεν μπορούμε να μπαζώσουμε, γιατί είναι Κολωνάκι. Και όταν αυτός είναι διάσημος και αγαπητός, δεν μπορούμε να μπαζώσουμε δύο φορές. Άρα, συγγνώμη γιατί δεν λειτουργήσε το σύστημα. Γιατί αν αυτή η συγγνώμη ήταν ειλικρινής, τότε θα είχαμε και μία άλλη συγγνώμη σε μία άλλη κηδεία αυτές τις μέρες, όπου μία γυναίκα στην Αίγινα πέθανε αβοήθητη στην παραλία, γιατί το ασθενοφόρο δεν έφτασε ποτέ. Ποτέ. Σε αντίθεση με την περίπτωση Μαζονάκη, που αυτοί οι Ταλιμπάν που δήλωναν γιατροί δεν κάλεσαν το ασθενοφόρο όταν έπρεπε και το κάλεσαν όταν ήταν πια αργά, στην Αίγινα που κάλεσαν το ασθενοφόρο όταν έπρεπε και έκαναν άνθρωποι που ήξεραν κάρπα από την πρώτη στιγμή κάρπα στη γυναίκα, η γυναίκα χαιρέτησε γιατί το ασθενοφόρο δεν έφτασε ποτέ. Και εδώ αναρωτιόμαστε. Δεν αναρωτιόμαστε, αλλά κάνουμε ότι αναρωτιόμαστε. Γιατί δεν βγήκε και εδώ η αρσενική Εύα Μπράουν να πει συγγνώμη γιατί το σύστημα δεν λειτουργήσε καλά και θα το βρούμε? Μα γιατί εδώ στην Αίγινα το σύστημα λειτουργήσε καλά. Γιατί το σύστημα στην Ελλάδα της υγείας είναι αυτό. Να μην φτάνει ποτέ στον πατήρι και το φτωχό το εθνικό σύστημα υγείας. Ποτέ. Πάντα να έχουμε καθυστέρηση. Πάντα να έχουμε μια ατυχία. Πάντα να λείπει ο γιατρός. Πάντα το ασθενοφόρο να παθαίνει λάστιχο. Πάντα να λείπει ο οδηγός. Πάντα. Γιατί το σύστημα είναι ακριβώς αυτό. Είναι φτιαγμένο τα φράγκα να πηγαίνουν σε κέντρα ευεξίας, στον ιατρικό τουρισμό που θα πούμε πολλά γι' αυτό, και όχι στις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων που κινδυνεύει η υγεία τους ή και η ζωή τους. Είπε λοιπόν συγγνώμη η αρσενική Εύα Μπράουν, γιατί το σύστημα δεν λειτουργήσε και θα βρούνε γιατί δεν λειτουργήσε. Έλα όμως που το σύστημα, όλο το σύστημα, ήξερε και τους ανθρώπους που είχαν αυτό το περίφημο ιατρείο και το μηχάνημα που είχε αυτό το περίφημο ιατρείο και τις υπηρεσίες που πούλαγε με αυτό το μηχάνημα, αυτό το περίφημο ιατρείο, όπως ξέρουν όλα τα μηχανήματα και όλες τις πράξεις που γίνονται σε αυτά τα περίφημα ιατρεία ή κέντρα. Γιατί τα ξέρανε? Γιατί στα εγγένεια όλοι αυτοί είναι εκεί. Γιατί στα συνέδρια που κάνουν όλοι αυτοί είναι εκεί. Πάμε λοιπόν να δούμε βίντεο από την εποχή που η κυρία, που είναι ένα από τα δύο άτομα που στείλανε το Μαζονάκι στον άλλο κόσμο, έκανε συνέδριο διαδικτυακά, έλεγε τι μηχάνημα πήρε και σε αυτό το συνέδριο συμμετείχε ο Πατούλης ως περιφερειάρχης και χορηγός του συνεδρίου και γιατρός και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο Κικίλιας ως γιατρός και πρώην Υπουργός Υγείας και ο Πλεύρης ως Υπουργός Υγείας. Το σύστημα δεν ήξερε.
7: Έχω στη διάθεσή μου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό ένα καινούριο μηχάνημα, το οποίο είναι ένα μηχάνημα detox όλου του οργανισμού μέσω φιλτραρίσματος του αίματος. Αυτό είναι ένα μηχάνημα γερμανικής τεχνολογίας που έχει δημιουργηθεί εδώ και 20 χρόνια και πάτησε πάνω στην ανάγκη του καθαρισμού ενός ανθρώπου από όλη αυτή την περιβαλλοντική μόλυνση την οποία όλοι υφιστάμεθα καθημερινά, είτε μέσω των τροφίμων, είτε μέσω του αέρα που αναπνέουμε, είτε μέσω του νερού που πίνουμε, αλλά και όλη αυτή τη μετάφραση όλων αυτών των τοξινών στον ψυχισμό μας. Οπότε μέσω αυτού του μηχανήματος περνάει προοδευτικά όλο μας το αίμα, καθαρίζεται και συγκρατούνται σε αυτά τα φίλτρα που έχει το μηχάνημα ότι είναι τοξικό για τον οργανισμό μας, δηλαδή βαρέα μέταλλα, μικροπλάστικ, σιλικόνες, οργανικοί διαλύτες, φυτοφάρμακα, εντομοκτώνα, τοξίνες από τα τρόφιμα, φάρμακα, ανοσοσυμπλέγματα που έχουν δημιουργηθεί από τον οργανισμό μας σαν ανταπόκριση σε όλη αυτή την τοξικότητα, δηλαδή στην προσπάθεια του ανοσπιτικού συστήματος να περιχαρακώσει τις φλεγμονές, δημιουργεί αυτά τα ανοσοσυμπλέγματα. Και εν πάση περιπτώσει, ό,τι είναι τοξικό και ξένο στο σύστημά μας, Αυτά τα φίλτρα υψηλής τεχνολογίας μπορεί να τα παγιδεύσουν και εμείς να έχουμε πίσω καθαρό, φρέσκο αίμα απαλλαγμένο από όλα αυτά τα χημικά.
8: Μια μεγάλη προσπάθεια που έχει γίνει και πιστεύω ότι άμα μπούμε σε αυτές τις βάσεις έχουμε τις δυνατότητες με κάποιες αλλαγές επιπλέον στο πλαίσιο λειτουργίας, παραδείγματος χάρη τι υπηρεσίες υγείας θα μπορούν να δίνονται και απευθείας μέσα σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Δεν μπορώ να καταλάβω λόγου χάρη όταν έχουμε κάποια τεράστιες τουριστικές μονάδες με απέραντο χώρο να μην μπορούν και κάποιες πράξεις που συνδέονται είτε με αισθητικές είτε με αιμοκάθαρση είτε άλλες διαδικασίες να μην μπορέσουν να αναπτυχθούν, όπως και αντίστοιχα ένας πληθυσμός ο οποίος θα έρχεται γιατί ξέρει ότι έχουμε τις ειδικευμένες θεραπείες να γνωρίζει αντίστοιχα ότι ερχόμενη λόγου χάρη κάποια γυναίκα για να κάνει ιατρικώς υποβοηθημένη αναπαραγωγή ότι μπορεί να κάνει αντίστοιχα και ένα πακέτο τουρισμού πλέον στη χώρα. Θεωρώ ότι σιγά σιγά μπαίνουμε σε ένα πλαίσιο το οποίο οπωσδήποτε έμεινε πίσω. Εγώ θέλω να κάνω την αυτοκριτική μου, γιατί κύριε Τούντα, από την πρώτη στιγμή ήρθατε εδώ πέρα, τα βάλαμε όλα αυτά τα θέματα, αλλά η αλήθεια είναι έχουν προχωρήσει σε πολύ μικρότερο βαθμό λόγω άλλων προβλημάτων που υπήρχαν πέρα από την πανδημία, αλλά και θέματα που ήταν άμεσα που έπρεπε να επιληθούν σχετικά με την πρωτοβάθμια υγεία, τις προληπτικές εξετάσεις. Όμως σιγά σιγά πιστεύω ότι μπαίνουν οι βάσεις και πρέπει να συνεχίσουμε με αύξηση των δυνατοτήτων που μπορούμε να δώσουμε για τον τουρισμό.
9: Ο μέσος Γερμανός ή ο μέσος Βρετανός ή ο μέσος Φιλανδός ή Σουηδός, Σκανδιναβός, οτιδήποτε, θα ξέρει ότι αν πλήρωνε για την ασφάλεια ζωής ή ασφάλεια υγείας το χρόνο 100 ευρώ, λέω εγώ, ή 500 ευρώ, με 5 ευρώ παραπάνω το μήνα ή 10 ευρώ παραπάνω το μήνα, αυτός και η οικογένειά του μπορεί να πάρει υπηρεσίες υγείας με βάση το τουριστικό προϊόν.
10: Σας ευχαριστώ που πιστεύουμε όλοι από κοινού ότι η Ελλάδα αξίζει να κατακτήσει διακεκριμένη θέση στους παγκόσμιους χάρτες τουρισμού, υγείας και ευεξίας του κόσμου, αντάξια της κορυφαίας δημοτικότητάς της στο διεθνές ταξιδιωτικό χώρο. Η χώρα μας έχει πράγματι πολλά να κερδίσει από τον τρόπο που αξιολογείται, με την πείρα και την πολύτιμη γνώση που ο καθένας διαθέτεται, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του ελληνικού case, του τουρισμού υγείας και ευεξίας.
0: Είδατε λοιπόν τι ωραία λειτουργεί το σύστημα όταν κυκλοφορούν τα φράγκα και όταν ένας διάσημος και αγαπητός σε πολύ κόσμο πέσει ξαφνικά νεκρός, το σύστημα δεν ήξερε τίποτα. Όλοι αυτοί βαφτίζονται κομπογιανίτες και το σύστημα δηλώνει ότι έχουμε νομοθετικά κενά και θα τα λύσουμε τώρα για να προστατεύσουμε τον κόσμο. Μια χαρά ήξερε το σύστημα. Ο Κικίλιας δε άρχισε να λέει και λεφτά. Τόσο κοστίζει, τόσα παραπάνω θα δίνουν οι τουρίστες για να έρχονται εδώ. Ο δε Πατούλης, πάρα πολύ ευχαριστημένος και χορηγός του συνεδρίου. Και εννοείται ότι το απολυφάδι του Μέγκελε, ο Πλεύρης, το πήγε και ένα βήμα παραπέρα. Το θέμα του μηχανήματος που η κυρία έλεγε στο συνέδριο και τι είναι και από πού το έφερε και πόσο κάνει και τι δουλειά κάνει και έλεγε υπάρχουν λέει τεράστιες ξενοδοχειακές μονάδες γιατί μπορεί να μην μπορεί να γίνει εκεί μια αιμοκάθαρση. Σύστημα, να ρωτήσουμε ένα γιατρό, μπορεί να γίνει μια αιμοκάθαρση σε ένα ξενοδοχείο? Μπορεί να γίνει αυτή η διαδικασία που χρέωναν αυτοί 6 χιλιάρικα σε ένα ιατρείο στο Κολωνάκι? Κατά πως φαίνεται μπορεί, γιατί είναι Κολωνάκι. Στο Κολωνάκι όλα επιτρέπονται. Ποιος ξέρει τι να γινόταν στο από κάτω και στο από κάτω, στο από πάνω διαμέρισμα. Κολωνάκι είναι αυτό. Άβατο. Έτσι λοιπόν, μια χαρά ήξερε το σύστημα. Και το σύστημα, δηλαδή ο Πλεύρης, τώρα κάνει το θλιμμένο Μέγκελε, που δεν ήξερε, δεν ήξερε.
8: Όταν έχουμε μια ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, εγώ ήρθα να πω κάτι προσωπικό, δεν θέλω να μπω στη διαδικασία μαρτυρίας. Εμένα με σοκάρει να ακούω ότι υπάρχει μηχάνημα που δεν μπορεί να πηγαίνει στο ιατρείο και να γίνεται. Και εκεί πέρα προφανώς πρέπει να λογοδοτήσουν όσοι το κάναν. Εγώ σας είπα μια προσωπική μου εμπειρία που τη λέω και τη λέω χωρίς να υπάρχει κανένα υπόβαθρο. Για ποιο λόγο? Γιατί στην ανθρωποφαγία την οποία ζούμε, αύριο το πρωί μπορεί κάποιος να γυρίσει και να πει: είχες πάει και να σου πούν πας να τον καλύψεις. Ναι. Γιατί αυτό είσαι. Αλλά η ερώτηση που κάνετε, κύριε Καλογεροπούλου, και είναι η ουσία. Πραγματικά φαίνεται αυτή τη στιγμή, και το βλέπω όλο αυτό το διάστημα, ότι ο έλεγχος, ο οποίος κατά βάση είναι έλεγχος του Ιατρικού Συλλόγου και αντιστοίχως της Αρχής Διαφάνειας με το ΣΕΙΠ, προφανώς, και άκουσα τον Υπουργό να λέει: φαίνεται
11: ότι 28.000 ιατρία, με αυτόν τον τρόπο, εγώ άκουγα τους ελεγχτές του ιατρικού συλλόγου τι λέγανε, ότι περνάμε και την επόμενη μέρα, αφού έχουμε περάσει, μπορεί να τοποθετηθεί οτιδήποτε και αν δεν υπάρξει καταγγελία. Προφανώς εκεί πέρα θα πρέπει να υπάρχει ένα καλύτερο θεσμικό πλαίσιο ελέγχου.
0: Το είδατε το παιδί? Είδατε πόσο εύκολα και γρήγορα, όταν υπάρξει πτώμα, διάσημο παιδί, αγαπητό στον κόσμο, ο Ναζί γίνεται Ναζιάρης. Ε? Είδατε από εκεί που Λεβέντικα έλεγε γιατί να μην γίνεται μια αιμοκάθαρση σε ξενοδοχείο, πώς έφτασε στο θα έπρεπε και... Ε? Έτσι ακριβώς. Και κοιτάξτε να δείτε η ζωή πώς τα φέρνει στη χώρα. Ο Πλεύρης είναι από το Λάος. Στο συνέδριο που τον είδαμε μιλούσε όπως και άλλοι για τον ιατρικό τουρισμό. Τώρα μιλάει για κομπογιανίτες που δεν ξέραμε, δεν μάθαμε, δεν γινόντουσαν έλεγχοι. Ο Πατούλης δε βγήκε και είπε σε ένα κανάλι ότι εντάξει, εμείς δώσαμε την άδεια σε αυτούς, γιατί δεν τους έλεγχε κάποιος μετά. Άνετα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Γιατί όλοι αυτοί είναι του Κολονακίου. Όλοι και όλες. Κανένα απολύτως πρόβλημα. Στην κάσα θα μπουν όλα. Σήμερα λοιπόν έχουμε Υπουργό Υγείας την Αρσενική Εύα Μπράουν. Πάλι ένα παιδί του Λάος. Κοίτα να δεις. Ε? Κοίτα να δεις. Από τα αρχίδια του Μέγκελε στη μουνότριχα της Αρσενικής Εύας Μπράουν. Όλα τα ναζιάρικα παιδιά έτυχε από το Λάος να περάσουν μια βόλτα από το Υπουργείο Υγείας. Γιατί άραγε? Μα για να μας προειδοποιήσουν. Προσοχή στους σαρλατάνους. Μετά τη συγγνώμη είπε και αυτό η Εύα.
12: Μην είστε τόσο εύπιστοι. Εδώ υπάρχει ένα στοιχείο προσωπικής ευθύνης ολονών μας. Δηλαδή, σας έχουμε δώσει προσωπικό γιατρό.
2: Mm-hmm.
12: Όλοι έχετε προσωπικό γιατρό. Και αν δεν έχετε γραφτεί, μπορείτε να γραφτείτε. Δωρεάν είναι. Πάω τον προσωπικό γιατρό και μου λένε να κάνω αυτό όπως το βλέπεις. Αν δεν έχεις άλλο γιατρό, βρε παιδάκι μου, γιατί όλοι μας μπορεί να έχουμε και να κάνω το δικό μας γιατρό. Αλλά εγώ σου λέω τους άνθρωποι δεν έχεις το δικό σου γιατρό. Για τους χειλόγους.
2: Mm-hmm.
12: Δεν σημαίνει σου λέει κάποιος θα σου καθαρίσω το μικροπλαστικά από το αίμα, πάξε το τρώσα αμάσιτο. Δηλαδή. Λίγο.
13: Εντάξει, μην τα ρίξουμε και στον κόσμο τώρα όλα.
2: Όχι, αλλά έχει
13: υπάρχει ένα σύστημα.
12: Γιάννη, υπάρχει
13: ένα σύστημα.
12: Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
13: Υπάρχει ένα σύστημα υποπτία στο οποίο θα έπρεπε να
12: υπάρχει στοιχείο προσωπική ευθύνη.
13: Εσείς θεωρείτε ότι το σύστημα υποπτία πέτυχε ή όχι? Για αυτή την υπόθεση. Το σύστημα υποπτία πέτυχε ή όχι τώρα? Σαφή για αυτή την υπόθεση. Έχουμε την απώλεια ενός ανθρώπου.
12: Προφανώς δεν πέτυχε αφού δεν του έπιασε. Αλλά επαναλαμβάνω, όσα συστήματα υποπτία και να έχει, ο απαταιώνα είναι μέσα στη ζωή μα.
0: Η αρσενική Εύα Μπράουν λοιπόν μπορεί πάρα πολύ άνετα να γυρίζει στα κανάλια των εφοπλιστών και να λέει και οι άνθρωποι έχουν μια ευθύνη. Πρέπει να τσεκάρουν πριν αν αυτός που τους υπόσχεται κάτι είναι τσαρλατάνος. Όπως ποιος? Όπως αυτός?
14: Και εγώ δεν σας λέω πάρτε το γιατί το έχει το Πανεπιστήμιο, το Ίδρυμα Ερευνών, ο Τάδε Αμερικάνος, ούτε μου με νοιάζει. Δεν το έχει κανένα. Εγώ σας λέω ότι το φοράω και αισθάνομαι καταπληκτικά.
15: Προχθές έπαθα πλάκα. Μας πήρε ένα άτομο το οποίο είχε κλείσει κατά πλάκας και μου λέει πραγματικά το φόρεσα και μπόρεσα να περπατήσω με μεγαλύτερη άνεση.
14: Ότι το φοράει ο Λεωνίδας και του πέρασαν οι πόνοι που είχε. Σας λέω το κάναμε σε εμάς πρώτα. Αγοράστε πάνω από ένα. Σήμερα αγοράστε. Μην τα αφήσετε για αύριο. Μην αγοράστε βρε μοναχοφάιδες μόνο για τον εαυτό σας. Αγοράστε και για τον σύζυγο, για τη σύζυγό σας. Αγοράστε και για τη μάνα σας. Αγοράστε και για το παιδί σας. Μην είστε μοναχοφάιδες. Πρώτον γιατί είναι καλό. Δεύτερον γιατί είναι ελληνικό. Τρίτον γιατί ξεκινάει παντού διεθνή καριέρα. Και γιατί εν πάση περιπτώσει πρέπει να κάνουμε και πράγματα που να βελτιώνουν την υγεία μας και να φεύγουμε λίγο από τα συνηθισμένα. Χαιρετώ λοιπόν τον φίλο τον Ευάγγελο. Καλώς ήρθες.
2: Χάρηκα.
14: Δεν μας λέει ότι κάνει. Λοιπόν, ο Ευάγγελος είναι ο ειδικός στην εταιρεία Nanobionic. Πριν σας εξηγήσω πώς θα το αγοράσετε, που θα σας πείτε τι πράγμα είναι αυτό. Πάμε.
15: Είναι ένα προϊόν το οποίο είναι καινοτόμο, έχει σημαντικά αποτελέσματα σε κάθε πόνο. Το ξαναλέω, γιατί είναι ένα κόσμος ο οποίος έχει πολλά μυοσκελετικά προβλήματα. Πονάει στη μέση, πονάει στην πλάτη, πονάει στα χέρια. Έχει σημαντικότατα αποτελέσματα στη μείωση του πόνου. Ουσιαστικά το συγκεκριμένο. Το γυλαίκο μπορεί να το φοράνε από πάνω.
14: Δείτε και το design που είχε, και το design, φανταστικό.
15: Δεν είναι μόνο για άτομα τα οποία είναι αθλούνται, έτσι. Είναι και για, κατάλληλο για ηλικιωμένα άτομα, τα οποία θέλουν να μειώσουν τους μυοσκελετικούς τους πόνους, θέλουν να κινηθούν με μεγαλύτερη άνεση, να μην πονάνε πια, να απελευθερωθούν δηλαδή ουσιαστικά, να αυτονομηθούν, γιατί είναι πολλοί οι οποίοι δυσκολεύονται στο να περπατήσουν, στο να ισορροπήσουν. Είναι ένα προϊόν το οποίο είναι κατάλληλο γι' αυτό. Με παραπάνω από 20 μελέτες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μάλιστα, η τελευταία μελέτη που έχουμε κάνει είναι στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και είναι για την μείωση των ελευθερών ριζών με 6 ώρες την ημέρα χρήση του προϊόντος. Βλέπουμε σημαντικά αποτελέσματα και στην αντιοξείδωση του οργανισμού τους.
16: Λόγω της ενέργειας που δίνεται.
15: Ακριβώς. Λόγω της αύξησης της κυκλοφορίας του αίματος. Και ουσιαστικά βελτίωση της γενικής υγείας του οργανισμού.
16: Αν το βάζεις για 4, 5, 6, 7 μέρες συνεχόμενες, παιδιά, αρχίζεις και πετάς. Δηλαδή είναι τρομερή ευεξία που σου δίνει. Φοράς το γυλαίκο. Το φοράς μία μέρα, δύο μέρες. Απ' την αρχή αισθάνεσαι διαφορετικά και λες ωραία, αισθάνομαι. Αλλά μετά από μια εβδομάδα, λες μετά και μετά διαφορά. Μεγάλο πράγμα. Μεγάλο πράγμα, σας λέω. Και δεν κάνει τίποτα. Ούτε άσκηση, τίποτα. Εκεί που ζείτε κανονικά στο σπίτι σας, εκεί που θα πάτε τη βόλτα, θα κρεβάλει πάνω από τα ρούχα σας το δικό σας γυλαίκο ανομπιόνι. Και μετά από λίγες ώρες, θυμηθείτε τι σας λέω. Θα λέτε ρε παιδιά, δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν. Είναι φανταστικό! Ο Λεωνίδας έχει ένα μόνιμο τραυματισμό και έχει πονέσει σε κάποιο σημείο του σώματός. Πονάει διαρκώς 2-3 χρόνια, δεν έχει μπορέσει να το φτιάξει. Όταν σα του λέω λοιπόν για τον Ανομπιόνι και του είπα θα το δείξω και μου είπα πρώτα να δείξω την εκπομπή ή το γυλαίκο, του λέω παιδί μου είναι φοβερό πράγμα, ας πούμε. Τον έβαλα και τον φόρεσε. Και με παίρνει προχθές τηλέφωνο, εγώ ήμουν στην Ρουμανία στο συνέδριο για τον ιατρικό τουρισμό. Στην Ρουμανία στο συνέδριο για τον ιατρικό τουρισμό. Στην Ρουμανία στο συνέδριο για τον ιατρικό τουρισμό. Και μου λέει δεν πιστεύεις τι έγινε. Το έχω βάλει τώρα 4 μέρες και ξυπνά το πρωί και με πονάει πια. Σε ποιους απευθύνεται η ζώνη? Η ζώνη απευθύνεται σε όσους από εσάς που τώρα βλέπετε την εκπομπή έχετε πόνους στη μέση. Και έχει κάτσει η εταιρεία να νομπιώνει και έχει βάλει αυτό το ειδικό, το πατενταρισμένο υλικό που λέγαμε πριν που υπάρχει στο γυλαίκο, αυτό με το νερό που βλέπατε πριν. Το έχουν βάλει στη ζώνη, την κλείνεις γύρω από τη μέση. Με τη ζώνη στη μέση, με αυτά τα υλικά, τις ιδιότητες που έχει το γυλαίκο, σας περνάει στη μέση και ανακουφίζεσαι από τους πόνους της μέσης. Ούτως ή άλλως.
15: Το οποίο είναι πραγματικά κάτι εξαιρετικό και ανακουφίζει για άτομα τα οποία έχουν πονοκέφαλους και ημικρανείς. Είναι η μπαντάνα. Είναι για άτομα τα οποία έχουν μόνιμους πονοκέφαλους και ημικρανίες. Φορώντας την μπαντάνα για 1/4 από τη στιγμή που έχεις μια ημικρανία, ένα πονοκέφαλο, μειώνονται οι πόνοι, το ξεχνάς, μειώνονται τα χάπια, τα οποία παίρνει ένα άτομο το οποίο έχει, όπως καταλαβαίνετε, συνέχεια ημικρανία και πονοκέφαλο στην περιοχή.
16: Λέει την ώρα που έχει ημικρανία, το βάζει.
15: Ακριβώς. Την ώρα την οποία έχει ημικρανία και πονοκέφαλο, τη χρησιμοποιείς για 1/4 περίπου, αυξάνει τη μικροκυκλοφορία του αίματος στην περιοχή του κεφαλιού και μειώνει σημαντικά τον πόνο.
16: Όσοι έχετε πρόβλημα στη μέση, μπορείτε να αγοράσετε τη ζώνη για τη μέση. Από 99 σε 69 ευρώ. Η μπαντάνα για το κεφάλι, για όσους έχετε ημικρανίες. Οι έχοντες πρόβλημα στη μέση, παραγγέλνετε τη ζώνη. Οι έχοντας πρόβλημα ημικρανίας, παραγγέλνετε την μπαντάνα για το κεφάλι.
0: Ο τσαρλατάνος λοιπόν εδώ που βλέπουμε, πουλάει νανογυλαίκα, από τα οποία μπορεί ακόμα και κάποιος που έχει σκλήρυνση κατά πλάκας να το φορέσει, να περπατήσει άνετα. Πουλάει νανοζώνη για τη μέση, όπου κάποιος που μπορεί να έχει ένα σοβαρό πρόβλημα, ας πούμε, με το ισχυακό του νεύρο και δεν μπορεί να σηκώσει ένα ποτήρι νερό, θα το φορέσει αυτό και θα αρχίσει να κάνει άρση βαρών, ή όπου κάποιος που μπορεί να έχει ένα πάρα πολύ επικίνδυνο θέμα στον αφιένα του ή στο κεφάλι του και πάσχει από ημικρανίες, μπορεί να βάλει την ανομπαντάνα και να του περάσουν όλα εύκολα. Σαρλατάνος λοιπόν εδώ ήταν υπουργός υγείας από το Λάος, όπως ο Πλεύρης ήταν υπουργός υγείας όταν κλείνανε εδώ στα μνημόνια τα νοσοκομεία το ένα μετά το άλλο, και είναι και υπουργός υγείας αυτά τα χρόνια που μετατρέπεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε ιατρικό τουρισμό, αντιγύρανση, ευεξία και μακριζωία. Γιατί αυτό ακριβώς γίνεται στη χώρα μας αυτά τα χρόνια, και εκεί πάνε και τα φράγκα. Ο Λεβέντης λοιπόν εδώ με τα νανογυλαίκα βγαίνει και λέει να προσέχει και ο κόσμος τους τσαρλατάνους και τους απατεώνους. Κοιτάξτε να δείτε πόσο πλάκα έχει η πολιτική ζωή του τόπου και πόσο τυχαία είναι όλα. Το τρίτο φιντάνι του Λάος, η ψολότριχα του Πατακού, ο Βελόπουλος, και αυτός τέτοια πουλάει. Κυραλιφές. Για τα πάντα. Για τη μέση, για το ισχύο, για την πίεση, για τα μαλλιά, για τα νεφρά. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Πόσο τυχαίο μπορεί να είναι αυτό? Όλα αυτά τα φιντάνια του Λάος να βρεθούν σε όλον αυτό τον παραϊατρικό χώρο. Αλλά όταν γίνει το κακό, να φταίει το σύστημα για το οποίο δεν ήξεραν τίποτα. Μαγαζάρα το Λάος. Ξέραν τα παιδιά και που πρέπει να πάνουν να πάνε, και τι πρέπει να κάνουν και τι πρέπει να πουλήσουν. Και βέβαια συνεχίζουν να το κάνουν. Συνεχίζουμε κι εμείς να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Αφού λοιπόν, παιδιά, όλοι αυτοί είναι κομπογιανίτες που πουλάνε μακριζωία, ευεξία, αντιγύρανση κτλ., τότε γιατί τόσα χρόνια με τάξη και με πρόγραμμα μετατρέπεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας ακριβώς σε αυτό που λέτε κομπογιανιτισμό? Γιατί το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ειδικά τα τελευταία χρόνια με την αρσενική Εύα Μπράουν, το μόνο που κάνει είναι λούστρο. Γυψοσανίδες, εγκαίνια, δανεικά μηχανήματα, μηχανήματα που δεν λειτουργούν αλλά απέναντι έχει ένα κέντρο που λειτουργεί, μηχανήματα αλλά χωρίς να έχουμε γιατρούς που μπορεί να λειτουργήσουν τα μηχανήματα, τέλεια σούπερ μεταμορφωμένα με γυψοσανίδα και φτηνή λαδομπογιά κέντρα υγείας όλη τη χώρα, αλλά όταν πας εκεί δεν έχουν φάρμακα, βελόνες, επιδέσμους και κυρίως γιατρούς. Μόνο τώρα έτσι, στα πρόχειρα που ψάξαμε για το τελευταίο διάστημα, διαβάζουμε λοιπόν για το Εθνικό Σύστημα Μακριζωίας και Ευεξίας. Μάνι, έστειλαν ασθενοφόρο 30 ετών με σχεδόν 1.000.000 χιλιόμετρα στο κοντέρ. Αν αυτό δεν είναι δείγμα μακριζωίας και ευεξίας, τι? Βρέθηκε ασθενοφόρο 30 ετών που έχει γράψει το κοντέρ 1.000.000 χιλιόμετρα και στο Εθνικό Σύστημα Υγείας θεωρείται ασθενοφόρο. Γιατί? Μακριζωία και ευεξία. Αν δεν σταματάς, δεν πεθαίνεις. Συνεχίζουμε. Αναστάτωση στο ανακαινισμένο ΤΕΠ, ανακαινισμένο σημαίνει γυψοσανίδα, του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας. Δυσκολεύονται να μπουν τα ασθενοφόρα. Κοιτάξτε. Όλο γυψοσανίδα. Από την πρώτη κιόλας μέρα επαναλειτουργία στο ανακαινισμένο τμήματος επιγόντων περιστατικών. Τι είναι επίγον περιστατικό, ε? Θέμα δευτερολέπτων ή λεπτών. Του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας αναδείχθηκε ένα ζήτημα που αφορά πρόσβαση ασθενοφόρων. Οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ, σύμφωνα με το ΤΑΔΕ site, κάνουν λόγο για δυσκολία στην προσέγγιση της εισόδου των επιγόντων στην οδό Γεωργιάδου. Πλάκα που έχει ζωή. Γεωργιάδου τη λένε την οδό. Λόγω του περιορισμένου ύψους στο σημείο. Βάλαν τόση γυψοσανίδα για να δείξει το λούστρο που κόντεινε το ταβάνι. Δεν χωράει ασθενοφόρο να μπει μέσα. Και τι σημασία έχει, μωρέ, και τι είναι ανάγκη να μπει μέσα, ε? Ας το απ' έξω και το μεταφέρεις με τα χεράκια. Ποιον? Αυτόν που παλεύουμε με τα λεπτά αν θα ζήσει. Όλο μακροζωία και ευεξία. Έτσι κι αλλιώς, ε? Να δείξει και ο ασθενής ότι είναι λίγο ευέλικτος. Συνεχίζουμε, δεν έχει τελειωμό αυτό. Ανησυχία για την κατάσταση στα ΤΕΠ του νοσοκομείου Κορίνθου μετά από αναφορές για κατάρρευση τμήματος της οροφής. Γυψοσανίδα. Νοσοκομείο Τρικάλων. Κομμάτια οροφής έπεσαν από τα ΤΕΠ. Από τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Κομπογιανίτες είστε, ε? Τι είναι αυτά? Βάζετε εκεί πέρα μια γυψοσανίδα και λέτε αυτό είναι νοσοκομείο. Μπες κόσμο να πεθάνεις άνετα. Εννοείται. Και βέβαια, τα βλέπω τα σχόλια κάτω από τα τρόλ των παιδιών της ομάδας αλήθειας. Εντάξει τώρα. Αυτά τα έκανε ο Άδωνης παλιά. Ποια έκανε παλιά? Τα νανογυλέκα. Όχι τη διαφήμιση αυτών των ιατρείων, αυτών των χώρων αντιγύρανσης, μακροζωίας και ευεξίας. Αυτό το βίντεο που τα ανέβασε μόνο στο Λεβέντης είναι παλιό.
17: Γιατί θα δω σήμερα? Όπου πάω στο εξωτερικό, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Σαουδική Αραβία, Βόρεια Ευρώπη, Βόρεια Αμερική, ο κλάδος της ιατρικής και του ιατρικού τουρισμού που αναπτύσσεται περισσότερο από κάθε άλλον είναι η μακροζωία, το longevity. Ήθελα να επενδύσω στο εξωτερικό, έδωσε πολλά εκατομμύρια. Έφτιαξε αυτή τη μονάδα στην Ελλάδα που θα λειτουργεί σε λίγες μέρες με σκοπό να προσελκύσουμε ανθρώπους όχι από την Ελλάδα αλλά από την ευρύτερη μας γειτονιά, ανθρώπους που θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα και να πάρουν αυτή τη υψηλή ποιότητα παρεχόμενη υπηρεσία υγείας για τη μακροζωία. Η Ελλάδα σε αυτό μπορεί να παίξει πολύ μεγάλο ρόλο και στο μέλλον πάνω σε αυτό μπορεί να αποκτήσουμε τεράστιες επενδύσεις. Το Υπουργείο Υγείας Ελλάδος αυτό θα το υποστηρίξει. Το Υπουργείο Υγείας Ελλάδος αυτό θα το υποστηρίξει.
0: Και από ό,τι φαίνεται, γενικά η κυβέρνηση έχει μια έλξη προς τα κέντρα αυτά μακροζωίας, ευεξίας, γιατί προφανώς, αφού ξεκίνησαν και τα παιδιά του Λάος κάποτε και όλα μπήκαν σε αυτό τον επαγγελματικό τομέα του ιατρικού τουρισμού, ερχόμαστε και σε αυτό λίγο πιο ζεστά, όλα τα παιδιά λοιπόν της κυβέρνησης, όπως διαβάζουμε εδώ πέρα, ήταν στα εγγένεια της κλινικής ευεξίας, μακροζωίας και αντιγύρανσης της συζύγου, πλαστική χειρουργός δηλώνει, ό,τι θέλετε, του Χατζηδάκη. Όλα τα μωρά εδώ, όλα τα μωρά στην πίστα, όλα. Το πρόβλημα με τα μωρά εδώ στην πίστα είναι όταν ο τραγουδιστής της πίστας δολοφονήθηκε σε ένα ιατρείο ευεξίας, αντιγύρανσης και μακροζωίας. Τα μωρά κάνανε ότι δεν την είδανε ποτέ την πίστα, ποτέ δεν ήταν εκεί, ποτέ δεν πέταξαν λουλούδια και κυρίως ποτέ δεν πέρασαν μια βόλτα από το ταμείο. Τι δεν δούλεψε? Το σύστημα. Τώρα λοιπόν το σύστημα, που λέει το ίδιο για το σύστημα ότι κάτι δεν λειτουργήσε και πρέπει να το βρούμε, θα αρχίσει να ζητάει πιο αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο, αλλά θα συνεχίσει το σύστημα να εργάζεται και να σπρώχνει τα φράγκα που έπρεπε να πηγαίνουν για την υγεία σε αυτό που λένε όλοι αυτοί ιατρικός τουρισμός. Να ρωτήσουμε κάτι εμείς που είμαστε έξω από το σύστημα. Αυτό το κύκλωμα στα Χανιά που είχε 200 γυναίκες κλειδωμένες σε τρόγλες δωμάτια Airbnb ξενοδοχεία και τις ανάγκαζε να μένουν έγκυες για να γίνεται εμπόριο βρεφών, είναι ιατρικός τουρισμός? Ναι. Αυτό το κύκλωμα, για το οποίο έσβησε στα μνημεία γρήγορα και χάθηκε και δεν μάθαμε κανένα όνομα σχεδόν από τους μεγαλοπαράγοντες που ήταν εκεί πέρα, αυτό το σύστημα λοιπόν είναι ο ιατρικός τουρισμός που ονειρεύονται. Είναι και αυτό ένα κομμάτι του. Σας θυμίζω λοιπόν, γιατί μερικοί ακούτε ιατρικός τουρισμός, λες να είναι και καλό, θα φέρει λεφτά, θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας. Βέβαια. Πάμε να μιλήσουμε λοιπόν για τον ιατρικό τουρισμό, τα λεφτά και τις θέσεις εργασίας. Παράνομες υιοθεσίες στα Χανιά. Είχε ανακληθεί η άδεια της κλινικής το 2020. Γιατί δεν εφαρμόστηκε, λέει το ρεπορτάζ. Άρα, το νομοθετικό πλαίσιο τότε ήταν αρκετό για να ανακληθεί η άδεια της κλινικής μέσα στην οποία το σύστημα έκανε όλες αυτές τις φρικτές πράξεις και έβγαζε αδιανόητα φράγκα. Άρα τελικά το πρόβλημα μάλλον δεν είναι το νομοθετικό πλαίσιο. Είναι αρκετό για να κλείσει αυτούς που λειτουργούν παράνομα, αλλά όχι για να κλείσουν αυτοί. Επί χρόνια κύκλωμα εμπορίας βρεφών και εκμετάλλευσης ευάλωτων γυναικών λειτουργούσε αποκομίζοντας τεράστια κέρδη. Την ίδια στιγμή εντύπωση προκαλεί η αποκάλυψη ότι είχε υπάρξει αυτοψία στην κλινική, είχε ανασταλεί η άδεια λειτουργίας, αλλά δεν είχε εφαρμοστεί. Τι λένε εδώ λοιπόν για αυτό το περίφημο ιατρείο? Ότι πηγαίναν, λέει, και κάνανε έλεγχο και κρύβανε το μηχάνημα. Εδώ λοιπόν έχουμε μια ξεκάθαρη περίπτωση ιατρικού τουρισμού, όπως λένε τα παιδιά του Λάος, που τι γινότανε? Έγινε έλεγχος, ανακλήθηκε η άδεια, αλλά η κλινική και το εργοστάσιο συνέχισαν να δουλεύουν κανονικά. Τι ήταν το εργοστάσιο? Ιατρικός τουρισμός. Επί μία δεκαετία λειτουργούσε το κύκλωμα που εκμεταλλευόταν ευάλωτες γυναίκες, προχωρούσε σε παράνομες υιοθεσίες και εξαπατούσε ζευγάρια που επιθυμούσαν να αποκτήσουν παιδί με έδρα κέντρο γονιμότητας σε ιδιωτική κλινική στα Χανιά. Στα Χανιά. Εθάτη. Το κύκλωμα ψάρευε φτωχές και νέες γυναίκες από χώρες των Βαλκανίων, τις έφερνε στην Ελλάδα με την υπόσχεση επαγγελματικής αποκατάστασης, ενώ στην πραγματικότητα τις χρησιμοποιούσε ως παρένθετες μητέρες ή ως δότριες οαρίων, υποβάλλοντάς τες σε συνεχείς ορμονοθεραπείες. Ρωτήστε μια φίλη σας πόσο επώδυνο είναι αυτό. Και άλλες ιατρικές αγωγές επιβαρυντικές για την υγεία τους, ενώ αναγκάζονταν να γεννούν 4 και 5 φορές. Αυτό είναι ιατρικός τουρισμός. Το κύκλωμα λοιπόν έφτανε μέχρι και τα 120.000 ευρώ αναπαρένθετη μητέρα. Ιατρικός τουρισμός. Κλινική χωρίς άδεια μετά από έλεγχο, η οποία λειτουργούσε κανονικά. Αλλά τώρα, λόγω του Μαζονάκη, το σύστημα που ζήτησε και συγγνώμη, υπόσχεται αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο. Τι σημαίνει αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο? Οι κρατικοί υπάλληλοι και οι κρατικοί αξιωματούχοι, επειδή είχαμε ένα δυσάρεστο γεγονός, είναι υποχρεωμένοι να αυξήσουν το ποσοστό στο λάδωμα που παίρνουν. Από ποιους? Άρα το αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο, σε ένα μέρος που δεν εφαρμόζεται κανένας νόμος εις βάρος κανενός ισχυρού, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για το άβατο του Κολονακίου, αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο σημαίνει, παιδιά, έγινε μαλακία, στάξτε λίγο παρακάτω, παραπάνω, να συνεχίσουμε τη δουλίτσα μας. Αυτό θα συμβεί και τώρα. Είμαστε μόνο γκρίνια στο Ζαραλίξ TV? Είμαστε κατά των ανθρώπων οι οποίοι θα ήθελαν να ζήσουν περισσότερα χρόνια, να έχουν ευεξία και μακροζωία στη ζωή?

Θα σας πούμε κι εμείς λοιπόν ένα ωραίο πρόγραμμα για να φτάσετε ακριβώς εκεί. Γενικά λοιπόν μιλώντας και με μια φιλοσοφική διάθεση που μας έχει πιάσει σήμερα εδώ στο Zaralix TV, το να θέσεις ως στόχο στη ζωή σου να μείνεις για πάντα νέος είναι κάπως ζόρικο. Γιατί η μόνη περίπτωση ένας άνθρωπος να μείνει για πάντα νέος είναι να πεθάνει νέος. Δεν υπάρχει καμία άλλη περίπτωση. Καμία. Απ' την άλλη, με φιλοσοφική διάθεση, για μας είναι καλό να μεγαλώνεις. Το ότι μεγαλώνεις σημαίνει ότι έζησες. Δεν είναι κακό να μεγαλώνεις. Κακό είναι να μεγαλώνεις άσχημα. Κακό είναι να μεγαλώνεις και να μειώνονται η φυσική σου κατάσταση, η νοητική σου κατάσταση και να μην μπορείς να ζήσεις μια ζωή για όση ζωή σου απομένει με αξιοπρέπεια. Κακό είναι να μεγαλώνεις και να γίνεσαι φασίστας. Παραδείγματος χάρη, με αφορμή το θάνατο του Μαζονάκη, έχουμε διαβάσει ένα σωρό βλακίες για τα τραγούδια του, για τη ζωή του, για τα ρούχα του. Τι σημασία έχουν, παιδιά, όλα αυτά? Δικά του ήταν. Αυτό που έχει σημασία, και αν θέλει κάτι να κρατήσει κάποιος από το Μαζονάκη, είναι η κοινωνική του στάση ως καλλιτέχνης και ως άνθρωπος που μπορεί, και σίγουρα πολλοί άλλοι από κάτω, τον θαυμάζουν και ίσως και να τον έχουν και πρότυπο. Ο Μαζονάκης το 12, όταν όλοι στο φούντομα της Χρυσής Αυγής ή πέταγαν χαρταετό ή κοίταγαν αλλού ή γλύφανε και λιγάκι, είχε κάνει τη δήλωση για το Σφακιανάκη ότι εγώ με το Σφακιανάκη έχω δουλέψει και δούλεψα πολύ καλά. Συνεργαστήκαμε τέλεια. Μετά τη δήλωσή του όμως υποστήριξης προς τη Χρυσή Αυγή, δεν μπορώ να ξαναδουλέψω με το Σφακιανάκη. Εμείς κρατάμε αυτό. Εσείς κρατήστε κάτι άλλο. Ξαναγυρίζουμε λοιπόν στην ευεξία, στη μακροζωία και στο πρόγραμμα που το Zaralix TV σας προτείνει, τσάμπα. Ούτε 6 χιλιάρικα τη συνεδρία, ούτε τίποτα. Από όλα αυτά που πουλάνε οι παπάδες και οι παπατζίδες ως βρωμιά και προτείνουν τρόπους για καθάρισμα, συμφωνούμε μόνο με το καθάρισμα. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει μια καλή ζωή όταν είναι βρώμικο το σώμα του, όταν είναι βρώμικα τα ρούχα του, όταν είναι βρώμικο το σπίτι του ή όταν είναι βρώμικο το περιβάλλον του. Έτσι λοιπόν σας προτείνουμε ως σούπερ πρόγραμμα ευεξίας, όπως καθαρίζετε τα χεράκια σας, το κορμί σας, το σπίτι σας, να φροντίσετε να καθαρίσετε και το περιβάλλον σας από καθάρματα, τα οποία προσπαθούν να σας πείσουν ότι είστε βρώμικοι και φταίτε για όλα, ενώ αυτοί είναι και βρώμικοι και φταίνε για όλα. Δεύτερον, αν αποφασίσετε να καθαρίσετε το περιβάλλον σας από τα καθάρματα, θα βρείτε και την ευεξία. Σίγουρα. Γιατί ένας τρόπος να καθαρίσεις τα καθάρματα είναι να τα κυνηγήσεις. Αν αρχίσετε κάθε μέρα να κυνηγάτε ένα κάθαρμα το οποίο βρωμίζει και επιβαρύνει το περιβάλλον και καταστρέφει τη ζωή σας, εκτός ότι θα κερδίσετε μακροζωία, θα κερδίσετε και κορμάρα. Θα χάσετε κιλά, θα σφίξουν τα κολαράκια, θα σφίξουν τα μπρατσάκια, θα σφίξουν τα μπουτάκια. Και γιατί σας προτείνουμε το κυνήγι των καθαρμάτων για να φτάσετε στην ευεξία? Γιατί συμφωνούμε κι εμείς, όπως λένε όλοι οι παπατζίδες life coach, ο άνθρωπος πρέπει να βάζει στόχους. Βάλτε στόχους, κυνηγήστε τους μέχρι τέλους και άμα τους πιάσετε, σβερκώστε τους και μην τους αφήνετε για κανένα λόγο να σας φύγουν από τα χεράκια σας. Είναι ο στόχος σας και τον πιάσατε. Το αξίζετε. Ναι, ναι. Μετά θα σας έρθει μια τρελή διάθεση, εκεί να δείτε ευεξία, για τον επόμενο στόχο. Δηλαδή, το επόμενο κάθαρμα. Έτσι λοιπόν, όταν πάρετε αυτό το πακέτο προσφοράς από το Zaralix TV, το Zaralix TV θα γίνει και αυτό ένα τίμιο κανάλι στο YouTube που θα πουλάει ευεξία και μακριζωία και τα βίντεό του θα τελειώνουν με την προτροπή προς τα καθάρματα. Ας προσέχατε. Θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη. Μην προσέχετε. Στόχους.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Ένα ψέμα και λύονται όλα στα προβλήματα. Κανείς δεν θα το μάθει ποτέ. Το λες?
3: Restart. Μια κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαμαθαίου, Αριάδνη Δάρα. Στο θέατρο Συγκρού 33 από τον Οκτώβριο. Προπόληση more.com και public.
4: Φτάνει να βλέπουμε τα πράγματα επιφανειακά. Δεν πρέπει να ερευνούμε σε βάθος. Προστατεύοντας την καρέτα καρέτα, τη μονάχους μονάχους και δεκάδες άλλους θαλάσσιους οργανισμούς, τις παραλίες, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεν συμβάλλουμε έτσι στην ισορροπία του ανθρώπου με τη φύση. Με τη βοήθεια όλων, το παράδειγμά μας γίνεται σημείο αναφοράς σε όλη τη Μεσόγειο. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Γιατί η προστασία της Μεσογείου είναι υπόθεση όλων μας.
5: Θέατρο Ηλίσια. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι.
6: Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
5: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Αρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
6: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
5: Μην το χάσετε.
7: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Κύριε Παπαδημητριάδη, καλημέρα.
8: Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να το εξηγήσω, γιατί καταλαβαίνω ότι ο κόσμος, η κοινή γνώμη, βρίσκεται σε μια μεγάλη σύγχυση πλέον με όλα αυτά που συμβαίνουν. Και νομίζω ότι ο πολίτης δεν νιώθει πάρα πολύ ασφαλής να πηγαίνει στο γιατρό του τελικά. Έχει λοιπόν μεγάλη σημασία να προσπαθήσει εδώ η θεσμική αυτή ραστόνη να σταματήσει και να ασχοληθούν με σοβαρότητα οι αρμόδιοι φορείς. Το πώς πρέπει να ελέγχουν οι υπηρεσίες υγείας οι οποίες παρέχονται εκεί έξω ανεξέλεγκτα. Και μιλάμε για βιοσυντονισμούς και ενεργειακές ηλεκτροδιαγνωστικές μεθόδους, τεστ τροφικής δυσανεξίας με αμφισβητούμενα μέσα, μιλάμε για ηριδολογία, όπου με την ήριδα του ματιού μπορεί να αντιληφθεί, υποτίθεται ο λειτουργός, νοσήματα γενετικά. Πράγματα τα οποία είναι ολότελα ψευδοεπιστημονικά, δεν έχουν την παραμικρή επιστημονική τεκμηρίωση, παρόλα αυτά προσφέρονται και μάλιστα ευρύτατα στην ελληνική αγορά υπηρεσιών υγείας και ο κόσμος που δεν είναι σε θέση να τα γνωρίζει, να γνωρίζει τι ισχύει και τι δεν ισχύει, βλέποντας στην εποχή μας το ταμπελάκι του γιατρού, μπορεί να τα εμπιστευτεί αυτά. Γιατί δεν είμαστε στην εποχή της Αθανασίας, του Εγάλεω και του νερού, του καματερού, που ήταν απατεώνες και επιτίδη μη σχετική με το ιατρικό λειτουργήμα. Τώρα έχουμε πραγματικούς γιατρούς, οι οποίοι είναι περίπου γιατροί και κάνουν αυτή τη δουλειά.
2: Κύριε Παπαδημητριάδη, θέλω αρχικά, γιατί ήδη μας δώσατε το κεφάλαιο, τη χωρία στην οποία έχετε ασχοληθεί, θέλω να σας ρωτήσω, δεν είχε λίγο παράδοξα ένας άνθρωπος, ένας γιατρός, εσείς, να κάνετε μια δουλειά που θα έπρεπε αρμόδιες ελεγκτικές αρχές να την κάνουν χρόνια τώρα, ιδίως μετά την κατάργηση του Σώματος των Επιθεωρητών Υγείας από το 19, διότι σήμερα πληροφορούμε ότι υπάρχουν στοιχεία ότι πάνω από 15.000 με πολλά ερωτηματικά ιατρία με ανάλογες προσφερόμενες υπηρεσίες, δεν θα τις πω θεραπείες, λειτουργούν μόνο στην Αθήνα, από τα οποία έχουν ελεγχτεί με το ζόρι τα 600. Δεν λέει κάτι αυτό ότι ένας άνθρωπος παίρνει αυτή την πρωτοβουλία και μπράβο σας, αλλά την ίδια ώρα δεν υπάρχει θεσμικά ένα φίλτρο?
8: Θα σας πω ότι επειδή αυτή η θεσμική ραστόνη είναι ιδιαίτερως ενοχλητική και μυστήρια και κρατάει πολύ καιρό. Και υπάρχει αυτή η δικαιολογία ότι α, είναι πάρα πολλά τώρα τα ιατρία, είναι 15.000, λέει εδώ ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στη δική μου την πόλη. Πού να τα ελέγξουμε τώρα όλα αυτά τα πράγματα. Έχω την εντύπωση ότι έχει δημιουργηθεί ένα πολύ περίεργο Βατικανό. Και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να ενοχληθούν όλοι αυτοί εκεί, διότι ξέρετε, βγαίνουν με απίθανες δικαιολογίες. Λένε ότι ξέρεις, ναι, αλλά κάποιοι από αυτούς, ας πούμε, στη λίστα είναι ομοιοπαθητικοί που αναφέρονται εκεί. Και τι θα πει αυτό, είναι η ομοιοπαθητική ιατρική ειδικότητα αναγνωρισμένη από πότε? Το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, το ΚΕΣΥ, ήδη από το 2017-2018, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά την ομοιοπαθητική, που είναι ένα ζήτημα εδώ που μας ενδιαφέρει και θα σας πω για ποιο λόγο, έχει αποφανθεί από την 266η ολομέλειά του ότι δεν μπορεί να αποτελεί ούτε ιατρική θεραπεία, ούτε συμπληρωματική θεραπεία στην ιατρική επιστήμη. Και αυτό ισχύει βεβαίως και για τους ιατρικούς συλλόγους Μεγάλης Βρετανίας, Γαλλίας, από τη Ρωσική Ακαδημία Επιστημών, τους Αμερικανούς και πάει λέγοντας. Εμείς εδώ τη χαϊδεύουμε για πολιτικούς λόγους όμως και όχι για λόγους επιστημονικούς. Γιατί σας τα λέω αυτά? Σας τα λέω διότι εδώ το Υπουργείο Υγείας και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έδωναν την αιγίδα τους σε συνέδρια τέτοιου τύπου. Και μάλιστα με ομιλήτρια την κυρία αυτή, τη ΓΑΚΑ, την ανειδίκευτη επίορκη γιατρό στην υπόθεση Μαζονάκη. Επομένως, όλα αυτά, ξέρετε, συνδέονται κάπως μεταξύ τους. Δηλαδή, υπάρχει ένα μοσαϊκό, προσπαθώ να σας πω, αυλεψίας, ας το πούμε χαριτωμένα, αυλεψίας για πολλά χρόνια, που έχει δώσει τη δυνατότητα να ξεφυτρώσουν όλα αυτά τα κέντρα, παύλα, ιατρία, παύλα, δεν ξέρω, γραφεία, πείτε τα όπως θέλετε, που παρέχουν αυτές τις ψευδοϋπηρεσίες και εκμεταλλεύονται τον κόσμο. Με δύο επιτρέψτε μου να σας πω επιπτώσεις. Η μία είναι άμεση. Πραγματικές βλάβες σε ανθρώπους που καταλήγουν νευροπαθείς, καταλήγουν σε εντατικές μονάδες ή νεκροί όπως ο άτυχος Γιώργος Μαζονάκης. Και το δεύτερο όμως είναι πιο ύπουλο. Είναι το κόστος ευκαιρίας, δηλαδή ο άνθρωπος που καθυστερεί να λάβει τεκμηριωμένες θεραπείες επειδή χάνει χρόνο με αυτές τις αρλούμπες.
2: Πείτε μου κάτι, είναι αυλεψία ή είναι πολιτική επιλογή? Θέλω να πω ότι τα τελευταία χρόνια ακούμε, και σωστά το αναφέρετε, πολλά συνέδρια περί ιατρικού τουρισμού, όχι έτσι όμως όπως τον φαντάζεται ο κοινός νους, αλλά με τέτοιες υποτίθεται μεγαλόστομες εξειδικευμένες υπηρεσίες με πολλές δυσνόητες εκφράσεις μπρος ή πίσω. Τι συμβαίνει, είναι αυλεψία ή επιλογή? Δηλαδή, follow the money που λένε και οι Αμερικανοί.
8: Πρώτα θα σας διευκρινίσω το εξής. Αυτό είναι μια αντίληψη που νομίζω ότι έχουμε οι περισσότεροι συνάδελφοι ιατροί. Όσοι τοποθετούνται πολιτικά σε θέσεις, ας πούμε, ηγετικές των Υπουργείων Υγείας κατά καιρούς, αυτό που προσπαθούν να κάνουν είναι να ξεμπερδεύουν με την υπουργική τους θητεία χωρίς να σπάσουν κανένα αυγό. Προσπαθούν όσο μπορούν να μην ενοχλήσουν κανέναν. Αν μπορούσαν να μην κάνουν και απολύτως τίποτα, θα ήταν αυτό το απολύτως τίποτα. Αρκεί να μην τους προκύπτουν δυστυχώς καυτές πατάτες κάτω από το μασκάλι. Αυτό όμως έχει δώσει και αυτή την θεσμική ραστόνη που σας είπα πριν. Και έχει επιτρέψει βεβαίως και σε πράγματα τα αναδιονύζονται για πάρα πολύ καιρό, τα οποία δημιουργούν προβλήματα. Ας πούμε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, εγώ θα σας πω. Δεν είναι δυνατό να μην έχουμε ένα όριο στη θητεία του Προέδρου. Δεν γίνεται να έχουμε 15 πλάς χρόνια τον ίδιο Πρόεδρο. Κάτι συμβαίνει εδώ. Ξέρετε, όλα αυτά. Και δεν σας τα λέω τώρα γιατί έχω καμία κομματική ενασχόληση στην παραμικρή αυτή τη στιγμή. Αλλά θέλω να σας πω ότι όλα αυτά δημιουργούν δυστυχώς ένα περιθώριο να γίνονται περίεργα πράγματα. Όσο περισσότερο καιρό παραμένει μια οποιαδήποτε, αν θέλετε, κατάσταση σε μια αρχή, σε μια εξουσία, δεν ξέρω πώς να το πω, για πάρα πολύ καιρό, δημιουργείται και ένα περιθώριο για περίεργες καταστάσεις.
2: Μάλιστα. Τώρα, θέλω να μου διευκρινίσετε κάτι για να πάμε πιο ειδικά. Είστε κατά των εναλλακτικών μορφών θεραπείας που διαπιστωμένα όμως δίνουν αποτελέσματα, και αναφέρομαι σε μεγάλες παγκόσμιες, όχι τάσεις, κατηγορίες, για παράδειγμα η κινέζικη ιατρική? Τα απορρίπτεται σιλιβίν, διότι ο αντίλογος ο κρίσιμος εδώ θα ήταν, μα και στην λεγόμενη κανονική ιατρική έχεις πάρα πολλά προβλήματα, έχεις σφάλματα, έχεις κομπογιανίτες, έχεις αστοχίες, έχεις ιατρικά λάθη. Ή κάνετε ένα διαχωρισμό και ζητάτε με βάση αυτό τον κατάλογο να σας πούν ποιοι είναι επιστοποιημένοι, ποιοι προσφέρουν θεραπεία, ποιοι προσφέρουν εμπόριο και ελπίδα ζωής, νεανικότητας, αντιγύρανση, τα ξέρετε αυτά. Τι συμβαίνει
8: εδώ? Κύριε Σαχίνη, θα σας απαντήσω πάρα πολύ συγκεκριμένα σε αυτό που ρωτάτε και κάνετε καλά και το ρωτάτε. Πρώτα θα σας πω ότι στη λίστα που έχω στείλει εγώ στο Υπουργείο περιλαμβάνονται μόνο τεκμηριωμένα ως ψευδομεθοδολογίες και ψευδοθεραπείες παράμετροι και όχι γενικά οι εναλλακτικές ιατρικές. Ούτε καν η ομοιοπαθητική γενικά επειδή είναι ομοιοπαθητική, αλλά μόνο και μόνο επειδή στη λίστα αυτή που υπάρχουν στη λίστα, λέω τώρα, επειδή προσφέρουν και αυτές τις ψευδοθεραπείες, τις απόλυτα τεκμηριωμένα ως ψευδοθεραπείες. Θα σας πω όμως, γιατί με ρωτήσατε, δεν υπάρχει γιατρός που θα σας πει είμαι υπέρ ή κατά της εναλλακτικής ιατρικής. Γιατί δεν είναι ένα ζήτημα προσωπικό. Είναι ένα ζήτημα επιστημονικής μεθοδολογίας. Ό,τι αποδεικνύεται μέσα τη μελέτη ότι ωφελεί και δεν βλάπτει, όπως και ο Ιπποκρατικός όρκος ορίζει, ενσωματώνεται έτσι και αλλιώς στην κανονική ιατρική. Ένα γρήγορο παράδειγμα τη δική μου επιστήμη. Για πολλά χρόνια θεωρούσαμε τα παρεστησιογόνα ότι είναι προβληματικά. Δεν ήθελε η ιατρική να ασχοληθεί. Με πολλές έρευνες όμως και σιγά σιγά με τρόπο μεθοδικό, είδαμε ας πούμε ότι η κεταμίνη, τη θυμάστε και από την περίπτωση της Πυρίγκου, η κεταμίνη έχει κάποια ωφέλη όταν χρησιμοποιείται με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο στην πολύ ανθεκτική κατάθλιψη. Ενσωματώθηκε στην κανονική ιατρική και σήμερα αποτελεί μια επίσημη θεραπεία.
2: Μάλιστα.
8: Παλιότερα θα σας την λέγαμε εναλλακτική. Δεν ήταν όμως. Βλέπετε λοιπόν ότι η ιατρική κάνει αυτά τα βήματα, αλλά τα κάνει με μεθοδολογία. Διερευνά, απορρίπτει ή κρατάει πράγματα, συζητιώνται αυτά από όλες τις επιστημονικές ομάδες διεθνώς, προσπαθούν να αναπαράξουμε τα αποτελέσματα της έρευνας των συναδέλφων που γίνονται κάπου αλλού στον πλανήτη, και τότε και μόνο τότε τα αποδεχόμαστε και υπεύθυνα λέμε στον κόσμο να τα αξιοποιήσει με ασφάλεια. Κάνει λάθη η ιατρική, βεβαίως και κάνει, αλλά τουλάχιστον υπάρχει ένας μηχανισμός ελέγχου και διορθώνει τα λάθη.
2: Θέλω να σας ρωτήσω, αυτή η κατηγοριοποίηση πόσες ομάδες καταφέρατε να συγκεντρώσετε? Μας είπατε έτσι μερικά χαρακτηριστικά, αλλά πόσες, 10, 20, 30, 300, πόσες είναι αυτές οι κατηγορίες?
8: Οι ψευδοθεραπείες είναι συνολικά γύρω στις 25, αλλά συνολικά οι εγγραφές αυτής της λίστας είναι 153 και πρέπει να σας πω ότι αυξάνονται όσο μιλάμε, γιατί πολλοί άνθρωποι που έχουν δει λίγο αυτή την κίνηση, την πρωτοβουλία, έρχονται και μας προτείνουν και πράγματα που δεν είχαν πέσει στη δική μας την αντίληψη. Μόνο όταν είναι πολύ ενδελεχής ο έλεγχός μας, υπάρχουν και 3-4 ακόμα που πρέπει να τα προσθέσουμε εν τέλει. Αλλά είναι γεγονός ότι είναι μια καλή δουλειά αυτή που έχουμε κάνει και αν μη τι άλλο μια αρχική χαρτογράφηση. Και προσέξτε με, όχι καταγγελτική, δεν είναι ο ρόλος ο δικός μου, επουδενή, να καταγγείλω εγώ τώρα υπηρεσίες ή επαγγελματίες.
2: Άρα
8: είναι
2: η στόχευση.
8: Όμως να θέσω υπόψη των αρχών που δυσκολεύτηκαν να το κάνουν, ο έναν αρχικό κατάλογο τουλάχιστον ως μπούσουλα για να διερευνήσουν με τους ελέγχους τους αν συντρέχουν λόγια εδώ πράγματι ή όχι.
2: Άρα τι ζητάτε στην πραγματικότητα?
8: Ζητούμε λοιπόν από τους αρμόδιους φορείς, το Υπουργείο Υγείας και τον Ειδικό Σύλλογο Αθηνών, να λάβουν υπόψη τις αιτιάσεις και τη μεθοδολογία αυτής της λίστας και να κάνουν έναν έλεγχο αν συντρέχουν αιτίες, ώστε να διερευνήσουν περαιτέρω.
2: Μάλιστα. Τώρα, κύριε Παπαδημητριάδη, θέλω να σας ρωτήσω κάτι, γιατί ζείτε μέσα στην κοινωνία και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, το ιατρείο σας είναι και στην καρδιά της Αθήνας. Όλο αυτό το φρούτο που δεν είναι μόνο στην Αθήνα και δεν είναι μόνο στο κέντρο της Αθήνας, είναι στα νότια προάστια, είναι στα βόρεια, είναι στις λεγόμενες υψηλού εισοδήματος περιοχές σε όλη την Ελλάδα. Πώς το ερμηνεύετε? Δηλαδή εδώ φτάνουμε, όχι κέντρα αισθητικής, κέντρα καλλιντικών, τα ξέρετε, να κάνουν μέχρι και επεμβάσεις που υπόσχονται νεανικότητα, νεότητα, να ρίξουν το δίκτυο ηλικίας από αυτό που φαίνεσαι να είσαι μικρότερος, μπότοξ, κάνουν θράψη. Πώς το βλέπετε όλο αυτό το φαινόμενο?
8: Θα σας πω ότι όσο περισσότερο συμπιέζεται μια κοινωνία, το κοινωνικό σύνολο από άλλους προβληματισμούς, ας πούμε λόγω οικονομικής δυσχέρειας, λόγω της πανδημίας που προηγήθηκε, ο κόσμος ψάχνει τρόπους να νιώσει καλύτερα, να νιώσει καλύτερα με τον εαυτό του. Και αυτό έχει μελετηθεί, ξέρετε. Δηλαδή, η επιστήμη έχει αποδείξει μέσα από την έρευνα ότι οι άνθρωποι στρέφονται σε υπηρεσίες που τους βοηθούν να νιώθουν καλύτερα για τον εαυτό τους, από την κομμωτική μέχρι αυτές τις εναλλακτικές υπηρεσίες ομορφιάς, όταν συμπιέζονται και έχουν την ανάγκη να αποσυμπιεστούν, να νιώσουν καλύτερα για τον εαυτό τους. Έχει δημιουργηθεί λοιπόν εδώ στην χώρα μας αυτό το κατάλληλο έδαφος για να ξεφυτρώσουν πολλές τέτοιες υπηρεσίες σε μια αγορά η οποία έχει πολύ μεγάλη ζήτηση για αυτές. Είναι γεγονός. Αλλά πρέπει να υπάρχει όμως και ένας υποπτικός έλεγχος. Τουλάχιστον όπως σας είπα πριν, να εφαρμόζεται η υποκρατική αρχή ωφελήν ή μη βλάπτην. Να ωφελούμε αλλά χωρίς να βλάψουμε τον κόσμο, χωρίς να τον καθυστερούμε από πραγματικές θεραπείες. Τώρα τα αισθητικά δεν καθυστερούν τον κόσμο από πραγματικές θεραπείες, αλλά εξαπατούν ενδεχομένως γιατί παίρνουν χρήματα για πράγματα που υπόσχονται και δεν φέρνουν στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Αλλά αυτό θα σας πω, αλήθεια είναι και δευτερεύον. Εμένα πιο πολύ με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή η βλάβη που υφίσταται στη δημόσια υγεία.
2: Επειδή ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη ταρακούνησε ως συνήθως στην Ελλάδα κατόπιν εορτής πολλούς και κάνουν αυτό, περιγράφουν αυτό που εσείς το κάνετε ήδη, δηλαδή κάνετε μια καταγραφή. Οι αρμόδιοι εποπτικοί ακόμα οργανισμοί είναι απλά στην διατύπωση. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή εδώ μιλάμε για θάνατο, δηλαδή όριο ζωής και θανάτου, θάνατος, αυτές οι μεθόδοι πλασμαφαίρεσης, τελικά τι σας λένε για την ίδια την ψυχοσύνθεση ανθρώπων?
8: Των λειπτών των υπηρεσιών.
2: Ναι. Γιατί άκουσα και τον Υπουργό Υγείας, είπε στο κάτω-κάτω της γραφής και εσείς βάλτε το μυαλό σας να δουλέψει. Είναι έτσι απλό?
8: Όχι, δεν είναι. Γιατί οι άνθρωποι, ξέρετε, που βρίσκονται σε μια δυσχέρεια, σε μια δυσφορία με την υγεία τους, απελπισμένοι, δεν νιώθουν ότι γίνονται καλά. Ίσως τους απογοητεύει η κλασική ιατρική, γιατί τους λέει ότι το ψάχνουμε, πρέπει να περιμένετε, πρέπει να κάνουμε πολλές εξετάσεις. Δεν έχει μια άμεση απάντηση ως η κλασική ιατρική κάποιες φορές. Αλλά δεν την έχει, γιατί ακριβώς θέλει να δώσει με ασφάλεια κάποιες απαντήσεις, όχι ιδιαστικές. Είναι γεγονός ότι μπορεί να στραφούν σε αυτές τις υπηρεσίες. Εγώ θα σας πω ότι δεν μπορεί ο πολίτης να έχει ατομική ευθύνη σε αυτά τα ζητήματα, γιατί δεν έχει τη γνώση. Και η γνώση εδώ είναι περίπλοκη. Αυτή ακριβώς τη σύνθετη και περίπλοκη γνώση πρέπει να προσπαθεί να απλοποιήσει για λογαριασμό της κοινωνίας ένας θεσμός όπως είναι ένας ιατρικός σύλλογος και το Υπουργείο Υγείας. Αλλιώς ας τα καταργήσουμε.
2: Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο και θα τα ξαναπούμε. Θέλω να σας ρωτήσω, αυτός ο καταιγισμός πληροφορίας, διαφήμισης, ομής διαφήμισης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι δυνατόν την ίδια ώρα το κράτος να λέει «Μα δεν υπάρχουν» ή οι ιατρικοί σύλλογοι «Δεν υπάρχουν καταγγελίες». Δηλαδή, αν ανοίξετε το κινητό και τα ξέρετε καλά, σας έρχονται μπροστά. Αυτά σας έρχονται μπροστά.
8: Εκεί διάξενα. Νομίζω δεν είναι η δουλειά του πολίτη να είναι συνεχώς με το μυαλό του πώς θα καταγγείλει. Δεν πρέπει αυτό να τα κάνουν υποπτικοί μηχανισμοί του κράτους. Εδώ έχουν αφαιθεί οι διαφημίσεις ανεξέλεγκτα στον τζόγο. Έχει μετατραπεί η χώρα σε ένα πέραντο καζίνο. Θέλω να σας πω ότι δεν υπάρχουν ρυθμιστικοί μηχανισμοί, υποπτικοί μηχανισμοί, οι οποίοι να βάζουν μια τάξη στη ζούγκλα. Αυτό λοιπόν πρέπει να γίνει τώρα. Πρέπει να μπει μια τάξη στη ζούγκλα. Και δεν σας λέω ότι είναι ευθύνη τη κυβέρνηση, αν και ας πούμε εδώ ο υπουργός προς τιμήν του παραδέχεται ότι υπάρχει πρόβλημα. Παραδέχτηκε την ανεπάρκεια και ζήτησε συγγνώμη χθες. Δεν ξέρω τώρα πόσο ειλικρινής είναι ή όχι, αλλά δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Χαίρομαι που το έκανε. Μπράβο του. Ζήτησε τουλάχιστον συγγνώμη. Ο Ιατρικός Σύλλογος όμως είναι ένα Βατικανό που προβαίνει σε λουδοβίκιες δηλώσεις εδώ στην Αθήνα. Δεν παίρνει καμία ευθύνη. Και αυτό είναι πάρα πολύ ενοχλητικό.
2: Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Με αυτό θέλω να κλείσουμε. Και μπαίνω λιγάκι στο δικό σας πεδίο, εννοώ τη ειδικότητά σας. Είμαστε μια κοινωνία συμπιεσμένη χρόνια. Με μεγάλες οικονομικές ανισότητες. Οι πολλοί τα φέρουν δύσκολα βόλτα. Οι λίγοι περνούν πολύ καλύτερα. Σε αυτό το ίδιο ως ενιαίο σώμα κοινωνίας όμως, τι είναι αυτό που το κάνει αυτό το σώμα εν συνόλο να καταφεύγει τόσο γρήγορα σε τέτοιες λύσεις? Ακόμη και αν γνωρίζει ότι είναι αμφιβόλου ποιότητας. Κάποιοι μπορεί να το γνωρίζουν. Τι είναι η κατάρρευση του συστήματος υγείας, ας πούμε?
8: Θα σας πω σίγουρα ότι είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό, ό,τι αφορά όχι τα αισθητικά αλλά τα υπόλοιπα, όπως εξήγησα, αυτή η δυσκολία των ανθρώπων να βρουν απαντήσεις, η ανάγκη να γίνουν καλά γρήγορα, να νιώσουν καλύτερα. Αλλά είναι και η άγνοια. Είναι και το ότι δεν υπάρχει καλή ενημέρωση. Η ενημέρωση, ξέρετε, είναι το πολύ σπουδαίο πράγμα εδώ. Και δεν είναι ότι η δημοσιογραφική μόνο ενημέρωση, είναι η επιστημονική ενημέρωση. Η επιστημονική ενημέρωση με τρόπο συντεταγμένο και υπεύθυνο είναι πολύ σημαντική υπόθεση. Και δεν πρέπει να δημιουργούμε σύγχυση εμείς οι επιστήμονες στον κόσμο. Αυτό, ας πούμε, συνέβη στην πανδημία. Οι επιστήμονες έδιναν αντιφατικά μηνύματα με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μεγάλη σύγχυση, ας πούμε για την ασφάλεια ή όχι των εμβολίων. Φύτρωσαν πολλές συνωμοσιολογίες επίσης, ο κόσμος φοβήθηκε πάρα πολύ. Δεν ήξερε τελικά αν αυτός ο ιός είναι τόσο καταστροφικός ή όχι τότε του COVID. Αυτό ήταν δυστυχώς ένα ατόπιμα δικό μας. Εδώ των επιστημόνων δημιουργήσαμε σύγχυση στον κόσμο. Δεν υπήρχε λοιπόν συντεταγμένη ενημέρωση. Γι' αυτό και επιμένω και εγώ και σας λέω κάθε φορά. Και το λέω στο δημόσιο λόγο μου συχνά πυκνά αυτό που θα ακούσετε τώρα. Δεν υπάρχουν αυθεντίες στην ιατρική. Δεν υπάρχει ο τάδε γιατρός που ξέρει καλύτερα από τους άλλους. Είναι η συντεταγμένη γνώση που έχει σημασία και μόνο. Είναι οι φορείς μας, οι οποίοι όμως πρέπει να είναι επιστημονικοί φορείς, γιατί οι ιατρικοί σύλλογοι είναι συνδικαλιστικοί φορείς βέβαια, οι οποίοι μπορούν να κάνουν αυτό το συγκερασμό της γνώσης και να βγάζουν κατευθυντήριες οδηγίες. Δηλαδή να βγάζουν αυτά τα policy papers, όπως λέμε, όπου παίρνουν σαφείς θέσεις απέναντι στα πράγματα. Εδώ, ας πούμε, το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας έχει πάρει μια σαφή θέση, παραδείγματι για την ομοιοπαυτική, όπως σας είπα πριν. Αντίστοιχα, ο Ιατρικός Σύλλογος της Μεγάλης Βρετανίας, ο Αμερικανικός, ο Γαλλικός έχουν πάρει θέσεις συγκεκριμένες για να μην υπάρχει ασάφεια στην κοινή γνώμη. Ο δικός μας Ιατρικός Σύλλογος εδώ, τουλάχιστον στην Αθήνα, δεν έχει πάρει τέτοιες θέσεις, δεν υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές. Αλλά βέβαια υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα, ξέρετε, στην Ελλάδα. Οι Ιατρικοί Σύλλογοι δεν είναι ακριβώς επιστημονικά σωματεία. Είναι περισσότερο συνδικαλιστικά σωματεία που όμως έχουν και ένα επιστημονικό ρόλο από μόνα τους αναλάβει και τέλος πάντων ο κόσμος δεν ξέρει τι να πιστέψει.
2: Ωραία, έχω και μια τελική ερώτηση, τελική, καρφή. Αν, πολύ σωστά το περιγράφετε, αλλά αν ο πολίτης βλέπει συνέδρια που είναι υπό την αιγίδα Υπουργείων Ιατρικών Συλλόγων με βασικούς ομιλητές όπως η ελόγω κυρία, τι να κάνει μετά?
8: Έχετε δίκιο. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα σε αυτό που είπατε. Τα είπατε όλα. Έχετε δίκιο.
2: Κύριε Παπαδημητριάδη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα από το Ηράκλειο.
8: Να είστε καλά. Καλημέρα και από μένα.
0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
9: Οδυσσεβάθ. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάθ της Ξένιας Καλογεροπούλου σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
10: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίσει ένα αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά γνωριζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη. Τι παίρνεις ρε φίλε?
11: Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου. Ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση?
12: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μία καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
13: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
14: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
15: Σταύρος Τσαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Τσαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ιηρό Σαΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Τσαρχάκος, ταξίδι στο φως, με την υποστήριξη της Μέτλεν.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
16: Καλησπέρα φίλες και φίλοι της Ανοπέας Ατράπου. Είμαι ο Χρήστος Κασταμονίτης. Είναι 3η 15 Σεπτεμβρίου του 2026. Η μηδή του Σεπτεμβρίου. Τα μέσα Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την μεγάλη υποστήριξη στο κανάλι της Ανοπέας Ατράπου, στο Χρήστο Κασταμονίτη, όπου είμαστε αυτή τη στιγμή με 5 εκπομπές στην πρώτη εφτάδα των εκπομπών στα Hype. Είμαστε δεύτερη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη και έβδομη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και το βλέπετε ότι όλοι αναφέρονται στα στοιχεία μία μέρα μετά. Αυτά που λέω το πρωί τα λένε αυτή το βράδυ και οτιδήποτε άλλο. Σήμερα λοιπόν θα συνεχίσω αυτό το μεγάλο τουρνέ, έτσι, το μεγάλο σερί μάλλον, και θα σας κάνω μια μεγάλη αποκάλυψη, η οποία αποκάλυψη αυτή, επειδή σήμερα θα κινηθούμε στα όρια του μεταφυσικού, της συνωμοσιολογίας και οτιδήποτε άλλο, και επειδή από εδώ πέρα μέσα είμαστε οι πρώτοι που έχουμε υποστηρίξει από την αρχή ότι έχει γίνει μια δολοφονία πιθανόν και τελετουργική για τον Γιώργο Μαζονάκη, θα σας δείξω κάτι το οποίο δεν έχει αναφερθεί από κανέναν, ή μάλλον έχει αναφερθεί από τον Χρήστο Κασταμονίτη στις εκπομπές του Δεκεμβρίου του 2025, το Αλμανάκ, 101 μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα. Άρα έχουμε λιγότερες από 75 μέρες μέχρι την έναρξη του Αλμανάκ του 2027. Έχουμε πει, πρώτη εκπομπή, πλήρης επεξήγηση όλου του εξώφυλλου του Economist 2026, με μήνα-μήνα τι έγινε και δεν έγινε, 7 εκπομπές για το Αλμανάκ και στο τέλος το 2027, με τη γνωστή επιτυχία που έχω αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, είναι στιγμές δύσκολες, θα μπορούσαμε να το πούμε, αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι εγώ ασχολούμαι πάρα πολύ με τις πηγές μου, οι οποίες οι πηγές μου είναι αυτές. Μας έχουν κατακρίνει ότι μιλάμε, έτσι, για πηγές Αλμανάκ από τον Καζαμία. Έχουμε λοιπόν πολλαπλές εκδόσεις των Almanac. Ενδεικτικά σας λέω, υπάρχει ο Μέγας Καζαμίας, ο νέος Σούπερ Καζαμίας, ο Μέγας Καζαμίας της Αυρός Γόσων και ο Μέγας Εγκυκλοπαιδικός Καζαμίας 2026. Στο Μέγα Καζαμία, εγκυκλοπαιδικό όμως, έτσι, του 2026, με ξεματιάσματα στα οριστά αγρία βουνά, κάνει και η Γεωργία Βασιλιάδου στην κυρία μας τη μαμή, έχουμε και τον Ερμή με το Κηρύκειο. Ας το δείξουμε λίγο, γιατί εμείς είμαστε και άνθρωποι που δείχνουμε τα στοιχεία μας. Εγώ δεν είμαι ο Έλον Μάσκ ή ο Μάρκ Ζούκερμπεργκ τα λοιπά. Ό,τι δείτε είναι ένα απλό λουκετάκι. Λοιπόν, πάμε για να το δούμε. Ναι, είναι αυτός εδώ. Έτσι, Μέγας Εγκυκλοπαιδικός Καζαμίας 2026 με ξεματιάσματα. Μιλάμε ξεμάτιασμα. Πάμε τώρα να δούμε μία φωτογραφία, η οποία η φωτογραφία αυτή προκύπτει για τον μήνα Σεπτέμβριο. Μεγαλώνει λίγο και ξέρουμε πολύ καλά ότι ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη επισήλθε στις 9/9 του 2026, ανήμερα των Θεοπατώρων Ιωακήμ Κιάννης. Άρα, ξέρετε, η δομή του Αλμανάκ είναι για το ξεκίνημα της εβδομάδας, τι θα γίνει σε αυτή την εβδομάδα. Ακούστε τώρα λοιπόν κάτι το οποίο είναι συγκλονιστικό. Πιθανόν αύριο τέτοια ώρα θα σας το δείχνω στο TikTok, έτσι, ή λίγες δύο ώρες, τρεις ώρες αργότερα, και θα λένε καταπληκτική ανακάλυψη που την έκανα εγώ. Πήρα το αλέτα, είχα φάει αγκυναροκόκια και το σκέφτηκα. Στις 4/9 του 2026, που ξεκινάει το Σάββατο μέχρι την Παρασκευή και που είναι το τελευταίο τέταρτο της Σελήνης, έτσι, γιατί είχαμε τώρα νέα Σελήνη τα λοιπά, γράφει «Θάνατος επιφανούς προσώπου συγκλονίζει το Πανελλήνιο». Και έχει μετά «Και η αγορά αιμορραγεί από τις ακάλυπτες επιταγές». Αυτό είχε μείνει από την παλιά έκδοση. Λοιπόν, για το λόγο του αληθές, σε πρώτη Πανελλήνια αναφορά, πάλι από τον Χρήστο Κασταμονίτη, θα το φέρω όσο πιο κοντά μπορώ. Είναι εδώ, σε αυτό το σημείο, έτσι. Το οποίο λέει «Θάνατος επιφανούς προσώπου συγκλονίζει το Πανελλήνιο». Αν λοιπόν ο Χρήστος ο Κασταμονίτης, έτσι, δεν έχει πετύχει ακόμα και αυτή τη μαντεψιά, κυρίες και κύριοι, τι να σας πω, ο γιατρός είπε να σας λέμε ναι. Έτσι, έτσι λοιπόν εδρεώνεται ένα κανάλι με πληροφορία. Θα μου πει σιγά την πληροφορία. Κάποιος μύρισε τα πόδια του, έκοψε τα νύχια του και έγραψε αυτό το πράγμα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μαζεύω τόσα χρόνια καζαμίες, έτσι. Πείτε μου πότε άλλη φορά έπεσε μέσα, αλλά έπεσε τη συγκεκριμένη στιγμή. Λοιπόν, πάμε όμως σε κάτι το οποίο είναι πιο σοβαρό, πιο συνωμοσιολογικό, πιο επικίνδυνο και οφείλω να σας ομολογήσω ότι δεν θα πω τη λέξη φοβάμαι, αλλά τρέμω ότι γίνεται την ώρα που εμείς κοιμόμαστε. Λοιπόν, η κλινική στην Καρνεάδου 11-13. Είναι δηλωμένη ως παθολογικό ιατρείο. Δεν έχει πουθενά καταχωρημένο ότι μπορούν να γίνουν κάποιες συγκεκριμένες μορφής θεραπείες. Στη χθεσινή εκπομπή, σας το έχω τονίσει πολλές φορές, βγάλετε την πατονέτα από τα αυτιά, μην ασχολείστε με κάτι άλλο και ακούστε την εκπομπή straight, έτσι. Λέω ότι το να γίνει μέθη χωρίς παρουσία αναισθησιολόγου είναι παράνομο. Μου είπατε όλοι για κολονοσκόπηση. Έχω κάνει και εγώ κολονοσκόπηση. Εγώ την έκανα κανονικά σε μια κλινική, η οποία υπήρχε ιατρείο, με αναισθησιολόγο και οτιδήποτε άλλο. Και μάλιστα την έκανα αυτό που λέμε μπρος-πίσω. Έτσι. Έκανα ταυτόχρονα κολονοσκόπηση και γαστροσκόπηση. Έτσι. Οπότε, αταγνωρίζω και η μέθη και αυτό το σαν ούζο που μοιάζει που πα στην τουαλέτα για να καθαρίσει και δεν καθαρίσει ποτέ και τέτοια πράγματα. Οπότε λοιπόν κυρίες και κύριοι, εγώ λέω το εξής. Η κλινική εκείνη συγκεκριμένη που είναι στην οδό Καρνιάδου 1113, με κατά τον νόμο τους μάλλον ύποπτους για εκτέλεση ανθρωποκτονίας με δόλο, δολοφόνους δηλαδή, έτσι, δεν είχε πουθενά την διαδικασία ότι θα κάνει πλασματοαφαίρεση, τσιμπουκοαθρίτιδα κτλ. Κτλ. Λοιπόν, δεν είναι εύκολη εκπομπή και κάποια από αυτά που θα πω σήμερα κινούνται στη σφαίρα της κβαντικής φυσικής, της ολιστικής ιατρικής κτλ. Κτλ. Έτσι, κβαντικής ιατρικής ή οτιδήποτε άλλο. Κοινός παπαριές χαμαρωτές. Στο πάω από κάποια άλλη μεριά. Η κβαντική, το Πανεπιστήμιο της Χονολουλού, στη Χονολουλού, στη κλπ. Διέπεται από τον Τσόπακ και από έναν Καναδό γιατρό που τον έχουν συλλάβει 7-8 φορές στην Αμερική και το έχουν αφαιρέσει την άδεια. Είναι ένα ίδρυμα το οποίο λέει ότι δεν σας, το πτυχίο που θα πάρετε είναι for the boots and καβάλα. Τώρα, τι ιατρείο είσαι, οριλά. Υπάρχει περίπτωση να σου κάνει επέμβαση στο τύμπανο μέσα στο ιατρείο, όχι. Ωραία. Η μύτη είναι βουλωμένη, ναι, ωραία. Υπάρχει περίπτωση να σου βγάλει το λάριγκα, όχι, γι' αυτό και έχουν έδρες και στα νοσοκομεία. Πάμε ακόμα περισσότερο. Πάω στον οδοντίατρό μου τον Γιώργο. Έχω ολόκληρο επιτελείο για να φτιάξω αυτά τα εντυπωσιακά δόντια. Ναι, ευχαριστώ και τον Γιώργο και την Καντό, την Κατιανή. Λοιπόν, έγινε μια διαδικασία. Παιδιά, το δόντιο τα βγαίνει. Έχει υπολείμματα, αποστήματα, βιολογικά απορρίμματα και οτιδήποτε άλλο. Μπαίνουν μέσα διάφορα χημικά, τα οποία αυτά δεν είναι τα πετάμε έτσι στο βόθρο. Παίρνει ειδική διαδικασία, έχετε ειδική σύνδεση, ελέγχονται ακόμα και οι συνδέσεις με το βόθρο και κάποια απορρίμματα δεν πετιούνται έτσι στο βόθρο, αλλά πετιούνται σε ειδικά θήκες, μπουκάλια, οτιδήποτε άλλο, όπου έρχεται μία συγκεκριμένη υπηρεσία και τα παίρνει. Είναι, μάλιστα, δίπλα ακριβώς στο επόμενο στενό από μένα, υπάρχει ένας άνθρωπος που δουλεύει με την εταιρεία ACS, έτσι, το οποίο γράφει μεταφορές παραγόγων αίματος και είναι ψυγιάκι. Έτσι λοιπόν, αυτά τα απορρίμματα μαζεύονται κάπου, γιατί έχει και βελονίτσες και κομμάτια και κομμάτια από, τα δόντια και αυτά, και αυτά που φτύνουμε στο εργαλείο αυτό, την καρέκλα τα λοιπά, που λέει φτύση αυτού τα λοιπά, τα οποία αυτά μαζεύονται κάπου και παίρνονται. Το ιατρείο της Καρνεάδου είναι παθολογικό εργαστήριο. Ιατρείο. Άρα δεν προκύπτουν πουθενά τέτοια απορρίμματα. Απορρίμματα που χρειάζεται να έρθει, υπάρχει και σε σημείο που μεταφέρονται ραδιοενεργά ισότοπα. Σε όσους κάνουν θεραπείες για θυρεοειδή, καρκίνο στο θυρεοειδή και τέτοια πράγματα, χασιμότο, παπαρομότο και οτιδήποτε άλλο κλπ. Αυτά όμως είναι σε κλινικές. Επειδή λίγο το ψιλοπηδήξαμε το θέμα, πώς να το ψιλοπηδήξουμε, θεσμοβάτης, ας το πούμε έτσι, της ιατρικής στην Ελλάδα είναι ένας άνθρωπος που πριν από 10 χρόνια που λέγει ένα γυλαίκα. Έτσι. Δεν χρειάζεται από τον ιατρικό σύλλογο πουθενά, εφόσον δεν έχει δηλώσει όλα αυτά, να υπάρχει τέτοια υποστήριξη. Το μηχάνημα της πλασματοαφαίρεσης, όσα κιλά και αν κάνει, διότι μαθαίνουμε ότι ο γιατρός θα σπάσει μεγάλο απόστημα, αλλά το θέμα είναι να μπουν 5-10 μέσα στη φυλακή να τους τρέχουν, έτσι. Λοιπόν, το μηχάνημα της πλασματοαφαίρεσης, σύμφωνα με αυτά που λένε ειδικοί, έτσι, όπως παραδείγματος χάρη από το wired.com, όπου γράφει στις 11/9/2026 ο κύριος Βασίλης Τασιόπουλος, αναφέρει ότι η πλασματοαφαίρεση είναι. Το πλάσμα είναι το υγρό τμήμα του αίματος, περίπου το 55% του συνολικού όγκου, μέσα στο οποίο κυκλοφορούν τα ερυθρά και τα λευκά αιμοσφαίρια και τα αιμοπετάλια. Αποτελείται κατά 92% από νερό, ενώ το υπόλοιπο είναι πρωτεΐνες όπως η αλβουμίνη και το ινοδόγνο. Αυτά τα περίεργα, τα μπουρ, θα τα δούμε σε λιγάκι, έτσι, γιατί θα προκύψει και ο Huxley. Ναι, θα δείτε πώς. Αντισώματα, ορμόνες και ηλεκτρολίτες, κρατήστε και τη λέξη ηλεκτρολίτες, δύο, ουσίες που μεταφέρουν οξυγόνο, θρεπτικά συστατικά, ανοσοκύτταρα σε όλο το σώμα και συμβάλλουν στην πήξη του αίματος. Όταν αφαιρείται ή αντικατίσταται σε μεγάλο όγκο, όπως συμβαίνει στην πλασματαφαίρεση, επηρεάζεται άμεσα η πίεση, η πήξη και η ισορροπία των ηλεκτρολιτών. Δεύτερη φορά που λέμε για τους ηλεκτρολίτες. Γι' αυτό και η διαδικασία απαιτεί παρακολούθηση. Η πλασματαφαίρεση είναι μια σύνθετη διαδικασία που αφαιρεί το πλάσμα από το αίμα. Στη περίπτωση της αντικατάστασης, γιατί υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις, θα δείτε. Ονομάζεται θεραπευτική ανταλλαγή πλάσματος και αφού διαχωρίζεται το πλάσμα από τα κύτταρα του αίματος, με στόχο να αφαιρεθούν παθολογικές ουσίες, τα κύτταρα επιστρέφουν στον ασθενή αραιωμένα με υγρό αντικατάσταση. Νερό, ορός, οτιδήποτε άλλο. Τώρα, γράφει ότι οι κίνδυνοι είναι καταγεγραμμένοι στη Διεθνή Βιβλιογραφία, πτώση πίεσης, από το αντιπηκτικό μπορεί να πάρει υπασβεστημία, αλλεργικές ή αναφυλακτικές αντιδράσεις, διαταράξεις πήξεως κτλ. Η ίδια η τοποθέτηση κεντρικού καθετήρα μπορεί να προκαλέσει πνευμοθώρακα, αιμορραγία ή λίμωξη. Χρησιμοποιείται και για συγκεκριμένες ιατρικές ενδείξεις και όχι ως γενική θεραπεία αντιγύρασης ή ευεξίας. Η πλασμαφαίρεση δεν αποτελεί γενικά detox για ναρκωτικά, αλκοόλ ή άλλες ουσίες. Παρότι η διαδικασία αφαιρεί μέρος του πλάσματος από το αίμα, δεν μπορεί να καθαρίσει συνολικά τον οργανισμό, ούτε να λειτουργήσει ως μέθοδος αποτοξίνωσης. Αυτά τα λένε οι ειδικοί, αυτά που την είχαν πιο μεγάλη τη γνώση. Τώρα, όπως καταλάβατε, αφαιρεί κάτι. Το να τάλω, κάτσε τώρα να στη βάλω τη γνώση. Άρα αυτά είναι υπολείμματα. Η πλασματαφαίρεση βγάζεις. Αυτό που μένει είναι κακό. Είναι μπίχλα. Είναι μούργα. Είναι το φίλτρο που βάζουμε στο λάδι. Είναι το υφασματάκι που βάζουμε όταν κάνουμε τη φυγό κέντρο στις κυψέλες από το μέλι, από τις μέλισσες. Έχετε δει πως είναι πολύ ωραία διαδικασία. Γυρνάνε γύρω-γύρω τα λοιπά και πετάγεται το μέλι και πέφτει κάτω-κάτω. Βάζεις ένα μικρό δικτάκι και κρατάει τα κέντρια, το ένα, το άλλο τα λοιπά. Ναι, γιατί φεύγουν πάρα πολλά. Αυτό λοιπόν δεν είναι πάρτο, βάλτο και πέταξε το στο βόθρο. Έτσι. Άρα και μόνο αυτό διαχέει στους υπονόμους υλικά τα οποία είναι επικίνδυνα για τον άνθρωπο. Αφού κάνουμε πλασματαφαίρεση και θα μου πεις τι με νοιάζει ο υπόνομος. Έπρεπε να βλέπατε στην οδό Πίθωνος πριν από 15 χρόνια, το 2011, που αλλάξαν το κεντρικό αγωγό της αποχητεύσεως και της υδρεύσεως. Από τότε σταμάτησα να πίνω νερό από τη βρύση και προφανώς της αποχέτευσης πιθανόν να το πήγαν στη Μόρντορ, ξέρετε, εκεί πέρα στο Lord of the Rings, θα το πετάξα μέσα και ακόμα να έχει μείνει αναλύωτο. Εγώ λοιπόν θα το προχωρήσω ένα πράγμα παρακάτω. Αυτοί λένε κάτι για μια θεραπεία που λέγεται CD34 και κολλάει το κασάδες γιατί ινοδόγωνο. Και τους πηδάει τους ηλεκτρολίτες. Οι ηλεκτρολίτες συνδέονται με το καθεστώς νατρίου στο σώμα. Εμένα αυτό με χτυπάει πολύ άσχημα. Διότι ουσιαστικά είναι η αιτία που έφυγε η μητέρα μου. Νατριακό σοκ έφυγε η μητέρα μου, βέβαια απόρρια πολλών πραγμάτων.
17: Και είναι ότι χειρότερο να βλέπεις έναν άνθρωπο να μην μπορείς να το βοηθήσεις, τα νάτρια να πέφτουν χωρίς να ξέρουν που υπάρχει διαρροή. Κατέληξε έτσι. Λοιπόν, τώρα, η όλη διαδικασία, ακόμα δεν έχω, εσείς έχετε μείνει ακόμα στο Καζαμία, ψάξετε να βρείτε Καζαμία, όχι. Φέραν ήδη του 27 στην Ομόνια, έτσι. Λοιπόν, πώς θα διαβάσω κάτω το αλμανάκ, ρε παιδιά. Φέρνουν αυτά τα συγκεκριμένα τα υλικά και τα πετάνε από έναν οργανισμό. Ας κάνω μια φορά το συνήγορο του διαβόλου. Επαναλαμβάνω, ο νικρός δεν δικαίωται. Έχουν γίνει πολλές αμαρτίες στο όνομα του Γιώργου του Μαζονάκη. Αλλά λέω το εξής. Δεν με νοιάζει αυτή τη στιγμή, γιατί σε 10 λεπτά θα το εξετάσουμε. Δεν με νοιάζει πώς, πού και τι τα λοιπά. Ξαφνικά του έδωσε κάποιος μια κάρτα ή του είπε, ή πήγε ο ίδιος ο γιατρός, του λέει, έλα στο ιατρείο μου να σου κάνω μια εξετασούλα. Το θέμα είναι ότι προέκυψε μια ανάγκη επιτακτική για τον Γιώργο Μαζονάκη να κάνει όλη αυτή τη θεραπεία, όχι μόνο, για να είναι ντουράλεξ, έτσι, σπίντα που λέμε, στην συναυλία που θα γινόταν την Κυριακή στις 20 του μηνός. Παρεπιπτόντος, με πληροφορίες που δεν επιδέχονται αμφισβήτηση, μου είπανε ότι το φέρετρο στο οποίο βάλανε μέσα τον Γιώργο Μαζονάκη είναι το φέρετρο που ετοιμαζόντουσαν να βγούνε στην Τεχνόπολη. Γιατί είχαν αποταθεί σε γραφείο κηδιών. Ακούω ότι υπάρχει μία φήμη και την έχει πει, εγώ θα το πω, πηγή είναι, εντάξει, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, έτσι. Ο κύριος Γουμενίδης, που κάνει καινούργια εκπομπή φέτος, ότι τον ντύσανε μοναχό και ότι τα ρούχα του τα πήγε, καταρχήν λέγανε για την αδερφή του και μετά ότι τα πήγε η μακιγιές. Έτσι. Εγώ δεν μπορώ να αμφισβητήσω αυτό, αλλά βάλτε πίσω στο πίσω μέρος του μυαλού σας ότι δεν μπορεί σε ένα τάφο που υποτίθεται κοστίζει 70.000 ευρώ μάρμαρο και αφήστε, γιατί δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο φεύγει για το τάφο, έτσι, με τα μάρμαρα και τα λοιπά. Το ξέρω γιατί τα έχω πληρώσει. Λοιπόν, ότι κάποιοι λένε ότι καλά, δεν τον άνοιξαν και το φέρετρο. Οι άλλοι λένε μοναχός και ερχόστε με ρωτάτε εμένα. Δεν το ξέρω, δεν μπορώ να το αμφισβητήσω. Όπως και εγώ λέω ότι μου έχουν πει ότι πιθανόν να είναι μέσα αυτός. 1-0, λέει από αποβολή και διαγραφή. Εγώ λέω κάποια πράγματα που γνωρίζω, έτσι. Τώρα, όλη αυτή η διαδικασία, ο Μαζονάκης ήταν έξυπνος άνθρωπος. Δυστυχώς από τους συγγενείς σου δεν μπορείς να αποφύγεις. Τους φίλους διαλέγεις, έτσι, τους γείτονες και τους συγγενείς, φύγε μακριά. Τους φίλους διαλέγεις εσύ. Και από ό,τι φάνηκε δεν είχε φίλοι στο τέλος. Αυτό που βλέπω λοιπόν είναι, και που μου λένε, είναι ότι ο Μαζονάκης, γιατί είχε πάει και στο Άγιο Όρος, σας είπα στη συνέντευξη με τον Τάσο Τρίφωνος, δεν είναι σε καλή κατάσταση ο Μαζονάκης. Έχει απώλειες άρθρωσης λόγου. Και επειδή θα πρέπει να ανέβει πάνω σε μια συναυλία που είναι επαιτειακή και 3 ώρες τα λοιπά, κρίνει ότι είναι μια κατάλληλη στιγμή στις 8 του μηνός, 8 Σεπτεμβρίου, να ξεκινήσει μια διαδικασία που είναι 2 μέρες, γιατί έχει πάει και την Τρίτη και έχει κάτσει πάνω από 4,5 ώρες. Και εδώ τώρα αρχίζουν τα περίεργα. Την Τρίτη πηγαίνει μόνος του και παρκάρει μόνος του στο πάρκινγκ που είναι δίπλα ακριβώς από την Καρνεάδου το αυτοκίνητο. Την Τετάρτη πηγαίνει με οδηγό ταξί. Την Τρίτη του κάνουν υδροθεραπεία. Τι είναι αυτό? Να το πω έτσι καθομιλουμένη, του κάνουν ένα μηχανικό κλείσμα σαν μια κολονοσκόπηση. Κολονοσκόπηση θέλει προετοιμασία, θέλει από πάνω αναισθησιολόγο, γιατρό, νοσοκόμες, κοιτάνε, βλέπουν, κάνουν τα λοιπά, στο οποίο εισέρχεται από την πίσω, από τον ορθό ένα καλώδιο και πετάει ένα υγρό, κατακλείζονται τα έντερα από υγρό και φεύγουν για τη γνωστή οδού και φεύγουν όλες οι τοξίνες. Αυτό είναι μια διαδικασία που την κάνουν πολλές φορές και άνθρωποι που έχουν υποψίες για καρκίνο του παχαίου εντέρου. Υπολογίζεται ότι ο άνθρωπος έχει 1,5 με 2 κιλά υλικό μέσα στο παχαίο έντερο, πέρα από τα κόπρανα και τα άλλα, το οποίο με τις διαδικασίες της κολονοσκόπησης και όλα αυτά τα λοιπά ψιλοκαθαρίζεται. Και μάλιστα σου ζητάνε συγκατανεύεις, ας πούμε, αν βρούμε ένα πολύποδα να τον κόψουμε και αναρωτιέσαι για μια εξέταση που μπορεί να κάνει 500 ή 700 ή 1000 ευρώ, αν δεν στη γράψει ο γιατρός, λες, ρε παιδιά, για ένα πολύποδα έχει σημασία και βγάζεις κάνα 30 ακόμα 40 για τον πολύποδο. Αν βρούμε τα πρώτα 5 εκατοστά 5 πολύποδες, σταματάει η διαδικασία, πάμε αλλού, έτσι, ωραία. Και του κάνουν αυτή τη διαδικασία χωρίς τέλος, έκατσε 3 ώρες. Εμένα η ταυτόχρονη γαστροσκόπηση, κολονοσκόπηση διέρχησε 35 λεπτά, κάπου εκεί. Και δόξα τω Θεώ, έχει και καλά αποτελέσματα. Λοιπόν, ίσως είναι επειδή κάποιος τους χέζω πατόκορφα. Θα έχουμε μεγάλες εξελίξεις με αυτό το κανάλι που... Μεγάλες εξελίξεις. Έτσι, λοιπόν, συνεχίζουμε. Και η διαδικασία αυτή, πέρα από το γεγονός ότι εντάξει, μετά από μια γαστροσκόπηση, κολονοσκόπηση, δεν είσαι και εντάξει για τις πρώτες 2-3 ώρες, αφαιρεί τεράστια ποσότητα ηλεκτρολιτών. Γι' αυτό και όταν κάθεσαι, ανεβαίνει σε οτιδήποτε άλλο, σου λένε πιες νερό, βάλε και λίγο αλατάκι μέσα, πιες νερό, και υπάρχουν και ηλεκτρολίτες στα φαρμακεία. Τους βάζεις, προσοχή, είναι επικίνδυνο, δεν είναι βάζω με την ευκαιρία. Υπάρχει ο τριβινάκιας, αυτός που συνεχόμενο βάζει ο τριβίν στη μύτη, υπάρχει αυτός που παίρνει συνεχόμενο ηλεκτρολίτες. Έτσι, λοιπόν, ποτέ μην το ξεκολώνετε το θέμα. Με πληροφορίες που δεν αμφισβητούνται, ο Μαζονάκης έκανε το μέγα κλείσμα. Και πήγαν οι αθεόφοβοι, η απόφυτος του Χονολουλού και ο άλλος ο λιμοκοντόρος με τα 200.000 ευρώ ρολόι, και του κάνουν την άλλη μέρα πλασματαφέρες. Που η βιβλιογραφία λέει ποτέ δεν κάνεις μια επέμβαση μπρος-πίσω 5-10 μέρες αν έχεις κάνει κολονοσκόπηση, υδρό κτλ. Και το άλλο που είπα στη χθεσινή εκπομπή, ότι ρε εσείς είχε βγάλει πολύ πριν από 6 μήνες, τι πάτε και κάνετε, αλλά στο βωμό του να είναι σπίτα πάνω να κάνουμε τις θεραπείες. 6.000 είναι μόνο η πλασματαφέρεση. Η υδροθεραπεία, άλλες 2.000, κάνα 8-10.000. Του ετοιμάζανε κοστούμι. Λοιπόν, τώρα, μέχρι εδώ έχουμε και το CD34+, το οποίο δεν είναι μια πρωτεΐνη, ένας δείκτης πρωτεΐνης, στην επιφάνεια συγκεκριμένων κυττάρων, που είναι αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα ή προγονικά κύτταρα. Βλαστοθεραπεία δηλαδή, χωρίς να την κατακρίνω, γιατί η βλαστοθεραπεία έχει σώσει ανθρώπους. Αυτό όμως το κάνει ο γιατρός, αυτός που έτρωγε, όχι η Χονολουλού απόφυτος. Όπως σας είπα λοιπόν, αυτό το ιατρείο, το οποίο υποτίθεται δεν είχε άδεια να κάνει όλα αυτά, αλλά βρήκα μέσα μηχανήματα, όχι αυτά, κάποια άλλα, αλλά δεν κοιτάξαν και τις... πώς το λένε, και τις αποχετεύσεις, ήταν μια κλινική που λέμε, το έλεγε και ο ίδιος ο γιατρός, εγώ είμαι ο Θεός, μετά το Θεό είμαι εγώ. Μαζεύονται λοιπόν τώρα πράγματα ότι μια Κύπρια έχει πεθάνει από πλασματοαφαίρεση, μαζεύονται ότι μια που έκανε αυτό την υδροθεραπεία, τη τρυπήσανε το έντερο και πέθανε. Μετράμε νεκρούς, μία πλασματαφαίρεση μία με την υδρομαθεραπεία, μία ο Μαζονάκης. Ισχύει αυτό που λένε ότι αν δεν ήταν ο Μαζονάκης και ήταν ο Νικόλαος Μαλάκας ή ο Γιώργος Μαλάκας, αντίστοιχα τα λοιπά, η κλινική και σήμερα θα δούλευε. Τα λεφτά είναι απίστευτα και οτιδήποτε άλλο. Αλλά εδώ υπάρχει και κάτι το οποίο, επειδή έβγαινε με αυτά τα πολύ ωραία αγγλικά από το Σμπούτσαμ University του γιατρού, τους έλεγε ότι έχω, λέει, 200 ασθενείς και μπορούμε και τους έχουμε αναφέρει και μόνο ο Θεός έχει τέτοια αποτελέσματα λοιπά. Εγώ λοιπόν σήμερα θα αποκαλύψω και καλυμμένα κάποια πράγματα και θα εξηγήσω κάποια πράγματα και είναι η πρώτη φορά σε όλη αυτή την πορεία που κάνω τόσα χρόνια εκπομπές που θα αναφέρω αυτά τα πράγματα, γιατί πάντοτε υπάρχει για την γνώση κάποια κατάλληλη στιγμή για να την τρίψεις στα μούτρα. Λοιπόν, εκεί πηγαίνουν πολιτικοί στην κλινική εκεί στην Καρνιά. Εκεί πηγαίνουν καλλιτέχνες, ηθοποιοί, εφοπλιστές, βιομήχανοι, επιχειρηματίες, στρατιωτικοί και οτιδήποτε άλλο. Το αφάκαντε. 350 ευρώ την επίσκεψη δεν πληρώνεις εύκολα. Και από εκεί και πέρα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε και κάποιες προτάσεις. Τάσεις, προτάσεις. Έτσι λοιπόν πηγαίνει ο κοντός εφοπλιστής που έχει γίνει πολύ γνωστός με τις φιλίες του με τραγουδίστριες 180 ετών που μοιάζουν σαν 35 χρόνων παιδάκια. Έτσι πηγαίνουν πολιτικοί που εξαφανιζόλ από την πολιτική σκηνή και μετά εμφανίζονται μοντελάκια και τα λοιπά και τα λοιπά. Όταν μπήκε μέσα η αστυνομία, το FBI, καβλώνω όταν τα ακούω, είχε εξαφανιστεί αυτό. Όχι, δεν. Παράδειγμα. Δεν υπήρχε πουθενά το τεμπεσίρι. Έτσι, το πινάκιο που γράφαν όλες τις ιστορίες. Πουθενά. Και μία από τις δύο μπουμπούδες προσπάθησε να σβήσει και τη βάση δεδομένων. Που ήταν σε Access. Microsoft Access. Άρα κάποιος είχε φτιάξει για να λένε αυτά τα πράγματα. Άρα καθαρίσαν τα σωληνάκια. Σβήσαν, δεν είναι, ακόμα η βόμβα δεν είναι. Έρχεται η βόμβα. Λοιπόν, σβήσαν τα σωληνάκια, καθαρίσανε, ράνανε. Του πήραν τα ρούχα, το γδίσανε. Του βάλανε το παντελόνι εκεί. Γιατί χρειάζεται να βγάλει το παντελόνι άνθρωπος. Με το βρακί λέει και ένα t-shirt. Γιατί, τα παπούτσια εδώ, τα αυτά, για ποιο λόγο. Τα σβήσαν, τα καθαρίσαν και 7 και 15 λέει, α, γιατί με πάτε μέσα. Άρα ήταν μια προσπάθεια συγκάλυψης. Η ελληνική αστυνομία για πρώτη φορά στα χρονικά εισήλθε στο σπίτι του Γιώργου του Μαζονάκη, στη που είναι Γλυφάδα, στο καλό είναι τα λοιπά, εντόπισε ένα πακτωμένο χρηματοκιβώτιο που ανοίγει με βιολογικού τύπου κλειδαριά, μάτι, ήριδα και δάχτυλο, το ξερίζωσε και προσπάθησε να το ανοίξει. Ένα τεράστιο πηδιέσε προς αυτούς που κάνουν αυτή τη διαδικασία. Από πού και ως πού. Επειδή πέθανε κάποιος, ανεξαρτήτως αν τον σκοτώσανε ή αν πέθανε σε τροχαίο, επειδή δεν έχει εκείνη τη στιγμή παρόντες συγγενείς, μπαίνει η αστυνομία μέσα στο σπίτι, εντοπίζει σε κρυφό χώρο που θα μπορούσε να το ξέρει μόνο κάποιος που είχε μπει και το είχε πει χρηματοκιβώτιο, το ξεριζώνει γιατί ήταν πακτωμένο στο πάτωμα κτλ. Και προσπαθεί να τα ανοίξει. Ευτυχώς έγινε τριτανακοπή, αν τα λέω καλά κύριοι δικηγόροι που είστε εδώ πέρα μέσα, από τους δικηγόρους της οικογένειας και επανήλθε και δεν το ανοίξανε. Πάμε τώρα να δεις πώς συνδέονται δύο πράγματα. Έτσι, και εσύ είσαι ακόμα. Την καταλαβαίνεις ότι έρχεται η βόμβα, αλλά ακούς το θόρυβο. Όταν είσαι στο πεδίο μάχης και ακούς αυτό που λέμε την φτερωτή από την οβίδα, άμα την ακούς, δεν έρχεται σε σένα. Άμα δεν την ακούς, έρχεται σε σένα. Εγώ λέω το εξής, όλες αυτές οι εκπομπές.

ο τάδε εφοπλιστής ήρθε στο καμαρίνι μου και μου την έπεσε. Και υπάρχουν όλα αυτά μέσα σε πακέτα με 500, 200, 100 κλπ. Υπάρχουν και αυτά. Να πούμε κάποια ονόματα. Ο Ταχτσής που έχει γράψει το τρίτο στεφάνι είχε δηλώσει στο Κολωνάκι ότι προετοιμαζόταν να κάνει να βγάλει ένα βιβλίο με τα άπλυτα της Αθήνας. Ένα. Η Γαβριέλα, η μεγαλύτερη ιερόδουλος που πέρασε ποτέ, ετοιμαζόταν να βγάλει ένα βιβλίο. Δύο. Ο Μένιος ο Κουμανταρέας, εδώ παρακάτω σε Φωκίνος Νέγρη, γνωστός για τη σεξουαλική του προτίμηση, όπως και ο Ταχτσής, είπε ότι θα βγάζει ένα βιβλίο μυθιστόρημα για τα άπλυτα της Αθήνας. Η κατάληξη αυτών των τριών, ξέρετε ποια ήταν? Δολοφονήθηκαν. Η Γαβριέλα από έναν άγνωστο πελάτη της, ο Ταχτσής στραγγαλίστηκε και πώς το λένε, και ο Κουμανταρέας το ίδιο, Κουμανταρέας, Γαβριέλα και Ταχτσής. Άρα λοιπόν κυρίες και κύριοι, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ πιθανόν να μην έγινε ό,τι έγινε, για χύψη λόγους ήξερε πολλά, αλλά γιατί πολύ απλά στις πίσω σελίδες να έλεγε πήγα στην τάδε τελετή, πήγα στην τάδε, είδα τον άλλον. Ελπίζω να είδατε το επεισόδιο 33, οικογενειακές ιστορίες στο Ίδρυμα, που είναι και γιατροί κιόλας αυτοί που βλέπω στην υπόθεση, λες και το έγραψε ο ίδιος, έτσι. Άρα λοιπόν, ο Μαζονέκης έπρεπε να πεθάνει, να εξαφανιστεί το σημειωματάριο. Καμιά φορά το σημειωματάριο μπορεί να κάνει περισσότερο από τα 1, 2, 3 εκατομμύρια, λένε ότι είχε μέσα ρολόγια, που είναι το περίφημο χρυσό Daytona που είχε ο Μαζονάκης, που εμφανίζεται σε ένα βίντεο κλιπ που κάνει 175.000 ευρώ το συγκεκριμένο. Είναι συγκεκριμένη έκδοση. Αφήστε εμάς που είμαστε λάτρεις στα ρολόγια, μπορεί να μην τα ακούμε, αλλά ξέρουμε τα ξεχωρίζουμε. Πού πήγε αυτό? Αυτό χτυπιέται αυτή τη στιγμή στις 150 με 200.000 κασέρι. Και άλλα πολλά. Προσπάθησαν να τα ανοίξουν αυτό. Άρα οι αστυνομικοί είχαν μια συγκεκριμένη εντολή: ανοίξτε το χρηματοκιβώτιο και εξαφανίστε τα χαρτιά. Τα documents. Γιατί το συγκεκριμένο το σημειωματάριο έχει ή είχε και μια άλλη ιστορία. Αυτή την ιστορία λοιπόν θα σας την πω τώρα. Ποιος είναι πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής? Ο Ντόναλντ Τραμπ. Πώς βγήκε την πρώτη φορά και λίγο τη δεύτερη με την περίφημη θεωρία από τους QAnon, οι οποίοι λέγανε κάτι για το αδρενόχρωμα. Και θα σας πω, ήδη έσκασε η βόμβα έτσι, θα σας πω κάποια πράγματα. Να πω λίγο ενδεικτικά κάποια πράγματα για το αδρενόχρωμα. Το αδρενόχρωμα είναι χημική ένωση με τον τύπο καδάδε που παράγεται μετά από οξείδωση της αδρεναλίνης σε περιβάλλον ουδέτερου pH. Τη δεκαετία του 1950 προτάθηκε ότι η συσσόρευση αδρενοχρώματος προκαλεί διαταραχές αντίληψης που μοιάζουν με ψύχωση και ότι σχετίζεται με τη σχιζοφρένεια, και πρότειναν τη χρήση νιασίνης, βιταμίνης D και του ιονογόνου. Τη λεξούλα που είπαμε προηγουμένως, έτσι. Για τη θεραπεία της σχιζοφρένειας, προχωρώντας σε πειράματα τα οποία έδειξαν όφελος. Περαιτέρω έρευνες όμως από την Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία βρήκε συστημικά λάθη στην έρευνα. Μελέτες στα τέλη της δεκαετίας του 1990 βρέθηκε ότι το αδρενόχρωμα ίσως απαντάται φυσικά σε περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με το μετεχμιακό σύστημα. Έτσι, αδρενόχρωμα το κρατάνε από τα παιδάκια, από τα καθαρά, από οτιδήποτε άλλο. Ο Μαζονάκης του γίνεται υδρογονοθεραπεία και του γίνεται πλασματαφαίρεση, κατά δήλωση των γιατρών. Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω τίποτα από ανθρώπους που είναι ύποπτοι σε ανθρωποκτονία με δόλο, έτσι. Και

0: πάει για μπουστάρισμα. Υπάρχουν διάφορες περιπτώσεις που λένε, παραδείγματος χάρη, κοίταξε να δεις πώς ήταν η ηθοποιός αυτή, χωρίς το αδρενόχρωμα κτλ. Η καλή πηγή, η καθαρή είναι το καθαρό αίμα. Η κυρία από τη Χονολού λέει ότι σας προσφέρω καθαρό αίμα. Πού το βρήκε το καθαρό αίμα? Το περνάς από φιλτράκι? Σε μια ασθενή είπε ότι είχε ζουζούνια μέσα στο αίμα. Άρα λοιπόν, εγώ θα σας πω κάτι άλλο, πιο μικρό και πιο μεγάλο. Μήπως λέω, η όλη διαδικασία δεν πήγε ο Μαζωνάκης για να του βγάλουν, αλλά για να του βάλουν. 44ο λεπτό της εκπομπής. Ο Μαζωνάκης καθάρισε από τοξίνες την προηγούμενη μέρα. Του αφαιρούσαν αίμα από τον έναν φλεβοκαθαριστήρα, καθαρτήρα, όπως λέγεται, διάλογο κτλ. Και του τοποθετούσαν καθαρό πλάσμα ή αίμα από την άλλη. Το οποίο το έχουν μπουστάρει προηγουμένως. Με αδρενόχρωμα, με οτιδήποτε άλλο. Άρα, αυτοί που κάνουν αυτή τη χρήση, υποτίθεται ότι είναι θεωρία συνωμοσίας, καταλήγουν να έχουν σχιζοφρενικά επεισόδια. Από τις αρχές του 25, ο Μαζωνάκης έχει άσχημες συμπεριφορές που τις ρίχνουν όλες τις ναρκωτικές ουσίες επί σκηνής. Το μπουστάρισμα προκαλεί σχιζοφρένεια. Ενδεικτικά να σας πω, ναι, είναι συγκλονιστικό έτσι, ναι, ότι το αδρενόχρωμα αναφέρεται από τον Άλντους Χάξλεϊ στο βιβλίο του 1954, «Οι πύλες της αντίληψης». Όσοι έχετε δει την περίφημη ταινία «Το κουρδιστό πορτοκάλι», το αδρενόχρωμα θεωρείται ότι είναι το παρεστησιογόνο ναρκωτικό που παίρνουν τα παιδιά και πλακώνουν όλους στο ξύλο. Και στο μυθιστόρημα του Χάντερ Τόμψον, «Φόβος και παράνοια στο Las Vegas», αναφέρεται ως παρεστησιογόνο ναρκωτικό το οποίο πρέπει να λυθεί από τα επινεφρίδια ζωντανού ανθρώπου και κυρίως μικρής ηλικίας για να είναι καλής ποιότητας. Η σκηνή χρήσης αδρενοχρώματος μεταφέρθηκε και στην κινηματογραφική μεταφορά του 1998. Το αδρενόχρωμα αποτελεί κομμάτι διαφόρων θεωριών συνωμοσιών όπως η QAnon και το Pizza Pizza, δηλαδή Gate. Έτσι, τα έχουμε πει αυτά, τα έχουμε εξηγήσει. Είναι γνωστό ότι υπάρχουν πολλοί της υψηλής κοινωνίας που κάνουν πολλά πράγματα. Είχε ακουστεί ακόμα και για τη Βουγιουκλάκη ότι έκανε ενέσεις από βλαστοκύτταρο. Πέθανε από καρκίνο. Έτσι. Και άλλα πολλά. Είναι γνωστό ότι βλέπουμε κάποιους και λέμε, ρε, ο απέθαντος. Tom Cruise, απέθαντος. Έτσι. Είναι γνωστό ότι η παράληψη μπουσταρίσματος δημιουργεί σαν τη Celine Dion. Τρέχετε πώς έχει γίνει η Celine Dion. Κανένας δεν αναφέρεται στη Cher. Που πέρασε τα 80 η Cher. Έτσι. Έτσι λοιπόν υπάρχει η καλή μας η κοινωνία, η οποία σε 11 μέρες 10 θεραπείες, 14 θεραπείες. Η ομάδα του Ευαγγελάτου που το ανέφερε σήμερα το μεσημέρι έχει κάνει λάθος, είναι 14 θεραπείες από τις 28 Αυγούστου ως τις 9 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή τι χρειάζεστε, δείτε τον Κασταμονίδη για να κάνετε εκπομπή την άλλη μέρα. 22,5 εκατομμύρια ευρώ είναι μόνο η χρήση αυτή. Οπότε λοιπόν κυρίες και κύριοι, εκεί γίνεται ένα θεϊκό μπουστάρισμα. Όχι μην το κάνουμε σαν το νερό που λέγει Ολύμπιο και, και θεϊκό νερό τα λοιπά, ένα μπουστάρισμα. Δηλαδή, αν ισχύει η θεωρία του αδρενοχρώματος στις ΗΠΑ που βλέπουμε αυτά τα πράγματα, η καλή μας κοινωνία εδώ πέρα δεν θα τα κάνει αυτά. Όταν τα περίφημα πάρτι της πρωτοχρονιάς στην Ελβετία, κάθονται 10-15 οικογένειες εδώ πέρα, εφοπλιστικές δικές μας, και τσακώνονται ποιος θα καλέσει περισσότερους καλεσμένους με 2-3 άτομα. Όπως είδατε στην Αγγλία, έχουμε με τα καπέλα στις υποδρομίες. Αυτοί έχουν το πόσο πιο. Έτσι είναι. Άρα λοιπόν, όταν μπαίνεις αυτό το σύστημα μέσα, σε αυτή την κλινική, σου κάνουν πρώτα αιματολογικές και σου λέει, α, αυτός έχει την πρωτεΐνη CD5000. Λέω στην τύχη. Κάτσε να του τραβάω αίμα, ότι θέλετε να το φιλτράρω, να το μπουστάρω στον άλλο. Φανταστείτε τώρα τι συγκλονιστικός συνδυασμός γνώσης με τη γνώση πρέπει να πέσει τα κατάλληλα αυτιά, μάτια, στόμα και εγκέφαλο. Να γνωρίζει ο Μαζονάκης ότι αυτό που κάνει είναι παράνομο. Παράνομο. Και χωρίς επαγγελματική επιστημονική υπόσταση, αλλά παράλληλα να γνωρίζουν όλοι ότι αρχίζει και είναι αστατής και δηλώνει και στη συνέντευξη του με τον Τάσο Τρίφωνος ότι θα σας πάω έτσι. Και σου λέει είναι ευκαιρία να το φάμε και παράλληλα χρησιμοποιούν την ελληνική αστυνομία. Εγώ μία ερώτηση κάνω. Στην κυρία Δημολίδου, πώς λέτε αυτή τα λοιπά, αν ποτέ Έλληνας πολίτης είμαι, αν μπορείτε να μας εξηγήσετε με ποιο δικαιολογητικό μπήκαν μέσα σε ένα σπίτι νεκρού, γιατί πέθανε ένας ακριβώς κάτω από το σπίτι του γονιού μου στη Νέα Σμύρνη, που ο πλησιέστερος συγγενής του ήταν στη Γερμανία. Και ήρθε η αστυνομία και ο πατέρας μου κλείδωσε, γιατί ο πατέρας μου κάλεσε για να έρθουν, παρέδωσε στην αστυνομία τα κλειδιά, κλειδώσανε και βάλαν και βουλοκαίρι και γράψαν και μάλιστα έκανε ελληνική αστυνομία μην ανοίγεται αυτό και τα λοιπά. Δεν μπήκαμε σαν που είναι, α, ο κύριος Στάκης Θεός χωρέστον έχει ένα Rolex, έχει 30.000 κάτω από το μαξιλάρι τα λοιπά. Στο Μαζονάκι ξυλώσανε το χρηματοκιβώτιο. Για να το πω έτσι, γιατί σας πέρασε λίγο στα αλόβητα, βγαίνουν έτσι. Κανέναν δεν είχε φίλο από αυτούς. Το κοριό λέει και τέτοια πράγματα. Έτσι λοιπόν, από τη μία, αυτοί οι κύριοι που βγάζουν τον Καζαμία γνωρίζουν ότι το Σεπτέμβριο, στην εβδομάδα από τις 4 ως τις 11, θα φύγει κάποιος επιφανής και όλα θέλει να βγαίνουν μπροστά στα μάτια μας. Τις βλέπετε τις κυρίες αυτές, απαστράφτουσες, κρέμες προσώπου των 800.000-1.500 ευρώ και οτιδήποτε άλλο, υπάρχουν τέτοια. Όλες οι οργανώσεις φιλοζωικές πιάνουν αυτές τις εταιρείες, γιατί λέει κάνετε δοκιμές πάνω σε χιμπατζίδες, αυτά τα πράγματα. Το παραθεί ακόμα περισσότερο στα επινεφρίδια μικρών παιδιών. Επστάιν, Τάιν, Κάιν και οτιδήποτε άλλο. Δεν πρέπει να λέμε πολλά. Ξέρετε κάτι, η ασφάλειά μου είναι ότι τάπα. Ξέρω πολύ περισσότερα από όσα λέω και λέω πολύ λιγότερα από όσα πρέπει. Αν σας άρεσε λοιπόν αυτή η εκπομπή, γιατί φτάσαμε περίπου στα 51 λεπτά, κάντε ένα like, ένα σχόλιο, μια κοινοποίηση και κάντε και hype σε αυτή την εκπομπή για να μπούμε για μία ακόμα εκπομπή. Έχουμε 5 στην πρώτη οκτάδα, να μπει κι άλλη μία, να το κάνουμε ενιδρίο. Που τουλάχιστον το ενιδρίο έχει καθαρό νεράκι. Έτσι, δεν έχει ούτε επινεφρίδια, ούτε αδρενόχρωμα, ούτε παπαρόχρωμα, τίποτα άλλο. Τελευταία σπόντα, γιατί εγώ θα συνεχίσω τις εκπομπές αυτές, να το ξέρετε ότι αυτές οι επεμβάσεις στην Ελλάδα άρχισαν να αυξάνονται μετά την έλευση των εμβολίων mRNA για οποιαδήποτε ασθένεια. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλή τύχη. Ο Θεός των Ελλήνων μαζί μας. Γεια σας.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
4: Νέο θέατρο έργων, η θρυλική φώνησα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη με τη Λιδία Κονιόρδου. Σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Από 1η Οκτωβρίου. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Μερικές φορές ο κίνδυνος δεν προειδοποιεί. Μπορεί να μην δώσει κανένα σημάδι. Μπορεί να μεγαλώνει σιωπηλά και να μην τον αντιληφθείς. Παρά μόνο όταν είναι αργά. Ο καρκίνος του νεφρού δεν παρουσιάζει πάντα συμπτώματα.
6: Όταν όμως διαγνωστεί νωρίς,
7: μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.
6: Μη γυρνάς την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού.
7: Αν είσαι άνω των 50 ετών, μίλα σήμερα με τον γιατρό σου.
5: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του νεφρού. Μια πρωτοβουλία της Ipsen. Με την αιγίδα της εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
8: Ο Billy Cobham, live στη Θεσσαλονίκη. Ο πρωτοπόρος της Jazz Fusion και ένας από τους κορυφαίους drummer όλων των εποχών, την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Με καριέρα δίπλα σε θρύλους όπως Miles Davis και Chick Corea, έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία βραδιά δεξιοτεχνίας και αυθεντικής jazz. Billy Cobham Quintet. Μία παραγωγή στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Προπόληση Ticket Services.
9: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
2: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Θα το πω και θα το δηλώσω. Νομίζω ότι οι Ρώσοι έχουν πλέον φτάσει στο σημείο όπου δείχνουν κανονικά τα δόντια τους στις δυτικές κυβερνήσεις μετά την τελευταία εξέλιξη με το τρένο το οποίο βομβάρδισαν, στο οποίο λίγο πριν πέρασε το τρένο του Μπόρις Τζόνσον και του Ντέιβιντ Πετρέους, του πρώην διοικητή της CIA και του πρώην πρωθυπουργού των Άγγλων, στείλανε ξεκάθαρο μήνυμα, προφανώς πιέζονται και δείχνουν ότι τα πράγματα θα πάνε εκεί που κάποιοι θέλουν. Για να δούμε. Καλησπέρα σας και φίλοι, έχουμε να είστε όλοι και όλοι καλά. Όλες και όλοι καλά. 15 Σεπτεμβρίου σήμερα. Είμαστε όχι απλά αργοπορημένα. Φανταστείτε ότι είναι ήδη 6.30 την ώρα που γυρίζω αυτό το βίντεο. Λογικά θα είναι αρκετά βραδάκια όταν θα το βλέπετε. Λοιπόν, εύχομαι να είστε καλά. Εύχομαι να είστε υγιείς, να είστε δυνατοί, να είστε χαρούμενοι, να είστε ευτυχισμένοι. Χθες ήταν η γιορτή μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές και τα σχόλια. Χάρηκα πάρα πολύ, ειδικά για φίλους οι οποίοι όχι απλά μου στείλανε να μου ευχηθούν, αλλά μου κάναν και σχόλια για το κανάλι, για το πώς τα βλέπουν, πώς βλέπετε και το κανάλι, πώς πάμε εδώ. Επομένως, υπάρχει και ενδιαφέρον και προσωπικό, αλλά και θα έλεγα για την χώρα μας, για τα πράγματα, πώς τα βλέπουμε δηλαδή, και νομίζω ότι και αυτό έχει την αξία του. Θέλω να ευχαριστώ όλους τους ανθρώπους οι οποίοι βοηθούν το κανάλι, βλέπουν την δουλειά εδώ και την αξιολογούν, θεωρούν ότι κάνουμε κάτι χρήσιμο, και βέβαια κάποιοι εξ αυτών είναι και στην πρώτη γραμμή. Αναφέρομαι στους υποστηρικτές και τους patrons του καναλιού, οι οποίοι μέσω του Patreon, είναι η εφαρμογή η οποία έχει ελληνικό όνομα στην πραγματικότητα. Το Patreon είναι από το Patronas, από το Pater δηλαδή, και βοηθούν το κανάλι αυτό. Και το Σαββατοκύριακο αυτό, την Κυριακή, αν όλα πάνε καλά, θα έχουμε και την κλειστή μας συνάντηση. Σας ευχαριστώ όλους. Λοιπόν, θέλω να δούμε ένα θέμα που έχω επιλέξει για να ξεκινήσουμε, ένα εισαγωγικό έτσι για να ζεσταθούμε, και να πάμε μετά να δούμε αυτό το οποίο παρατηρώ το τελευταίο διάστημα με τα διάφορα συμβάντα μέσα στην Ευρώπη. Και δεν είναι μόνο το συμβάν το τωρινό, αν και θα λέγαμε το πιο έτσι επικίνδυνο με τους πολιτικούς και τους αξιωματούχους στο τρένο που θα δούμε, το οποίο ήταν καθοδόν προς την Πολωνία, προς τη Βαρσοβία, αλλά είναι και άλλα συμβάντα, το συμβάν στη Λειψία, στη Γερμανία και άλλα που θα τα καταλάβετε, θα συνδέσουμε το, θα ενώσουμε το puzzle. Πριν πάμε όμως στο τι ακριβώς συμβαίνει στο ρωσοκρανικό, μάλλον στο ρωσονατοϊκό, γιατί αυτό είναι στην πραγματικότητα, θέλω να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με την τεχνητή νοημοσύνη. Διότι έχουμε πάρα πολλές ενισχυτικές εξελίξεις και θέλω να τις γνωρίζετε και να τις σχολιάσουμε λίγο. Έχουμε μία από τις, αν όχι τη μεγαλύτερη, την πιο ικανή ίσως εδώ, το πιο ικανό λογισμικό, το Claude, το οποίο ανήκει στην Anthropic. Αρκετά ανησυχητικό, ανατριχιαστικό θα έλεγα το ότι λέγεται Anthropic, από τον άνθρωπο αυτή η εταιρεία. Δεν έχει σχέση με ανθρώπους, έχει σχέση με ρομπότ. Αποκάλυψαν λοιπόν εδώ ο γίγαντας αυτός, ο αμερικανικός τεχνητής νοημοσύνης, η Anthropic, πέντε βιολογικά όπλα, τα οποία είναι σε κίνδυνο, παθογόνα εδώ, παθογόνα στελέχη, ίσως και για στρατιωτική χρήση, τα οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνα στα χέρια της τεχνητής νοημοσύνης. Και συγκεκριμένα μίλησαν για το δικό τους μοντέλο, άρα αυτό στοχοποιούν τον εαυτό τους μάλλον, λέγοντας ότι το Claude, που είναι το αντίστοιχο ChatGPT της OpenAI, το Claude είναι της Anthropic, λέει εδώ ότι αυξάνει τον κίνδυνο να διαδοθούν, στη διάδοση δηλαδή, των επικίνδυνων αυτών βιολογικών όπλων και να φτάσει μέχρι και σε επίπεδο στρατιωτικής χρήσης. Πάρα πολύ επικίνδυνο λοιπόν εδώ. Συγκεκριμένα λέει Anthropic ότι βρήκε επιστήμονες οι οποίοι χρησιμοποιούν τα μοντέλα όπως το Claude τα δικά τους για έρευνα και μάλιστα τα χρησιμοποιούν για, βρέθηκαν άνθρωποι που τα χρησιμοποιούν για, για βιολογικά όπλα και μάλιστα μπορεί να ξεφύγει το θέμα σε 5 συγκεκριμένες περιπτώσεις. Άνθρωποι που χρησιμοποίησαν το Claude δημιούργησαν πρόβλημα στην εταιρεία ότι πράγματι εδώ μπορεί να το χρησιμοποιήσουν αυτό το εργαλείο για να πάμε σε ένα οπλικό σύστημα βιολογικό, δηλαδή ένα βιολογικό ιό για παράδειγμα. Διαβάζω εδώ ένα παράδειγμα ότι έναν ιό τσικουνγκούνια προσπαθούν, λέει, κάποιοι που μελετούσαν και χρησιμοποιούσαν το Claude να, σε ένα ερευνητικό κέντρο στρατιωτικό, παρακαλώ, δεν μας λένε ποιο είναι συγκεκριμένα, πώς μπορούν αυτόν τον ιό να τον κάνουν εύκολα να διαδοθεί, να γίνει πιο, να μολύνει πιο εύκολα το κοινό και πιο εύκολα να κατανικάει τους οργανισμούς και τα συστήματα του οργανισμού ανοσίας και τα λοιπά και άμυνας του οργανισμού. Δηλαδή γίνονται τέτοιου τύπου δράσεις αυτή τη στιγμή. Ένας άλλος, λέει, επιστήμονας χρησιμοποίησε το Claude καθώς εξέταζε ένα πάρα πολύ επικίνδυνο, έναν ιό των πτηνών και πώς θα μπορούσε να μεταμορφωθεί αυτός ο ιός στελέχη του για να επηρεάσουν και θηλαστικά, δηλαδή και ανθρώπους. Και άλλες εδώ, άλλες τοξικές ουσίες που μπορούν να επεξεργαστούν, να ξαναγίνουν κάτι πιο ίσως χειρότερο, το οποίο να επηρεάζει πιο άμεσα τους ανθρώπους. 5 τέτοια περιστατικά εδώ και μάλιστα μπόρεσαν, κατάφεραν από ό,τι φαίνεται αυτοί οι ερευνητές να κρύψουν τις ταυτότητές τους, να χρησιμοποιήσουν, ας πούμε, να μην μπορούν να βρει την ταυτότητά τους στο διαδίκτυο, να είναι, ας πούμε, δεν ξέρω, στην Τουρκία και να φαίνεται ότι είναι στη Ρωσία, για παράδειγμα, με κάποιους μηχανισμούς proxy και VPN, μηχανισμούς διαδικτυακούς και άλλους πιο έτσι σύνθετους για να διαφύγουν. Τους σταμάτησαν, τους κλείσαν τους λογαριασμούς αυτούς, αλλά από ό,τι φαίνεται υπάρχουν τρύπες εδώ. Και δεν φτάσαν στο σημείο να πούνε οι Anthropic ότι βρήκαν κάποιους επιστήμονες που σίγουρα προσπαθούν να φτιάξουν βιολογικά όπλα, αλλά προειδοποιούν ότι υπάρχουν, λέει εδώ, δρόντες, επιστήμονες δρόντες, οι οποίοι σκοπίμως κρύβουν τέτοιου είδους δράσεις πίσω από υποτιθέμενη νόμιμη ερευνητική δράση, γιατί εικάζω εδώ είναι κάποια κέντρα ερευνών κτλ. Κρύβονται πίσω από αυτό για να ετοιμάσουν κάτι πάρα πολύ κακόβουλο και κακόψυχο σαν τον Κούλι. Η λέξη, συγγνώμη, πάει πάντα στον Google, τα λέω, το κακόψυχο αφεντικό. Λοιπόν, και από ό,τι φαίνεται εδώ, τα τελευταία μοντέλα της Anthropic, όπως μας λέει η ίδια, είναι πολύ πιο ικανά να βοηθήσουν χρήστες οι οποίοι ξέρουν, επιστήμονες δηλαδή, να πάνε παρακάτω. Όσο πιο ικανός είσαι στην επιστήμη, όσο πιο δυνατό είναι το εργαλείο στα χέρια σου. Και ότι δεν μπορεί να διασφαλίσει η Anthropic ότι στα χέρια αυτών των ανθρώπων τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης θα είναι ασφαλή. Δεν μπορεί να το εγγυηθεί. Και μάλιστα, όπως διαβάζω εδώ, Αμερικανοί επιστήμονες χρησιμοποίησαν τεχνητή νοημοσύνη τις τελευταίες εβδομάδες για να φτιάξουν τέτοιου είδους μολυσματικά στελέχη ιών, 16 ιούς οι οποίοι νέοι, οι οποίοι λειτουργούν, έχουν δράση δηλαδή, οι οποίοι δεν υπήρχαν στη φύση, τα φτιάξανε Αμερικανοί επιστήμονες μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Παρ' όλα αυτά, διαβάζω ωστόσο ότι τα χρησιμοποίησαν αυτόν τον ιό για να μολύνουν βακτήρια και όχι ανθρώπους, αλλά καταλαβαίνετε εδώ ότι οι δυνατότητες βιολογικών όπλων και βιολογικών επιθέσεων μέσω τεχνητής νοημοσύνης έχουν αυξηθεί κατακόρυφα. Και όχι μόνο σε επίπεδο αυτό, και άλλες απειλές εδώ μας λέει Anthropic, για παράδειγμα κυβερνοεπιθέσεων, παρακολούθησης, δηλαδή το κράτος, το Leviathan, Big Brother, μεγάλος αδερφός, προπαγάνδας, απάτης και βοήθειας για να παραχθούν, να κατασκευαστούν συμβατικά όπλα, πύραυλοι, drone, βόμβες κτλ. Επίσης από την Anthropic διάβασα ότι υπάρχουν άνθρωποι εδώ, όπως και ο κεφαλής ο Ντάριο Αμοντέι και ο ερευνητής Εβαν Χιούμπιτζερ, ο οποίος σε επίσημη έκθεση είπε ότι υπάρχει μεγαλύτερο από 10% πιθανότητα η τεχνητή νοημοσύνη να σκοτώσει όλη την ανθρωπότητα μέσα στην επόμενη δεκαετία. Εδώ η ίδια η Anthropic το λέει αυτό, ξαναλέω, δεν έχουν καμία, είναι επικεφαλής μέλος της AI, της Anthropic AI, ο Evan Χιούμπιτζερ, και είπε λοιπόν εκ μέρους της εταιρείας πως φοβόμαστε ότι υπάρχει ένα 10%, δεν είναι καθόλου μικρό το 10%, να μας εξαφανίσουν από τον πλανήτη τα ρομπότ, η τεχνητή νοημοσύνη την επόμενη δεκαετία. Και ο διευθύνων σύμβουλος, ο Ντάριο Αμοντέι, κάλεσε άλλες εταιρείες της τεχνητής νοημοσύνης να σταματήσουν την αύξηση του ρυθμού αυτών, το πόσο δηλαδή αυξάνουν τα μοντέλα, είναι πιο ελεγχόμενο, το πόσο έξυπνα γίνονται, πόσο αυτόνομα γίνονται. Έθεσε και ένα πλαίσιο τριών βημάτων για να γίνει, ας πούμε, η ανάπτυξη ελεγχόμενη και να διαχειριστούμε τα ρίσκα. Πρέπει, λέει, να σταματήσουμε τον ρυθμό της ανάπτυξης και να που βελτιώνουμε τις δυνατότητες των μοντέλων. Η πρόοδος είναι πάρα πολύ γρήγορη, αλλά πρέπει να είμαστε πιο σοφοί στο πώς τα αυξάνουμε, πώς τα βελτιώνουμε. Είπε, για παράδειγμα, ότι πρέπει να είναι τρία βήματα εδώ, δηλαδή να υπάρχουν ανεξάρτητες ελεγκτικές αρχές στις πλατφόρμες, να υπάρχει ένας συντονισμός μεταξύ των μεγάλων εταιριών AI για να θέτουν κάποιους όρους και προϋποθέσεις, κάποια ελάχιστες εγγυήσεις και κάποια διεθνή συνεργασία ίσως, και συμφώνησαν και ο Elon Musk, ο οποίος έχει την XAI, το Grok το λεγόμενο, και ο Sam Altman που είναι ο CEO της OpenAI, συμφωνούν με τον Amoday, πρέπει, λέει, να το κάνουμε. Ταυτόχρονα ο Τραμπ, ο οποίος είναι ένας από τις δυνάμεις της αποκάλυψης, εικάζω, ένας από τους, όχι τρεις καβαλάρδες, μάλλον είναι στο μικρό μου πόνιο ο Τραμπαρίφας, αλλά ακολουθεί από πίσω, είπε ότι όχι, δεν πρόκειται να περιορίσουμε την τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να κερδίσουμε τον αγώνα αυτό. Νομίζω ότι είναι ο αγώνα δεν ξέρω για το διάστημα. Και δεν θέλει να βάλει κανένα. Ότι είναι, λέει, όλο αυτό απάτη. Ότι είναι μια συνωμοσία, ότι είναι επικίνδυνο η τεχνητή νοημοσύνη. Τα δέφη Τραμπάκουλα, το Στούκα. Λοιπόν, ήθελα να το θέσω υπόψη σας, να ξέρετε τι λένε οι ίδιες εταιρείες αυτές για το πόσο πλέον επικίνδυνο έχει γίνει για την ανθρωπότητα αυτό το θέμα με την τεχνητή νοημοσύνη και πού πάει το θέμα. Λοιπόν, τώρα, θέλω σήμερα οπωσδήποτε να δώσω βαρύτητα στο τι ακριβώς σημαίνει μεταξύ Ρωσίας και Δύσης. Πάρα πολλές σχετικές εξελίξεις. Για να δούμε τι ακριβώς συνέβη χτες. Χτες είχα τη γιορτή μου, οπότε το καλύπτω και το αναλύω και σήμερα. Ξέρετε, περνάει μια μέρα και τα βλέπω λίγο πιο δίχως πάθος. Τα συμβάντα. Χτυπήσαν λοιπόν οι Ρώσοι ουκρανικό τρένο λίγο μετά από την ίδια γραμμή, μάλλον έφυγε από το σταθμό το τρένο του Μπόρις Τζόνσον και του Ντέιβιντ Πετρέους. Μπόρις Τζόνσον, πρώην υπουργός των Άγγλων, και ο Πετρέους ελληνικής καταγωγής, δυστυχώς, ντροπή για την Ελλάδα. Το κάθαρμα αυτό το οποίο βομβάρδιζε, σκότωνε κόσμο στο Ιράκ, και τώρα γλύφει τον Τζολάνι, φυλάει τα χέρια και να καταλάβει πόσο σύχαμα είναι. Φυλάει το βρωμοτζόλανο που σκότωνε Αμερικανούς. Και ήταν διοικητής CIA, στρατηγός στο Ιράκ, διοικητής CIA ο Πετρέους, και φυλάει το στρατολόγησε βέβαια. Τον είχαν χμάλωτο τον Τζόλανο, το στρατολόγησε ο Πετρέους, και τώρα φυλάει τον άνθρωπο που σκότωνε και αποκεφάλιζε Αμερικανούς. Για να καταλάβετε τι σημαίνει σκουπιδαριό. Λοιπόν, ρωσικό ντρόουν χτύπησε τρένο κοντά στα σύνορα Ουκρανίας και Πολωνίας, λίγο αφού έφυγαν τα στελέχη, θέλω να τα κάνει εδώ, ο Τζόνσον και κάτι άλλα ευρωλιγούρια, στο Γιαχοντίν. Δείτε μάλλον που είναι. Εδώ λοιπόν είμαστε στο χάρτη, το χτύπημα στο τρένο στο Γιαχοντίν, στα σύνορα, βλέπετε εδώ, μεταξύ των δύο χωρών. Ο Τζόνσον και άλλοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, σύμβουλοι εθνικής ασφαλείας κτλ. Μεταξύ των οποίων τον σύμβουλο εθνικής ασφαλείας της Αγγλίας, Τζόναθαν Πάουελ, μεγάλο κάθαρμα του πολέμου, βρέθηκαν σε αυτή τη γραμμή, σε διαφορετικά βέβαια τρένα. Επέστρεφαν από ένα συνέδριο στο Κίεβο, της Γιάλτας, πώς λεγότανε, που θέλουν και συνέδρια εδώ τα καθάρματα του πολέμου. Και ευτυχώς δεν υπάρχουν θύματα. Το Υπουργείο Άμυνας Ρωσίας δηλώνει ότι χτυπήσαμε υποδομές σιδηροδρόμων στη Δυτική Ουκρανία και ότι όχι, λένε οι Ουκρανοί, η κρατική εταιρεία, η Ουκραζλινίτσια, λέει ότι στόχος των Ρώσων με τον τρόν τους ήταν τα διπλωματικά βαγόνια. Τέλος πάντων, θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και τι συνέβη και τι σημαίνει. Πρόκειται, ξαναλέω, και ο Τζόνσον και ο Πάουελ και ο Πετρέους, 30 λεπτά αφού πέρασαν από την, μπήκανε στην Πολωνία, πέρασαν από την περιοχή, μετά έπεσε η βόμβα. Και μάλιστα, όπως διαβάζω εδώ από τους Ουκρανούς, το διπλωματικό τρένο που μετέφερε τον Μπόρις Τζόνσον έφυγε από σταθμό νωρίτερα, γιατί φοβόντουσαν ότι υπήρχαν απειλές για ρωσικά χτυπήματα. Το περιμένανε ή δώσαν μήνυμα οι Ρώσοι. Είναι μήνυμα αυτή η επίθεση ξεκάθαρα, και προφανώς δώσαν και μήνυμα ότι υπήρχε επίθεση για να φύγουν, για να χτυπήσουν οι Ρώσοι με ασφάλεια και να δοθεί το μήνυμα κανονικότητα. Εικάζουν, θέλαν να φάνε τον Τζόνσον ή αν θέλαν να φάνε τον Γκούλι που πάει στην Οδυσσό και το παίζει εκεί η Νεράιδα της Οδυσσού με τον Παπαμιχαήλ τον Ζελένσκι, Παπαμιχαήλ και Αλίκη. Θα τους είχαν φάει Ρώσοι, δεν το θέλαν ούτε τότε ούτε τώρα. Γι' αυτό και λένε οι Ουκρανοί έφυγαν νωρίτερα τα τρένα, γιατί είχαμε απειλές. Προφανώς οι απειλές ήταν ενημέρωση από τους Ρώσους. Μάλιστα, έφυγαν 15 λεπτά νωρίτερα, σύμφωνα με άλλες εδώ πηγές ρωσικές, πριν το χτύπημα το ρωσικό. Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τούσκ, είπε ότι είναι πάρα πολύ σχετικό αυτό που συνέβη. Περιμένω τους Ρώσους να κλιμακώσουν τις επόμενες εβδομάδες, μάλιστα. Περιμένω να χειροτερέψει η κατάσταση. Πάρα πολύ ανησυχητικό. Το τρένο αυτό πήγαινε στην Πολωνία, πήγαινε στην Βαρσοβία συγκεκριμένα. Άρα λένε εδώ οι Πολωνοί ότι ήταν 2 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Πολωνία. Επομένως, καθυστέρησε λίγο. Θα μπορούσε να χτυπήσει εντός, θα μπορούσε να χτυπήσει εκτός. Σε επόμενο επεισόδιο είναι πολύ πιθανό, και το πιστεύω, να δούμε χτυπήματα που θα λαμβάνουν χώρα ίσως στα σύνορα πάνω ή και μέσα στην Πολωνία. Και εδώ πάλι θα τεστάρουν οι Ρώσοι μέχρι που θέλουμε να το φτάσουμε, γιατί κατά ψέματα το έχουμε φτάσει μέχρι εδώ. Σας είπα προχθές ότι ο Κούλης είναι έτοιμος να ξεπουλήσει την εθνική μας περιουσία για να βοηθήσει κάποιους sponsors εκεί που τον τρίχνουν λεφτά. Αυτός χορεύει και οι άλλοι του πετάνε λεφτά. Χορό της κοιλιάς, εφοπλιστές. Εάν οι Ουκρανοί σταματήσουν να απειλούν και να χτυπούν τους Έλληνες εφοπλιστές, θα του ξεπουλήσει τα πέτρια, θα δώσει bit παρά δηλαδή. Όχι bit παρά, τσάμπα. Θα πουλήσει την εθνική μας περιουσία. Βλέπετε λοιπόν εδώ ότι εμπλεκόμαστε όλο και περισσότερο και κλιμακώνουμε όλοι. Όταν η Ελλάδα είναι σε σημείο έτοιμη να δώσει πέτρια, καταλαβαίνετε που πάει όλη η Ευρώπη. Το ξυλάγκουρο που λέγεται Κάγια Κάλλας εδώ. Η Μπάρμπι στο δωμάτιο δεν έχει ιδέα που βρίσκεται. Είπε ότι θεωρεί, λέει, πως αυτή η επίθεση της Ρωσίας τόσο κοντά στα σύνορα με την Πολωνία σκοπό είχε να μας τρομοκρατήσει και να σταματήσουμε να υποστηρίζουμε το Κίεβο. Αυτός ήταν, λέει, ο στόχος ξεκάθαρα. Να σταματήσουμε να δείχνουμε την στήριξή μας. Και καλό, λέει, τους υποστηρικτές της Ουκρανίας να κάνουν ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή να συνεχίσετε να τους στηρίζετε. Αυτό είναι το μάθημα που θέλει να μας δώσει εδώ ο Φωστήρας. Άλλος Φωστήρας, Ράντοσλαβ Σικόρσκι, υπουργός εξωτερικών της Πολωνίας, είπε ότι πρέπει να διπλασιάσουμε την υποστήριξή μας στην Ουκρανία, μετά από αυτήν την κλιμάκωση όπως την ανέφερε. Να θυμίσω ότι μας καλούν όλοι να κλιμακώσουμε, μας καλούν όλοι να διπλασιάσουμε την υποστήριξή μας και να δώσουμε και τα Patriot και εμάς. Οι Ουκρανοί λένε ότι οπωσδήποτε η Ελλάδα να δώσει τα όπλα της. Και μάλιστα ο Ζελένσκι λέει ότι πρέπει να δώσουμε τα όπλα μας στους Ουκρανούς για τη δική μας ασφάλεια. Δώστε μας τα πάντα. Δεν κάνω πλάκα. Αυτές ακριβώς είναι οι δηλώσεις των Ουκρανών και του Ζελένσκι. Λοιπόν, χτύπησαν οι Ρώσοι ένα τρένο, το οποίο δεν ήταν το διπλωματικό, ξανά ήταν άλλο τρένο. Χτύπησαν τη μηχανή και μόνο του τρένου, άρα μιλάμε για ένα χτύπημα ακριβίας. Επαναλαμβάνω, όλοι εκενώθηκε το τρένο, δεν υπήρξε θύμα. Άρα βλέπουμε πράγματι στοχευμένο ακριβέστατο πλήγμα. Και ο Τζόνσον πέρασε από εδώ, όπως βλέπω, και είπαμε ο Ντέιβιντ Πετρέους, ο οποίος μίλησε στο New York Times και είπε ότι άκουγε, λέει, ρωσικά ντρόν από πάνω Και μετά άκουσα και την έκρηξη και ήταν, λέει, τρομοκρατήθηκε. Κουφάλα, έχει σκοτώσει ποιο ξέρει τι. Είσαι το σκουπίδι τη ανθρωπότητα, η χωματερή τη ανθρωπότητα. Ποιο ξέρει τι έχουν διοικητέ CIA. Μιλάμε τώρα στρατηγό των Αμερικανών στο Ιράκ, γενοκτόνο δηλαδή, και διοικητή CIA. Δεν υπάρχει. Ο άνθρωπο αυτό να τον πετάξει στον Κιάδα. Είναι μία μαύρη τρύπα στην ανθρωπότητα. Μια ντροπή που είναι μαζί μας σε αυτή τη γη, ο Πετρέους, με τα οφίτσια που είχε, και μιλάει και λέει ότι είναι τρομοκρατικό αυτό το οποίο βίωσε. Κουφάλα, ελπίζω να η υπόλοιπη ζωή σου να είναι τρομοκρατική, με αυτά που έκανες, που σκότωνες παιδάκια στη Φαλούτζα και αλλού στο Ιράκ, βοηθούσε τρομοκράτες, έδινε όπλα στους τρομοκράτες. Δηλαδή είσαι ό,τι πιο έσχιστο. Τολμάς και μας λες εσύ ότι τρομοκρατήθηκες και λίγα έπαθες. Είναι, λέει, μια πράξη απόλυτης βαρβαρότητας, δείχνει τη βαρβαρότητα της ηγεσίας της Ρωσίας που προσπαθεί να τρομοκρατήσει Ουκρανούς πολίτες. Και γυρνούσαν, είπαμε, από το συνέδριο της στρατηγικής, της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής της Γιάλτας στο Κίεβο, ετήσιο εδώ συνέδριο. Να πω ότι ο ίδιος ο Τζόνσον είναι μεγάλη λέρα και είχε εμπλακεί προσωπικά με τον πόλεμο αυτό. Οι Άγγλοι είναι πίσω από τον πόλεμο αυτό, ίσως πάνω και από τους Αμερικανούς. Έχουν δώσει τα όπλα, χρήματα, έχοντας κερδίσει ήδη συμβόλαια για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Θα τα πάρουν δεκαπλάσια οι Άγγλοι, γι' αυτό και είναι στην πρώτη γραμμή του πολέμου. Μάλιστα, ξεπούλησαν ή κλέψαν τις περιουσίες των Ρώσων στην Αγγλία και στο Λονδίνο συγκεκριμένα και βγάλαν και από εκεί δισεκατομμύρια και σε επίπεδο προσωπικό ηγέτες και αξιωματούχοι Άγγλοι. Να θυμίσω, το λέγανε London Grand, το Λονδίνο, κατ' εφημισμών λόγω της ρωσικής παρουσίας εκεί. Θυμάστε τον ιδιοκτήτη της Τσέλσι και τα λοιπά. Είχαν επενδύσει πολλά δισεκατομμύρια οι Ρώσοι, τους τα πήραν όλα με τις κυρώσεις, τους τα πήραν όλα και πήγανε και σε τσέπες συχαμένων όπως είναι ο Τζόνσον. Και ο Τζόνσον είναι ο άνθρωπος ο οποίος έλεγε πρέπει να δώσουμε τα όπλα, τα Storm Shadow, πρέπει να δώσουμε. Και αυτός έλεγε ότι πρέπει να εκμεταλλευτούμε τις κρίσιμες γέες, τις σπάνιες γέες της Ουκρανίας, να φάει και από εκεί. Είναι αυτός, θυμίζω, όταν μέσα μια εβδομάδα του πολέμου, όταν είχε σπάσει ο πόλεμος, ήταν έτοιμοι να τα βρούνε στο Μίνσκ Ρώσοι και Ουκρανοί και τον έστειλαν οι Αμερικανοί ως τον άνθρωπό τους για να τραβήξει το αυτί του Ζελένσκι και να του πει ότι μην υπογράψει συμφωνία. Θέλουμε να συνεχιστεί ο πόλεμος, βούλωνε, διότι αν δεν το κάνεις θα σε φάμε. Είτε πολιτική εξόντωση, είτε και φυσική εξόντωση, για όλα είναι ικανοί οι Αγγλοσάξονες. Και αυτή η απόδειξη δεν είναι κάτι το οποίο σας το λέω εγώ. Το έχει αποκαλύψει ο Ναφτάλι Μπένετ, ο τέος πρωθυπουργός του Ισραήλ. Τάδε έφυγε ότι ο Τζόνσον ήταν αυτός ο οποίος σταμάτησε την ειρήνη, γιατί προφανώς έχουν κερδίσει πολλά δισεκατομμύρια και από τις πετρελαϊκές, από τις εταιρείες φυσικού αερίου, από τις εταιρείες όπλων, για να ξέρουμε ποιοι είναι ποιοι. Και βέβαια οι Κούρδες και αν έχουν φάει, σε όλη την Ευρώπη έχουν φάει. Λοιπόν, και τι έγραψε ο Μπόρις στο Σύχαμα, πότε, λέει, θα τους δώσουμε στους Ουκρανούς τις αεράμινες που χρειάζονται, γιατί δεν ξεπαγώνουμε τα μετρητά του Πούτιν να τα δώσουμε στην Ουκρανία. Υπάρχουν, λέει, παραπάνω από 140 δισεκατομμύρια ευρώ σε τράπεζα του Βελγίου και περίπου 10 δις λίρες στο Λονδίνο. Η Βρετανία θα μπορούσε να ξεκινήσει να κλέψει τα χρήματα του. Κάντε τώρα, κουφάλες. Κουφάλα, εσύ ήσουν πρωθυπουργός, δεν το έκανες. Ποια θέλει να καταστρέψει πρώτα την οικονομία της. Και να μην τολμήσει καμία χώρα που δεν ανήκει στους Αγγλοσάξονες να μεταφέρει λεφτά ποτέ σε τράπεζα. Ποιος θα τολμήσει αυτό? Ελπίζω να γίνει κούγκι, να γίνει Νεπάλ και να είστε οι πρώτοι που θα μπείτε στο στόχαστρο των πολιτών, αν τολμήσετε και το κάνετε. Αλλά βλέπετε που το πάει. Και έχουν και ευκαιρία εδώ να κλιμακώσουν. Και βέβαια να σας πω και αυτό, δεν είναι ο μόνος που τα λέει αυτά. Διάβαζα ότι οι Γερμανοί προχωρούν ακόμα την ίδια τέτοια και σαν πάσα, ίσως παίρνουν από το συμβάν αυτό και το στηρίζουν και οι ίδιοι. Πράγματι, που είναι και η Γερμανία, λέει, μετά από αυτήν την εξέλιξη, ότι μπορούμε να μικρύνουμε τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης του χρόνου, εάν κλέψουμε τα χρήματα των Ρώσων τα παγωμένα. Άρα, επανέρχεται το θέμα αυτό, δηλαδή να δοθεί ένα δάνειο με τα παγωμένα κεφάλαια, τώρα τα κλεμμένα, και άρα να κάποιο κομμάτι των 100 δις που έχουμε υποσχεθεί στην Ουκρανία, η Ελλάδα θα δώσει 2,6 περίπου. Έχουμε ήδη αρχίσει και δίνουμε, μας έχουν κλέψει οι κούλιδες, η βρωμοφάρα, 2,6 δις. Θα μπορέσει κομμάτι, λέει, αυτού να δοθεί από τα παγωμένα κεφάλαια, πάνω να το πετάξουν έτσι, ότι θα βελτιώσουμε, λέει, τα δημοσιοοικονομικά μας με το να κλέψουμε τους Ρώσους. Τι θα ακολουθήσει, βέβαια, δεν τολμούν να το πούνε. Η Σουηδία, Πολωνία, Ολλανδία και η Ισπανία πιέζουν σε αυτή την ιδέα. Έχουμε, λέει, 210 δις ρωσικά, μπορούμε να τα κλέψουμε. Και ότι είναι πολύ καλύτερο αυτό από το να κόψουμε κάποια έξοδα στον προϋπολογισμό από αλλού. Βέβαια, το Βέλγιο πρέπει να δώσει το πράσινο φως. Τι θα γίνει, δηλαδή. θα χαθούν λεφτά από αγρότες, θα χαθούν λεφτά από, έτσι θα το πουλήσουν, από τις περιφέρειες, είτε θα κάνετε, θα πούνε στους Βέλγους, είτε θα κόψετε λεφτά και θα φέτε εσείς από τους αγρότες της Ένωσης και τις περιφέρειες της Ένωσης, είτε θα πρέπει να κλέψετε, να κλέψουμε τα λεφτά όλοι μαζί και να το πληρώσετε εσείς. Λοιπόν, βέβαια παράλληλα είπαμε ότι μας πιέζουν και για να δώσουμε πέρα από λεφτά και Patriot και τα λοιπά, να τα δωρήσουμε όλα. Και η ιδέα είναι να τους αντικαταστήσουμε, λέει, σε επόμενο στάδιο, να ξεκινήσουν οι παραδόσεις αντικατάστασης των Patriot που θα χαρίσουμε στην Ουκρανία, να ξεκινήσουν το 27. Μέχρι το 27 βέβαια, και πότε, αν ξεκινήσουν μέχρι το 27, καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε τρύπες παντού. Τα drone αυτά, τα Patriot κατασκευάζονται από τους Αμερικανούς και άλλα όπλα και drone τα οποία από τότε θα ανακυκλώσουμε χρειάζονται και εξαρτήματα κινέζικα. Όλα αυτά είναι αμφίβολα αν θα μπορέσουμε να τα ανακτήσουμε και να τα αντικαταστήσουμε, αλλά αυτές είναι οι πιέσεις και βλέπετε πως εδώ με αυτές τις εξελίξεις δυναμώνουν οι φωνές που θέλουν κάτι τέτοιο. Είχαμε μια αντίδραση από τον Ρούτε, τον άνθρωπο των Αμερικανών στο ΝΑΤΟ, ο οποίος ξαπέλυσε επιθέσεις και τα λοιπά κατά των Ρώσων, ουρλιάζουν δεξιά και αριστερά και άλλοι επιτελείς του ΝΑΤΟ ουρλιάζουν και ότι είναι απαράδεκτο αυτό που έγινε, απειλήθηκε ο Μπόρις Τζόνσον το αρχισύχαμα, ο αρχιδιαβολιάρης, και μετά από αυτό το συμβάν που σας είπα πριν στην, του τρένου στην Πολωνία, ο Σικόρσκι, Ρώσος εξωτερικών που ανέφερα πριν, είπε όχι μόνο ότι είναι κλιμάκωση, αλλά υποστήριξε ότι η Ρωσία μπορεί να ιτηθεί πανεύκολα, λέει, αν το αποφασίσουμε. Ακούστε εδώ, δεν σας κάνω πλάκα. Αν τολμήσει να επιτεθεί στη συμμαχία, η Ευρώπη έχει την υπεροχή, την υπεροπλία και την υπεροχή στην αεροπορία. Συγκεκριμένα είπε, αν η Ρωσία μας επιτεθεί και βγάλουμε τα γάντια μας, δηλαδή απασφαλίσουμε, θεωρώ ότι μπορούμε να νικήσουμε τη Ρωσία και πολύ γρήγορα μάλιστα. Έχουμε αεροπορική υπεροχή εναντίον της Ρωσίας, ακόμα και χωρίς τη βοήθεια των Αμερικανών, πάλι λέει υπερέχουμε. Δεν διανοούνται αυτοί οι άνθρωποι, το θέλουν οι Πολωνοί, είναι άκρος επικίνδυνοι, είναι καθάρματα του πολέμου, δηλαδή πρέπει να γίνει κάτι κατά τον Πολωνό, εντάξει μπορεί να έχουν τα δικά τους τα ιστορικά κατά των Ρώσων, αλλά εδώ μας πάνε σε πυρηνικό ολοκαύτωμα, δηλαδή ποιος σου λέει ότι δεν υπάρχει αεροπορία στην πραγματικότητα στην Ευρώπη, είναι διαλυμένη. Δηλαδή η Ελλάδα έχει αεροπορία, κάτι έχει η Γαλλία. Πέρα από αυτές τις δύο χώρες θα έλεγα, εντάξει έχουν και οι Πολωνοί και οι Γερμανοί σε έναν βαθμό και οι Άγγλοι κάτι κουτσά στραβά. Δεν έχουμε την υπεροχή εναντίον των Ρώσων. Καταρχάς μόνο η αεροπορική υπεροχή περιλαμβάνει αεροπορικά, τα S-400 και S-500 που θα έχουν σχεδόν οι Ρώσοι. Περιλαμβάνουν τους βαλιστικούς πυράβλους των Ρώσων που δεν έχουμε καμία άμυνα στην πραγματικότητα, δεν υπάρχουν αναχαιτιστική πυραυλή. Όλα αυτά είναι ένα αφήγημα να πάμε σε πόλεμο. Από σκουλίκια του πολέμου, σαν το Σικόρσκι. Άμα δείτε τη μούρη, τα καταλάβετε είναι σκουλικομούρη, σαν του Νουδούλου. Λοιπόν, το απάντησε η Μαρία Ζαχάροβα, εκ μέρους του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, ότι έχετε πάσχετα από ρωσοφοβία και ότι αν νομίζετε ότι μπορεί να νικήσετε γρήγορα τη Ρωσία, απατάστε πλάνιν ικτρά και θα το πληρώσετε και θα το πληρώσει και η ανθρωπότητα. Και έτσι είναι. Θα πάμε σε πυρηνικό ολοκαύτωμα. Γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν θα διεξαχθεί ένας αεροπορικός πόλεμος και θα μείνει εκεί συμφωνία κυριών. Φαντάζεστε ότι θα πάμε σε πολύ χειρότερα και μέχρι την πυρηνική απειλή. Λοιπόν, βέβαια δεν είναι μόνο αυτό. Διαβάζω ότι και στην Ολλανδία πάλι επλήγει δίκτυο σιδηροδρομικό. Οπότε φαίνεται είναι κάτι το οποίο φοριέται πολύ το σιδηροδρομικό. Μάλιστα μιλούν για σαμποτάζ οι αρμόδιοι υπουργοί της Ολλανδίας και οι αρμόδιες υπηρεσίες της αστυνομίας εξετάζουν, λένε, πράγματι υπήρξε σαμποτάζ σε μεγάλα τμήματα της χώρας, στις υποδομές τους. Σταμάτησαν σήμερα Τρίτη να λειτουργούν οι σιδηροδρόμοι, τα δρομολόγια, καθυστερήσεις, ακυρώσεις σε κεντρικά και βόρεια σημεία της χώρας. Βρήκανε, λέει, εξαρτήματα και εξοπλισμούς και κάποια, δεν ξέρω, τα οποία με σκόπιμο τρόπο τοποθετήθηκαν σε σημεία από κάποιους και φαίνεται ότι είναι σαμποτάζ. Λέει εδώ το ProRail που είναι η εταιρεία, η αντίστοιχη, μάλλον η υπεύθυνη για τους σιδηροδρόμους στη χώρα, σε 20 διαφορετικές τοποθεσίες βρήκαν εδώ. Και αυτό είναι, φαίνεται ότι κάτι γίνεται, στέλνονται μήματα που θα σας το συγκεντρώσω στο συνέχεια. Παράλληλα και οι Δανείοι έχουν ένα προβληματισμό εδώ, το τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί είχαν... συγγνώμη, πρέπει να το πω, μην ξεχάσω, ότι υπάρχουν βέβαια κάποιες αναφορές για την Ολλανδία, ότι μπορεί να είναι ακτιβιστές αγρότες, οικοτρομοκράτες, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι, γιατί υπάρχουν παρελθόν και τέτοια συμβάντα πάλι από αγρότες στην Ολλανδία κατά των κυβερνητικών και των πολιτικών τους. Συγκεκριμένα υπάρχει μια ΜΚΟ που λέγεται η δύναμη άμυνας υπεράσπιση των αγροτών στην Ολλανδία. Είπαν ότι δεν είμαστε από πίσω εμείς από το σαμποτάζ, την ελευθερά, αλλά δεν αποκλείει να είναι άλλοι αγρότες από πίσω. Τέλος πάντων, μπορεί να είναι αγρότες, μπορεί να είναι κάτι άλλο, μπορεί να είναι η Ρωσία, η οποία στέλνει μηνύματα δεξιά-αριστερά. Δείτε τι έγινε με τους Δανούς, το τρίτο περιστατικό εδώ. Χτύπησε ρωσικό πλοίο σε στρατιωτικό ελικόπτερο. Μας λέει εδώ η πρωθυπουργός η Μέτε Φρέντριξεν, μια σοσιαλίστρια, η κόρη μου σοσιαλίστρια, ένα άλλο εδώ βεληνικούς τεράστιο βλήμα, η Δανή, η οποία μας είπε ότι είναι ένα μοτίβο, λέει, σε όλη την Ευρώπη αυτό το οποίο έγινε. Τι έγινε? Ένα ρωσικό πλοίο έριξε φωτοβολίδες σε στρατιωτικό ελικόπτερο, σε ελικόπτερο του στρατού της Δανίας, στην νότια ακτή της χώρας, και ξεσηκώθηκαν όλοι συναγερμοί στην Κοπενχάγη. Τι λένε οι ενόπλες δυνάμεις των Δανών? Ότι μια φρεγάτα ρωσική έριξε δύο χειροβομβίδες σε ένα ελικόπτερό μας. Μία από τις χειροβομβίδες πέρασε, λέει, σε πολύ κοντινή απόσταση από το ελικόπτερο. Μπορεί να είχαν, δηλαδή, πάνω λίγο συμβάν. Και επανέρχονται εδώ διάφορες κυβερνήσεις να πούνε ότι είναι τη βρυδική, εδώ βρυδικός πόλεμος. Θέλουν να μας αποσταθεροποιήσουν. Εμείς συνεχίζουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία μέχρι να πάμε εικάζω σε πυρηνικό πόλεμο. Δεν διστάζουμε, δεν κάνουμε πίσω. Αυτό είναι το μοτίβο. Και είναι μία, λέει η Μέτα Φρέντριξεν, ότι είναι μια Ρωσία πλέον εξαιρετικά πιο επιθετική και θέλει να επιβληθεί, κλιμακώνει τον υβριδικό πόλεμο εναντίον της Ευρώπης, τεστάρει την αντοχή του ΝΑΤΟ και την αποφασιστικότητά μας, θέλει να μας τρομοκρατήσει, να σπείρει τη διχόνοια. Η απάντησή μας είναι να μείνουμε πιο στενά μεταξύ μας και να ενδυναμώσουμε την άμυνά μας και της Ευρώπης και της Δανίας. Και κάλεσαν, λέει, τον πρέσβη το Ρώσο να τον, ξέρω εγώ, να του φωνάξουν. Γιατί λέει, στα νερά στο Γκέντσερ, όπου πήγαινε ελικόπτερο να φωτογραφίσει τη ρωσική φρεγάτα, το οποίο ήταν, λέει, ρουτίνα, λένε εδώ οι Δανείοι, μας πέταξαν τις χειροβομβίδες. Ρουτίνα να πλησιάσει το στρατιωτικό ελικόπτερο να φωτογραφίσει την ρωσική φρεγάτα, αντέδρασε η ρωσική φρεγάτα, τους ήρθαν πρώτα οι κάζο εδώ πάνω στα πόδια, τα κάνανε και πάνω τους τα δανάκια, και οι Vikings που γίνανε αρνάκια, και εξαφανίστηκαν. Το χρόνο καταλαβαίνετε ότι χάθηκαν από το χάρτη, και αυτό που κάνουν είναι να παραπονιούνται ότι, ξέρω εγώ, μα μου, κλιμακώνεται και φοβόμαστε. Εντάξει. Νομίζω ότι βλέπετε που πάει το θέμα. Θυμίζω το περιστατικό στη Λειψία, όπου χτύπησαν κάποιο ντρόν, οι Κάζο, οι Ρώσοι, χτύπησαν ένα αεροσκάφη τα οποία μεταφέρανε όπλα στους Ουκρανούς. Και βέβαια είχαμε και στην Ιταλία πάλι αντίστοιχα περιστατικά από τέτοιες εγκαταστάσεις που στηρίζουν με όπλα την Ουκρανία, και στη Βουλγαρία πάλι, επίσης το είπαμε και προχθές αυτό, στην κεντρική Βουλγαρία είχαμε πάλι την ΕΜΚΟ που κατασκευάζει όπλα τα οποία στέλνονται στην Ουκρανία, τη ΕΜΚΟ. Πάλι είχαμε εκρήξεις και σαμποτάζ, και δεν είναι τα πρώτα περιστατικά αυτά ούτε στην Ευρώπη, ούτε στη χώρα, ούτε στην Βουλγαρία είναι τα πρώτα περιστατικά. Λοιπόν, αν τα συνδέσουμε όλα αυτά, φίλες και φίλοι, καταλαβαίνετε ότι τα μηνύματα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα, πολύ σαφή από τη Ρωσία. Η Ρωσία σταματάει να ανέχεται τον πόλεμο αυτό μέσω αντιπροσωπών και πληροεξουσίων. Σου λέει ότι από εδώ και πέρα θα υπάρχει κάποιο τίμημα. Δηλαδή, τα στέλνει τα μηνύματα, χτυπάει χωρίς να υπάρχουν θύματα. Βέβαια, δεν αφήνει ίχνη για να πει ότι ήταν Ρώσοι, και μπορεί να δούμε να αρχίσουμε να μετράμε και θύματα. Αυτά για κάτι χρήσιμες μπουγελομπλακόφατσες σαν το Κούλι και την εγκληματική του οργάνωση εκεί, οι οποίοι είναι έτοιμοι να δώσουν και άλλα όπλα. Σου λένε εδώ οι Ρώσοι ότι από εδώ και πέρα μπορεί να δούμε και να χτυπάμε και πραγματικά. Γιατί αυτά τα όπλα εμφανίζονται στην Ρωσία, δεν είναι συνένοχοι και συμμέτοχοι και συνένοχοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες από την αρχή του πολέμου, δεν έγιναν τώρα συνένοχοι. Τώρα κάπου εδώ είτε η Ρωσία πιέζεται αρκετά, είτε η Ρωσία σταματάει υπομονή της και πιέζεται ταυτόχρονα και τραβάει μια κόκκινη γραμμή και λέει ως εδώ. Δεχόμαστε τα όπλα σας να εμφανίζουν στην Ουκρανία και να μας σκοτώνουν. Τώρα δεν θα το δεχτούμε. Θα χτυπήσουμε το κακό από την πηγή. Τον αφοδιασμό της Ουκρανίας από την πηγή του. Στέλνουν το μήνυμα, απειλούν. Μπορεί να την άξουν και κάνα πρώην λέση πρωθυπουργό των διαβολοαγγλοσαξώνων, η μάστιγα, οι σκουλικά άνθρωποι, τις σκουλικαντέρες ανθρωπότητες. Να δεθούν τα μηνύματα. Ελπίζω, ξαναλέω, να μην δούμε θύματα. Και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για τις αμυντικές βιομηχανίες των χωρών, τα οπλοστάσια, τις οπλαποθήκες μάλλον, άνθρωποι που μπορεί να βρίσκονται εκεί, αθώοι άνθρωποι που δεν εμπλέκονται με τις εγκληματικές, με τις αποφάσεις βάσει διεθνούς δικαίου εγκληματικές του Κούλη, που είναι πολεμικές πράξεις, κανονικά θα πρέπει να τον πετάξουμε. Να αν θέλει να πολεμήσει, να πολεμήσει αυτός και η αδερφή του που είπα πολεμά. Τράβα πολέμα εσύ, θα σε σπρώξουμε κιόλας. Εγώ πρώτος θα σε σπρώχνω με το πόδι να πάω να πολεμήσεις. Γιατί άτομα τα οποία δεν ευθύνονται μπορούν να μπουν στο στόχαστρο. Είναι πολύ σαφές το μήνυμα. Δεν ξέρω αν το αντιλαμβάνεστε κι εσείς με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, παράλληλα, έχουμε ένα μήνυμα από την επικεφαλής της εναλλακτικής για τη Γερμανία, το AfD, της Alice Weidel, η οποία λέει ότι οι Ουκρανοί οι οποίοι βρίσκονται στη χώρα μας πρέπει να φύγουν. Όσοι είναι σε στρατεύσιμη ηλικία και είναι εδώ και πλέον τους δίνουμε τις μποναμάδες και τους πακτολούς χρημάτων, γεια σας. Είναι μη βιώσιμο πλέον αυτό το οποίο έχει γίνει εδώ. Οι μετανάστες ή πρόσφυγες, όπως θέλετε πείτε τους, γιατί δεν είναι πρόσφυγες στην πραγματικότητα, όταν είσαι στρατεύσιμη ηλικία πρέπει να πολεμήσεις τη χώρα σου. Μετανάστες είσαι. Πρόσφυγες είναι οι άνθρωποι που δεν είναι εμπόλεμοι, γιατί είναι μια χώρα που πολεμάει, είναι σε μια εμπόλεμη κατάσταση. Άρα οι στρατεύσιμοι πρέπει να πάνε να πολεμήσουν, δεν είναι πρόσφυγες. Πρόσφυγες είσαι πολιτικός πρόσφυγας, ή αν η χώρα σου έχει εμφύλιο, δεν έχει εμφύλιο, πρέπει να κάτσεις να μηνθείς τη χώρα σου ή τουλάχιστον να ρίξεις την κυβέρνησή σου, η οποία σε έφερε σε αυτόν τον πόλεμο. Δηλαδή, πολέμα εσύ το Ζελένσκι ή πήγαινε πολέμα τον Πούτιν. Αυτές είναι οι επιλογές. Δεν είσαι πρόσφυγας, είσαι μετανάστης. Λέει λοιπόν η Alice Weidel ότι συγκεκριμένα όσοι πολεμούν, είναι σε ηλικία στρατεύσιμη, όχι οι γυναίκες και τα παιδιά, πρέπει λέει να φύγετε. Και έχουν επιβάλει στη Γενική Επιστράτευση του άλλους στο Κίεβο, μετά την έναρξη του πολέμου από 22 μέχρι 60 ετών, δεν μπορεί να φύγει κανένας. Δεκάδες χιλιάδες παρανόμως πέρασαν τα σύνορα και βρήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Γερμανία είναι κορυφαίος προορισμός, όχι μόνο για Ισλαμοταλιμπάνια και ουγκαμπούγκα και ανθρωποφάγους κανίβαλους, αλλά και για Ουκρανούς. Για τους οποίους βέβαια νιώθουμε ήκτο, διότι θέλουν να φύγουν από τους Ζελένσκι, αλλά δεν πάμε να πληρώνουμε εμείς γι' αυτό. Λυπάμαι, δηλαδή, ίσως να τους κόψουμε οποιαδήποτε βοήθεια, γιατί ζουν και πλουσιοπάροχα, ή κάποιοι άλλοι να μην πω τι δουλειές κάνουν. Ζήστε, μάλλον ετηθείτε της πράσινης κάρτας, να πληρώνετε τον εαυτό σας, ή εν πάση περιπτώσει γυρίστε στη χώρα σας και ρίξτε τη βρωμοκυβέρνησή σας, τα ναζί που κυβερνούν. Λοιπόν, παραπάνω από ένα εκατομμύριο έχουν πάει στη Γερμανία. Και τα ΔΕΦ λοιπόν η Weidel είπε ότι δεν πρόκειται λέει να τους δώσουμε ηθαγένεια κτλ. Υπηκότητα, συγγνώμη. Αυτοί οι οποίοι θέλουν κάτι τέτοιο πρέπει να τους στείλουμε σπίτι τους. Παραπάνω από ένα εκατομμύριο Ουκρανοί είναι εδώ που παίρνουν τα πακέτα και τα δικαιώματα και τα προνόμια. Αυτό είναι ένα βάρος για εμάς, το οποίο είναι πλέον μη βιώσιμο. Πρέπει να φύγουν, ιδίως οι νέοι Ουκρανοί στην ηλικία της στρατεύσιμη. Εκατοντάδες χιλιάδες εξ αυτών πρέπει άμεσα να φύγουν, να πάνε πίσω. Λοιπόν. Και νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι, πηγαίνετε πίσω πολεμήστε είτε τη Ρωσία είτε το Κίεβο. Και αν έρθουν στην ηγεσία, λέει εδώ το ΑΒΔΕ, θα σταματήσει τα παγώσει πληρωμένες των Ουκρανών και οποιαδήποτε μορφή υποστήριξη του πολέμου και μάλιστα θα ζητήσουμε, ακούστε αυτό, και κάποια χειροπιαστή ουσιαστική αποζημίωση από την Ουκρανία. Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, δεν νομίζω να πάρουν τίποτα βέβαια, αλλά μπορεί να πάρουν, γιατί είναι Γερμανία και είναι ισχυρή χώρα, να πάρουν κάποιες συμφωνίες. Ή να ξεπουλήσει, όσο δεν θα ξεπουλήσει και τη μάνα του ή τη γυναίκα του, θα ξεπουλήσει, να ξεπουλήσει κάτι από τη χώρα στους Γερμανούς, μπιτ παρά, για να τους ανταμείψει αυτά τα οποία τους δώσανε. Όπως λέει επίσης, για παράδειγμα, πρέπει να μας αποζημιώσουν για το σαμποτάζ στο Nord Stream 1 και 2, τους αγωγούς που τους βομβάρδισαν, σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, ήταν η Ουκρανία από πίσω, και μάλιστα με την υποστήριξη του Κιέβου, του Παλάντη, δεν ξέρω τι έχει και χάνει, τι έχει ο Ζελένσκι. Υπέστη η Γερμανία τεράστια ζημιά. Χάσαμε επίσης το πάφθινο, το ρωσικό φυσικό αέριο και πετρέλαιο μέσω από αυτούς τους αγωγούς μας. Άρα πρέπει να μας δώσετε λεφτά πίσω. Θυμίζω και για την Ελλάδα, πληρώνουμε δεκαπλάσια το φυσικό αέριο από ό,τι το πληρώναμε πριν. Για να μπορεί να χαζογελάει το τέρας, ο διαβοδράκουλας, ο δρακουμέλο, ο Κούλης, τα ναζίδια, η γκόμενα του Χίτλερ, η Φοντερνάτσενα, οι άλλες συγκόμενες στη Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρω και εγώ τι, με τα ταγέρ και τις βάτες, κάτι μαμούθ, κάτι μούμιες. Πληρώνουμε το δεκαπλάσιο σε φυσικό αέριο. Και βέβαια για αυτόν τον λόγο το ΑΕΒΔ αυτή τη στιγμή, μάλλον ένας από τους λόγους αυτούς, το ΑΕΒΔ είναι το νούμερο ένα κόμμα στη δημοσκοπήση στη Γερμανία. Παραπάνω από σχεδόν 30% των ανθρώπων θέλει να τους στηρίξει. Λοιπόν, σε άλλα νέα από την περιοχή διαβάζω ότι έχουμε ένα θύμα, μάλλον πέθανε Βρετανός στρατιώτης στην Ουκρανία. Και μάλιστα για να το καλύψουν οι Άγγλοι, γιατί μετέχουν άμεσα και όλα αυτά που λένε ότι στηρίζουν απλά με όπλα και δεν ξέρω τι, και πολεμάει μόνη η Ουκρανία, κρατάει τη Ρωσία είναι ψέματα. Δείτε την απόδειξη εδώ, μία από τις αποδείξεις. Το Υπουργείο Άμυνας της Αγγλίας είπε ότι πέθανε, λέει, σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Ο Βρετανός, το μέλος των Βρετανικών Ενόπλων Δυνάμεων, που πέθανε στην Ουκρανία. Ναι, δεν μας δώσαν το όνομά του. Είπαν ότι ενημερώσαμε την οικογένειά του και δεν θα δίνουμε, λέει, λίγο χρόνο να θρηνήσει η οικογένεια και μετά θα πούμε το όνομά τους. Και ότι ναι, δεν νομίζω ότι. Δεν έγινε, λέει, ο θάνατος δεν ήταν λόγω χθορπαξιών, αλλά χιλιά είχε μέλος των Ενόπλων Δυνάμεων της Βρετανίας να κάνει βόλτες μέσα στην Ουκρανία, η οποία είναι σε καιρό πολέμου. Είναι τουλάχιστον η δεύτερη φορά που έχει επιβεβαιώσει η Αγγλία το θάνατο κάποιου μέλους των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας στην Ουκρανία. Ένας αλεξιωτιστής Άγγλος πέθανε το Δεκέμβρη. Τότε είπαν ότι ήταν ένα τραγικό ατύχημα, λέει. Δηλαδή ατυχήματα μου θυμίζει τους τουρκαλάδες που τους σκότωναν, τους δολοφονούσαν, τους στέλνανε, δεν ξέρω, στον ανίερο δημιουργό τους οι Κούρδοι, ειδικά στο Ιράκ και αντάρτες στο Κανδύλι, και λέγανε, κρύβαν τα αυτόματα οι Τούρκοι, και όταν βγαίνουν κάποια αυτόματα από οικογένειες κλπ. Νεκρών Τούρκων στρατιωτών, οι οποίοι είναι ανίκανοι μπροστά στους Κούρδους, λέγανε ότι τους τσίμπησαν έντομα, μίγα τσετσέ κτλ. Για να κρύψουν τους θανάτους. Λοιπόν, σε άλλα νέα. Η Ουκρανία έχουμε τεράστιο πρόβλημα, όπως έχω ξαναναφέρει, από τα λόγω των νέων drone που έχει η Ρωσία. Πάρα πολύ ισχυρά τα νέα συστήματα αυτά. Δείτε αυτά τα δύο. Αυτά εδώ είναι το Γεράν 4 και το Γεράν 5. Έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ τους Ουκρανούς. Δεν έχουν τρόπο να το σταματήσουν. Είπαμε ότι φτάνουν σε ταχύτητες 400 χιλιόμετρα την ώρα. Δηλαδή 3 με 4 φορές από τα προηγούμενα drone. Δεν έχουν καμία άμυνα οι Ουκρανοί. Προσπαθούν να βρουν, λένε, με κάποιο τρόπο κάπως να ανταπεξέλθουν. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως τρόπος, κανένα απολύτως όπλο το οποίο τουλάχιστον προς στιγμής να έχουν καταφέρει οι Ουκρανοί να χρησιμοποιήσουν κατά τον drone. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κατανικήσουν, να το σταματήσουν. Προσπαθούν, λέει, να φτιάξουν τεχνολογία τους κλπ, αλλά έχουν μείνει πίσω. Δεν έχουν την ικανότητα να μαζικά τα φτιάχνουν αυτά. Έχουν βασιστεί οι Ρώσοι στα Σαχίντ. Μαζικά τα κατασκευάζουν οι Ρώσοι. Πρέπει να δοθεί μια μαζική απάντηση. Δεν υπάρχει, όπως μας λένε οι Ουκρανοί προς το παρόν. Λοιπόν, παράλληλα, για πρώτη φορά ομολογεί ο διορισμένος από τις Βρυξέλλες νέος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, ο Πίτερ Μαγιάρ. Θυμίζω ότι έχασε τις εκλογές ο Βίκτορ Όρμπαν αφενός επειδή ήταν διαφθαρμένος μέχρι το μεδούλι και αφετέρου επειδή τον διόρισαν τον αντίπαλό του οι Βρυξελιάνοι, γιατί χρειάζεται συνδυασμός. Δεν αρκεί δηλαδή να σου φορέσουν τον κούλι. Πρέπει να έχεις και ένα προδότη της Μακεδονίας απέναντι, Τσίπρα, ας πούμε, για να μπορέσουν να τα καταφέρουν. Δηλαδή, πραγματικά, και αυτό για να μην απελπίζετε, άνθρωποι που θα μπορούσαν να προσφέρουν στη χώρα και ήταν καθαροί και όχι λαδιάριδες, σαν τα λερωμένα σακάκια που είναι κοινοβουλευτικοί στην Ελλάδα, θα μπορούσαν να πολεμήσουν και τις Βρυξέλλες. Ένα Όρμπαν, ο οποίος είχε φτιάξει ένα Μητσοτακιστάν στην πραγματικότητα στη χώρα του, δεν μπορούσε να πολεμήσει τις Βρυξέλλες και έτσι τους φορέσανε. Το Μαγιάρ, ο οποίος για πρώτη φορά είπε ότι πρέπει να μας ανταμείψει η Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή σταματήσαμε να παίρνουμε το πάμφθινο ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο, που σας είπα το πληρώνουμε τώρα δεκαπλάσιο. Πρέπει να μας ανταμείψει, λέει κάποιος. Ήρθε στα λόγια του Όρμπαν. Και είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, λέει, για τη χώρα μου. Τώρα το κατάλαβε το νούμερο, όταν έλεγε ότι μια χαρά όλα θα ακολουθεί, θα γλύφω τον Γκούλη και την Γκούλα, τη Φοντερνάτσανα και την Γκούλα την Γκάλας. Τώρα λοιπόν, λέει, εδώ καθώς έχουμε το νέο 7ετή προϋπολογισμό, πρέπει να μπουν, λέει, και αποζημιώσεις σε χώρες οι οποίες φύγαν από το ρωσικούς υδρογονάνθρακες. Θέλω, λέει, να δω ουσιαστικές πρωτοβουλίες με δεδομένα να υποστηρίξουν κεντρικές ευρωπαϊκές εταιρείες για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε αυτή την απομάκρυνση μας από τους ρωσικούς υδρογονάνθρακες, να βρούμε εναλλακτικές πηγές και άλλες πράσινες, δεν ξέρω, μπλε, ροζουλί θα σε έλεγα καλύτερα, για εκεί είσαι, αυτό είναι το χρώμα σου. Στην Πρατισλάβα το είπε αυτό σε συνάντηση του Visegrad Group, είναι Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία και Τσεχία. Είπε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η ενεργειακή κατάσταση παγκοσμίως, αλλά ιδίως για τη χώρα του. Έχουν, λέει, προβλήματα, δεν ξέρω αν κάποιοι είστε εκεί, ξέρετε, έχουν λήψεις δίζελ και πετρελαίου και βενζίνης. Άρα, λέει, ο προϋπολογισμός μας δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τέτοια οικονομική κρίση και δεν μπορούμε να κρατήσουμε και τις τιμές σταθερές. Άρα, έχουμε λήψεις. Η κατάσταση αυτή είναι μη βιώσιμη για μας. Τώρα ξύπνησε το νούμερο, έχει νούμεράτζα. Δεν έχουμε ακούσει το παραμικρό, λέει, από την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εννοεί την Φοντερνάτσανα, τη Φραουλάιν, με τα λάτεξ και τα μαστίγια. Δεν έχουμε ακούσει τίποτα, λέει, πέρα από συνθήματα και σλόγγαν για να προστατέψουμε τον ανταγωνισμό κτλ. Καθώς οι εταιρείες μας, λέει, πάνε, γίνονται, πτωχεύουν, διότι δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς στα εργοστάσια τους. Θα πάμε σε απομηχανοποίηση θα τρώμε χόρτα, θα γίνουμε αγροτικές παραγωγές, αγροί όλοι, διότι δεν έχουμε ενέργεια. Θέλουμε ουσιαστικές προτάσεις πώς ακριβώς θα σώσουμε τις επιχειρήσεις μας. Λέει το αρχινούμερο. Αρχινούμερο. Δεν είχε κανένα πολιτικό πρόγραμμα. Μπήκε μέσα από την πίσω πόρτα, τον έβαλα τα Ευρωλιγούρια, Ευρυξελιάνη, χωρίς πρακτικά να έχει ιδέα τι λέει, που πάει ένας δικηγόρος χωρίς κακιάς ώρας. Οι δικηγόροι στον εκνευλωτισμό είναι οι χειρότεροι, μακριά, εμετός. Και είπε, λέει, εμείς θα συνεχίσουμε να κοιτάμε εναλλακτικές πηγές έξω από τους Ρώσους, αλλά βοηθήστε μας. Δηλαδή, συνεχίζω να είμαι χειρανθρωπός σας,

μέσω του Patreon. Ελάχιστη η βοήθεια μπορεί να δώσετε, αλλά για εσάς, τεράστια για το κανάλι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ και να είστε καλά. Κάτι το οποίο δεν πρόλαβα να δω σήμερα γιατί η Μέση Ανατολή ήταν το θέμα. Θέλω να δείτε αυτό το χάρτη. Είναι ένας γεωγραφικός, γεωλογικός, γεωμορφολογικός ορθότερα χάρτης της Ιεμένης. Βλέπετε εδώ την Ερυθρά Θάλασσα δυτικά και την Αλμόκα, την περιοχή που κατέλαβαν τώρα οι Χούθη. Βλέπετε ότι οι περιοχές που κατήχαν μέχρι στιγμής, όπως η Σάνα, είναι σε υψόμετρο. Ενώ τώρα καταλαμβάνουν περιοχές οι οποίες είναι πολύ χαμηλές, περίπου στο ύψος της θάλασσας. Και υπάρχει ένα ζήτημα εδώ κατά πόσο μπορούν οι Χούθη να κρατήσουν αυτές τις περιοχές. Διότι καταλαβαίνετε ότι είναι άλλο να κρύβεσαι στα βουνά και στις σπηλιές και άλλο να πολεμάς σε ανοιχτό χώρο, στην Ήπεθρο. Είναι ένα ζήτημα αυτό, το οποίο θα το εξετάσουμε σε επόμενα βίντεο.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Ένα ψέμα και λύονται όλα στα προβλήματα. Κανείς δεν θα το μάθει ποτέ. Το λες?
3: Restart. Μια κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλης Αφεντούλης, Ιάσονας Παπαμαθαίου, Αριάδνη Δάρα. Στο θέατρο Συγκρού 33 από τον Οκτώβριο. Προπόληση more.com και public.
4: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
5: Στις 19 Σεπτεμβρίου ανταμώνομαι στη Θέρμη.
6: Επιτελείσαι της Ανθρωπιάς. Μια μεγάλη συναυλία που διοργανώνουν πολλοί σύλλογοι της Θέρμης και της ευρύτερης περιοχής και είναι για φιλανθρωπικό σκοπό.
5: Σας περιμένουμε με τον καλό μου φίλο Γιώργο Στεφανίδη για μια υπέροχη βραδιά.
6: Μεγάλη τιμή για μένα που θα βρεθώ ξανά με τον πολύ αγαπημένο μου Βασίλη Σκουλά στη σκηνή. Και διπλή χαρά θα έλεγα, γιατί θα παρουσιάσουμε για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη ποδιακά τραγούδια με τη φωνή του.
5: Σας περιμένουμε όλους. Να είστε καλά.
7: Το παστούρωμα, δηλαδή το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους, εφαρμόζεται εδώ και χρόνια. Ως κτηνίατρος, μπορώ να σας εγγυηθώ ότι το ζώο βασανίζεται, υποφέρει, κινδυνεύει να τραυματιστεί σοβαρά, να ακροτηριαστεί, να πεθάνει. Το παστούρωμα είναι λάθος, είναι παράνομο, είναι κακούργημα και τιμωρείται με φυλάκιση και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. Το παστούρωμα πρέπει να σταματήσει τώρα. Υπάρχουν οικονομικές και εύκολες λύσεις για να περιορίσεις τα ζώα σου χωρίς να τα κακοποιείς. Απλά ενημερώσου. Αν είσαι μάρτυρας περιστατικού, κάλεσε αμέσως την αστυνομία.
8: Ελληνικό Σύλλογο Προστασία Υποειδών. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
9: Γεια σας, I'm Jack Savetti in Athens, where I'm going to be playing right here at the Lycopedus on the 25th of September, Friday night in Athens. Come miss it. I look forward to seeing you guys all there. Ciao.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε φυσικά με το θέμα Κασιδιάρη. Αποφυλακίστηκε σήμερα. Έκανε έτσι και μία εμφάνιση αχαρακτήριστη, τέλος πάντων, έξω από τις φυλακές Δομοκού. Υπήρχε και κόσμος τον χειροκροτούσε, έλεγε νάτος, νάτος ο Πρωθυπουργός. Το θέμα είναι τι θα δούμε από εδώ και πέρα. Να ξεκινήσουμε με ένα ερώτημα που το ακούω να το ρωτάει πολλοίς κόσμος. Πώς πρώτα απ' όλα τα 13 χρόνια κάθριξης του Ηλία Κασιδιάρη έγιναν 7 και σήμερα είναι από το μεσημέρι ελεύθερος?
11: Κοιτάξτε, καταρχάς θα πρέπει να εστιάσουμε στο εάν έχει το δικαίωμα του εκλέγειν, όπως προβλέπεται στο Σύνταγμα. Αλλά προτού φτάσουμε στο σημείο αυτό, θα δούμε ότι η ποινή, όπως αυτή εκτίεται,

0: έχει και ευεργετικό υπολογισμό με βάση τις ημέρες εργασίας και απασχόλησης μέσα στο σοφρονιστικό κατάστημα. Δεν αφορά το συγκεκριμένο καταδικαστέντα μόνο, τον κύριο Κασιδιάρη.
1: Τους πάντες.
0: Αφορά οποιονδήποτε καταδικαστέντα. Προβλέπει ο κώδικας ποινικής δικονομίας και ο σοφρονιστικός κώδικας συγκεκριμένους τρόπους ευεργετικού, όπως λέμε, υπολογισμού.
1: Άρα έκανε χρήση και ο ίδιος αυτών των τρόπων.
0: Ακριβώς.
1: Πάμε τώρα στα πολιτικά του δικαιώματα. Μπορεί να ιδρύσει κόμμα, μπορεί να συμμετέχει σε κόμμα.
0: Καταρχάς να πούμε ότι η στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων ως παρεπόμενης ποινής καταργήθηκε το 2019. Όμως, με νόμο ο οποίος ψηφίστηκε μεταγενέστερα, τροποποιήθηκε το Προεδρικό Διάταγμα 26 του 2012 που αφορά στην εκλογική νομοθεσία και έχει βασικές προϋποθέσεις για την ανακήρυξη ενός συνδυασμού.
1: Και πρώτα αυτό έγινε το 2023 και έγινε νόμος του κράτους, έτσι
0: ακριβώς.
1: Δεν είναι.
0: Το βασικό είναι να έχει συσταθεί νόμιμα ένα πολιτικό κόμμα, να μην είναι αρχηγός, διοικούσα επιτροπή ή κρυπτόμενος καταδικαστής για εγκληματική οργάνωση και άλλες πράξεις προβλέπει εκεί. Και τρίτον, φυσικά, να εξυπηρετεί η ελεύθερη η οργάνωση και η δράση του την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Αυτές είναι τρεις βασικές προϋποθέσεις που ουσιαστικά στοιχειοθετούν την προπαρασκευαστική πράξη του ομώνυμου δικαιώματος της ανακήρυξης του συνδυασμού. Τι σημαίνει αυτό? Ο κύριος Κασιδιάρης αυτή τη στιγμή δήλωσε, το είδαμε όλοι, ότι θα κινηθεί στο πλευρό ή κοντά σε ένα μεγάλο εθνικό κόμμα. Η νομική ανάλυση του θέματος οδηγεί αναπόδραστα στο συμπέρασμα ότι δεν έχει τη δυνατότητα, δεν έχει το δικαίωμα αυτό, γιατί ουσιαστικά το κόμμα στο οποίο θα συμπορευτεί θα πρέπει να διέλθει του κριτηρίου, το οποίο αφενός μεν έχει ήδη κρίνει το Α1 πολιτικό τμήμα του Αρείου Πάγου, δηλαδή δεν θα πρέπει να είναι κρυπτόμενος, αφανής, αρχηγός ενός
1: όπως
0: άλλου
1: με την περίοδο, με την περίπτωση των Σπαρτιατών.
0: Κόμματος. Το ατομικό του δικαίωμα του εκλέγην, φυσικά, με βάση την νομοθεσία όπως ισχύει, προϋποθέτει αμετάκλητη καταδίκη. Η συμμετοχή του όμως σε πολιτικό κόμμα, εφόσον ο ίδιος είναι κρυπτόμενος αρχηγός ή αφανής διοικών το κόμμα αυτό, τότε για το διάστημα της ποινής που του έχει επιβληθεί από τον Οκτώβριο του 2020 για 13 χρόνια, δηλαδή μέχρι το 2033, απαγορεύεται η ανακήρυξη του συνδυασμού του κόμματος αυτού.
1: Άρα λοιπόν, με λίγα λόγια, κόμμα δεν μπορεί να ιδρύσει ο ίδιος και να φαίνεται ως αρχηγός κόμματος.
0: Να τις δούμε τις περιπτώσεις μία-μία.
1: Ναι.
0: Κόμμα δικό του με τον ίδιον ως αρχηγό. Αυτό απαγορεύεται με βάση την κρατούσα κατάσταση, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και με βάση την τελεσίδικη καταδίκη που έχει ήδη επιβληθεί στον ίδιο.
1: Ωραία.
0: Γιατί αυτή η περίπτωση προϋποθέτει οριστική απόφαση, πρωτόδικη δηλαδή. Αυτή υπάρχει.
1: Άρα δικό του κόμμα δεν μπορεί να ιδρύσει.
0: Αποκλείεται και απαγορεύεται.
1: Η να συμμετάσχει τώρα σε ένα άλλο κόμμα.
0: Είναι κόμμα με τον ίδιο κρυπτόμενο αρχηγό. Και αυτή επίσης απαγορεύεται και αποκλείεται η συμμετοχή του, γιατί αυτό ακριβώς προβλέπει η νομοθεσία μας.
1: Αν δεν είναι κρυπτόμενος αρχηγός, αν πει ότι εγώ κατεβαίνω με το κόμμα ΤΑΔΕ, το οποίο μπορεί να υπάρχει και σήμερα στη Βουλή.
0: Αυτή είναι η τρίτη περίπτωση. Υπάρχει λοιπόν, για παράδειγμα, ένα κόμμα στο οποίο ο ίδιος θα ζητήσει να συμμετάσχει ως υποψήφιος βουλευτής.
1: Εκεί μπορεί.
0: Για το κόμμα αυτό και πάλι υπάρχει η τρίτη απαγορευτική προϋπόθεση, την οποία θα ελέγξει το Α1 τμήμα το πολιτικό τμήμα του Αρείου Πάγου. Δηλαδή η οργάνωση και η δράση του κόμματος αυτού θα πρέπει να κριθεί ότι υπηρετεί την εύρυθμη και ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Πράγμα το οποίο, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι μια ερμηνεία με έντονα αξιολογικά στοιχεία, τα οποία φυσικά, για τα οποία θα πρέπει να λάβει υπόψη κανείς όλες τις συντρέχουσες περιστάσεις. Ποιες είναι οι συντρέχουσες περιστάσεις? Ποιο είναι το εθνικό κόμμα για το οποίο έκανε λόγο ο κύριος Κασιδιάρης, για το οποίο φυσικά θα πρέπει να εξετάσει το Α1 πολιτικό τμήμα του Αρείου Πάγου, εάν η οργάνωσή του και η δράση του υπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος.
1: Και φαντάζομαι ότι αυτό που είπε σήμερα ο κύριος Κασιδιάρης, ότι θέλει να κατέβει να ιδρύσει ένα εθνικό κόμμα, αυτό. Δηλαδή θέλω να πω ότι έκανε δήλωση προθέσεων σήμερα.
0: Κοιτάξτε, οι προθέσεις και τα φρονήματα δεν κρίνονται. Κρίνονται οι πράξεις και η ουσιαστική παρουσία στην λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Και αυτή δυστυχώς για τον κύριο Κασιδιάρη είναι η περίπτωση της απαγορευτικής διάταξης, εμπίπτει δηλαδή στην απαγορευτική διάταξη του νόμου και πιστεύουμε με τα λόγου γνώσεως και ελπίζουμε επίσης, γιατί όπως ξέρετε συμμετέχουμε και σε μια παράταξη δικηγόρων οι οποίοι ήδη έχουμε αποφασίσει οι εργατικοί στο Δικηγορικό Σύλλογο, να υποβάλουμε γραπτό υπόμνημα στο Α1 πολιτικό τμήμα του Αρείου Πάγου, με το οποίο να εκφράζουμε τη ρητή, κατηγορηματική και σαφή αντίθεσή μας προς την ανακήρυξη συνδυασμού κόμματος στο οποίο θα μετέχει ο κύριος Κασιδιάρης ή άλλα πρόσωπα τα οποία έχουν μετάσχει της εγκληματικής οργάνωσης για την οποία έχουν καταδικαστεί ή ενδεχομένως σε σχηματισμούς που δεν υπηρετούν κατά την οργάνωση και δράση τους την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος.
1: Και σας το λέω. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Σοφέ. Αν ο κύριος Κασιδιάρης, από ό,τι καταλαβαίνω, και στις τρεις περιπτώσεις αποκλείεται, είναι πάρα πολύ δύσκολο να παρισφρήσει και να μπορέσει να κάνει πράξη στα σχέδιά του. Αν όμως με ένα κόμμα, όποιο και είναι αυτό, ή με ένα σχηματισμό, δεν κατέβει υποψήφιος και βγει όμως, βγει και πει, εγώ στηρίζω, και μπορεί να το στηρίζει αυτό μέσα, εδώ έκανε προεκλογική εκστρατεία μέσα από τις φυλακές. Το είδαμε και αυτό. Δηλαδή έβγαινε στο YouTube, ανέβαζε βίντεο, μιλούσε στα τηλέφωνα, έκανε καμπάνια μέσα από τα σίδερα της φυλακής,
0: κυρία,
1: να το πω έτσι. Γκάτσου,
0: θα σας πω το εξής. Είναι η τέταρτη περίπτωση όπου μπορεί ο κύριος Κασιδιάρης να κατέλθει μόνος του ως υποψήφιος στις εκλογές.
1: Ως ανεξάρτητος. Ναι, αλλά εκεί πρέπει να πάρει 3%.
0: Και εκεί θέλει το 3% στο σύνολο της επικράτειας, στην εκλογική περιφέρεια στην οποία θα κατέβει. Πράγμα το οποίο θέλει τουλάχιστον 167.000 σταυρούς, που μάλλον πιθανολογείται ως προφανώς αδύνατο. Όμως, ξέρετε, αυτό το οποίο μου έκανε μεγάλη εντύπωση και θέλω να σας το πω είναι οι δηλώσεις της πληρεξουσίας δικηγόρου.
1: Αυτό θέλω, ναι, ακριβώς. Να πούμε κιόλας τι είπε η δικηγόρος του.
0: Της συναδέλφου κυρίας Πανταζή, την οποία άκουσα με μεγάλη προσοχή, ότι αν είναι αρχηγός του άλλου κόμματος αυτού, το οποίο προσδοκά να συμμετάσχει ο κ. Κασιδιάρης, μια αναγνωρισμένη προσωπικότητα με κοινοβουλευτική πορεία, ένας άνθρωπος ο οποίος θα έχει πάρει 50.000 σταυρούς, θα θεωρηθεί αχειράνθρωπος, διερωτάται. Και απαντώ δημοσίως σε αυτόν τον παραλληλισμό, ανατρέχουμε σε ιστορικά παραδείγματα. Το 1923, μετά την άδοξη πορεία του πραξικοπήματος της Μπειραρίας, όπως ξέρει κανείς, στη Γερμανία, ο Αδόλφος Χίτλερ φυλακίστηκε για εσχάτη προδοσία το 1923 και το 1924 αποφυλακίστηκε συνεργαζόμενος με το τότε γερμανικό κόμμα της ελευθερίας του γερμανικού λαού, Deutsche Völkische Freiheitspartei λεγότανε. Και τότε στο κόμμα αυτό ανέδειξε ο Χίτλερ προσωπικότητες στην ηγεσία του κόμματος, όχι τον εαυτό του, ανέδειξε τον Λούντερντορφ, ο οποίος ήταν ένας στρατηγός αναγνωρισμένος εθνικός ήρωας του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου στη Γερμανία, ανέδειξε τον Άλμπρεχτ φον Γκρέφε, επίσης έναν κοινοβουλευτικό μακράς πορείας πολλών ετών στο Reichstag, στο γερμανικό κοινοβούλιο, οπότε θέλησε να δείξει ότι έχει προσωπικότητες κύρους στη Γερμανία η ηγεσία του κόμματος αυτού και δεν είναι ο ίδιος. Όπως βλέπετε, η ιστορία δεν είναι άγνωστη.
1: Γιατί όμως, γιατί και η δικηγόρος, πλεξούσε ο δικηγόρος, όπως είπατε, εξέφρασε και τη βεβαιότητά της ότι θα βρεθεί τρόπος.
0: Ναι, η βεβαιότητα αυτή αντιλαμβάνεστε ότι από τον νομικό κόσμο τουλάχιστον και την νομική άποψη, να το πω καλύτερα, την οποία εκπροσωπούμε, είναι προφανώς μάταιη και ανεπέριστη, γιατί η νομική ερμηνεία δεν αποδίδει όχι μόνο τη βεβαιότητα αυτή την οποία εκφράζει, δεν αποδίδει ούτε την προσδοκία την οποία θέλει να διαδηλώσει και να εκφράσει, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι αν ανατρέξει κανείς σε πρόσφατες αναρτήσεις ιστοσελίδας, οι οποίες ανεβάζουν με μεγάλη νοσταλγία τον Παπαδόπουλο, ανεβάζουν με νοσταλγία δηλώσεις του κυρίου Κασιδιάρη, ανεβάζουν εκδηλώσεις και εκφράσεις οι οποίες όχι μόνο δεν υπηρετούν την ελεύθερη λειτουργία, την εύρυθμη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος, αλλά αντιθέτως και από τις ομιλίες του ιδίου κατά καιρούς στη Βουλή προδίδει έντονα φασιστικά μορφώματα, έντονη επιθυμία να μην λειτουργεί το δημοκρατικό πολίτευμα όπως λειτουργεί με τους θεσμούς μας. Και φυσικά αντιλαμβάνεστε ότι τέτοιου είδους αντιλήψεις και απόψεις όχι μόνο δεν μπορεί να γίνουν αποδεκτές, γιατί ξέρετε, το παιδί με το χαμόγελο και με τα λουλούδια και με τις ωραίες εκφράσεις και με τις ωραίες αναρτήσεις είναι δυστυχώς εξαιρετικά ελκυστικές σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν μεγάλη και βαθιά γνώση τι υπέστη η ανθρωπότητα από το φασισμό, τον ναζισμό και,
1: και
0: τις νεοναζιστικές εκδηλώσεις που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στη Γερμανία. Και φυσικά...
1: Που φρόντισε και ο ίδιος στην ομιλία του να το επικαλεστεί και όλα στη Γερμανία όσον αφορά το τι συμβαίνει στη Γερμανία αυτή τη στιγμή με το AfD.
0: Σας ξεκαθαρίζω ότι προσωπικά θα κάνω ό,τι περνά από τα χέρια μου να βάλουμε μία τροχοπέδη και μία ξεκάθαρη νομική απαγορευτική θέση απέναντι σε αυτό το φασιστικό μόρφωμα που ενδεχομένως σχεδιάζεται αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Γιατί, ξέρετε, η δημοκρατία μπορεί να έχει πράγματι τεράστια προβλήματα. Η διαφθορά την οποία παρακολουθούμε, αντιμετωπίζουμε και διαπιστώνουμε από την κυβέρνηση των τελευταίων 7 ετών την έχουμε θίξει και στο παρελθόν πολλές φορές και υπάρχουν βαρύτατες πολιτικές ευθύνες, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με παιδιά του χαμόγελου και εύκολες λύσεις υβρεολογίου και φασισμού.
1: Ναι, και όλο αυτό που έχουμε δει.
0: Ο φασισμός δεν είναι απάντηση στη διαφθορά. Ο φασισμός είναι μάλλον συγγενές στοιχείο της διαφθοράς ή ενδεχομένως η συνέπειά της.
1: Κύριε Σοφέ, θα σας δούμε να συμβάλλετε στην πολιτική ζωή του τόπου, γιατί όπως γράφετε και ακούγεται, μπορεί να είστε στο πλευρό του Αντώνη Σαμαρά υποψήφιος. Ισχύει κάτι τέτοιο?
0: Ακούστε, εγώ είμαι πολιτικά σκεπτόμενο όν. Το έχω αποδείξει με τη συμμετοχή μου στις εκλογές του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με την διαρκή δράση των εργατικών και τη συνεργασία με πάρα πολλούς συναδέλφους που έχουμε στο νομικό κόσμο, με τα συνέδρια, με τις επιστημονικές μας τοποθετήσεις. Παρακολουθούμε την πολιτική, αγαπάμε τη χώρα μας και θέλουμε φυσικά τη βελτίωση των συνθήκων διαβίωσης των Ελλήνων πολιτών. Οι εργατικοί για τους οποίους σας μιλώ, είμαστε έτοιμοι να συμβάλλουμε σε οποιαδήποτε προσπάθεια θα γίνει για τη βελτίωση των συνθήκων της ελεύθερης λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος. Επειδή με ρωτάτε για τον κύριο Σαμαρά, έχω ξαναπεί ότι ο κύριος Σαμαράς είναι μια προσωπικότητα με διεθνή εμβέλεια. Είναι μια προσωπικότητα την οποία ο κύριος Μητσοτάκης προφανώς δεν θα έπρεπε να υποβαθμίσει και να απαξιώσει σε τέτοιο βαθμό. Έχει διατελέσει πρωθυπουργός της χώρας μας και προφανώς έχει διατελέσει πρωθυπουργός σε περίοδο τέτοια που προφανώς ήταν κατά πολύ δυσχερέστερη αυτή που παρέλαβε ο κύριος Μητσοτάκης. Και σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι δικαιούται και ο κύριος Σαμαράς να εκφράσει την δική του πολιτική θέση και αντίληψη, αφού πλέον δεν ανήκει στη Νέα Δημοκρατία, καθότι ο κύριος Μητσοτάκης τον έχει διαγράψει. Όταν λοιπόν δούμε το κόμμα το οποίο φημολογείται εντόνως ότι θα συστήσει, τότε θα είμαστε πάλι εδώ να ξανασυζητήσουμε ό,τι θέλετε.
1: Θα τα συζητήσουμε. Να είστε καλά,
0: εγώ
1: κύριε Σοφέ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Ο διεθνής μάγος της κιθάρας Παύλο, πρώτη φορά στην Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου, στο Gazarte Roof Stage, για μια μοναδική μεσογειακή γιορτή. Ο άνθρωπος που επαναπροσδιορίσε τον ήχο της μεσογειακής κιθάρας παγκοσμίως, συνδυάζοντας με μοναδικό τρόπο το ελληνικό μπουζούκι, το φλογερό φλαμέγκο, τους Latin ρυθμούς και τις σύγχρονες pop ευαισθησίες, επιστρέφει στην Ελλάδα για το απόλυτο live event της χρονιάς. Παύλο, 18 Σεπτεμβρίου, στο Gazarte Roof Stage.
5: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
6: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
5: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
6: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
5: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
7: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
8: Όχι άλλο κάρβουνο.
9: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
10: Η κόρη μου δύο διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάδικο και δεν προλαβαίνει.
11: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
12: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
13: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή καστούκησε την καθηγήτρια.
14: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
15: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
8: Όχι άλλο καρβουνό.
16: Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.
17: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
18: Στις 19 Σεπτεμβρίου ανταμώνομαι στη Θέρμη.
19: Την κερδίση της Αφροπιάς. Μια μεγάλη συναυλία που διοργανώνουν πολλοί σύλλογοι της Θέρμης και της ευρύτερης περιοχής και είναι για φιλανθρωπικό σκοπό.
18: Σας περιμένουμε με τον καλό μου φίλο Γιώργο Στεφανίδη για μια υπέροχη βραδιά.
19: Μεγάλη τιμή για μένα που θα βρεθώ ξανά με τον πολύ αγαπημένο μου Βασίλη Σκουλά στη σκηνή. Και διπλή χαρά θα έλεγα, γιατί θα παρουσιάσουμε για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη ποδιακά τραγούδια με τη φωνή του.
18: Σας περιμένουμε όλους. Να είστε καλά.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
20: Καλημέρα κύριε Γεωργιάδη.
21: Καλημέρα σας κύριε Σαχίνη. Σας ευχαριστώ θερμά για την τιμή που με κάνετε, που μου κάνετε να εκφέρω την άποψή μου, να μου δώσετε αυτό το δημόσιο βήμα. Θα ήθελα να προσθέσω ότι είμαι και μέλος του ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων, αλλά σήμερα δεν το εκπροσωπώ. Θα ήθελα να μιλήσω κυρίως ως λειτουργός του Δημόσιου Συστήματος Υγείας και να καταθέσω βιωματικά και μέσα από την ιατρική μου συνείδηση αυτά που συμβαίνουν εδώ και 3 ολόκληρα χρόνια, προσθέτοντας και εγώ ένα λιθαράκι στην μεγάλη εικόνα της υποστελέχωσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, υπηρετώντας όμως το δημόσιο χαρακτήρα του.
20: Κοιτάξτε, στέκεστε σε μία πτυχή που η αλήθεια είναι, ενώ δεν φωτίζεται όσο πρέπει, είναι η νούμερο ένα επαφή, ιδίως στα επίγοντα περιστατικά, του κάθε πολίτη, δηλαδή τα ασθενοφόρα. Και το μου έκανε εντύπωση, γιατί μπαίνετε επί της ουσίας και θέλω λιγάκι να σταθείτε σε αυτό, σας παρακαλώ.
21: Ναι κύριε Σαχίνη, στο επίγον περιστατικό δεν χωράνε ιδεολογίες. Δεν θα μιλήσω ιδεολογικά ως ο ιδεολογικός αντίπαλος της κυβέρνησης. Όταν κάποιος συνάνθρωπός μας πάθει μια ανακοπή, ένα έφραγμα, εμπλακεί σε ένα τροχαίο, δεν θα το ρωτήσουμε αν είναι δεξιός, αριστερός, κεντρός ή αν πιστεύει στον ιδιωτικό χαρακτήρα των υπηρεσιών υγείας. Θα καλέσουμε κατευθείαν το 166, το ΕΚΑΒ, που είναι δημόσιο. Και εκείνη τη στιγμή η πολιτεία έχει ένα χρέος. Οφείλει να στείλει εξειδικευμένη βοήθεια. Οφείλει να στείλει ασθενοφόρο με πιστοποιημένους διασώστες και όχι ένα αυτοσχέδιο μπάλωμα. Το ασθενοφόρο δεν είναι ένα απλό μέσο μεταφοράς, δεν είναι ένα ταξί, μια καρότσα αγροτικού. Αν θυμηθούμε, το 2023 ήτανε που είχαν αυξηθεί τα περιστατικά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης σχετικά με μεταφορές, με αργοπορίες ασθενοφόρων, με μεταφορές σε καρότσες αγροτικά στα νησιά
20: μας. Και στην Κρήτη αυτά. Και εικόνες από την Κρήτη τότε. Ναι, ναι.
21: Και κύριε Σαχίνη, 2023 τότε η Βουλή επέλεξε να νομοθετήσει την κάλυψη αυτών των ελλείψεων, επικαλούμενη εξαιρετικά επίγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη, μέσα από μια αντιεπιστημονική διάταξη, πράξη νομοθετικού περιεχομένου, να καλύψει αυτά τα κενά, όχι πως λαμβάνοντας μόνιμους διασώστες, αλλά πως μέσα από μπαλώματα, να μεταφέρει δύναται, να στελεχωθεί, λέει, το προσωπικό του των ασθενοφόρων, των κέντρων υγείας των πολυδύναμων περιφερειακών ιατρίων, με πάσης φύσεως υγειονομικό προσωπικό. Πρακτικά αυτό σημαίνει νοσηλεύτρες κυρίως, και οδηγούς στρατιωτικούς ή από το πυροσβεστικό σώμα ή ακόμα και από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η συνθήκη είναι άκρως επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία. Όπως προανέφερα, το ασθενοφόρο δεν είναι ένα απλό μέσο μεταφοράς. Είναι ένα κατάλληλα εξοπλισμένο όχημα που παρέχει προνοσοκομιακή φροντίδα τα στελέχη της. Παρέχουν προνοσοκομιακή φροντίδα.
20: Mm-hmm.
21: Οι διασώστες εκπαιδεύονται σε ένα αυτόνομο επιστημονικό αντικείμενο, την προνοσοκομιακή φροντίδα, όπου μαθαίνουν μέσα σε 2-2,5 χρόνια διεθνή ιατρικά πρωτόκολλα. Τα ανανεώνουν κάθε 2-3 έτη. Πρέπει να μάθουν να παρέχουν εξειδικευμένες δεξιότητες αυτοματοποιημένα, γρήγορα, εντός πολύ μικρού χρονικού διαστήματος. Όπως για παράδειγμα το να διαχειριστούν τον αργογόνο, τον τραυματιά, το να ακινητοποιήσουν κατάλληλα τον πολυτραυματιά, να αντιμετωπίσουν μια εξωτερική αιμορραγία αρτηριακή. Όλοι αυτοί οι χειρισμοί δεν μπορούν να καλυφθούν με μια, επιτρέψτε μου, γρήγορη ταχεία εκπαίδευση, ταχύρυθμη εκπαίδευση ενός στελέχους των ενόπλων δυνάμεων. Όσο φιλότιμο και αν έχει ο άνθρωπος, όσα λεφτά επιπλέον και αν του δίνουν για να έρθει να καλύψει τα κενά, δεν μπορεί να παράσει εκείνες τις δεξιότητες και να αντιληφθεί, να εκτιμήσει μια επίγουσα κατάσταση, να οδηγήσει με ασφάλεια, διατηρώντας σταθερό τον ασθενή, αν θα πρέπει να τον ακινητοποιήσει ή όχι. Δηλαδή είναι σαν να λέμε ότι εγώ χρειάζομαι χειρουργείο και θα δεχτώ να με χειρουργήσει ένας μαραγκός ή ένας κληροπόλης επειδή ξέρουν να χρησιμοποιούν εργαλεία.
20: Ναι, ξέρετε, και τα ίδια αυτά καθ' αυτά τα οχήματα έχουν περάσει σε άλλη φάση τώρα, έτσι. Γιατί έχουμε ενοικίαση από τον ιδιωτικό χώρο ασθενοφόρων που καλύπτουν το δημόσιο που δεν καλύπτονται. Το ξέρετε και αυτό. Συμβαίνει και αυτό.
21: Ναι, αλλά το θέμα είναι σαν αυτό που συμβαίνει τώρα. Ανακαινίζουμε κέντρα υγείας, ωραία, φέρνουμε από τον ιδιωτικό τομέα οχήματα, αλλά το θέμα είναι τι γίνεται με το προσωπικό.
20: Σωστά. Με το έμψυχο δυναμικό.
21: Με το έμψυχο δυναμικό. Ακόμα και οι νοσηλεύτρες, κύριε Σαχίν, που πρακτικά επιλέγονται νοσηλεύτρες, γιατί δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά το νοσηλευτικό προσωπικό στην Ελλάδα είναι να βουλώνει κάθε τρύπα. Από καθαρίστρα μέχρι τώρα και ασθενοφόρο. Και εδώ και 3 χρόνια συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δεν είναι εκπαιδευμένο το νοσηλευτικό προσωπικό για πάροχη προνοσοκομιακής φροντίδας σε αντίξωες συνθήκες. Ακόμα αν θέλετε και σωματικά, κάποιες γυναίκες, κάποιες νοσηλεύτρες, δεν μπορούν να μεταφέρουν ανθρώπους οι οποίοι είναι προσανατολισμένοι, επικοινωνούν, δεν έχουν κάποιο τραυματισμό, αλλά δεν μπορούν να σηκώσουν και το φορείο. Κάτι πολύ απλό θα πω. Και ταυτόχρονα δημιουργείται και ένα κενό ασφαλείας πίσω στο κέντρο υγείας, φεύγοντας η νοσηλεύτρια από το κέντρο υγείας για να πάει σε ένα πήγο. Έχονται θέματα ασφαλείας και στον ίδιο το χώρο το κέντρο υγείας από το οποίο φεύγει το ασθενοφόρο, το οποίο ασθενοφόρο έχει ενταχθεί στη λειτουργία του ΕΚΑΦ.
20: Άρα λέτε ότι είναι μια αλυσίδα στην ουσία εδώ πέρα. Και επειδή στα επίγοντα, σωστά το είπατε περιστατικά, είτε εντός του κέντρου υγείας, είτε εκεί που θα σπεύσει το ασθενοφόρο, δεν υπάρχουν ιδεολογίες. Δηλαδή, ακόμη για αυτούς που είναι στον ιδιωτικό τομέα, όταν συμβεί κάτι επίγον, το ΕΚΑΒ καλεί. Μην μπερδευόμαστε, για να ξέρουμε τι λέμε.
21: Ναι. Δεν ξέρω αν θυμούνται οι ακροάτρες σας και οι ακροάτρες σας πριν 2 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, με έναν τουρίστα στη Μύκονο, ο οποίος είχε ένα τροχαίο άνθρωπος και η οικογένεια ζήτησε να έρθει από το εξωτερικό. Είχε ιδιωτική ασφάλεια και μόλις προς έφτασαν οι διασώστες με το ελικόπτερο, αρνήθηκαν να κάνουν τη διακομιδή, την αεροδιακομιδή.
20: Σωστά.
21: Και
20: σωστά.
21: Πήγε, νομίζω, στο Νίκαιας, στο νοσοκομείο Νίκαιας, που ο άνθρωπος εκεί πέρα, χάρη στις προσπάθειες των δημόσιων λειτουργών υγείας, αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά.
20: Και από την άλλη, στην Αίγινα, μία ώρα καθυστέρηση να φτάσει στο ασθενοφόρο, χάθηκε άνθρωπος. Τώρα,
21: ναι,
20: τις μέρες.
21: Πριν από 2 μέρες. Αυτό ήθελα. Κοιτάξτε τώρα εδώ πέρα κάτι άλλο που συμβαίνει, κύριε Σαχίν. Το 2023, όταν δόθηκε αυτή η πρόχειρη λύση, δόθηκε για εξαιρετικά επίγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη. Δηλαδή ήταν απρόβλεπτη η ανάγκη η έλλειψη διασωστών το 2023. Γνωρίζουμε όσοι λειτουργούμε στο δημόσιο σύστημα υγείας ότι Η υποστελέχωση υπάρχει δεκαετίες τώρα, ακόμα και στο ΕΚΑΒ. Και δόθηκε αυτή η αντιεπιστημονική επικίνδυνη λύση. Τώρα, μετά από 3 χρόνια, παραμένει απρόβλεπτη αυτή η ανάγκη. Σήμερα δηλαδή δεν μπορέσαν 3 χρόνια να προσλάβουν μόνιμους διασώστες πιστοποιημένους.
20: Κύριε Γεωργιάδη, θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί βάζετε μια πολύ σημαντική, όχι λεπτομέρεια, πτυχή και μάλιστα στην προνοσοκομιακή φροντίδα υγείας επίγουσας μορφής, πόσο μάλλον για να καταλάβουμε τι ρόλο θα μπορούσαν να παίζουν τα κέντρα υγείας κάθε τύπου, φρενάροντας έτσι και το φρακάρισμα στα εξίσου υποστελεχωμένα τα μεγάλα κεντρικά δημόσια νοσοκομεία. Να η αλυσίδα πώς δημιουργείται. Θέλω να σας ευχαριστήσω και να ευχηθώ δύναμη σε όλους σας, στο πρόσωπό σας, γιατί ό,τι και αν λέμε, όταν έρχεται η κρίσιμη ώρα, εκεί φαίνεται ποιος πραγματικά βάζει πλάτη ζωής. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γεωργιάδη.
21: Αν μου επιτρέπετε να κλείσουμε 2 λόγια, αφού σας ευχαριστήσω και εγώ ξανά για ακόμη μια φορά. Απορώ πραγματικά και ξέρουμε πολύ καλά όταν θα έρθει το κακό, γιατί το κράτος γνωρίζει ότι εκ των προτέρων ότι το πλήρωμα δεν μπορεί να παρέσει εξειδικευμένη αναζωογόνηση. Δηλαδή αποδέχεται συνειδητά και σκοπηρά το ρίσκο της πιθανής απώλειας ζωής ή μόνιμης αναπηρίας. Και εδώ υπάρχει μια σιωπηρή συγκάλυψη. Και όταν συμβεί το μοιραίο θα επικαλεστούμε ατομική ευθύνη. Ήταν ο σταθμάρχης, τώρα θα λέμε ήταν ο στρατιωτικός, ήταν η νοσηλεύτρια. Και δεν είναι ένα τύχημα αυτό, κύριε Σαχίνο, το θα συμβεί. Είναι ένα αποτέλεσμα προδιαγεγραμμένο πολιτικών επιλογών. Και απορώ πραγματικά, οι βουλευτές της Βουλής που ψηφίζουν, της κυβέρνησης που ψηφίζουν και είναι οι συνάδελφοι, δεν μπορούν να πείσουν τους συναδέλφους τους ότι αυτή η διάταξη, αυτό πρέπει εδώ και τώρα να καταργηθεί. Είναι επικίνδυνο. Οι ίδιες οι ηγεσίες των ενόπλων δυνάμεων της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι ίδιοι οι βουλευτές θεωρούν ότι όταν χρειαστούν το ΕΚΑΒ, σε αυτούς θα προστρέξει εξειδικευμένο προσωπικό. Οι ίδιοι δεν φοβούνται. Πραγματικά είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει με την επίγουσα προνοσοκομιακή φροντίδα και την τραγική υποστελέχωση που αγωνιούμε κάθε στιγμή που μας καλούν από το ΕΚΑΒ για να πάει το ασθενοφόρο μας. Αγωνιούμε τι περιστατικό θα είναι, αν θα είναι εύκολο ή δύσκολο, αν θα αφήσουμε πίσω κενά, ποιος θα πάει με το στρατιωτικό, με την νοσηλεύτρα να βοηθήσει. Συγγνώμη που καταχράστηκα το χρόνο σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό όλους τους ακροατές και τις ακροάτρες να τα σκεφτούν αυτό που υπόθηκε προηγουμένως με τον κύριο Ανδροπηδάκη, με την ερμηνεία του για το τι μας συμβαίνει, τι μας έχει συμβεί. Νομίζω θα συμφωνήσω, ναι μεν και ατομική ευθύνη και ποιος έχει το χρόνο να σκεφτεί τι μας συμβαίνει, αλλά πρέπει να σκεφτούμε τι μας συμβαίνει και να δράσουμε, να πάρουμε τις ζωές μας στα χέρια μας, κύριε Σαχίν.
20: Κύριε Γεωργιάδη, καμία κατάχρηση. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια εκεί στην πρώτη γραμμή, στη μάχη ζωής. Καλημέρα σας από το Ηράκλειο. Να είστε καλά.
21: Καλημέρα σας.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Ο διεθνής μάγος της κιθάρας Παύλο, πρώτη φορά στην Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου, στο Gazarte Roof Stage, για μια μοναδική μεσογειακή γιορτή. Ο άνθρωπος που επαναπροσδιορίσε τον ήχο της μεσογειακής κιθάρας παγκοσμίως, συνδυάζοντας με μοναδικό τρόπο το ελληνικό μπουζούκι, το φλογερό φλαμέγκο, τους Latin ρυθμούς και τις σύγχρονες pop ευαισθησίες, επιστρέφει στην Ελλάδα για το απόλυτο live event της χρονιάς. Παύλο, 18 Σεπτεμβρίου, στο Gazarte Roof Stage.
0: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μια μεγαλειώδης μουσική εμπειρία ζωντανεύει στις 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου 2026 στο Δημοτικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Μουσική διεύθυνση Ραφαήλ Πιλαρινός. Σκηνοθεσία Πάνος Αγγελόπουλος. Με τη Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χοροδία του Δήμου Αθηναίων. Τα έσοδα θα διατεθούν στον οργανισμό Μαζί για το Παιδί. Μόνο για 2 παραστάσεις, 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Ο Billy Cobham, live στη Θεσσαλονίκη. Ο πρωτοπόρος της Jazz Fusion και ένας από τους κορυφαίους drummer όλων των εποχών, την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Με καριέρα δίπλα σε θρύλους όπως Miles Davis και Chick Corea, έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία βραδιά δεξιοτεχνίας και αυθεντικής jazz. Billy Cobham Quintet. Μία παραγωγή στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Προπόληση Ticket Services.
2: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Απόψε έχουμε ένα έκτακτο τετατέτ στον Α, με ένα πρόσωπο για το οποίο τα τελευταία χρόνια έχουν γραφτεί, ακουστεί και υποθεί πολλά. Ο ίδιος όμως δεν έχει μιλήσει και τώρα αισθάθηκε ότι είναι η στιγμή να το κάνει. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, ένας από τους πιο επιτυχημένους και δημοφιλείς Έλληνες καλλιτέχνες των τελευταίων 30 χρόνων, μας φιλοξενεί απόψε στο σπίτι του για μια εξομολογητική συνέντευξη και ειλικρινή συζήτηση. Αυτή είναι η συνέντευξη που όλοι περίμεναν και η ιστορία με τα δικά του λόγια. Κύριε Μαζωνάκη, ευχαριστούμε πολύ που μας δεχτήκατε στο σπίτι σας.
5: Χαρά μου, Τάσο.
4: Και για την φιλοξενία και για το ότι νιώσατε έτοιμος τώρα να μιλήσετε για όλα αυτά που ακούστηκαν, γράφτηκαν και έχουν υποθεί. Πέρασε σχεδόν ένας χρόνος. Ακριβώς. Από τη μεγαλύτερη περιπέτεια της ζωής σας. Πώς είστε σήμερα?
5: Καταρχήν τα χρόνια είναι 33, θα του Χριστού, θα ναι. Γέρας. Όντως, αυτός ο χρόνος ήταν περιπετειώδης, μπορώ να πω. Φρόντισα μέσα σε αυτόν τον χρόνο να πάρω τα καλά στοιχεία που δίνουν η κάθε κατάσταση, η κάθε δύσκολη κατάσταση, θέλω να πω. Οπότε έμαθα κιόλας να μιλώ όταν θέλω εγώ, όχι όταν θέλουν οι άλλοι. Γι' αυτό λοιπόν σε κάλεσα να κάνουμε μια ωραία συζήτηση, σαν αφηγητής θα μιλήσω εγώ.
4: Μέχρι σήμερα όλοι μιλούσαν για σας. Εσείς όμως δεν μιλήσατε σχεδόν ποτέ.
5: Ναι.
4: Είναι μια τακτική που είχατε πάντα.
5: Να παίξατε και μετά με τα χρόνια περισσότερο.
4: Τι είναι αυτό που σας έκανε να θέλετε να μιλήσετε σήμερα? Αυτά τα ερωτήματα που δεν αντέχετε να βλέπετε να μένουν αναπάντητα.
5: Ακριβώς. Και επίσης είμαι από τους ανθρώπους που εγώ θέλω να τελειώνει μια κατάσταση. Δηλαδή θέλω να πω ότι να εξηγούμε με γεγονότα βασικά το τι γίνεται στην κάθε περίσταση. Οπότε να έχω το μυαλό μου έτσι από μακριά. Όχι σε, πάνω σε θυμό ή σε νεύρα ή σε οτιδήποτε άλλο.
4: Να παίρνετε την απόστασή
5: Ακριβώς.
4: σας. Βλέπατε καθημερινά τίτλους, εκπομπές, ναι. ανθρώπους να αναλύουν τη ζωή σας. Τα παρακολουθούσατε ή κλείνατε την τηλεόραση?
5: Δεν παρακολουθούσα τίποτα. Αυτό το λέω γιατί πολλά χρόνια η έκθεση, εμένα στη τέτοιου είδους έκθεση, ήταν κάτι το οποίο μου έφερε τρόμο, να καταλάβεις. Mm. Αλλά από εκεί μετά, πιάνοντας τα πράγματα στο κεφάλι μου, θέλω να πω, και με την εμπειρία που αποκτά ένας άνθρωπος, και επίσης εγώ δεν ήμουν και συνηθισμένος σε τέτοιες ιστορίες, όπως καταλαβαίνεις, κατάλαβα ότι είναι πιο καλά ησυχία.
4: Πάμε να δούμε λοιπόν ένα-ένα τα κεφάλαια και να ακουστεί ο Γιώργος Μαζωνάκης.
5: Παρεμπιπτόντως, συγγνώμη, σε διακόπτω. Αν κάποιος με παίρνει τηλέφωνο και μου έλεγε αν είσαι τηλεόραση, γύριζα πλευρών και κοιμόμουν. Ναι.
4: Από την αρχή της καριέρας σας, ξέραμε, το λέγατε, ήταν εμφανές ότι προέρχεστε από μια καλή οικογένεια, μια πολύ δεμένη οικογένεια. Ειδικά με την αδερφή σας τη Βάσο που ναι. μοιάζεται σαν δίδυμη.
5: Σαν την ψωμονή ζωροχή, σου λέω.
4: Ακριβώς. Ναι. Ήσασταν αυτοκόλλητοι, διαχειριζόταν τα οικονομικά σας, ήτανε μάνατζερ σας για πολλά χρόνια.
5: Δεν ήταν μάνατζερ η Βάσο, ήταν συνεργάτης, θα έλεγα. Ναι. Δεν έπαιρνε αποφάσεις δηλαδή η ίδια. Τις αποφάσεις τις έπαιρνα πάντα εγώ.
4: Πώς και πότε άρχισε να αλλάζει αυτό?
5: Αυτό άρχισε να αλλάζει αρκετά χρόνια πριν. Επίσης, εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος για να πάρω μια απόφαση και να πω ότι αυτό είναι αυτό, πρέπει να το δω από πολλές πλευρές. Να το εξαντλήσω δηλαδή, ότι δεν είναι τα πράγματα όπως φαίνονται ή το αντίθετο. Οπότε υπήρχε μια σειρά καταστάσεων ώστε να φτάσουμε στο σημείο να σταματήσουμε τη συνεργασία μας. Δεν ήταν μια μέρα στην άλλη δηλαδή.
4: Κατάλαβα από μια δήλωση που κάνατε στο The Voice, 27 Σεπτεμβρίου του 2025, είπατε 4 χρόνια περνάω στεναχώρια, φτάνει.
5: Ναι.
4: Άρα ήταν μια ιστορία που ξεκίνησε πολύ πριν αρχίσουμε εμείς να τη μαθαίνουμε.
5: Ναι. Έτσι ξεκίνησαν τα πράγματα. Γιατί ξαναλέω ότι περάσαμε από κουβέντες και κατάλαβα ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε για άλλο. Πολύ φυσιολογικά. Ή επίσης να πάρουμε μια απόσταση των πραγμάτων. Τον τελευταίο χρόνο αυτό έγινε έντονο από την πλευρά της οικογένειας, όχι από την πλευρά τη δική μου, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί εγώ λειτουργώ στη φάση του τα ενοικομιέν δημό.
4: Το 2020 φτιάξατε μια εταιρεία διαχείρισης ακινήτων μαζί με την αδερφή σας.
5: Βεβαίως, ναι.
4: Εκεί άρχισαν τα πράγματα.
5: Εκεί άρχισαν τα πράγματα, ναι, και γινόντουσαν περίεργα.
4: Και έγινε μια μεταβίβαση των 10% των μετοχών σας, 5% στη Λίδια και 5% στο σύζυγό.
5: Χωρίς να συμμετέχω εγώ.
4: Ναι. Βεβαίως. Είχε όμως ένα πληρεξούσιο.
5: Βεβαίως.
4: Που την κάλυψε νομικά, διότι κινηθήκατε ασφαλιστικά.
5: Ναι, το πληρεξούσιο ήταν στα 10 χρόνια νομίζω.
4: Ναι.
5: Οπότε ίσχυε και δεν ίσχυε, από ό,τι μάθαμε από τους συμβουλιογράφους.
4: Ναι.
5: Δεν θυμάμαι ότι η συμβουλιογράφος συγκεκριμένη είπε: μα πόσο χαρούμενοι είμαι να βλέπω αδέρφια που είναι τόσο δεμένα. Γιατί αυτό το χαρτί έλεγε τα πάντα, ας πούμε. Έτσι έγινε και με τα σπίτια, δηλαδή.
4: Άρα ήταν καλυμμένοι νομικά. Όμως,
5: ναι.
4: Εσείς.
5: Καλυμμένοι νομικά δεν ήταν, γιατί η υπογραφή δική μου δεν υπήρχε από μένα.
4: Ναι.
5: Έτσι.
4: Η υπογραφή στο πληρεξούσιο σας που δώσατε.
5: Την έκανε η αδερφή μου.
4: Τι στάση κράτησε η υπόλοιπη οικογένεια όταν αρχίσατε να λέτε ότι.
5: Ναι.
4: Κάτι δεν πάει καλά, δεν μ' αρέσει, δεν είναι όπως ήταν πριν. Σας στήριζαν την
5: εκεί
4: άλλη πλευρά.
5: Εκεί άρχισε η λογική του παραλόγου μετά. Θέλω να πούμε αυτό το γεγονός ότι ούτε με τη μία πλευρά ούτε με την άλλη. Ούτε καν στο κέντρο. Δηλαδή έλεγα πράγματα τα οποία ερχόντουσαν σε αμφισβήτηση από την πλευρά της οικογένειας. Δηλαδή του τύπου α ναι και μήπως δεν είναι έτσι και μήπως είναι αλλιώς κτλ. Οπότε άρχισε να γίνεται ένα χάος αυτό το πράγμα. Και έπρεπε σιγά σιγά να αρχίσουμε να ξεπερδεύουμε τον κόμπο.
4: Όλα αυτά τα χρόνια, από τον καιρό που ξεκινήσατε την καριέρα σας και καθιερωθήκατε, θα λέγατε ότι ήσασταν ο βασικός οικονομικός αιμοδότης της οικογένειας.
5: Για να μην το φέρω τόσο πολύ έτσι μεγάλο, ήμουν βασικά το όνομα της οικογένειας. Έτσι.
4: Που βοηθούσατε γενικότερα οικονομικά.
5: Κάθε παιδί θα βοηθήσει την οικογένειά του και το βρίσκω και πάρα πολύ σωστό. Mm. Να βοηθάς την οικογένειά σου σε κάποιες στιγμές. Όπως και αυτοί σε βοήθησαν στο παρελθόν. Έτσι, εγώ θεωρώ βοήθεια και μόνο το γεγονός ότι η οικογένειά μου ακολουθούσε παντού, όπου και αν ήμουν. Έτσι. Με στήριζε δηλαδή σε αυτό το πράγμα.
4: Νιώσατε ποτέ ή από κάποια στιγμή και μετά ότι σας έβλεπαν ως Μαζονάκη και όχι ως Γιώργο?
5: Όχι, ποτέ εγώ. Εγώ γενικώς είμαι ένα παιδί το οποίο τα πράγματα τα θεωρώ λίγο πιο απαλά σε μένα. Δεν θεώρησα ποτέ τον εαυτό μου ότι ήμουν ο υπέρτατος, ότι ήμουν ο Θεός. Δεν θεώρησα τον εαυτό μου ποτέ ότι ξέρεις. Είμαι ο ένας και μοναδικός και οι άλλοι είναι όλοι από κάτω. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν το είχα στον DNA. Μπορώ να πω ότι περισσότερο και τις πιο πολλές φορές τον εαυτό μου τον υποβίβαζα, η αλήθεια. Τώρα αυτό από κάπου το πήρα, έτσι, προφανώς.
4: Θεωρείτε ότι έχετε κάποιο μερίδιο ευθύνης για την κατάσταση με την οικογένειά σας?
5: 100%.
4: Γιατί?
5: Διότι τα πράγματα τα θεωρούσα έτσι εντελώς παιδικά. Τι θέλω να πω αυτό, ότι. Χωρίς δεύτερη σκέψη, χωρίς στρατηγική, χωρίς να έχω στο μυαλό μου κάτι άλλο από αυτό που δείχνω. Και επίσης πολλά πράγματα που ανακάλυψα μέσα από αυτό ότι δεν ήμουν. Δηλαδή είχα την εντύπωση ότι είμαι αρκετά φοβικός, ότι είμαι αρκετά πώς το λένε, αντιπαθής, ότι είμαι αλαζόνας, χίλια δύο πράγματα τα οποία τα υιοθέτησα χωρίς να είναι δικά μου. Γιατί πολλές φορές λέμε ότι ακούγεται κάτι, αλλά αυτό το πράγμα είναι δικό σου ή είναι από εξωγενείς παράγοντες. Οι περισσότεροι πρέπει να δούμε τον εαυτό μας απ' έξω για να δούμε πραγματικά θέλουμε να είμαστε αυτό.
4: Βιώσατε χειριστικές καταστάσεις?
5: Πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Γενικώς σαν παιδί δεν αντιδρούσα, να ξέρετε. Είναι αυτό που λέγανε, ας πούμε, από το μικρό θυμάμαι, λένε ο Γιώργος της Κλειός, πολύ καλό παιδί. Πολύ καλό παιδί. Είμαι αυτός ο οποίος δεν θα ταλαιπωρούσα κάποιον. Είναι δηλαδή είχα μια ευγένεια η οποία μπορούσε να με καταστρέψει. Με την έννοια του να μην στεναχωρήσω τους άλλους, τους ξεβολέψω ή πάω κόντρα σε αυτά που πιστεύαν οι άλλοι. Οπότε θα καθόμουν εκεί και θα μέχρι να αλλάξει από μόνο του το πράγμα, χωρίς να το διεκδικήσω εγώ.
4: Αν κάποιος πριν μερικά χρόνια σας έλεγε ότι θα έρθει μια μέρα που δεν θα μιλάτε με την οικογένειά σας, τι θα λέγατε?
5: Ούτε καν περίσσω από το μυαλό μου. Ούτε καν περίσσω από το μυαλό μου. Ακόμα και τώρα δηλαδή. Πολλές φορές νομίζω, όχι νομίζω, πιστεύω ότι θα κάνουν μια έτσι και θα με ξυπνήσουν.
4: Ότι είναι ένα.
5: Όχι, είναι, δεν υπάρχει το πράγμα. Ούτε καν.
4: Ισχύει ότι πριν ξεκινήσει όλο αυτό η αδερφή σας προσπάθησε να έρθει στο σπίτι να,
5: ναι,
4: να τα βρείτε και τα λοιπά και εσείς δεν το δεχτήκατε?
5: Όχι, αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα. Λοιπόν, ήρθαν στο σπίτι ακάλεστοι βασικά, ήρθαν και οι τέσσερις. Εγώ δηλαδή ήμουν μόνος μου και απέναντι είχα τέσσερα πρόσωπα, την οικογένειά μου, επίσης δεν μπορούσα να το χωνέψω. Και ο λόγος που ερχόταν ήταν όχι με την έννοια του να τα βρούμε στα θέματα οικονομικά ή οτιδήποτε άλλο. Ήταν γενικώς ότι αυτά που λες δεν ισχύουν. Καταλαβαίνετε τι λέω? Το οποίο το βρίσκω έτσι αρκετά τραγικό.
4: Τώρα, όταν ακούτε τη λέξη οικογένεια,
5: ναι,
4: πώς νιώθετε?
5: Ωραία ερώτηση. Κάποιες στιγμές άρχισε αυτό να γκρεμίζεται στο μυαλό μέσα, αλλά επειδή είμαι ένας άνθρωπος όντως της οικογένειας, και όχι της οικογένειας με την έννοια του ένας υποστηρίζει τον άλλον, δεν και καλά και πάνω σε λάθος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που, αν υπάρχει μια διαμάχη μεταξύ εσού και ενός μέρους της οικογένειάς μου και έχει άδικο η οικογένεια, θα πάρω το μέρος το δικό σου, της αληθείας, δηλαδή του δικαίου. Γιατί δεν υπάρχει δικό μου δίκαιο και δικό σου. Ένα είναι το δίκαιο.
4: Το αίμα νερό δεν γίνεται, λένε.
5: Ναι.
4: Πώς την ακούτε αυτή τη φράση σήμερα?
5: Πιστεύω ότι είναι λάθος αυτό. Γιατί συνήθως έχουμε δει και αδέρφια τις περισσότερες φορές που είναι διαφορετικός από τον άλλο.
4: Νομικά το θέμα πού είναι τώρα, κύριε Μαζονάκη?
5: Νομικά το θέμα ακόμα δεν έχει ξεκινήσει.
4: Έχετε κινηθεί νομικά εναντίον της οικογένειας?
5: Θα αρχίσω να κινούμαι νομικά, ναι.
4: Δηλαδή ισχύει αυτό τη εισαγωγή ενός εκατομμυρίου και
5: ναι,
4: της μήνυσης για τον εγκλισμό?
5: Αυτά ισχύουν όλα, ναι, κανονικά.
4: Και θα προχωρήσετε?
5: Θα προχωρήσω, ναι, βεβαίως.
4: Οι δικαστικές διαμάχες παρατείνουν τον πόνο και αυτό το ψυχοφθορό αίσθημα?
5: Εμένα όχι τόσο, γιατί όταν έχω πάρει μια απόφαση, είμαι πια αποφασισμένος γι' αυτό. Οπότε δεν μου κάνει περίεργο ή να μου δημιουργήσει συναισθήματα. Καλά, σαν άνθρωπος φυσικά θα σκέφτομαι το παρελθόν με το παρόν, γιατί το παρελθόν είναι αυτό που μας φαίνει εδώ, αλλά δεν μπορεί να μείνει στο παρελθόν και μόνο. Έτσι. Παλεύουμε για να ζούμε το τώρα. Δεν θα μείνει σήμερα ο Χριστός, δηλαδή. Οπότε. Όλο το πράγμα πρέπει να κάνει με τη διαχείριση του πράγματος. Το πώς θα διαχειριστώ εγώ, εμένα, τον εαυτό μου και τους άλλους.
4: Όλα αυτά τα χρόνια υπήρξαν φίλοι ή συνεργάτες που σας είπαν, Γιώργο, δουλειές με συγγενείς δεν κάνουμε?
5: Ναι, αυτά τα άκουγα λίγο, αλλά τα άκουγα λίγο, ξέρεις, ως κλισέ. Εγώ με την πεπατημένη και τα κλισέ δεν ήμουν πάντα συμφωνός.
4: Το ξέρω, ναι.
5: Πιστεύω ότι τα πράγματα δεν είναι μόνο αυτό που φαίνεται, έτσι.
4: Το θέμα με την οικογένειά σας πριν τον εγκλισμό. Ήταν ο τρόπος και η συμπεριφορά που δεν σας άρεσε ή χάσατε χρήματα?
5: Βασικά έχασα χρήματα. Μέσα και μπαίνουν και άλλοι συνεργάτες. Έτσι μπαίνουν και συνεργάτες που είχαν αναλάβει τα οικονομικά. Δεν ήταν μόνο η οικογένεια. Ήταν και κάποιος άνθρωπος ο οποίος κινούσε τα πράγματα. Από εκεί μετά χάθηκαν όλα αυτά. Και οι άνθρωποι και τα χρήματα και τα πάντα.
4: Μέχρι τώρα,
5: ναι,
4: τα πράγματα ήταν κάπως διαχειρίσιμα. Δηλαδή δεν είστε ο πρώτος γνωστός καλλιτέχνης που έχει κάποια διαμάχη με την οικογένειά του.
5: Ναι. Εγώ να ξέρετε, συγγνώμη, ούτε και αυτό το είχα στο μυαλό μου.
4: Να.
5: Εγώ πίστευα τα πράγματα ότι ήταν αρκετά αθώα, αρκετά παιδικά. Και επίσης θέλω να σου πω ότι μέσα από όλο αυτό, εγώ δεν έχασα την εμπιστοσύνη μου για τους ανθρώπους.
4: Άρα, είστε εδώ στο σπίτι σας, υπάρχει αυτή η αναστάτωση με την οικογένειά σας και μετά.
5: Μεγάλη αναστάτωση, γιατί μένα μου γύρισε τη ζωή μου όλη τούμπα, έτσι, όπως καταλαβαίνετε.
4: Και 14 Αυγούστου του 2025 πηγαίνετε μία βόλτα με τη σκελίτσα σας στη θάλασσα και επιστρέφετε και σας περιμένει ένα περιπολικό εδώ.
5: Ακριβώς τα πράγματα είναι. Γυρνώ από τη βόλτα που έκανα με την Αρίθα, μετά από μπάνιο πρωινό στη θάλασσα, φτιάχνω κάτι να φάω, χτυπάει η πόρτα και εξαφανίζονται δύο αστυνομικοί με πολιτικά, οι οποίοι μου λένε ότι υπάρχει εδώ αυτό το χαρτί, το οποίο γίνεται, πρέπει να σας συλλάβουμε για να, γίνεται, να πάτε στο δρομοκαίτιο. Γιατί υπάρχει μια πολύ ακούσια νοσηλεία, όπου αν υπογράψουν τρεις άνθρωποι πρώτου βαθμού, συγγενείας, πρέπει να πας εκεί.
4: Και πόση ώρα κάνατε να το συνειδητοποιήσετε?
5: Εντάξει, ναι. Κοιτάξτε, ναι. Εγώ πολλές φορές από μικρό παιδί πίστευα ότι κάποια πράγματα τα καταλάβαινα, τα ένιωθα δηλαδή περισσότερο. Εκείνη τη μέρα κάπως ένιωθα περίεργα. Όταν λοιπόν συνέβη αυτό, το αντιμετώπισα με πάρα πολύ μεγάλη ησυχία. Γιατί σας το λέω αυτό, γιατί τα προηγούμενα χρόνια πίστευα πράγματα για τον εαυτό μου τα οποία ούτε καν ήταν μέρος του εαυτού μου. Ένα από αυτά ήταν ότι θα πάθαινα πανικό ή τέλος πάντων ήμουν πάρα πολύ ήρεμος. Ταυτόχρονα η μία με αδερφή ήταν και απ' έξω και περίμενε με το αυτοκίνητο να ακολουθήσει το περιπολικό δηλαδή.
4: Η Μαρία ή η Βάση.
5: Η Μαρία, ναι. Το οποίο το βρήκα. Δεν ξέρω, ήταν το βρήκα τόσο πολύ κακό που μου στα πλαίσια του αστείου.
4: Τη είπατε τίποτα, μιλήσατε.
5: Δεν είπατε τίποτα σε καθόλου. Και λέει, μήπως θέλετε κάτι και τα λοιπά, και να πάρει το σκυλί. Εκείνη τη μέση είχαν αρχίσει πάρα πολύ έντονα να πάρουν την αλήθεια από μένα. Γιατί εγώ στο παρελθόν έλεγα περισσότερο ότι όποιος θέλει να με πειράξει, θα πάει να μου πειράξει την αλήθεια. Οπότε λοιπόν βγαίνω από το σπίτι, μάλιστα επειδή τα λέμε τα πράγματα όπως είναι, επειδή υπάρχει και χρόνο όταν γίνεται αυτό κάτι ξαφνικά, έχει έναν χρόνο που μπορεί να ετοιμαστεί κτλ. Εγώ εκείνη την ώρα μαγείρευα. Έφτιαχνα μια ώρα σπαγκέτι έτσι. Έφαγα, έκανα ένα ντους, ντύθηκα, μπήκα στο περιπολικό και πήγα προς το δρομοκαΐτιο.
4: Πώς σας φέρθηκαν στο περιπολικό, στο δρομοκαΐτιο?
5: Κοιτάξτε, εγώ επειδή παλιότερα είχα ένα φόβο με την εξουσία, δεν ξέρω γιατί τώρα. Τα τελευταία χρόνια όχι τόσο πολύ. Οπότε αρχίσαμε και συζητούσαμε μέσα στο περιπολικό και οι άνθρωποι ήταν αρκετά ευγενείς ώστε να μην νιώθω άβολα. Βέβαια όμως το γεγονός είναι ότι είσαι σε ένα περιπολικό και πας κάπου. Που δεν ξέρεις αν θα κρατηθείς ή αν θα γυρίσεις πίσω, έτσι. Οπότε υπήρχε μια αμφισβήτηση μέσα μου. Τι θα γίνει, βασικά. Αρχίσεις να συνειδητοποιείς γρήγορα, τι θα γίνει με το σπίτι, τι θα γίνει με το σκυλί, αν κρατηθώ μέσα. Ή όλο αυτό τι αντίκτυπο θα έχει, πώς θα παρουσιαστεί, γιατί γίνεται αυτό, πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό. Γιατί όπως καταλαβαίνετε ξαφνικά ότι κάποιος πάει και κάνει αυτή την κίνηση παραμονές της Παναγίας, που σημαίνει ότι αυτό το πράγμα είναι πέραν της λογικής. Αρχίζει δηλαδή τα όρια της τρέλας. Και λέω τι θα κάνω. Άρχισαν το μυαλό μου να σκέφτονται τα πρακτικά πράγματα. Στην περίπτωση που θα μείνω. Βέβαια πίστευα ότι δεν θα με κρατήσουν. Διότι ακούσα ένα σιγά σημαίνει ότι είσαι εις βάρος του κοινωνικού συνόλου και του εαυτού σου. Οπότε εγώ πριν από αυτό ήμουν στο Voice, ήμουν έτοιμο να συνεντεύξει. Πώς ξαφνικά έγινε αυτό να έχει μια συμπεριφορά περίεργη. Οπότε κάτι υποθάνεται από κάτω. Το οποίο ακόμα δεν το ξέρω.
4: Όταν έκλεισε η πόρτα πίσω σα στο δρομοκαΐτιο. Ήσασταν ψύχρεμος.
5: Βασικά, κοιτάξτε, επειδή υπάρχουν και ιδιωτικές κλινικές τέλος πάντων και οι δημόσιες. Εγώ για να λέμε τα πράγματα όπως είναι, στο δημόσιο δεν ήξερα ακριβώς τι συμβαίνει. Και επίσης, όπως καταλαβαίνετε, εγώ μέσα από το είμαι αρκετά ντροπαλός. Και πολλές φορές στην έκθεσή μου, οι άνθρωποι μπορεί να πιστεύουν ότι εγώ είμαι αλαζόνη, υπερόπτηση κτλ. Αυτό ήταν μια άμυνα δική μου, η οποία με έκανε. Αισθανόμουν λίγο άβολα. Δεν ντροπαλό παιδί. Οπότε το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι πώς θα αντιμετωπίσω ο κόσμο που είναι μέσα στο. Μέσα στην κλινική, καταλάβατε. Απέφυγα να πάω σε μια ιδιωτική κλινική, πήγα στο δημόσιο γιατί τέλος πάντων λέμε να σας υποστηρίξουμε για τα πράγματα που είναι δικά μας. Δεν ήταν και το πιο εύκολο, αλλά εγώ το αντιμετώπισα αυτό ως ένας παρατηρητής του πράγματος, οπότε το είδα λίγο σαν να πήγαινα επίσκεψη σε μια τέτοια κλινική. Αρκετά δύσκολο πρόσωπο.
4: Πιο πολύ φόβος ή προδοσία ήταν το συναίσθημα?
5: Θα πω τρόμος και προδοσία. Γιατί ο φόβος είναι καλός, αγαπητή Τάσο. Ο φόβος είναι φυλάτε έρμαλη. Να κοιτάς δεξιά-αριστερά για να περάσει έναν δρόμο. Ο τρόμος δεν τον περνάς καθόλου.
4: Οι υπόλοιποι που έβλεπαν το μαζονάκι εκεί, πώς αντιδρούσαν?
5: Καταλαβαίνεις τώρα, η χαρά του δρομοκαΐτιου ήμουνα. Ναι. Ή επίσης κάποιοι σε βλέπουν εκεί, λέει εντάξει, με χαρά είμαστε. Γιατί και ο μαζονάκι εδώ, είμαστε τέλεια.
4: Για την καριέρα σας φοβηθήκατε?
5: Η καριέρα ήταν αυτό που με φόβησε. Ή τελικά έλεγα αυτό που με φοβίζει περισσότερο είναι η γνώμη των άλλων της οικογένειάς μου για μένα ή με τρομάζει το ίδιο μου το κεφάλι, ας πούμε. Καταλάβατε. Ή το κοινό δηλαδή. Πώς θα δει εμένα ο κόσμος. Αυτό είναι ένα πράγμα που το δουλεύω πάρα πολλά χρόνια, να ξέρετε. Και πολλές φορές είχε και επιπτώσεις στο σώμα μου. Δηλαδή. Τα τελευταία 10 χρόνια μπορώ να πω ότι το έχω δουλέψει αυτό. Γιατί τα πράγματα, ξέρεις, θα σου μένουν. Απλώς τα βάζεις, η δουλειά που κάνεις τον εαυτό σου είναι να τα βάζεις να κοιμούνται δηλαδή. Αλλά αυτά έχουν γράψει.
4: Πριν την καταγγελία, πόσο καιρό είχατε να βρεθείτε με την οικογένειά σας?
5: Γενικώς είχαμε κόψει. Ούτε τηλέφωνα, ούτε τίποτα. Από μέρος μου, έτσι, όχι από την πλευρά της οικογένειας.
4: Σας έπαιρναν και δεν απαντούσατε?
5: Ναι, βέβαια. Ναι. Κάποια στιγμή σταμάτησε να γίνεται. Αυτό που με ενόχλησε περισσότερο ήταν ότι έχουν μια, θα το έλεγα σαν καραμέλα που λέγαμε, ένα ρητό δηλαδή, το οποίο το χρησιμοποιούσαν συνέχεια, ό,τι και να έλεγα εγώ, εκείνοι μου λέγανε αυτό που θέλω να δει. Καταλαβαίνετε τι λέω. Σαν μια μορφή τύπου δεν ξέρει τι λε. Το οποίο εγώ επειδή μέσα του είμαι αρκετά τη αληθεία, δεν επειδή είμαι και του δικαίου, αυτό το πράγμα μπορεί να με τρελάνει.
4: Ένιωθαν ότι ξεφύγατε δηλαδή, ότι ξεφεύγετε?
5: Δεν ένιωθα, νομίζω ότι ήταν πρόφαση.
4: Η οικογένειά σας είδα ότι στις ανακοινώσεις της ισχυρίζεται ότι η επιθυμία της ήταν ακούσια εξέτασή σας, όχι νοσηλεία που είναι αρμόδιότητα του εισαγγελέα.
5: Ναι, εγώ πιστεύω, αφήστε με να πιστεύω ότι τα πράγματα δεν ήταν έτσι. Και πιστεύω ότι πολλές φορές όταν φτάνουν σε ένα τέτοιο επίπεδο οι άνθρωποι, σίγουρα έχουν άλλο πράγμα στο μυαλό τους. Έτσι έχουμε δει και στην ιστορία δηλαδή. Εγώ είδαμε σε ανθρώπους οι οποίοι ήταν. Τι να σου πω, δηλαδή κλείνουν ανθρώπους μέσα χωρίς λόγο, πάνε τρία μέρη της οικογένειας και στείλουν έναν άνθρωπο ο οποίος μένει μέσα και του παίρνουν τη σύνταξη, ας πούμε, ή του παίρνουν τα περιουσιακά του στοιχεία. Είναι δηλαδή ένα. Και δεν είναι μόνο οικονομικό το θέμα, είναι πολύπλοκο.
4: Ναι, αλλά το εγχείρημα να κλείσει μέσα ένα από τους διασημότερους τραγουδιστές. Δεν είναι εύκολο. Άρα, ή δεν το έχεις υπολογίσει σωστά.
5: Ναι, ακριβώς. Κίνηση πανικού που λέω εγώ. Ναι,
4: ναι, προσπαθώ λίγο να το εξηγήσω.
5: Προσπαθώ και εγώ μέχρι τώρα.
4: Μήπως δεν περίμεναν αυτή την έκταση.
5: Κοίταξα. Εδώ, όταν πας να κάνεις μια τέτοια κίνηση, πρέπει να αναλύσεις και τις επιπτώσεις αυτού. Γιατί οι άνθρωποι ξεχνάνε πολλές φορές τον παράγοντα Θεό. Καταλάβεις, είμαστε σίγουροι πάντα για τον εαυτό μας και το είμαστε οι Θεοί εμείς. Δεν είναι αυτό. Εγώ δεν το πιστεύω ποτέ αυτό. Αλλά η κίνηση ήταν το καθαρά ξεκάθαρη. Όπως και μετά η αντιμετώπιση του συγκεκριμένου καναλιού από έναν δημοσιογράφο με τον Φεριανό, από τη Μαμγαλά, που λέγανε τέρατο εκεί.
4: Από την άλλη, κύριε Μαζονάκη, αν δεν μας προστατέψει η οικογένειά μας,
5: ναι,
4: ποιος θα μας προστατέψει?
5: Εμένα με προστάτευσε ο κόσμος. Ένα πράγμα το οποίο επίσης δεν το πίστευα. Κοιτάξτε, πολλά πράγματα πριν από αυτή την ιστορία όλα, εγώ δεν τα είχα χωνέψει μέσα. Πίστευα ότι έχω ένα άλλο προφίλ. Τελικά, συνεχώς και με δουλειά με τον εαυτό μου και βλέποντας τους ανθρώπους που λειτουργούν δίπλα μου, είδα ότι αυτό το πράγμα τελικά δεν ίσχυε. Υπάρχει τεράστια αγάπη. Γιατί όπως λέω, η αγάπη μεταξύ συγγενικών προσώπων πολλές φορές είναι καταστροφή. Γιατί μέσω της αγάπης γίνονται τα μεγαλύτερα εγκλήματα. Όπως ξέρετε. Και γι' αυτό ξεκίνησα να λέω τη βάση. Θέλω να με σέβονται και να με εκτιμάνε περισσότερο. Οπότε όλο αυτό το πράγμα αισθάνθηκα ότι ήταν η αντίστροφη μέτρηση, Τάσο. Δηλαδή ότι από αυτό το πράγμα και μετά άρχισε να εκτίθεται πάρα πολύ η οικογένεια.
4: Η φράση.
5: Το οποίο εγώ το προστάτευα μέχρι πριν, ξέρεις, έτσι, πάρα πολύ.
4: Η φράση «φοβόμαστε ότι είναι επικίνδυνος για τον εαυτό του και για τους τρίτους» σας ξάφνιασε?
5: Όχι, γιατί είχα πάρει χαμπάρι τη γραμμή και κρατούσαν. Δεν είχαν και άλλο πράγμα να κρατηθούν. Κοιτάξτε, αναλυτικά. Οι άνθρωποι είναι τόσο πολλές φορές σε βαθμό κακίας που θα σε χτυπήσουν εκεί που υποτίθεται ότι είσαι αδύναμος. Το αν κάποιος άνθρωπος κάνει χρήση, αν κάποιος άνθρωπος είναι έξω, αν κάποιος άνθρωπος είναι δεν ξέρω εγώ τι κάνει, το ξέρει μόνο αυτός ο ίδιος. Και επίσης, ποιοι είναι οι λόγοι που φτάνει εκεί. Καταλαβαίνετε τι λέω. Οπότε δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει κάτι το οποίο είναι υπαρκτό ήδη, αλλά είναι η αδυναμία του ανθρώπου, και να πας να το χρησιμοποιήσει ως όπλο γι' αυτό. Και τόσα χρόνια, γιατί δεν υπήρχε αυτό και υπάρχει τώρα?
4: Νιώσατε ποτέ επικίνδυνος για τον εαυτό σας?
5: Ποτέ στη ζωή μου. Είμαι ένας άνθρωπος που είμαι βαθιά πιστός. Έχω με τη σειρά των πραγμάτων. Επίσης, μου αρέσει να στείλω ανθρώπους, να είμαι εις βάρος των ανθρώπων, να προσβάλλω ανθρώπους. Είναι πράγματα τα οποία τα έχω και θα τα έχω μέχρι να πεθάνω. Επικίνδυνος για τον εαυτό μου δεν αισθάνθηκα ποτέ. Μπορεί να αισθάνθηκα επικίνδυνος για τον εαυτό μου όσον αφορά τη σκέψη μου, το μέσα μου. Αλλά πράγματα τα οποία δεν τα είχα εγώ, μου τα μεταφέρανε.
4: Γιατί πολλές φορές ακούμε γνωστούς ανθρώπους,
5: ναι,
4: αλλά και ανθρώπους της καθημερινότητας που λένε ο χειρότερος μας εχθρός είναι ο εαυτός μας.
5: Κοιτάξτε, εγώ λέω ότι η ζωή τελικά είναι ο διαρκής αγώνας, ο Γιώργος με τον Γιώργο, ο Τάσος με τον Τάσο. Να συμβιβαιωθούν αυτοί οι δύο. Άλλοι άνθρωποι το έχουν σε πολύ πιο μεγάλο βαθμό δηλαδή, αλλά θεωρώ ότι ένας άνθρωπος που πάει να αυτοκτονήσει είναι τεμπέλια ζωή, εγώ προσωπικά.
4: Το αν πάρει ένα μαχαίρι και μας σκοτώσει, πώς σας ακούστηκε?
5: Θα σας πω κάτι εγώ. Ακούστηκε αυτή η φράση?
4: Ναι, στην ανακοίνωση.
5: Αγκαστεί αυτά τα πράγματα. Ακούστε τώρα λοιπόν τι έλεγα χθες το βράδυ. Κάποια στιγμή λοιπόν, κάποια περίοδο της ζωής μου που κάνω one-to-one, ας πούμε, με μια ψυχολόγο, της λέω, κάποιες φορές λέω, κάθομαι στην κουζίνα και βλέπω κάτι τα μαχαίρια και λέω, γιατί δεν παίρνω το μαχαίρι να παίρνω στον τάφο, ας πούμε, σαν σκέψη. Σε πανικό εγώ αυτό λέω και μου απαντάει. Δεν το μαχαίρωσε. Όχι, λέω. Άρα και μου λέει αυτό είναι η ελεύθερη βούληση. Πολλοί άνθρωποι περνάνε από το σκέψη, Άρα λοιπόν, τι είναι το αποτέλεσμα, ποιο είναι το αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν ξαναμπήκα στέσιμο. Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι προσπαθούν να σε επηρεάσουν. Εμένα με επηρεάσαν σε πράγματα τα οποία ήταν κατά του εαυτού μου. Καταλάβατε τι λέω. Όχι δηλαδή στο να με ανεβάσουν ή να κάνω κινήσεις που είναι, πώς το λένε, επικίνδυνες. Δεν ζούσα επικίνδυνα εγώ, Τάσο μου, ποτέ. Είναι ένας άνθρωπος που πολλές φορές ο κόσμος Θέλω να καταλάβετε ένα πράγμα. Στο πρόσωπο αυτού

0: Εγώ θα έλεγα το Σταλίνγκ, ο άνθρωπος που είναι φωτεινός. Από το Θεό είναι αυτά, δεν είναι δικά μας. Δεν μπορεί να κοκορεύεται κάποιος ότι γίνει ένας Σταλ, γιατί έτσι είναι αυτός. Ο Θεός του το δίνει αυτό και ο Θεός του το παίρνει αυτό.
1: Είστε λοιπόν στο δρομογκαίτιο και η οικογένεια σας δίνει μια ανακοίνωση στον τύπο ότι θέλει και την ενδιαφέρει μόνο το καλό σας. Θεωρείτε ότι δεν είναι.
0: Κατόπιν ερωτήσει το πάνω αυτό.
1: Θεωρείτε ότι δεν ήταν ειλικρινή.
0: Καθόλου βέβαια. Πέτρε ένα μέγιστο θέμα αυτό. Γι' αυτό το είπαν μετά τις κινήσεις που κάνανε. Μόλις είδαν ότι ο κόσμος άρχισε να τους φωνεμάει. Γιατί το γεγονός που γινόταν εκείνη την εποχή στα κανάλια, εγώ ήδη δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι δεν υπήρξε ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν κατά μου. Εκείνη την εποχή του 21 τηλέφωνα να ευχαριστήσω έναν δημοσιογράφο, έτσι ήταν άνθρωπος. Γιατί θέλω τα πράγματα ότι θέλω να είναι ατόφια. Έτσι. Δεν πήρα κανένα δημοσιογράφο τηλέφωνο, δεν ζήτησα από κανέναν τίποτα. Παρελθόντως μου λέγανε όλοι διάφορα που γινόντουσαν, δεν άνοιξα ποτέ τηλεόραση, όχι γιατί είχα τρόμο ή τίποτε. Το θεωρούσα πια το τίποτα.
1: Πώς το καταφέρατε αυτό, δηλαδή γιατί δεν υπήρχε πανικός.
0: Θέμα του Θεού αυτό είναι καθαρά, τίποτα άλλο. Mm-hmm. Ο Θεός μου δίνει δύναμη. Γι' αυτό λέει πολλές φορές ο λαός λέει: Ο Θεός σου δίνει αυτά που αντέχεις. Και επίσης εγώ θεωρώ ότι αυτά είναι δοκιμασίες στη ζωή μου. Και ας ακούγεται και λίγο έτσι, πώς το λένε. Παιδικό εκτός εποχής, εμένα η πίστη και η πίστη αμέσως σε τάσω. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτό. Εγώ ένας άνθρωπος που είμαι αυτοδημιούργητος, ξεκίνησα από 15 χρόνων μόνος μου να κάνω ό,τι έκανα. Δεν με βοήθησε κανείς ποτέ στη ζωή μου. Η πίστη μου μόνο και ο Θεός. Καλούμε να απολογηθώ, που δεν απολογούμε ποτέ γιατί απολογείται ο ένοχος, να αφηγηθώ όλη την ιστορία και αυτό που με πληγώνει περισσότερο. Και κακώς με πληγώνει είναι το. Αυτή τη στιγμή, αν ρωτήσει έναν άνθρωπο έξω, θα σου πει μήπως έκανε αυτό. Θα πει κάποιος ότι έτσι συμπεριφέρει και στην οικογένειά του, αυτό ήταν αλήθεια. Εμένα με ενδιαφέρει λοιπόν, δυστυχώς, ακόμα με ενδιαφέρει η έννοια του τι θα πει ο κόσμος. Και τελικά όλο αυτό το έλεγα γιατί ίσως για το μην στεναχωρήσω τους δικούς μου. Αυτή ήταν πάντα το άγχος μου ίσως.
1: Μα ήσασταν πάντα το καμάρι των γονιών σας.
0: Ναι, ήμουν τελικά. Ήταν αυτό όλο μια βιτρίνα.
1: Είναι μια ερώτηση που δεν ξέρω να απαντιέται.
0: Εγώ στη συμπεριφορά του από εκεί και μετά δεν βλέπω να υπάρχει αυτό.
1: Πάντως τον περασμένο Φεβρουάριο μπήκατε για μια εγχείρηση.
0: Ναι.
1: Και στο νοσοκομείο ήταν και η μητέρα σας για μια εγχείρηση.
0: Ναι.
1: Και θα έβγαινε και ζήτησε να σας δει.
0: Ναι, δεν ξέρω τίποτα από όλα αυτά. Εγώ νομίζω ότι είναι ψέματα όλα αυτά. Εγώ βασικά πάω να κάνω μια εγχείρηση που γίνεται εκτάκτως. Τι έκανα, αφαίρεσα τη χολή. Και μετά θυμάμαι ότι ο λαός έλεγε. Μου φάγε στη χολή, μου έβγαλε στη χολή, κατάλαβες. Είναι ένα πράγμα το οποίο κάπου αυτό θα έχει και ένα αντίκτυπο. Δηλαδή, λέω τόσο πολύ που τρώω ξύλο, που ξαφνικά δεν συμβαίνει τίποτα, κάπου θα βγει αυτό. Όπως και επίσης πιστεύω ότι όταν τελειώσει αυτή η ιστορία, που δεν θα τελειώσει ποτέ, λέγοντας δηλαδή με την έννοια του έγραψε αυτό, κάτι θα μου είχε αφήσει. Ευελπιστώ ο Θεός να μου δώσει το πιο λίγο, το πιο μικρό.
1: Δεν ενημερωθήκατε για την εγχείρηση της μητέρας σας?
0: Ενημερώθηκα, αλλά είχα τις αμφιβολίες μου. Ναι. Διότι άρχισα πια ένα φυσικό του, τι λένε. Όταν ξαφνικά είσαι τέτοιο, σου λέει κάποιο δεν είσαι καλά. Θα σου μαγγίζει τα ώρα τη τρέμα. Δηλαδή, αν εγώ δεν είχα το μυαλό που έχω, ή θα ήμουν με αντικαταστατικά, ή θα καυτοκτονήσει, ή θα τα είχα παρατήσει.
1: Ναι, αλλά η οικογένειά σας ισχυρίζεται ότι κι εσείς κάνατε κάποιους ισχυρισμούς περίεργους.
0: Όπως.
1: Όπως ότι μήπως δεν είναι η οικογένειά σας.
0: Ναι.
1: Και ότι.
0: Εσείς τι θα φανταζόσατε όταν ξαφνικά σας λέγανε ότι δεν είστε ο Γιώργος Μαζονάκης, ότι όλα αυτά είναι ψέματα, ότι όλο αυτό ήταν ένα ψέμα. Τι θα λέγατε.
1: Άρα ουσιαστικά τους απαντούσατε με το ίδιο.
0: Εγώ άρχισα να χάνω την γη κάτω από τα πόδια μου, βασικά. Πώς είναι δυνατόν να μου λένε τέτοια πράγματα η οικογένεια, που ήμασταν έτσι. Δηλαδή αυτά τα κάναμε ούτε για αστείο δεν θα τα κάναμε ποτέ. Γιατί ξεχάστε, πρέπει να σας πω ότι στην οικογένεια είχαμε και πάρα πολύ χιούμορ μεταξύ μας. Δεν ήμασταν η οικογένεια που ήταν κάθε Κυριακή στο τραπέζι κτλ. Υπήρχε μια άνεση στα πράγματα και υπήρχε και. Χωρίς να σπάει τα όρια δηλαδή. Δεν ήμασταν τύπου φίλοι που λένε οικογένεια. Γιατί εγώ πιστεύω οι γονείς με τα παιδιά δεν πρέπει να είναι φίλοι, πρέπει να είναι γονείς. Έχει διαφορά. Οπότε υπήρχε μια κατάσταση και με χιούμορ και με καλοσύνη και με. Ωραία πράγματα, πρέπει να σου πω. Οπότε μετά άρχισε να. Αυτό πρέπει να χάνεται. Τάσο αυτό το πράγμα, εγώ ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει, να ξέρεις. Υπάρχουν στιγμές που βρατώμαι στο σπίτι και λέω, μάλλον θα με ξυπνήσει κάποιος.
1: Ο πατέρας τι ρόλο κράτησε, γιατί δεν τον αναφέρετε ποτέ.
0: Ναι. Μπορώ να πω έναν όχι ουδέτερο, προς τα εκεί ήταν και εκείνος. Ο πατέρας συνήθως ήταν πάντα και από μικρή που ήμασταν, αν γίνονταν κάτι, ας πούμε, σαν παιδιά, έλεγε με τη μαμά.
1: Η μαμά ήταν.

0: να.
1: Τη υποστήριξε πάντα παπά στη μαμά.
0: Ναι.
1: Το οποίο ήταν κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ, φυσικά, έτσι.
0: Σήμερα που μιλάμε, κύριε Μαζωνάκη, θα λέγατε ότι αγαπάτε τους γονείς σας και τις αδερφές σας?
1: Ναι, ερώτηση. Η κυρία αγάπη ξέρετε τι σημαίνει? Είναι από το αρχαίο άγαν και πάω. Που σημαίνει πάω μαζί στην υπερβολή, παύλα υπερπροστατεύω. Δεν θα πάψω ποτέ να αγαπάω. Να με εκτιμάνε θέλω βέβαια εγώ πια. Σίγουρα είμαι πικραμένος, σίγουρα είμαι ψυχραμένος, σίγουρα είμαι σε αμφισβήτηση, σίγουρα έχω όλα αυτά. Πάντα θα κρατάω στη ζωή μου μια ελπίδα που δεν θα σβήσει ποτέ αυτό, για το τι είμαι άνθρωπος που πορεύομαι για το καλό. Οπότε θα κρατάω πάντα μια ελπίδα.
0: Αν χτυπήσει το τηλέφωνο,
1: ναι,
0: και δείτε ότι είναι η μητέρα σας,
1: ναι,
0: δεν θα απαντήσετε?
1: Μπορεί και όχι. Αυτό το διάστημα έχω τέτοια τηλεφωνήματα από τον πατέρα μου, την αδερφή μου κτλ. Δυσκολεύομαι να θα πάρω το τηλέφωνο. Τις φορές που το έχω πάρει, δεν μπορώ να του πω ότι μετανιώσα, γιατί δεν μετανιώνω. Για ό,τι έχω κάνει, δεν μετανιώνω. Αλλά είδα την ίδια ακριβώς συμπεριφορά. Δεν άλλαξε τίποτα. Ακριβώς την ίδια συμπεριφορά. Ένα παιδί μου είσαι καλά κτλ. Θέλω να δούμε ποιος είναι καλά. Τελικά. Μόνο εσείς δεν είστε καλά.
0: Η λέξη συγχώρεση υπάρχει σε αυτό το πλαίσιο τη ιστορία με την οικογένεια?
1: Συγχωρεί, όχι εγώ. Ενώ δηλαδή είμαι πολύ λίγο για να συγχωρέσω. Μέσα μου βέβαια είναι ένα πράγμα το οποίο το δουλεύω αυτό το πράγμα, έτσι. Η μετάνοια δηλαδή και η συγχώρεση είναι δύο πράγματα πάρα πολύ βασικά. Και δεν θα πάψω να παλεύω για αυτά.
0: Τις μέρες που ήσασταν στο δρομοκαίτιο, αλλά και για αρκετό καιρό μετά, πολλοί συνάδελφοι σας ερωτήθηκαν από δημοσιογράφους για την περίπτωση και την κατάστασή σας. Υπήρξαν δηλώσεις από συναδελφούς σας που σας ενόχλησαν?
1: Ναι, βέβαια με ενόχλησαν διάφορες συμπεριφορές. Όπως και βασικά εγώ πρέπει να ξέρετε ότι με τους συναδέλφους έχω. Συναδέλφους, τώρα είμαστε. Τέλος πάντων. Έχω μία στάση και μία σχέση πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή δεν το λέγαμε εξ αποστάσεως, θα λέγαμε ότι δεν είχαμε κοινά ποτέ. Αυτό που με ενόχλησε περισσότερο είναι ότι πολλοί κρατούσαν μία στάση ουδέτερη. Επίσης ότι ναι, δεν πούμε καλά αυτό κτλ. Δεν ξέρουμε και αν το έκανε. Γενικώ, ακούστηκε εκείνη την εποχή. Και κάποιοι άλλοι που είπαν, εμείς δεν ξέρουμε, δηλαδή προφασιζόταν την οικογένεια, ότι ξαφνικά θα το έλεγα ότι δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί στην οικογένεια και δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί στην οικογένεια, και, αλλά δεν ξέρετε, είχατε άποψη όμως να λέτε. Όπως επίσης με ενοχλήσαν πρόσωπα τα οποία, και πρόσωπα τα οποία τους είχα εντός εισαγωγικών βοηθήσει εγώ, γιατί πιστεύω ότι κανείς δεν βοηθά κανέναν. Το έχει ο άλλος. Εσείς απλώς το αίτιο. Λέγανε, άμα ζωνάξει έχει μια περιπέτεια, ξέρω εγώ τι και τα λοιπά, αλλά πώς την παλώνει, πώς τη φτιάχνει και την ξεπερνάει. Μα είναι δυνατόν να το ακούτε αυτό το πράγμα? Ενώχισε πάρα πολύ. Η αλήθεια ήταν αυτή που πήρε όλος ο κόσμος στο μέρος μου. Όχι το μέρος το δικό μου, του δικαίου δεν το μέρος. Δεν μπορεί να λέει κάποιος λοιπόν ότι πώς την. Κατάλαβα πώς την πάλωσε, πώς την έκανε. Σαν να υπήρχε στρατηγική και δόλος για να χειριστεί ο κόσμος όλο αυτό το πράγμα όπως το χειρίστηκε.
0: Ισχύει ότι ενοχληθήκατε από αυτό που είπε ο Αντώνης Ρέμος, ότι είστε με το ένα πόδι στο σκοτάδι και
1: ναι,
0: είναι καλό να βγεις από τα σκοτάδια?
1: Ναι, από πού και σπού τώρα. Ο καθένας πρέπει να κοιτάει τον εαυτό του πρώτα, παιδιά. Δεν μπορεί να λέω εγώ κάτι, να καπνίζω 10 πακέτα τσιγάρα την ημέρα για να σου λέω να κόψω το τσιγάρο. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Και επίσης, ποιος είναι αυτός που δεν κουβαλάει πράγματα? Αυτό που έκανα εγώ στη ζωή μου και με ελευθέρωσε τα τελευταία χρόνια, μέσα από όλη την ιστορία, ξέρετε, κατάφερα να ελευθερωθώ. Να πείσω ότι τα βαρύδια μου τραβούσαν κάτω.
0: Πού ήταν?
1: Οπότε όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, τύπου να απαντήσω με τον τρόπο μου ή με τη γλώσσα ότι δεν είναι έτσι που το λες, κυρία μου. Κυρία μου. Σαφώς με ενοχλεί όταν κάποιος λέει αυτό το πράγμα. Και σαφώς ακόμα με ενοχλεί όταν ακούσω ότι ο διπλανός θα πει ότι στο πρόσωπο το δικό μου ότι α, ο Μαζωνάκης είναι αυτό, ο Μαζωνάκης είναι εκείνο. Ό,τι θέλει είναι.
0: Τα σκοτάδια όμως.
1: Τι είναι τα σκοτάδια?
0: Δεν είναι.
1: Να καλιαστούμε να φιληθούμε στο σκοτάδι.
0: Δεν είναι αιτία δημιουργίας για έναν καλλιτέχνη. Γίνεται καλλιτέχνης χωρίς σκοτάδια?
1: Εγώ θεωρώ ότι όλα είναι αυτά λίγο μύθοι. Ή αλήθειες, θα σου λέγα. Και επίσης είμαι πάντα στα οξύμορα εγώ τα πράγματα. Έτσι. Δηλαδή απίστευτο πιστευτό. Έλεγα πριν άλλο ύψος, άλλο ανάστημα. Οπότε θεωρώ ότι τα σκοτάδια πολλές φορές είναι μέρα, όχι σκοτάδια. Για μένα δηλαδή πιστεύω ότι τα πράγματα τα οποία θεωρεί ο κόσμος σκοτάδια για μένα είναι μέρα. Δηλαδή μέσα από αυτή την ιστορία εγώ βγήκα και βγαίνω δηλαδή πολύ πολύ καλύτερος από ό,τι ήμουν πριν.
0: Μέσα σε αυτή την ιστορία υπήρξε έστω και μία υποψία στο μυαλό σας ότι μπορεί κάποιοι συνάδελφοί σας να χάρηκαν γιατί θα τους αδειάζατε τη γωνιά?
1: Δεν νομίζω. Απλώς το φαινόμενο της εποχής είναι και πάντα οι άνθρωποι θα είχαν μια ζήλια με τα πράγματα και οτιδήποτε. Εγώ δεν μπαίνω σε τέτοιες έννοιες, Τάσο μου. Δεν ενδιαφέρουν αυτές οι έννοιες που είναι έτσι ευτέλειες, θα σου πω.
0: Μια και αναφερθήκαμε στον Αντώνη Ρέμο, γιατί δεν συνεργαστήκατε ποτέ όλα αυτά τα 30 κάτι χρόνια?
1: Θα πω κάτι, εγώ δεν έχω συνεργαστεί μέχρι τώρα με κανέναν τραγουδιστή. Έχω συστεγαστεί. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι ήμασταν τρία μαγαζιά σε ένα. Εγώ αυτό το πράγμα δεν μου άρεσε. Συνεργάζομαι σημαίνει ότι από το πρώτο λεπτό που βγαίνουμε στη σκηνή είμαστε μαζί με τον συνάδελφο. Αυτό δεν υπήρξε ποτέ. Οπότε δηλαδή όλα αυτά ήταν στη στέγαση. Δηλαδή είχαμε ένα μαγαζί εγώ, ένα μαγαζί εσύ και ένα μαγαζί ο άλλο. Αυτό είναι και ο λόγο που δεν μπορούσαμε να συνεργαστούμε. Και επίση μην ξεχάσετε το γεγονό ότι οι Έλληνε, που πολλέ φορέ λειτουργούν αρκετά υποκριτικά, λένε ότι για να γίνει αυτό το σενάριο πρέπει να ποιο θα βγει πρώτο, ποιο θα βγει δεύτερο κτλ. Τα έχουν κάνει αυτά τα πράγματα λίγο αστεία. Έτσι. Ανοίγει ένα πρόβλημα και κλείνει με του άλλου. Δεν ήταν η στιγμή, δεν ήταν το timing. Απλά. Μην τα κάνουμε και φέρε στο μυαλό μα τόσα.
0: Είχε πει ο Γιώργο Λιάγκα στην εκπομπή του ότι σε μια συζήτηση που είχατε στον καμαρίνι σα, νομίζω στην Ταράτσα, όταν ήταν η βραδιά
1: του φίλου. Ναι, είχε έρθει στο καμαρίνι και την μέρα, γιατί ήθελε και να απολογηθεί ο ίδιο ότι ήθελε να κάνει συζήτηση κτλ. Και του λέω, εδώ κάτσε.
0: Του είπατε ότι αυτή η περιπέτεια με τον ακούσιο εγκλισμό σας αναγέννησε.
1: Βεβαίως,
0: με ποιο τρόπο?
1: Γιατί κατάλαβα ότι από εκεί ξεκινάει η κατιούσα του πράγματος. Δηλαδή ότι μέχρι εκεί φτάσαμε. Το επόμενο σώμα τι ήταν? Να σε βγάλω από τη μέση. Το οποίο το θεωρώ λίγο απίθανο. Σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Παρόλο που ο κύριος Μερκουλίδης εκείνη την εποχή, ο οποίος.
0: Ο δικηγόρος σας.
1: Ναι, τότε. Δεν ήταν δικηγόρος δικός μου, ήταν δικηγόρος του επιχειρηματία του Θανάση. Λοιπόν, εκείνη την εποχή είχε πει ότι μέσα από την Αμερικάνικη Πρεσβεία τον ειδοποίησαν και του είπαν ότι υπήρχε ένα χαρτί που λέγανε ότι θα με βγάλω από τη μέση εμένα. Τώρα αν ισχύει αυτό, εγώ το θεωρώ λίγο αστείο. Και επίσης ο κ. Μερκουλίδης δεν παραιτήθηκε. Εγώ τον σταμάτησα να λέω τα πράγματα όπως είναι.
0: Επειδή δήλωσε ότι έβγαλε ανακοίνωση ότι παραιτήθηκε.
1: Δεν παραιτήθηκε. Λόγους... Εγώ τον είχα σταματήσει και επίσης του είχα πει ότι δεν είσαι δικηγόρο δικό μου. Είσαι δικηγόρο τη άλλη πλευρά. Εννοώντα δηλαδή το συνεργάτη.
0: Ναι, όταν η άλλη πλευρά ήρθε απέναντί σας.
1: Ναι.
0: Γιατί προς το παρόν χρονικά είμαστε στο ότι βγαίνετε από το Δρομοκαίτιο και Δεκέμβριο του 25 είναι η πρεμιέρα σας στην Αχτή Πειραιώς.
1: Βεβαίως.
0: Είναι η πρώτη έτσι, εμφάνιση μετά τον ακούσιο εγκλισμό σε μαγαζί.
1: Προσέξτε, η λέξη επιστροφή δεν υπάρχει. Αυτό είναι μια βλακεία που λένε. Έτσι.
0: Ναι, γι' αυτό δεν τη χρησιμοποίησα.
1: Μπράβο, Τάσο μου.
0: Είχατε άγχος όμως, εκεί θα κρινόταν. Θα ήταν το βαρόμετρο καμία... του κόσμου, του κοινού.
1: Καμία σχέση.
0: Δηλαδή όταν σας είπαν οι μέτροι, οι υπεύθυνοι του μαγαζιού ότι είμαστε γεμάτοι, ήταν μια επιβεβαίωση, μια δικαίωση?
1: Εγώ πάντα όταν κάνω μια δουλειά λέω ευελπιστώ. Λέω. Δηλαδή κρατάω, που λένε, στο μυαλό μου ότι μπορεί και να μην συμβεί αυτό. Μπορεί, υπάρχει ένα παράγοντα που είναι του Θεού. Δηλαδή μια βροχή σε ένα λάδι που είναι καλοκαιρινό πάει στην αυλία. Άρα γιατί που κρατάω πάντα μια στάση του θα δούμε. Πάντα με γνώμονα την επιτυχία, έτσι. Αλλά από εκεί μετά δεν ξέρουμε. Εγώ ήμουν και θα είμαι πάντα αισιόδοξο στη ζωή μου. Πάντα. Δεν είμαι άνθρωπος που χαλάει τα πράγματα. Είμαι άνθρωπος που θέλει να τα φτιάξει τα πράγματα. Γι' αυτό και μου αρέσει ένα παλιό εκπλέον να το παίρνει και το ξανακάνει καινούριο. Έτσι λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι σίγουρο σχεδόν μέσα μου ότι από τη στιγμή που βλέπω ότι ο κόσμος όλη λειτουργεί απέναντί μου και αντί να κρατήσω μια στάση να πηγαίνω έξω. Έτσι, να σηκώσω το κεφάλι μου ψηλά, αλλά τη μύτη μου κάτω, ήμουν σίγουρος ότι, σχεδόν σίγουρος δηλαδή, ότι ναι, θα έρθει να με δύο κόσμος. Όχι ως, πώς το λένε, σαν τον ασθενή που βγήκε από το νοσοκομείο. Καταλαβαίνεις. Σαν τον αγαπημένο τους.
0: Σαν τον αγαπημένο, σαν τον καλλιτέχνη.
1: Τον αγαπήσαμε ακόμα πιο πολύ. Αυτό είναι όλοι γινότανε. Γι' αυτό και έτσι στα live που έχω ηλικίες από 10 μέχρι 110.
0: Μέσα σε αυτή τη δίνη λοιπόν έρχεται μια πολύ σοβαρή καταγγελία εναντίον σας από ένα.
1: Σοβαρή από.
0: Δεν είναι.
1: Σοβαρή. Για πες μου τι.
0: Από ένα νεαρό τραγουδιστή που υπήρξε συνεργάτη σας.
1: Δεν ήταν συνεργάτη μου, δεν ήταν. Θα τα πω τα πράγματα.
0: Παρενόχληση.
1: Να τα λέμε. Μα θα κάνω τον αφηγητή, θα κάνω.
0: Εντάξει, ωραία, ναι.
1: Πείτε μου, τελειώσει την ερώτηση.
0: Το συγκεκριμένο νεαρό τραγουδιστή, εσείς τον επιλέξατε να είναι στο σχήμα?
1: Το συγκεκριμένο τραγουδιστή τον επέλεξε ο μαέστρος, Ο πρώην μαέστρος που είχα, ο Παναγιώτης ο Βουνάτσος, ο οποίος αυτός τον έφερε. Εγώ δεν έχω καμία σχέση μαζί του. Ο ίδιος τον ήξερε προφανώς. Από ό,τι είδα το παιδί κάνει. Δεν είναι. Ήταν τραγουδιστής, αλλά ταυτόχρονα έκανε και άλλες δουλειές. Δεν ξέρω τι, ψάχνετε να τις βρείτε τις πολλές δουλειές. Αυτό το πράγμα ήταν μια τεράστια, τεράστια κίνηση από επιχειρηματία προς εμένα, που δεν υπέγραψα εγώ με το συγκεκριμένο επιχειρηματία. Οπότε ο τρόπος που θα μπορούσε να κάνει κάτι ήταν αυτός. Αυτό που εμένα με θύμωσε είναι το γεγονός ότι εγώ είχα έναν τρόμο πάντα με αυτό το πράγμα. Ότι μην ακουστεί κάτι για μένα. Καταλάβατε. Οπότε και... πάρω εκεί κάποιοι άνθρωποι το χρησιμοποίησαν αυτό. Από τους πολύ δικούς μου ανθρώπους, αν τώρα, γιατί στο παρελθόν μου κάνουν διάφορα τέτοια πράγματα. Εγώ βέβαια καθόμουν και έλεγα, μα τι είναι αυτό που σε ανησυχεί, Γιώργο. Κάτι που σου πιτάμε ανιάρε. Δηλαδή, όλο αυτόν τον καιρό, μην ξεχνάτε ότι εμένα, όταν ήταν να πω κάτι, οι περισσότεροι με πιάνανε και μου λέγανε, μην το κάνεις αυτό, γιατί εσύ είσαι γνωστός, θα γυρίσει πάνω σου. Δηλαδή, εννοείς ένας εκφοβισμός. Καταλάβατε.
0: Μια... για ένας εκφοβισμός.
1: Και
0: για
1: καλά θα γυρίσει πάνω σου. Ναι. Μα έλα που δεν μπορώ, που λέει και το τραγούδι δικό μου, που γύρισε όλο πάνω στο γεγονός που έπρεπε να γυρίσει πάνω τους. Οπότε εγώ πάντα ζούσα με αυτό το τεράστιο φόβο.
0: Προστατεύατε τον εαυτό σας?
1: Πώς, με ποιο τρόπο, τι είναι?
0: Από με ποιους σας είναι να στραφείτε? Ποιοι θα μπουν σπίτι, τι θα πείτε?
1: Όχι, εγώ πέρασα από το σπίτι αυθόρμητο. Στο σπίτι μου πάντα είναι ένα σπίτι το οποίο είναι ο οίκος, λέω εγώ που λέω εδώ, οικογένεια. Στο σπίτι μου δεν έπρεπε ποτέ σχέσεις ανθρώπους και καταστάσεις οι οποίες ήταν, θα το έλεγα, βρώμικες. Έτσι. Είμαι υπέρ της καθαρότητας. Υπέρ του καθάριου ανθρώπου.
0: Τα ερωτικά σας τα μπλέκατε με τα επαγγελματικά?
1: Δεν νομίζω ποτέ. Μέχρι τώρα. Κακώς βέβαια, αλλά μέχρι τώρα δεν τα έβλεκα.
0: Ποια ήταν η πρώτη σας σκέψη όταν μάθατε ότι σας καταγγέλει ο συγκεκριμένος νεαρός για σεξουαλική παρενόχληση?
1: Γύρισα το πλευρό μου και κοιμούσα μόνο στο καναπέ μεσημέρι και γύρισα το άλλο πλευρό. Ενώ παλαιότερα μπορεί να πάτε να αυτοάνωσα. Διότι εγώ έκανα ένα μεγάλο λάθος στη ζωή μου. Βίωνα δηλαδή μια κακή μου σκέψη, τη βίωνα κιόλας. Ότι θα πεθάνω. Το ένιωθα. Ότι έχω σχέση με ένα τέτοιο περιστατικό. Το βίωνα εγώ. Χωρίς να είμαι εγώ το πρόσωπο. Ήταν άλλο. Και εγώ το βίωνα σαν να βίωνα το πρόσωπο. Δηλαδή, σαν να βίωνα την ιστορία το απέναντι. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο τελικά σου έχουν φυτέψει. Δηλαδή, αν θέλει κάποιον άνθρωπο να τον γαλουχίσει, γέμισε το με ενοχικά.
0: Η ειρωνία πάντως είναι, κύριε Μαντζονάκη, ότι σε μεγάλη σας συνέντευξη στον Αντώνη Σρόιτερ στον Αλφα τον Μάρτιο του 2021, σας είχε ρωτήσει για το Me Too στον χώρο του τραγουδιού. Και εσείς είπατε ότι δεν βιώσατε ποτέ κάτι. Είπα αυτό, δεν είδατε ποτέ κάτι.
1: Κοιτάξτε, επειδή γενικώς μας αρέσει να λέμε, οι άνθρωποι πολλές φορές γίνονται υποκριτές. Εγώ θα πω ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλω. Οποιοδήποτε δίνει κάτι, αυτό να πρέπει σαν αντίκτυπο. Πιστεύω ότι όποιος έχει κάνει κακό, κακό θα πάρει στο μέλλον. Όποιος έχει δώσει καλό, καλό θα πάρει. Χωρίς να περιμένεις όμως κάτι να πάρεις. Εγώ δεν έχω σχέση με αυτό το πράγμα. Είναι ένα πράγμα που είναι αστείο. Για τον εαυτό μου μιλώ. Ποτέ στη ζωή μου δεν έχω πάρει ένα συνεργάτη ή από το σπίτι μου μέχρι τη δουλειά. Με στόχο άλλο δηλαδή. Να πιστεύω ότι ή να έχω στο μυαλό μου δεύτερη σκέψη ότι θα κάνω αυτό για να κάνω αυτό. Εγώ τη σκέφτομαι, αυτό είναι.
0: Άρα η θέση σας είναι ότι είναι μια ψευδής καταγγελία.
1: Καλά, αυτό είναι γεγονός.
0: Γιατί όμως...
1: Εγώ όμως αφήσω τους ανθρώπους να το κρίνουν μόνοι τους. Όχι να ακούσουν εμένα από το στόμα μου. Mm-hmm. Αυτή ήταν και η τακτική μου. Το τι πιστεύει ο καθένας. Γιατί κάποτε μου λέει ένας φίλος μου, του λέω με ενοχλεί που ο Τάσος είπε αυτό για μένα, ο Τάσος είπε αυτό για μένα. Και λέω τελικά κλείνει να σου βγει το μάτι παρά το όνομα. Και μου απάντησε, όχι αγαπητέ, το ματάκι μου το θέλω εγώ. Καταλαβαίνετε.
0: Γιατί όμως ένα νεαρό παιδί να μπει σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή τη ψυχοφθόρα διαδικασία, αφού δεν ζητάει χρήματα?
1: Τάσου.
0: Ή δεν έκανε κάποιο δίσκο?
1: Ένα χρόνο πριν, ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας μου λέει, αυτό που φέρατε τον τραγουδιστή, λέω, δεν τον έφερα εγώ, τον έφερα πάνω στο βουνάτσο, ο μαέστρος, κάτι έλεγε μήπως για Me Too και κτλ. Τι Me Too, λέω, τι Me Too, Me Too, αυτό εννοώ, Me Too. Me Too, όταν λέω Me Too, λέω Me Too. Ναι, μου λέει, ποιο λόγο, το παιδί δεν το ξέρω εγώ αυτό. Το παιδί ήταν μια φορά στο καμαρίνι που ήρθαν με το φίλο να του γνωρίσουν. Συγκεκριμένα, επειδή κατέβηκε από τη Θεσσαλονίκη, λέει, παιδιά, δώστε πίσω στο παιδί 300 ευρώ να πάρει ένα κοστούμι για την πρεμιέρα. Εγώ δεν είμαι αυτό που το έκανα. Mm. Μετά συνέβη αυτό που λες εσύ.
0: Ήθελα να καταλάβω.
1: Αυτό είναι και ο τύπος μου κιόλας.
0: Αυτού. Επειδή είστε ένας άνθρωπος μιας άλλης γενιάς, μιας άλλης εποχής. Υπάρχει περίπτωση κάτι που είπατε, κάτι που κάνατε, που εσείς δεν το θεωρείτε επιλείψιμο, ένα παιδί καινούριο να το εξέλαβε ως παρενόχληση.
1: Σας παρακαλώ, μην λέμε ψέματα πια. Τα καινούργια παιδιά είναι πολύ πιο πονηρά από ό,τι είμαστε εμείς. Σας παρακαλώ.
0: Άρα αυτή η υπόθεση πού βρίσκεται νομικά, κύριε Μαζαρέ?
1: Η υπόθεση αυτή θα κινηθεί κανονικά. Θα την κινήσω εγώ. Ήδη είναι στα χέρια του Λυκούδη αυτή.
0: Δηλαδή, του έχετε κάνει μήνυση για συκοφαντική
1: δυσκολία? Αυτό θα δούμε τι θα γίνει τώρα. Περιμένω εγώ τις εντολές του κύριου Μπάμπη Λυκούδη.
0: Του δικηγόρου σας.
1: Βεβαίως.
0: Κύριε Μαζονάκη, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί τέταρτε στον Αλφα με τον Γιώργο Μαζονάκη. Επιστρέψαμε στο απόψινό μας έκτακτο τέταρτε στον Αλφα με τον Γιώργο Μαζονάκη, ο οποίος μας φιλοξενεί στο σπίτι του στην Αθήνα. Κύριε Μαζονάκη, πάμε στο άλλο κεφάλαιο τώρα. Κάνατε καταγγελία στο τμήμα εκβιαστών κατά τριών επιχειρηματιών.
1: Επιχειρηματιών?
0: Ναι. Του συγκεκριμένου και των συνεργατών του που αναφέρατε πριν.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί θεωρείτε ότι υπήρχε εκβιασμός? Ο κύριος Λυκούδης, ο δικηγόρος, σας είπε ότι οργανωμένο σχέδιο εκβίασης.
1: Ναι, βέβαια. Αυτό ήταν βάρος. Πώς ήταν αυτό?
0: Ναι, αλλά ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας υπήρξε συνεργάτης σας.
1: Βέβαια.
0: Εργοδότης σας, ας πούμε, ναι. Τέλος πάντων.
1: Καλά, εργοδότης μου δεν είναι, γιατί εγώ είμαι στα μπέλα του μαγαζιού που λέμε.
0: Δουλεύατε στο μαγαζί.
1: Ναι.
0: Είναι χρόνια στο χώρο.
1: Ναι.
0: Νομίζω δουλέψατε περισσότερες από μία φορά.
1: Τρεις σεζόν.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και λέει ότι σας στάθηκε πάρα πολύ στην περιπέτεια του δρομοκαΐτιου.
1: Αυτά τα ξέρω μόνο εγώ.
0: Επειδή βγήκε σε ανακοίνωση.
1: Ναι, σε ανακοίνωση μπορεί να λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Ναι. Τίποτε δεν συνέβαλε.
0: Ότι σας είχε σωματοφύλακες, οικιακή βοηθό εδώ.
1: Είχε σωματοφύλακες, περιμένετε. Όλες οι λειτουργίες και οι εξυπηρετήσεις εντός εισαγωγικών που είχε ήταν δικές του. Δεν ήταν δικοί μου άνθρωποι.
0: Ναι. Τι ζητήσατε όμως?
1: Που σημαίνει τι? Ότι εντολές πέραν από τον ίδιο, δεν πέραν από μένα. Στην κρίσιμη στιγμή μιλάω. Ναι. Εγώ εκείνη την ώρα έπρεπε να ορθοποδήσω. Ξαφνικά εδώ δεν υπήρχε τίποτα. Πράγματα τα οποία δεν τα ξέρει κανείς αυτά. Και ούτε με ενδιαφέρει αυτό. Ούτε
0: ναι, εσείς ζητήσατε την αρρωγή του, τη βοήθειά του.
1: Βέβαια, σαφώς. Και εγώ τη ζήτησα και ο ίδιος.
0: Ναι.
1: Του τύπου, όταν κάποιος άνθρωπος βλέπει ότι εσύ είσαι σε πρόβλημα, ένας άνθρωπος που έχει το γνώσει αυτό και τα μυαλά στο κεφάλι του, πει θες μια βοήθεια, σε εξυπηρετήσω σε αυτό. Πανίζω τους από βοήθεια.
0: Ωραία. Ανθρώπινα λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος δεν είναι πιο κοντά σε εσάς,
1: ναι,
0: στην καρδιά σας, στην ψυχή σας?
1: Καμία σχέση.
0: Οπότε μετά φαίνεται λίγο περίεργο να τον κρεμάτε ή τέλος πάντων να μην συνεργάζεται.
1: Δεν
0: τον
1: κρεμάς. Εγώ δεν κρέμασα ποτέ ανθρώπους. Ίσα-ίσα. Το αντίθετο έκανα στη ζωή μου.
0: Γιατί ισχυρίζεται σε ανακοίνωση του, ξαναλέω, ότι είχατε συμφωνήσει για να δουλέψετε μαζί τη σεζόν 25-26. Έκανε ανακαίνιση.
1: Δεν υπήρχε καμία συμφωνία, δεν υπήρχε κανένα συμβόλαιο, δεν υπήρχε τίποτα. Ίσα-ίσα που εγώ έλεγα, Θανάση, θα δούμε.
0: Γιατί το λέγατε όμως?
1: Γιατί είχε στο παρελθόν, οι συμπεριφορές του ήταν πάρα πολύ γνωστές στην αγορά. Ναι, ότι δεν ήταν εντάξει.
0: Σε δύσκολη στιγμή σας ήταν κοντά σας.
1: Γιατί είναι δύσκολη στιγμή? Ποια είναι δύσκολη στιγμή?
0: Στο δρομοκαίτιο εννοώ.
1: Στο δρομοκαίτιο, ωραία.
0: Ο δικηγόρος που.
1: Και πώς μετά, αφού ήταν μαζί μου, μετά δημιουργήσαν το μυτό, αφού ήταν μαζί μου, ξαφνικά?
0: Επειδή φαντάζομαι θεώρησε.
1: Από τα λεγόμενά σας, δηλαδή πώς άνθρωπος αυτό ήταν δίπλα μου?
0: Εγώ κατάλαβα ότι θεώρησε ότι ήσασταν αχάριστος.
1: Στην υγεία της αχάριστης. Θα απαντήσω.
0: Εσείς πού το αποδίδατε? Είναι η πρώτη φορά, ας πούμε, που κάποιος τραγουδιστής, ας πούμε.
1: Όχι, νομίζω ότι δεν γίνονται σε περιπτώσεις. Αυτό γίνεται και όχι μόνο στους τραγουδιστές. Σε όλα τα επαγγέλματα γίνεται αυτό. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ μακριά από μένα. Δεν είχε καμία περίπτωση ότι ήταν προσωπική διαμάχη με εσένα και θα τη συνεργαζόμουν και θα σε πετούσα στα τάρδαλα μετά. Δεν γίνεται αυτό.
0: Ξέρω ότι σας εξοργίζει κάτι που λέγεται τον τελευταίο καιρό, ότι σε σχέση με τη συνέπειά σας, θέλετε να μας πείτε?
1: Ναι, βεβαίως. Με ρωτούσε κάποτε ο Μαζονάκης, σοκάρει και τρυπά. Και είπα, ο Μαζονάκης δεν σοκάρει γιατί είναι συνεπής. Κρατήστε αυτό. Δεν θυμάμαι ποτέ να με περιμένανε, περίμενα πάντα. Το οποίο πια λέω να τα αλλάξω λίγο.
0: Και για τις φορές που λέει στην ανακοίνωση του ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας ότι δεν πήγατε στο μαγαζί.
1: Ναι, ήταν ειδοποιημένος ο επιχειρηματίας μία εβδομάδα πριν. Αυτό επίσης θέλω να τονιστεί. Οι φορές που έκανα εγώ αυτή να μην εμφανιστώ ήταν φορές που είχα ενημερώσει τους επιχειρηματίες και για το λόγο του ότι είναι το μόνο όπλο που έχω για να κερδίσω αυτά που θέλω. Να μην είμαι παρόν. Αυτοί όμως δεν το πίστεψαν, διότι στα χρόνια υπάρχει ο Γιώργος Μαζονάκης, ένα καλό παιδί, άρα δεν θα κάνει κάτι. Οπότε όταν εγώ άρχισα να βγαίνω από αυτό το τούνελ τόσων χρόνων και να λέω όχι, αυτό που θέλω εγώ θα γίνει. Γιατί αυτό είναι για καλό όλων μας, με την έννοια ότι ποτέ δεν είναι βάρος ούτε μια δουλειά ούτε ενός ανθρώπου.
0: Αυτή η υπόθεση πού είναι νομικά, κύριε Μαντζονάκη?
1: Εκεί. Δεν έχει γίνει τίποτα άλλο ακόμα. Εγώ κάνω και μια καταγγελία που ήταν για πάλι εξαγνώστου για το τι κινήσει γύρω από το σπίτι μου κτλ.
0: Ναι, και αυτό ναι, το έχω διαβάσει.
1: Βεβαίω, γιατί αυτό άρχισε να γίνεται κάποια στιγμή. Να υπάρχει παρακολούθηση οτιδήποτε.
0: Βλέπατε δηλαδή άτομα γύρω από το σπίτι σας?
1: Ναι, ή κάποιο άτομο που θα συνεργαζόντουσαν από αυτού που μπαίναν στο σπίτι μου. Όσον αφορά τη συνεργεία κτλ. Καταλάβατε.
0: Και ισχύει ότι φωνάξατε ένα συγκεκριμένο αστυνομικό και βρήκε ναι. κοριό εδώ που.
1: Δεν τον φώναξα. Ψέμα μεγάλο. Ο συγκεκριμένο δικηγόρο ήταν φίλο με αυτόν. Και τον έφερε εδώ μαζί για παρέα.
0: Α, επειδή είδα μια συνέντευξή του που έλεγε ότι το μέσο ενός κοινού φίλου.
1: Ακριβώς. Δεν ήξερα τον άνθρωπο, εγώ δεν ζωτήσα κανέναν.
0: Και βρέθηκε.
1: Θέμα γι' αυτό.
0: Βρέθηκε συσκευή παρακολούθησης εδώ.
1: Βρέθηκε ένα. Σαν μαγνητόφωνο, δεν ξέρω κάτι. Το οποίο δεν έχει εξεταστεί ακόμα τι ακριβώς είναι. Έχω τις απορίες μου.
0: Το οποίο ήταν κρυμμένο εδώ, ας
1: πούμε. Ναι, σε ένα μέρος, δεν ξέρω γιατί κάποια στιγμή ψάχναμε το χώρο. Εγώ εκείνη την ώρα βρισκόμαστε σε κάποιον άλλο χώρο του σπιτιού. Οπότε ξαφνικά μου λένε ναι, βρέθηκε αυτό. Τώρα που βρέθηκε, μου πάνε εκεί.
0: Άρα μπορεί και να μην υπήρχε, λέτε?
1: Όχι, υπήρχε, αυτό το πήρα στο χέρι μου. Αλλά τώρα μπορεί να το βάλανε αυτούς οι ίδιοι μέχρι το να υπήρχε.
0: Όλο αυτόν τον καιρό έχετε φοβηθεί για τη ζωή σας?
1: Με απόλυτη έτσι ειλικρίνη θα σας πω ότι όχι. Δεν φοβήθηκα.
0: Απειλές?
1: Γενικώς δεν φοβόμουν, δηλαδή. Από το τελευταίο διάστημα άρχισα να μην φοβάμαι τίποτα. Πάντα στην έννοια του μέτρου. Πέρα για το μυαλό μου κάποιες φορές ότι εντάξει, κάτι που θα μπορούσε να συμβεί, αλλά ήταν δύσκολο να γίνει αυτό γιατί με τη δημοσιότητα που υπάρχει θα καταλάβαινε κάποιος ότι κάποιος του έκανε αυτό γιατί αυτό και αυτό.
0: Απειλές δεχτήκατε?
1: Σαφώς δέχτηκα. Ναι.
0: Διαζώσεις σε κινητό, σε μήνυμα?
1: Διαζώσεις περισσότερο και λίγο απ' έξω και λίγο κοινή γνωστή και λίγο. Όλα μαζί.
0: Τα μύτια σας συμπεριφέρθηκαν σωστά?
1: Σωστά είναι λίγο. Μου συμπεριφέρθηκαν άψογα. Μου συμπεριφέρθηκαν ακριβώς αυτό που πρέπει να είναι. Ούτε περισσότερο, ούτε λιγότερο. Είπα ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, διότι εγώ με τα μίντια γενικώ δεν είχα και την καλύτερη σχέση. Όχι, την καλύτερη σχέση, επειδή είμαι ένα παιδί που θα βγω να μιλήσω όταν υπάρχει λόγο. Γιατί πολλέ φορέ, αγαπητέ Τάσο, όταν κάνουμε μια κουβέντα σε μια παρέα, πολλέ φορέ που μιλώ, λέω από μέσα από γύρω μου, μιλά και πολύ. Μαζέψου λίγο, δηλαδή κατάλαβες. Πάμε με τον Άριστο.
0: Τι διαφορά είδατε σε αυτό που σας εκπέμπει ο κόσμος στο μαγαζί, στα μαγαζιά?
1: Ο κόσμος με αγάπησε πολύ περισσότερο ακόμα. Δηλαδή είναι μια σχέση η οποία εκτίθεται πολλά χρόνια. Να καταλάβετε την εποχή του κορονοϊού πριν κλείσουν τα μαγαζιά και μετά που ανοίξατε ξανά, υπήρχε μια συζήτηση. Οι επιχειρηματίες με παρακαλούσαν διότι εγώ τα τελευταία χρόνια τραγουδώ μέσα στον κόσμο, το οποίο πρέπει να το υιοθετήσετε και πολλοί συνάδελφοι. Μπράβο τους και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Οπότε ζούσα τους ανθρώπους πάρα πολύ κοντά. Σαν να είμαι σε αυτό το χώρο εδώ. Τραγουδούσα. Ένιωθα μια παρέα σε αυτό το πράγμα. Και εμένα τι με βοήθησε? Να μου πάρει τις δεύτερες τρίτες σκέψεις ότι δεν με συμπαθούν οι άνθρωποι. Είμαι φοβούς για αυτή. Είμαι πολύ για τους άνθρωπους, καταλάβατε. Ναι. Οπότε έφυγε αυτό.
0: Τώρα με τα κινητά που όλα τα τραβάνε και τα λοιπά.
1: Χάλια.
0: Ναι. Ειδικά για τους καλλιτέχνες.
1: Και πόσες φορές έχω βάλει, έχω βάλει χέρι σε ανθρώπους που εγώ κατεβαίνω, μπαίνω μέσα στο χώρο, μέσα στην αρένα μαζί τους, να τους αγκαλιάσω, να τους πιάσω. Και εκείνοι με κοιτάνε έτσι.
0: Σας βλέπουν μέσα από το κινητό, είμαστε μπροστά. Μα είναι το
1: πιέζω όλα καλιά και να τους κρατάει και τους κοιτάει έτσι. Μα δύο τόσο ωραία μάτια να βλέπουμε. Είναι ποτέ δυνατόν να φέρεις ένα ηλιοβασίλεμα να το φέρεις στο σπίτι σου? Δεν το φέρεις, αγάπη.
0: Είστε από τους καλλιτέχνες που βγαίνουν πολλά βιντεάκια από τις εμφανίσεις τους.
1: Ναι.
0: Στο TikTok, στο Instagram. Ναι. Και κάποια που φαίνονται προκλητικά. Ας πούμε το συγκεκριμένο βίντεο που υποκρίνεστε ότι ουρείτε πάνω στην πίστα.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτά είναι στο πλαίσιο της πρόκλησης του τρολαρίσματος.
1: Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου την δεύτερη σκέψη. Τι θέλω να πω αυτό. Εγώ βασικά δεν μιλάω απολογητικά. Γι' αυτό και είσαι εδώ. Δεν φόρεσα ποτέ κάτι. Δεν είπα ποτέ κάτι. Δεν έκανα ποτέ κάτι και να σκεφτώ τι αντίκτυπο θα έχει. Ίσως και αυτό υπάρχει η αυθεντικότητα που λέω ο Μαζονάκης είναι αυθεντικός. Πόσο κόσμος λέει ο Μαζονάκης είναι αυθεντικός? Γι' αυτό το λόγο. Νιώθει ο κόσμος κάποια πράγματα. Πολλές φορές μπορεί να ξέρει τι είναι, αλλά να νιώθει. Κάποτε μου είπε κάποτε κάποιος, λέει, είσαι πολύς για τα ελληνικά μέσα κάποιες φορές. Αυτό εγώ το πάντως καλό, όχι ως κακό.
0: Άρα, καλά το ερμήνευσα. Ήταν έτσι ένα τρολάρισμα, μια έτσι...
1: Αυτός σαρκασμός. Χιούμορ, γέλιο. Σας παρέτησα να σηκώσετε να κάνετε κάποια αστεία. Επίσης, έχω ένα άνθρωπο που είμαι πάρα πολύ του χιούμορ, όπως ξέρεις.
0: Αυτό όμως όταν γίνεται βίντεο και γίνεται viral, μεγενθύνεται από το πώς το σκέφτεται ο άλλος.
1: Για τους κακοπροαίρετους το μεγενθύνεται. Έτσι θα γίνει αυτό. Εγώ μέσα από τις κινήσεις μου και τα πράγματα κατάγεται, εγώ κάνω διάφορες κινήσεις εδώ και χρόνια. Εδώ συγκινικό πρόσωπο μου είπε ότι τον πήραξε που κρατάω το μικρόφωνο έτσι. Εδώ το κάνω και χρόνια. Τα θεωρώ λίγο αστεία από αυτά τα πράγματα. Ασχολούμαστε δηλαδή κακοπροαίρετα.
0: Είπατε πριν.
1: Πάμε λίγο παρακάτω, έλεος.
0: Είπατε πριν δύο χρόνια στην Κατερίνα Καινούριου, βρήκα ξανά την αγάπη για το λαιμό μου.
1: Ναι.
0: Τι εννοούσατε?
1: Ότι επί 15 χρόνια, εγώ ζούσα, είμαι ένας άνθρωπος που ζούσα πάρα πολύ φοβικός, ενοχικός. Είχα όλα τα δυσάρεστα συναισθήματα, όλα τα κακά που μπορεί να καφορτωθεί εγώ. Αυτό έχει να κάνει και από την οικογένεια και σε συνέχεια με τους ανθρώπους. Ζούσα, περπατούσα και μήνα έτσι. Πήγα στρατό 18 μήνες με 11 μήνες στην Ξάνθη. Που άρχισε να αγροτώ αγοραβουλία την οποία δεν είχα. Μέσα λοιπόν από αυτήν την ιστορία άρχισαν αυτά τα πράγματα να μου φεύγουν όλα. Αυτό που θα εισπράξω δηλαδή από την εποχή και από αυτό που πέρασα, γιατί εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι μια τεράστια δοκιμασία από τον Θεό για να δει αν θα αλλαξοπιστήσω. Δηλαδή αν θα βρω μεθόδους και πράγματα για να μπορέσω να κάνω κακό στους άλλους χωρίς να υπάρχει λόγος. Καταλάβατε, γιατί αν ήταν άλλο στην περίπτωση δική μου, που δεν μα απασχολεί τι κάνουν οι άλλοι, αλλά το κανονικό θα ήταν να κάνει επιθέσεις, να κάνει και δικαστήρια, να μιλάει στα κανάλια, να βγαίνει και να λέει να. Εγώ δεν πρόκειται να το κάνω.
0: Τα δικαστήρια όμως θα πάτε για τις υποθέσεις.
1: Πιστεύω πως θα πάω, ναι. Πιστεύω.
0: Το να χάσετε τη φωνή σας είναι ένας φόβος.
1: Συγγνώμη, εκεί πρέπει να παρέλθω. Όλο αυτό λοιπόν το πράγμα έχει ένα αντίκτυπο στο λαιμό μου.
0: Ψυχολογικό.
1: Ψυχολογικό. Εγώ πίστευα ότι αυτό ήταν οργανικό. Δεν ήταν καμία σχέση με οργανικό και η δασκάλα με πρώτη, η Άννα Διαμαντοπούλου, μου έλεγε: δεν έχω τίποτα. Ο μετέπειτα δάσκαλο μου, ο Λιτζής, μου λέει: δεν έχει απολύτω τίποτα. Μου έδειξε ένα τεχνικό, το οποίο ήταν ένα πάρα πολύ απλό πράγμα. Αλλά αυτό θεωρούσα ότι ήταν μαζί με την εποχή. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι κάποιο άνθρωπο έχει κατάσταση γιατί του λείπει τη συγκεκριμένη βιταμίνη. Έτσι.
0: Το να χάσετε τη φωνή σα είναι ένα φόβο σα?
1: Όχι. Θεωρώ ότι όταν ο Θεός θέλει να μου πάρει κάτι, θα μου το πάρει τέλος.
0: Η Χάρης Αλεξίου ανακοίνωσε την απόσυρσή της πριν μερικά χρόνια.
1: Ναι.
0: Όταν είπε ότι δεν μπορώ να την αλλάξω πλέον.
1: Ναι.
0: Θα το κάνατε?
1: Αυτό είναι έτσι που λέει, αλήθεια. Λέει ένα τραγούδι, νομίζω το τραγούδι του Νταλάρας και ήταν στον Μπρέκοβιτς σύνθεση. Ας μου αναγνωριστεί το λάθος, αν είναι λάθος ο συνθέτης, που έλεγε. Δεν με νοιάζει κανένα απόψε και τίποτα. Δεν βοηθάει. Η κιθάρα μου έχει δημόσια απόψε και δεν μου μιλάει. Αυτό αντίστοιχο με τις Αλεξίδες. Δηλαδή η φωνή της δεν θέλει να τη δώσει αυτό που θέλει. Εγώ περάσα από αυτό το πράγμα να μην θέλει. Αλλά στη δική μου περίπτωση, γιατί κάνει Αλεξίδες, δεν πρέπει να μιλάνε τόσο απλά οι άνθρωποι. Διότι λέω πολλές φορές ότι ο κόσμος, ενώ είναι αυτός που μας αγαπάει, πολλές φορές σε μια σκηνή, σε ένα στιγμιότυπο, μπορεί να σε κατηγορήσει για τα πάντα. Γιατί ακούω συνέχεια Αλεξίου, δεν μπορεί να τραγουδήσει, δεν μπορεί να τραγουδήσει, δεν μπορεί να τραγουδήσει. Καταλάβατε. Θεωρώ πάρα πολύ κακό για τη Χάρης. Η οποία είναι μια τραγουδίστρια, υπέρτατη τραγουδίστρια της Ελλάδος. Αυτό που εγώ διαφωνώ στα πράγματα και με τη Χάρης Αλεξίου είναι το να φτάνουμε στην επόμενη κίνηση προτού φτάσουμε στο τέλος.
0: Το The Voice ήταν μια διέξοδος για σας όλη αυτή τη σκοτεινή εποχή.
1: Πάρα πολύ. Ήταν η χαρά μου δηλαδή. Ακούστε τώρα, η τηλεόραση που επέφευγα πολλά χρόνια είναι αυτή που με ελευθέρωσε. Γι' αυτό είναι πολλές φορές οι άνθρωποι. Άλλα έχω στο μυαλό μας. Και πολύ σοβαρά γράψει κάποιος, άλλα θέλω και να κάνω, ή το δεύτερη ζωή δεν έχει.
0: Αυτό το γράψατε στην ανάρτηση για τα γενέθλιά σας.
1: Ναι.
0: Την κάνατε τη ζωή σας όπως θέλατε μέχρι τώρα.
1: Μπορεί τη ζωή να την κάνω ταινία σε λίγο.
0: Ήταν όπως τη θέλατε, ή τη ξοδέψατε. Ξοδευτήκατε μάλλον.
1: Ναι, λέει, τη ζωή μου την ξόδεψα, λέει, και τώρα λέει ο χρόνος σοδεύει εμένα. Όχι, δεν θεωρώ ότι την ξόδεψα. Θεωρώ ότι τα πράγματα κύλησαν, κυλούν και θα κυλούν όπως ακριβώς πρέπει να είναι. σε ένα φλόπουλο, μια αγγλική λέξη που αρέσει πάρα πολύ.
0: Μια ροή.
1: Μια ροή, ακριβώς.
0: Γιατί υπάρχει και η καβαφική εκδοχή με το να μην σκορπιέσαι.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό και λέω ότι δεν είναι 20 διασκεδαστές, στους ψυχαγωγούς.
0: Πώς ήταν το πρώτο γύρισμα του The Voice μετά το δρομοκαίτιο, στις 18 Σεπτεμβρίου του 2025.
1: Ήταν ένας χαμός. Ήμουν όλη μέρα στα κανάλια. Όλη μέρα στα κανάλια, παντού. Δηλαδή, πιο επίκαιρος από ποτέ. Οι άνθρωποι που δουλεύαν μαζί μου είχαν τεράστια χαρά, γιατί ήταν όλες απλά γιατί υπήρχε τζάμπα διαφημίσεις παντού. Οπότε υπήρχε. Τάσο, εγώ να σου πω. Σχεδόν δεν το πήρα χαμπάρι, πώς να σου πω.
0: Δεν είναι ότι θέλατε να κλειδωθείτε στο σπίτι για να μην βγείτε. Πήγατε με χαρά.
1: Ξέχασε το αυτό. Πού πήγα σπίτι. Πριν από χρόνια, όχι δεν μπορούσα να κλείσω στο σπίτι. Μπορεί και να είχα πεθάνει. Ενώ μεταφορικά, δηλαδή να λέω νεκρός.
0: Τι σας έδωσε το Voice.
1: Μου έδωσε αυτό που είμαι. Μου έδωσε την. Να δώσει στον κόσμο τη σκητάλη από εγώ στο Voice και το Voice στον κόσμο. Άρχισε να διαλαμβάνει μάλλον ο κόσμος το ποιος πραγματικά είμαι. Θα μου πεις και εσύ τι ανάγκη. Ναι, μπορεί, είχα φορέ την ανάγκη αυτή, σαν παιδί. Να ακούσω ένα καλό λόγο, να ακούσω ότι όντως αξίζω. Και όχι, ξέρεις, έτσι υποκριτικά. Και αυτό το πράγμα με έκανε και αισθάνθηκα χρήσιμος. Αισθάνθηκα ότι όντως έχω ένα λόγο ύπαρξης στη ζωή αυτή. Ότι όντως αυτά που πίστεψα και οι αρχές μου και τα πράγματα μου, όσο κάνουν με το καλό, την αλήθεια, το δίκαιο, την αγάπη, την εξέλιξη, πήραν τη θέση τους.
0: Σαν κριτής, πώς θα σας κρίνω.
1: Μεγαλώντας λίγο, συγκινούμε λίγο περισσότερο από ό,τι παλαιό.
0: Ναι, ναι, πιο ευσυγκίνητος. Ναι.
1: Δηλαδή, μπορώ να ακούσω μια λέξη και να συγκινηθώ, να ακούσω μια μελωδία και να πάρω τα κλάματα ή να δω κάτι στα εικαστικά ή σε μια σχέση ανθρώπων δίπλα μου και να βουρκώσω. Όπως και επίσης, όταν μου θυμίζει κάποιος το ποιος είμαι. Γιατί πάντα περίμενα κάποιον να μου θυμίζει ποιος είμαι, και όχι εγώ ίδιος.
0: Και τι σας λένε συνήθως, που σας συγκινεί.
1: Και αυτό που είμαι, τίποτα απλά. Τα πράγματα είναι πολύ απλά, δεν θέλουν πολλά πράγματα. Οι μεγαλύτερες αλήθειες του κόσμου είναι γραμμένες μέσα σε 5 γραμμές.
0: Με ποιον κριτή ήρθατε πιο κοντά, από τους υπόλοιπους δηλαδή.
1: Και με τους ίδιους ήμουν το ίδιο. Και έχω πάει την επιμέρεια θα μου είμαι αρκετά μοναξικός. Και περνούν τόσα χρόνια ότι ήρθα, ζω το μόνος μου. Ξέρω ότι έτσι είναι ότι με πειράζει κάποιες φορές.
0: Αλήθεια, σε αυτό το σπίτι μπαίνουν πολλοί άνθρωποι.
1: Όχι, πολλοί άνθρωποι δεν μπαίνουν. Ναι. Όχι, γιατί τα τελευταία χρόνια μου αρέσει να μπαίνει ο κόσμος πολύ. Μ' αρέσει να βλέπω πολλούς ανθρώπους. Μ' αρέσει να μπαίνω μέσα στο σύνολο. Όχι μόνο στο live δηλαδή. Στη ζωή μου.
0: Η μουσική εκπομπή που θα κάνατε στο Sky δεν θα γίνει τελικά.
1: Ακούστε να δείτε. Εγώ μιλάω για κάποια πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία πράγματα, μελλοντικά. Εγώ δεν θέλω να κάνω μια εκπομπή που είναι μουσική. Θέλω να γίνει ένα κράμα πολλών πράγματων. Όπως είμαι και εγώ. Θέλω να κάνω μουσική με σχέση των ανθρώπων, με θρησκεία, με τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας, με φιλανθρωπία, με χίλια δύο πράγματα. Είναι ένα μούλτι πράγμα το οποίο, όπως είμαι και εγώ, αργούν λίγο οι άνθρωποι να το καταλάβουν. Με μένα. Γι' αυτό λέμε και οι περισσότεροι ζωγράφοι με τα θάνατο αναγνωριστήκανε. Εγώ δεν μπορώ να πω το ίδιο και για μένα, αλλά τέλος πάντων.
0: Άρα η εκπομπή δεν θα γίνει.
1: Όχι, μιλάω για την εκπομπή αυτή.
0: Α, μιλάτε.
1: Το σπίτι κανένα θα γίνει. Και πώς θα γίνει, και αν θα είναι ανεξάρτητη παραγωγή ή όχι. Mm-hmm. Και αν θα γίνει αυτή η εκπομπή που λέω ντοκιμαντέρ, αν θα γίνει κανονική εκπομπή, θα δούμε.
0: Το χιούμορ είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, είπε ο Τσάρλι Τσάπλιν. Συμφωνείτε.
1: Και να είναι και πιο έξυπνο το χιούμορ, είναι αριστούργημα.
0: Φοβηθήκατε με όλα αυτά, μήπως χάνατε το χιούμορ σας?
1: Όχι. Γιατί πάλι παλιά είχα φίλους που μου λέγανε μη χάνεις το χιούμορ σου, ρε.
0: Όταν σας βλέπετε να σας σατιρίζουν, πώς νιώθετε?
1: Εξαρτάται πώς με σατιρίζουν.
0: Ας πούμε, ο Τάκης Ζαχαράτος που είναι παλιός σας φίλος και συνεργάτης, ναι. Σας έχει πάντα στο πρόγραμμα.
1: Ο Τάκης Ζαχαράτος θα ανήκω μείον δήμοδο, του λέγα. Και επίσης, ο τρόπος που χρησιμοποιεί να παρουσιάζει ένα πρόσωπο το οποίο είναι κάκιστο. Εμένα με ενοχλεί τι. Το θέμα της συνέπειας και κακό με ενοχλεί. Πιστεύω ότι σε λίγο καιρό, σε λίγο χρόνο θα πάω πιο και εμείς να ασχολούμαι. Όταν τι έκανε είναι αλήθεια. Όταν δηλαδή σε παρουσιάζω κάπως που δεν είσαι εσύ.
0: Δεν έχει πάντα υπερβολή η σάτυρα όμως.
1: Υπερβολή μπορεί να έχει, αλλά τι σημαίνει υπερβολή? Στο γεγονός ή σε κάτι που έχει δημιουργήσει εσύ ο ίδιος. Και επίσης παίρνεις τα πράγματα που λένε οι υπόλοιποι ή παίρνεις αυτό που λες εσύ. Ξέρεις πώς είναι. Δηλαδή εγώ σε να σε ξερωτάσω και θα σε κρίνω ή θα σε παρουσιάσω όπως είσαι εσύ. Ή όπως παρουσιάζει ο κόσμος. Κα Κατάλαβε τι θέλω να πω. Προ ευχαρίστηση του κόσμου.
0: Άρα δεν σα αρέσει. Δεν
1: σα λέω τροφή, κατάλαβε τι θέλω να πω.
0: Άρα δεν σα αρέσει πώ σα σατυρίζει.
1: Καθόλου δεν μ' αρέσει. Δεν είναι σατυρισμό. Δεν είναι σάτυρα αυτό. Και επίση θα του ξαναπώ τα ενίκο μη ενδύμω. Μην τον σατυρίσω εγώ. Θα γελάσετε πάρα πολύ.
0: Είναι πολύ έτσι γνωστό και μέρος της ιστορίας σας.
1: Ναι.
0: Η θρασίτητα με την οποία μπήκατε στο καμαρίνι της Μαρινέλλας,
1: ναι,
0: και συστηθήκατε ως συνάδελφος.
1: Θα αλλάξω τη λέξη, με επιτρέπετε να αλλάξω τη λέξη, γιατί λέξη θα τονίσεις. Και είναι θάρρος, όχι θράσος. Το θράσος είναι άλλο πράγμα, το οποίο εγώ δεν το χρησιμοποιώ. Όπως και ο έξυπνος από τον πονηρό έχει τεράστια διαφορά.
0: Ναι.
1: Με τεράστιο θάρρος μπήκα μέσα. Όχι ο θάρρος απλώς. Είπα και ότι εκείνη την αρχή που η Μαρινέλλα ήταν στο ρέξι με τον Βασίλη Τζιβιλίχα, ότι είμαι ανυψιός του Βασίλη Τζιβιλίχα για να περάσω την πόρτα.
0: 12 χρονών εσύ, 13.
1: Ήμουν τότε, όχι, ήμουν παραπάνω. Ήμουν 16 χρονών. Ναι. 15 χρονών.
0: Και τη είπατε συνάδελφο.
1: Βεβαίω, χτύπησα την πόρτα και τη είπατε με συνάδελφο. Στο καμαρίνι αυτό ήμουν μετά από 20 χρόνια εγώ ίδιο. Ω τάρι, δηλαδή ω όνομα.
0: Εμένα αυτό με συγκινεί.
1: Και εμένα με συγκινεί πάρα πολύ αυτό.
0: Το θυμόταν η Μαρινέλλα μετά αυτό.
1: Σαφώ το θυμόταν.
0: Όταν τη το λέγατε, α πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Η Μαρινέλλα ήταν ένα άνθρωπο που για μένα ήταν, ας πούμε, υπέρθετη τραγουδίστρια. Ήταν ένα σχίσμα για το τραγούδι, ας πούμε. Και επίσης και μια τεχνικά απίστευτη ερμηνεύτρια και τραγουδίστρια.
0: Κραουνάκης.
1: Ναι.
0: Ξημερώνει πάλι το τραγούδι που σας έγραψε από την ταινία Βαρέθηκα να σκοτώνω τους, ναι, αγαπητικούς σου. Γιατί δεν είχε συνέχεια.
1: Πάει ο Τσαμπουκάς, όλα είναι κας. Πολύ προφητικό στην εποχή μας. Όλα για το χρήμα.
0: Γιατί δεν είχε συνέχεια αυτή η συνεργασία.
1: Γιατί πιστεύω ότι ο καθένα. Εγώ δεν πιστεύω ότι σταμάτησε κάτι. Ότι σταμάτησε. Δηλαδή ότι κάναμε μια δουλειά, δεν σημαίνει ότι τη σταματήσαμε. Και δεν ξέρει πότε θα τα δούμε ξανά. Του σταμάτησε έχω μια πάρα πολύ σχέση αγάπη.
0: Σα χαρακτηρίζει.
1: Και πιστεύω ότι μου τόνωσε την. Πώ να σου πω. Τη δύναμή μου για το τραγούδι. Του είπα κάποτε. Άκουσου. Που θα μεγαλώνω και θα βγουν άλλοι τραγουδιστέ και μου λέει όσο είσαι. Σταρ και πηγαίνει το σουβλάκι στη γειτονιά σου, δεν θα πάθει τίποτα ποτέ. Ο Σταμάτης αυτό που οπότε του ζήτησα να κάνει, να μιλήσει για μένα τίποτε, θα έβγαινε και θα το έκανε ή θα το καλούσε κάπου. Έτσι.
0: Και σα χαρακτηρίζει εξωτικό.
1: Ναι.
0: Σα αρέσει αυτό.
1: Μ' αρέσει ότι είναι ένα πάρα πολύ ευφύ άνθρωπο. Και όταν ακούω πράγματα τα οποία αυτό που λέω το στηρίζει, γιατί εμένα αυτό μοιάζει. Αυτό που λέμε το πράττουμε. Και όχι μόνο στα λόγια.
0: Θυμάμαι τον τίτλο ενός άρθρου. Πόσο δύσκολο είναι να είσαι ο Μαζωνάκης.
1: Δύσκολο, να... εύκολο θα απαντήσω.
0: Όσο δύσκολο είναι και εύκολο. Και πόσο μόνος μπορεί να είναι τελικά ένας διάσημος άνθρωπος.
1: Είσαι μόνος ή είσαι μοναχισμό. Εγώ μην ξεχνάτε, πολλές φορές ήθελα να γίνω ιερομόναχος. Βασικά, οπότε κοντά είμαι σε αυτό το πράγμα. Άλλωστε, και πολλές φορές η σκέψη μου είναι ότι προς τα... Προς τα βαθιά μου γεράματα, μήπως ταχτώ.
0: Κάποτε ακούστηκε αυτό. Ισχύει ότι το σκεφτόσασταν.
1: Πάντα υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού μου αυτό, ναι.
0: Και πήγατε και Άγιο Όρος πρόσφατα.
1: Πηγαίνω στο Άγιο Όρος, γιατί. Αλλά δεν πηγαίνω στο Άγιο Όρος ως προς τον τουρίστα. Πάω για τη βαθιά μου πίστη. Δηλαδή, γιατί στο Άγιο Όρος μπορεί να προσευχηθώ πολύ πιο εύκολα, πιο καλά. Δεν έχει πολύ κόσμο, δεν έχει πότα μέσα στου λαού. Υπάρχει μια μυσταγωγία. Υπάρχει μια απλότητα. Υπάρχει μια φύση που είναι σε. Στη έξαρση. Οπότε μ' αρέσει να πηγαίνω στο Άγιο Όρος, ναι.
0: Ξαναρωτώ έναν άνθρωπο που είδαμε πρόσφατα πόσο τον αγαπάει ο κόσμος και, ναι, πόσο τον στήριξε.
1: Αυτό δεν χωράει προς ευχαριστώ και γι' αυτό δεν το είπα ποτέ έτσι. Γιατί νιώθουν οι άνθρωποι σε μένα ότι τους ευχαριστώ. Είμαι από τους καλλιτέχνες που οι άνθρωποι περιμένουν να τους πω εγώ που θα τους πάω βόλτα.
0: Ναι, αλλά ταυτόχρονα στο σπίτι θα νιώσετε μόνος.
1: Όχι, στο σπίτι μου μόνο είναι γονιός. Σε πρακτικό επίπεδο, γιατί όλο αυτό το διάστημα που καταλαβαίνετε, πάρα πολύ κόσμο έφυγε από δίπλα μου. Για λόγους που ξέρουν ήδη γιατί φύγανε. Για λόγους που δεν εξηγούνται αυτή τη στιγμή. Ούτε σε μια συνέντευξη, ούτε είναι για. Έλα, λέγεται έτσι. Ξέρουν πάρα πολύ καλά αυτό που φύγανε γιατί φύγανε.
0: Και από την άλλη, ήρθαν και κάποιοι που δεν περιμένατε.
1: Όχι. Ίσα ίσα.
0: Είστε άνθρωπος που του αρέσει να βρίσκεται σε μια σχέση.
1: Όχι. Δεν το ξέρω αυτό, την αλήθεια. Εγώ μάθω μόνο, δεν ξέρω. Θα σου πω.
0: Η μεγαλύτερη σχέση που κάνατε.
1: Νομίζω ότι είχα ποτέ μεγάλη σχέση εγώ.
0: Μου είπατε ότι ήταν ένα χρόνο παλιά.
1: Ναι, πέρασε κιόλα ένα χρόνο. Έφυγε και είμαι μόνο.
0: Είναι κάτι που σα προβληματίζει αυτό.
1: Κάποιε φορέ με προβληματίζει, αλλά λέω ότι κάτι δικό μου αυτό πάλι είναι. εξωγενείς. Δηλαδή, επειδή έχουμε μάθει ότι οι άνθρωποι. Κατάλαβες.
0: Έχετε πει σ' αγαπώ σε κάποιον άνθρωπο που πιστεύατε ότι θα ήταν για πάντα.
1: Μπορώ να μην το αγαπώ, σου λέει παλιά, από παλιά δηλαδή. Αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, σ' αγαπώ. Είναι τόσο εύκολο να τη λέμε την λέξη αυτή. Και εγώ δεν μπορώ να την πω, είναι τόσο ανάπηρο συναισθηματικά, ρε παιδί μου, λέω. Είναι μια λέξη η οποία εγώ τη λέω η αγάπη, τη θεωρώ στη σχέση ζωή. Έτσι. Και είναι ένα πράγμα το οποίο πιστεύω ότι έχω πολύ αγάπη. Γιατί αγάπη είναι ο Θεός.
0: Όσοι και να είναι η δύναμή μου, θέλω έναν άνθρωπο μαζί μου, ναι. Λέει Χαρούλα.
1: Αυτό πρέπει να σου πω. Μα είσαι τρομερός. Αυτό σκέφτηκα. Όχι τρομερός, θαυμάσαι, τρομερός και κακή λες. Το σκέφτηκα αυτό το τραγούδι και εγώ. Υπάρχουν φορές που μπαίνω στη διαδικασία, να ξέρεις. Ναι.
0: Ζωή που δεν μοιράζεται, είναι ζωή κλεμμένη.
1: Θα το απαντήσω όλα για τον άνθρωπο.
0: Υπήρξε στιγμή αυτά τα δύο τελευταία χρόνια, κύριε Μαζονάκη, που είπατε δεν αντέχω άλλο.
1: Ναι, ακόμα το λέω. Υπάρχουν στιγμές που λέω δεν αντέχω άλλο. Να έχω σπάσει τα νεύρα μου, δηλαδή.
0: Και?
1: Με αυτή την υπόθεση που ξεκίνησα τα τελευταία χρόνια, δηλαδή.
0: Και ποια θα ήταν η διέξοδος, να αποσυρθείτε, ας πούμε.
1: Καμία σχέση. Δεν το έχω σκεφτεί καν αυτό. Να πω περισσότερο στα θέλω μου, δηλαδή να του ασχοληθώ περισσότερο με τα φυσικά πράγματα. Όταν λέω με τα φυσικά πράγματα, με τη θάλασσα, με την σωματική άσκηση, με την ξεκούραση, με την έννοια του μακριά από τη σύψη. Δηλαδή. Γιατί το τοξικό μου είναι λίγο. Για τη σύψη μιλάω πια εγώ.
0: Ζητήσατε βοήθεια από ειδικό ή ειδικού αυτόν τον καιρό.
1: Δεν θα σταματήσω ποτέ να το κάνω αυτό. Είμαι από του ανθρώπου που το έκανα από τι αρχέ, δηλαδή, αλλά δεν θα σταματήσω ποτέ. Άρα και ειδικό μπορεί να είναι ένα άνθρωπο που είναι ειδικό όσον αφορά τα πτυχία του, δηλαδή. Ειδικό μπορεί να είναι ένα άνθρωπο που είναι ένα τυχαίο πρόσωπο. Όχι τυχαίο, τι πιστεύω στην τύχη, συγγνώμη. Ένα πρόσωπο.
0: Αναφερθήκατε πιο πριν στο σκυλάκι σα, στην Αρίθα, που τη χάσατε πρόσφατα.
1: Δεν ήταν πρόσφατα σκυλάκι, ήταν ένα πλάσμα που μετέστηκε ο Θεό για να μπορέσει να πάρει εκείνη όλα τα σαν σάκο του μπόξ, δηλαδή. Να πάρει αυτή όλα τα προβλήματα που πέρασαν εκείνη την εποχή. Γι' αυτό και ο λόγος που όταν έφυγε η Αρίθα, εμένα με διέλυσε αυτό το πράγμα.
0: Είχε πει ο χτινή ιατρός σας ότι του είπατε ότι δεν θα μπορώ να το διαχειριστώ.
1: Ο χτινή ιατρός που είχε η Αρίθα θα πρέπει να το ασχοληθώ και με εκείνον. Δεν είχα ασχοληθεί με τον συγκεκριμένο ιατρό, ο οποίος ήταν τραγικό λάθος του που η Αρίθα πέρασε όλο αυτό το πράγμα και το θεωρώ υπεύθυνο γι' αυτό.
0: Τι σας δίδαξε η συμβίωση μαζί με έναν ζώο?
1: Να αγαπάω. Να μπορώ να πιάνω τους ανθρώπους του κόντακ, να πιάνω. Δεν μπορούσα να πιάσω ανθρώπους. Μου ήταν δύσκολο αυτό το πράγμα.
0: Είχατε και πριν ζωάκι?
1: Προσπαθούσα να παίρνω σκυλιά. Μετά από τις χέρες μου είχαν βάλει όλοι, έλεγα δεν είμαι καλός πατέρας. Και καθόμουν καλός δόνιος. Το σκυλί δεν μπορεί, ταλαιπωριέται ή οτιδήποτε. Η Αρίθα ήταν αυτό το πλάνο που ήρθε και έμεινε εδώ στο σπίτι. Δεν ξέρετε τι, πέρασε ούτε ένας χρόνος και υπάρχουν φορές που είναι μέσα στο σπίτι.
0: Θα πάρετε ένα νέο ζωάκι?
1: Δεν ξέρω.
0: Γιατί λένε ότι είναι το καλύτερο μνημόσυνο για το ζωμοχάνης.
1: Ναι, αυτά που λένε εμένα, το ότι λένε, εγώ παραμένω στη φράση, λένε για μένα, κατάλαβες.
0: Στην παλιά σας γειτονιά πάτε βόλτα, είναι κάτι που σας
1: καλαρώνει? Είναι κάτι που πάω, ναι, ακόμα, ναι. Είναι μια από τις βόλτες που μου άρεσε πάρα πολύ. Ξέρετε πόσο κοντά είναι όλα αυτά. Την εποχή που δεν είχα να φάω σπιτσιρικάς, μια δύσκολη εποχή, με την εποχή του τώρα. Την εποχή που είχα ένα παντελόνι και τώρα έχω 500 παντελόνια και μπορεί να προβληματίζομαι πολύ περισσότερο από ό,τι ένα. Έχετε δει σε στραβάκι. Και θεωρώ δηλαδή ότι τα πάντα λέω όσο αλλάζω οτιδήποτε. Δεν θα πάψω ποτέ να βλέπω τον εαυτό μου προς τα μέσα και να βλέπω τους άλλους πραγματικά όπως είναι. Δεν θα πω ποτέ να λειτουργώ για το καλό. Ποτέ, αλλά ποτέ.
0: Τόσο ζω μαζό.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει για σας όταν το
1: άκουσα? Όλο ο κόσμος τα έχει κάνει αυτά και τον αγαπάω πάρα πολύ τον κόσμο γι' αυτό.
0: Σας κολακεύει.
1: Υπάρχουν φορές που θέλω να πάρω μια τεράστια αγκαλιά. Δηλαδή, εγώ όταν τραγουδάω στα live μέσα του κόσμου, αισθάνομαι ότι έχω καλή στο σπίτι μου. Γιατί με κάλεσαν στο σπίτι τους. Δηλαδή, όταν πήγα τις γενικές φυλακές και με ρωτήσαν οι άνθρωποι υπεύθυνοι, τα κελιά να τα ανοίξουμε, είναι ανεκριστά. Του λέω να τα ανοίξετε, αν βλέπετε. Και μπήκα μέσα του κάθε και λέγε, είδα να έχουν παίξει με τα χέρια του τα κολλήσια πράγματα. Δεν έχουν ζωγραφίσει πράγματα, αλλά μου κρυμμακέρι φράγματα. Και θέλω να είναι εμπνευσμένο από το Θεό. Και του ευχαριστώ. Και κάποιοι του το κάνουν, θα προσπαθήσω να μου κάνουν κακό, ο κόσμο θα του δώσει πίσω. Και επίση, Ας τους συγχωρέσει ο Θεός και ας μου κάνουν κακό.
0: Το μαζό ακόμα είναι το καινούριο σλόγγαν.
1: Όχι, το μαζό ακόμα είναι από ένα τραγούδι που βγήκε. Μέχρι ένα συνέντευξη ο Βασίλης και ο Δήμας και ο κύριος που με εξέπληξε. Γιατί η φράση μαζό είναι δίμα. Είναι το μαζό, μασικά το βάλει ο κόσμος. Ο ίδιος έβαλε το μαζό. Ο ίδιος έβαλε το... Ακούστε τώρα κάτι. Πριν από χρόνια ο κόσμος έλεγε μόνος σου και όλοι τους. Αυτό που ο κόσμος το λέγεται σαν κατηγορία τραγουδιστή, καταλαβαίνετε, ερμηνευτή. Έλα όπως το συνέβη και τώρα, μόνος μου και όλοι τους. Έλα όπως το συνέβη και τώρα που λέει το τραγούδι, να δεις πως αναστέλλεται αυτός που το ξεσκίσανε, έχω περάσει και χειρότερα. Έλα να δεις που λέει να περνάς από εδώ για να μην τρελαθώ. Και πολλά ακόμα.
0: Το τραγούδι της ζωής και της καριέρας σας ποιο θα λέγατε ότι είναι?
1: Δεν υπάρχει για μένα αυτό. Για μένα είναι όλα μου τα τραγούδια. Δεν υπάρχει ένα πράγμα. Για τον κόσμο πιστεύω ότι από τον Νίκο σε μένα και μετά κοιτάει αυτό το πράγμα. Το οποίο είναι ένα κομμάτι που έχει κάνει 5 φορές επιτυχία. Δηλαδή, τα τραγούδια που μπορεί να βγει και 5 φορές στο νούμερο 1 θέση. Το λέω γενικά.
0: Και εγώ νομίζω ότι το Νίκο σε μένα είναι το τραγούδι της ζωής σας.
1: Εγώ όμως ανήκω και στους ανθρώπους.
0: Τι θα θέλατε να κρατήσει ο κόσμος από τη σημερινή μας κουβέντα?
1: Αυτό που είμαι. Τα πιο απλά πράγματα θέλω να κρατήσει ο κόσμος. Ούτε πολλές έννοιες, ούτε πολύ βαρύγδου παπούλιο πράγματα, ούτε τίποτα. Την απλότητα. Τα απλά είναι τα πιο δύσκολα να σου.
0: Κύριε Μαντζονάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την επιλογή να κάνετε σε μένα αυτή την εξομολόγηση απόψε.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Και τη φιλοξενία στο υπέροχο σπίτι σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που έκανα μια κουβέντα χωρίς να είμαι απολογητικός. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε υγιείς και που έκανα να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Και θα χαρώ πάρα πολύ να την καταλάβει ο κόσμος, όχι να την νιώσει που με ενδιαφέρει. Όχι να την καταλάβει, να την νιώσει.
0: Και πάλι σας ευχαριστώ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ευχαριστίες και σε εσάς που ήσασταν και απόψε μαζί μας σε αυτό το έκτακτο τέτατε στο ξένο Στράβερ για την πολύτιμη βοήθειά του στην πραγματοποίηση της απόψινής εκπομπής και να ευχηθούμε σε όλους καλό καλοκαίρι, ραντεβού τον Οκτώβριο. Καλό σας βράδυ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
2: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους με το κεφάλι, το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
3: Νέο θέατρο έργων, η θρυλική φώνησα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη με τη Λιδία Κονιόρδου. Σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Από 1η Οκτωβρίου. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι.
5: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Ματίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
6: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
7: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
1: Ερτόπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
2: Ξέρεις πόσα μαγαζιά στο τέλος της ημέρας πετάνε φαγητό? Φαγητό που δεν πουλήθηκε, φαγητό που περίσεψε. Σε άλλα μαγαζιά τα πετάνε. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε το εξής. Φαγητό που περίσεψε δεν το πετάμε σε σκουπιδιά. Το μαζεύουμε και στο τέλος της ημέρας ταΐζουμε όλους τους μικρούς μας φίλους στην περιοχή. Γατάκια, σκυλάκια και τους πολυγαμμένους μας φίλους τα γλαράκια. Και επειδή όλοι ξέρουμε ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς, πιάτα τα οποία βγαίνουν λάθος από την κουζίνα, τα μαζεύουμε, τα βάζουμε σε πακετάκια και τα δίνουμε σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Γι' αυτό ας δείξουμε όλη η ανθρωπιά. Αν συμφωνείς και εσύ ότι το φαγητό δεν πρέπει να πετιέται, αλλά να δίνετε σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, άσε μια καρδούλα από κάτω στα σχόλια και πες μου αν το κάνεις κι εσύ.
3: Στις 19 Σεπτεμβρίου ανταμώνομαι στη Θέρμη.
4: Με το ρίζι της Ανθρωπιάς. Μια μεγάλη συναυλία που διοργανώνουν πολλοί σύλλογοι της Θέρμης και της ευρύτερης περιοχής και είναι για φιλανθρωπικό σκοπό.
3: Σας περιμένουμε με τον καλό μου φίλο Γιώργο Στεφανίδη για μια υπέροχη βραδιά.
4: Μεγάλη τιμή για μένα που θα βρεθώ ξανά με τον πολύ αγαπημένο μου Βασίλη Σκουλά στη σκηνή. Και διπλή χαρά θα έλεγα γιατί θα παρουσιάσουμε για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη ποδιακά τραγούδια με τη φωνή του.
3: Σας περιμένουμε όλους. Να είστε καλά.
5: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
6: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
7: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε.
8: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν το προσπαθείς. Κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.

Πολύ που είναι αρένα, έχει λίγα δευτερόλεπτα που ξεκίνησε το παιχνίδι ανάμεσα σε ΑΕΚ και Πανσεραϊκό. Τρίτη αγωνιστική κυπέλλου Ελλάδος, ωστόσο η δεύτερη αγωνιστική υποχρέωση τόσο για τους μεν όσο και για τους δε. Θα πούμε εντάξει ότι για την ΑΕΚ ο Μάρκο Νίκολιτς επέλεξε στο τέρμα τον Μάριο Μπαλαμότη. Ο Χρήστος Αλεξίου, τον Μάρτιν Γεωργίου, τον Ντόμα Ντοβίτα, τον Παύλο Κογιάννη, τον Καν Κάριμεν, τον Αλεξάνδρου Ζούπκοφ, τον Πέτρο Μάντα, τον αρχηγό της ομάδας, τον Ζωάο Μάριο, τον Μίλαν Βιτάλης και τον Μπαρνάμπας Βάρκας. Είναι ο Πανθαϊκός πήγε ψηλά τα πρώτα δευτερόλεπτα. Ο Πανθαϊκός του Αλέκου Βοζδινάδη ξεκίνησε με τον Σακαλίδη κατά το δοκαρία. Ο Πανθαϊκός κερδίζει μια μπάλα και προσπαθεί να πάει στην περιοχή και για μια σέντρα που γίνεται απομάκρυνση και που κινείται ο οικονόμου. Κρατάνε την μπάλα οι Φερέοι. Τώρα κυκλοφορεί από τα αριστερά. Έκανε την προσπίση ο Γιώελ και ο Ριζοφόλ. Και τον Φερέοικο λοιπόν ο Σακαλίδης στα καρδοδοκάρια. Ο Τέλης Καρασαλίδης από τις ομάδες. Ο Μασκανάκης, ο οικονόμου, ο Μπαρμπόζα, ο Φερνάρδος, ο Γιώελ, ο Αλιατίδης, ο Ρουμανιτεφ, ο Αδάμ και ο Κωστόπουλος. Όπως ενδεχομένως να ακούσατε και η ΑΕΚ κάνει ένα ευρύ rotation αλλά και ο Πανσεραϊκός είναι αλήθεια. Με πολλούς βασικούς παίκτες να λείπουν. Πρώτο και καλύτερα τον Άλεξ Τεσέιρα. Είναι εξωτερικό αποστολή, δεν είναι ούτε καν στον παντού. Σημαίνει μπάλα για τον Πανσεραϊκό με τον Ρουμιάντσεφ να εξελεί. Μπάλα περνάει από όλους. Ξεκινεί τον Μπαρμπόζα, θα βάλει μια νέα σύντρα στα δεξιά. Η κεφαλιά δεν είναι ευκαιρία του Πανσεραϊκού. Η μπάλα δεν απομακρύνεται, πολύ μεγάλη ευκαιρία. Δεν μπόρεσε να εκτελέσει ο Καρασαλίδης από τη μικρή περιοχή. Δεν βρήκε την μπάλα. Εδώ θα καλύπτει το σέφι και λίγο την μπάλα τερμανώσει να δείξει τον Φερέκο, αλλά διονύζει την μπάλα και θα λίγει πλάγιο out. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία του παιχνιδιού είναι στο τρίτο λεπτό για τον Πανσεραϊκό που δεν μπήκε φοβικά. Τα προηγούμενα τρία χρόνια που ο Πανσεραϊκός έδωσε το παρόν στη μεγάλη κατηγορία τις δύο από τρεις φορές ξεκίνησε το ταξίδι του Super League από εδώ, από την Φιλαδέλφεια. Ισοπαλία την πρώτη φορά, είναι το 1-1. Πέρυσι ήταν νίκη για την ΑΕΚ με 2-2. Μάλλον κάτι ελέγχεται από το ΒΑΡ. Ο Σύρος Ζαμπάλας είναι ο διευθυντής. Πολλά και συνεχίζουμε. Βοηθήνει ο Κωνσταντίνος Μάτας και η Ζωή Παπαδοπούλου. Έταρμο διαιτής ο κύριος Ντόμος Αντώνης και στο ΒΑΡ ο Δημήτρης Μόσκου. Ο Πανσεραϊκός συνεχίζει να πιέζει ψηλά για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Κρατά την μπάλα, ο Μάνταλος προσπαθεί και βρίσκει η δεξιά του τον Λούτσοκ. Μάνταλος δεξιά, πολύ ωραία περνά την μπάλα, για εκπατά η περιοχή. Δεν απομακρύνει τα της Πανσεραϊκού, ξανακερδίζει ο Μάνταλος, αλλεπάλληλες κόντρες. Υπάρχει φάουλ εν τέλει του Γεωργίου. Ζωντανό πεντάλεπτο στο ξεκίνημα. Η προϊστορία είναι ξεκάθαρα κίτρινο μαύρη στα μεταξύ τους παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχουν συναντηθεί και στο κύπελλο αρκετές φορές οι δύο ομάδες. Η παλιά περνάει εδώ. Πήγε να κάνει ένα βίο στο λάθος ο Μπαλαμώτης σε μια παλιά που πήγε κατευθείαν πάνω του. Αφινέστητα πήγε να την μπλοκάρει εκτός περιοχής, θα κατάλαβα τελευταία στιγμή. Έκανε ένα θυματάκι πίσω, ίσως και δύο. Βίτα, χαμηλά. Λάκα, δεν γεμίζει, προσπαθεί να παίξει με κάτω την μπάλα. Με αποτέλεσμα το pressing που θέλει να την κρατάει αρκετά πίσω. Στην περιοχή της ΑΕΚ, τριγυρίζει την μπάλα ακόμα. Ζήτησε την μπάλα ο Βίτα. Ο οποίος θα πάρει και κάποια μέτρα, θα κάνει και λάθος πάσα, θα θέλει πάλι στον Αλέκο Βοσδιάδη και ο Πανσεραϊκός αξιοποιεί και πάλι την πίεση. Ασκανάκης κάνει προσπίση, θέλει πάλι στο δεξί, κάνει λάθος πάσα, ο Ζωά Μάριο ελεγχεί. Θα κάνει λάθος όμως, οι παίκτες του Πανσεραϊκού με ευκολία κερδίζουν αλλεπάλληλες μπάλες.
καλύτερα πάνω στο δεύτερο με δεξιά. Έχει κάνει την κίνηση ο Μπερνάρντο. Δεν θα περάσει πάλι ο Μπερνάρντο. Οικονόμου κρατάει ήρεμα. Γυρίζει προς τα πίσω, ίσως και με λίγο ρίσκο. Γιατί είναι η σειρά της τώρα να πρεσάρει. Τζοέλ έκανε ωραία πάσα, αλλά ο Αζάμ δεν βρήκε συμπαίκτη. Η μπάλα μας παραμένει σε παιδιά σερεών. Κερδίζει ο Βίκτορ Ρουμιάντσεφ το φάουλ στη μέσα γραμμή.

προς τα δεξιά παλιά. Εκεί που χρεώνω τον Παόλο, ο παίκτης Πανθερεδού. Είναι και ο Βιτάλης. Υπάρχει αρκετή δυναμική παρουσία από όλου, αν και σίγουρα δεν είναι το πιο εμπορικό παιχνίδι στο Μουσικάκ. Πόσο μάλλον για νωρίς απόγευμα Πέμπτη. Και το Ζούπκο τώρα. Και από τα δεξιά προσπαθούν να ανέβουν οι κυτρινόμαυροι. Ο Μάνταλος κάνει μια προσπίση. Παίρνει μια ωραία πάσα. Πιέζουν και ξανά κερδίζουν το Πανθερεκού με τον Αλέκταρο Μασκανάκη. Μια από τις παλιωσίδες του Πανθερεκού. Ευκαιρία με την Άκη να πατάει περιοχή. Με τον Βάρκα να πήγει στην πρωτοχρόνια στην παίκτη. Αλλά να καταλήγει στο Λυκογιάννη. Μια κερδισμένη παράγει ο Πανθερεκού που δίνει καλές προπομπές από την επίθεση. Ο Πανθερεκός έχει δύο παίκτες. Δεν γίνει στο στόχο. Όχι, δεν υπάρχει φάουλ. Έχει δοθεί το φάουλ, έχει δοθεί το φάουλ. Όχι, συγγνώμη, δεν έχει δοθεί, έχει δείξει παίζον το διευθυντής. Ο Μπερνάρδος καθυστέρησε και εκεί που πήγε να εκτελέσει ένα πόδι παίκτη ΣΑΕΚ παρενέβη, του τσίπησε την μπάλα, υπήρχε και επαφή, παρόλο που έγινε φάουλ. Ζωά Μάριο. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Πανθερεκός θέλει να συνδυάσει την ΑΕΚ, θέλει να εκμεταλλευτεί μια πιθανή χαλαρότητα των γηπεδούχων. Εδώ θα υπάρξει όμως φάουλ από τα πλάγια στην προσπάθεια του Λυκογιάννη να μπει στην περιοχή. Είναι ξεκάθαρο εκτός περιοχής φάουλ, δεν υπάρχει θέμα γι' αυτό. Περίπου 2 μέτρα πλάγια της περιοχής, πολύ επικίνδυνο σημείο για γέρισμα. Είναι αυτό το σημείο που πολύ συχνά μπερδεύουν και στο μεροφύλλα και σε ενδεχόμενη απευθεία εκτέλεση. Ο Μάνταλος πάνω στην μπάλα. Δεν είναι ακριβώς σαν κόρνερ, είναι πολύ πιο μέσα μπάλα, είναι πιο κοντά στη γωνία της περιοχής παρά κοντά στο κόρνερ. Και ο Μάνταλος θα πάρει την εκτέλεση. Γεμίζει όχι απλά μεγάλη περιοχή, και μικρή περιοχή του Πανθερεκού, ναι, με κυτρινόμαυρες φανέλες. Τελείο Μάνταλος κεφαλιά και τον κόλ και κοιμάει 1-0 την πρώτη βάση της ΑΕΚ. Έρχεται και το κόλ από την Αλεξίου. Εκεί που ο Πανθερεκός προσπαθούσε να φύγει από την ΑΕΚ, προσπαθούσε να εκμεταλλευτεί οποιοδήποτε δικαίωμα του δίνει. Είπε ο Σωμάδα, να έχει μία φάση χρειάστηκε, ένα γκολ πέτυχε, είμαστε ακόμα πολύ νωρίς. Πολύ ωραία εκτέλεση, πολύ ωραία κεφαλιά. Για γρήγορα, γρήγορα. Θέλω να πω ότι διώχνει το άγχος, αλλά σίγουρα μειώνει το άγχος, μειώνει την πίεση. Είναι από τα παιχνίδια που σίγουρα λογίζονται ως παιχνίδια παγίδες, γιατί όποτε υποτιμάς έναν αντίπαλο στην τέτοια παιχνίδια η παγίδα μπορεί να έρθει από το χρονά. Ένα πλάγι για τον Πανθερεκό. Χρήστος Αλεξίου λοιπόν σκόρερ για την Ένωση στο 10ο λεπτό από τον κόσμο του ΣΑΕΚ. Την μπάλα απομακρύνεται εκεί που υπάρχει παίκτης Πανθερεκού. Ωραίο άνοιγμα προς τα δεξιά. Ευκαιρία για μια σέντρα που γίνεται δεύτερο χρόνο να κοντράρει στον Λυκογιάννη. Ο Αζάμ κρατάει την μπάλα. Πάσα το εδώ, ίσως περισσότερο προσπάθησε να πάρει ένα κόρνερ. Καταλήγει σε παίκτη ΣΑΕΚ. Ο Αζάμ από τα νέα πρόσωπα του Πανθερεκού. Αποκτήθηκε το καλοκαίρι την προσπάθεια της ομάδας για επιστροφή στην μεγάλη κατηγορία. Υπάρχει φάουλ για την ΑΕΚ στο πίσω μισό του γηπέδου. Να πούμε ότι σήμερα όσον αφορά τα παιχνίδια διχτέλου υπάρχει άλλο ένα παιχνίδι στο πρόγραμμα της Καλαμάτας
με την ΑΕΛ που βρίσκεται στο 0-1 για τους Λαρισσαίους.

το Μακοβίτα. Και την πάσα. Ούτε τώρα δοκιμάζει βαθιές παλιές, χαμηλά την μπάλα. Πειθαρχημένο build-up από την ομάδα του Μάρκου Νίκολης, χωρίς διαθήνες. Από τα αριστερά προσπάθησε να διάξει τώρα, είχε Γιάννης. Για ο Μάριο, τριγωνάκια. Αλλαγή παιχνιδιού προς τον Ζούκο, η μπάλα δεν θα φτάσει. Στο Μπερκτσάκ, παρ' όλα αυτά ξανακερδίζουν οι γηπεδούχοι. Ζούκοβ στο έδαφος, παίζει το λεβητή. Βάζει το σώμα του Γκερτζίπ χωρίς φάουλ, λέγεται ο Γκερτζίπ και πάλι. Η μπάλα είναι πλάγιο για την ΑΕΚ. Και πάλι από την μία μία της ΑΕΚ ξεκινάει μία νέα επίθεση. Στα μάτρια του γηπέδου βλέπουμε ξανά το γκολ. Ζωά Μάριο ανεβαίνει, Μάνταλο, Ζωά Μάριο, ωραία συνεργασία. Δεξιά ο Ζούκο πατάει προς τα πίσω και δεν υπάρχει ο τέκτος εργού από τον Γεωργίου, ο οποίος ανέβηκε, δεν εξέλεσε, καθυστέρησε, έκανε εν τέλει το φαουλ.

ψάχνει τον πρώτο Ζωέλ, ο οποίος με δυσκολία κράτησε την μπάλα με το κεφάλι. Η ΑΕΚ στερεί την μπάλα. Τέλος πάντων, στον Παλαμόθλο. Το συνεχίζει το ίδιο πλάνο με ψηλό pressing, παλιά τώρα προς το Μάνταλο που κατεβάζει με δυσκολία ξανά παραστώνα και ο Τσάκ. Καλή παιχνίδι πάλι όπως νωρίτερα για τον Γεωργίου φτερά, ουσιά. Για αρχίζει να ανεβάσει τις γραμμές της, να προσπαθεί να κλείσει και τον Θερακό στο μισό γήπεδο. Μια πρόσχυρη ανάμεση, νομίζω ότι όλα τα παιχνίδια ή σχεδόν όλα τα παιχνίδια ΑΕΚ του Πανσεραϊκού στην Ολυμπιακή Αρένα έχουν γκολ νωρίς. Έτσι έγινε και πέρυσι όταν η ΑΕΚ προηγήθηκε, έτσι γίνει και πριν τρία χρόνια όταν ο Πανσεραϊκός είχε προηγηθεί με τον Άλεξη στα πρώτα κιόλας λεπτά του παιχνιδιού. Κάρβερ ξεκινάει μια νέα επίθεση για χωρίς διασύνη. Πάσα εδώ σίγουρα δεν έχει κάτι να χάσει σε να τα κάνει σαν γι' αυτό. Και σε μια διοργάνωση που αν μη τι άλλο για τους αιρέους δεν ήταν η πιο ευνοϊκή κλήρωση που θα έχουν. Έχασαν από τον ατόμο της Ευρώπης Αγωνιστική. Σήμερα έχουν ΑΕΚ, ένα παιχνίδι που δεν ξέρετε καν στα μέτρα της νομικής βόλου θα ακολουθήσει και υπάρχει και το παιχνίδι στο Βικελίδης με τον Άρη, οπότε είναι δύσκολο το πρόγραμμα του κυπέλλου για τον Πανσεραϊκό. Η ΑΕΚ ξεκίνησε με νίκη, αν την πλάρει της νίκης σήμερα θα είναι καβάλα σάλογο και θα βάζει πλώρη για ένα πολύ καλό πλασάρισμα κάτι την βαθμολογία του κυπέλλου. Όπως το έχουμε μάθει από πέρυσι, η μπάλα περνάει από την παλιά, ήταν αρκετά δυνατή για τον Ζούπκο. Αργά αργά ο τρόμος πλέον σπονσορ εκεί θα τον αφέρει. Τώρα η ΑΕΚ είναι αρκετά ψηλά, θα πάει σε γέμισμα ο Βίκτορας Σακαλίδης. Βραμ κατεβάζει τα ποσάτια, αλλά πέφτει τα σχόλια. Στην μπάλα δεν πήγε με ασφάλεια σε παιχνίδι. Τώρα θα γίνει το συγκράτησαν και από τα δεξιά τώρα θα ανέβουν με τον Γεωργίου Ευκόση. Θα καλά στην πλευρά του Γεωργίου και στη στήριγμα των Ιντάλου. Και γενικά στα παιχνίδια της εντός αέρας φέτος την έχουμε την να σκοράρει ακατάπαυστα, οπότε δίνει ευκαιρία. Σήμερα μέχρι στιγμής της δόθηκε μία ευκαιρία για την αξιοποίηση. Ο Βίτα με την πάσα θα είναι αρκετό Βίτα από τον Κάριμεν. Το ίδιο φάνεται ξανά, ξανά πάλι προς τα πίσω στον Βίτα. Ξανά λοιπόν προκαλούν τον Πανσεραϊκό να ανέβει ψηλά. Και αυτό γίνεται και παραλίγο να γίνει και το λάθος. Ο Πανσεραϊκός κερδίζει ένα πλάγιο. Σκεπτικός, αλλά δεν γονιάζει, αλλά νομίζω ότι μέσα του παρέτσι ο Πανσεραϊκός επίσης σκορ ενδεχομένως και να είναι ικανοποιημένος από το πλάνο του ξύλου που υπηρετούν παίκτες του. Να είναι κερδισμένη παρά τον Βάργα που φεύγει από τα δεξιά. Τάκλινγκ δυναμικό, καθαρό, ωραία αυτά. Από τον Αλιαφίδη. Πλάγιο περίπου στο ύψος της μεγάλης περιοχής με την ΑΕΚ να ανεβαίνει. Ευκαιρία για μια φέντρα με ωραία παράλληλη παλιά προς το Μάνταλο. Κάριμεν κρατάει, βρίσκει το Ζωαμάριο στη γωνία της περιοχής. Ωραία περνάει για τον Μάνταλο, out από τον Ζούκο. Το πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Δεν βρήκε την μπάλα ο Μάνταλο, όταν την έβρισε μπορούσε εύκολα να σκοράρει. Ήτανε ούτε καν στο πέναλτι, πιο μπροστά από το πέναλτι, δεν την βρήκε, η μπάλα στρώθηκε ουσιαστικά στον συμπαίκτη του, τον Ζούρκο που ήταν ένα μέτρο από την αιστεία, παιχνιδιάστηκε ενδεχομένως, έστειλε πάλι λίγο out. Για πολύ κοντά στο 2-0, δεν θα το πετύχει,
Ο Αζάμ κατεβάζει, αλλά δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα. Πίσω στον Παλαμότη. Ο Γιάννης. Έδωσε ο Αμάρια στο πίσω μισό του γηπέδου ΑΕΚ. Αλλά λίγο είναι δύο όμορφα για τον Γεωργίεφ που αλλάζει κατεύθυνση. Αυτή παλιά προς τον Μάνταλο που πατάει περιχέρι, αλλά τον προλαβαίνει ο Αδάμ.

ζέμπρα παιχνιδιού στο All Green Arena της Νέας Φιλαδέλφειας. 1-0-1 από τον κόλπο του Αλεξίου στο 10 λεπτό, στο 1 το πλέον, έχει αλλάξει τον ερωτηρικό πίνακα. Υπόδειξη για τα γεγονότα του κύριου Κόλπου. Λίγη σημασία έχει. Γύρισμα με τον Κωστόπουλο να κυνηγάει μια χαμένη παλιά. Ο Λυκογιάννης ελέγχει, γυρίζει. Διώχνει εκεί που ο Τέλης Καρφαλής έχει κάνει το φαουλ. Ο Βίκα Βελγίου στο πάλι. Απαιτητικό πρόγραμμα διαφορετικού περιεχομένου για τις δύο ομάδες. Από τη μία η ΑΕΚ, όπως γνωστό, με Champions League φέτος, με πολύ δύσκολα παιχνίδια, αλλά με πολύτιμη παρακαταθήκη ότι μπήκε νικηφόρα στη διοργάνωση. Ένα πολύτιμο τρίποντο που ενδεχομένως να αποδεχθεί η χρυσάφη. Από την άλλη, Παναθηναϊκός σε μια πολύ δύσκολη Super League 2 που λογίζεται ως ένας από τα φαβορί, αλλά ξεκίνησε με ήττα από τη Μαρκό. Και αυτό δείχνει ότι το ίδιο δυσκολία είναι μεγάλο, ακόμη και αν ήταν φρέγκος. Βάσει της κατηγορίας έχει ένα πολύ καλό ρόστερ. Υπάρχει ο πολύ καλός Πανιόνιος, υπάρχει όπως είπαμε Μαρκό, υπάρχει Καλυφαία. Εδώ ένα φάουλ που κάνει ο Αλεξάνδρος Μπαχτανάκης. Αρκετά μακριά το φάουλ, σχεδόν ανάμεσα σε κέντρο και μεγάλη περιοχή, μόνο κέντρα. Μπορώ να φανταστώ από εκείνο το σημείο. Με τον Μάνταλο πάνω στην μπάλα. Αποστημένη μπάλα και εκτέλεση του Μάνταλου που έρχεται το πρωτοκόλλο, για να δούμε τι μπορεί να φέρει αυτή η εκτέλεση. Και πάλι η περιοχή πέντρα που γεμίζει κίτρινο μαύρο φανέλες. Μάνταλος, αυτό δεν ήταν ούτε σούτ ούτε σέντρα, η μπάλα στα χέρια του Σακαλίδη. Με τα χέρια προσπαθεί να βρει συμπαίκτη, ο Πανσεραϊκός από τα δεξιά πήγε να ανέβει με τον Μπαρμπόσα, ο οποίος δεν τελείωσε καν το φάουλ, δεν πήρε την μπάλα, έκανε και φάουλ. Έχει τον Ζούκο δεξιά και τον Γεωργίου τώρα. Γίνει λάθο πάσα, Πανσεραϊκός κυριαρχίζει και προσπαθεί με τον Κωστόπουλο να βγει στον συνδυασμό. Εδώ θα γυρίσει την πάση πίσω ο Ζαπαλάς για ένα φάουλ που έχει προηγηθεί πάνω στον Κωστόπουλο, καθώς χάθηκε το πλεονέκτημα. Θα πούμε στο Καλαμάτα ΑΕΛ στο 73 παραμένει το 0-1 μέτρα της Λάρισας. Αλλά καταλήγει στον Μαθκανάκη με πλάτη είναι προς τα πίσω, ο οικονόμου προς τα δεξιά, ο Αζάμ βρίσκει τον Μπαρμπόσα, κάνει προσποιήσεις, κάνει τη σέντρα, η μπάλα περνάει από όλους και εκεί πηγαίνει Ζωέλ. Προσπαθεί να περάσει, δεν μπορεί να περάσει τον αντιπαλό του. Πρέπει να χάσει άλλη μια μπαλά. Δεν είναι αποσταριστικά μπροστά μου, αλλά με μια πρώτη ματιά δεν είναι εύκολο να πούμε ότι η κατοχή είναι υπέρ του Πανσεραϊκού, αλλά αυτό δεν λέει και πολλά πολλές φορές. Ωραία συνεργασία, το σούτ είναι καλό. Τα χέρια του Μπουαλαμόντι από τον Μαθκανάκη. Εκτέλεσε γρήγορα ο Χαφ Πανσεραϊκού, καθώς ήταν τριγυρισμένος από τρεις αντιπάλους. Καλό σούτ, αλλά όχι διαδραστικό. Και
και ανεβαίνει από τον άξονα αυτή τη φορά. Παράλληλα, να γίνεται λάθος. Ο Μάνταλος κρατάει, σηκώνει και πάλι, ψάχνει την παίκτη. Δεν βρίσκει την παίκτη. Το καλύδι. Όχι με την καλύτερη δυνατή πάσα που θα μπορούσε. Λυκογιάννης ελέγχει πλέον. Συγκοτήπη του Μπερνάρτου. Ο Βίτια πίσω από το κέντρο. Τώρα αναλύνουν σιγά σιγά οι παίκτες της Ένωσης. Με passing game, επίμονο passing game. Μάνταλος, υποπίεση στο έδαφος, παίρνει ένα φάουλ, μεσιά γραμμή. Παίζει γρήγορα, αλλά ο Διευθέρω την μπάλα και μισέ, θα γύρει την μπάλα πίσω. Τα αριστερά τώρα για Λυκογιάννης. Η σέντρα, η μπάλα φάνεται από τον Σακαλίδη. Υπάρχουν παίκτες πάνω στο ρεκόρ που ελέγχουν την κατοχή της μπάλας και βρίσκουν αιχμηδιάσμα. Πολύ ωραία περνάει ο Μασκανάκης. Πολύ καλό σου ρεκόρ για τον Σακαλίδη. Ο Μασκανάκης ενωμένη. Έχει την παίκτη αριστερά, τον βλέπει τον Κωστόπουλο. Θα πλασάρει ο Κωστόπουλο. Πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία του Μασκανάκη. Η τρίτη καλή ευκαιρία του Μασκανάκη. Η δεύτερη καθαρή. Προηγούμενο ήταν σούτ εκτός περιοχής, αλλά ο Μασκανάκης δείχνει ότι δεν ήρθε για τουρισμό στη Φιλαδέλφια. Το σούτ του Κωστόπουλου δεν ήταν πολύ δυνατό. Σε τέτα τέτ, παίκτης του Αλέκου Βοζιάδη θα είναι μια καλή ευκαιρία για όσο πάρει στο 26. Η ΑΕΚ τώρα με τον Γεωργίεφ από τα δεξιά πατάει, περιέχει αποφέρει τον αντιπαλό του. Θα γίνει προσπίζε, έγινε τόσο Γεωργίεφ, πατάει. Η σέντρα δεν είναι κανείς, προλαβαίνει ο Ζωαμάριο. Κάνει την παίκτη, σηκώνει την πάλι. Λιγαγιανής. Κάριντεν ελέγχει την μπάλα. Έχει κάνει κύριση ο Ζωαμάριο. Υπάρχει φάουλ για την ΑΕΚ. Καθαρικός δείχνει ότι όποτε του δοθεί ευκαιρία θα κλέψει την μπάλα, θα τρέξει την αντεπίθεση, θα προσπαθήσει να απειλήσει. Δεν έχει μπει με σκοπό να παίξει ασφυκτική άμυνα. Με ό,τι ρίσκο ενέχει αυτό. Σημαίνει μπάλα νούμερο 3 για την ΑΕΚ. Τώρα είναι στην μπάλα και ο Ζουμπκοφ. Μαζί με τον Μάνταλο.

Αφήνει στο γύρο κομμάτι άλλη φορά. Η εκτέλεση είναι καλή. Κεφαλιά του Βίβα. Η μπάλα γύρισε προς το πέναλτι. Εκεί που έλεγξε να παίξει Πανθαϊκό. Αλλά η μπάλα ξαναγυρίζει σε παίκτες της ΑΕΚ. Και καλή φορά η Κάρνεν ελέγχει και βρίσκει στήριγμα τον Ζουκο. Για Μάριο. Αριστερά η ΑΕΚ πάλι. Μανταλός. Για Μάριο. Και τα κουνάκι δεν βρίσκει συμπαίκτη. Ο Πανθαϊκός κερδίζει με προποντές αντεπίτες. Κερδίζει και ένα φάουλ πίσω από τη μεσαία γραμμή που μπορούσε να... αν δεν γινόταν φάουλ θα μπορούσε να οδηγεί σε επικίνδυνη με το πίδι για τους Σερές. 29 λεπτά παιχνίδιου στη Νέα Φιλαδέλφια. ΑΕΚ Πανθαϊκός 1-0. Γκέλ. Κερδίζει ο Ζωαμάριο, γυρίζει, αποφεύγει τον οικονόμου. Ξεκινάει μια νέα επίθεση για την ΑΕΚ. Ζήτησε ο Ζούχο πρώτη μηχανικοντίνη πάσα. Εφέξεσαι. Αργό, πολύ αργό τέμπο για την ΑΕΚ. Ζούχο. Κρατάει την μπάλα κοντράρι στον Μασκανάκη, ξανακερδίζει ο Πεκτάκ. Ψάχνει στήριγμα και το βρίσκει στον Γεωργίου. Το βίντεο που έχει να δει αρκετά ψηλά. Βιτάλη. Για την προσπάθεια τα αριστερά τώρα με τον Ζωαμάριο. Επαστήμανος Μεράν, θα περάσει, μπάλα με χαμηλή πάσα, μπάλα κοντράρι στο χέρι του Κάρνεν. Τελειώνει το Ιβισάκ, αφού δεν πέρασε η πάσα του Κάρνεν, τα πράγματα απλοποιήθηκαν για τους κόκκινους και κόπηκε η πάσα και ακόλουθησε χέρι του Χάφτισακ. Για κατευθείαν πλάγιο out για την ΑΕΚ. Δεν ήταν καλό δουλειά του Βικτώρη Σακαλίδη. Και πάλι από τα στόπερ ξεκινάει η δουλειά για την ΑΕΚ. Ωραία, περνάει παλιά. Καρδιά, αυτή την μπάλα στον ο Ζούκο δεν περνάει, ξαναλώνει η μπάλα στο Ζούκο. Πολύ πίσω γυρνάει εκεί που κινείται ο Βιτάλης. Για καρκίζει να σηκώνει την μπάλα. Ακόμη και μπάλα στο πίσω. Ο Κοκιάνης δίνει πάσα. Ανεβαίνει πολύ ψηλά σαν καμικάζι ο Βερνάρδος και μα που έφυγε από τη ζώνη άμυνας Πανθαϊκού, έφυγε μέχρι τον αντίπαλο του Βουλέπε και γέννησε ένα πλαγιό με τον Πανθαϊκό τώρα από αριστερά. Μασκανάκι, συγκλίνει, βρίσκει σπέκτη. Δεν νιώθε. Οικονόμου, μπαλά δεξιά και ο Πανθαϊκός ψάχνει τέμους χώρους. Οικονόμου και πάλι, τώρα προς αριστερά, πολύ ωραία παλιά. Για τον Γιώργο, η σέντρα του Κοντράρη κάνει και το φάουλ στην προσπάθεια να ανακτήσει ξανά την μπάλα. Δεν έχουμε κάρτες, δεν έχουμε κόρνερ. Έχουμε λίγες φάσεις, αλλά ένα γκολ σε 32 λεπτά παιχνιδιού. Μάνταλος, πολύ ωραία κάθε την παλιά ευκαιρία, τέτα-τέτ, περνάει τερματοφύλακα και σκοράρει ο Μπαρναμπάς Βάργκας για την ΑΕΚ. Μια άλλη γωρία ήταν αρκετή, δεν το είχαμε πει και πριν, ότι η πίεση που θα είναι ψηλά
Ελέγχει. Αυτοκίνητο. Μπορεί να έδωσε πολλές φορές ευκαιρία στον Πανσεραϊκό να απειλήσει και να βγει ψηλά και να δημιουργήσει δύσκολες καταστάσεις για την ΑΕΚ, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί και να η πάσα του Μάνταλ ήταν εξαιρετική. Ο Βάργας το τέλειωσε άψογα, πέρασε τον τερματοφύλακα. Λάθαρε σωστά, σκόραρε και η ΑΕΚ προηγείται με 2-0 στο 33ο λεπτό. Για να δούμε αν αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε κάποια αλλαγή στο πλάνο. Είτε της μιας είτε της άλλης πλευράς. Μάριο. Είτε εδώ στην εξής να πει σκυλιά, εδώ έχουν γίνει και να πάω από το κόμπλο. Πάμε στο βίντεο.

Καλός, αλλά προς τα πίσω. Λίγα. Και πάλι μπαλά στα στόπερ της ΑΕΚ. Έχει πει ανάμεσα τους και ο Κάρμεν για βοηθήσει στην κυκλοφορία. Απλώνονται σε όλο το πλάτος που παίζει η παίκτη ΑΕΚ. Βίτα, σηκώδη κεφάλι, ψάχνει ο Ζαμάριο. Τώρα θα λυσκόβει. Ματσαλός, κρατάει. Ωραία, υπάρχει ο Μάριο, 3-0. Βουάω, Μάριο. Η ΑΕΚ, ξαφνικά, πατάει γκάζι. Και τρίτο γκολ. Αμέσως. Και το Μάνταλο και πάλι να δημιουργεί

Γρηγόρη, θα στήσει για τον Πέτρο Μάνταλο. Θα τρέξει αυτή για τον Αρχαιοτσάι, τον Τικοσιακό. Ενώ ο Αλεξάνδρος Μαστανιάκης έχει πάει στο μπάγκο του Πανεπιστημίου για να ακούσει κάποιες οδηγίες από την Ανέκο Βοσνιάδη. Και αυτό είναι που θα οδηγήσει στους παίκτες του, κάποια αλλαγή ενδεχομένως τακτική. Είμαστε εδώ στο τρίτο και η ΑΕΚ έγινε με 3-0. Στο Μαγκοϊβίτα. Εμεί να πούμε ότι έχει γίνει 1-1 το παιχνίδι της Καλαμάτας με την ΑΕΛ. Ο Μπόλι Πάρης στο Βουλιαδρίες ο Πάρης για την ομάδα της Καλαμάτας. Λάκη πάλι έχει χώρο. Ωραία λάθη εδώ στο Ζούκο. Κάρνεν. Βγάλει κατεύθυνση, βρίσκει δεξιά του τον Βιταλή. Στην κόντρα. Και έχουμε το πρώτο κόρνερ για σήμερα.

πάει κοντά και ο Ζαμαρίο για την επόμενη πάσα, αλλά μάλλον θα γεμίσει ο Ζούρκοφ προς την περιοχή. Το πέναλτι στη διεκτέλεση. Αλεξίου κρατάει την μπάλα, έξω την περιοχή κίτρινο μαύρη, ο Ζωαμάριο. Βρίσκεται με περπερά. Η μπάλα απομακρύνεται, δεν κοντρώνεται καλά ο παίκτης. Μάνταλος πολύ ωραία παλιά ευκαιρία, φέρνει ο Μπαλότη και σκοράρει εντυπωσιακά ο Βόρκα. Πολύ όμορφο κέλα από τον Βάρκα, στο 38 κάνει το 4-0, το δεύτερο προχωρητικό του κέλη. Και είναι το πρώτο από το 4 κόλ της ΑΕΚ που δεν προέρχεται από αυτές του Μάνταλου. Πολύ ωραία προσπάθεια, ατομική προσπάθεια, ωραία η τρίπλα. Περίπου ένα μέτρο μέσα στη μεγάλη περιοχή και ένα άψογο τελείωμα στο γάμο του Ζακαλίδη.

μάλλον θα προσπαθήσει να κρατήσει, αλλά δεν παλιά υπάρχει ψάιτ για τον... Ναι, και τώρα που είναι της Κινέας, παλιά προς τον Λουσόπλου. Και ο Πέτρος Βάκαλης θα ακούει το όνομα του Τεχέντρο. Και εδώ συνεχίζει να πει ψηλά, θα είναι μέχρι την περιοχή της ΑΕΚ. Βασικό κοντρόλ, εδώ όμως πέφτει της ΑΕΚ θα να βρίσκουν τρόπο να βγουν μπροστά. Ο Μάνταλος είναι με μαχαία, δεν θα χάσει μπαλά. Ήταν και εδώ προς τα πίσω. Καρινέν. Αλεξίου τώρα. Πολύ άγχος, πολύ πίεση. Και αν έλεγα ότι στο πρώτο γκολ η ΑΕΚ μείωσε το άγχος στην πίεση, νομίζω ότι είδαμε την έχει εξαρτημίσει τελείως κάθε είδους πίεση που μπορούσε να έχει και κάθε είδους άγχος. Βαλιά του Ζωά Μαρεού πέρασε. Κάνε ένα μπαλά στον Πορτογάλο. Μάρια Περφερά. Αλλά εκεί το χρησιμοποιείται και που κινείται και ο Αρκίεφ. Κατεβάζει με το στήθος, παίρνει καλά μπροστά. Δεν έκανε καλό κοντρόλ. Θα χάσει εν τέλει καλά μετά από μονομαχίες. Μπαίνει ένα σλάγι, όσο έχει στήθει φαουλ. Πάνω στον Σκανάκη.

τελευταία γραμμή κεφαλιά του Μπίτα. Κράτης ο Βάρκα, εκεί όμως που είναι η παλά. Ήταν ο Σάντζο Ελ. Πλάγιο για τον Πανσεραϊκό.

0: μια και πριν καθίσω, η Ζωέλ έχει βγει μπάλα δεν μπορούσε να προλάβει. Και η ΑΕΚ έχει μια αναμετρήση, βέβαια είναι ένα σημαντικό φαουλ και έχουμε την πρώτη κυβερνητικά καθό παιχνίδι που θα τη δει ο Ελευθερής. Μια ακόμα ευχάριστημα από τον αμυντικό του φεύγου. Ως συνήθως ο Μάνταλος με τον Ζούκο πάνω στην μπάλα. Πώς πήρε ο Ζαμπάλας δείχνει τη στήριξη στον Μάνταλο, του λέει να περιμένει. Το 2 λεπτά παιχνίδι, ΑΕΚ Πάνθερ 24-0. Καλή εκτέλεση, απομάκρυνση, έχουμε out, out. Εδώ πάρα θεωρεί ότι τελευταίος που ρίχνει πάλι ο Βαρκά. Θα γεμίσω το κύπερ του Μασαρεγού. Μάνταλος κατεβάζει τον κεφάλι. Ο Πανσαρεγός κερδίζει στη μισά γραμμή. Αριστερά ο Γουέλ. Η πάσα δεν είναι καλή. Να το Μασαρεγός κερδίζει. Αλλά εκεί που γίνει πάλι αλέγχει ο Βίτα. Και γυρίζει στον Παλαμότη. Πιέζει ο Πανσαρεγός και κερδίζει. Ένα πλαγιό. Θα γίνει σε έντρα απομάκρυση χωρίς πρόβλημα από τον Βιντά. Ζωμάριο κερδίζει το φάουλ ένα μέτρο πριν τη έντρα. Καταλεξία ο Ζουμπό με τον Γιουέλ που έχει τρέχει αρκετά στο βραδινή χρόνο μπροστά του. Τον άξονα Μάνταλος, ωραία, πρέπει να πίσω ο Ζούκο φατά περιοχή, ωραία για το Ζωαμάρι που έχει έρθει δεξιά, χαμηλά και γκολ. Αφού μοίρασε τρεις ασίστ, ήρθε ένα σκοράρι ο Πέτρος Μάνταλος. Πολύ όμορφα οι τεχνικά συνεργάστηκαν πάλι στα περιοχή. Δημιούργησαν χώρο. Ουσιαστικά πήγαν με την άλλη φορά δεξιά. Και λίγο πριν το ημίχρονο η ΑΕΚ έχει μεγαλώσει ακόμα περισσότερο το παρτί. Πολύ καλή εικόνα της ΑΕΚ και σήμερα θα εντός έδρας της παιχνίδια η ΑΕΚ είναι εξαιρετική. Από το πρώτο παιχνίδι που έχει δώσει αυτή τη σειρά μέχρι και σήμερα. Και πάλι δεν είναι η Παλαιοδυνάη. Ψάχνει τον Μάνταλο. Αποφεύγει τον Παλαιόντο. Βλασάνει και σκοράρει. Κάνει πάρτι. Ο Μάνταλος είναι εκπληκτικός. Έξι μηδέν σε μήκρο μηδέν. Ο Πανσεραϊκός ρίσκαρε και το πληρώνει με λιγότερο τρόπο στο πρώτο μήκρονο. Oh! Δεν ξέρω αν μπορεί να σταματήσει.
1: Ναι, και δεν ξέρω αν μπορεί να σταματήσει ο Μάνταλος συγκεκριμένα σήμερα.
0: Δεν θα έχουμε καθυστερήσει. Στο πρώτο μήχρονο ολοκληρώνεται. Με το σκορ το 6-0 με την άκρη είναι πιο παραγωγική από ποτέ. Στην πετυχή σεζόν, έχει βάλει 5 στον Άρη. Στην αγαπητή είναι 6 και είμαστε ακόμα στο μήχρονο. Σε περίπου 15 λεπτά συνεχίζεται το τρίγωνο.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Οι Γκάτσο Ντίλο έρχονται στο Κηποθέατρο Παπάγου την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Μαζί τους στη σκηνή ο Βαγγέλης Γερμανός και ο Πάνος Μουζουράκης. Γκάτσο Ντίλο, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Προπόληση ticketservices.gr και στο Κηποθέατρο Παπάγου.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Ισαμακού. Από Οκτώβριο θα βρίσκομαι στο θέατρο Μαβίλη κάθε Σάββατο στις 12 με το υπέροχο έργο του William Shakespeare Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας, διασκευασμένο για παιδιά από 5 ετών έως 12. Κάθε Σάββατο στις 12 και καθημερινές με σχολεία.
4: Για κακοποίηση στο ζωάκι.
5: Για περιστατικά κακοποίηση ζώων που βλέπω.
6: Το μαχαίρωσε.
7: Η κακοποίηση του ζώου.
8: Έκανε με το κολάρο αυτό ηλεκτροσόκ.
9: Πατάει ψυχρό.
10: Χαλοκλείδωμα το σκυλί.
11: Εικόνες ντροπή.
12: Κακοποίηση δεν αφορά μόνο στους ανθρώπους. Δεν χρειάζεται να είσαι φιλόζωος για να το καταλάβεις. Αρκεί να είσαι άνθρωπος. Κατάγγειλε κάθε μορφή κακοποίησης. Η ζωή τους κρέμεται από μια γραμμή. 10, 4, 10. Γραμμή προστασίας ζώων της Ελλάς και δείξε μας τον δρόμο. 10, 4, 10. Έχουν και τα ζώα ψυχή.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.

Επιστρέψαμε στη Νέα Φιλαδέλφεια πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Ξεκίνησε το δεύτερο μήκο με τον Φερετό να κάνει αλλαγή, να βάζει τον Ρομέρο αντί του Μπαρμπόσα. Θα θυμίζω πρώτο μήκο 6-0 για την ΑΕΚ.

Έχουμε μπάλα για τον Πανσεραϊκό με τον Τουρνιάντσεφ. Πάμε στην μπάλα. Γεμίζει προς την περιοχή της ΑΕΚ. Δεν μπορούμε να τελειώσουμε τα εξωτερικά. Και μια ευκαιρία το παιδί να εκουθάθηκε. Κερδισμένη μπάλα για τους υπερδούχους. Ναι, και λένε και με τον Αλεξίου, ο οποίος είναι ο δεξιπάνης από το σκορτ. Θυμίζω, Αλεξίου στο 9, ο Βάργας στο 32, ο Ζωαμάριος στο 35, ο Βάργας ξανά στο 38, ο Βιτάλης στο 44 και ο Μάνταλος στο 45, τα 6 γκολ της ΑΕΚ. Με τον Μάνταλο στο 41 γκολ να έχει και 4 ασίστ. Ζωαμάριο, ωραία, ωραία φάλα, κερδισμένο φάουλ στο σκάνιο Ζωέλ. Σχεδόν στην πλάγια γραμμή, μια ευκαιρία την ΑΕΚ για φέδρα και περίπου στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Thank you.

Ζούπο και ο Μάνταλος ως συνήθως υποψήφιοι εκτελεστές. Βλέπω τον Μάνταλο να μην έχει στάση του σώματος για εκτέλεση, θα το δούμε σε λίγο. Όλοι έκανε βασμένες στην περιοχή των Σαραγού. Ο Ζούπκοφ με το αριστερό. Παρά λίγο το έβδομο γκολ. Την παραξανά στην περιοχή των Σαραγού. Το έχει το αριστερό ο Πίτρης, ο Κωστόπουλος. Πέρασε ωραία την παραστηριακή του. Όχι, έχει χειραθεί με φάουλ, θα ξεκινήσει ο Σαραγού. Τρέχει στο και δύο στο έδαφος. Και ο Κωστόπουλος και ο Παπαβιτάλης. Και ένα φάουλ για την ΑΕΚ τώρα στον άξονα. Περίπου ανάμεσα σε μεγάλη περιοχή και σέντρα. Έχει ευκαιρία να δώσουμε και τα νέα περίπου όλο για αυτή τη στιγμή η Ελλάδα γίνει την πέμπτη της μαχής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Προηγείται με 12-17 της Σλοβακίας στο Γιώργο Σέτ, 2-1 στο Σέτ, η ελληνική ομάδα που πηγαίνει για την τρίτη νίκη σε 5 παιχνίδια. Κάτι που σημαίνει ότι πάει για δεύτερη θέση, για τρίτη θέση μόνο. Η μπάλα περνάει, έβαλε την φάλη το βίντεο, αλλά out. Στο 51. Με εκεί να κλείσει την παρέθεση του Βόλου, ότι με νίκη της εθνικής ομάδας υπάρχει και ενδεχόμενο τριπλή ισοβαθμίας που δίνει ευκαιρία ακόμα και για δεύτερη θέση. Θα τα δούμε όταν ολοκληρωθούν όλα τα παιχνίδια του Ιωμήνου. Στο παιχνίδι μας το αναφέρει ο Σακαλούης. Το Σόπουλος πήρε την κεφαλιά. Θα προλάβει ο Μασκαράκης. Ναι, θα προλάβει. Ζωέλ αποφεύγει τον αντιπαλό του. Ο Ρομέρος προς τα πίσω, προσπαθεί να βοηθήσει την κυκλοφορία. Ρεσταλίδης. Και προς την μπάλα εκεί που ελέγχουν το Κεσάεκ. Κάριμεν. Πάσα τον έξι μυαλά, πήγε στο παίκτη του Πανθρέγου. Και ο Αγάμ. Βρίσκει στη ρημοδεξία. Ο Ρομέρο κρατάει, ανεβαίνει, σηκώνει δεξιά, εκεί που κάνει την Ισοβερνάρδο, πατάει περιοχή, κάνει μια προσποίηση, δεύτερη πηγαίνει σε κόντρα, πάνω στο παίκτη ΣΑΕΚ. Ο Σαραγός είχε μια πολύ καλή προϋπόθεση εδώ, ο Αστανάκης θα κάνει το φάουλ στο Μάνταλο, θα δει και την κίνδυνη κάρτα. Έξαλλος ο Μάνταλος, πήγε να δώσει το χέρι ο Μασκανάκης, κάπου εδώ λύγει ο συνεγερμός.

Είναι λογικό να υπάρχει πιο χαμηλό τέμπο, αλλά αλήθεια είναι ότι η ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο, τόσο παράδοξο για να ακούγεται αυτό, είχε χαμηλά το τέμπο και όποτε πατούσε γκάζι έβρισκε γκολ. Χωρίς να ασκεί εξωφρενική πίεση, χωρίς να παίζει κάποιο είδους μονόδερμα, κάθε ευκαιρία που την δίνονταν την τελείωνε άψογα, δημιουργούσε ευκαιρία όποτε ήθελε να αλλάξει το ρυθμό. Μάνταλος, ωραία κύριε, και βρίσκει στήριγμα δεξιά. Κέντρες κερδισμένες από την Γκρεφέτ. Έτσι κάνει την μπάλα, κάνει το φάουλ. Εγκαιρδίες, το κάνει, που είχαμε δει μέχρι την περιοχή των Φραγκούς. Βρίσκει στο έδαφος Μισθενέκης. Είναι αυτή η δύσκολη ώρα στο γήπεδο της ΑΕΚ που αυτή την ώρα που δύο ήλιος ασκητά κατά μάτα. Ο Θεός έχει κερδίσει να πάρει λίγο πάνω από τη μέσα γραμμή και δεν θέλουμε κοντά την πάσα. Ξανάκης το γέμισμα που δεν περάσε και εκεί κρίμα δεν ξεκινά μια νέα επιδεξιά. Μπαραγγείλει στο βίντεο. Είναι ότι όλες οι φάσεις της ΑΕΒ έχουν ξεκινήσει από τα πρώτα του βίντεο. Μάνταλος, ωραία περνάει για το Ζαο Μάριο, πολύ ωραία. Και δημιουργεί χώρα αυτή η πάσα, ο Αμάρι χαμηλά, το σουτσοκάρι! Ο σούπερ! Είναι γεγονός ότι άκρη δεν καίγεται να αποτελειώσει τον Μενφερετό, αλλά αν της δώσει ευκαιρία για άλλο γκολ, δεν θα πηγαίνει. Απ' την άλλη ο Μενφερετός δεν συνεχίζει με εκείνο το ασφυκτικό pressing που προσπαθούσε να κάνει στο πρώτο μήχρονο και δεν έχει και νόημα πια. Αβραάμ δεν μπόρεσε... Α, κατέβασε, δεν είχε πέρασε, έκανε τρίπο να πάρει καταλήξει out. Έχει βρει όμως το Λυκογιάννη, κατοχή όλοι μας εδώ. Είναι μια δύσκολη μπαλιά που κατέβασε ο Αλεξάνδρος Αβραάμ. Πώς θα κάνει λάθος κοντινή πάσα, θα κερδίσει ξανά όμως. Και γύρισε την μπαλιά πίσω στο Ρωμάριο. Πολύ έξι την μπαλιά, αλλά ο Βίτα είναι εκεί, καθαρίζει με κεφάλι. Βγαίνει με τον Βάρδια, ο οποίος θα βρεθεί στο έδαφος. Δεν έχει δοθεί φάουλ. Νομίζω πιάνει το νοπίστο μυριό. Δεν ξέρω αν κάπως τραβάζεται. Είναι ένα παιχνίδι που επιτρέψτε μου γκέντρι και λαού την τραυματισμή. Ένα παιχνίδι που είναι στο 6-0 με τέτοιο τέμπο. Είναι χρηματιάδικο να προκύψει κάποιο τραυματισμός. Για ποια δίδα και δύο πλευρές. Δείχνει από μένα το εξάρκ. Το βλέπω εδώ στην αλλαγή κατεύθυνσης. Δεν υπάρχει κάποιο μαρκάρισμα δυνατό, αυτή η αλλαγή κατεύθυνσης. Νομίζω ότι ενδεχομένως να μιλάμε για κάποια φλάση ή κάτι τέτοιο. Ας ελπίσουμε να γλιτώσει οποιαδήποτε είδους ταλαιπωρία, οποιαδήποτε σοβαρό τραυματισμό. Δείχνει από νάρα πολλές φορές παίκτες πάνω σε τιμή. Ίσως ας ελπίσουμε να είναι και αυτή η ένταση που μακάρι να προβάλλει το λίγο και να μην είναι κάτι τρομερό.
σηκώνεται, δείχνουμε αυτά τα λίγο καλύτερα, αλλά σίγουρα θα πάμε σε αλλαγή. Παίρνει για πολύ δεστά και ο τρόπος με

συνέχεια το παιχνίδι, εντός όλους θα δούμε και την αλλαγή. Ο Μάρκο Νικόλης, ποιος θα τον αντικαταστήσει. Δεν ξέρω αν είναι θέμα, αλλά τον βλέπω πηγαίνοντας προς τον πάγκο να είναι ίσως λίγο καλύτερα. Με δύο γκολ στο... στην αγώνα ο... Βάρκα θα αποχωρήσει, ο Ζήμι είναι αυτός που θα μπει θέση του και θα περάσει το παιχνίδι και ο Κουτέστα. Ο Έτερος που θα αποχωρήσει είναι ο Πέτρος Μάνταλος που δίνει το περιπρασιόνιο στον τον κάθε κάποιον, νομίζω το Βιντερφά είναι. Εδώ στο περιβεσένι και θα αποχωρήσει μέσα σε αποθέαση ο Πέτρος Μάνταλος. Έχει κάνει εκπληκτικό παιχνίδι. Ένα γκολ, τέσσερις ασίστ. Στην λίγη καλή παρουσία.

Μάριο, φέρνει την κόντρα, φέρνει το πλαγιό. Αφήνει τον Λιχογιάννη ο Πορτογάλος. Θα γίνει το λάθος, ο Πανθαρακός κερδίζει μια μπάλα. Αλλά παιχτεία και έχουν προλάβει να γυρίσουν. Πλάγιο για τους ωραίους του εντός ολίγου θα έχουν τον Θεοχάρη Λιάζη στο παιχνίδι. Να δούμε σε ποια είναι τη θέση. Ο Δαμ αναφέρει μπάλα ξανά πλάγιο το Πανθαρακό. Πλάγιο για την ΑΕΚ τώρα. Βίτα. Απρόσεκτη πάσα του, αλλά εκεί δεν είπα ρεπέξη μεταλλικό, απλά αναγκάζει τον Γιώργη να γυρίσει αρκετά πίσω. Μικρό το καμπό. Μια ώρα παιχνιδιού και το Μακροβίτα κουβαλάει την μπάλα, ανεβαίνει αρκετά μέτρα. Δύο αλλαγές για τον Πανσερεφέ και ο Πασάς θα περάσει το παιχνίδι μαζί του Βενιλιάδη. Κουτές θα πίσω για τον Βίτα, έχει πολύ χώρο δεξιά και τώρα θα τον αξιοποιήσει. Της γυρίζει ο Πανσερεφός και θα κόψει αυτή την επικίνδυνη παλιά. Περισμένη τα παιδιά από τον Βιτάλη, το Αμάριο που βρίσκεται δεξιά τώρα. Τέσσερα. Τρώνε την παραστολή δεξί, αλλά κλείνεται και θα χάσει εν τέλει. Ο Αζάμ, μονομαχίες με τον Σουτέσσα, φάουλ για τον Πασαρέκο. Και τώρα διαλέγει ο Πασαρέκο. Έξω ο Ρουμιάτσερ για να περάσει στο Ιλιάδης. Και ο Έτερος θα περάσει εκτός για να περάσει ο Πασάς είναι ο... Ο Μπερνάρδος. Όχι, ο Κωστόπουλος, συγγνώμη, ο Μπερνάρδος, ο Κωστόπουλος. Είναι ο παίκτης που έκασε το τέταρτο στο πρώτο δευτερόλεπτο. Μια πολύ μεγάλη ψέρα εδώ, εδώ, μια από τις 2-3 που είχε στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Μασίες, κερδοδεκουσάες. Αυτό που ακούσαμε τις προάλλες στο ΆΚΑ με το ηρωνικό Μεντιλίπορ το ακούμε σήμερα και στην Φιλαδελφία από τους φίλους ΆΕΚ. Εντάξει, σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους όχι, το τρόλ είναι και κομμάτι του παιχνιδιού. Α, κακό είναι, άλλωστε. Είναι φάρα εδώ την πρώτη. Εδώ οι παίκτες που θα έχουν κερδίσουν. Αυτό που σου πας είναι δευτερεύον με συνδυασμός. Ο Κάρε θα λύνει πάνω η δεξιά. Κόπηκε ο Μεσίδης και η ΑΕΚ. Το Λιχογιάννη, ο Καρασφαλής δεν έχει αρκετά. Ενώ αυτή την ώρα τελειώνει το παιχνίδι στο... το βόλεϊ εθνική Ελλάδος βόλεϊ κατακτάει τη Μαρβέκα για αυτά. Ακόμα περιμένουμε, είπαμε την βαθμολογία, θα τυχαίνει την τρίτη δυσνίκη. Περνάει πανηγυρικά στους 16 ευρώ βόλεϊ. Περιμένει κατάταξη και περιμένει και αντίπαλο για την επόμενη φάση του Ευρωπαϊκού Προγραμματος σε μια πολύ καλή παρουσία. Και όσο τα λέμε αυτά, η ΑΕΚ έχει κερδίσει ένα πλάγιο. Άρα υπάρχει ένας μικρό τραυματισμός για παίκτη του Πανσεραϊκού. Δύο ταχύτητα της παγώσης. Το Δευρεγόρ δηλαδή πήγε, αλλά θα ξαναβγεί. Πώς δεν συνεχίζεται. Ζω Μαριό, γυρίζει. Σε τέσσα.
Ο Λιγκοζιάννης με τον Τουνιφάσα, Πανθρακός κερδίζει. Ο Σίγουρα δεν μπορείς να κρατήσεις παίξεις Πανθρακού. Κάνουν αμέσως μπάλα. Μην ρε μια λάγη, κύριε την μπάλα πίσω. Γύρω ο Βιτάλης, ρίχνει τη ρημαδευτιά. Ωραίο σουτ στα χέρια του Γαλλίδη.

να είχαμε μπαλιά, είπαμε γύρω και ελέγχουν με άνεση, χωρίς ιδιαίτερη ένταση και χωρίς ιδιαίτερο τρεμούρα ούτε μια πλευρά του άλλου. Είπε κανείς. Στο διαδίκο που πέσα, κάνει σωστές ποιήσεις, έχει κερδίσει ένα πλάγιο λίγα εκατοστά από το κόρνερ.

πάμε σε κοντινό πλάγιο προς το Ζωμάριο, που για γέμιση με όλη οικογένεια. Ωραία κυκλοφορία, μπαλα δεν πέρασε από την Ιλιάδη, λίγο πριν τα πράγματα να γίνει επικίνδυνα για τους ωραίους. Ζωμάριο. Ξηλιά. Το ζούκο θα αφήνει ανάμεσα στο Ζωμάριο του Γιώργη. Λάιφτα τα δεξιά συνεχίζει, ο ζούκο βγήκε στο Ζωμάριο. Σε στρατό παιχνίδι παίκτης ΑΕΚ, θέλουν ηρεμία, δεν πάνε σε πολλές σέντρες, πολύ ωραία Ζούμπκοφ, τώρα θα κάνει τη σέντρα με το δεξί, από μάκρυ σου του Αγάμ. Και πάντα εγώ τώρα θα διώξει την μπάλα μακριά την περιοχή του, θα κερδίσει ένα φάουλο Πασάς. Ο Πασάς, ναι. Λίγα μέτρα πίσω από την μεσαία γραμμή, σχεδόν πάνω στην πλάγια γραμμή αυτού του φάουλου με τον Αβάμ. Θα σηκώνει την μπαλά. Την μπαλά γυρίζει στον Καρφαλίδη, ο οποίος στο δεύτερο μέτρο το βλέπω πολύ πιο ψηλά. Περισσότερα με την κοφά πλέον και ο Στόπερ. Το γέμισμα εκεί που δεν υπάρχει κανένα, την μπαλά out.

0: Αλεξίου. Αργά, αργά. 68 λεπτά βαθμιδιού. ΑΕΚ πάνω στα 106-0. Από μνήμης, δεν το λέμε σιγουριά, αλλά νομίζω ότι τελευταία φορά που είχαμε τέτοιο, σχεδόν μάλλον τέτοιο σκορ ήταν η σεζόν 2008-2009, όταν η ΑΕΚ, αν δεν κάνω λάθος, έχει περάσει με 1-5 από τις αίρες στη Super League, και εκείνη τη χρονιά οι δύο ομάδες είχαν κοντεραριστεί και στα ημιτελικά του κυπέλου, όταν ο Παναθηναϊκός είχε αποκλείσει τον Παναθηναϊκό με το 23-2 στο ΆΚΑ. Βασικάς δεν μπορούσε να το ρολάρει, έχασε την μπάλα, τον έκλεισαν και ο Αλεξίου και ο Κάρινεν. Έχει χώρο ο Παναθηναϊκός να βγάλει αντεπίθεση, δεξιά για τον Μπερνάρδο. Κάνει μια προσπίση, θα περάσει το προσωπικό αγίπεδο, τα δύο προσεφτάρια με το Βιτάλη στο στάδιο. Ο Καραφαλίδης γύρω πίσω. Θα πάμε. Φοβήθηκε η μακρινή μπάλα, γύρισε πίσω. Ξανά μπάλα στον Αδάμ. Υπό την πίεση του Κουτέσα. Καταλύβεις με τον Τζοαμάρι να τον πιέζει. Έχουμε offside, το Πασάς το κατάλαβε. Και διπλή αλλαγή για την ΑΕΚ. Δεν είδες τα Ροσκάμι. Αντί του Τζοαμάρι. Και αυτό είναι ο Τακόπουλος. Θα περάσει αντί του. Αντί του Βίκα. Δεύτερη φορά που το παιδί βρεχιόν είναι να αλλάξει χέρια σήμερα. Ο Βίκα παραχωρεί το παιδί βρεχιόν στον Παλαμότη. Νομίζω ότι είναι πρώτη φορά του Παλαμότη ως αρχηγός. Και δεν ξέρω αυτό, ίσως να είναι και η αρχή μιας τέτοιας στιγμής. Παλαμότη και ΑΕΚ. Ποιος ξέρει στα επόμενα χρόνια πόσες φορές μπορεί να το ξαναφορέσει και τι μπορεί να σημαίνει στα επόμενα χρόνια αυτό το παίκτη ΑΕΚ. Νικογιάννη σηκώνει, δεν είναι καλό το γεμισμά του. Έλεγες απόλυτα όσα καλύβεις. 71 λεπτά παιχνιδιού στην Νέα Φιλαδέλφεια, στο Αλγούντα Αρένα. Περνισμένη μπάλα για τους γηπεδούς τους. Ίσως να υπήρχε ένα χέρι εδώ. Εδώ είστε σε ρίχνει κάτι. Έτσι τέσσα, η μπάλα γύριζε προς τον Νικογιάννη. Κάρινε δεξιά. Με το πόδι στο φρένο, στο δεύτερο ημίχρονο. Νικογιάννης τώρα από αριστερά. Πίσω πάλι για τον Αλεξίου. Ηρεμία, κανένα άγχος, υπομονή. Τα σκυρίνα μαυρούς που τώρα βρίσκουν λίγο πάνω από δεξιά. Ωραία ο Κακόπλος, αλλά περνάει το σούρνο, βάλε γκολ, πολύ ωραίο γκολ. Έβδομο γκολ με το Ζούκο, ίσως το πιο ωραίο γκολ της ημέρας. Είναι πολύ ωραίο και το γκολ Βάρκα που πήρε στο γάμα, αλλά αυτό είναι ίσως λίγο πιο όμορφο, θρώνει την μπάλα στο αριστερό, ένα κλειστό πλασέ, χαϊδεύει την μπάλα, την παίρνει στο πλάνο δίκτυ, και η Άστο Ξένη, έβδομο γκολ. Σε διαφορά το καλύτερο παιχνίδι της ΕΜΕΣ στο φετινή σεζόν μέχρι τώρα, βλέπετε, με τα ακόμα ένα μήνα αγωνιστικών υποχρεώσεων, δεν έχει τι κάνετε, προσμηνάσανε. Υπολογίζουμε ότι τι υποχρεώσεις τι προτάζουμε για την πρόξη κύριε μέσα Αυγούστου. Good night. Οριακά χωράνε σκόρες των Ιστρονοκοπίνων και παραλίγο εταιρεία να κοντήσει ευκαιρία για 8 κόλ, αλλά έχει γίνει φάουλ στο κορματοφυλακά που στρέφει.
1: Είναι το αυξάνι, πάνω από αυτό. Είναι το αυξάνι.

πάμε τώρα στον Φερεγού, λίγο πάνω από τη γραμμή. Όπως είναι αναμενόμενο, ο κόσμος δεν πρέπει να μιλήσει τίποτα. Γρηγόρης Πολυτάκης θα περάσει το παιχνίδι για τον Φερεγό πριν εκτέλεσε το φάουλ. Αντί του Αλεξάνδρου Μασκανάκη.

το Ζόγιο έχει στήσει την μπάλα. Γεμίσμα στο πίσω δοκάρι, κεφαλιά είναι κόρνερ. Μόλις το δεύτερο κόρνερ στο παιχνίδι. Το πρώτο για τον Σαρακό. Ο Ζόγιο αφού εκτέλεσε το φάουλ πήγαινε εκτέλεσε και το κόρνερ. Έχουμε περίπου 15 λεπτά παιχνιδιού, καθυστερήσεις. Α, μπορεί να δείτε λεπτά γιατί είχαμε τον τερματισμό του Βάρκας. Εκτέλεση περίπου στο ύψος του 5, ο Καρφαλίδης δεν μπορεί να πάρει κεφαλιά, έχει κάνει και φάουλ. Έρχεται ο Πανσεραιδού. Θυμίζω ότι δεν έχουμε άλλο παιχνίδι κυπέλλου. Σήμερα είχαμε δύο. Το παιχνίδι της Καλαμάτας με την ΑΕΛ 1-1 και το παιχνίδι εδώ στη Φιλαδέλφια. ΑΕΚ Πανσεραϊκός είμαστε στο 7-0. Μετά το γυρίζουμε σε ευρωπαϊκό μέτρο. Έχουμε Europa League και έχουμε μεγάλη πρόκληση του Όφη που αντιμετωπίζει την Hoffenheim στο Παρελέρτο. Θα την λιγότερα από μισή ώρα. Τώρα πλέον στη... θα μαγρέψουν για την υπέροχη κόλλη. Ζούμπκοφ. Τέσσερα, ωραία κυκλοφορία. Αριστερά για τον Λουκογιάννη. Τέσσερα, κερδίζει το κορνέρι.

παιδιά μου. Και εμείς στην περιοχή από μάκρυνση με γραφεία στο Βεζακαλίδη. Έχει κι άλλο πέρα λεπτό για να θα γεμίσει. Κι άλλο κορνέρ. Όχι, περιμένουμε. Λάγιον δεν θα δώσω ευρυντής. Περίμενε την βοήθεια σε δόση. Αλλά εκεί για την ΑΕΚ. Περιμένουμε την υπόδειξη του δεκάρτου. Στο παιχνίδι ο Αργυρίου αντί του Βιτάλη. Κατά χειροκροτήμα, ευχαριστούμε πολύ καλό παιχνίδι. Και η αλήθεια είναι ότι δύσκολα βρίσκουμε παίκτη που δεν έκανε καλό παιχνίδι σήμερα. Θα πάει μάλιστα στην αεροπλάγιο ο Λιμπογιάννης και όντως θα στείλει την περιοχή. Η μπάλα παραμένει στην περιοχή. Κύβερα προς τα πίσω, τον Παλαμότη.

αργό τέμπο συνεχίζει να δίνει τα κρυφτά. Ωραία παλιά με το Ζήμι. Κεντρολάρει να βγαίνει από την περιοχή. Κτίρια κάποια σέντρα. Πολύ ωραία τρίπλα. Προσπίση. Και από μάκρυ θα σπέξει τον Σερεγού. Κοπιονίζει. Δεν έκανε καλό κοντρόλο αργυρί. Ήταν πολύ ωραία η πάσα προς τον Ρέμπερ της ΑΕΚ. Αν βρίσκε λίγο καλύτερα την μπάλα, θα βρισκόταν σε δεύτερη βολή στη μεγάλη περιοχή. Πασάς Κεντρελάρη. Έκανε πάλι πάσα, θα πάρει όμως το φάουλ.

μπορεί να πάθει το φάουλ του Παστρεφού. Κερδίζουμε απλά και ο Ισραήλ. Παπαθέρος πατάει περίεργα από την πλάγια, ευκαιρία, το σουτ, μεγάλη απόκριση του Μελομότη. Η πρώτη καλή ευκαιρία που μας αρέσει στο δεύτερο ημίχρονο, η πρώτη φορά που ο Μελομότης χρειαστεί να παίρνει και το έκανε αψωρό.

Ο Γιοέλ, αν είδα σωστά, ήταν ο παίκτης που έκανε το σούτ κοντρά εδώ. Ο Μπερνάρδος, ο Μπερνάρδος έκανε το σούτ με ρεπέρα. Από τα δεξιά η ΑΕΚ. Ωραία αλλαγή δεχνίδι. Πέτερα στο Κουτέφα. Ο Γιάννης κάνει μια προσποίηση, γυρίζει προς τα πίσω. Γυρίζει την παρελιά, μια δεξιά, μια αριστερά. Σαν κερδίζουν οι γηπεδούχοι, ωραίο σκάψιμο, αλλά πόσα καλή διθέλεγχη. ΑΕΚ Πανσεραϊκός 7-0. Ο Πανσεραϊκός ανεβαίνει από τα αριστερά. Κερδίζει το πλάγιο ο Πολυκάκης. Και πάλι ευκαιρία εδώ. Όχι, δεν έκανε καλό δεύτερο κοντρόλ ο ψήφος Πανσεραϊκού. Πολύ ωραία παλιά για τον Ζήμη, ταχύτατος όπως είναι, έχει το πλεονέκτημα, αλλά ο Αγιωτήρης τον σταματάει. Ξανά ο Ζήμη, μπάλα θα πηγεί κορνέρ. Όχι, πρόλαβε ο Πεσφαθρεγού, αλλά έχουμε κερδισμένη μονομασία. Κάνει τα καλά ο Αγιωτήρης για να φέρει την μπάλα και παίρνει το φαουλ. Ένα μέτρο μακριά από το κόρνερ. Μια ακόμα ευκαιρία της ΑΕΚ να γεμίσει την περιοχή του Πανσεραϊκού. Μόλις τρεις παίκτες της ΑΕΚ πλην του τερματοφύλακα βρίσκονται εκτός περιοχής. Ελπίζω από το βολή, όχι δεν ήταν μακριά. Λίγο. Με το αριστερό θα γεμίσει. Επικίνδυνη εκτέλεση, κόρνερ. Από τα αριστερά του Σακαλίδη. Παραμένουν όπως ήταν οι παίκτες του ΑΕΚ, δεν απομακρύνονται, συνεχίζουν να πατάνε περιοχή. Ο Λιθογιάννης εκτελέσει όλο το κόρνερ. Από αριστερό πόδερο σε αριστερό πόδερο, αλλά από άλλη πλευρά. Και παλιά εταιρεία, ο κομπόνιος είναι από τα πόδια του Αλεξίου. Αυτός πάνε και το σκορ, ενδεχομένως θα κλείσει και το σκορ, δεν ξέρω αν έχει και άλλο γκολ η ΑΕΚ, αλλά το πρώτο και το έγινε γκολ της ΑΕΚ έρχονται από τον στόπερ της ομάδας, τον Χρήστο Αλεξίου, που αξιοποιείς αυτήν την αποβούλα στην περιοχή του Πανσεραϊκού. Δεν κατάφερε να απομακρύνει ο Σακαλίδης, δεν μπόρεσε κάποιο κεφάλι από παίκτη Πανσεραϊκού να διώξει. Βρέθηκε στην κατάλληλη θέση και πάλι στην Ελλήνη Αλεξίου. Έτσι στην Καλυφορίτσια και πετυχαίνει ένα σκορ το οποίο θα μνημονεύεται για χρόνια. Αν εξαρτήτως αντιπάλλου, 8-0 δεν βλέπουμε συχνά. Νομίζω ότι εδώ και πολύ ώρα οι άνθρωποι του Πανσεραϊκού σκέφτονται τη συνέχεια. Σκέφτονται ότι έρχεται ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι, ειδικότερα στην Καλυφορία Κυριακή. Ένα παιχνίδι ειδικότερα στον Ολυμπιακό Β' την επόμενη εβδομάδα.
όσον αφορά το κύπελλο, όπως είπαμε, Πανσεραϊκός 28 Οκτωβρίου αντιμετωπίζει την Νίκη Βόλου. 28 Οκτωβρίου είχε κερδίσει τον Ολυμπιακό με 3-1 πριν από 16 χρόνια. Είναι η ομάδα Β' Εθνικής. Κλείνει την League Face του κυπέλλου με το παιχνίδι στο Βικελίδη στο Περφωνάρι 2 Δεκεμβρίου. Εδώ η ΑΕΚ που συνεχίζει να πιέζει. Αφήνει μια για λίγα καλά πίσω της τη γέλα με τον Αστέρα στην Τρίπολη πριν από λίγες μέρες. Και έχει να κοιτάξει το παιχνίδι με τον Βόλο την Κυριακή. Ενώ για το προγράμμα μετά τον Βόλο αργεί συνέχεια. Έχουμε διακοπή για εθνικές ομάδες και θα ακολουθήσει παιχνίδι με ΑΕΚ με τον Νόβι. Ενώ για την Ευρώπη η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας της Αυτάρτης 14 Οκτωβρίου. Πολύ μακριά, ένας μήνας ακριβώς. Πάρα τρεις μέρες για εκείνο το παιχνίδι. Που μας κάνει και με αυτά η βαθμολογία αυτή τη στιγμή στο κύπελλο. Παίρνει ισόβαθμους την ΑΕΚ στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό με 6 βαθμούς μετά από 2 παιχνίδια. Ενώ με 4 βαθμούς είναι ο Αστέρας Τρίπολης, ο Όφη, ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Ο Ατρόμητος ακολουθεί με ένα τρίποντο. Ενώ η ΑΕΚ έχει άλλη ευκαιρία, έχει και άλλη γκολ. Έχει σάιτο όμως. Έχει σκώσει η επόκτρια. Και δεν θα καταλογιστεί το γκολ του Ζήνη. Ενώ έλεγα ότι για το κύπελλο Ατρόμητος έχει 3 βαθμούς, 2 έχει Καλαμάτα με έναν ισοβαθμό Βόλος Μαρκό, Κυριστιά και ΑΕΜ 0 είναι και Βόλου ένας στο Χριστούπολης και ο Πανσεραϊκός. Θα γίνει ένα λάθος με την ΑΕΚ με μεσαία γραμμή να κερδίσει άλλη μια μπάλα. Εκεί που είχαν ρίξει ρυθμό ξαφνικά να φάρισαν ό,τι σχεδόν τους γίνεται θα καθοποιήσουν και για άλλο τον φέρετε. Και ο κόσμος ζητάει κι άλλο τον. Πάρτε λόγω, θα πούμε ότι δεν χωράνε άλλες χώρες στον ηλεκτρονικό πίνακα. Οριακά τους χώρεσε ο άνθρωπος που ισχυρίζεται. Είναι και τυχερός γιατί έχει βάλει 2 γκολ ο Αλεξίου, 2 Βάρκα και κάπως έτσι σημασία έχει αυτή η κατάσταση. Και με αυτό και με αυτό νομίζω δεν ξέρω αν θα δείξει και καθυστερήσεις ο τέταρτος. Αν έχει νόημα να δείξει καθυστερήσεις, γιατί καθυστερήσεις είχαμε μεν, αλλά δεν ξέρω ποιο το νόημα. Σαν παιχνίδι 8-0 να δείξει 3-4-5 λεπτά παραπάνω. Λοιπόν, Γιάννη, σπιχτά πίσω, Αλέξη. Τι κάτω εδώ, νομίζω ότι τη συγκεκριμένη βρεχή να σβήνει. Να μια μεταβίβαση προς τον Ζήνη που παίρνει τη μονομαχία, αλλά κάνει τελικά τη δεύτερη κόντρα από τον Ηλιάδη. Να τώρα πως εδώ σκερδίζει μια κόντρα, υπάρχει λόγω εκτιμά. Ανεβαίνει ο Βερνάρντος, καθυστέρησε, κλείσει τον Τρίτσα, έχασε την μπάλα. Θα κερδίσει όμως και πάλι την μπάλα, πλάγιο. Αλλά θα δοθεί η κίτρινη κάρτα που είναι προηγούμενο μαρκάρισμα. Το ξέρει και το αποδέχεται. Νικογιάννης δίνει και το χέρι του στον Μωυσίδη, τον οποίο άθελα το χτύπησε στην προηγούμενη φάση. Είναι ένας ερώτης για μένα για τη συγκλήρωση των 90. Γεωργίου βρίσκεται τους φόρους και βρίσκεται στο στυπάσα όμως. Ο Καρακός θέλει ένα γκολ τιμής, προσπαθεί δύσκολα να βρουν καθαρά μυαλό τα εξυπάσεις αυτή τη στιγμή. Οι μονομαχίες συνεργόμενες στη διάρκη. Όντως τα έχουμε καθυστερήσει, τώρα θα δείξει ο τέταρτος το πόσο θα κάνει τα λεπτά.
χρειάζεται, νεύρα τώρα δεν είναι ανούσιο τελείως.

0: ένα λεπτό έξτρα χρόνος. Για την τιμή των όπλων και ο τέταρτος έδειξε ένα λεπτό. Έχει την μπάλα ο Αγιοέλ, ενδεχομένως να πάει απευθείας, είναι σε καλό σημείο για το στήμα και πολύ πιθανό να έχει τελευταία φάση. Έχει ξεκινήσει να μετράει ο χρόνος του Αστερίσεων. Όχι, σηκώνει το χέρι, μάλλον κάποια κομπή να ετοιμάζουν το εξωτερικό. Το πίσω δοκάρι και μία, να το κομπή του εξωτερικού έρχεται από το Μιλιάδη. Τα πεντάρια, το πεντάρι του νούμερο 5 της ΑΕΚ έδειξε το σκορ, το νούμερο 5 της ΑΕΚ έδειξε το τελευταίο γκολ της ΑΕΚ, το νούμερο 5 του Βασαρεδού έδειξε το τελευταίο γκολ μάλλον του αγώνα. Το πρώτο γκολ που δέχεται η ΑΕΚ στο γηπεδό. Κάποιοι έλεγχοι προφανώς ο ΒΑΡ για αυτό τα λίγη καθυστέρηση. Όχι. Δεν μέτρησε. Δεν μέτρησε, δεν έλεγχε τον παιχνίδι κιόλας. Δεν έχουμε συνέχεια. Ο Πανσαρέκος δεν πέφτει στο γκολ τιμής. Η ΑΕΚ τριαμβεύει, παίρνει μια εντυπωσιακή νίκη που της δίνει 3 βαθμούς στην League Fest Κυπέλλου. Και πολύ πιθανό σε κάποια ισοβαθμία θα παίξει το ρόλο αυτό το 8 ενεργητικό. Θα μην δούμε κάτι άλλο να προσθέσουμε. Βάλαμε και την πινελιά του βόλεϊ που έχει η ομάδα πριν από λίγη ώρα. Ολοκλήρωσε την υποχρεώση της φάσης των ομίλων και συνεχίζει πανηγυρικά στους 16. Οπότε νομίζω ότι από εδώ και πέρα η προσοχή μας γυρίζει στο παιχνίδι του Όφη που ξεκινάει σε περίπου 15 λεπτά. Από εμάς δεν έχουμε κάτι περισσότερο. Καλή συνέχεια σε όλους και όλους.
1: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Ο διεθνής μάγος της κιθάρας Παύλο, πρώτη φορά στην Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου, στο Gazarte Roof Stage, για μια μοναδική μεσογειακή γιορτή. Ο άνθρωπος που επαναπροσδιορίσε τον ήχο της μεσογειακής κιθάρας παγκοσμίως, συνδυάζοντας με μοναδικό τρόπο το ελληνικό μπουζούκι, το φλογερό φλαμέγκο, τους Latin ρυθμούς και τις σύγχρονες pop ευαισθησίες, επιστρέφει στην Ελλάδα για το απόλυτο live event της χρονιάς. Παύλο, 18 Σεπτεμβρίου, στο Gazarte Roof Stage.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

Μιλείτε πως για μου υπάρχει από την καλησπέρα σας από το τελευταίο στάδιο από το Πανέδιο, πάλι συγγνώμη το Ηράκλειο, εδώ που ο Όχρη αντιμετωπίζει την τελικό φεσάιν την επιστροφή στο Βρυτικό στην Ευρώπη, το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι του Όχρη μετά από πάρα πολλά χρόνια. Είναι γεγονός το οποίο αντιμετωπίζει λοιπόν την ομάδα της Κοφεράδη, η γερμανική ομάδα, και μένει να δούμε το πώς θα τα καταφέρει. Αφού ότι στο πρώτο δεκαπλέλ το έχει σταθεί αξιοπρεπέστατα ο Όφου, 0-0 το σκορ, έχει και κάποιες στιγμές μπορούμε να πούμε. Βέβαια αυτό δεν κάνει την ομάδα του Ογκρίτο να είναι φαβορίτη, όπως καταλαβαίνετε. Η Γερμανία είναι το μεγάλο φαβορί στο σημερινό παιχνίδι. Γι' αυτό εννοείται ότι θα προσπαθήσουμε να το δούμε τουλάχιστον οι κριτικοί θα προσπαθήσουν το υπόλοιπο του παιχνιδιού να μην το αποδείξουν. Έτσι τουλάχιστον στην ουσία. Το σκορ είναι στο 0-0 όπως είπα και πριν, στο 18ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Όφη, ο οποίος έχει καταφέρει να διατηρήσει μια πάρα πολύ καλή εικόνα από τα πρώτα λεπτά. Θα δούμε πώς θα συνεχιστεί. Όχι, ο οποίος θυμίζει με έτσι συμμετέχει ως κυπελούχος στην διοργάνωση, η ομάδα η οποία κατέκτησε το κύπελο Ελλάδος τον Μάη, η ομάδα η οποία πήρε το κύπελο και όχι απλά πήρε το κύπελο, άφησε εκτός Ευρώπης επί της ΕΦ και τον ΠΑΟΚ, καθώς κέρδισε στον τελικό του κυπέλου με στην παράταση των ΠΑΟΚ. Λοιπόν, ναι, τώρα έχουμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα, ελπίζουμε να φτιάξει σύντομα. Λοιπόν, Κοφεθάν είναι σε επίθεση, το σούτ εδώ θα σώσει την κατάσταση και πάλι ο Βαφλακαστές, ο Βήμερ, για να σας προγράμει το σούτ σε 20 λεπτό. Λοιπόν, να βάζει τα παλιά τώρα μπροστά, απομάζεσαι από τις παίκτες της Κοφεθάν και πάλι. Προσπαθεί πάντως ο Όφη να βγει μπροστά, κατάμεσα το παλίδιο, πάνω, πάμε σαν μικροπέκτη, πάμε.

0: Τόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Ένα ψέμα και λύονται όλα στα προβλήματα. Κανείς δεν θα το μάθει ποτέ. Το λες?
3: Restart. Μια κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλης Αφεντούλης, Ιάσονας Παπαμαθαίου, Αριάδνη Δάρα. Στο θέατρο Συγκρού 33 από τον Οκτώβριο. Προπόληση more.com και public.
4: Γεια σας, είμαι ο Βασίλης Ζωής και από τον Οκτώβριο σας περιμένω με μεγάλη χαρά στο θέατρο Μαβίλη για να σας παρουσιάσουμε με μια υπέροχη ομάδα ανθρώπων το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας του William Shakespeare. Ένα έργο το οποίο απευθύνεται σε παιδιά 5 έως 12 ετών. Ένα έργο με πολλή διάδραση, τρέλα, μαγεία, χορό και τραγούδι. Τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή με αυτό το σπουδαίο έργο αυτού του σπουδαίου συγγραφέα. Να είστε όλοι εκεί.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
2: Δεν φτάνει που τα περισσότερα θα ζήσουν μια ζωή μαρτύριο. Δεν φτάνει που στην καλύτερη θα πεθάνουν μόνα και αβοήθητα στο δρόμο. Ακόμα δεν φτάνει που τα εκμεταλλευόμαστε σε οποιαδήποτε μορφή, τα βασανίζουμε, τα τρώμε. Δεν φτάνει που παλεύουν καθημερινά για μια απλή επιβίωση, για λίγο νερό και τροφή, απέναντι σε αντίξωες συνθήκες, στο δρόμο, σε αυτοκίνητα, σε ανθρώπους, σε βρισιές, σε κλωτσιές. Δεν φτάνουν όλα αυτά. Θα έπρεπε να τα βιάσουμε κιόλας. Και αν αυτό το περιστατικό σου περνάει αδιάφορο, γιατί δεν έχεις και σε μεγάλη εκτίμηση τα ζώα, αυτό είναι okay. Να θυμάσαι όμως ότι αυτός ο άνθρωπος που θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο, μεθαύριο θα είναι εκεί για το δικό σου το παιδί. Και αν δεν έχεις βοηθήσει εσύ τον απέναντι, ποιος θα είναι για να βοηθήσει εκεί εσένα? Αυτά τα πλάσματα δεν έχουν μιλιά, δεν έχουν φωνή. Η φωνή είναι δικιά μας και σήμερα δεν πράττεις με φωνές, αλλά με πράξεις. Λυπάμαι πραγματικά πάρα πολύ που αποτελώ μέρος μιας κοινωνίας η οποία βιάζει ψυχές σε οποιαδήποτε μορφή.
3: Ένα ψέμα και λύνονται όλα στα προβλήματα. Κανείς δεν θα το μάθει ποτέ. Το λες?
4: Restart. Μια κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαμαθαίου, Αριάδνη Δάρα. Στο θέατρο Συγκρού 33 από τον Οκτώβριο. Προπόληση more.com και public.
5: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους. Με το κεφάλι, το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λένε: δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
6: Γεια σας, I'm Jack Savretti in Athens, where I'm going to be playing right here at the Liga Medus on the 25th of September, Friday night in Athens. Can't miss it. I look forward to seeing you guys all there. Ciao.
7: Ο Billy Cobham, live στη Θεσσαλονίκη. Ο πρωτοπόρος της Jazz Fusion και ένας από τους κορυφαίους drummer όλων των εποχών, την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Με καριέρα δίπλα σε θρύλους όπως Miles Davis και Chick Corea, έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία βραδιά δεξιοτεχνίας και αυθεντικής jazz. Billy Cobham Quintet. Μία παραγωγή στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Προπόληση Ticket Services.
8: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
9: Για την εγχώρια σκηνή της jazz και του αυτοσχεδιασμού. Κάθε Σάββατο, 6 με 8 το απόγευμα, στο Jazz Breeze Radio. Η εκπομπή που φιλοξενεί και προβάλλει τα δισκογραφικά project των καλλιτεχνών της ελληνικής jazz και αυτοσχεδιαζόμενης μουσικής κοινότητας. Keep Jazzing. Κάθε Σάββατο, 6 με 8 το απόγευμα, στο Jazz Breeze Radio. Η εκπομπή για την εγχώρια σκηνή της jazz και του αυτοσχεδιασμού.

0: Πολύ καλησπέρα σε όλους, σε όλους όσους λείψαμε, ακόμα πιο πολύ καλησπέρα. Είναι η Keep Jazz, είναι η εκπομπή για την εγχώρια σκηνή της jazz και της αυτοσχεδιαζόμενης μουσικής. 11η σεζόν, εσίως, παρακαλώ, στις ραδιοφωνικές επάλξεις, με αφορμή πάντα την δουλειά των Ελλήνων μουσικών της jazz και της αυτοσχεδιαζόμενης μουσικής γενικότερα. Είμαστε για τρίτη ή τέταρτη σεζόν, δεν θυμάμαι. Τέταρτη νομίζω σεζόν στο Jazz Breeze Radio, εδώ στα στούντιο του Music Art Lab. Και θα προσπαθήσουμε όλοι και όλη αυτή τη χρονιά που έρχεται να σας παρουσιάσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες δουλειές δισκογραφικές των Ελλήνων μουσικών της σκηνής που αγαπάμε και που δυστυχώς όσο περνούν τα χρόνια λιγοστεύουν πάρα πολύ οι ευκαιρίες που έχουν για να παρουσιάζουν στο ραδιόφωνο τουλάχιστον, καλά για τα υπόλοιπα μέσα για τη τηλεόραση δεν το συζητάμε καν, στο ραδιόφωνο λιγοστεύουν όλο και περισσότερο οι ευκαιρίες που έχουν να παρουσιάζουν τη δουλειά τους. Ελάχιστοι έχουμε μείνει και αντί να αυξανόμαστε, μένουμε ακόμα λιγότεροι. Οπότε είναι ευκαιρία για όλους εσάς να μάθετε και να ακούσετε τις δουλειές που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι μας έχουν ομορφύνει τη ζωή μας όλα αυτά τα χρόνια και προσπαθούμε να τους αναδείξουμε όσο μπορούμε και εμείς με τις μικρές δυνάμεις που έχουμε. Να πούμε ότι όσοι θέλετε να ανατρέξετε στο αρχείο των εκπομπών μας, μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα της εκπομπής, το www.keepjazzin.gr, όπου θα βρείτε και τις 340 περίπου εκπομπές που έχουμε κάνει, εκτός από μια-δυο που μας έχουν κατεβάσει φασίστες του διαδικτύου, γιατί ασχολούνται και με την jazz εννοεί ότι όταν θέλουν. Οι υπόλοιπες υπάρχουν. Υπάρχει το κανάλι μας στο Mixcloud και επίσης όσοι θέλετε να ακούτε τον σταθμό μας, www.jazzbreezeradio.com. Έτσι μας ακούτε ούτως ή άλλως διαδικτυακά και μόνο. Οι εκπομπές μας σε τακτά χρονικά διαστήματα, αρχής γενομένης από τον επόμενο μήνα, θα αναμεταδίδονται ξανά για μία ακόμα χρονιά από την Earth Open, το ραδιόφωνο στο οποίο ήμασταν τα πρώτα 7 χρόνια της εκπομπής και που να είναι καλά οι άνθρωποι εκεί, ο Μανώλης Σωσάλας, η Εύα Μαυρογέννη κλπ. Ανεβάζουν και ξαναπαίζουν τις εκπομπές μας. Αρκετές παίχτηκαν και καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, για όσους είχατε την όρεξη να ακούτε ραδιόφωνο και να μην ήσασταν στις παραλίες ή οπουδήποτε αλλού. Αυτά για εισαγωγή. Δεν το έχουμε και πολύ καλά ακόμα. Θα μπούμε πάλι στο κλίμα. 3 μήνες έχουμε λείψει από το ραδιόφωνο. Σήμερα έχουμε καινούργιο ηχολήπτη. Χρήστος Μπικλέας. Ναι. Το είπα καλά.
1: Ναι.
0: Σε μέσα. Δεν έχει ξαναγίνει να το πετύχω πρώτη φορά αμέσως. Χρήστος Μπικλέας, καλώς όρισες Χρήστο στην παρέα. Θα είμαστε μαζί τουλάχιστον μέχρι την άνοιξη και βλέπουμε. Και βλέπουμε. Όσοι δεν τον ακούτε, λέει καλώς σας βρήκα. Δεν ξέρω αν ακούγεται. Yeah. Και μπήκαμε χαρούμενα, παρότι οι εποχές δεν το ευνοούν. Μπήκαμε χαρούμενα με ένα κομμάτι που λέγεται Colors από το πρώτο δίσκο ενός κοριτσιού, το οποίο το γνωρίσαμε εμείς αρκετά πριν τον κορονοϊό, σε κάποια jam sessions του Σεραφείμ Μπέλου, αν θυμάμαι καλά. Σωστά. Στην Αφρικάνα και στο Party Bar.
2: Σωστά.
0: Έκτοτε κύλησε πολύ νερό στα βλάκι, τη χάσαμε, αλλά ευτυχώς δεν την έχασε η μουσική. Και εκεί που είναι, δυστυχώς για εμάς, ευτυχώς για εκείνη, είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα από ότι στην μπουζουκοχώρα αυτή που ζούμε εδώ. Στην μπουζουκοκασιδιαροχώρα την οποία ζούμε εδώ. Είναι η Κατερίνα Πιπηλή. Και μας έρχεται από το Παρίσι, φέρνοντας μαζί της πεσκέση το ωραιότατο Room for Blue, το πρώτο της προσωπικό άλμπουμ, το οποίο κυκλοφορεί σε CD και βινίλιο. Αλλά αυτά θα μας τα πει καλύτερα η ίδια. Καλώς όρισες.
2: Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε για το ποδαρικό, γιατί θα πάει καλά.
2: Και για τα ωραία λόγια και που υπάρχετε για να παίζετε και λίγο τα διαφορετικά, τα λίγο πιο...
0: Είναι αλληλένδετα αυτά, γιατί και εμείς υπάρχουμε επειδή υπάρχει μουσική, αλλιώς... Θα είχαμε ψάξει να βρούμε κανένα φάρο σε κανένα ξερονήσι για να πάμε να ζήσουμε. Γιατί εδώ τα πράγματα όπως ακούς, μαθαίνεις, ζεις, ζορίζουν πάρα πολύ.
2: Εντάξει, υπάρχει χώρος για.
0: Αλλά ευτυχώς έχουμε τη μουσική και μας παρηγορεί και μας κλείνει έτσι σε μια μικρή γυάλινη σφαίρα όπου μπορούμε να χαμογελάμε και να ανταμώνουμε με ανθρώπους και να ακούμε ωραία πράγματα και γενικώς να. Κλείνουμε λίγο τα αυτιά, όχι τα μάτια και τις ψυχές μας, τα αυτιά λίγο στην καθημερινότητα. Να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.
2: Ναι, εννοείται.
0: Καταρχάς ακούσαμε το Colors, το οποίο δεν είναι το πρώτο, είναι το τρίτο κομμάτι του δίσκου.
2: Σωστά. Ήταν και... το πρώτο single, ναι, το Colors.
0: Μπράβο, έβγαλες δύο single πριν το δίσκο.
2: Ναι, οπότε είναι το πρώτο κομμάτι που κυκλοφόρησε επίσημα. Οπότε θεώρησα ότι είναι έτσι ωραίο να αρχίσουμε με αυτό, παρόλο που δεν είναι όντως το πρώτο κομμάτι του δίσκου.
0: Λοιπόν, διάβασα το αφιέρωμα που σου έκανε ο Ιλάν πριν κάποιους μήνες, με αφορμή τότε ήταν να βγει ο δίσκος, δεν είχε βγει ακόμη, νομίζω.
2: Δεν είχε κυκλοφορήσει, είχε κυκλοφορήσει μόλις στο Παρίσι, γιατί κάναμε εκεί το release party, ας πούμε.
0: Γιατί εκεί ζεις και εργάζεσαι. Και διάβασα ότι η σχέση της οικογένειάς σου με τη μουσική είναι άρρηκτη, έτσι.
2: Ναι, ήταν ο μπαμπάς μου μουσικός, οπότε από πολύ μικρή...
0: Τι έπαιζε?
2: Ήταν κιθάρα το βασικό του όργανο και τραγουδούσε, αλλά έπαιζε όλα τα όργανα, μπουζούκι, πιάνο, τα πάντα. Αλλά ναι, κιθαρίστας ας πούμε. Οπότε από πολύ μικρή, και εγώ και αδερφή μου μεγαλώσαμε μέσα στη μουσική. Ακούγαμε μουσική, παίζαμε μουσική, δηλαδή 3 χρονών εγώ έχω ηχογραφήσει στο στούντιο... που ας πούμε σίγω τραγουδάω διάφορα πραγματάκια.
0: Τι θυμάσαι εκείνη τη μέρα?
2: Ναι, τη θυμάμαι και τα έχω και όλα στα... τα ακούω, τα θυμάμαι, ναι. Οπότε...
0: Ήταν στούντιο σπιτικό, ο σπίτι σας?
2: Ήταν το στούντιο του μπαμπά μου στο υπόγειο της γιαγιάς, όπου είχε όλα τα όργανα για να ηχογραφεί, για να κάνει τα δικά του και καμιά φορά έπαιρνε και εμένα μαζί.
0: Ναι.
2: Οπότε κάπως έτσι. Και μετά ξεκίνησα με πιάνο, που σε πολύ μικρή ηλικία, έτσι πιο επίσημα, ενώ σε οδείο και αυτά, κλασικό
0: πιάνο. Με όθηση της μαμάς, αν θυμάμαι καλά.
2: Ναι, κυρίως, κυρίως η μαμά επέμενε.
0: Η οποία είναι και εκείνη, ήταν και εκείνη, είναι και εκείνη
2: η μαμά
0: μουσικός.
2: Είναι πολιτικός μηχανικός.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά είναι έτσι και αυτή ζωγραφίζει, έχει καλλιτεχνική.
0: Ναι, αυτό το επάγγελμα το έχει. Έχει μεγάλη έφεση προς την τέχνη, η πολιτική, η μηχανική.
2: Ναι, οπότε η ιστορία είναι κάπως ότι, ας πούμε, με τον μπαμπά πρακτικά παίζαμε όλη μέρα και τραγουδάγαμε. Η μαμά επέμενε λίγο στο πιο επίσημο, το παιδί να σπουδάσει μουσική κιόλας, να έχει.
0: Πώς δεν σε πήρε από το χέρι ο μπαμπάς, ως μουσικός ο ίδιος, να σε πάει εκείνο σε κάποιο οδείο και
2: έγινε
0: με τη μαμά αυτό?
2: Όχι, έγινε κάπως αυτόματα. Δηλαδή ξεκίνησα από πολύ μικρή στο σπίτι με δασκάλα. Που ξεκίνησα δηλαδή 4 χρονών ήμουνα σε μια τέτοια ηλικία με κλασικό πιάνο. Οπότε έγινε κάπως αυτόματα. Συνέχισα με τη δασκάλα, μετά πήγα σε κάποιο δύο γιατί είχα το επίπεδο, έπρεπε να δώσω εξετάσεις για να συνεχίσω. Και κάπως... πήγε από μόνο του. Μετά πήρε το κλασικό πιάνο, το πτυχίο. Συνέχισα με τα κλασικά, αρμονία, αντίστοιξη.
0: Ναι.
2: Αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα. Και κάποια στιγμή άρχισα να πηγαίνω προς τη τζαζ.
0: Ποια ήταν η αφορμή?
2: Η αφορμή ήταν, παράλληλα όσο έκανα όλες αυτές τις κλασικές σπουδές, έπαιζα, είχα μπάντα που παίζαμε και πιο ροκ και πιο... έτσι Motown μουσική, λίγο πιο soul. Οπότε ήμουνα πιάνο φωνή στην μπάντα και από ένα σημείο και μετά ένιωσα την ανάγκη να εξελιχθώ στο πιάνο. Ένιωσα ότι θέλω παραπάνω πράγματα και έλεγα τώρα προς τα που να πάω, ας πούμε. Ναι. Και κάπως έτσι ξεκίνησα να πάω προς τη jazz. Πρώτα μέσα από την Ίνα Σιμόνε που ήταν πιάνο φωνή, λέω εδώ είμαστε.
0: Βέβαια.
2: Είχα ενθουσιαστεί όταν την είχα πρώτα ανακαλύψει. Και μετά με πήρε μπάλα, συνέχισα, αγάπησα τη jazz πάρα πολύ και ξεκινάει ένα κουβάρι που ακόμα ξετυλίγεται.
0: Που ακόμα ξετυλίγεται και θα ξετυλίγεται και θα ξετυλίγεται. Κάτι ήθελα να ρωτήσω πάλι και το ξέχασα. Ναι, το έχουμε αυτό εδώ και με πρώτη εκπομπή μετά από τόσο καιρό. Το πιάνο και το τραγούδι πήγαν παράλληλα, δηλαδή ή ως τραγουδίστρια, ερμηνεύτρια ξεκίνησες κάπως αυτοδίδακτη και μετά?
2: Ήτανε μαζί από πάντα, δηλαδή αυτές οι ηχογραφίες που σου λέω που ο μπαμπάς μου δίνει τραγούδια να τραγουδάω, ήμουν 3 χρονών, δηλαδή οριακά μίλα. Οπότε το πιάνο γύρω στα 5 ξεκίνησα, 4,5-5, γίνανε λίγο κάπως μαζί, δηλαδή είχα το μικρόβιο να ακούω τραγούδια στο ραδιόφωνο ή διάφορα και τα καθόμουν να τα βγάλω, να τα τραγουδάω και να τα παίζω.
0: Μαθησιακά όμως?
2: Μαθησιακά.
0: Έκανες και μαθήματα φωνητικής.
2: Μαθησιακά κυρίως ήταν το πιάνο. Φωνητική έκανα πιο πολύ όταν ξεκίνησα να κάνω σολφές. Και μετά επέλεξα να δουλέψω τη φωνή μου και πήγα στη Νέα Υόρκη για κάποιο καιρό που έκανα κάποια σεμινάρια που ήταν καθαρά για τζαζ αυτοσχεδιασμό, τα σεμινάρια αυτά. Και στη συνέχεια έκανα το μεταπτυχιακό του Καποδιστριακού σαν ειδίκευση στο vocal jazz. Και εκεί πέρα δηλαδή σε αρκετά πιο μετά ξεκίνησα να κάνω με τη φωνή μου επίσημα, δεν ξέρω πώς να το πω, έτσι.
0: Ναι,
2: σε οδή, ας πούμε, και σε... Πιο πολύ ήταν η φωνή, ήταν αυτοδίδακτη.
0: Περισσότερο αυτοδίδακτη.
2: Ναι, στην αρχή.
0: Μάλιστα. Εδώ μάλλον έπαιξαν ρόλο και τα παιδικά βιώματα με τον μπαμπά αρκετά.
2: Και αυτά που άκουγα, νομίζω, οι επιρροές, ναι, σίγουρα.
0: Στο σπίτι, ας πούμε, ακούγατε ξένη μουσική.
2: Στο σπίτι ακούγαμε τα πάντα. Ο πατέρας μου σε μουσικός έπαιζε ελληνικά από έντεχνα μέχρι λαϊκά. Ακούγαμε και κλασική πολύ και ροκ και τζάζ. Ακούγαμε τα πάντα. Δηλαδή δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάτι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Εγώ είχα μια μεγαλύτερη αγάπη προς τα πιο blues πράγματα. Δηλαδή θυμάμαι, μ' άρεσε πιο πολύ η gospel, η blues, η soul, λίγο πιο έτσι, μαύρη μουσική, να το πω έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Από πολύ μικρή δηλαδή.
0: Το group το πρώτο?
2: Όταν ήμουν φοιτήτρια ξεκίνησα με τους Mini and the Moochers που ήμασταν αρκετά χρόνια μαζί και παίζαμε έτσι πιο rockabilly, rock and roll, modern μουσική, όπου έπαιζα πιάνο φωνή. Και ήμασταν γύρω στα 5 χρόνια νομίζω με αυτό το group που κάνουμε αρκετά live, παίξαμε, κάνουμε tour, ήταν... Δηλαδή πολύ, πολύ όμορφη έτσι, ανάμνηση.
0: Όμορφες εποχές και δεν είναι και μακρινές, έτσι, δεν είναι μακρινές.
2: Όχι.
0: Αν μας πεις τι πάνω κάτω έλεγε το Colors.
2: Το Colors ουσιαστικά είναι εμπνευσμένο από μια μαθήτριά μου που είχα στο Παρίσι, η οποία είχε... Πώς λέγεται η συναισθησία που βλέπεις χρώματα, είχε συνδυάσει όλες τις νότες με χρώματα.
0: Okay.
2: Και δεν το είχαν καταλάβει οι γονείς της και το κατάλαβα εγώ από το μάθημα. Γιατί σε κάποια φάση μου λέει, εδώ πέρα είναι κόκκινο. Της λέω, τι εννοείς, ξέρω εγώ, ήτανε μη, δεν θυμάμαι. Μου λέει, ναι, μπερδεύτηκα, μη. Και μετά μου το ξαναλέει. Και λέω, γιατί μου λες κόκκινο και κίτρινο, θες να μου το εξήγεις. Και μου λέει το ίδιο δεν είναι. Και μετά από μια μεγάλη κουβέντα, δηλαδή 20 λεπτά, νόμιζε ότι και για μένα, ας πούμε, αυτή η νότα είναι κόκκινη, αυτή είναι κίτρινη, αυτή είναι πράσινη. Της λέω, δεν είναι έτσι, λέω, για όλους. Δεν ισχύει αυτό. Και κάναμε μια κουβέντα έτσι και με το μπαμπά της και με τους γονείς της. Και όντως αυτό το κοριτσάκι έχει αυτό που εγώ δεν το ήξερα τι είναι ακριβώς. Που ουσιαστικά έχει συγκεκριμένα χρώματα για τους αριθμούς, για τις μέρες της εβδομάδας.
0: Κωδικοποιεί έτσι πολλά πράγματα τα οποία σε εμάς, ναι.
2: Ναι, οπότε έκανα μια ιστορία δική μου προσωπική, τη συνέδεσα με χρώματα κάπως, αυτό είναι το Colors. Και ουσιαστικά λέει αν είναι ωραίο να βλέπεις χρώματα ή αν είναι καλύτερο να τα βλέπεις ασπρόμαυρα, που είναι προφανώς μεταφορικό, δηλαδή να έχεις μια πιο έτσι flat,
0: Μια πιο επίπεδη αντίληψη για τα πράγματα και για τη ζωή.
2: Που είναι όλο εντάξει πολύ τώρα μεταφορικό όλο αυτό, αλλά κάπως έτσι ξεκίνησε το
0: Ωραία. Άλλες 10 ιστορίες θα ακούσουμε στη διάρκεια της εκπομπής από το δίσκο της Κατερίνας. Ελπίζουμε να προλάβουμε να τις ακούσουμε όλες. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8 στο Jazz Breeze Radio, www.jazzbreezeradio.com, keepjazzin.gr για όσους θέλετε να ακούτε και σε live streaming από την ιστοσελίδα μας το πρόγραμμα του σταθμού, αλλά και να ανακαλύψετε όλες τις εκπομπές και αυτή η οποία άμεσα, δηλαδή τις αμέσως επόμενες μέρες, μέχρι την Παρασκευή το αργότερο, θα έχει ανέβει και στο site και στη σελίδα μας στο Mixcloud. Είναι η πρώτη Keep Jazzin' της φετινής χρονιάς. Χαιρόμαστε πολύ για όσους είσαστε μαζί μας, για όσους δεν είσαστε είναι δικό σας το πρόβλημα, γιατί χάνετε την Κατερίνα Πιπηλή. Μπορείτε να την ακούσετε βέβαια και σε κονσέρβα, αλλά έχει άλλη χάρη. Τώρα θα μας διαλέξεις εσύ, όπως και πριν και όπως και μετά, το τι θα ακούσουμε.
2: Μπορούμε να συνεχίσουμε με το The Path I Chose, που είναι ουσιαστικά το πρώτο κομμάτι του δίσκου. Και είναι και το πρώτο κομμάτι που συνέθεσα. Οπότε έχει...
0: Το πρώτο κομμάτι που συνέθεσες.
2: Ενώ από πολύ το δίσκο, όχι γενικά.
0: Α, γενικά.
2: Όχι, από όχι το, γενικά. Το συγκεκριμένο δίσκο.
0: Όχι γενικά. Ναι. Ωραία. Πάμε να τα ακούσουμε και επανερχόμαστε στην κουβέντα μας εδώ με την Κατερίνα.

0: Less is more. Λίγα και καλά λοιπόν. The path I chose. Το μονοπάτι που διάλεξα. Έτσι.
1: Σωστά.
0: Νομίζω ότι. Την ελάχιστη μετάφραση την έχουμε. Δεν ξέρεις τι γέλιο έπεσε στη Σύρο με τα αγγλικά μου. Μπορώ να συνεννοηθώ, αλλά παρουσίαζα το φεστιβάλ της Σύρου και έπρεπε να διαβάσω και τα κείμενα και στα αγγλικά. Όπου βέβαια έπεσε κάποιο γέλιο, γιατί δεν το έχω πολύ με την προφορά.
1: Εντάξει.
0: Ενώ ήξερα τη διάβαζα, δεν μπορούσα να το μεταφέρω.
1: Οπότε,
0: ναι, έγινε λίγο μια κωμωδία, μια ωραία κωμωδία, οπότε εντάξει. Την τελευταία μέρα δεν διάβασα αγγλικά καθόλου, να φανταστείς. Λέω, παιδιά, δεν έχει γέλιο σήμερα. Οπότε, μια χαρά. Το μονοπάτι που διάλεξες έχει να κάνει το κομμάτι αυτό με τη μουσική, με τη μετοίκησή σου στο Παρίσι.
1: Ναι, ακριβώς. Έχει να κάνει... Βασικά αυτό το έγραψα κατά τη διάρκεια της καραντίνας, γιατί ήταν τότε περίπου χρονολογικά που είχα πάει. Και ουσιαστικά είναι αυτό, το μονοπάτι που διάλεξα είναι το ότι έφυγα από την Ελλάδα, αποφάσισα να δοκιμάσω να μείνω σε μια άλλη χώρα, για τη μουσική ουσιαστικά το έκανα προφανώς.
0: Νομίζω όμως, από ό,τι θυμάμαι, δεν είναι η πρώτη σου επαφή με το Παρίσι αυτή που απέκτησες τώρα, τότε στη μετοίκησή σου. Είχες ξαναπάει στο παρελθόν για σπουδές.
1: Όχι, όχι. Για σπουδές είχα πάει μόνο στη Νέα Υόρκη. Μετά είχα γυρίσει στην Αθήνα και πήγα μέσω του προγράμματος Erasmus Placement. Mm. Και απλά δεν ξαναγύρισα. Δηλαδή πήγα μια και καλή. Οπότε...
0: Okay. Ναι. Αυτό γίνεται το 20, το 19.
1: Το 19, ναι.
0: Το 19.
1: Λίγο πριν το κορονοϊό ουσιαστικά.
0: Είναι η εποχή που... Εντάξει, είχες αρχίσει και ψιλοέπαιζες εδώ, κάπου εμφανιζόσουνα. Είχατε και ένα σχήμα, νομίζω, με τον Κωνσταντίνο, τον Χυμαριό, δεν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, με διάφορους, με τον Αλεξάνδρο τον Καραλιά, παίζαμε εδώ πέρα.
0: Μπράβο, ναι, ναι.
1: Είχα παίξει με διάφορους μουσικούς. Πριν από αυτό έπαιζα αρκετά στην Ελλάδα, απλά πιο πολύ με το όνομα του άλλου σχήματος, δηλαδή.
0: Ο Μίνια
1: δε
0: Μούτσες.
1: Ναι, δεν είχα ξεκινήσει τόσο το κομμάτι το πιο,
0: πιο
1: jazz, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε ήταν πολύ λίγος ο καιρός που ήμουνα στην Ελλάδα και έπαιζα ουσιαστικά jazz μουσική. Δηλαδή έφυγα αρκετά γρήγορα.
0: Πώς παίρνει κάποιος μια τέτοια απόφαση χωρίς να έχει πολύ ζήσει τα jazz πράγματα εδώ? Είχες αποφασίσει ότι εγώ θα ασχοληθώ με την jazz? Φεύγει όλο το υπόλοιπο, το αφήνω λίγο στην άκρη.
1: Καταρχήν, για μένα η λέξη jazz είναι τώρα τεράστια
0: συζήτηση.
1: Ναι,
0: καλά, σίγουρα.
1: Δηλαδή, γιατί και αυτά που γράφω εγώ δεν είναι ούτε κατά διάνοια παραδοσιακή jazz. Δηλαδή, είναι πολύ, έχουν και pop στοιχεία, έχουν και soul. Είναι, εγώ το αποφάσισα ότι θέλω να ασχοληθώ με jazz όταν γύρισα από τη Νέα Υόρκη, από τα σεμινάρια αυτά, όταν... γύρισε εδώ πέρα και είδε ότι είχε αλλάξει η καθημερινότητά μου ως προς τη διάθεσή μου. Ένιωθα ότι κάτι μου λείπει, ένιωθα κάπως βαριά και σκεφτόμουν ότι πρέπει κάτι να κάνω.
0: Ναι.
1: Το δοκίμασα λίγο εδώ πέρα, αλήθεια είναι, αυτόν τον καιρό που με θυμάσαι κι εσύ. Αλλά μετά πάλι συνέχισε, μου έλειπε κάτι. Και εννοείται ότι μπήκε και το βιοποριστικό στη μέση. Δηλαδή έρχεται μια στιγμή που λες... είναι κάπως δύσκολο να ζήσω από τη μουσική ή πρέπει να αρχίσω να παίζω και άλλα πράγματα, να κάνω και άλλα πράγματα ή να κάνω μια άλλη δουλειά μαζί με αυτό. Οπότε έτσι πήρα την απόφαση ότι θα μείνω έξω, θα το δοκιμάσω με τη μουσική και αν δεν γίνεται θα το δούμε σε δεύτερο χρόνο. Δηλαδή.
0: Μέχρι τώρα όμως μια χαρά έχει πάει.
1: Ναι,
0: και του φτού να συνεχίσει να πηγαίνει. Η επιλογή του Παρισιού πώς προέκυψε? Είχες εκεί ήδη... Είχες κάποιον να σε περιμένει εκεί, είχες ψάξει ότι εκεί θα μπορώ να βρω πιο εύκολα δουλειά, είχες κάπου. Πώς πήγες εκεί, συγκεκριμένα
1: όχι,
0: στο Παρίσι και όχι Ολλανδία ή ξέρω εγώ,
1: ναι,
0: Βρετανία.
1: Είχα, είχα μια σκέψη και για το Ρότερνταμ στην αρχή και είχα πάει όντως επειδή είχα διάφορους φίλους που σπουδάζαν εκεί και την είχα επισκεφθεί τη σχολή. Και ένιωσα, τώρα αυτό είναι καθαρά προσωπικό, ένιωσα ότι δεν μου τέριαζε, το ένιωσα πολύ κρύο το περιβάλλον κάπως. Χωρίς, δεν σημαίνει κάτι ούτε για το επίπεδο, ούτε μουσικά, απλά έμενα κάτι δεν μου τέριαζε.
0: Ξέρεις, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, έτσι.
1: Ναι, το τι σου βγάζει, αυτή η ενέργεια που σου βγάζει το κάθε...
0: Το πώς θα συστηθεί σε ένα περιβάλλον.
1: Αλλά είχα πάει Ολλανδία, είχα κάτσει κάποιες μέρες, γιατί όντως το σκεφτόμουν. Και εννοείται... και για Αμερική το σκεφτόμουν, είχα διάφορα έτσι στο μυαλό μου. Αλλά αυτό που έπαιξε μεγάλο ρόλο ήταν η πρώτη φορά που είχα πάει στο Παρίσι, που είχα πάει σαν τουρίστρια με τη μαμά μου και την αδερφή μου για 5 μέρες. Ένιωσα ένα απίστευτο, μια απίστευτη ενέργεια, τώρα μπορεί να ακούγεται χαζό σε κάποιους αυτό.
0: Καθόλου.
1: Αλλά ένιωσα έτσι μια...
0: Τώρα σε όποιους θέλεις ακούγεται,
1: αλλά... Μια θετικότητα, έβλεπα ότι όλοι παίζαν μουσική στους δρόμους, στα μαγαζιά. Πέρασα έξω από την Rue de Lombard που είναι όλα τα jazz club και λέω πω, να παίζεις εδώ πέρα μουσική, να τι ωραία, τι... Μου έβγαλε έτσι ένα φοβερό vibe. Και μετά όταν γύρισα πίσω και πέρασε ο καιρός, δηλαδή μετά από αυτό πήγα Νέα Υόρκη και ξαναγύρισα πίσω. Και μετά από καμιά διετία όταν στο μεταπτυχιακό που ήμουνα, μου είπε η κυρία Γεωργάκη που είχα ότι έχουμε σύνδεση με το Παρίσι. Ναι. Και λέω, ωραία, θα το δοκιμάσω. Κάπως σκέφτηκα αυτό που είχα αισθανθεί τότε και λέω, ναι, θέλω να πάω να το ξαναδώ τώρα που έχει περάσει ο καιρός, τώρα που έχει προηγηθεί ας πούμε και η Νέα Υόρκη, να δω αν θα μου βγάλει το ίδιο. Και όντως, δηλαδή, ήταν το ίδιο και καλύτερο. Και λέω, δεν θέλω να γυρίσω. Δηλαδή, αυτό ήταν το... Κάπως έτσι έγινε.
0: Η προσαρμογή έγινε αμέσως. Μπήκες αμέσως στο παιχνίδι. Ή πέρασε καιρός, έτσι ζορίστηκες λίγο στην αρχή. Ήταν εύκολο. Το κάνεις ακούγεται εύκολο.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι... ζορίστηκα αρκετά γιατί όπως σου είπα πήγα εκεί πέρα δεν ήξερα κανέναν, οπότε ήταν δύσκολο και με το κομμάτι της γλώσσας και με το κομμάτι του σπιτιού και με τα διάφορα γραφειοκρατικά που είναι δύσκολα και δεν θα σου κρύψω ότι θα πω τον πρώτο μήνα χοντρικά μπορεί να είναι και παραπάνω τον πρώτο τρίμηνο. Ήμουν σχεδόν κάθε μέρα έκλαιγα και κοίταζα τα αεροπλάνα, λέω αύριο θα γυρίσω. Μετά έλεγα θα το δοκιμάσω λίγο ακόμα. Αλλά πήγαινα τις πρώτες, δηλαδή τον πρώτο χρόνο και παραπάνω, πήγαινα σε 3-4-5 live την ημέρα, δηλαδή είχα πάει πραγματικά γι' αυτό. Και μετά έκλεισε λόγω του COVID, σταμάτησαν τα live, οπότε εκεί πέρα ήταν το κομβικό σημείο που ήταν λίγο δύσκολο. Και σκεφτόμουν αν πρέπει να γυρίσω ή όχι. Και είχα και από εδώ πέρα, εντάξει, μητέρα μου, καλύτερα να γυρίσει πίσω. Τι θα κάνει εκεί.
0: Τι θα κάνει εκεί μόνη σου, χωρίς δραστηριότητα.
1: Ναι, ήταν αυτό.
0: Κλεισμένη μέσα σε ένα σπίτι κτλ.
1: Αυτό ακριβώς. Και έτσι ήταν που ξεκίνησα τα μαθήματα σε οδείο εκεί. Επειδή δεν υπήρχαν. Πάνω που πήγα να κάνω μία αρχή, δεν υπήρχαν μαγαζιά για να παίξει για 1,5-2 χρόνια. Οπότε έτσι ξεκίνησα και δούλευα σαν πιανίστρια, κλασικό πιάνο. Σε οδεία που μέσω COVID ήταν είτε μέσω ίντερνετ ή μπορεί να ήταν σε σπίτι με τα κατάλληλα μέτρα κτλ.
0: Το δοκίμασες όμως, δεν δίστασες, γιατί υπάρχουν πολλοί στη θέση σου οι οποίοι θα λέγανε τώρα «Ωχ, μωρέ, εμένα θα πάρουν τώρα, έχω έρθει εδώ 2-3 μήνες, δεν με ξέρει κανένας».
1: Το άκουσα πάρα πολύ αυτό,
0: ψάχτηκες. Δεν δίστασες, ναι.
1: Το άκουσα πάρα πολύ όταν ετοιμαζόμουν να φύγω και όταν σκεφτόμουν να μείνω εκεί. Το άκουσα πάρα πολύ από ανθρώπους εδώ πέρα και από μουσικούς και από κόσμο που ξέρω ότι το έλεγε με αγάπη. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι υπήρχε...
0: Ότι υπήρχε κακεντρέχεια. Ναι.
1: Αλλά αυτό που με κράτησε είναι ότι το είχα ζήσει το εδώ, το είχα δοκιμάσει και ήξερα ότι δεν μου κάνει. Οπότε... Ήμουνα διατεθειμένη να τα παίξω όλα για όλα, να δω, σκεφτόμουν τι χειρότερο μπορεί να μου τύχει, θα το δοκιμάσω, ας πούμε, κάπως έτσι. Οπότε, γι' αυτό το πήγα όσο πάει, αυτό σκεφτόμουν.
0: Ήτανε, όταν, ας πούμε, μπήκες σε ένα οδείο και σου είπανε, ναι, ξεκινάμε τη συνεργασία μας. Ναι. Ξεκινάς να δουλεύεις για μας. Ήταν η στιγμή που είπες, ναι ρε, πούστη, ξεκινάμε. Εδώ είμαστε.
1: Ναι, αυτό θα σου πω έγινε. Αυτό ήταν το πιο εύκολο κομμάτι. Γιατί
0: ήταν εύκολο,
1: Ήταν πολύ εύκολο γιατί με το που είδαν. Από εδώ πέρα είχα τα πτυχία. Το πτυχίο οργάνου, πτυχίο αρμονίας, πτυχίο αντίστοιξης, που είναι αναγνωρισμένα και έξω.
0: Ναι,
1: οπότε
0: ναι.
1: Αυτό που έκανε ουσιαστικά ήταν η μετάφραση και η. Πώς λέγεται, να δεις που αντιστοιχεί. Τώρα μου διαφεύγει η λέξη.
0: Δεν πειράζει.
1: Η αντιστοιχία ναι, βασικά.
0: Ναι. Των πτυχίων.
1: Ναι, για τη Γαλλία. Που ήταν η ίδια με εδώ. Δηλαδή ήταν αρκετά. Τα πτυχία που είχα στην κλασική μουσική ήταν αρκετά καλό επίπεδο, να το πω έτσι. Οπότε με το που ήταν τα πτυχία, με φωνάξανε για μια ακρόαση, έπαιξα και 20 λεπτά και με πήραν αμέσως. Δηλαδή αυτό ήταν το εύκολο της υπόθεσης, σαν δασκάλα κλασικού πιάνου. Το δύσκολο ήταν μετά με το project να αρχίζω να παίζω και να κάνω τη μουσική μου. Αυτό
0: θα,
1: ήταν
0: θα μας τα πεις και αυτά, γιατί δεν είναι ούτε πολύ ούτε λίγο το διάστημα των 5 χρόνων που χρειάστηκε για να κάνεις αυτό το δίσκο. Γιατί ο δίσκος κυκλοφόρησε στις αρχές, νομίζω, Φλεβάρι.
1: Ναι, το 25, πριν ένα χρόνο βασικά.
0: Είναι ένας χρόνος που έχει βγει, ενάμιση χρόνος που είναι
1: σωστά, ένας χρόνος. Και ουσιαστικά είναι... δύο, δηλαδή το δίσκο τον δούλευα 2 χρόνια.
0: Άρα είναι λιγότερο από 5 ετία που είσαι στο Παρίσι, που κατορθώνεις όχι... να έχεις βγάλει το δίσκο.
1: Είναι, νομίζω είναι 6η χρονιά τώρα. Απλά το θέμα είναι ότι τα πρώτα 2 χρόνια ήταν λίγο νεκρή περίοδος, διότι δεν ήταν ο COVID.
0: Άρα μέσα 3 χρόνια το κορίτσι αυτό έχει καταφέρει να βγάλει το πρώτο της προσωπικό δίσκο και όχι solo, παίζοντας πιάνο και φωνή. Έχει μέσα, δεν ξέρω εγώ πόσους μουσικούς, 7, 8, 10,
1: νομίζω να είναι καλό να ακουστούν και τα ονόματα
0: κιόλας. Θα τα πεις, γιατί ξέχασε ο πρεσβείοπας στα γυαλιά του, δεν βλέπει τίποτα. Οπότε θα τα αναφέρεις. Θα τα αναφέρουμε, παρότι δεν είναι Έλληνες, δεν έχει καμία σημασία. Μέσα σε 3 χρόνια λοιπόν έχεις καταφέρει να βγάλεις ένα δίσκο προσωπικό, να παίζεις σε φεστιβάλ, να έχεις πράγματα και να ζεις από αυτό.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Στην Ελλάδα δεν ξέρω αν θα το κατάφερνε, παιδιά. Λυπάμαι που το λέω. Στην Ελλάδα δεν ξέρω αν θα το κατάφερνε. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι κάνουν δεκαπλάσια, τριπλάσια και πενταπλάσια χρόνια από σένα. Και αν δεν είχαν τη διδασκαλία, δεν θα το είχαν καταφέρει.
1: Και πολλοί ταλαντούχοι άνθρωποι, το ξέρω.
0: Βέβαια,
1: και
0: πολύ
1: φοβερή μουσική.
0: Μια μουσικούς τόπ επίπεδου. Αλλά αυτή η χώρα, είπαμε, αγκαλιάζει τουλάχιστον το μέτριο. Για να μην πω το αφάν κάτι από το κατακάθι. Αγκαλιάζει το μέτριο. Αυτοί είμαστε. Αλλά δεν ήρθαμε εδώ να με ψημυρίσουμε. Υπάρχει καθημερινότητα που μας βοηθάει ούτως ή άλλως να το κάνουμε. Εδώ ήρθαμε για τη μουσική και θα πάμε στο τρίτο κομμάτι. Το οποίο επίσης θα το διαλέξει εσύ, όπως καταλαβαίνεις.
1: Ωραία, να ακούσουμε το Make It Work που είναι με όλους τους μουσικούς, έτσι και με τα πνευστά.
0: Και μετά, μόλις τελειώσει αυτό το κομμάτι, η Κατερίνα θα μας πει ποιος παίζει τι.
1: Ωραία, τέλεια.
0: Έτσι, ναι. Να κάνουμε μια πρώτη αναφορά στους μουσικούς και θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας αυτοσχέδια, όπως πάει, γιατί έχουμε πολλά να τη ρωτήσουμε. Γιατί η Κατερίνα δεν είναι μόνο πιανίστρια και τραγουδίστρια, έχει κάνει δεκάδες πράγματα στη ζωή της που αφορούν την τέχνη και είναι ενδιαφέρον το πώς όλα αυτά κάπως ταιριάξαν. Όχι, δεν ξέρω, θα δούμε. Πάμε.

0: Κάντο να δουλέψει λοιπόν, Make It Work, από την Κατερίνα Πιπηλή και το άλμπουμ Room for Blue. Ένα άλμπουμ όχι τόσο καινούριο, γιατί έχει κυκλοφορήσει εδώ και 1,5 χρόνο, αλλά είναι ουσιαστικά καινούριο για μας, που δεν βλέπουμε συχνά την Κατερίνα στα μέρη μας και ειδικά να παίζει. Αλλά παίζει στο Παρίσι και όχι μόνο, και αυτό αρκεί. Να πούμε τους μουσικούς.
1: Ναι, ναι, εννοείται. Ωραία, θα παρουσιάσω πρώτα το κουαρτέτο που παίζουμε πάρα πολύ συχνά μαζί. Είναι ο Tommy Scott πιάνο και ηλεκτρικό πιάνο Rhodes. Gabriel Pierre στο κοντραμπάσο. Ο Pierre Alain Tocagné είναι που ηχογράφησε τα drums. Είχαμε guest τον Adriano Tenorio, που είναι φοβερός κρουστός και έπαιξε κόγκας και πάρα πολλά άλλα κρουστά. Και τα πνευστά, που είναι ο Σιρίλ Καλαμινή στο τρομπόνι, ο Σεβέ Μερζέρ σαξόφωνο και δύο τρομπέτες, ο Τζόελ Σος και ο Ρωμάν Ρεντίτ.
0: Πολύς κόσμος.
1: Που ηχογραφήσανε στο δίσκο. Τώρα προφανώς στα live...
0: Η μπάντα πρέπει να είναι πιο ευέλικτη.
1: Ναι, δηλαδή μπορεί να πάμε είτε σαν κουαρτέτο, είτε πέντε άτομα, εξαρτάται, δεν είναι πάντα το ίδιο. Βέβαια, έχουμε κάνει και live που είμαστε όλοι μαζί, όπου μας το επιτρέπει, δηλαδή σε κάποιο φεστιβάλ και στην παρουσίαση του δίσκου, εννοείται, που ήμασταν όλοι. Και θέλω να πω και πολύ σημαντικό, σε ένα κομμάτι, στο Like All Times, έχει συμμετάσχει ο William Brunard, που είναι

0: ο Ισαίας Ζάλβας. Οπότε γίνονται συχνά αυτές οι
1: προσμίξεις. Δεν μου απάντησες όμως πώς τους συνάντησες, πώς τους επέλεξες.
0: Όχι, δεν ήταν καθόλου από την αρχή. Έπαιξα με πάρα πολύ κόσμο για να καταλήξω ότι ταιριάζω με αυτά τα παιδιά. Και δεν εννοώ μόνο μουσικά, εννοώ και...
1: Σαν άνθρωποι.
0: Σαν άνθρωποι. Και πρώτα σαν άνθρωποι, να σου πω την αλήθεια. Και μετά μουσικά, γιατί για μένα είναι λίγο πιο σημαντικό το να αισθάνομαι άνετα στη σκηνή. Στα κομμάτια του αυτοσχεδιασμού και σε όλα αυτά, άμα δεν αισθάνεσαι άνετα και δεν τα βρίσκεται στο ανθρώπινο επίπεδο, είναι λίγο δύσκολο. Οπότε μέσα από τα τζαμ γνώρισα πολύ κόσμο. Κατέληξα στα άτομα που κατέληξα. Πρώτα με τον Ντόμι, με τον πιανίστη, είχα εντυπωσιαστεί όταν τον γνώρισα. Δηλαδή,
1: είναι το όργανο σου, έτσι.
0: Και πόσο μάλλον.
1: Το δεύτερο σου όργανο είναι και η φωνή όργανο είναι.
0: Ήμουνα πάρα πολύ δύσκολη, αυτό θέλω να πω με τον πιανίστα. Επειδή παίζω κι εγώ, δεν μου έκανε. Ήμουνα πολύ περίεργη και πολύ συγκεκριμένη σε αυτό που έψαχνα. Οπότε, όταν άκουσα τον Ντόμι, μας είχε καλέσει βασικά μια κοινή μας φίλη. Ήμασταν και οι δύο καλεσμένοι σε ένα live. Οπότε είπα εγώ δύο τραγούδια και έπαιξε ο Ντόμι δύο τραγούδια με την κοπέλα αυτή. Και έτσι γνωριστήκαμε. Δεν ήταν τζάμ ακριβώς, ήταν μια συναυλία. Και από εκείνη τη στιγμή δεν ξανά έπαιξα με άλλον πιανίστα. Δηλαδή, τα βρήκαμε αμέσως. Και με τους υπόλοιπους και μέσω τζάμ και κάποιους όπως ας πούμε ο Ανδριάνο που ήταν όνειρο ζωής να παίξω μαζί του. Είχα πάει ας πούμε επί τούτου, ήξερα που παίζει.
1: Έτσι, ναι.
0: Ήξερα που παίζει και πήγα κάπως επί τούτου να τον γνωρίσω. Αλλά σε γενικές γραμμές δεν έγινε μέσω, ας πούμε, ούτε μέσω mail, ούτε μέσω μηνυμάτων. Ήταν όντως πήγαινε εκεί.
1: Ήταν διαπροσωπική επαφή, τους έβλεπες, έκρινες ποιος σου κάνει, τον προσέγγιζες.
0: Εντάξει, το έκρινα είναι λίγο. Δεν έκρινα, ήταν κάπως. Δοκίμαζα, να το πούμε έτσι.
1: Ναι, ωραία. Ωραία. Το ένστικτο είναι πολύ μεγάλη υπόθεση και στο μουσικό και σε όλα, βέβαια. Τι θέλω να πω και το
0: και μέχρι τώρα μόνο με το ένσκητο πάω, να σου πω.
1: Ναι, και μέχρι τώρα σε έχει πάει καλά, οπότε φαντάζομαι ότι σε έχει πάει καλά.
0: Ναι, ναι, δεν έχω.
1: Οπότε ακολούθατο. Πότε μπαίνει στο μυαλό σου η ιδέα ότι κάτσε γράψε Κατερίνα, ήρθε η ώρα να κάνουμε δίσκο, να ξεκινήσουμε να κάνουμε κάτι.
0: Είχα πάρα πολλές συνθέσεις και έχω δηλαδή πολλά κομμάτια. Οπότε σκεφτόμουν ότι καλό είναι να γίνει ο δίσκος και από την άποψη του για συμμετοχή σε φεστιβάλ, γενικότερα για να μπορέσεις να υπάρξεις σαν καλλιτέχνης είναι καλό να ξεκινήσεις να έχεις δισκογραφική δουλειά. Εμένα αυτό που με σταμάτηγε λίγο ήταν ότι παρόλο που είχα πολλά τραγούδια, σκεφτόμουν ότι δεν είναι καλά. Θέλω να γράψω και άλλα καλύτερα. Οπότε παίρναγε πολύ καιρό. Και δηλαδή έχω γύρω στα, δεν ξέρω, 50-60 κομμάτια στο μισό τελειωμένα, μισό έτσι, μισό αλλιώς.
1: Έχεις μαζέψει υλικό.
0: Που είναι, μπορεί να είναι τώρα μικρά πράγματα.
1: Ναι.
0: Τα οποία τα άφηνα και δεν μου αρέσανε μετά. Οπότε όταν έφτασα σε ένα σημείο που λέω, ωραία, θέλω να βγάλω δίσκο, κράτησα αυτά που μου αρέσανε και το πρώτο κομμάτι που είχα συνθέσει που είναι το The Path of και τα άλλα ήταν λίγο μεταγενέστερα. Δηλαδή κράτησα το πρώτο και τα τελευταία χρονικά.
1: Ναι.
0: Και κάπως έτσι, απλά ήταν μια απόφαση ότι εκεί πάμε να τοιχογραφήσουμε. Κάπως έτσι. Αν με ρωτήσει δηλαδή τώρα, θα βάζα άλλα κομμάτια στο πρώτο δίσκο, δεν θα βάζα αυτά.
1: Α, okay.
0: Αλλά είναι τώρα κομμάτι, τώρα δεν ξέρω.
1: Δεν σημαίνει ότι έχεις μετανιώσει για κάτι.
0: Όχι. Απλά λέω.
1: Απλά είναι οι διεργασίες που γίνονται μετά, ναι.
0: Κάπως έχει ποτέ περάσει και αρκετός καιρός. Ποτέ δεν είσαι. Πάντα γίνεται και καλύτερο, αυτό είναι αλήθεια.
1: Ναι,
0: δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ποτέ δεν είσαι έτοιμος, σίγουρος.
1: Το να βγάλει κάποιος δίσκο αλλοδαπός στη Γαλλία, πόσο εύκολο είναι. Δηλαδή, τι σε. Πώς είναι το οικονομικό ζήτημα, πόσο εύκολο είναι να βρεις label, πόσο. Γιατί πας εκεί, δεν σε ξέρει κανείς και μέσα σε μια τριετία συστήνεσαι και λες, γεια σας, έχω αυτό το υλικό και θέλω να βγάλω αυτό το δίσκο. Δεν έχεις φαντάζομαι εμπειρία εδώ με ηχογραφής.

0: στην Ελλάδα.
1: Με τον δίσκο που είχαμε κάνει με τον group μου ήταν.
0: Με τον group, ναι.
1: DIY, ήταν, δηλαδή. Το, δεν ήταν με κάποιο label. Ναι.
0: Εντελώς. Και εξακολουθεί να είναι σε πολλές περιπτώσεις εδώ πέρα DIY σε αυτή τη χώρα. Εκεί πόσο εύκολα έγινε αυτό το πράγμα ή δύσκολα?
1: Εντάξει, δεν ήταν και τόσο εύκολο όσο ακούγεται. Απλά δεν μπορώ να συγκρίνω και με εδώ, γιατί δεν ξέρω εδώ πέρα πώς γίνεται.
0: Βρήκες χρηματοδότηση, ήταν όλα ήταν από τη δική σου τσέπη.
1: Αυτό ήθελα να πω, ότι είναι πολύ σημαντικό. Το γεγονός που βοηθάει είναι ότι στη Γαλλία υπάρχουν αρκετά προγράμματα που στηρίζουν τους νέους, όχι μόνο τους νέους, γενικά τους καλλιτέχνες. Οπότε βοηθάει πάρα πολύ στο να βγει ο δίσκος. Προφανώς έβαλα κάποια χρήματα από την τσέπη μου, κάποια χρήματα που είχα ήδη για την ηχογράφηση και για το στούντιο, αλλά τεράστιο ποσοστό από αυτά τα πήρα, τεράστιο, μεγάλο ποσοστό, όχι όλα, τα πήρα πίσω μετά από κάποιες επιδοτήσεις του γαλλικού κράτους, και υπάρχουν πάρα πολλές επιδοτήσεις που σε βοηθάνε στο να νοικιάσεις την αίθουσα του live, στο να πληρωθούν οι μουσικοί, στις ηχογραφήσεις, όπως είπα, στους ηχολήπτες, στο να πληρωθούν κάποια βίντεο κλιπ που θες να γυρίσεις. Υπάρχουν πάρα πολλά διαφορετικές βοήθειες, να το πούμε έτσι, όπου το δύσκολο κομμάτι για μένα, που δεν είμαι Γαλλίδα, οπότε όλα αυτά τα διάβαζα και τα μελετούσα στα γαλλικά, ήταν να βρω και να τα κάνω. Δηλαδή ήταν τεράστια η γραφειοκρατία που έπρεπε να κάνω για να κάνω την αίτηση.
0: Να κάνεις την αίτηση.
1: Χωρίς απαραίτητα να σε δεχτούν και να πάρεις την αντίστοιχη υποτροφία ή δεν ξέρω πώς, το αντίστοιχο, την αντίστοιχη χρηματοδότηση. Οπότε υπήρξε μεγάλο χρονικό διάστημα, το οποίο και αυτό καθυστέρησε στον αυγιοδίσκος, γιατί εγώ έχω στο μυαλό μου, ωραία, τα κομμάτια είναι έτοιμα, η μουσική είναι έτοιμη, κάναμε την πρόβα μας, ηχογραφούμε, τέλεια. Ότι κάναμε, ουσιαστικά έγινε, ναι, η δουλειά. Δεν ήταν ούτε το 5% αυτό. Δηλαδή, μετά από αυτό το σημείο ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία που χρειαζόταν για να βγει ο δίσκος και για να γίνουν όλες αυτές οι αιτήσεις που...
0: Η οποία διαδικασία πόσο καιρό κράτησε?
1: Θα πω χοντρικά ένα 6-8 μήνες.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά ήταν δουλειά, δηλαδή, κανονικά...
0: Μετά την ηχογράφηση.
1: Ναι, 10 ναι, ώρες στον υπολογιστή καθημερινά για να.
0: Ναι, θέλει για αγώνα. Να βγουν. Θέλει αγώνα σίγουρα. Αλλά να που δικαιώθηκε ο αγώνας αυτός, γιατί είναι μόνο κρατική επιχορήγηση ή βρήκες και χρήματα από άλλους φορείς ιδιωτικούς, από funds, ξέρω εγώ.
1: Τώρα δεν ξέρω αν όλες οι εταιρείες αυτές που δίνουν τις επιχορηγήσεις είναι. Νομίζω είναι δημόσιες. Υπηρεσίες.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, ναι.
0: Περίτω να σου πω, το γνωρίζεις φαντάζομαι, αλλά ίσως κάποιοι που μας ακούν δεν το γνωρίζουν, ότι αυτά που μας λες στην Ελλάδα φαντάζομαι με ανέκδοτο.
1: Μα και εγώ δεν τα ήξερα και γι' αυτό, αυτό θέλω να πω, ότι είναι καλό και κάποιος που θέλει να πάει τώρα.
0: Ακριβώς, και είναι σημαντικό για αυτούς που μας ακούν, και ιδιαίτερα αν είναι μουσική, ότι υπάρχει πρόσφορο έδαφος στη Γαλλία, στο Παρίσι υπάρχει πρόσφορο έδαφος.
1: Σίγουρα.
0: Και δεν είσαι η πρώτη που έρχεται εδώ, που έχει λάβει από ξένο κράτος, όπου ζει και εργάζεται, επιχορήγηση και χρήματα για να κάνει, για να βγάλει δίσκο, να ηχογραφήσει, να κάνει βίντεο, να παίξει, να πληρωθούν οι μουσικοί κτλ. Κτλ. Δεν είσαι η πρώτη, είναι αρκετά παιδιά. Αλλά το δυστύχημα είναι ότι είμαστε τόσο πίσω εδώ, σε αυτή τη χώρα, που δεν τίθεται καν θέμα συζήτησης αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Να χορηγήσει το ελληνικό κράτος, ακόμα και ιδιωτικοί φορείς, δεν γνωρίζω εγώ κάποια περίπτωση, ή αν υπάρχει, μπορεί να μην τη θυμάμαι, που κάποιος να χρηματοδοτήσει έναν καλλιτέχνη που ασχολείται με αυτή τη μουσική για να βγάλει το δίσκο του, να κάνει βίντεο, να παρουσιάσει το... Είναι όλα, όπως είπες και πριν, DIY, δηλαδή... Πρέπει να επενδύσει ο μουσικός, να πληρώσει το στούντιο, να πληρώσει τον ένα, να πληρώσει τον άλλο.
1: Και εκεί, εντάξει, για να μην τα
0: όχι,
1: κάνω
0: όλα. Όχι, είπες, έβαλες χρήματα.
1: Είναι αλήθεια ότι ακόμα και για να πάρεις τις βοήθειες, πρέπει κάποια πράγματα να τα έχεις δώσει από πριν. Δεν σου δίνουν λεφτά και σου λένε ορίστε.
0: Ναι.
1: Εννοείται ότι γίνεται αυτό. Και επίσης αυτό που όντως, όταν λέω ότι είναι πολλή δουλειά και πολλή διαδικασία το κομμάτι της γραφειοκρατίας, ειδικά για κάποιον που δεν ξέρει τη γλώσσα, είναι πάρα πολύ, δηλαδή παίρνει πάρα πολύ χρόνο. Οπότε, δηλαδή τώρα που το ξέρω, ας πούμε για τον επόμενο δίσκο πρώτα θα ξεκινήσω τη γραφειοκρατία.
0: Εντελώς άλλο να
1: έχεις
0: εντελώς άλλο.
1: Απλά τα έκανα λίγο, δεν ήταν κάποιος να μου πει ακριβώς πώς πρέπει να γίνει. Το έκανα εντελώς βήμα-βήμα, οπότε τα βρίσκα μπροστά μου κάπως. Και γι' αυτό μου πήρε και παραπάνω χρόνο όλο αυτό.
0: Θα μπορούσες και να μην είχες επιλεγεί δηλαδή.
1: Ναι, ναι, εννοείται και αυτό ότι
0: δεν σημαίνει.
1: Όχι, όχι. Mm-hmm. Οπότε και αυτό. Δηλαδή, μην το ακούσει κάποιο και πει: ωραία, έρχομαι Γαλλία, δεν πήρα καμιά επιδότηση. Τι μας έλεγε, ας πούμε, η Κατερίνα.
0: Μπράβο.
1: Ότι, σίγουρα, mm-hmm. σίγουρα. Δεν είναι έτσι. Και θέλω να τονίσω ότι εγώ επέμενα και επιμένω πολύ. Δηλαδή, έκανα πολλές αιτήσεις, ας πούμε, για να. Δεν με πήραν από όλες που έκανα. Αυτό θέλω να πω. Δεν πήρα ό,τι επιχορήγει η συζήτηση.
0: Έγινες δηλαδή γραμματέας του εαυτού σου.
1: Έκανα πολύ, ναι, πολύ γραφειοκρατική δουλειά. Πολύ, πολύ.
0: Γραμματέας του εαυτού σου, όπως πρέπει να κάνει δηλαδή ο κάθε νέος μουσικός. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Δυστυχώς,
0: δεν αλλάζει κάτι. Δεν υπάρχει παρθενογένεση στο εξωτερικό. Αλλά να που υπήρξε η δικαίωση και αυτό το ωραίο πραγματάκι που βλέπουμε εδώ μπροστά μας σε βινίλιο και CD είναι ουσιαστικά παραπάνω από το μισό. Αρκετά μεγάλο, κατά ένα μεγάλο ποσοστό, χρηματοδοτούμενο από φορείς του γαλλικού κράτους.
1: Είναι μεγάλο έτσι, ποσοστό, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Πράγμα που, παιδιά, εδώ στην Ελλάδα, όταν το δούμε, θα βγει ο ήλιος από τη Δύση. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πραγματικά τι θα γίνει. Εύχομαι να γίνει κάποια στιγμή και ας μην το προλάβουμε εμείς, για τις νέες γενιές κυρίως, γιατί βγαίνουν πάρα πολύ μουσική, πάρα πολύ νέοι μουσικοί, αξιολογότατη μουσική, οι οποίοι το μόνο που σκέφτονται είναι πώς θα φύγουν από εδώ. Όπως έφυγες και εσύ. Έτσι. Κάτι άλλο θέλω να ρωτήσω πριν πάμε στο επόμενο κομμάτι, αλλά ως συνήθως το ξέχασα εν τη ρήμη του λόγου. Βγαίνουν πολλά. Θα το θυμηθώ όμως στην πορεία, οπότε πάμε σε μουσική.
1: Ωραία. Να συνεχίσουμε με το A Room for Blue που είναι και ο τίτλος.
0: Ο τίτλος του δίσκου. Και θα μας πεις τι σημαίνει το μπλε για σένα. Μετά.
1: Α, τέλειο, ναι.
0: Ναι,
1: ωραία, ναι, εννοείται.
0: Πάμε, Χριστό.

0: Το ομότιτλο κομμάτι από το πρώτο προσωπικό άλμπουμ της Καταρίνας Πιπιλίδη, την οποία έχουμε φιλοξενούμενη εδώ σήμερα και μας κάνει ποδαρικό για την 11η σεζόν της Keep Jazzin. Είμαστε εδώ στο Jazz Breeze Radio, μας ακούτε διαδικτυακά από την ιστοσελίδα του σταθμού και σε παράλληλο live streaming που λένε από την ιστοσελίδα της εκπομπής μας, το www.keepjazzin.gr. Είμαι ο Μάνθος Γιουρτζόγλου, το όνομά μου ακόμα δεν το έχω πει, αλλά δεν πειράζει, το λέω τώρα. Είναι ο Χρήστος, το ξέχασα, Μπικλέας, στην ηχοληψία από σήμερα και για τουλάχιστον για τη μισή σεζόν μαζί μας. Ο Νίκος Ασημάκης στη φροντίδα και την παραγωγή εδώ της εκπομπής, ωραίες κουρτίνες, ο χώρος ανανεώνεται εδώ διαρκώς. Και όσοι είστε παρέα μαζί μας σήμερα αυτό το απόγευμα Τετάρτης, σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Τι σημαίνει το μπλε για σένα?
1: Το έχουμε συνήθως συνδεδεμένο το μπλε λίγο με πιο έτσι, να το πω, μελαγχολικές καταστάσεις. Mm-hmm. Και από το αγγλικό το I'm feeling blue, ας πούμε.
0: Ή βγαίνει συνήθως το ελληνικό, το της θάλασσας, του ουρανού, της χώρας που μας λείπει κτλ. Νομίζω είναι κάτι άλλο, έτσι.
1: Εγώ στην αρχή, νομίζω έχει και μια μικρή σημασία να πω ότι στην αρχή σκεφτόμουν και ο τίτλος του κομματιού και ο τίτλος του δίσκου να είναι No Room for Blue. Δηλαδή, ότι να μην υπάρχει χώρος για... Ότι όχι, ας πούμε, άλλο μελαγχολία και down με μια κακιά έννοια, να το πω έτσι. Και μάλιστα είχα στο μυαλό μου ότι θα βάλω τα κομμάτια που είναι λίγο πιο βαριά, λίγο πιο... έτσι, δεν θέλω να το λέξεις καταθλιπτικά, λίγο πιο...
0: Εσωτερικά,
1: ναι. Ακριβώς. Και μετά όταν άρχισα να συνθέτω τα κομμάτια, να αποφασίζω ποια θα βάλω, σκεφτόμουν ότι είναι καλό να υπάρχει και το κομμάτι αυτό το πιο κλειστό. Και επίσης για το μπλε που είπες, εκτός από τη μελαγχολία που μπορούμε να πούμε ότι συνδέεται, επειδή όπως είπες και η θάλασσα είναι μπλε και ο ουρανός είναι μπλε, για μένα έχει κάτι το απέραντο, το ατελείωτο, το χωρίς όρια. Επίσης είναι συνδεδεμένο με την blues, με το ρυθμό, έχει μία ένταση, οπότε το βλέπω σαν κάτι πολύ έντονο, ασταμάτητο, που πάντα δίνει. Και όπως έχει πρέπει να το έχουμε στη ζωή μας. Ό,τι και να σημαίνει για τον καθένα, πρέπει να υπάρχουν και κάποιες μέρες που είμαστε αυτό που λέμε blue, δηλαδή καλό είναι να υπάρχει χώρος για το μπλε. Κάπως έτσι έγινε ο τίτλος.
0: Να πούμε ότι γράφεις και τη μουσική και τους στίχους στα κομμάτια, ναι. Δεν υπάρχει καμία διασκευή εδώ μέσα.
1: Όχι, όχι.
0: Είναι και τα 11 κομμάτια είναι δικά σου και σαν μουσική και σαν στίχους. Με τη στιχουργική πότε καταπιάνεσαι νωρίς ή ξεκίνησε εκεί αυτή η διαδικασία?
1: Νομίζω από τα πρώτα που είχα ξεκινήσει να γράφω, νομίζω ήταν 5η-6η δημοτικού.
0: Μπα. Για πες. Και μάλιστα... Ποιηματάκια, ελληνικά, στα ελληνικά φαντάζομαι.
1: Όχι, αυτό είναι το θέμα. Ήταν στα αγγλικά επειδή φοβόμουν ότι θα τα βρουν οι δικοί μου και θα τα διαβάσουν άμα ήταν στα ελληνικά. Okay. Γιατί ήταν πάντα ιστορίες αληθινές. Και κάπως έτσι ξεκίνησα και έγραφα στα αγγλικά, γιατί ένιωθα λίγο πιο ασφάλεια. Και ο μόνος που έβλεπε τους στίχους μου ήταν η Κριστίν, δεν ξέρω να μου ακούει τώρα, η δασκάλα των Αγγλικών.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή τη έβλεπε και τη ρώταγα, είναι σωστά, είναι εντάξει. Μέχρι και στο Λύκειο αυτή έβλεπε τους στίχους. Από ένα σημείο και μετά δεν τους έβλεπε κανείς.
0: Ναι.
1: Αλλά κάπως έτσι, πάντα δηλαδή έγραφα στα αγγλικά και λόγω στυλ και ύφους, δηλαδή δεν μου τέριαζε να γράψω αυτό το είδος στα ελληνικά. Δεν το σκέφτηκα ποτέ, να σου πω την αλήθεια. Αν και έχω κάποια κομμάτια στα ελληνικά, έτσι, κρυμμένα και που έχω δώσει σε φίλους, ας πούμε.
0: Α,
1: αλλά δεν...
0: Α, οκ.
1: Ναι.
0: Υπάρχουνε, έχουν δισκογραφηθεί κάποια?
1: Όχι. Σε live έχουν παιχτεί. Δεν νομίζω, επειδή μου το ξέρω, αλλά δεν νομίζω.
0: Σαφώς και θα το ξέρεις, νομίζω.
1: Ίσως στο μέλλον το έχω στο μυαλό μου, το ζητάνε πάρα πολύ. Στη Γαλλία μου το ζητάνε πάρα πολύ. Απλά είμαι ακόμα λίγο, δεν ξέρω, δεν νιώθω ακόμα έτσι.
0: Λες ότι σε εμπνέουν αληθινές ιστορίες. Επειδή είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό και προσωπικά για μένα το λέω ως διηγηματογράφο. Τι άξονα θεματικός, ποιοι θεματικοί άξονες σε εμπνέουν, είναι ακριβώς δικές σου προσωπικές είναι ιστορίες άλλων, είναι ιστορίες που συμβαίνουν σε γνωστούς σου, σε φίλους σου, σε ανθρώπους του περιβάλλοντός σου, είναι πράγματα που μπορεί να δεις στην τηλεόραση, να τα διαβάσεις σε μια εφημερίδα ή σε κάποιο site, οτιδήποτε.
1: Είναι όλα αυτά που είπες, δηλαδή δεν θα μπορούσε να το περιγράψεις καλύτερα. Ουσιαστικά αυτό που έχω πει και άλλες φορές είναι ότι όλα μου τα τραγούδια και ο δίσκος ο συγκεκριμένος είναι λίγο σαν ημερολόγιο, δηλαδή αντί να γράφω ημερολόγιο, απλά το γράφω σε τραγούδια ή σε ποίηματα, οπότε είναι όλα αληθινές ιστορίες. Όπως σου είπα πριν, ας πούμε, το ένα κομμάτι ήταν από μια μαθήτριά μου εμπνευσμένο, ναι, που απλά γύρισε σπίτι, το σκέφτηκα και μετά από αυτό το σκηνικό...
0: Λες ωραία ιδέα.
1: Και κάπως έτσι, δηλαδή δεν γίνεται κάτι, πώς να το πω, επιτηδευμένα. Δηλαδή μπορεί απλά είμαι στο κρεβάτι έτοιμο να κοιμηθώ και σκέφτομαι κάτι και λέω, α, αυτό είναι ωραίο, ας το σημειώσω. Και μπορώ να το σημειώσω στο κινητό, ας πούμε, και μετά την άλλη μέρα να το περάσω σε χαρτί, ξέρω εγώ.
0: Ναι. Πρώτα έγραψες μουσική και μετά βγήκαν οι στίχοι, ή υπήρχαν οι στίχοι και τέριαξες μουσική επάνω, ή και τα δύο έχουν
1: είναι
0: συμβεί.
1: Και τα δύο. Είναι εξαρτάται το κομμάτι. Δηλαδή πολλές φορές μου έρχονται κάποιοι στίχοι μαζί με συγκεκριμένη μελωδική γραμμή. Οπότε άμα, ας πούμε, μου έχει τύχει να είμαι, δεν ξέρω, στο αυτοκίνητο και απλά ηχογραφώ με το κινητό και μετά γυρίζω σπίτι και κοιτάω λίγο τα κόρντα να δω λίγο πώς θα τον ορχιστρώσω. Μου έχει τύχει να έχω απλά ένα ρυθμό, ας πούμε, με το τσέρνι που δεν το έχουμε ακούσει ακόμα. Ήμουν απλά με το λούπερ μου και ηχογράφησα ένα beatbox με τη φωνή μου, ένα μπάσο με τη φωνή μου και λέω, α, ωραίο αυτός ο ρυθμός, και κάπως έτσι βγήκε το κομμάτι και μετά έγραψα τους στίχους. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο έτσι συγκεκριμένο μοτίβο που ακολουθώ. Κάποιες φορές είναι πρώτη μουσική. Συνήθως, ναι, και δηλαδή είτε πρώτη μουσική και μετά στίχη, είτε και τα δύο μαζί, είτε αντίστροφα, όλα. Δηλαδή δεν είναι κάτι.
0: Ναι. Δεν έχει συγκεκριμένο τρόπο δουλειάς, δηλαδή.
1: Όχι.
0: Ωραία. Πώς έχει πάει ο δίσκος, τι πορεία έχει κάνει μέχρι τώρα? Είναι 1,5 χρόνος, νομίζω. Καταρχάς τον έχεις αφήσει πίσω σου, δηλαδή συναισθηματικά τον βλέπεις αποστασιοποιημένα λίγο τώρα που έχει περάσει καιρός?
1: Ναι, μου φαίνεται ήδη πάρα πολύ, ναι. Είναι κιόλας μακρινό, δηλαδή ήδη δουλεύουμε και κομμάτια για το
0: καινούργιο υλικό.
1: Αλλά η αλήθεια είναι ότι παίζουμε κομμάτια από τον δίσκο στα live ακόμα, όχι όλο το δίσκο, αλλά παίζουμε ακόμα κομμάτια. Και πώς έχει πάει, δεν ξέρω πώς το εννοείς, το πώς έχει πάει.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω πριν, αυτό που ξέχασα να σε ρωτήσω πριν ήταν για τη βραδιά της παρουσίασης, αλλά κράτα το και εσύ, θα το ξεχάσω εγώ, για να το συζητήσουμε μετά. Το πώς έχει πάει, αν έχει απήχηση, αν έχεις παίξει με αφορμή αυτό το δίσκο σε φεστιβάλ, αν έχει κάνει ένα γκέλ, πώς το βιώνεις?
1: Ναι, σίγουρα ο δίσκος βοήθησε, σε όσο φεστιβάλ έχουμε συμμετάσχει, στέλνουμε κάποια από τα κομμάτια του δίσκου για να, πώς να το πω, να προκληθούμε να παίξουμε. Αλλά νομίζω οι περισσότεροι που τελικά καταλήγουν να αγοράσουν το δίσκο είναι αυτοί που μας βλέπουν live. Γιατί η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, για μένα δεν συγκρίνεται. Είναι πολύ διαφορετική η ενέργεια στο live. Ναι. Και παίρνεις πολύ καλύτερα το τι θέλει να περάσει η μπάντα και ο καλλιτέχνης στον κόσμο. Και αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι παίρνουν κάπως το δίσκο σαν ανάμνηση από το live. Δηλαδή μετά το live, δηλαδή οι πιο πολλοί δίσκοι που έχουν φύγει και βινήλια, και κανονικά είναι έτσι. Δεν θα ακούσει κάποιος το δίσκο και θα πει, εντάξει, τυχαίνει και αυτό, αλλά...
0: Έχεις διανομή σε δισκοπολία, έχεις εικόνα το πώς πάει?
1: Ναι, έχω σε δισκοπολία στη Γαλλία, προς το παρόν. Και εδώ πέρα, όποιος θέλει να πάρει το δίσκο...
0: Μπράβο, είναι και αυτό μια ερώτηση.
1: Μπορεί μέσω ίντερνετ, δηλαδή είναι διαθέσιμος. Απλά επειδή είναι κατάστημα, ας πούμε, μπορεί να το βρει στα Fnac, που είναι τα αντίστοιχα public της Γαλλίας. Οπότε, μεταφορικά, νομίζω δεν συμφέρει καθόλου. Γι' αυτό πάντα λέω σε όποιον θέλει, είτε να μου στείλει προσωπικό μήνυμα, είτε mail μέσω του επίσημου site μου.
0: Το οποίο είναι το...
1: Είναι το katerinapepili.com. Οπότε είναι καλύτερα έτσι να το παραγγείλει για να μην έχει έξτρα.
0: Παιδιά, υπάρχει και σε βινίλιο και σε CD και αξίζει τον κόπο για όσους θέλετε να έχετε στο σπίτι σας αυτό το κορίτσι να προμηθευτείτε αυτή τη δουλειά και να τη στηρίξετε με την αγορά σας για να προχωρήσει και στα επόμενα της βήματα. Katerinapipili.com λοιπόν, για όποιον επιθυμεί να παραγγείλει απευθείας μέσα από το site το album Room for Blue, το οποίο ακούμε σήμερα εμείς εδώ. Θα προσπαθήσουμε να τα ακούσουμε όλο μέχρι το τέλος. Νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε, αν και δεν είμαι απόλυτα σίγουρος, γιατί λέμε πολλά, κουβεντιάζουμε πολλά. Είναι ωραίο πράγμα να βρίσκεσαι με τον άνθρωπο, να τον γνωρίζεις. Εμείς την Κατερίνα δεν την ξέρουμε. Δεν δοκίμασες να κάνεις κάτι εδώ, όμως, να κάνεις μια παρουσίαση εδώ, να βρεις 2-3 μουσικούς και να παίξεις εδώ το δίσκο. Πέρα από το φεστιβάλ το Jazzette που είχες παίξει, που ακόμα, όπως μας είπες και πριν, ο δίσκος δεν είχε βγει, οπότε παίξατε 2-3 κομμάτια.
1: Είχαμε παίξει όμως κάποια κομμάτια, ναι, ισχύει, αλλά δεν ήταν η παρουσίαση η επίσημη όπως ήταν, όντως όπως έγινε στη Γαλλία. Ο λόγος που γίνεται αυτό είναι καθαρά οικονομικός, διότι έχουν γίνει πολλές πρόβες και διάφορα, πώς να το πω, είναι δύσκολο να παιχτούν τα κομμάτια με άλλους μουσικούς, όχι ότι δεν γίνεται, όχι ότι δεν θα βγει ωραίο, απλά θα είναι κάτι διαφορετικό. Δεν θα είναι αυτό που έχω δουλέψει και που έχω στο μυαλό μου. Οπότε είχα αποφασίσει από πολύ αρχή ότι όταν παιχτεί ο δίσκος θα ήθελα να είναι όχι απαραίτητα με την ομάδα που έχω γραφήθηκε, αλλά με την ομάδα που δουλεύω στο Παρίσι. Δηλαδή με κάποιους από τους μουσικούς που έχουμε ήδη δουλέψει πράγματα. Οπότε αυτό είναι μεγάλο budget για τα μεταφορικά και για τη διαμονή και για όλο αυτό.
0: Και δυστυχώς δεν υπάρχει ο χώρος που θα...
1: Μακάρι θα ήταν φοβερό μου μπορεί να γίνει αυτό, θα το ήθελα πάρα πολύ. Οπότε όποτε παίζω εδώ πέρα, δηλαδή και τώρα ήμουνα στην Πάρο που έκανα, ας πούμε, κάποια λαϊβάκια, παίζω στο πλαίσιο του κάποιες διασκευές, πιο πολύ jazz standards, μπορεί και ένα-δυο κομμάτια από το δίσκο έτσι... πιο ακούστικ πειραγμένα,
0: ναι.
1: Αλλά δεν είναι η παρουσίαση του δίσκου, δεν είναι η παρουσίαση του project, γιατί είναι ένα συγκεκριμένο project που δεν είναι απαραίτητα τα κομμάτια του δίσκου, αλλά είναι μια ιστορία, είναι σαν ένα μικρό θεατρικό που χρειάζεται κάποιες πρόβες και κάποια συνεννόηση για να παρουσιαστεί.
0: Πράγμα που δεν είναι εύκολο, γιατί η μουσική εδώ είναι... αρκετά πολύ άσχολη.
1: Πρέπει να βρεις χρόνο να ξαναδουλευτεί. Πρέπει να δουλευτεί από την αρχή.
0: Από την αρχή το υλικό και είναι ένα πρόσθετο άγχος. Σίγουρα. Στην Πάρο που ήσουν?
1: Επειδή είμαι από την Πάρο.
0: Μπα.
1: Ναι, ήταν ο παππούς.
0: Οπότε, από πού?
1: Από την Παρίκια. Από τις Λεύκες ήταν ο παππούς.
0: Ένα από τα πιο όμορφα χωριά της Πάρου. Όλοι θα το ξέρετε, φαντάζομαι.
1: Οπότε πάω κάθε καλοκαίρι στην Παρίκια για λίγες μέρες, εβδομάδες, εξαρτάται. Και κάνω κάποια λαϊβάκια, έπαιξα με τον Μάρκ Μπουρομφόν, ο οποίος είναι
0: Βέβαια. Και
1: αυτός από το Παρίσι.
0: Και κάνει πράγματα κάθε χρόνο στην Πάρο.
1: Κάνει διάφορα πραγματάκια και παίζουμε έτσι κάθε χρόνο, θα κάνουμε ένα δύο live έτσι, επαιτειακά ας πούμε.
0: Ωραία. Παίξατε στον Αγιάννη το Δέτη.
1: Παίξαμε στο Τάουσο, ανάμεσα στην Άουσα και στην Παρικιά, σε ένα έτσι ψηλό, με πολύ ωραία θέα, σε ένα restaurant ας πούμε.
0: Ωραία. Ωραία πράγματα, ωραία πράγματα. Τα πούμε για την Πάρο εκτός αέρα. Το επόμενο.
1: Να ακούσουμε κάτι λίγο πιο εσωτερικό, μια μπαλάντα, το Like All Times.
0: Like All Times, όπως παλιά λοιπόν.
1: Ναι. Με το πιανίστα μόνο και είναι πιάνο φωνή και
0: το τσέλο που είπες,
1: που συμμετέχει σε αυτό το κομμάτι που αξίζει να τον ψάξετε, τον Βίλιαμ Μπρουνάρτ και τη δισκογραφία του δηλαδή, και μόνο του έχει κάνει. Έχει συμμετέχει σε φοβερά project και έχει πολύ ωραία δουλειά.
0: Πολύ ωραία. Πάμε, Χριστό μου, να τα ακούσουμε.

0: Κατερίνα Πιπηλή, κυρίες και κύριοι, Room for Blue, Keep Jazzin, η εκπομπή για την εγχώρια σκηνή της jazz και της αυτοσχεδιαστικής μουσικής. Εγχώρια βέβαια, σημαίνει εκπομπή δεν είναι και τόσο για την εγχώρια σκηνή, είναι Ελληνίδα η δημιουργός, αλλά η Κατερίνα ζει και εργάζεται στο Παρίσι. Έχει κάνει το όνειρό της πραγματικότητα, η επιλογή της δικαιώθηκε, βρίσκεται εκεί, έχει βγάλει το δισκάκι της, παίζει. Ζει από τη μουσική και μας έχει αφήσει για εμάς εδώ πίσω στην Ψεροκόστενα να κλαίμε για τον Μαζονάκη. Τέλος πάντων, να πούμε πάλι ότι το δίσκο της Κατερίνας μπορείτε να τον βρείτε μόνο μέσω του site της. Δεν υπάρχει διανομή στην Ελλάδα. Υπάρχει σε CD και βινήλιο. www.katerinapili.com. Μπορείτε να το παραγγείλετε εκεί και να τον έχετε στο σπίτι σας. Εμείς
1: Μπορούν να τον παραγγείλουν, απλά θα είναι πολλά τα μεταφορικά γιατί έρχεται από Γαλλία. Αυτό δεν υπάρχει σε κάποιο ελληνικό κατάστημα. Ναι.
0: Το σκέφτεσαι να το...
1: Δεν ξέρω, επειδή έχει περάσει καιρός, αν αξίζει να το κάνω για αυτό το δύσκολο, για τον επόμενο θα μ' άρεσε, ναι. Είναι και πιο εύκολο.
0: Να πάμε τώρα λίγο στο επόμενο, μια που το έχεις αναφέρει. Σε τι φάση βρισκόμαστε τώρα? Παίζονται κάποια κομμάτια, γράφονται άλλα?
1: Είναι πολλά κομμάτια τα οποία έχω γράψει μετά από αυτό το δίσκο και είμαι πάλι στην ίδια διαδικασία, δεν ξέρω ποια θέλω να μπουν, ποια όχι. Οπότε προσπαθώ σε κάθε live να παίζω και ένα-δύο κομμάτια από τα καινούργια για να δω και εγώ πώς αισθάνομαι την ώρα του live, κάτι που δεν το έκανα με τον πρώτο δίσκο, γιατί σκεφτόμουν ότι είναι καλό να ηχογραφηθούν πρώτα και μετά να παιχτούν.
0: Αν μπήκες πρώτα να γράψεις και μετά
1: παίξεις. Είχαμε παίξει κάποια σε live, αλλά πολύ λίγο και πολύ λίγα κομμάτια. Οπότε τώρα βλέπω ότι είναι καλό να παίζετε το κομμάτι live, γιατί καταλαβαίνεις πολλά πράγματα και για τα κομμάτια και για σένα και για τους μουσικούς, έτσι ώστε να πας στο στούντιο και να είσαι και πιο έτοιμος και με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και επίσης πολύ συχνά ρωτάω και το κοινό στα live. Δηλαδή είμαι ανάμεσα σε αυτά τα δύο, ποιο προτιμάτε για τα κομμάτια, τους ρωτάω για τους τίτλους. Δηλαδή...
0: Το έχεις επικοινωνιακά, το έχεις αρκετά.
1: Δεν θεωρώ ότι το έχω, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή είμαι αρκετά άβολη σαν άνθρωπος.
0: Ναι, δεν ξέρω πολλές που να τελειώνει ένα κομμάτι για να ρωτάει το κοινό αν σας άρεσε. Όχι, πώς το θεωρούν δεδομένο από μπλαζέα, ίσως από συστολή.
1: Για μένα είναι πολύ ιδιαίτερη η στιγμή του live. Δηλαδή, όταν είμαι σε ένα live που παρουσιάζω το project μου και είναι κάποιοι άνθρωποι που έχουν έρθει εκεί, νιώθω ότι είμαι με κάποιους φίλους ή με την οικογένειά μου, είναι κάποιοι άνθρωποι που έχουν έρθει για να με γνωρίσουν. Οπότε θα μιλήσω όπως θα μιλήσω, δεν ξέρω πώς να το πω.
0: Σε αγχώνει αυτό που λένε σκηνική παρουσία, το δουλεύεις ή αφήνεσαι? Είναι ένα flow πράγμα για σένα?
1: Αγχώνομαι πάρα πολύ όσες φορές και να παίξω. Θα αγχωθώ πριν ξεκινήσω σίγουρα. Αγχώνομαι πάρα πολύ. Αλλά δεν ξέρω πώς το εννοείς. Εννοείς αν θα δουλέψω το πώς φαίνομαι.
0: Σε απασχολεί αυτό? Όχι το θέμα της εμφάνισης, το τι θα φορέσω και πώς θα βάψω τα νύχια μου και πώς το μαλλί κτλ. Το πώς θα... αν δουλεύεις τη σχέση σου με το κοινό.
1: Ναι, εννοείται.
0: Από πριν ή γίνεται αυτό σχέδιο επάνω στη σκηνή? Έχεις νιώσει και αμήχανα, ας πούμε, ότι υπάρχει ένα κοινό από κάτω που είναι αδιάφορο και σου βάζει ένα επιπλέον άγχος πέρα από το μουσικό κομμάτι? Πρέπει να τους κερδίσω, δεν τους βλέπω ζωήρους.
1: Όχι, αυτό δεν το σκέφτομαι. Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει το live, και θα μιλάμε πάντα όταν παρουσιάζω το project.
0: Ναι.
1: Όχι, γιατί μπορεί να κάνω guest οτιδήποτε σε κάποιο άλλο.
0: Αυτό είναι άλλο.
1: Αλλά όταν παρουσιάζω το project μου, ανεβαίνω στη σκηνή για να πω μια δικιά μου ιστορία. Και ταυτόχρονα για μένα είναι ευλογία και απίστευτη στιγμή το ότι βρίσκομαι καταρχάς με αυτούς τους μουσικούς και μοιράζομαι τα κομμάτια μου αυτούς τους μουσικούς. Δηλαδή είμαι ήδη χαρούμενη και νιώθω άνετα. Εδώ σχετίζεται και αυτό που λέγαμε, ότι να είσαι άνετα με την μπάντα. Γιατί αν μου έλεγες ότι είναι κάποιοι μουσικοί που δεν τους ξέρεις καθόλου, δεν έχεις συνεργαστεί, δεν θα ήταν το ίδιο πλαίσιο.
0: Το ίδιο, ναι.
1: Τώρα είναι ένα πλαίσιο αρκετά οικείο ήδη από τη στιγμή που ανεβαίνω στη σκηνή. Οπότε ο κόσμος προσθέτει κάτι σε κάτι που ήδη υπάρχει. Δεν το έχω νιώσει αυτό που λες, το να είναι οι άλλοι πολύ εντελώς αδιάφοροι, δηλαδή με το project μου. Το έχω νιώσει σε κάποια event που μπορεί να μας έχουν καλέσει, που με έχουν καλέσει σαν guest, ας πούμε, σαν Κατερίνα, να πω κάποια jazz standard, και μπορεί να είναι κάποιο εστιατόριο που ο κόσμος μπορεί να τρώει και να μην δίνει σημασία
0: σε αυτό που γίνεται πάνω.
1: Αλλά στο project μου δεν το έχω νιώσει σε καμία περίπτωση. Δηλαδή πάντα ο κόσμος προσθέτει, και κάθε φορά, γι' αυτό κάθε live είναι διαφορετικό, γιατί κάπως πάει ανάλογα με το πώς αντιδράει και ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Πολλά πράγματα, δηλαδή ακόμα και τα ποια κομμάτια θα παίξουμε. Δηλαδή μπορεί και κάποια στιγμή να ρωτήσω ότι προτιμάτε, θέλετε μπαλάντα, θέλετε κάτι πιο ανεβαστικό, θέλετε να ακούσετε δικιά μου σύνθεση ή μήπως να σας παίξουμε μια διασκευή, ας πούμε.
0: Είπες όμως πριν ότι ο κόσμος έρχεται στο τέλος και παίρνει το δίσκο. Όταν αυτό συμβαίνει, νιώθεις ότι έχει κάτι γίνει, έτσι, ότι έχει κάτι, ότι έχεις κάτι πετύχει.
1: Εκεί είναι η μεγαλύτερη ευχαρίστηση. Ναι, είναι πολύ σημαντικό, γιατί...
0: στα live δεν είναι οι φίλοι σου, οι γνωστοί σου.
1: Όχι,
0: δεν είμαστε στην Αθήνα.
1: Όχι,
0: έτσι,
1: όχι.
0: Η οικογένειά σου. Είναι κόσμος,
1: όχι, καθόλου,
0: που πιθανόν να μην ξαναδείς.
1: Ναι, και αυτό είναι που δίνει, σου δίνει και ένα... όταν καμιά φορά γίνονται, ας πούμε, τα πράγματα δύσκολα, είναι αυτό που σου δίνει το motivation να πεις «ΟΚ, θα το κάνω, θα το προσπαθήσω». Δηλαδή ακόμα και για τον έναν, ο ένας άνθρωπος που θα έρθει και θα σου πει «εγώ θέλω να πάρω, ας πούμε, το δίσκο γιατί θέλω αυτό το live». Είχε έρθει ένα ζευγάρι που ήταν από Αμερική.
0: Okay.
1: Και μου είχαν πει, που το βρήκαν από τον τουριστικό οδηγό το μέρος, δηλαδή δεν ήρθαν για να ακούσουν εμένα.
0: Ναι, ναι, δεν το γνωρίζαν.
1: Ήρθαν για το experience του jazz club, επειδή ήταν γνωστό jazz club, ας πούμε. Εκεί ήρθαν μετά και μου είπαν αυτό, ότι θέλουμε να πάρουμε το δίσκο και να ζούμε ξανά αυτή...
0: Θυμόμαστε αυτή τη βραδιά.
1: Ναι, που για μένα αυτό είναι, δηλαδή είναι τεράστια...
0: Βέβαια. Σκέφτεσαι τώρα ότι υπάρχει ένα σπίτι στην Αμερική, στο Σαχανί, στις Ηνωμένες Πολιτείες, που έχει το δίσκο σου.
1: Είναι, για μένα αυτό, αυτό είναι η ευχαρίστηση.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι...
0: Βέβαια. Είναι πολύ σημαντικό. Έχεις κάθεσαι ποτέ να σκεφτείς, να συγκρίνεις τα συναισθήματα της ημέρας που έφτασες στο Παρίσι, άγνωστη μεταξύ αγνώστων, και την ημέρα που τα συναισθήματα της ημέρας που παρουσίασες το δίσκο?
1: Ναι.
0: Δηλαδή να πεις ότι κοίτα να δεις, ρε, τι ζω τώρα. Δηλαδή μέσα σε 3 χρόνια ζω αυτή τη στιγμή, για την οποία ήρθα ουσιαστικά εδώ.
1: Ναι, έτσι, η αλήθεια είναι ότι αυτό το συνειδητοποίησα όταν έκανα μια κουβέντα με ένα φίλο μου από εδώ πέρα, που μου τα είπε έτσι όπως τα λες εσύ, γιατί καμιά φορά άμα δεν τα ακούσεις, δεν τα συνειδητοποιείς κάποια πράγματα. Δηλαδή τώρα έτσι όπως τα λες εσύ, που τα παρουσιάζεις, λέω κοίτα πώς τα βλέπει ένας άλλος άνθρωπος. Γιατί για μένα είναι κάτι το οποίο ήταν κάπως φυσική ροή των πραγμάτων. Δηλαδή πήγα εκεί, δούλεψα και φυσικό είναι να βρω τους μουσικούς, να κάνω το δίσκο. Δηλαδή δεν το έβλεπα αυτό που λες, μέχρι τη στιγμή που τέλειωσε η παρουσίαση του δίσκου και είδα τον κόσμο και την ανταπόκριση όλη αυτή, και τότε κατάλαβα και λέω πω άξιζε τελικά αυτή, ας πούμε, οι δυσκολίες και αυτά. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή, όντως εκείνη τη μέρα, τη μέρα μετά βασικά, καθόμουν και σκεφτόμουν.
0: Αρχίζεις να συνειδητοποιείς τι έχει συμβεί.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Αλλά μετά από την επόμενη ξεκίνησε πάλι το τρέξιμο, δεν κράτησε
0: εντάξει,
1: για πολύ.
0: Ναι, δεν κρατάει για πολύ, δυστυχώς, το συννεφάκι αυτό, γιατί υπάρχει καθημερινότητα, περιορέξιος καθημερινότητα, που λένε, που απορροφά τα πάντα. Και μια που λέμε καθημερινότητα, να πάμε σε ένα κομμάτι και να συζητήσουμε μετά αυτό που επίσης τόση ώρα θέλω να ρωτήσω, γιατί ποτέ δεν σχεδιάζω τι θέλω να ρωτήσω τον καλεσμένο. Στην πορεία της συζήτησης έρχονται και ερωτήσεις στο μυαλό μου, είναι 2-3 πράγματα ακόμη, για να μιλήσουμε για το πώς είναι η ζωή στο Παρίσι, πώς τη βιώνεις εσύ σαν πόλη και τι γίνεται με την jazz κοινότητα εκεί. Τι θα ακούσουμε όμως πρώτα?
1: Να ακούσουμε το Dance, που
0: είναι
1: το δεύτερο κομμάτι του δίσκου και... είναι έτσι αρκετά ανεβαστικό και συμμετέχουν όλοι εδώ πέρα. Είναι και ο Κρουστός και τα Πνευστά, οπότε...
0: Πάμε, Χριστό μου.

0: Και τώρα είναι αυτή η ερώτηση που είπα πριν, που θέλω να σου κάνω. Πώς είναι η καθημερινότητά σου στο Παρίσι? Μια απλή καθημερινή μέρα σου. Τώρα πλέον που έχεις συνηθίσει εκεί, έχεις μπολιαστεί.
1: Ας πάρουμε ως δεδομένο ότι μέχρι αυτή τη χρονιά δούλευα και σε κάποια οδεία. Οπότε τα πρωινά δούλευα με τα κομμάτια μου ή έκανα πρόβες και τα απογεύματα ήμουνα στα οδεία. Και τα βράδια που είχα κάποιο live συνήθως ήταν όταν δεν είχα το οδείο πριν. Τώρα επειδή έχω πάρα πολλά live κλεισμένα και σε πιο πριβέ εκδηλώσεις, κάνω συχνά και κρουαζιέρες στο Σικουάνα που παίζω σαν πιανοφωνή μόνη μου. Είναι σχεδόν όλα μου τα απογεύματα κλεισμένα, οπότε τα πρωινά τα κρατάω για να δουλεύω συνθέσεις, να βάζω πρόβες και να κάνω κάποια πράγματα λίγο πιο δικά μου, κάποια χόμπι κάποια.
0: Είναι μια πολύ βουή πόλη όπως αυτή εδώ, η Αθήνα. Είναι μια πολύ ανθρώπινη. Την παλεύεις, όπως λένε και στην Καθομιλουμένη.
1: Έχει πολύ.
0: Ή ζορίζεσαι.
1: Όχι, δεν ζορίζομαι καθόλου, γιατί είναι λίγο, δεν ξέρω πώς θα ακουστεί, είναι λίγο πιο χαλαρή η Γάλλη, από την άποψη ότι θα δουλέψουν τόσο όσο. Δηλαδή, θα παρατηρήσω ότι πάντα υπάρχει κόσμος που στα μπιστρό που πίνουν τα κρασιά τους, τους καφέδες τους. Όσοι φίλοι μου έρχονται και με επισκέπτονται, μου λένε καλά πότε δουλεύουν, οι Γάλλοι δουλεύουν, πώς ζουν. Υπάρχει λίγο αυτή η νοοτροπία ότι okay, θα δουλέψω, αλλά θα πάρω το χρόνο μου μετά τη δουλειά για να πιω ένα κρασάκι. Το Σαββατοκύριακο θα κάνω τα δικά μου, δεν δουλεύουμε ας πούμε, δηλαδή μη μου στείλεις mail για δουλειά Σαββατοκύριακο, ξέρω εγώ. Είναι λίγο πιο χαλαρή. Όχι ότι δεν υπάρχει η ένταση και η κίνηση που υπάρχει και στην Αθήνα. Προφανώς είναι μεγάλη πόλη, στο μετρό τρέχουν, υπάρχει όλο αυτό. Είναι λίγο πιο χαλαρή στον τρόπο που κινούνται, ο ρυθμός της πόλης. Που αυτό δεν ξέρω αν μπορώ να το εξηγήσω, αν δεν έρθει κάποιος να το διαλύσει. Νομίζω ότι το καταλαβαίνεις πολύ εύκολα, δηλαδή με το που κάνεις μια βόλτα. Νομίζω καταλαβαίνεις αυτό που λέω.
0: Ότι υπάρχει μια ηλαρότητα στην ατμόσφαιρα, μια χαλαρότητα.
1: Μια χαλαρότητα, ναι. Το οποίο μπορεί να το βλέπω κι εγώ έτσι από τη μεριά μου, επειδή είμαι κι εγώ πιο χαλαρή εκεί πέρα. Έτσι. Δηλαδή μπορεί να έρθεις εσύ και να μου πεις εμένα μου φαίνεται φασαρία.
0: Έχει πολύ ένταση εδώ.
1: Είναι πόλη, σίγουρα έχει φασαρία και κόσμο, τα μπιστρό είναι συνέχεια γεμάτα. Εννοείται ότι υπάρχει αυτό.
0: Εδώ εμείς, προσωπικά εγώ που δεν έχω ταξιδέψει και ζώντας εδώ, διακρίνω στην ατμόσφαιρα αυτό το ζόφο και αυτή την αγωνία και την τζίτα που υπάρχει στον κόσμο. Εδώ χειροτερεύει το πράγμα καθημερινά και γι' αυτό το ρώτησα, γιατί είναι και το πολιτικό ζήτημα που και εκεί στη Γαλλία υπάρχουν έντονες ζυμώσεις τα τελευταία χρόνια.
1: Καλά
0: με την ακροδεξιά κτλ. Και δεν ξέρω πώς το βιώνεις εσύ αυτό. Το βιώνεις καταρχάς, μπαίνεις σε μια σκέψη τέτοια, βλέπεις τι γίνεται γύρω. Παίρνεις vibes από αυτό το.
1: Από
0: αυτή την αγωνία.
1: Εννοείται, καταρχήν είναι μέρος της καθημερινότητας, δεν γίνεται δηλαδή να μην σε επηρεάζει. Είναι και εκεί πέρα τα πράγματα. Δηλαδή τώρα που έχουν τις εκλογές τώρα τον Ιούνιο, είναι δύσκολα τα πράγματα στο κομμάτι, δηλαδή όπως είναι και εδώ. Και σίγουρα θα επηρεαστεί το κομμάτι και το πολιτιστικό και το καλλιτεχνικό και. Και όλο. Αλλά δεν ξέρω, νομίζω υπάρχει λιγότερη ένταση στην καθημερινότητα και περισσότερο οι Γάλλοι θα αντιδράσουν, δεν θα αφήσουν να περάσει κάτι.
0: Αυτό το έχουν αποδείξει πολλάκις.
1: Ναι. Παρόλο που είναι κάπως πιο χαλαρή.
0: Τα κίτρινα γυλαίκα κτλ.
1: Άσχετα αποτελέσματος, δηλαδή αν τι καταφέρουν και τι δεν καταφέρουν, θα αντιδρούν πολύ έντονα. Στο Παρίσι τουλάχιστον που είμαι εγώ, δεν ξέρω τώρα για τις άλλες πόλεις.
0: Πλακώνεται ο κόσμος για σήμαντο λόγο εκεί στα φανάρια, ας πούμε. Δηλαδή μπορεί να δημιουργηθούν αυτά τα πράγματα που βλέπουμε εδώ πέρα που σχεδόν βγαίνουν μαχαίρια πλέον.
1: Όχι, δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτή η τόση ένταση, τόσο έντονα. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Οι Γάλλοι μπορεί να είναι πολύ πιο αγενείς από εμάς, αλλά θα σε βρίσουν με το γάντι. Που δεν το λέω σαν καλό, το λέω σαν... σαν κατάσταση.
0: Σαν άλλο attitude. Ναι, ναι, ναι.
1: Ότι δηλαδή σε οτιδήποτε, είτε είναι σε δουλειά, είτε σε κάποια εταιρεία, είτε στο σούπερ μάρκετ, είτε στα φανάρια που λες, θα σου πούνε κάτι πολύ κακό, αλλά με ύφος ας πούμε ηρωνικό και ήρεμο. Δεν θα υπάρξει αυτό που γίνεται εδώ. Που... Okay, δεν ξέρω ποιο είναι καλύτερο, δηλαδή και τα δύο μου φαίνονται λίγο περίεργα. Αλλά υπάρχει αυτό σαν κατάσταση.
0: Είναι ένα άλλο attitude.
1: Ναι.
0: Είναι ένα άλλο attitude. Και με την jazz τι γίνεται? Υπάρχουν σκηνές, υπάρχει κοινότητα, υπάρχουν μουσική, υπάρχουν ευκαιρίες.
1: Υπάρχει κοινότητα της jazz, ναι, που είναι αρκετά μεγάλη. Είναι και, δεν θα αποκλειστεί, αλλά υπάρχουν και εκεί ας πούμε κάποια άτομα που βλέπεις πιο συχνά. Υπάρχει αυτό που λέμε η κοινότητα, ναι. Υπάρχουν σίγουρα πιο πολλές ευκαιρίες και υπάρχουν και πρακτικά πιο πολλά μέρη που μπορείς να
0: παίξεις.
1: Υπάρχουν πολλά jam που και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή κάθε μέρα υπάρχει ένα jazz jam που μπορείς να πας. Κάθε μέρα υπάρχει. Και περισσότερα από ένα την ημέρα. Οπότε και ανάλογα με το είδος, δηλαδή σ' αρέσει κάτι λίγο πιο fusion, σ' αρέσει κάτι πιο Latin. Υπάρχουν επιλογές να πας να ακούσεις και να γνωρίσεις ανάλογα κόσμο. Οπότε από αυτή την άποψη το λέω ότι υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες. Ευκαιρίες για να ακούσεις μουσική, για να γνωρίσεις κόσμο.
0: Οι αμοιβές είναι εντάξει στα παίξηματα? Έχετε προκανονισμένες αμοιβές ή πάτε και εκεί με την είσοδο ή ανάλογα το χώρο?
1: Είναι ανάλογα το χώρο, ανάλογα το project, ανάλογα το τι θα... συνεννοηθείς με τον κάθε χώρο. Υπάρχει και εκεί το συμβόλαιο που είναι με τις εισόδους, που παίρνεις τις εισόδους και τίποτα άλλο. Υπάρχει το συμβόλαιο που είναι με συνεργασία, δηλαδή μισό-μισό, παίρνεις μισές εισόδους εσύ, μισές στο μαγαζί. Υπάρχει το συμβόλαιο που είναι πληρωμή αναμουσικό, δηλαδή
0: ναι,
1: ό,τι και να γίνει η μπάντα, θέλω να πω, η μπάντα θα πάρει αυτά τα χρήματα. Υπάρχουν όλα, ανάλογα αν θα παίξει σε κάποια μουσική σκηνή, σε κάποια μεγάλη jazz μουσική σκηνή, σε κάποιο μικρότερο μέρος, κάποιο φεστιβάλ.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να πας να παίξεις και να φύγεις με 10 ευρώ στην τσέπη?
1: Δεν μου έχει τύχει.
0: Και να μην σου τύχει. Ναι. Για πόσα μέρη, ας πούμε, υπολογίζεις ότι υπάρχουν στο Παρίσι που μπορεί ο άλλος να ακούσει jazz και τις παραφιάδες της μουσικής αυτής?
1: Live εννοείς?
0: Ναι.
1: Τώρα δεν θέλω να το απαντήσω γιατί φοβάμαι ότι έχω στο μυαλό μου, έχω στο μυαλό μου, ας πούμε, 6-7 μεγάλες σκηνές.
0: Μεγάλες σκηνές.
1: Μεγάλες δεν εννοώ χωρητικά, δεν είναι 100 άτομα. Μεγάλες εννοώ γνωστές, δηλαδή που τυχαίνει πολύ συχνά και κόσμος από... που έρχονται σαν τουρίστες για να επισκεφθούν το Παρίσι, στα Things to Do έχουν ότι ναι, να πάω να δω και μία από αυτές τις jazz σκηνές. Αυτό εννοώ, μεγάλες γνωστές, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Όχι μεγάλες έκταση. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά μικρά μπιστρό που μπορεί να έχουν, ας πούμε, κάποια ντους, δηλαδή πιάνο φωνή, κιθάρα φωνή, ξέρω εγώ, τρίο, που είναι απίστευτη μουσική και απίστευτη χώρη. Και χωρίς να είναι απαραίτητα τόσο γνωστή. Οπότε, άμα τα βάλεις όλα αυτά μέσα, δεν έχω υπολογίσει ποτέ πόσο μπορεί να...
0: Είναι μεγάλος ο αριθμός, πολύ μεγάλος ο αριθμός. Και πόσο μάλλον σε σχέση με εμάς εδώ που είμαστε 4-5 χώροι το πολύ. Αν βάλουμε και ένα-δύο χώρους που φιλοξενούν την αυτοσχεδιαστική μουσική, πάμε στους 6-7 το πολύ.
1: Να.
0: Ναι, μάλιστα. Και βέβαια δεν είναι θέμα συγκρίσεων, γιατί η jazz στο Παρίσι υπάρχει από την εποχή του Μεσοπολέμου, ίσως και πιο
1: απλά
0: πριν.
1: Απλά νομίζω ότι είναι σημαντικό να αναφέρω ότι σε κουβέντες που κάνω με τους φίλους μου, τους μουσικούς τζαζίστες Γάλλους, παραπονιούνται πολύ συχνά ότι εντάξει και θα θέλαμε και άλλους χώρους, δηλαδή δεν τους φαίνεται ότι είναι αρκετοί. Οπότε... Εμένα ίσως μου φαίνονται αρκετοί, επειδή έχω και τη σύγκριση εδώ.
0: Δηλαδή,
1: δεν ξέρω αν είμαι αντικειμενική τώρα σε αυτό που λέω. Αλλά θυμάμαι ότι τους είχε φανεί, ας πούμε, περίεργο που με είχε ρωτήσει κάποιος που είχε έρθει εδώ ότι σήμερα, για να μην ψάχνω που έχει τζαμ στην Αθήνα, είχε έρθει Αθήνα. Και λέω, δεν έχει κάποιο τζαμ σήμερα να πας. Και του φαίνονταν περίεργο ότι...
0: Ναι, εδώ έχει ένα...
1: Είναι άλλη νοτροπία. Είναι λίγο, έχουν συνηθίσει αλλιώς, οπότε κρίνουν αλλιώς εκεί πέρα.
0: Βέβαια. Ο καθένας συγκρίνει με τον τόπο του. Κάμια φορά οι συγκρίσεις είναι αναπόφευκτες. Όντως. Πάμε σε ένα ακόμα κομμάτι και μετά θα πάμε στα άλλα που έχεις κάνει σε σχέση με την τέχνη, που δεν είναι και λίγα. Και θα ήθελα να αναφερθούμε σε αυτό. Ζω, τι θες να ακούσουμε?
1: Να ακούσουμε το I Left My Baby.
0: Ωραία.
1: Που είναι έτσι λίγο πιο soul, ας πούμε.
0: Για πάμε.

0: I Left My Baby, λοιπόν, πλησιάζοντας προς το τέλος της σημερινής πρώτης Keep Jazzin' για τη φετινή μας ραδιοφωνική σεζόν εδώ στο Jazz Breeze Radio. Και έχουμε το καλύτερο ποδαρικό με την Κατερίνα Πιπηλή και το άλμπουμ Room for Blue, το οποίο όπως προείπαμε μπορείτε να το βρείτε στέλνοντάς της ένα μήνυμα στην προσωπική της ιστοσελίδα, το katerinapipili.com, για να το παραγγείλετε και να σας έρθει σε CD ή βινήλιο. Υπάρχει βέβαια και στις πλατφόρμες.
1: Εννοείται, σε όλες τις πλατφόρμες.
0: Είναι ανεβασμένο, για όσους θέλετε να πάρετε μια ιδέα, αλλά καλό θα είναι να το έχετε σε φυσική μορφή στο σπίτι σας, στηρίζοντας αυτό το κορίτσι που έριξε μαύρη πέτρα πίσω του, φεύγοντας για το Παρίσι, και τις ευχόμαστε, καλλιτεχνικά τουλάχιστον μουσικά, να μην ξαναγυρίσει στη χώρα του μπουζουκιού. Δεν είναι κακό το μπουζούκι, αλλά καταλαβαίνετε με τι έννοια το λέμε. Ήθελα να σε ρωτήσω για τα φεστιβάλ. Πού έχεις παίξει, σε ποιες χώρες έχεις ταξιδέψει με αυτό με το δικό σου πράγμα ή όχι, και πόσο εύκολο ήταν να παίξεις σε αυτά τα φεστιβάλ.
1: Με το δικό μου project έχουμε παίξει πιο πολύ σε φεστιβάλ Γαλλία και Ελβετία. Νομίζω αξίζει να αναφέρω το τελευταίο φεστιβάλ που παίξαμε τώρα τον Αύγουστο, γιατί ήταν το ουσιαστικά σαν φεστιβάλ διαγωνισμός, οπότε κερδίσαμε το βραβείο του κοινού που είναι πολύ,
0: ωραία.
1: Είναι πολύ σημαντικό.
0: Ωραία.
1: Ήταν το Crest Jazz Vocal Festival, που είναι πολύ ωραίο σαν
0: Vocal, φεστιβάλ. Μόνο με φωνές.
1: Δεν είναι μόνο με φωνές, απλά ο διαγωνισμός ήταν για τη φωνή, δηλαδή έπρεπε να είναι κάποια μπάντα με φωνή, δεν μπορούσε να πάει instrumental.
0: Ναι,
1: και από εκεί και πέρα, τώρα το επόμενο ας πούμε φεστιβάλ θα είναι στο Παρίσι, που παίζουμε 23 Οκτωβρίου, το Jazz Sur Seine, που είναι επίσης ένα φεστιβάλ που διαρκεί 24 μέρες, είναι τον Οκτώβρη. Και είναι πολύ ωραίο φεστιβάλ. Είναι ένα φεστιβάλ που πάντα ήθελα, την τελευταία διετία σκεφτόμουν ότι ήθελα να παίξω. Γιατί ουσιαστικά ανοίγουν τις πόρτες τους όλα τα jazz club του Παρισιού, ενώνονται και διαλέγουν ας πούμε τους καλλιτέχνες που, το κάθε μέρος τον καλλιτέχνη που θεωρεί ότι.
0: Α, συνεργάζονται τα κλαμπ μεταξύ τους.
1: Ναι,
0: και
1: είναι κάπως έτσι. Είναι σαν ένα μεγάλο έτσι φεστιβάλ στο Παρίσι. Και έχει μάλιστα και πολύ κάποιες δωρεάν βραδιές ή έχει κάποιες εκτός εισιτήρια. Μπορείς να αγοράσεις πάσο για ολόκληρη τη μέρα και να πας να δεις πολλά live μέσα στην ίδια μέρα. Ή έχει διάφορα πακέτα που αξίζει για όσους είναι Παρίσι, αξίζει δηλαδή να το δούνε. Λέγεται Jazz Sur Seine, να ψάξουν.
0: Όσοι πάτε Οκτώβριο στο Παρίσι, παιδιά,
1: αξίζει,
0: σίγουρα θα βρεθείτε.
1: Πολύ ωραία. Ναι. Πολύ ωραίες δουλειές, πολύ ωραία ονόματα, πολύ ωραία project που θα παρουσιαστούν.
0: Οι γυναίκες στη σκηνή είναι πολλές.
1: Δεν είναι πολλές, όχι.
0: Αντιμετωπίζονται κανονικά ή υπάρχει έτσι μια γνωστή έτσι.
1: Υπάρχει δυστυχώς το όταν είναι μια γυναίκα μουσικός συνήθως θα είναι η τραγουδίστρια. Υπάρχει αυτό. Χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι δεν βλέπεις και γυναίκες σε άλλα όργανα, drums, κοντραμπάς, σαξόφωνα, δηλαδή υπάρχουν αυτοί οι μουσικοί, αλλά είναι μειοψηφία, συγγνώμη. Και μάλιστα υπάρχει και έντονο, υπάρχει κίνημα, δηλαδή, έτσι να το πω, στο χώρο της μουσικής, με τις γυναίκες που προσπαθούν κάπως να το καταπολεμήσουν. Δεν ξέρω αυτό πώς θα. Θέλω να πιστεύω ότι καλυτερεύει. Ας πούμε πρόσφατα, το λέω σαν παράδειγμα, που παρουσίασε μια σαξοφωνίστρια το project της και γράψανε, κάνω τη μετάφραση στα ελληνικά, ας πούμε, η γυναικεία jazz, δεν ξέρω αν είναι έτσι η μετάφραση.
0: Ναι.
1: Οπότε έγινε λίγο, ξεσπάσαν.

0: και με το δίκιο τους ότι δεν θα έπρεπε, ας πούμε, στην αφίσα να μπει το χαρακτηριστικό ότι είναι γυναίκα, είναι μια απίστευτη τζαζίστρια μουσικός.
1: Ακριβώς. Ναι, αν έπαιζε ένα σαξοφωνίστα, θα γράφανε ιατρική τζαζ.
0: Αυτό. Οπότε γίνονται, ρε παιδί μου, κάποια τέτοια έτσι. Πώς να το πω, λαθάκια. υπάρχει αυτό.
1: Είναι φωλιασμένα αυτά τα πράγματα. Είναι μια νοοτροπία φωλιασμένη. Πολλές φορές και αυτά τα λάθη. Ναι. Και εγώ τα έχω κάνει, όχι πως είμαι κάποιος, αλλά το αναφέρω ότι δεν λέω ότι εγώ δεν τα έχω κάνει ποτέ, επειδή υπάρχουν κάποια πράγματα που είναι φωλιασμένα μέσα μας και ως κανόνες.
0: Ναι,
1: ότι είναι γυναίκες. Είναι ένα συγκρότημα είναι γυναίκες, πρέπει να το αναφέρουμε.
0: Γιατί
1: δεν το αναφέρει όταν είναι πέντε άντρες σε ένα κουιντέτο και μπορεί να είναι τέσσερις γυναίκες, ξέρω εγώ, σε ένα κουαρτέτο. Έχουμε φιλοξενήσει εδώ ένα γυναικείο σχήμα free ελεύθερο αυτοσχεδιασμού και το κάναμε και εμείς αυτό. Και στον αέρα με βάλε στη θέση μου μια κοπέλα ότι δεν χρειάζεται να λέμε ότι είμαστε γυναικείο σχήμα.
0: Είναι βαθιά, αυτό είναι βαθιά
1: ριζωμένο. Είναι βαθιά ριζωμένο. Είναι βαθιά ριζωμένο τελικά και δεν είναι μόνο σε εμάς.
0: Οπότε βγαίνει και λίγο. Ναι. Κι εγώ μπορεί καμιά φορά να το σκεφτώ ότι. Α, κοίτα να δεις αυτό το σχήμα, έχει δύο γυναίκες. Δηλαδή το σκέφτεσαι, άμα έχει συνηθίσει να βλέπεις μόνο.
1: Στα φεστιβάλ υπάρχει γυναικεία παρουσία.
0: Υπάρχει, ναι. Και πλέον νομίζω ότι το προσπαθούν όλο και περισσότερο. Δηλαδή συχνά έχει φτάσει. Τώρα φτάνει και λίγο προς το. Αντίθετο, δηλαδή να παίρνουν μια μπάντα μόνο και μόνο επειδή είναι γυναίκες. Ούτε και αυτό είναι καλό. Δηλαδή πρέπει λίγο να υπάρχει μια ισορροπία. Σε πολλά φεστιβάλ ρωτάνε για τη σύνθεση του σχήματος, πόσες γυναίκες, πόσοι άντρες. Σε κάποια κρέπ έχω δει ρωτάνε και για σεξουαλική προτίμηση, ας πούμε, για να σε πάρουν, που και αυτό είναι λίγο
1: περίεργο. Για αυτό τι είναι, αυτό είναι μια. Γιατί το κάνουμε.
0: Δεν ξέρω.
1: Θα αλλάξουν τα πράγματα κάποια στιγμή. Ήδη, εντάξει, η συζήτηση έχει τεθεί επιτάπητος και γίνεται καθημερινά. Θα αλλάξουν τα πράγματα κάποια στιγμή. Ίσως αργήσουν, αλλά θα αλλάξουν.
0: Και εγώ πιστεύω, είμαι θετική γενικά.
1: Και το ευχόμαστε ολόψυχα. Θα πάμε σε ένα κομμάτι ακόμα για να γυρίσουμε να σου κάνω και την τελευταία ερώτηση που από την αρχή έτσι την έχω στο μυαλό μου, αλλά δεν την έχω κάνει γιατί δεν ήρθε με την πορεία της συζήτησης.
0: Θα είναι το τελευταίο κομμάτι που θα ακούσουμε.
1: Μπορεί να έχουμε και ένα ακόμα.
0: Ωραία, ας ακούσουμε το Τσέρνικ.
1: Ναι, το οποίο
0: είναι το τελευταίο του δίσκου.
1: Το έχει σταμπάρει από την αρχή και το αναφέρεις. Που έχει την ιδιαιτερότητα, μια ιδιαίτερη ιστορία και αυτό.
0: Αυτό είναι το δεύτερο σίγκλ που έβγαλα. Αυτό είναι το κομμάτι που σου έλεγα πριν, το οποίο το έβγαλα καθαρά. Με βάση το ρυθμό, δηλαδή είχα στο μυαλό μου πολύ συγκεκριμένο ρυθμικό pattern πριν γράψω τους στίχους. Η ιστορία δεν είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Τσέρνικ σημαίνει έτσι λίγο, σημαίνει ανακάτεμα, είναι ουσιαστικά αυτό που νιώθεις στο στομάχι. Όταν έχεις άγχος και όταν είσαι ερωτευμένος, είναι λίγο αυτό το συνέστημα.
1: Αυτός ο κόμπος.
0: Και περιγράφει λίγο αυτή την κατάσταση το κομμάτι.
1: Πολύ ωραία. Πάμε να το ακούσουμε, Χρήστο, και επαναρχόμαστε για την αποφώνηση σιγά σιγά.

0: Φτάνουμε λοιπόν σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής. Καταρίνα Πιπηλή μας έκανε ποδαρικό με το Room for Blue, το άλμπουμ, το πρώτο της προσωπικό άλμπουμ που έχει βγει αρκετό καιρό βέβαια, κοντά 1,5 χρόνο, αλλά τώρα βρήκαμε την ευκαιρία να την έχουμε εδώ και δεν την αφήσαμε να πάει χαμένη. Η μουσική εξάλλου δεν έχει επικαιρότητα, είναι παντού και πάντα και είναι επένδυση και έμπνευση. Μπορεί να την ακούσει οποιαδήποτε στιγμή. Και εμείς έχουμε τη χαρά να έχουμε στα χέρια μας το βινίλιο που μας χάρισε η Κατερίνα. Να είσαι καλά. Και σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν εδώ.
1: Εγώ ευχαριστώ σήμερα για την πρόσκληση και για την όμορφη συζήτηση.
0: Ήταν ωραία και κύλησε και καλά. Όμως υπάρχει κάτι που. Μια άλλη πλευρά δικιά σου. Έχεις κάνει καστικά.
1: Ήταν η πρώτη.
0: Έχεις κάνει χορό.
1: Ναι, ισχύει. Mm-hmm. Ναι, δεν το πολύ. Εντάξει, ήταν η πρώτη μου σχολή καλών τεχνών και παράλληλα έκανα τις σπουδές μου στο 2. Οπότε υπήρξε μια πενταετία που ήταν μαζί αυτά.
0: Πώς σου βούρλησε να πας στην καλών τεχνών και να ασχοληθείς με τη χαρακτική, έτσι.
1: Ναι, γιατί είχα πάρα πολύ υπήρχε πάρα πολύ και στην οικογένεια.
0: Λόγω του πολιτικού μηχανικού της μαμάς.
1: Όχι, λόγω ότι μου λέγανε, εντάξει, η μουσική είναι χόμπι και πρέπει να σπουδάσεις κάτι, να έχεις μόνο τη μουσική. Και λέω, ρε, θα σπουδάσω κάτι.
0: Αλλά θα σπουδάσω.
1: Οπότε.
0: Οπότε σου λένε, καλύτερα γίνει μουσικός, παιδί μου. Σίγουρα θα.
1: Οπότε, ναι, κάπως έτσι. Μου άρεσε και η ζωγραφική πάντα, δηλαδή.
0: Κάνεις ακόμα, ζωγραφίζεις.
1: Ζωγραφίζω, αλλά όχι μόνη μου.
0: Το εξασκείς, το κάνεις.
1: Ναι, όχι, δεν κάνω εκθέσεις, όχι επίσημα, αλλά σπίτι μου θα ζωγραφίζω, εννοείται.
0: Και αν έρθει κάποιος κάποια μέρα και δει κάτι και σου πει, για δείξε μου και άλλα έργα σου. Και του δείξεις και σου πει, για.
1: Τώρα,
0: για έλα εδώ.
1: Αυτό δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι υπάρχει χρόνος τώρα για να γίνει αυτό. Γιατί υπήρξε περίπτωση όταν έκανα την εργασία μου, τη διπλωματική στην καλών τεχνών. Είχα περάσει πάρα πολύ χρόνο και σκεφτόμουν ότι προς τα πού να πάω. Και πέρασα μια περίοδο που έκανα εκθέσεις εδώ πέρα και σκεφτόμουν.
0: Έχεις κάνει
1: που
0: κιόλας.
1: Έκανα και τα δύο.
0: Okay.
1: Αλλά θέλει τόσο πολύ χρόνο και το ένα και το άλλο που. Εντάξει, τώρα μην λέω δεν γίνεται, μπορεί κάποιος να το κάνει. Εγώ θεώρησα ότι πρέπει κάπως να δοθώ σε ένα για να δώσω όλη την ενέργεια και το χρόνο μου, δηλαδή και πάλι δεν μου φτάνει ο χρόνος για τη μουσική. Πάλι δεν μου φτάνουν οι ώρες για να κάνω αυτό που θέλω. Δεν μπορώ να φανταστώ να είχα και την εικαστική δουλειά.
0: Το χορό τον σταμάτησες νωρίς.
1: Σταμάτησα όταν και όταν ήμουνα τα πρώτα 4-5 χρόνια. Και όταν ήμουν φοιτήτρια έκανα παραστάσεις, αλλά τον κλασικό χορό τον είχα σταματήσει Δευτέρα Τρίτη Λυκείου. Είχα κρατήσει μόνο το πιάνο και το σχολείο. Έκανα από πολύ μικρή χορό, είχα ξεκινήσει γύρω στο 5,5 νομίζω ξεκίνησα, οπότε έκανα κλασικό μπαλέτο. Ήμουνα μπαλέτο, γαλλικά και πιάνο, δηλαδή κανονικά.
0: Ναι, κανονικά.
1: Και εκεί Δευτέρα Τρίτη Λυκείου είχα σταματήσει, που ήταν οι Πανελλήνιες, και μετά πρώτο έτος ξαναξεκίνησα, μέχρι τέταρτο πέμπτο έτος. Μετά. Με κέρδισε η μουσική, με κέρδισε το φαγητό, δεν μπορούσα όλο αυτό το πολύ.
0: Ναι, ήταν too much. Σας κλήθρα, που μια χαρά είσαι βέβαια. Νιώθεις ότι βοήθησε το ένα τ' άλλο, δηλαδή τα εικαστικά, τη μουσική και η μουσική, τα εικαστικά.
1: Σίγουρα,
0: όταν τα συνδύαζες, την εποχή που τα συνδύαζες.
1: Ό,τι είμαι σήμερα που μιλάμε είναι πραγματικά ένωση όλων αυτών. Ο χορός βοηθάει πάρα πολύ στη σκηνική παρουσία και στο να νιώθεις άνετα, σίγουρα. Οι παραστάσεις τώρα στο χορό σε βοηθάνε να επειδή εκτίθεσαι. Οπότε στη σχολή χορού μία φορά το χρόνο κάνουμε παράσταση από τα πέντε μου. Ναι. Σίγουρα αυτό δηλαδή βοήθησε στο να μην νιώθεις άγχος με τον κόσμο, που πάντα υπάρχει βέβαια. Αλλά ναι, πιστεύω ότι δεν θα μπορούσα να μην είχα κάνει κάτι από όλα αυτά. Δηλαδή θα ήταν κάτι διαφορετικό στο σήμερα, άμα κάτι δεν είχε γίνει αυτό.
0: Πολυπίκυλη καλλιτεχνική προσωπικότητα λοιπόν, η σημερινή μας πρώτη καλεσμένη. Ναι, έχει κάνει πολλά πράγματα. Και μια τελευταία ερώτηση πριν αποχαιρετήσουμε τον κόσμο με το τελευταίο κομμάτι που θα το διαλέξεις εσύ. Εξάλλου δεν έχουν μείνει και πολλά. Πρέπει να έχουμε αφήσει 2, 3, δεν ξέρω.
1: Ωραία, θα μου άρεσε να ακούσουμε τον DRE γιατί είναι ένα τραγούδι που έχω γράψει για την αδερφή μου.
0: Ωραία.
1: Την έχω μεγάλη αγάπη.
0: Η Ειρήνη.
1: Όχι, τη λένε Ελένη.
0: Ελένη.
1: Και στην αρχή είχα πει να το κάνω και ή να το κάνω σε μη μινόρε, αλλά λέω ας μην είμαι τόσο τετριμένη, ας πούμε, εκεί. Οπότε μπορούμε να ακούσουμε αυτό που είναι έτσι λίγο σαν τύπου βαλσάκι, πιο έτσι μπαλάντα.
0: Νιώθεις, αυτή η τελευταία ερώτηση, νιώθεις ότι τα όνειρά σου έχουν πραγματοποιηθεί? Νιώθεις έστω και ελάχιστο κορεσμό? Ότι πλέον έχεις μπει σε μια ράγα και πηγαίνεις ευθεία? Ή ότι...
1: Νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη σίγουρα για την καθημερινότητα που έχω αυτή τη στιγμή. Αλλά είμαι ένας άνθρωπος που κάνω όνειρα πάρα πολύ. Δηλαδή δεν σταματάω να κάνω όνειρα. Είμαι και σε σημείο που μπορεί κάποιος να πει εντάξει, είναι λίγο σε ένα συννεφάκι. Αλλά θεωρώ ότι αυτό σε κρατάει. Και χωρίς όνειρα δεν μπορείς να εξελιχθείς κιόλας.
0: Κάπως έτσι είναι. Κάπως έτσι είναι. Ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα, που σου
1: έδωσε σήμερα. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε και τον Χρήστο. Ρίξτο, το επίθετο.
2: Μπικλιάς.
0: Θα το μάθω, σε υπόσχομαι. Το γεγονός ότι το είπα στην αρχή. Χρήστος Μπικλέας, κυρίες και κύριοι, για πρώτη φορά και για όχι τελευταία στον ήχο σήμερα. Επόμενο ραντεβού μαζί σας στις 26 του μήνα, Σάββατο, με την Παράκος Όρκεστρα. Τα λόγια περιτεύουν. Θα είμαστε για 3 ώρες εδώ, 5 με 8, με σκοπό και οι 12 άνθρωποι που αποτελούν την ορχήστρα, αν μπορέσουν να περάσουν έστω και για 10 λεπτά από εδώ. Γιατί σε λίγες ημέρες βγαίνει ο πρώτος δίσκος της ορχήστρας. Και είναι μια πολύ μεγάλη χαρά για όλους όσους από την πρώτη στιγμή γνωρίζουμε αυτό το πράγμα που λέγεται Παράκος Όρκεστρα, που επιτρέψτε μου τον αφορισμό, αλλά είναι δικός μου, είναι ό,τι πιο σημαντικό έχει γίνει στην χώρια jazz κοινότητα, τουλάχιστον τα τελευταία 15 χρόνια που παρακολουθώ εγώ. Την εκπομπή της Κατερίνας, όσοι δεν προλάβατε να την ακούσετε, ζωντανά θα την ακούσετε πολύ σύντομα μέσω του site του keepjazzin.gr και της σελίδας μας στο Mixcloud. Πολλά φιλιά, βαστάτε γερά.

0: Keep Jazzing, η εκπομπή για την εγχώρια σκηνή της jazz και του αυτοσχεδιασμού. Κάθε Σάββατο, 6 με 8 το απόγευμα, στο Jazz Breeze Radio. Η εκπομπή που φιλοξενεί και προβάλλει τα δισκογραφικά project των καλλιτεχνών της ελληνικής jazz και αυτοσχεδιαζόμενης μουσικής κοινότητας. Keep Jazzing, κάθε Σάββατο, 6 με 8 το απόγευμα.
1: Ert Open, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Για κακοποίηση στο ζωάκι.
3: Για περιστατικά κακοποίηση ζώων που βλέπω.
4: Το μαχαίρωσε.
5: Η κακοποίηση του ζώου.
2: Που έκανε με το κολάρο αυτό ηλεκτροσόκ.
6: Πατάει ψυχρό.
7: Χαλοκλείδωμα το σκυλί.
8: Εικόνες ντροπή.
9: Κακοποίηση δεν αφορά μόνο στους ανθρώπους. Δεν χρειάζεται να είσαι φιλόζωος για να το καταλάβεις. Αρκεί να είσαι άνθρωπος. Κατάγγειλε κάθε μορφή κακοποίησης. Η ζωή τους κρέμεται από μια γραμμή. 10, 4, 10. Γραμμή προστασίας ζώων της Ελλάς και δείξε μας το δρόμο. 10, 4, 10. Έχουν και τα ζώα ψυχή.
10: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
11: Προπόληση more.com.
12: Το Greece Race for the Cure φέτος αλλάζει. Αλλάζει χώρο, αλλάζει διαδρομές. Ο σκοπός όμως μένει πάντα ο ίδιος. Ο αγώνας ενάντια στον καρκίνο του μαστού. 18ο Greece Race for the Cure. 3 και 4 Οκτωβρίου για πρώτη φορά στο πεδίο του Άρεως αλλά και σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο greecerace.gr. Μαζί, πιο δυνατή από τον καρκίνο του μαστού. Διοργάνωση Άλμα Ζωής. Συνδιοργάνωση ΟΠΑΝΔΑ.
1: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
13: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μανάρια μου! Καλώς ήλθατε στο Zaralix TV. Σήμερα είναι Τρίτη, ημέρα του προφήτη και τι εβδομάδα. Μα τι εβδομάδα ήταν πάλι αυτή για να πιστέψουν. Ακόμα και αυτοί που επιμένουν να πιστεύουν σε εβραϊκά παραμύθια με άγγελους, διαβόλους και κρίνους ότι η χώρα έχει έναν Θεό, το Θεό της κωμωδίας. Γιατί στην Ελλαδάρα μας, στη χώρα που οι άνθρωποι ζούμε όλες και όλοι κατά τύχη, στη χώρα που οι άνθρωποι όταν φτάσουν στα γεράματα δεν έχουν σύνταξη ούτε για να περάσουν 8 μέρες, στη χώρα που τα σχολεία κλείνουν γιατί κανείς δεν γεννάει παιδιά και οι θάνατοι είναι διπλάσιοι από τις γεννήσεις, πέρασε μια εβδομάδα που όλα τα ΜΜΕ, δηλαδή τα μαζικά μέσα εφοπλιστών, κουβεντιάζουν με δύο λέξεις. Μακροζωία και ευεξία. Αν αυτό δεν είναι πλάκα του Θεού της κωμωδίας, τι είναι πραγματικότητα. Και ξεκινάμε. Και ξεκινάμε όπως παραδοσιακά, γιατί είμαστε και χώρα που τιμάει τις παραδόσεις, ξεκινάει ο Σεπτέμβριος στην Ελλαδάρα μας. Με τι? Με το άνοιγμα των σχολείων. Για την ακρίβεια, όχι ακριβώς το άνοιγμα των σχολείων, γιατί για να ανοίξει ένα σχολείο χρειάζονται ορισμένες προϋποθέσεις. Τα σχολεία στην Ελλάδα ποτέ δεν ανοίγουν. Απλά υπολειτουργούν και λέμε ότι ανοίγουν και κλείνουν. Αυτά τα σχολεία λοιπόν που υπολειτουργούν όσον αφορά τις δομές, τις αίθουσες, τους δασκάλους, τις δασκάλες, τις καθαρίστριες, τους καθαριστές κτλ. Σύντομα δεν θα έχουμε και παιδιά, οπότε θα απαλλαγούμε από όλες αυτές τις αγλαμάρες. Έχουν μία παράδοση που την τιμούν σε όποια κατάσταση και αν βρίσκεται το σχολείο. Τι είναι αυτό? Ο αγιασμός. Δηλαδή, ο παπάς, ένας κύριος με μακρύ μαύρο φόρεμα, μουσια, μακρύ μαλλί, κοτσίδα το πιάνει πίσω, καπελαδούρα με σαλάτα στο χέρι, τη βουτάει σε ένα νερό και καταβρέχει τα πιστηρίκια, λέει κάτι λογάκια, γιατί? Για να πάει χρονιά ζάχαρη και να φύγουν τα δαιμόνια από το σχολείο. Τα δαιμόνια μπορεί να φεύγουν, αυτό που δεν φεύγουν είναι οι ψήλοι από το σχολείο με τον αγιασμό. Διαβάζουμε λοιπόν εδώ, Ζάκυνθος, ψήλοι έκλεισαν δημοτικό σχολείο, επίθεση σε μαθητές και δασκάλους κατά τον αγιασμό. Και διαβάζουμε και πιο μέσα. Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημάδεψε την έναρξη της σχολικής. Και μένα με τις ψήλος είναι κουνούπι τώρα αυτό. Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημάδεψε την έναρξη της σχολικής χρονιάς στον Άγιο Λέοντα Ζακύνθου. Τι είχαμε και Άγιο Λέοντα, με ξεπερνάει. Αλλά όσο βγάζει το μαγαζί χρήμα. Καθώς το δημοτικό σχολείο ανέστειλε τη λειτουργία του μέχρι νεωτέρας εξαιτίας προσβολής από ψήλους. Το πρόβλημα έγινε ιδιαίτερα αισθητό την ώρα του αγιασμού. Τι διάλογο. Γιατί σαλτάραν οι ψήλοι ειδικά στον αγιασμό? Αυτό να ψαχθεί λίγο από την Ιερά Σύνοδο. Όταν μαθητές και εκπαιδευτικοί δέχτηκαν επίθεση από τα έντομα πριν καν αρχίσουν τα μαθήματα. Δεν βλέπω πουθενά να γράφει τι έγινε με τον παπά. Μόνο σε δασκάλους και μαθητές την έπεσαν οι ψήλοι. Οι ψήλοι, όπως διαβάζω παρακάτω, είχαν εντοπιστεί από τα τέλη Αυγούστου. Είχαν γίνει έρευνες. Τους είχαμε βρει. Αλλά προσέξτε τι γίνεται εδώ. Ενώ λέει είχαμε κάνει 3 ψεκασμούς, δεν είχαμε αποτέλεσμα. Δεν ψοφάνει ψήλοι με τον ψεκασμό, δεν φεύγουν με τον αγιασμό. Και εδώ είναι ένα τρελαίνεση, γιατί μιλάμε για τη Ζάκυνθο. Η Ζάκυνθο, σύμφωνα με δήλωση του Υπουργού Προστασίας Μαφιόζων του Μιχάλη Χρυσοχουντίδη, είναι το μέρος με την υψηλότερη εγκληματικότητα στη χώρα. Με λίγα λόγια, η Ζάκυνθος, γύρω-γύρω θάλασσα και μέσα όλοι μαφιόζοι. Και εδώ είναι να τρελαθείς πραγματικά. Σε ένα νησί γεμάτο μαφιόζους, πώς δεν μπορούν να λύσουν αυτό το πρόβλημα με τα έντομα? Παιδιά, τι κάνουν τώρα που θα φύγουν οι τουρίστες? Τι θα κάνουν όλοι αυτοί οι τούμπανοι που έχετε στη Ζάκυνθο? Για τους βάζετε στο δημοτικό, θα μάθουν και κάτι. Θα δίνουν και τους ψήλους. Ξέρω εγώ, μαλακίες λέω. Αλλά μαλακία είναι όλα. Πάμε τώρα σε ένα άλλο σχολείο, όπου και εκεί είχαμε αγιασμό και εκεί είχαμε γεγονότα όχι με ψήλους, που είναι σπάνιο, αλλά συνηθισμένα, παραδοσιακά. Όπως διαβάζουμε εδώ, Κοζάνη. Καταγγελίες για προσβλητική συμπεριφορά Μητροπολίτη σε μαθητές δημοτικού. Έτσι κι αλλιώς είναι λάθος όλη η πρόταση. Μητροπολίτης και μαθητές δημοτικού δεν θα πρέπει να μπαίνουν μαζί ούτε σε πρόταση. Παρ' όλα αυτά, στον αγιασμό όλα επιτρέπονται. Είναι παραδοσιακά αυτά. Και μπαίνουμε να διαβάσουμε τι συνέβη μεταξύ του Μητροπολίτη Κοζάνης. Δεν ξέρουμε πώς το λένε. Ο Παύλος. Είναι ο Παύλος. Εγώ ξέρω τους Μητροπολίτες γενικά. Έχω ένα ενδιαφέρον, αλλά δεν ξέρω το όνομα που δουλεύουν. Ξέρω συνήθως τον καλλιτεχνικό. Λέει, δεν ήξερα ότι ο Μητροπολίτης το λένε Παύλο. Το καλλιτεχνικό του το ήξερα. Όχι, δεν είναι Τζένι Μπότση. Είναι ο Κοζάνης. Άλλος είναι αυτός. Συνεχίζουμε λοιπόν. Έχω βάλει επίτηδες εδώ ένα μανάρι αριστερά. Αυτό για να με φορτώνει λίγο. Πάμε στην καταγγελία. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η μητέρα ενός 11χρονου μαθητή από τα Πετρανά, ο Μητροπολίτης αρνήθηκε αρχικά να δώσει την ευχή του στο ανήλικο. Μην του κάνεις τέτοιο κακό του ανήλικου. Χωρίς ευχή, πού θα πάει το παιδί? Εξαιτίας του γεγονότος ότι ο μικρός διατηρεί μακριά μαλλιά δεμένα σε κοτσίδα. Δηλαδή, ο Μητροπολίτης πώς ακριβώς θα διατηρεί τα μαλλιά του? Δεν τα έχει δεμένα σε κοτσίδα. Πώς τα έχει ο Μητροπολίτης. Αλλά όχι, τα ανήλικα δεν συμφέρει. Όπως αναφέρεται ο ιεράρχης, απευθύνθηκε στον μαθητή, αναφέροντας ότι μοιάζει με κορίτσι. Αυτό μπορεί να σαλτάρει έναν ιεράρχη. Αυτό πραγματικά. Παιδιά, να σεβόμαστε ορισμένα πράγματα. Βλέπεις, είναι Μητροπολίτης. Εντάξει, έχεις μακρύ μαλλί. Πες του, αγόρι είμαι, μην το σοκάρεις. Δεν μπορούν τα κορίτσια, μπορούν μόνο τα αγόρια. Ενώ του απίφθινε αυστηρή σύσταση να μην εμφανιστεί ξανά με την ίδια εικόνα. Να παρακουρευτεί δηλαδή το παιδάκι. Παράλληλα, λέει εδώ, στην ίδια εκδήλωση, στον ίδιο αγιασμό που δίνει η ευχές ο Μητροπολίτης στα ανήλικα, ο θείος του παιδιού αποκαλύπτει πως ο Μητροπολίτης Κοζάνης επέπληξε και δεύτερο μαθητή δημοτικού. Γιατί αυτός, στην περίπτωση του δεύτερου ανηλίκου, η αφορμή για τις παρατηρήσεις ήταν η παλαιότητα των παπουτσιών που φορούσε. Φορούσε κάτι παλιό πάπουτσα. Τώρα, παιδιά, δεν ξέρω. Δηλαδή, ξέρω, αλλά κάνω ότι δεν ξέρω. Να σας το πω διαφορετικά. Εγώ έχω μεγαλώσει στις Κουκουβάουνες. Έχω δηλαδή περάσει το εκπαιδευτικό σύστημα που πέρναγαν όλα τα παιδιά σαν και εμένα, το περίφημο εκπαιδευτικό σύστημα Κουκουβαούνων. Όπου στον αγιασμό, που παραδοσιακά μας πηγαίναν οι γονείς μας, γιατί δεν είχαν που να μας παρκάρουν εκείνη την ημέρα, δούλευαν στα εργοστάσια. Στον αγιασμό λοιπόν δεν είχαμε ποτέ τέτοια ζητήματα. Γιατί με εξαίρεση την πρώτη δημοτικού, που δεν ξέραμε τι έργο θα παιχτεί και μας ευνηδίασαν, δηλαδή ήρθε ένας μπροστά με μαλλί μακρύ κοτσίδα δεμένο πίσω, μακρύ φόρεμα μαύρο, κάτι χόρτα στο χέρι και μας κατάβρεξε. Ήταν η πρώτη φορά που το ζήσαμε αυτό, οπότε δεν αντιδράσαμε γιατί δεν το ξέραμε. Από τη Δευτέρα Δημοτικού και μετά δεν ξαναείχαμε τέτοια προβλήματα με τον αγιασμό. Γιατί ως παιδιά στις Κουκουβάουνες μάθαμε ότι όταν κάποιος μας πιτσιλάει, τον πιτσιλάμε πίσω. Όταν λοιπόν σε πιτσιλείς κάποιος, τον πιτσιλείς πίσω κι εσύ, αυτός καταλαβαίνει ότι πρέπει να μαζευτεί και να κόψει τις μαλακίες. Άρα η μαλακία κόβεται απλώς στο πιτσίλιμα. Νεράκι είναι, κανείς δεν λερώνεται, νερομπίστολο επιτρέπεται, φθηνό είναι. Όλα καλά. Του χρόνου. Αφήνουμε λοιπόν τα παιδιά ήσυχα, εμείς τουλάχιστον, οι άλλοι δεν το νομίζω να τα αφήσουν τα παιδάκια ήσυχα, και πάμε στην άλλη παράδοση που έχουμε στην πατρίδα μας από Σεπτέμβρη και μετά. Ποια είναι αυτή? Ελληνοτουρκικά. Έχουμε προβλήματα. Μας την πέφτουν οι Τούρκοι. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει κι εσείς, στο Μιλητό ποτέ δεν μας την πέφτουν οι Τούρκοι εδώ και δεκαετίες το καλοκαιράκι. Γιατί? Γιατί κι εμείς και οι Τούρκοι έχουμε τουρίστες. Και τους τουρίστες δεν τους αγγίζει κανείς. Βέβαια, στο Μιλητό. Στο πρακτικό, όταν κάποιος θέλει να την πέσει πραγματικά στην άλλη χώρα, οι δουλειές γίνονται πάντα καλοκαιράκι. Διαβάστε λίγο ιστορία. Πάμε λοιπόν στον παραδοσιακό Σεπτέμβρη με τα ελληνοτουρκικά προβλήματα. Ο Φλωρίδης διάλεξε το κανάλι της ΕΡΤ για να κάνει μια βαρισίμαντη δήλωση, όπως όλες οι δηλώσεις του Φλωρίδη, του τύπου όποιος μιλάει για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Τώρα αυτή είναι στα δικαστήρια για τα μπάζα, όχι ο Φλωρίδης. Ο αγοραστός με τον Τριαντόπουλο. Ο Φλωρίδης λοιπόν βγήκε να κάνει μια βαρισίμαντη δήλωση όπου έχωσε μέσα και τα ελληνοτουρκικά και τα προεκλογικά. Γιατί έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, οπότε μαζί με τους Τούρκους που θα μας κάνουν ντου, βάλαμε και τον καταλληλότερο που θα αποκρούσει τον ντου. Και ακόμα δεν έχουμε πάρει τόσο από την ασπίδα του Αχιλλέα. Ξεκινήσαμε.
1: Εσύ μου είναι να βοηθήσω, γιατί αυτή τη στιγμή στις επόμενες εκλογές υποχρεωτικά θα μπει ένα κέριο δίλημα. Μια χώρα που βρίσκεται σε εθνική διακινδύνευση, εάν θα μείνει ακυβέρνητη ή θα κυβερνηθεί. Και αν θα μείνει ακυβέρνητη, μην έχουμε καμιά αμφιβολία ότι θα γίνει το ντου από απέναντι. Καμία αμφιβολία. Θυμίζω ότι εάν.
2: Ντου από απέναντι θα κάνουν, δηλαδή. Θα κάνουν επίθεση οι Τούρκοι. Τώρα αυτό είναι.
1: Μισό λεπτό, να σας πω κάτι.
2: Να κλείσουμε και μας πετάτε βόμβα εδώ πέρα.
1: Όχι, δεν σας. Με βάση την ιστορία μιλάω.
0: Τι λέει εδώ ο Φλωρίδης? Παιδιά, το νου σας. Με Μητσοτάκη δεν θα έχουμε ντου. Χωρίς Μητσοτάκη θα έχουμε ντου. Ξεκάθαρος. Άρα ψηφίστε Μητσοτάκη για να μην έχουμε ντου. Αυτό που δεν έχει καταλάβει ο Φλωρίδης είναι ότι λόγω της ακρίβειας και της υπερφορολόγησης στην πατρίδα μας, ίσως περισσότεροι Έλληνες να εύχονται ένα ντου. Έτσι, μια ιδέα λέω. Δείτε ξανά την παράσταση 200 χρόνια δανεικά, ειδικά το κομμάτι της φορολογίας και για ποιο λόγο ξεσηκώθηκαν οι προγονείς μας τότε και ποια ήταν η φορολογία από την Τουρκία. Αν το φέρναμε αυτό στο σήμερα, μάλλον για φλοκάτες μας βλέπω, μέχρι Ακρόπολη. Και συνεχίζουμε. Αφού λοιπόν εδώ στο σύνθημα Φλωρίδης, ότι η Μητσοτάκης ντου από την Τουρκία, τι έκανε ο Μητσοτάκης? Πήγε να υπογραμμίσει αυτό που είπε ο Φλωρίδης. Και που πήγε? Στο Καστελόριζο. Παρένθεση. Ακριβώς εκεί που είχε πάει και ο Γιώργος Ανδρέα Παπανδρέου να μας ανακοινώσει το μηχανισμό στήριξης.
3: Καθιερώνουμε ένα ειδικό κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής. 5.000 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό. Το ποσό αυτό είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο. Ενώ αυξάνεται ανά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Μία μόνο προϋπόθεση η συμπλήρωση διαμονής για τουλάχιστον ένα πλήρες έτος στο Καστελόριζο.
0: Με το που πάει λοιπόν πρωθυπουργός στο Καστελόριζο, αμέσως αντανακλαστικά λες: «Οχ, μαλάκα πτώχευση». Όχι, παιδιά, ηρεμήστε. Ο Κυριάκος δεν πήγε να ανακοινώσει τη νέα πτώχευση. Η νέα πτώχευση είχε ανακοινωθεί από το Ζεραλίκ στη Βία εδώ και 3 χρόνια. Αλλά δυστυχώς δεν προσέχετε τα μαθηματικά του Λυκείου Κουβαούνων και προτιμάτε τα μαθηματικά των απατεώνων του Χάρβαρντ. Ο Κυριάκος πήγε να πουλήσει πατριωτιλίκη, τσαμπουκά, ευγενικό τσαμπουκά όμως, είπε στους Τούρκους: «Δεν δεχόμαστε εκβιασμούς και απειλές, αλλά δεν απειλούμε και κανέναν». Δηλαδή, και το βλέπεις τον Κυριάκο. Τώρα έχετε δει τόσες φορές. Βάλε 2-3 βίντεο με αυτό το γαμάτο το βάδισμα. Αυτό με τα πόδια τα ανοιχτά που δεν χωράνε τα. Που τα έχει τόσα και δεν παίρνει χαμπάρι. Και τον βλέπεις. Επειδή μου μπαίνει σε ένα μπαρ, λες: «Μαλάκες, μην του μιλήσετε με το εσείς και με το σας. Του γυρίζει το μάτι, θα πάρει 12 που σάψει και 20 ραχαίους. Και μετά θα κάνει και διατάσεις». Λοιπόν, πήγε ο Κυριάκος, πούλησε πατριωτιλίκη. Δηλαδή, έκανε επέκταση των υδάτων της χώρας στα 12 μίλια, όπως η χώρα έχει δικαίωμα. Όχι, τσαμπουκάς είναι, που σε αψκάνει, δεν κάνει μαλακίες. Ο Κυριάκος ξέρει, σέβεται τα ποσοστά. Φωλή-φωλή, όλοι φίλοι είμαστε, όλοι αγαπημένοι κουμπάρε. Και τι έκανε? Μοίρασε φράγκα. Μοίρασε φράγκα σε ποιους? Στους κατοίκους του Καστελόριζου και αυτούς που είναι εκεί και αυτούς που σκέφτονται να πάνε εκεί, αλλά κάτι τους κρατάει πίσω. Και έκανε τη γαμάτη ανακοίνωση, 5 χιλιάρικα. Έτσι να το δεις, κάποιος θα φάει μούντζα. 5 χιλιάρικα λοιπόν, προσέξτε, είναι 5 χιλιάρικα μετά το κατοστάρικο το μήνα την προηγούμενη εβδομάδα με τον Κουμπαρά. Όπου τον Κουμπαρά, όπως λέτε, τον έκρυψα και το κατοστάρικο μαζί. Δεν υπήρχε περίπτωση να ο Κυριάκος να βάλει το άλλο. Οπότε καβάτζωσα το ένα και ησύχασα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι άλλο είπε. 5 χιλιάρικα λέει σε κάθε οικογένεια, κάθε μέλος που θα πάει να μείνει μόνιμα στο Καστελόριζο και αν έχουν παιδιά. 1 χιλιάρικο στο κάθε παιδί. Ένα-ένα με τη σειρά, Κυριάκο, γιατί δεν τα προλαβαίνουμε όλα. Καταρχάς, αν έχετε παιδί, μην πάτε στο Καστελόριζο. Γιατί? Γιατί η τελευταία είδηση που θυμόμαστε από το Καστελόριζο με παιδί ήταν από το 23, η είδηση αυτή. Όπου ένα παιδάκι είχε χτυπήσει σοβαρά το χέρι του. Το νοσοκομείο Ρόδου, γιατί στο Καστελόριζο δεν έχει, αλλά πάρτε ένα 5 χιλιάρο να πάτε. Το νοσοκομείο Ρόδου λοιπόν δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις εκκλήσεις των γονιών και τι έκαναν οι γονείς? Το πήγαν στην Τουρκία. Και χωρίς 5 χιλιάρο. Τώρα, γιατί ένα παιδάκι που θα χτυπήσει το χέρι του στο Καστελόριζο δεν μπορεί να πάει σε ένα νοσοκομείο στην Ελλάδα και πρέπει να πάει σε ένα νοσοκομείο στην Τουρκία? Ρωτήστε τον Κυριάκο που μοιράζει 5 χιλιάρα, παιδιά. Ή ακόμα καλύτερα, ρωτήστε τον Κωστή το Χατζηδάκη, ο οποίος για να περάσει σουκού ομορφιά δεν πηγαίνει στο Καστελόριζο. Κορόιδο είναι, να τον βρει κανένα κακό. Πώς θα το φτιάξει το κακό? Αλλά προτιμάει την Κύθρο που είναι 2 βήματα από τη Ραφίνα, γιατί ξέρει και φροντίζει τον εαυτό του. Και γιατί λέω το Χατζηδάκη? Γιατί ο Χατζηδάκης, όταν είχε ξεπουλήσει σε ιδιώτες την Ολυμπιακή, έλεγε ότι με τα λεφτά που θα κερδίσουμε από την Ολυμπιακή θα χτίζουμε ένα νοσοκομείο το μήνα, όπου θέλουμε, εκτός από το Καστελόριζο. Και συνεχίζουμε. Το Καστελόριζο όμως, ο Κυριάκος με το 5 χιλιάρο το έριξε. Γιατί το καλοκαίρι είχαμε διαβάσει την είδηση ότι για να πάει μια οικογένεια στον Εύρο, το άλλο άκρο της πατρίδας, τους δίνει το κράτος 10 χιλιάρο. Όπα μάγκες. Τι ρατσιστικά είναι αυτά? Γιατί 5 στο Καστελόριζο και 10 στον Εύρο? Μήπως ξέρετε κάτι για τον Καστελόριζο και κάτι για τον Εύρο που δεν το ξέρουμε εμείς οι υπόλοιποι? Για ενημερώστε μας παρακαλώ. Και εδώ στον Εύρο, αν όντως ισχύει το 10 χιλιάρο, που από ό,τι φαίνεται με το δημοσίευμα είναι και εκλογές, ισχύει το 10 χιλιάρο, έχω την εντύπωση ότι τώρα που θα τελειώσει η μασαμπούκα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν έχει τελειώσει, ακόμα τρώνε τα παιδιά, αλλά θα τελειώσει σύντομα. Γιατί θα τελειώσει σύντομα? Γιατί η Ρουμάνα, η Κοβέση, επιμένει και ψάχνεται. Όπου να είναι, είναι θέμα πλέον ημερών να έρθουν και οι επόμενες δικογραφίες και να ξαναπάει το μπλουζάκι στη θέση του. Έχω την εντύπωση λοιπόν ότι όταν τελειώσει η μασαμπούκα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο νομός Εύρου θα γεμίσει με επίθετα Φραπεδάκης και Χασαπάκης. Πώς σε λένε, Φραπεδάκι? Από τον Εύρο είσαι. Πού το κατάλαβες? Από το επίθετο, ρε. Όλοι στον Εύρο με Άκης, δεν είναι? Ξεκάθαρα και δεδομένα. Και πάμε άλλη μία στο Καστελόριζο να μιλήσουμε για το 5 χιλιάρο. Και πάμε τώρα και στα 5 χιλιάρα και στα 10 χιλιάρα όταν ζεις κάπου στα σύνορα της χώρας. Πάμε να κυκλώσουμε τη χώρα λοιπόν. Ξεκινήσαμε από το Καστελόριζο, πήγαμε στον Εύρο και τώρα θα πάμε στην Ήπειρο, στο Πογόνι. Έλληνο-αλβανικά σύνορα. Σύμφωνα με αυτό εδώ το δημοσίευμα λοιπόν, το οποίο αποδεικνύεται από έγγραφο, ο Πιερακάκης είπε, το Υπουργείο του δηλαδή, τέλος τα μετρητά στα χωριά από τράπεζες, μόνο στα καφενεία. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Πάμε να διαβάσουμε παραμέσα. Εγώ είμαι από το Πογόνι. Το Πογόνι είναι πολλά μικρά χωριά. Τα χωριά μας είναι παρατημένα από οποιονδήποτε, από το κράτος. Μόνο τα αγριογούρνα μας τιμάνε για να έχουν οι άνθρωποι να τρώνε και λίγο κρεατάκι. Ένα από τα χωριά λοιπόν Στο Πογόνι λέγεται Δελβινάκι. Το Δελβινάκι κανονικά θα έπρεπε να είναι η πρωτεύουσα του Πογονίου, όμως ο δήμαρχος εκεί έχει προτιμήσει να έχει πρωτεύουσα του Πογονίου το Καλπάκι, γιατί από εκεί περνάνε πολλά αυτοκίνητα και πουλάνε τυρόπιτες. Έτσι λοιπόν, το Δελβινάκι, που θα έπρεπε να είναι πρωτεύουσα, αλλά δεν είναι, είναι ένα από τα μεγάλα χωριά του Πογονίου. Μεγάλο χωριό τι σημαίνει? Ότι τώρα το χειμώνα μπορεί να έχει 300 ή 400 ανθρώπους. Έχει 2-3 καφενεία, έχει μίνι μάρκετ, έχει μέχρι τώρα ΕΛΤΑ, να δούμε μέχρι πότε, και είχε και 2 ATM. Ξαφνικά λοιπόν δεν είχε κανένα ATM. Γιατί το τελευταίο ATM που είχε μείνει εκεί της Τράπεζας Πειραιός, η Τράπεζα Πειραιός το ξύλωσε, γιατί θεωρεί ότι μάλλον δεν τη συμφέρει να έχει ένα ATM σε ένα χωριό του Πογονίου, το οποίο εξυπηρετεί όλα τα υπόλοιπα χωριά του Πογονίου. Δηλαδή, ένας άνθρωπος εκεί, που αν έρθει η ώρα του πάρει και αυτό το 5.000 που θα δώσει ο Κυριάκος στο Καστελόριζο, για να πάρει να το δει το 5.000 και να το πιάσει στα χεράκια του, πρέπει να ξοδέψει ορισμένα 10 ευρώ σε καύσιμο, πήγαινε έλα αν έχει αμάξι ή να πληρώσει ένα ταξί, για να πάει 20, 30, 40 και να γυρίσει χιλιόμετρα, για να δει όντως υπάρχει μέσα στην τράπεζα αυτό το 5.000. Το έκλεισε λοιπόν και το τελευταίο η Τράπεζα Πειραιός. Και ένας βουλευτής έκανε ερώτηση στο Υπουργείο Οικονομικών πώς θα έχουν οι άνθρωποι μετρητά στα χωριά του Πογονίου. Βάλτε παύλα Καστελόριζο, παύλα Εύρο, όποιο χωριό θέλετε, σε όποιο μέρος των συνόρων θέλετε. Το Υπουργείο λοιπόν απάντησε ότι δεν παρεμβαίνει στο έργο των τραπεζών. Το έγγραφο είναι κανονικότατο. Είναι η απάντηση του Υπουργείου. Δεν παρεμβαίνει. Οι τράπεζες λέει έχουν μπει σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Οι τράπεζες δε κάθε χρόνο σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο στα κέρδη που έχουν στην πατρίδα μας. Οι ίδιες τράπεζες που εμείς ανακεφαλαιώσαμε 3 και 4 φορές τα προηγούμενα χρόνια έχουν μπει, λέει, σε ένα πρόγραμμα να εξευρωπαϊστούν και να γίνονται όλες οι συναλλαγές με τα κινητά και μέσω διαδικτύου. Όλες. Ανάληψη. Πώς θα κάνεις ανάληψη? Στα χωριά πώς ακριβώς θέλετε να πληρώσουν οι άνθρωποι στο καφενείο ή στο μπακάλικο? Μέσω κινητού, τα γερόντια ή συνταξιούχοι? Έτσι λοιπόν το Υπουργείο δικαιολογεί την Τράπεζα Πειραιός που ξύλωσε και το τελευταίο ATM. Και παρακάτω γράφει το κορυφαίο ότι το Υπουργείο δίνει τη δυνατότητα στα χωριά του Πογονίου και φαντάζομαι σε όλη τη χώρα στα σύνορα τα καταστήματα λιανικής, όπου κατάστημα λιανικής στο Πογόνι είναι το καφενείο που είναι και λίγο μπακάλικο, είναι και λίγο φαρμακείο, είναι και λίγο απ' όλα, να δίνουν μετρητά στους πολίτες. Αυτό το γράφει το Υπουργείο Οικονομικών. Δεν είναι κείμενο του καναλιού μας. Και συνεχίζουμε. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό πρακτικά? Πρώτον, πού θα τα βρει ο καφετζής? Δεύτερον, με ποια ακριβώς πράξη ο καφετζής θα δώσει λεφτά σαν να είναι τράπεζα, ακόμα και αν τα είχε, σε έναν από το χωριό? Τρίτον, θα παίρνει και καταθέσεις? Χοντραίνει το πράγμα. Τέταρτον, υπάρχει περίπτωση εγώ που θα πάω την άλλη εβδομάδα στο χωριό μου στο Πογόνι να πάω στο Γιώργο και τη Μαργαρίτα που έχουν καφενείο εκεί και να τους πω τι χρωστάω για τα 2 τσίπουρα? 6 ευρώ. Πάρε 6 ευρώ και φέρε ένα 500 σε μετρητά, γιατί δεν μπορώ να πάω στο ATM, στο Καλπάκι να τα σηκώσω. Εσείς τι καταλαβαίνετε εκείνη την ώρα? Του Γιώργου θα του γυρίσει το μάτι έτσι και θα πάρει ένα βαρύ αντικείμενο στο χέρι και θα μου πει: τα θες σε 20, τα θες σε 10 ή θες μόνο ένα μόβ? Τι λέτε ρε μαλάκες? Τι λέτε βρε παπαρομαλάκες? Βρε τεράστιοι απατεώνες του Παπατζή, του Πιερακάκη, του Χρυσαυγίτη που δεν του αρέσει το γυμναστήριο? Τι ακριβώς λέτε στους ανθρώπους που ζουν στα σύνορα? Να κάνουν το καφενείο τράπεζα? Είστε καλά? Είναι πολύ καλά παιδιά και είναι στη θέση τους. Κλείνει το μαζονάκι αυτή τη βδομάδα. Παρεπιπτόντως, το ATM της Πειραιός στο Δελβινάκι λειτουργεί. Έμεινε στη θέση του. Πώς έμεινε στη θέση του? Με έξοδα του Δήμου. Ανέλαβε ο Δήμος να πληρώνει το ρεύμα και ό,τι άλλο, το χώρο κτλ., να μην είναι και ασυχώρο η τράπεζα, για να έχουν οι άνθρωποι στο Πογόνι ένα ATM, ενώ το Πογόνι είναι άπειρα μικρά χωριά γύρω-γύρω. Σε όλο αυτό το εργάκι λοιπόν, που οι πολίτες πληρώνουν από την τσέπη τους για να έχουν ATM, να πάνε να πάρουν τα δικά τους λεφτά που η τράπεζα τα χρησιμοποιεί για να πλουτίζει, σε όλο αυτό μπαίνει η τίμια διαφήμιση της Τράπεζας Πειραιός, αφού το ATM εκεί είναι της Τράπεζας Πειραιός, η οποία τελειώνει με αυτό το τσιτάτο.
4: Τράπεζα Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Τίμια τράπεζα. Το λέει και η διαφήμιση. Κάθε αύριο στηρίζει. Πήγαινε σήμερα και θα σας πούν. Αύριο στηρίζουμε. Ακριβώς όπως το καφενείο στο χωριό μου που θα γίνει τράπεζα. Αύριο βρεσέ. Λοιπόν, τώρα που βρήκατε πού ακριβώς πάμε να σηκώσουμε μετρητά στα καφενεία του Πογονίου, ξηγηθείτε ανάλογα. Like στα βίντεο, subscribe, εγγραφείτε, πείτε το στους φίλους, στις φίλες σας, πάμε καλά, μπορούμε και καλύτερα ακόμα. Επίσης στείλτε τα βίντεο στους εχθρούς σας. Θα βοηθήσουμε πάρα πολύ και στη μακριζωία και στην ευεξία και κυρίως στην αντιγύρανση. Άμα τσιτώσει τον νεύρο, δεν πέφτει το δέρμα ούτε τόσο. Επίσης, όσοι θέλετε, αφού πήρατε τόσα μετρητά, να ενισχύσετε το κανάλι μας, υπάρχουν τρεις τρόποι κάτω στην περιγραφή των βίντεο. Ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος, και μην ξεχνάτε. Η πρώτη παράσταση της σεζόν, που είναι η περσινή παράσταση, αλλά πρώτη φορά στη Βαρκελόνη, έρχεται 3 Οκτωβρίου στη Βαρκελόνη. Τι θα κάνουμε με εσάς, συμπατριώτες μας στη Βαρκελόνη? Πρώτον, θα σας θυμίσουμε τους σοβαρούς λόγους που σας έκαναν να φύγετε από εδώ και να πάτε στη Βαρκελόνη. Δεύτερον, θα γελάσουμε πολύ με αυτούς τους λόγους. Και τρίτον, θα σας θυμίσουμε για ποιους λόγους φύγατε για να παραμείνετε εκεί που είστε μια χαρά. Βαρκελόνη, 3 Οκτωβρίου. Αφού λοιπόν σας μάθαμε πού ακριβώς θα πηγαίνετε να κάνετε ανάληψη μετρητών, πάμε στην άλλη μεριά των συνόρων, όχι στο Πογόνι, τα σύνορα με τον Τέφι, πάμε στα άλλα σύνορα, στα σύνορα με το Παρεό. Πάμε στη Μύκονο. Γιατί με την ευρεία έννοια, τι είναι και η Μύκονος, σύνορα είναι. Απ' έξω, απ' έξω. Γιατί τα 12 μίλια, αν δεν πάνε από εδώ, θα πάνε από εκεί. Οπότε δεν αργεί. Τι διαβάζουμε λοιπόν για τη Μύκονο? Ξενοδοχείο στη Μύκονο έδωσε κονσέρβα γατοτροφής σε υπάλληλο. Τον απέλησε όταν διαμαρτυρήθηκε. Μας φάνηκε και εμάς περίεργο και διαβάζουμε παρακάτω ότι όντως ένας πρώην υπάλληλος σε ξενοδοχείο της Μυκόνου υποστηρίζει ότι απολύθηκε όταν δεν δέχτηκε το γεύμα του, το οποίο ήταν μέσα σε χρησιμοποιημένη κονσέρβα γατοτροφής. Κρίμα, έπρεπε να του δώσετε και τη γατοτροφή. Τώρα μπαίνουμε στο κεφάλαιο του βίντεο, μακροζωία και ευεξία. Εδώ ξεκάθαρα έχει πέσει ο υπάλληλος προϊόν παρεξήγησης. Γιατί? Όλη τη βδομάδα, όπως έχετε παρατηρήσει, στη χώρα, στα ΜΜΕ των εφοπλιστών, κουβεντιάζουν για την μακροζωία και την ευεξία. Όλοι, εκτός από τον Μπαγκλαμά υπάλληλο ξεκάθαρα, ξέρουμε ότι οι γάτες είναι 7 ψυχές. Άρα και μακροζωία και ευεξία. Ο παπάρας λοιπόν εδώ υπάλληλος, που καταγγέλει τον καλό επιχειρηματία, δεν έχει πάρει χαμπάρι ούτε από μακροζωία ούτε από ευεξία. Μπορεί να έχει μπλέξει και μαγαρά κολοσωματείο και να το έχουν πιπηλήσει στα μυαλά μου ότι τα αφεντικά είναι κακά και εκμεταλλεύονται και σου πίνουν τον υδρότα και τέτοιες αναχρονιστικές βλακίες, να πούμε. Και δεν κατάλαβε ποτέ ότι εδώ είχαμε ξεκάθαρα ένα ξενοδοχείο, όπως είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα που κάναν το κορίτσι πιάτο και παίρνανε από το, τα βυζιά της, ας πούμε, και το αυτό της γυναίκας, το αυτό, και πήρε 5.000. Έτσι εδώ έχουμε ένα ξενοδοχείο το οποίο έχει καινοτόμες ιδέες για τον εργαζόμενο και επειδή ξέρει ότι ο εργαζόμενος στον τουρισμό κουράζεται και ταλαιπωρείται, αποφάσισε να του δώσει το φαγητό σε κονσέρβα γατοτροφής και σιγά σιγά να του επηρεάσει την άβρα και το μέσα και το έξω και να μπει σε ψυχολογία και μακροζωία και ευελιξία γάτας. Όλα εγώ. Τώρα, υπάρχει μια περίπτωση να μην ισχύει αυτό που είπα πριν και να ισχύει αυτό που λέει εδώ και 10 μέρες και έχει λυσάξει γύρω-γύρω, το λέει δεξιά και αριστερά, ο Παύλος ο Μαρινάκης. Αυτός ο τίμιος μεροκαματιάρης, ο άνθρωπος που έχει αλλάξει 4.000 πουκάμισα στη ζωή του από τον υδρότα που έχει ρίξει στη δουλειά στη ΔΑΠ. Είναι δύσκολη δουλειά. Ξέρεις, να φουσκώνεις πλαστικές κούκλες. Δεν είναι, άμα δεν έχεις τρόμπα. Είναι βαριά η καλογερική της ΔΑΠ. Και α και ου. Πόσες φορές μπορεί να πεις και α και ου? Πείτε ρε. Εγώ έχω δοκιμάσει μια φορά. Στις 500 λιποθύμησα.
5: Έχω μια προσωπική μου θέση, που είναι, θα είναι μια που θεωρώ από τις θέσεις που θα διεκδικήσω να εφαρμοστούν και μετά τις εκλογές. Αν μας ψηφίσει κανένα ο κόσμος.
6: Ναι.
5: Και θα την υπερασπιστώ την προεκλογική περίοδο. Ναι, ας πούμε, το επίδομα ανεργίας θεωρώ ότι πρέπει να αξιολογηθεί από το μηδέν. Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή με μια ανεργία χαμηλότερη από πολύ ισχυρές οικονομίες όπως έχει η Ελλάδα, που είναι μια επιτυχία της χώρας, μπορεί να συζητάμε για επίδομα ανεργίας πάνω από κάποιους λίγους μήνες. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά στη χώρα αυτή τη στιγμή και να μην βρίσκεται. Προσωπική μου θέση είναι ότι θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από 2 μήνες. Το ξαναλέω.
6: 2 μήνες μόνο.
5: Ναι. Είναι προσωπική μου θέση. Έτσι. Γιατί θεωρώ ότι τα έσοδα αυτά πρέπει να κατευθυνθούν, δηλαδή τα λεφτά που θα γλιτώσουμε, πρέπει να κατευθυνθούν στις επιχειρήσεις, στη μείωση ασφαλιστικών.
0: Τι είπε λοιπόν ο Παύλος ο Μαρινάκης? Ότι το επίδομα ανεργίας, λέει, πρέπει να δίνεται 2 μήνες και πολύ. Και ξέρει ο Παύλος. Γιατί ξέρει από δουλειά, ξέρει από μεροκάματο, ξέρει από καριέρα. Έχει χτίσει βιογραφικό μαζί με τον Κυρανάκη, κάνοντας τα τρόλ στην ομάδα αλήθειας. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Λοιπόν, έτσι είπε. Αυτός και το λέει δεξιά και αριστερά και λέει: είναι προσωπική μου άποψη, δεν εκφράζει την κυβέρνηση. Εντάξει, το λαγό κάνει. Ψηλό σας βγήκε το λαγουδάκι για σήμερα. Δεν βρίσκεται ένα κανονικό λαγουδάκι αυτό με τα πιάτα από τη Μύκονο. Τι προσπαθεί εδώ να πει στην κοινωνία ο κύριος Μαρινάκης? Ότι οι άνθρωποι που παίρνουν ταμείο ανεργίας είναι προνομιούχοι, Κάθονται όλη μέρα ταξίδινε, λέει: παίρνει ένα χιλιάρικο. Τώρα το χιλιάρικο που το βρήκε δεν κατάλαβα ποτέ. Προφανώς γιατί δεν έχει πάρει ποτέ ταμείο ανεργίας και δεν θα έπαιρνε με τα ένσημα που έχει βέβαια. Ευτυχώς δεν του χρειάστηκε. Και λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι κάθονται, ταξίνουν και τρώνε. Με λίγα λόγια περιέγραψε τον εαυτό του, κάθεται, ταξίνει και τρώει, αλλά δεν το χρέωσε στον εαυτό του αυτό, το χρέωσε στον άνεργο. Δύο κουβεντούλες, επειδή ορισμένοι άνθρωποι ίσως να μην ξέρετε από πού βγαίνουν τα χρήματα για να παίρνουν οι άνεργοι ταμείο ανεργίας. Υπάρχει κάτι στο μισθό μας, όσοι έχετε μισθό, που λέγεται κρατήσεις. Οι κρατήσεις λοιπόν είναι για διάφορα πράγματα γύρω μας, τα οποία δεν τα έχουμε. Νοσοκομεία, γιατροί, δάσκαλοι, δασκάλες, δρόμοι, συντάξεις κλπ. Τα οποία, όπως έχετε παρατηρήσει γύρω μας, ή τα ψήφτο έχουμε ή δεν τα έχουμε καθόλου. Ένα από αυτά λοιπόν, για τα οποία πηγαίνουν τα φράγκα από τις κρατήσεις, είναι το Ταμείο Ανεργίας. Το Ταμείο Ανεργίας λοιπόν δεν το πληρώνει το κράτος και η κεντρική κυβέρνηση. Όμως το κράτος και η κεντρική κυβέρνηση, όπως παρατηρήσατε, γιατί έχει λυσάξει ο Μαρινάκης να το λέει αυτό, έχει βάλει στο μάτι να φάει τα χρήματα που μαζεύονται για αυτούς που είναι άνεργοι και πρέπει να παίρνουν επίδομα ανεργίας. Όχι δύο μήνες. Όχι δύο μήνες. Το μικρότερο και σε διάρκεια και σε ποσό Ταμείο Ανεργίας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση κυκλοφορεί στη χώρα. Περισσότερο και μεγαλύτερο έπρεπε να είναι. Όμως μετά τα 100 ευρώ το μήνα για κάθε παιδί, χαρτούρα, από ό,τι φαίνεται τα παιδιά βάλανε στο μάτι και το Ταμείο Ανεργίας. Λοιπόν, εγώ προτείνω πολιτισμένα, καθαρά πολιτισμένα, να έρθει μια μέρα εδώ στο κανάλι μας ο κύριος Μαρινάκης, να τον κεράσουμε ένα ωραίο γεύμα σε κονσέρβα γατοτροφής και να τα κουβεντιάσουμε. Α, θα έχουμε και κονσερβοκούτια, Μακροζωία, μωρέ. Και πάμε λοιπόν στο θέμα και τις λέξεις που κουβεντιάζουν σε όλα τα μίμια και στα social media παντού την εβδομάδα που μας πέρασε. Ευεξία, αντιγύρανση και μακριζωία. Όλα αυτά λοιπόν, γιατί τα κουβεντιάζουμε στη χώρα μας? Με αφορμή τον θάνατο και κατά πως φαίνεται τη δολοφονία ενός ανθρώπου που ήταν πάρα πολύ αγαπητός και πάρα πολύ διάσημος, του Γιώργου Μαζονάκη. Στη χώρα λοιπόν που όλα γίνονται κωμωδία, ακόμα και ο θάνατος, αιτία για να μιλάμε για ευεξία, μακροζωία και αντιγύρανση είναι ο θάνατος ενός ανθρώπου ο οποίος είναι νέος, 54 ετών. Αλλά όλη η χώρα λειτουργεί ακριβώς έτσι. Όλα γελία, όλα υποκρισία. Συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιώργου και πάμε στο δράμα, στο οποίο είναι αφιερωμένο και το μπλουζάκι μας σήμερα, αυτό εδώ ακριβώς, το άβατο του Κολονακίου. Κατά τη γνώμη μας λοιπόν, ένα μεγάλο μέρος αυτού του έργου είναι γιατί στο Κολονάκι υπάρχει άβατο. Και όχι στα εξάρχεια όπως μας έχουν πιπηλήσει τα μυαλά από τότε που ήμασταν παιδάκια. Το άβατο στη χώρα μας, εκτός από το Άγιο Όρος, που ποιοι να κρύβονται εκεί, οι καλύτεροι άνθρωποι μάλλον, είναι το Κολονάκι. Το Κολονάκι λοιπόν είναι άβατο. Όχι τώρα, το Κολονάκι είναι άβατο από την εποχή της κατοχής. Είναι η γειτονιά που διάλεξαν όλα τα καθάρματα στη χώρα μας, συνεργάτες των Ναζί τότε, δοσύλλογοι, οι κυβερνήτες, οι πολιτικοί της εποχής εκείνης που δεν είχαν κανένα πρόβλημα να συναλλάσσονται με τους Ναζί. Έτσι λοιπόν, από τότε και μετά, όλα τα υπόλοιπα καθάρματα, αυτοί που φάγανε τα λεφτά από το σχέδιο Μάρσαλ, οι χουντικοί, οι στρατιωτικοί, οι περίεργοι, οι έμποροι ναρκωτικών, οι διάφοροι, οι μεγάλοι καλλιτέχνες, που είναι τόσο μεγάλοι καλλιτέχνες που όλα αυτά δεν καταδέχονται να τα δουν, βλέπουν μόνο τους χορηγούς, αυτά δεν τα καταδέχονται καθόλου. Με λίγα λόγια, όλος ο αφρός της ελληνικής κοινωνίας, η οποία είναι χαβούζα, άρα ο αφρός είναι ότι έχει χαβούζα ψηλά-ψηλά, μαζεύεται στο Κολονάκι. Σας θυμίζω έτσι ένα τελευταίο παράδειγμα που το είχαμε και πέρυσι στην παράσταση, ότι ο περίφημος Φραπές, ο τύπος ο οποίος μπορεί να είναι ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου, αλλά σε συνομιλίες έλεγε: αν την είχα καθαρίσει αυτή την Τυχεροπούλου, τώρα θα είχα δώσει μια πενηντάρα και θα ήμουν έξω. Τι να σας πω. Φαντάζομαι θα το ρωτήσει ένας αγγελέας κάποτε τι ακριβώς εννοούσε. Σας θυμίζω λοιπόν ότι αυτός ο Λεβέντης, όταν έφυγε από την Επιτροπή της Βουλής, πήγε να πιει καφεδάρα στο Κολονάκι. Γενικά το Κολονάκι είναι τραβηχτικό μέρος για μια συγκεκριμένη κατηγορία συνανθρώπων μας, οι οποίοι στη χώρα μας έχουν και τον τίτλο αστική τάξη. Βαριά αμόρφωτη, κατά τη γνώμη μας, με πάρα πολλά φράγκα όμως. Στο Κολονάκι λοιπόν, μαζί με όλα τα άλλα, έχουμε και πάρα πολλά κέντρα ιατρία, ευεξίας, αντιγύρανσης, καθαρισμού. Θα σε φτιάξω εγώ, απεξάρτησης. Δεν θα το μάθει κανείς. Όλα μυστικά, όλα κρυφά, όλα πολυτελή, όλα με γυψοσανίδα γύρω-γύρω. Όλα. Σε ένα τέτοιο κέντρο λοιπόν πέθανε, για μας δολοφονήθηκε, νομικοί δεν είμαστε. Ακούμε αυτά που λένε, ότι οι δύο γιατροί, οι γιατροί, ούτε σε αυτό είμαστε ειδικοί, κατηγορούνται πλέον για δολοφονία με ενδεχόμενο δόλο. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι σημαίνει αυτό, αλλά επειδή δεν είμαστε νομικοί, δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε άποψη και η άποψή μας απορρέει από το μέρος που μεγαλώσαμε. Δηλαδή, τις κουκουβάωνες. Δηλαδή, η άποψη των λαϊκών ανθρώπων. Και όπως θα έλεγα εγώ σε ένα φίλο μου ή αυτό σε μένα, το φάγανε το παιδί για 6.000 καριόλιδες. Έτσι μιλάμε εμείς. Γιατί ενδεχόμενος δόλος ή δόλος, τα φράγκα και το κέρδος ήταν ο στόχος. 6.000 η θεραπεία, και γιατί να μην την κάνουμε μεθαύριο? Γιατί μεθαύριο μπορεί να μην έρθει. Τώρα τα 6. Για 6.000 λοιπόν σε στέλνουν εύκολα. Όπως άλλοι που είναι δίπλα στο Κολωνάκι, στο Μαξίμου, είναι έτοιμοι να σε στείλουν για 2 μήνες ταμείο ανεργίας, που δεν φτάνουν ούτε το 1.000, όχι τα 6 που είναι για μια ώρα θεραπείας. Το φάγανε το παιδί για 6.000, χωρίς περιστροφές, όπως μιλάμε εμείς. Τι έγινε μετά από αυτό? Χαμός. Γιατί έγινε χαμός? Γιατί το παιδί ήταν διάσημο και αγαπητό. Αν το παιδί δεν ήταν διάσημο και αγαπητό και ήταν απλώς φραγκάτο ή απλώς ένα παιδί που μάζεψε τα φράγκα γιατί νόμιζε ότι εκεί θα βρει μια λύση σε ένα θέμα της ζωής του, το άβατο του Κολωνακίου θα είχε φροντίσει να μην μάθουμε απολύτως τίποτα. Είναι πρόβλημα όμως για την κυβέρνηση και το σύστημα και του Κολωνακίου, αλλά και για την κυβέρνηση, ότι το παιδί ήταν και διάσημο και αγαπητό. Έτσι λοιπόν, στη χώρα που είχε 33.000 και πλέον νεκρούς στην περίοδο της πανδημίας, οι οποίοι έφυγαν αβοήθητοι περισσότεροι, και δεν ακούσαμε μισή συγγνώμη, βρέθηκε η αρσενική Εύα Μπράουν, υπουργός υγείας, στην εκκλησία που ήταν η εξόδιος ακολουθία για το Μαζονάκι, να πει σε κάμερα συγγνώμη γιατί δεν λειτουργήσε το σύστημα. Ξεράστε από παντού.
6: Τα συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη και τη συγγνώμη που το σύστημα δεν μπορεί να προστατεύσει από κάτι πάρα πολύ άσχημο. Τα υπόλοιπα θα βρούμε τις επόμενες μέρες όσο μπορούμε. Σίγουρα πρέπει να βρούμε τα κενά του συστήματος. Εδώ κάποιοι απατεώνες έριξαν στα δύο έναν άνθρωπο και πρέπει να δούμε τι έχει πάει στραβά.
0: Τι σημαίνει δεν λειτουργήσε το σύστημα όταν το λέει αυτό το άτομο που εκπροσωπεί αυτή την κυβέρνηση? Σημαίνει ότι στο Κολωνάκι δεν μπορούμε να μπαζώσουμε, γιατί είναι Κολωνάκι. Και όταν αυτός είναι διάσημος και αγαπητός, δεν μπορούμε να μπαζώσουμε 2 φορές. Άρα, συγγνώμη γιατί δεν λειτουργήσε το σύστημα. Γιατί αν αυτή η συγγνώμη ήταν ειλικρινής, τότε θα είχαμε και μία άλλη συγγνώμη σε μία άλλη κηδεία αυτές τις μέρες, όπου μία γυναίκα στην Αίγινα πέθανε αβοήθητη στην παραλία, γιατί το ασθενοφόρο δεν έφτασε ποτέ. Ποτέ. Σε αντίθεση με την περίπτωση Μαζονάκη, που αυτοί οι Ταλιμπάν που δήλωναν γιατροί δεν κάλεσαν το ασθενοφόρο όταν έπρεπε και το κάλεσαν όταν ήταν πια αργά, στην Αίγινα που κάλεσαν το ασθενοφόρο όταν έπρεπε και έκαναν άνθρωποι που ήξεραν κάρπα από την πρώτη στιγμή κάρπα στη γυναίκα, η γυναίκα χαιρέτησε γιατί το ασθενοφόρο δεν έφτασε ποτέ. Και εδώ αναρωτιόμαστε. Δεν αναρωτιόμαστε, αλλά κάνουμε ότι αναρωτιόμαστε. Γιατί δεν βγήκε και εδώ η αρσενική Εύα Μπράουν να πει συγγνώμη γιατί το σύστημα δεν λειτουργήσε καλά και θα το βρούμε? Μα γιατί εδώ στην Αίγινα το σύστημα λειτουργήσε καλά. Γιατί το σύστημα στην Ελλάδα της υγείας είναι αυτό. Να μην φτάνει ποτέ στον πατήρι για το φτωχό το εθνικό σύστημα υγείας. Ποτέ. Πάντα να έχουμε καθυστέρηση. Πάντα να έχουμε μια ατυχία. Πάντα να λείπει ο γιατρός. Πάντα το ασθενοφόρο να παθαίνει λάστιχο. Πάντα να λείπει ο οδηγός. Πάντα. Γιατί το σύστημα είναι ακριβώς αυτό. Είναι φτιαγμένο τα φράγκα να πηγαίνουν σε κέντρα ευεξίας, στον ιατρικό τουρισμό, που θα πούμε πολλά γι' αυτό, και όχι στις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων που κινδυνεύει η υγεία τους ή και η ζωή τους. Είπε λοιπόν συγγνώμη η αρσενική Εύα Μπράουν, γιατί το σύστημα δεν λειτουργήσε και θα βρούνε γιατί δεν λειτουργήσε. Έλα όμως που το σύστημα, όλο το σύστημα, ήξερε και τους ανθρώπους που είχαν αυτό το περίφημο ιατρείο και το μηχάνημα που είχε αυτό το περίφημο ιατρείο και τις υπηρεσίες που πουλάγε με αυτό το μηχάνημα, αυτό το περίφημο ιατρείο, όπως ξέρουν όλα τα μηχανήματα και όλες τις πράξεις

0: Υπουργός Υγείας. Το σύστημα δεν ήξερε.
1: Έχω στη διάθεσή μου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό ένα καινούριο μηχάνημα, το οποίο είναι ένα μηχάνημα detox όλου του οργανισμού μέσω φιλτραρίσματος του αίματος. Αυτό είναι ένα μηχάνημα γερμανικής τεχνολογίας που έχει δημιουργηθεί εδώ και 20 χρόνια και πάτησε πάνω στην ανάγκη του καθαρισμού ενός ανθρώπου από όλη αυτή την περιβαλλοντική μόλυνση την οποία όλοι υφιστάμεθα καθημερινά, είτε μέσω των τροφίμων, είτε μέσω του αέρα που αναπνέουμε, είτε μέσω του νερού που πίνουμε, αλλά και όλη αυτή τη μετάφραση όλων αυτών των τοξινών στον ψυχισμό μας. Οπότε μέσω αυτού του μηχανήματος περνάει προοδευτικά όλο μας το αίμα, καθαρίζεται και συγκρατούνται σε αυτά τα φίλτρα που έχει το μηχάνημα ότι είναι τοξικό για τον οργανισμό μας, δηλαδή βαρέα μέταλλα, μικροπλάστικ, σιλικόνες, οργανικοί διαλύτες, φυτοφάρμακα, εντομοκτώνα, τοξίνες από τα τρόφιμα, φάρμακα, ανοσοσυμπλέγματα που έχουν δημιουργηθεί από τον οργανισμό μας σαν ανταπόκριση σε όλη αυτή την τοξικότητα, δηλαδή στην προσπάθεια του ανοσπιτικού συστήματος να περιχαρακώσει τις φλεγμονές, δημιουργεί αυτά τα ανοσοσυμπλέγματα. Και εν πάση περιπτώσει, ό,τι είναι τοξικό και ξένο στο σύστημά μας, αυτά τα φίλτρα υψηλής τεχνολογίας μπορεί να τα παγιδεύσουν και εμείς να έχουμε πίσω καθαρό, φρέσκο αίμα απαλλαγμένο από όλα αυτά τα χημικά.
2: Με μια μεγάλη προσπάθεια που έχει γίνει και πιστεύω ότι άμα μπούμε σε αυτές τις βάσεις έχουμε τις δυνατότητες με κάποιες αλλαγές επιπλέον στο πλαίσιο λειτουργίας, παραδείγματος χάρη τι υπηρεσίες υγείας θα μπορούν να δίνονται και απευθείας μέσα σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Δεν μπορώ να καταλάβω λόγου χάρη όταν έχουμε κάποια τεράστιες τουριστικές μονάδες με απέραντο χώρο να μην μπορούν και κάποιες πράξεις που συνδέονται είτε με αισθητικές είτε με αιμοκάθαρση είτε άλλες διαδικασίες να μην μπορέσουν να αναπτυχθούν, όπως και αντίστοιχα ένας πληθυσμός ο οποίος θα έρχεται γιατί ξέρει ότι έχουμε εξειδικευμένες θεραπείες να γνωρίζει αντίστοιχα ότι ερχόμενη λόγου χάρη κάποια γυναίκα για να κάνει ιατρικώς υποβοηθημένη αναπαραγωγή ότι μπορεί να κάνει αντίστοιχα και ένα πακέτο τουρισμού πλέον στη χώρα. Θεωρώ ότι σιγά σιγά μπαίνουμε σε ένα πλαίσιο το οποίο οπωσδήποτε έμεινε πίσω. Εγώ θέλω να κάνω την αυτοκριτική μου, γιατί κύριε Τούντα, από την πρώτη στιγμή ήρθατε εδώ πέρα, τα βάλαμε όλα αυτά τα θέματα, αλλά η αλήθεια είναι έχουν προχωρήσει σε πολύ μικρότερο βαθμό λόγω άλλων προβλημάτων που υπήρχαν πέρα από την πανδημία, αλλά και θέματα που ήταν άμεσα που έπρεπε να επιληθούν σχετικά με την πρωτοβάθμια υγεία, τις προληπτικές εξετάσεις. Όμως σιγά σιγά πιστεύω ότι μπαίνουν οι βάσεις και πρέπει να συνεχίσουμε με αύξηση των δυνατοτήτων που μπορούμε να δώσουμε για τον τουρισμό.
3: Ο μέσος Γερμανός ή ο μέσος Βρετανός ή ο μέσος Φιλανδός ή Σουηδός, Σκανδιναβός, οτιδήποτε, θα ξέρει ότι αν πλήρωνε για την ασφάλεια ζωής ή ασφάλεια υγείας το χρόνο 100 ευρώ, λέω εγώ, ή 500 ευρώ, με 5 ευρώ παραπάνω το μήνα ή 10 ευρώ παραπάνω το μήνα, αυτός και η οικογένειά του μπορεί να πάρει υπηρεσίες υγείας με βάση το τουριστικό προϊόν.
4: Σας ευχαριστώ που πιστεύουμε όλοι από κοινού ότι η Ελλάδα αξίζει να κατακτήσει διακεκριμένη θέση στους παγκόσμιους χάρτες τουρισμού, υγείας και ευεξίας του κόσμου, αντάξια της κορυφαίας δημοτικότητάς της στον διεθνές ταξιδιωτικό χώρο. Η χώρα μας έχει πράγματι πολλά να κερδίσει από τον τρόπο που αξιολογείται, με την πείρα και την πολύτιμη γνώση που ο καθένας διαθέτεται, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του ελληνικού case, του τουρισμού υγείας και ευεξίας.
0: Είδατε λοιπόν τι ωραία λειτουργεί το σύστημα όταν κυκλοφορούν τα φράγκα και όταν ένας διάσημος και αγαπητός σε πολύ κόσμο πέσει ξαφνικά νεκρός, το σύστημα δεν ήξερε τίποτα. Όλοι αυτοί βαφτίζονται κομπογιανίτες και το σύστημα δηλώνει ότι έχουμε νομοθετικά κενά και θα τα λύσουμε τώρα για να προστατεύσουμε τον κόσμο. Μια χαρά ήξερε το σύστημα. Ο Κικίλιας δε άρχισε να λέει και λεφτά. Τόσο κοστίζει, τόσα παραπάνω θα δίνουν οι τουρίστες για να έρχονται εδώ. Ο δε Πατούλης, πάρα πολύ ευχαριστημένος και χορηγός του συνεδρίου. Και εννοείται ότι το απολιφάδι του Μέγκελε, ο Πλεύρης, το πήγε και ένα βήμα παραπέρα.

0: Το θέμα του μηχανήματος που η κυρία έλεγε στο συνέδριο και τι είναι και από πού το έφερε και πόσο κάνει και τι δουλειά κάνει. Και έλεγε υπάρχουν λέει τεράστιες ξενοδοχειακές μονάδες. Γιατί μπορεί να μην μπορεί να γίνει εκεί μια αιμοκάθαρση. Σύστημα, να ρωτήσουμε ένα γιατρό, μπορεί να γίνει μια αιμοκάθαρση σε ένα ξενοδοχείο? Μπορεί να γίνει αυτή η διαδικασία που χρέωναν αυτοί 6 χιλιάρικα σε ένα ιατρείο στο Κολωνάκι? Κατά πως φαίνεται μπορεί, γιατί είναι Κολωνάκι. Στο Κολωνάκι όλα επιτρέπονται. Ποιος ξέρει τι να γινόταν στο από κάτω και στο από κάτω, στο από πάνω διαμέρισμα. Κολωνάκι είναι αυτό. Άβατο. Έτσι λοιπόν, μια χαρά ήξερε το σύστημα. Και το σύστημα, δηλαδή ο Πλεύρης, τώρα κάνει το θλιμμένο Μέγκελε που δεν ήξερε. Δεν ήξερε.
1: Όταν έχουμε μια ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, εγώ ήρθα να πω κάτι προσωπικό, δεν θέλω να μπω στη διαδικασία μαρτυρίας. Εμένα με σοκάρει να ακούω ότι υπάρχει μηχάνημα που δεν μπορεί να πηγαίνει στο ιατρείο και να γίνεται. Και εκεί πέρα προφανώς πρέπει να λογοδοτήσουν όσοι το κάναν. Mm-hmm. Εγώ σας είπα μια προσωπική μου εμπειρία που τη λέω και τη λέω χωρίς να υπάρχει κανένα υπόβαθρο. Για ποιο λόγο? Γιατί στην ανθρωποφαγία την οποία ζούμε, αύριο το πρωί μπορεί κάποιος να γυρίσει και να πει είχες πάει και να σου πούν πας να τον καλύψεις. Ναι. Γιατί αυτό είσαμε. Αλλά η ερώτηση που κάνετε κύριε Καλογεροπούλου και είναι η ουσία. Πραγματικά φαίνεται αυτή τη στιγμή και το βλέπω όλο αυτό το διάστημα ότι ο έλεγχος ο οποίος κατά βάση είναι έλεγχος του Ιατρικού Συλλόγου και αντιστοίχως της αρχής διαφάνειας με το ΣΕΙΠ, προφανώς και άκουσα τον Υπουργό να λέει φαίνεται ότι 28.000 ιατρία με αυτόν τον τρόπο, εγώ άκουγα τους ελεγκτές του Ιατρικού Συλλόγου τι λέγανε, ότι περνάμε και την επόμενη μέρα, αφού έχουμε περάσει, μπορεί να τοποθετηθεί οτιδήποτε και αν δεν υπάρξει καταγγελία. Προφανώς εκεί πέρα θα πρέπει να υπάρχει ένα καλύτερο θεσμικό πλαίσιο ελέγχου.
0: Το είδατε το παιδί? Είδατε πόσο εύκολα και γρήγορα, όταν υπάρξει πτώμα, διάσημο παιδί, αγαπητό στον κόσμο, ο Ναζί γίνεται Ναζιάρης? Ε? Είδατε από εκεί που Λεβέντικα έλεγε γιατί να μην γίνεται μια αιμοκάθαρση σε ξενοδοχείο, πώς έφτασε στο θα έπρεπε και... Ε? Έτσι ακριβώς. Και κοιτάξτε να δείτε η ζωή πώς τα φέρνει στη χώρα. Ο Πλεύρης είναι από το Λάος. Στο συνέδριο που τον είδαμε μιλούσε όπως και άλλοι για τον ιατρικό τουρισμό. Τώρα μιλάει για κομπογιανίτες που δεν ξέραμε, δεν μάθαμε, δεν γινόντουσαν έλεγχοι. Ο Πατούλης δε βγήκε και είπε σε ένα κανάλι ότι εντάξει, εμείς δώσαμε την άδεια σε αυτούς. Γιατί δεν τους έλεγχε κάποιος μετά. Άνετα. Χωρίς κανένα πρόβλημα. Γιατί όλοι αυτοί είναι του Κολωνακίου. Όλοι και όλες. Κανένα απολύτως πρόβλημα. Στην κάσα θα μπουν όλα. Σήμερα λοιπόν έχουμε Υπουργό Υγείας την Αρσενική Εύα Μπράουν. Πάλι ένα παιδί του Λάος. Κοίτα να δεις. Ε? Κοίτα να δεις. Από τα αρχίδια του Μέγκελε στη μουνότριχα της Αρσενικής Εύας Μπράουν. Όλα τα ναζιάρικα παιδιά έτυχε από το Λάος να περάσουν μια βόλτα από το Υπουργείο Υγείας. Γιατί άραγε? Μα για να μας προειδοποιήσουν. Προσοχή στους σαρλατάνους. Μετά τη συγγνώμη είπε και αυτό η Εύα.
2: Μην είστε τόσο εύπιστοι. Εδώ υπάρχει ένα στοιχείο προσωπικής ευθύνης ολονών μας. Δηλαδή, σας έχουμε δώσει προσωπικό γιατρό. Mm-hmm. Όλοι έχετε προσωπικό γιατρό. Και αν δεν έχετε γραφτεί, μπορείτε να γραφτείτε. Δωρεάν είναι. Πάτε στον προσωπικό γιατρό και μου λένε να κάνω αυτό όπως το βλέπεις. Αν δεν έχεις άλλο γιατρό, βρε παιδάκι μου, γιατί όλοι μας μπορεί να έχουμε και να κάνω το δικό μας γιατρό. Αλλά εγώ σου λέω τους άνθρωποι δεν έχεις το δικό σου γιατρό. Για τους χιλόγους. Mm-hmm. Δεν σημαίνει σου λέει κάποιος θα σου καθαρίσω το μικροπλαστικά από το αίμα, πάξε το τρώσα αμάσιτο. Δηλαδή. Λίγο.
3: Εντάξει, μην τα ρίξουμε και στον κόσμο τώρα όλα.
4: Όχι, αλλά έχει
3: υπάρχει ένα σύστημα.
2: Γιάννη, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
3: Σε
2: παρακαλώ πάρα πολύ.
3: Υπάρχει ένα
2: εγώ
3: σύστημα υποπτία στο οποίο θα έπρεπε να
2: υπάρχει στοιχείο προσωπική ευθύνη.
3: Εσεί θεωρείτε ότι το σύστημα υποπτία πέτυχε ή όχι? Για αυτή την υπόθεση. Το σύστημα υποπτία πέτυχε ή όχι τώρα? Σε αυτή αυτή την υπόθεση έχουμε την απώλεια ενό ανθρώπου.
2: Προφανώ δεν πέτυχε αφού δεν του έπιασε. Αλλά επαναλαμβάνω, όσα συστήματα υποπτία και να έχει, ο απαταιώνα είναι μέσα στη ζωή μα.
0: Η αρσενική Εύα Μπράουν λοιπόν μπορεί πάρα πολύ άνετα να γυρίζει στα κανάλια των εφοπλιστών και να λέει και οι άνθρωποι έχουν μια ευθύνη. Πρέπει να τσεκάρουν πριν αν αυτός που τους υπόσχεται κάτι είναι τσαρλατάνος. Όπως ποιος? Όπως αυτός?
5: Και εγώ δεν σας λέω πάρτε το γιατί.
4: πρωτόκυρο πανεπιστήμιο, το Ίδρυμα Ερευνών, ο Τάδε Αμερικάνος, ούτε μου με νοιάζει. Δεν το έχει κανένας. Εγώ σας λέω ότι το φοράω και αισθάνομαι καταπληκτικά.
5: Προχθές έπαθα πλάκα. Μας πήρε ένα άτομο το οποίο είχε κλείσει κατά πλάκας και μου λέει πραγματικά το φόρεσα και μπόρεσα να περπατήσω με μεγαλύτερη άνεση.
4: Ότι το φοράει ο Λεωνίδας και του πέρασαν οι πόνοι που είχε. Σας λέω το κάναμε σε εμάς πρώτα. Αγοράστε πάνω από ένα. Σήμερα αγοράστε. Μην τα αφήσετε για αύριο. Μην αγοράστε βρε μοναχοφάιδες μόνο για τον εαυτό σας. Αγοράστε και για τον σύζυγο, για τη σύζυγό σας. Αγοράστε και για τη μάνα σας. Αγοράστε και για το παιδί σας. Μην είστε μοναχοφάιδες. Πρώτον γιατί είναι καλό. Δεύτερον γιατί είναι ελληνικό. Τρίτον γιατί ξεκινάει παντού διεθνή καριέρα. Και γιατί εν πάση περιπτώσει πρέπει να κάνουμε και πράγματα που να βελτιώνουν την υγεία μας και να φεύγουμε λίγο από τα συνηθισμένα. Χαιρετώ λοιπόν τον φίλο τον Ευάγγελο. Καλώς ήρθες.
6: Χάρηκα.
4: Δεν μας λέει ότι κάνει. Λοιπόν, ο Ευάγγελος είναι ο ειδικός στην εταιρεία Nanobionic. Πριν σας εξηγήσω πώς θα το αγοράσετε, που θα σας πείτε τι πράγμα είναι αυτό. Πάμε.
5: Είναι ένα προϊόν το οποίο είναι καινοτόμο, έχει σημαντικά αποτελέσματα σε κάθε πόνο. Το ξαναλέω γιατί είναι ο κόσμος ο οποίος έχει πολλά μυοσκελετικά προβλήματα. Πονάει στη μέση, πονάει στην πλάτη, πονάει στα χέρια. Έχει σημαντικότατα αποτελέσματα στη μείωση του πόνου. Ουσιαστικά το συγκεκριμένο. Το γυλαίκο μπορεί να το φοράνε από πάνω.
4: Δείτε και το design που είχε, και το design, φανταστικό.
5: Δεν είναι μόνο για άτομα τα οποία είναι αθλούνται, έτσι. Είναι και για, κατάλληλο για ηλικιωμένα άτομα, τα οποία θέλουν να μειώσουν τους μυοσκελετικούς τους πόνους, θέλουν να κινηθούν με μεγαλύτερη άνεση, να μην πονάνε πια, να απελευθερωθούν δηλαδή ουσιαστικά, να αυτονομηθούν, γιατί είναι πολλοί οι οποίοι δυσκολεύονται στο να περπατήσουν, στο να ισορροπήσουν. Είναι ένα προϊόν το οποίο είναι κατάλληλο γι' αυτό. Με παραπάνω από 20 μελέτες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μάλιστα, η τελευταία μελέτη η οποία έχουμε κάνει είναι στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και είναι για την μείωση των ελευθερών ριζών με 6 ώρες την ημέρα χρήση του προϊόντος. Βλέπουμε σημαντικά αποτελέσματα και στην αντιοξείδωση του οργανισμού τους.
4: Λόγω της ενέργειας που δίνεται.
5: Ακριβώς. Λόγω της αύξησης της κυκλοφορίας του αίματος. Και ουσιαστικά βελτίωση της γενικής υγείας του οργανισμού.
4: Αν το βάζεις για 4, 5, 6, 7 μέρες συνεχόμενες, παιδιά αρχίζεις και πετάς. Δηλαδή είναι τρομερή ευεξία που σου δίνει. Φοράς το γυλαίκο. Το φοράς μία μέρα, δύο μέρες. Απ' την αρχή αισθάνεσαι διαφορετικά και λες ωραία αισθάνομαι, αλλά μετά από μια εβδομάδα λες μετά και μετά διαφορά. Μεγάλο πράγμα σας λέω. Και δεν κάνει τίποτα. Ούτε άσκηση, τίποτα. Εκεί που ζείτε κανονικά στο σπίτι σας, εκεί που θα πάτε τη βόλτα, θα βάλει πάνω από τα ρούχα σας το δικό σας γυλαίκο να νομπιώνει. Και μετά από λίγες ώρες, θυμηθείτε τι σας λέω. Θα λέτε ρε παιδιά, δεν είναι δυνατόν. Είναι φανταστικό! Ο Λεωνίδας έχει ένα μόνιμο τραυματισμό και έχει πονέσει σε κάποιο σημείο του σώματός. Πονάει διαρκώς 2-3 χρόνια, δεν έχει μπορέσει να το φτιάξει. Όταν σα του λέω λοιπόν για τον Nanobionic και του είπα θα το δείξω και μου είπα πώς να δείξω την εκπομπή το γυλαίκο, του λέω παιδί μου είναι φοβερό πράγμα, ας πούμε. Τον έβαλα και το φόρεσε. Και με παίρνει προχθές τηλέφωνο. Εγώ ήμουν στην Ρουμανία στο συνέδριο για τον ιατρικό τουρισμό. Και μου λέει: δεν πιστεύεις τι έγινε. Το έχω βάλει τώρα 4 μέρες και ξυπνάω το πρωί και δεν με πονάει πια. Σε ποιους απευθύνεται η ζώνη? Η ζώνη απευθύνεται σε όσους από εσάς που τώρα βλέπετε την εκπομπή έχετε πόνους στη μέση. Και έχει κάτσει η εταιρεία Nanobionic και έχει βάλει αυτό το ειδικό, το πατενταρισμένο υλικό που λέγαμε πριν, που υπάρχει στο γυλαίκο αυτό με το νερό που βλέπατε πριν. Το έχουν βάλει στη ζώνη, την κλείνεις γύρω από τη μέση. Με τη ζώνη στη μέση, με αυτά τα υλικά, τις ιδιότητες που έχει το γυλαίκο σου, περνάει στη μέση και ανακουφίζεσαι από τους πόνους της μέσης. Ούτως ή άλλως.
5: Το οποίο είναι πραγματικά κάτι εξαιρετικό και ανακουφίζει για άτομα τα οποία έχουν πονοκέφαλους και ημικρανίες. Είναι η μπαντάνα. Είναι για άτομα τα οποία έχουν μόνιμους πονοκέφαλους και ημικρανίες. Φορώντας την μπαντάνα για 1/4 από τη στιγμή που έχεις μια ημικρανία, ένα πονοκέφαλο, μειώνονται οι πόνοι, το ξεχνάς, μειώνονται τα χάπια, τα οποία παίρνει ένα άτομο το οποίο έχει, όπως καταλαβαίνετε, συνέχεια ημικρανία και πονοκέφαλο στην περιοχή του κεφαλιού.
4: Λέει την ώρα που έχεις την ημικρανία, το βάζεις.
5: Ακριβώς. Την ώρα την οποία έχεις την ημικρανία και τον πονοκέφαλο, τη χρησιμοποιείς για 1/4 περίπου, αυξάνει τη μικροκυκλοφορία του αίματος στην περιοχή του κεφαλιού και μειώνει σημαντικά τον πόνο.
4: Όσοι έχετε πρόβλημα στη μέση, μπορείτε να αγοράσετε τη ζώνη για τη μέση. Από 99 σε 69 ευρώ. Η μπαντάνα για το κεφάλι, για όσους έχετε ημικρανίες, οι έχοντες πρόβλημα στη μέση, παραγγέλλετε τη ζώνη, οι έχοντας πρόβλημα ημικρανίας, παραγγέλλετε την μπαντάνα για το κεφάλι.
0: Ο τσαρλατάνος λοιπόν εδώ που βλέπουμε, πουλάει νανογυλαίκα, από τα οποία μπορεί ακόμα και κάποιος που έχει σκλήρυνση κατά πλάκας να τα φορέσει, να περπατήσει άνετα, ε? Πουλάει να αναζώνει για τη μέση, όπου κάποιος που μπορεί να έχει ένα σοβαρό πρόβλημα, ας πούμε, με το ισχυακό του νεύρο και δεν μπορεί να σηκώσει ένα ποτήρι νερό, θα το φορέσει αυτό και θα αρχίσει να κάνει άρση βαρών, ή όπου κάποιος που μπορεί να έχει ένα πάρα πολύ επικίνδυνο θέμα στον αφιένα του ή στο κεφάλι του και πάσχει από ημικρανίες, μπορεί να βάλει την ανομπαντάνα και να του περάσουν όλα εύκολα. Σαρλατάνος λοιπόν εδώ ήταν υπουργός υγείας από το Λάος, όπως ο Πλεύρης, ήταν υπουργός υγείας όταν κλείνανε εδώ στα μνημόνια τα νοσοκομεία το ένα μετά το άλλο, και είναι και υπουργός υγείας αυτά τα χρόνια που μετατρέπεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε ιατρικό τουρισμό, αντιγύρανση, ευεξία και μακριζωία. Γιατί αυτό ακριβώς γίνεται στη χώρα μας αυτά τα χρόνια, και εκεί πάνε και τα φράγκα. Ο Λεβέντης λοιπόν εδώ με τα νανογυλαίκα βγαίνει και λέει να προσέχει και ο κόσμος τους τσαρλατάνους και τους απατεώνες. Κοιτάξτε να δείτε πόσο πλάκα έχει η πολιτική ζωή του τόπου και πόσο τυχαία είναι όλα. Το τρίτο φιντάνι του Λάος, η ψολότριχα του Πατακού, ο Βελόπουλος, και αυτός τέτοια πουλάει. Κυραλιφές. Για τα πάντα. Για τη μέση, για το ισχύο, για την πίεση, για τα μαλλιά, για τα νεφρά. Ε, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Πόσο τυχαίο μπορεί να είναι αυτό. Όλα αυτά τα φιντάνια του Λάος να βρεθούν σε όλον αυτόν τον παραϊατρικό χώρο. Αλλά όταν γίνει το κακό, να φταίει το σύστημα για το οποίο δεν ήξεραν τίποτα. Μαγαζάρα το Λάος. Ξέραν τα παιδιά και που πρέπει να πάνουν να πάνε, και τι πρέπει να κάνουν και τι πρέπει να πουλήσουν. Και βέβαια συνεχίζουν να το κάνουν. Συνεχίζουμε κι εμείς να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Αφού λοιπόν παιδιά όλοι αυτοί είναι κομπογιανίτες που πουλάνε μακριζωία, ευεξία, αντιγύρανση κτλ, τότε γιατί τόσα χρόνια με τάξη και με πρόγραμμα μετατρέπεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας ακριβώς σε αυτό που λέτε κομπογιανιτισμό? Γιατί το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ειδικά τα τελευταία χρόνια με την αρσενική Εύα Μπράουν, το μόνο που κάνει είναι λούστρο. Γυψοσανίδες, εγκαίνια, δανεικά μηχανήματα, μηχανήματα που δεν λειτουργούν αλλά απέναντι έχει ένα κέντρο που λειτουργεί, μηχανήματα αλλά χωρίς να έχουμε γιατρούς που μπορούν να λειτουργήσουν τα μηχανήματα, τέλεια σούπερ μεταμορφωμένα με γυψοσανίδα και φτηνή λαδομπογιά κέντρα υγείας όλη τη χώρα, αλλά όταν πας εκεί δεν έχουν φάρμακα, βελόνες, επιδέσμους και κυρίως γιατρούς. Μόνο τώρα έτσι, στα πρόχειρα που ψάξαμε για το τελευταίο διάστημα, διαβάζουμε λοιπόν για το Εθνικό Σύστημα Μακριζωίας και Ευεξίας. Μάνι, έστειλαν ασθενοφόρο 30 ετών με σχεδόν 1.000.000 χιλιόμετρα στο κοντέρ. Αν αυτό δεν είναι δείγμα μακριζωίας και ευεξίας, τι είναι? Βρέθηκε ασθενοφόρο 30 ετών που έχει γράψει το κοντέρ 1.000.000 χιλιόμετρα και στο Εθνικό Σύστημα Υγείας θεωρείται ασθενοφόρο. Γιατί? Μακριζωία και ευεξία. Αν δεν σταματάς, δεν πεθαίνεις. Συνεχίζουμε. Αναστάτωση στο ανακαινισμένο ΤΕΠ, ανακαινισμένο σημαίνει γυψοσανίδα, του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας. Δυσκολεύονται να μπουν τα ασθενοφόρα. Κοιτάξτε. Όλο γυψοσανίδα. Από την πρώτη κιόλας μέρας επαναλειτουργίας του ανακαινισμένου τμήματος επειγόντων περιστατικών, τι είναι επείγον περιστατικό, ε? Θέμα δευτερολέπτων ή λεπτών. Του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας αναδείχθηκε ένα ζήτημα που αφορά πρόσβαση ασθενοφόρων. Οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ, σύμφωνα με το ΤΑΔΕ site, κάνουν λόγο για δυσκολία στην προσέγγιση της εισόδου των επειγόντων στην οδό Γεωργιάδου, πλάκα που έχει ζωή, Γεωργιάδου τη λένε την οδό, λόγω του περιορισμένου ύψους στο σημείο. Βάλαν τόση γυψοσανίδα για να δείξει το λούστρο, που κόντεινε το ταβάνι, δεν χωράει ασθενοφόρο να μπει μέσα. Και τι σημασία έχει, μωρέ, και τι είναι ανάγκη να μπει μέσα, ε? Ας το απ' έξω και το μεταφέρεις με τα χεράκια. Ποιον? Αυτόν που παλεύουμε με τα λεπτά να θα ζήσει. Όλο μακροζωία και ευεξία. Έτσι κι αλλιώς, ε? Να δείξει και ο ασθενής ότι είναι λίγο ευέλικτος. Συνεχίζουμε, δεν έχει τελειωμό αυτό. Ανησυχία για την κατάσταση στα ΤΕΠ του νοσοκομείου Κορίνθου μετά από αναφορές για κατάρρευση τμήματος της οροφής. Γυψοσανίδα. Νοσοκομείο Τρικάλων. Κομμάτια οροφής έπεσαν από τα ΤΕΠ. Από τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Κομπογιανίτες είστε, ε? Τι είναι αυτά? Βάζετε εκεί πέρα μια γυψοσανίδα και λέτε αυτό είναι νοσοκομείο? Μπες κόσμε να πεθάνεις άνετα. Εννοείται. Και βέβαια τα βλέπω τα σχόλια κάτω από τα τρόλ των παιδιών της ομάδας αλήθειας. Εντάξει τώρα, αυτά τα έκανε ο Άδωνης παλιά. Ποια έκανε παλιά? Τα νανογυλαίκα. όχι τη διαφήμιση αυτών των ιατρείων, αυτών των χώρων αντιγύρανσης, μακροζωίας και ευεξίας. Αυτό το βίντεο που τα ανέβασε μόνο στο Λεβέντης είναι παλιό.
4: Γιατί θα δω σήμερα. Όπου πάω στο εξωτερικό, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Σαουδική Αραβία, Βόρεια Ευρώπη, Βόρεια Αμερική, ο κλάδος της ιατρικής και του ιατρικού τουρισμού που αναπτύσσεται περισσότερο από κάθε άλλον είναι η μακροζωία, το longevity. Ήθελα να επενδύσω στο εξωτερικό, έδωσε πολλά εκατομμύρια, έφτιαξε αυτή τη μονάδα στην Ελλάδα που θα λειτουργεί σε λίγες μέρες, με σκοπό να προσελκύσουμε ανθρώπους, όχι από την Ελλάδα, αλλά από την ευρύτερη μας γειτονιά, ανθρώπους που θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα και να πάρουν αυτής της υψηλής ποιότητας παρεχόμενης υπηρεσίας υγείας για τη μακροζωία. Η Ελλάδα σε αυτό μπορεί να παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Και στο μέλλον, πάνω σε αυτό, μπορεί να αποκτήσουμε τεράστιες επενδύσεις. Το Υπουργείο Υγείας Ελλάδος αυτό θα το υποστηρίξει. Το Υπουργείο Υγείας Ελλάδος αυτό θα το υποστηρίξει.
0: Και από ό,τι φαίνεται, γενικά η κυβέρνηση έχει μια έλξη προς τα κέντρα αυτά μακροζωίας, ευεξίας, γιατί προφανώς, αφού ξεκίνησαν και τα παιδιά του Λάος κάποτε και όλα μπήκαν σε αυτό τον επαγγελματικό τομέα του ιατρικού τουρισμού, ερχόμαστε και σε αυτό λίγο πιο ζεστά, όλα τα παιδιά λοιπόν της κυβέρνησης, όπως διαβάζουμε εδώ πέρα, ήταν στα εγγένεια της κλινικής ευεξίας, μακροζωίας και αντιγύρανσης της συζύγου, πλαστική χειρουργός δηλώνει, ό,τι θέλετε, του Χατζηδάκη. Όλα τα μωρά εδώ, όλα τα μωρά στην πίστα, όλα. Το πρόβλημα με τα μωρά εδώ στην πίστα είναι όταν ο τραγουδιστής της πίστας δολοφονήθηκε σε ένα ιατρείο ευεξίας, αντιγύρανσης και μακροζωίας, τα μωρά κάνανε ότι δεν την είδανε ποτέ την πίστα, ποτέ δεν ήταν εκεί, ποτέ δεν πέταξαν λουλούδια και κυρίως ποτέ δεν πέρασαν μια βόλτα από το ταμείο. Τι δεν δούλεψε? Το σύστημα. Τώρα λοιπόν το σύστημα, που λέει το ίδιο για το σύστημα ότι κάτι δεν λειτουργήσε και πρέπει να το βρούμε, θα αρχίσει να ζητάει πιο αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο, αλλά θα συνεχίσει το σύστημα να εργάζεται και να σπρώχνει τα φράγκα που έπρεπε να πηγαίνουν για την υγεία σε αυτό που λένε όλοι αυτοί ιατρικός τουρισμός. Να ρωτήσουμε κάτι εμείς που είμαστε έξω από το σύστημα. Αυτό το κύκλωμα στα Χανιά που είχε 200 γυναίκες κλειδωμένες σε τρόγλες δωμάτια Airbnb ξενοδοχεία και τις ανάγκαζε να μένουν έγκυες για να γίνεται εμπόριο βρεφών, είναι ιατρικός τουρισμός? Ναι. Αυτό το κύκλωμα, για το οποίο έσβησε στα μνημεία γρήγορα και χάθηκε και δεν μάθαμε κανένα όνομα σχεδόν από τους μεγαλοπαράγοντες που ήταν εκεί πέρα, αυτό το σύστημα λοιπόν είναι ο ιατρικός τουρισμός που ονειρεύονται. Είναι και αυτό ένα κομμάτι του. Σας θυμίζω λοιπόν, γιατί μερικοί ακούτε ιατρικός τουρισμός, λες να είναι και καλό, θα φέρει λεφτά, θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας. Βέβαια. Πάμε να μιλήσουμε λοιπόν για τον ιατρικό τουρισμό, τα λεφτά και τις θέσεις εργασίας. Παράνομες υιοθεσίες στα Χανιά. Είχε ανακληθεί η άδεια της κλινικής το 2020. Γιατί δεν εφαρμόστηκε, λέει το ρεπορτάζ. Άρα, το νομοθετικό πλαίσιο τότε ήταν αρκετό για να ανακληθεί η άδεια της κλινικής μέσα στην οποία το σύστημα έκανε όλες αυτές τις φρικτές πράξεις και έβγαζε αδιανόητα φράγκα. Άρα τελικά το πρόβλημα μάλλον δεν είναι το νομοθετικό πλαίσιο. Είναι αρκετό για να κλείσει αυτούς που λειτουργούν παράνομα, αλλά όχι για να κλείσουν αυτοί. Επί χρόνια κύκλωμα εμπορίας βρεφών και εκμετάλλευσης ευάλωτων γυναικών λειτουργούσε αποκομίζοντας τεράστια κέρδη. Την ίδια στιγμή, εντύπωση προκαλεί η αποκάλυψη ότι είχε υπάρξει αυτοψία στην κλινική, είχε ανασταλεί η άδεια λειτουργίας, αλλά δεν είχε εφαρμοστεί. Τι λένε εδώ λοιπόν για αυτό το περίφημο ιατρείο? Ότι πηγαίναν, λέει, και κάνανε έλεγχο και κρύβανε το μηχάνημα. Εδώ λοιπόν έχουμε μια ξεκάθαρη περίπτωση ιατρικού τουρισμού, όπως λένε τα παιδιά του Λάος, που τι γινότανε, έγινε έλεγχος, ανακλήθηκε η άδεια, αλλά η κλινική και το εργοστάσιο συνέχισαν να δουλεύουν κανονικά. Τι ήταν το εργοστάσιο? Ιατρικός τουρισμός. Επί μία δεκαετία λειτουργούσε το κύκλωμα που εκμεταλλευόταν ευάλωτες γυναίκες, προχωρούσε σε παράνομες υιοθεσίες και εξαπατούσε ζευγάρια που επιθυμούσαν να αποκτήσουν παιδί με έδρα κέντρο γονιμότητας σε ιδιωτική κλινική στα Χανιά. Στα Χανιά. Εθάτυχε. Το κύκλωμα ψάρευε φτωχές και νέες γυναίκες από χώρες των Βαλκανίων, τις έφερνε στην Ελλάδα με την υπόσχεση επαγγελματικής αποκατάστασης, ενώ στην πραγματικότητα τις χρησιμοποιούσε ως παρένθετες μητέρες ή ως δότριες οαρίων, υποβάλλοντάς τες σε συνεχείς ορμονοθεραπείες. Ρωτήστε μια φίλη σας πόσο επώδυνο είναι αυτό. Και άλλες ιατρικές αγωγές επιβαρυντικές για την υγεία τους, ενώ αναγκάζονταν να γεννούν 4 και 5 φορές. Αυτό είναι ιατρικός τουρισμός. Το κύκλωμα λοιπόν έφτανε μέχρι και τα 120.000 ευρώ αναπαρένθετη μητέρα. Ιατρικός τουρισμός. Κλινική χωρίς άδεια μετά από έλεγχο, η οποία λειτουργούσε κανονικά. Αλλά τώρα, λόγω του Μαζονάκη, το σύστημα που ζήτησε και συγγνώμη, υπόσχεται αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο. Τι σημαίνει αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο? Οι κρατικοί υπάλληλοι και οι κρατικοί αξιωματούχοι, επειδή είχαμε ένα δυσάρεστο γεγονός, είναι υποχρεωμένοι να αυξήσουν το ποσοστό στο λάδωμα που παίρνουν. Από ποιους? Άρα το αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο, σε ένα μέρος που δεν εφαρμόζεται κανένας νόμος εις βάρος κανενός ισχυρού, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για το άβατο του Κολονακίου, αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο σημαίνει, παιδιά, έγινε μαλακία. Στάξτε λίγο παραπάνω, να συνεχίσουμε τη δουλίτσα μας. Αυτό θα συμβεί και τώρα. Είμαστε μόνο γκρίνια στο Ζαραλίξ TV? Είμαστε κατά των ανθρώπων οι οποίοι θα ήθελαν να ζήσουν περισσότερα χρόνια, να έχουν ευεξία και μακροζωία στη ζωή τους? Όχι. Είμαστε υπέρ. Και επειδή είμαστε υπέρ, θα σας προτείνουμε και εμείς, τσάμπα, ένα πρόγραμμα ευεξίας, μακροζωίας και καθαρισμού. Όλοι αυτοί οι παπατζίδες, όπως και οι παπάδες, παραμυθιάζουν τον κοσμάκι ότι είναι βρώμικος. Είστε βρώμικοι, παιδιά. Έχετε αμαρτίες μέσα σας. Έχετε αρνητική ενέργεια μέσα σας. Και είτε είναι παπάς είτε είναι παπατζής, σου υπόσχεται με κάποιο τρόπο ότι θα καθαρίσει τη βρωμιά από το σώμα σου. Είτε είναι η βρωμιά τοξική ενέργεια και αρνητική, είτε είναι αμαρτία. Και εσύ θα ζήσεις μια ζωή πιο ελαφρύς, με ευεξία, και θα ζήσεις και πολλά χρόνια, μερικοί υπόσχονται και παράδεισο. Να σας πούμε και εμείς λοιπόν ένα ωραίο πρόγραμμα για να φτάσετε ακριβώς εκεί. Γενικά λοιπόν μιλώντας, και με μια φιλοσοφική διάθεση που μας έχει πιάσει σήμερα εδώ στο Ζαραλίξ TV, το να θέσεις ως στόχο στη ζωή σου να μείνεις για πάντα νέος είναι κάπως ζόρικο. Γιατί η μόνη περίπτωση ένας άνθρωπος να μείνει για πάντα νέος είναι να πεθάνει νέος. Δεν υπάρχει καμία άλλη περίπτωση. Καμία. Απ' την άλλη, με φιλοσοφική διάθεση, για μας είναι καλό να μεγαλώνεις. Το ότι μεγαλώνεις σημαίνει ότι έζησες. Δεν είναι κακό να μεγαλώνεις. Κακό είναι να μεγαλώνεις άσχημα. Κακό είναι να μεγαλώνεις και να μειώνονται η φυσική σου κατάσταση, η νοητική σου κατάσταση, και να μην μπορείς να ζήσεις μια ζωή, για όση ζωή σου απομένει, με αξιοπρέπεια. Κακό είναι να μεγαλώνεις και να γίνεσαι φασίστας. Παραδείγματος χάρη, με αφορμή το θάνατο του Μαζονάκη, έχουμε διαβάσει ένα σωρό βλακίες για τα τραγούδια του, για τη ζωή του, για τα ρούχα του. Τι σημασία έχουν, παιδιά, όλα αυτά? Δικά του ήταν. Αυτό που έχει σημασία, και αν θέλει κάτι να κρατήσει κάποιος από το Μαζονάκη, είναι η κοινωνική του στάση ως καλλιτέχνης και ως άνθρωπος που μπορεί, και σίγουρα πολλοί άλλοι από κάτω, τον θαυμάζουν και ίσως και να τον έχουν και πρότυπο. Ο Μαζονάκης το 12, όταν όλοι στο φούντομα της Χρυσής Αυγής ή πέταγαν χαρταετό ή κοίταγαν αλλού ή γλύφανε και λιγάκι, είχε κάνει τη δήλωση για το Σφακιανάκη, ότι εγώ με το Σφακιανάκη έχω δουλέψει και δούλεψα πολύ καλά. Συνεργαστήκαμε τέλεια. Μετά τη δήλωσή του όμως υποστήριξης προς τη Χρυσή Αυγή, δεν μπορώ να ξαναδουλέψω με το Σφακιανάκη. Εμείς κρατάμε αυτό. Εσείς κρατήστε κάτι άλλο. Ξαναγυρίζουμε λοιπόν στην ευεξία, στη μακροζωία και στο πρόγραμμα που το Ζαραλίξ TV σας προτείνει, τσάμπα. Ούτε 6 χιλιάρια τη συνεδρία, ούτε τίποτα. Από όλα αυτά που πουλάνε οι παπάδες και οι παπατζίδες ως βρωμιά και προτείνουν τρόπους για καθάρισμα, συμφωνούμε μόνο με το καθάρισμα. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει μια καλή ζωή όταν είναι βρώμικο το σώμα του, όταν είναι βρώμικα τα ρούχα του, όταν είναι βρώμικο το σπίτι του ή όταν είναι βρώμικο το περιβάλλον του. Έτσι λοιπόν σας προτείνουμε ως σούπερ πρόγραμμα ευεξίας, όπως καθαρίζετε τα χεράκια σας, το κορμί σας, το σπίτι σας, να φροντίσετε να καθαρίσετε και το περιβάλλον σας από καθάρματα, τα οποία προσπαθούν να σας πείσουν ότι είστε βρώμικοι και φταίτε για όλα, ενώ αυτοί είναι και βρώμικοι και φταίνε για όλα. Δεύτερον, αν αποφασίσετε να καθαρίσετε το περιβάλλον σας από τα καθάρματα, θα βρείτε και την ευεξία. Σίγουρα. Γιατί ένας τρόπος να καθαρίσεις τα καθάρματα είναι να τα κυνηγήσεις. Αν αρχίσετε κάθε μέρα να κυνηγάτε ένα κάθαρμα το οποίο βρωμίζει και επιβαρύνει το περιβάλλον και καταστρέφει τη ζωή σας, εκτός ότι θα κερδίσετε μακροζωία, θα κερδίσετε και κορμάρα. Θα χάσετε κιλά, θα σφίξουν τα κολαράκια, θα σφίξουν τα μπρατσάκια, θα σφίξουν τα μπουτάκια. Και γιατί σας προτείνουμε το κυνήγι των καθαρμάτων για να φτάσετε στην ευεξία? Γιατί συμφωνούμε κι εμείς, όπως λένε όλοι οι παπατζίδες life coach, ο άνθρωπος πρέπει να βάζει στόχους. Βάλτε στόχους, κυνηγήστε τους μέχρι τέλους και άμα τους πιάσετε, σβερκώστε τους και μην τους αφήνετε για κανένα λόγο να σας φύγουν από τα χεράκια σας. Είναι ο στόχος σας και τον πιάσατε. Το αξίζετε. Ναι, ναι. Μετά θα σας έρθει μια τρελή διάθεση, εκεί να δείτε ευεξία, για τον επόμενο στόχο. Δηλαδή, το επόμενο κάθαρμα. Έτσι λοιπόν, όταν πάρετε αυτό το πακέτο προσφοράς από το Ζαραλίξ TV, το Ζαραλίξ TV θα γίνει και αυτό ένα τίμιο κανάλι στο YouTube που θα πουλάει ευεξία και μακριζωία και τα βίντεό του θα τελειώνουν με την προτροπή προς τα καθάρματα. Ας προσέχατε. Θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη. Μην προσέχετε. Στόχους.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
2: Ηλία! Ρίχτα!
3: Αυτή
4: μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
5: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Απόψε έχουμε ένα έκτακτο τέτατετ στον Α με ένα πρόσωπο για το οποίο τα τελευταία χρόνια έχουν γραφτεί, ακουστεί και υποθεί πολλά. Ο ίδιος όμως δεν έχει μιλήσει και τώρα αισθάνθηκε ότι είναι η στιγμή να το κάνει. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, ένας από τους πιο επιτυχημένους και δημοφιλείς Έλληνες καλλιτέχνες των τελευταίων 30 χρόνων, μας φιλοξενεί απόψε στο σπίτι του για μια εξομολογητική συνέντευξη και ειλικρινή συζήτηση. Αυτή είναι η συνέντευξη που όλοι περίμεναν και η ιστορία με τα δικά του λόγια. Κύριε Μαζωνάκη, ευχαριστούμε πολύ που μας δεχτήκατε στο σπίτι σας.
7: Χαρά μου, Τάσο.
6: Και για την φιλοξενία και για το ότι νιώσατε έτοιμος τώρα να μιλήσετε για όλα αυτά που ακούστηκαν, γράφτηκαν και έχουν υποθεί. Πέρασε σχεδόν ένας χρόνος Ακριβώς. από τη μεγαλύτερη περιπέτεια της ζωής σας. Πώς είστε σήμερα?
7: Καταρχήν τα χρόνια είναι 33, σαν του Χριστού, καριέρας. Ναι. Όντως, αυτός ο χρόνος ήταν περιπετειώδης, μπορώ να πω. Φρόντισα μέσα σε αυτόν τον χρόνο να πάρω τα καλά στοιχεία που δίνουν η κάθε κατάσταση, η κάθε δύσκολη κατάσταση, θέλω να πω. Οπότε έμαθα κιόλας να μιλώ όταν θέλω εγώ, όχι όταν θέλουν οι άλλοι. Γι' αυτό λοιπόν σε κάλεσα. Να κάνουμε μια ωραία συζήτηση, σαν αφηγητής θα μιλήσω εγώ.
6: Μέχρι σήμερα όλοι μιλούσαν για σας. Εσείς όμως δεν μιλήσατε σχεδόν ποτέ.
7: Ναι.
6: Είναι μια τακτική που είχατε πάντα.
7: Απέκτησα και μετά, με τα χρόνια περισσότερο.
6: Τι είναι αυτό που σας έκανε να θέλετε να μιλήσετε σήμερα? Αυτά τα ερωτήματα που δεν αντέχετε να βλέπετε να μένουν αναπάντητα.
7: Ακριβώς. Και επίσης είμαι από τους ανθρώπους που εγώ θέλω να τελειώνει μια κατάσταση. Δηλαδή θέλω να πω ότι να εξηγούμε. Με γεγονότα βασικά, το τι γίνεται στην κάθε περίσταση. Οπότε να έχω το μυαλό μου έτσι από μακριά, όχι πάνω σε θυμό ή σε νεύρα ή σε οτιδήποτε άλλο.
6: Να παίρνετε την απόστασή σας. Βλέπατε καθημερινά τίτλους, εκπομπές, ναι. ανθρώπους να αναλύουν τη ζωή σας. Τα παρακολουθούσατε ή κλείνατε την τηλεόραση?
7: Δεν παρακολουθούσα τίποτα. Αυτό το λέω γιατί πολλά χρόνια η έκθεση, εμένα στη τέτοιου είδους έκθεση, ήταν κάτι το οποίο μου έφερε τρόμο, να καταλάβεις. Mm. Αλλά από εκεί μετά, φτιάχνοντας τα πράγματα στο κεφάλι μου, θέλω να πω, και με την εμπειρία που αποκτά ένας άνθρωπος, και επίσης εγώ δεν ήμουν και συνηθισμένος σε τέτοιες ιστορίες, όπως καταλαβαίνεις, κατάλαβα ότι είναι πιο καλά η ησυχία.
6: Πάμε να δούμε λοιπόν ένα-ένα τα κεφάλαια και να ακουστεί ο Γιώργος Μαζωνάκης.
7: Παρεμπιπτόντως, συγγνώμη, σε διακόπτω. Αν κάποιος με έπαιρνε τηλέφωνο και μου έλεγε αν στην τηλεόραση, γύριζα πλευρών κοιμόμουν. Ναι.
6: Από την αρχή της καριέρας σας, mm-hmm. ξέραμε, το λέγατε, ήταν εμφανές ότι προέρχεστε από μια καλή οικογένεια, μια πολύ δεμένη οικογένεια, ειδικά με την αδερφή σας τη Βάσο που mm-hmm. μοιάζεται σαν δίδυμη.
7: Σαν την ψωχόνη ζωροχή, σου λέω.
6: Ακριβώς. Mm-hmm. Ήσασταν αυτοκόλλητοι, διαχειριζόταν τα οικονομικά σας, ήταν μάνατζερ σας για πολλά χρόνια.
7: Δεν ήταν μάνατζερ Βάσο, ήταν συνεργάτης, θα έλεγα. Ναι. Δεν έπρεπε να αποφάσει δηλαδή η ίδια. Τις αποφάσεις τις έπρεπε πάντα εγώ.
6: Πώς και πότε άρχισε να αλλάζει αυτό?
7: Αυτό άρχισε να αλλάζει αρκετά χρόνια πριν. Επίσης, εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος για να πάρω μια απόφαση και να πω ότι αυτό είναι αυτό, πρέπει να το δω από πολλές πλευρές. Να το εξαντλήσω δηλαδή ότι δεν είναι τα πράγματα όπως φαίνονται ή το αντίθετο. Οπότε υπήρχε μια σειρά καταστάσεων ώστε να φτάσουμε στο σημείο να σταματήσουμε τη συνεργασία μας. Δεν ήταν μια μέρα στην άλλη, δηλαδή.
6: Κατάλαβα από μία δήλωση που κάνατε στο The Voice, 27 Σεπτεμβρίου του 2025, είπατε 4 χρόνια περνάω στεναχώρια, φτάνει.
7: Ναι.
6: Άρα ήταν μια ιστορία που ξεκίνησε πολύ πριν αρχίσουμε εμείς να τη μαθαίνουμε.
7: Ναι. Έτσι ξεκίνησαν τα πράγματα. Γιατί ξαναλέω ότι περάσαμε από κουβέντες και κατάλαβα ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε για άλλο. Πολύ φυσιολογικά. Ή επίσης να πάρουμε μια απόσταση των πραγμάτων. Τον τελευταίο χρόνο αυτό έγινε έντονο από την πλευρά της οικογένειας, όχι από την πλευρά τη δική μου, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί εγώ λειτουργώ στη φάση του τεχνικού μυαλδίμου.
6: Το 2020 φτιάξατε μια εταιρεία διαχείρισης ακινήτων μαζί με την αδερφή σας.
7: Βεβαίως, ναι.
6: Εκεί άρχισαν τα πράγματα.
7: Εκεί άρχισαν τα πράγματα, ναι, και γινόντουσαν περίεργα.
6: Και έγινε μια μεταβίβαση του 10% των μετοχών σας, 5% στην ίδια και 5% στο σύζυγό.
7: Χωρίς να συμμετέχω εγώ.
6: Ναι. Βεβαίως. Είχε όμως ένα πληρεξούσιο.
7: Βεβαίως.
6: Που την κάλυψε νομικά, διότι κινηθήκατε ασφαλή μέσα.
7: Ναι, το πληρεξούσιο ήταν στα 10 χρόνια νομίζω.
6: Ναι.
7: Οπότε ίσχυε και δεν ίσχυε, από ό,τι μάθαμε από τους συμβουλιογράφους.
6: Ναι.
7: Δεν θυμάμαι ότι η συμβουλιογράφος συγκεκριμένη είπε: μα πόσο χαρούμενοι είμαι να βλέπω αδέρφια που είναι τόσο δεμένα. Γιατί αυτό το χαρτί έλεγε τα πάντα, ας πούμε. Έτσι έγινε και με τα σπίτια, δηλαδή.
6: Άρα ήταν καλυμμένοι νομικά. Όμως,
7: ναι.
6: Εσείς.
7: Καλυμμένοι νομικά δεν ήταν, γιατί η υπογραφή δική μου δεν υπήρχε από μένα.
6: Ναι.
7: Έτσι.
6: Η υπογραφή στο πληρεξούσιο σας που δώσατε.
7: Την έκανε η αδερφή μου.
6: Τι στάση κράτησε η υπόλοιπη οικογένεια όταν αρχίσατε να λέτε ότι.
7: Ναι.
6: Κάτι δεν πάει καλά, δεν μ' αρέσει, δεν είναι όπως ήταν πριν. Σας στήριζαν την
7: εκεί
6: άλλη πλευρά.
7: Εκεί άρχισε η λογική του παραλόγου μετά. Θέλω να πω με αυτό το γεγονός ότι. Ούτε με τη μία πλευρά, ούτε με την άλλη. Ούτε καν στο κέντρο. Δηλαδή, έλεγα πράγματα τα οποία. Ερχόντουσαν σε αμφισβήτηση από την πλευρά της οικογένειας. Δηλαδή του τύπου, α ναι, και μήπως δεν είναι έτσι, και μήπως είναι αλλιώς, κτλ. Οπότε άρχισε να γίνεται ένα χάος αυτό το πράγμα. Και έπρεπε σιγά σιγά να αρχίσουμε να ξεπερδεύουμε τον κόμπο.
6: Όλα αυτά τα χρόνια, από τον καιρό που ξεκινήσατε την καριέρα σας και καθιερωθήκατε, θα λέγατε ότι ήσασταν ο βασικός οικονομικός αιμοδότης της οικογένειας.
7: Για να μην το. Το φέρω τόσο πολύ έτσι μεγάλο, ήμουν βασικά το όνομα της οικογένειας, έτσι.
6: Δηλαδή, που βοηθούσατε γενικότερα οικονομικά.
7: Κάθε παιδί θα βοηθήσει την οικογένειά του και το βρίσκω και πάρα πολύ σωστό να βοηθάς την οικογένειά σου σε κάποιες στιγμές. Όπως και αυτοί σε βοήθησαν στο παρελθόν. Έτσι. Εγώ θεωρώ βοήθεια και μόνο το γεγονός ότι η οικογένειά μου ακολουθούσε παντού όπου και αν ήμουν. Έτσι. Με στήριζε δηλαδή σε αυτό το πράγμα.
6: Νιώσατε ποτέ ή από κάποια στιγμή και μετά ότι σας έβλεπαν ως Μαζονάκη και όχι ως Γιώργο.
7: Όχι, ποτέ εγώ. Εγώ γενικώς είμαι ένα παιδί το οποίο τα πράγματα τα θεωρώ λίγο πιο απαλά σε μένα. Δεν θεώρησα ποτέ τον εαυτό μου ότι ήμουν ο υπέρτατος, ότι ήμουν ο Θεός. Δεν θεώρησα τον εαυτό μου ποτέ ότι ξέρεις, είμαι ο ένας και μοναδικός και οι άλλοι είναι όλοι από κάτω. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν το είχα στο DNA. Μπορώ να πω ότι περισσότερο και τις πιο πολλές φορές τον εαυτό μου τον υποβίβαζα, η αλήθεια. Τώρα αυτό από κάπου το πήρα, έτσι, προφανώς.
6: Θεωρείτε ότι έχετε κάποιο μερίδιο ευθύνης για την κατάσταση με την οικογένειά σας?
7: 100%.
6: Γιατί?
7: Διότι τα πράγματα τα θεωρούσα έτσι εντελώς παιδικά. Τι θέλω να πω αυτό, ότι χωρίς δεύτερη σκέψη, χωρίς στρατηγική, χωρίς να έχω στο μυαλό μου κάτι άλλο από αυτό που δείχνω. Και επίσης πολλά πράγματα που ανακάλυψα μέσα από αυτό ότι δεν ήμουν. Δηλαδή είχα την εντύπωση ότι είμαι αρκετά φοβικός, ότι είμαι αρκετά αντιπαθής, ότι είμαι. Αλλά ζώνα, χίλια δύο πράγματα τα οποία τα υιοθέτησα χωρίς να είναι δικά μου. Γιατί πολλές φορές λέμε ότι ακούγεται κάτι, αλλά αυτό το πράγμα είναι δικό σου ή είναι από εξωγενείς παράγοντες. Οι περισσότεροι πρέπει να δούμε τον εαυτό μας απ' έξω για να δούμε πραγματικά θέλουμε να είμαστε αυτό.
6: Βιώσατε χειριστικές καταστάσεις?
7: Πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Γενικώς επειδή δεν αντιδρούσα, να ξέρετε. Είναι αυτό που λέγανε, ας πούμε, από το μικρό θυμάμαι να λένε ο Γιώργος. Τη κλείωσε πολύ καλό παιδί. Πολύ καλό παιδί. Είμαι αυτό ο οποίο δεν θα ταλαιπωρούσε κάποιον. Είναι δηλαδή είχα μια ευγένεια η οποία μπορούσε να με καταστρέψει. Με την έννοια του να μην στεναχωρήσω του άλλου, του ξεβολέψω ή πάω κόντρα σε αυτά που πιστεύαν οι άλλοι. Οπότε θα καθόμουν εκεί και θα. Μέχρι να αλλάξει από μόνο του το πράγμα, χωρίς να το διεκδικήσω εγώ.
6: Αν κάποιο πριν μερικά χρόνια σα έλεγε ότι. Θα έρθει μια μέρα που δεν θα μιλάτε με την οικογένειά σας. Τι θα λέγατε?
7: Ούτε καν περίσω από το μυαλό μου. Ούτε καν περίσω από το μυαλό μου. Ακόμα και τώρα δηλαδή. Πολλές φορές νομίζω, όχι νομίζω, πιστεύω ότι θα κάνουν έτσι και θα με ξυπνήσουν.
6: Ότι είναι ένα.
7: Ότι είναι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ούτε καν.
6: Ισχύει ότι πριν ξεκινήσει όλο αυτό, η αδερφή σας προσπάθησε να έρθει στο σπίτι, να τα βρείτε κτλ. Και εσείς δεν το δεχτήκατε.
7: Όχι, αυτό είναι ένα μεγά ψέμα. Λοιπόν, ήρθαν στο σπίτι ακάλεστη βασικά. Ήρθαν και οι τέσσερις. Εγώ δηλαδή ήμουν μόνος μου και απέναντι είχα τέσσερα πρόσωπα. Την οικογένειά μου το επίσης δεν μπορούσα να το χωνέψω. Και ο λόγος που ερχόντουσαν ήταν όχι με την έννοια να τα βρούμε στα θέματα οικονομικά ή οτιδήποτε άλλο. Ήταν γενικώς ότι αυτά που λες δεν ισχύουν. Καταλαβαίνετε τι λέω. Το οποίο το βρίσκω έτσι αρκετά τραγικό.
6: Τώρα, όταν ακούτε τη λέξη οικογένεια, πώς νιώθετε?
7: Ωραία ερώτηση. Κάποιες στιγμές άρχισε αυτό να γκρεμίζεται στο μυαλό μου μέσα, αλλά επειδή είμαι ένας άνθρωπος όντως της οικογένειας, και όχι της οικογένειας με την έννοια του τύπου ένας υποστηρίζει τον άλλον, ντε και καλά, και πάνω σε λάθος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που, αν υπάρχει μια διαμάχη μεταξύ εσού και ενός μέρους της οικογένειάς μου και έχει άδικο η οικογένεια, θα πάρω το μέρος το δικό σου, της αληθείας, δηλαδή του δικαίου. Γιατί δεν υπάρχει δικό μου δίκιο και δικό σου. Ένα είναι το δίκιο.
6: Το αίμα νερό δεν γίνεται, λένε.
7: Ναι.
6: Πώς την ακούτε αυτή τη φράση σήμερα?
7: Πιστεύω ότι είναι λάθος αυτό. Γιατί συνήθως έχουμε δει και αδέρφια τις περισσότερες φορές που είναι διαφορετικός ένας από τον άλλον.
6: Νομικά το θέμα πού είναι τώρα, κύριε Μαζονάκη?
7: Νομικά το θέμα ακόμα δεν έχει ξεκινήσει.
6: Έχετε κινηθεί νομικά εναντίον της
7: οικογένειας? Καθίσω να κινούμε νομικά. Ναι.
6: Δηλαδή ισχύει αυτό τη εισαγωγή ενός εκατομμυρίου και τη μήνυση για τον εγκλισμό?
7: Αυτά ισχύουν όλα. Ναι, κανονικά.
6: Και θα προχωρήσετε?
7: Θα προχωρήσω, ναι, βεβαίως.
6: Οι δικαστικές διαμάχες παρατείνουν τον πόνο και αυτό το ψυχοφθορό αίσθημα?
7: Εμένα όχι τόσο, γιατί όταν έχω πάρει μια απόφαση, είμαι πια αποφασισμένος γι' αυτό. Οπότε δεν μου κάνει περίεργο ή να μου δημιουργήσει συναισθήματα. Καλά, σαν άνθρωπος φυσικά θα σκέφτομαι το παρελθόν με το παρόν, γιατί το παρελθόν είναι αυτό που μας φαίνει εδώ, αλλά δεν πρέπει να μείνει στο παρελθόν και μόνο. Έτσι. Παλεύουμε για να ζούμε το τώρα. Δεν θα μείνει σήμερα από Χριστό δηλαδή. Οπότε όλο το πράγμα πρέπει να κάνει με τη διαχείριση του πράγματος. Το πώς θα διαχειριστώ εγώ, εμένα, τον εαυτό μου και τους άλλους.
6: Όλα αυτά τα χρόνια υπήρξαν φίλοι ή συνεργάτες που σας είπαν, Γιώργο, δουλειές με συγγενείς δεν κάνουμε?
7: Ναι, αυτά τα άκουγα λίγο, αλλά τα άκουγα λίγο, ξέρεις, ως κλισέ. Εγώ με την πεπατημένη και τα κλισέ δεν ήμουν πάντα σύμφωνος.
6: Το ξέρω, ναι.
7: Πιστεύω ότι τα πράγματα δεν είναι μόνο αυτό που φαίνεται, έτσι.
6: Το θέμα με την οικογένειά σας πριν τον εγκλισμό ήταν ο τρόπος και η συμπεριφορά που δεν σας άρεσε ή χάσατε χρήματα?
7: Βασικά έχασα χρήματα. Μέσα και μπαίνουν και άλλοι συνεργάτες. Έτσι μπαίνουν και συνεργάτες που είχαν αναλάβει τα οικονομικά. Δεν ήταν μόνο η οικογένεια. Ήταν και κάποιος άνθρωπος ο οποίος κινούσε τα πράγματα. Από εκεί μετά χάθηκαν όλα αυτά. Και οι άνθρωποι και τα χρήματα και τα πάντα.
6: Μέχρι τώρα
7: τα
6: πράγματα ήταν κάπως διαχειρίσιμα. Δηλαδή δεν είστε ο πρώτος γνωστός καλλιτέχνης που έχει κάποια διαμάχη με την οικογένειά του.
7: Ναι. Εγώ να ξέρετε, συγγνώμη, δηλαδή, ούτε και αυτό το είχα στο μυαλό μου.
6: Ναι.
7: Εγώ πίστευα τα πράγματα ότι ήταν αρκετά αθώα, αρκετά παιδικά. Και επίσης θέλω να πω ότι μέσα από όλο αυτό εγώ δεν έχασα την εμπιστοσύνη μου για τους ανθρώπους.
6: Άρα είστε εδώ στο σπίτι σας, υπάρχει αυτή η αναστάτωση με την οικογένειά σας και μετά.
7: Μεγάλη αναστάτωση, γιατί μένα μου γύρισε τη ζωή μου όλη τούμπα, έτσι, όπως καταλαβαίνετε.
6: Και 14 Αυγούστου του 2025 πηγαίνετε μία βόλτα με τη σκελίτσα σας στη θάλασσα και επιστρέφετε και σας περιμένει ένα περιπολικό εδώ.
7: Ακριβώς τα πράγματα είναι. Γυρνώ από τη βόλτα που έκανα με την Αρίθα, μετά από μπάνιο πρωινό στη θάλασσα. Φτιάχνω κάτι να φάω, χτυπάει η πόρτα και εξαφανίζονται δύο αστυνομικοί με πολιτικά, οι οποίοι μου λένε ότι υπάρχει εδώ αυτό το χαρτί, το οποίο γίνεται, πρέπει να σας συλλάβουμε για να, γίνεται, να πάτε στο δρομοκαίτιο, γιατί υπάρχει μια πολύ ακούσια νοσηλεία, όπου αν υπογράψουν τρεις άνθρωποι πρώτου βαθμού, συγγενείας, πρέπει να πας εκεί.
6: Και πόση ώρα κάνατε να το συνειδητοποιήσετε?
7: Εντάξει, ναι. Κοιτάξτε, εγώ πολλές φορές από μικρό παιδί πίστευα ότι κάποια πράγματα τα καταλάβαινα, τα ένιωθα δηλαδή περισσότερο. Εκείνη τις μέρες κάπως ένιωθα περίεργα. Όταν λοιπόν συνέβη αυτό, το αντιμετώπισα με πάρα πολύ μεγάλη ησυχία. Γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί τα προηγούμενα χρόνια πίστευα πράγματα για τον εαυτό μου, τα οποία ούτε καν ήταν μέρος του εαυτού μου. Ένα από αυτά ήταν ότι θα πάθαινα πανικό ή τέλος πάντων ήμουν πάρα πολύ ήρεμος. Ταυτόχρονα η μία με αδερφή ήταν και απ' έξω και περίμενε με το αυτοκίνητο να ακολουθήσει το περιπολικό δηλαδή.
6: Η Μαρία ή η Βάση?
7: Η Μαρία, ναι. Το οποίο το βρήκα Δεν ξέρω, ήταν το δίωσα τόσο πολύ κακό που μου στα πλαίσια του αστείου.
6: Τη είπατε τίποτα, μιλήσατε.
7: Δεν είπατε τίποτα σε καθόλου. Και λέει, μήπως θέλετε κάτι και τα λοιπά, και ήταν να πάρει το σκυλί. Εκείνη τη μέση είχαν αρχίσει πάρα πολύ έντονα να πάρουν την αρίθα από μένα. Γιατί εγώ στο παρελθόν έλεγα περισσότερο ότι όποιος θέλει να με πειράξει, θα πάει να μου πειράξει την αρίθα. Οπότε λοιπόν βγαίνω από το σπίτι, μάλιστα επειδή τα λέμε τα πράγματα όπως είναι, επειδή υπάρχει και χρόνο ότι γίνεται αυτό κάτι ξαφνικά, έχει ένα χρόνο που μπορεί να ετοιμαστεί κτλ. Εγώ εκείνη την ώρα μαγείρευα, έφτιαχνα μια ώρα σπαγκέτι έτσι. Έφαγα, έκανα ένα ντους, ντύθηκα, μπήκα στο περιβολικό και πήγα προς το δρομοκαίδιο.
6: Πώς σας φέρθηκαν στο περιβολικό, στο δρομοκαίδιο?
7: Κοιτάξτε, εγώ επειδή παλιότερα είχα ένα φόβο με την εξουσία, δεν ξέρω γιατί τώρα. Τα τελευταία χρόνια όχι τόσο πολύ. Οπότε αρχίσαμε και συζητούσαμε μέσα στο περιβολικό και οι άνθρωποι ήταν αρκετά ευγενείς ώστε να μην νιώθω άβολα. Βέβαια όμως το γεγονός είναι ότι είσαι ένα περιβολικό και πας κάπου. Που δεν ξέρεις αν θα κρατηθείς ή αν θα γυρίσεις πίσω, έτσι. Οπότε υπήρχε μια αμφισβήτηση μέσα μου. Τι θα γίνει, βασικά. Αρχίσεις να συνειδητοποιείς γρήγορα, τι θα γίνει με το σπίτι, τι θα γίνει με το σκυλί, αν κρατηθώ μέσα. Ή όλο αυτό τι αντίκτυπο θα έχει, πώς το παρουσιαστεί, γιατί γίνεται αυτό, πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό. Γιατί πώς καταλαβαίνετε ξαφνικά ότι κάποιος πάει και κάνει αυτή την κίνηση παραμονές της Παναγίας, που σημαίνει ότι αυτό το πράγμα είναι πέραν της λογικής. Αρχίζει δηλαδή τα όρια της τρέλας. Και λέω τι θα κάνω. Άρχισαν το μυαλό μου να σκέφτονται τα πρακτικά πράγματα, στην περίπτωση που θα μείνω. Βέβαια πίστευα ότι δεν θα με κρατήσουν, γιατί το ακούσα ένα σιγά σημαίνει ότι είσαι εις βάρος του κοινωνικού συνόλου και του εαυτού σου. Δηλαδή. Οπότε εγώ πριν από αυτό ήμουν στο Voice, ήμουν έτοιμο στην εντεύξη, πώς ξαφνικά έγινε αυτό να έχει μια συμπεριφορά περίεργη. Οπότε κάτι υποθάλπτει από κάτω, το οποίο ακόμα δεν το ξέρω.
6: Όταν έκλεισε η πόρτα πίσω σας στο δρομοκαίδιο, ήσασταν ψύχρεμος?
7: Βασικά, κοιτάξτε, επειδή υπάρχουν και ιδιωτικές κλινικές τέλος πάντων και οι δημόσιες. Εγώ, για να λέμε τα πράγματα πώς είναι, στο δημόσιο δεν ήξερα ακριβώς τι συμβαίνει. Και επίσης, όπως καταλαβαίνετε, εγώ μέσα τους είμαι αρκετά ντροπαλός. Και πολλές φορές στην έκθεσή μου, οι άνθρωποι μπορεί να πιστεύουν ότι εγώ είμαι αλαζόνη, υπερόπτηση κτλ. Αυτό ήταν μια άμυνα δική μου, η οποία με έκανε να αισθανόμουν λίγο άβολα. Δεν ήταν παλό παιδί. Οπότε το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι πώς θα αντιμετωπίσω τον κόσμο που είναι μέσα στην κλινική. Καταλάβατε. Απέφυγα να πάω σε μια ιδιωτική κλινική, πήγα στο δημόσιο γιατί τέλος πάντων λέμε να σας υποστηρίξουμε τα πράγματα που είναι δικά μας. Δεν ήταν και το πιο εύκολο, αλλά εγώ το αντιμετώπισα αυτό ως ένας παρατηρητής του πράγματος. Οπότε το είδα λίγο σαν να επίσκεψη. Σε μια τέτοια κλινική. Αρκετά δύσκολο μπορώ να σου πω.
6: Πιο πολύ φόβος ή προδοσία ήταν το συναίσθημα?
7: Θα πω τρόμος και προδοσία. Γιατί ο φόβος είναι καλός, αγαπητή Τάσο. Ο φόβος είναι φιλέτε έρμαλη. Να κοιτάς δεξιά-αριστερά για να περάσει έναν δρόμο. Ο τρόμος δεν τον περνάς καθόλου.
6: Οι υπόλοιποι που έβλεπαν το μαζονάκι εκεί, πώς αντιδρούσαν?
7: Καταλαβαίνεις τώρα, η χαρά του δρομοκαίτιου ήμουνα. Ναι. Ή επίσης κάποιος σε βλέπουν εκεί, λέει, εντάξει, με χαρά είμαστε. Γιατί και ο μαζονάκι εδώ είμαστε τέλεια.
6: Για την καριέρα σας φοβηθήκατε?
7: Η καριέρα ήταν αυτό που με φόβησε. Ή τελικά έλεγα αυτό που με φοβίζει περισσότερο είναι η γνώμη των άλλων της οικογένειάς μου για μένα ή με τρομάζει το ίδιο μου το κεφάλι, ας πούμε. Καταλάβατε. Ή το κοινό δηλαδή. Πώς θα δει εμένα ο κόσμος. Αυτό είναι ένα πράγμα που το δουλεύω πάρα πολλά χρόνια, να ξέρετε. Και πολλές φορές είχε και επιπτώσεις στο σώμα μου. Δηλαδή. Τα τελευταία 10 χρόνια μπορώ να πω ότι το έχω δουλέψει αυτό. Γιατί τα πράγματα, ξέρεις, θα σου μένουν. Απλώς τα βάζεις, η δουλειά που κάνεις τον εαυτό σου είναι να τα βάζεις να κοιμούνται δηλαδή. Αυτά έχουν γράψει.
6: Πριν την καταγγελία, πόσο καιρό είχατε να βρεθείτε με την οικογένειά σας?
7: Γενικώς είχαμε κόψει. Ούτε τηλέφωνα, ούτε τίποτα. Από μέρος μου, έτσι, όχι από την πληρότητα της οικογένειας.
6: Σας έπαιρναν και δεν απαντούσατε?
7: Ναι, βέβαια. Ναι. Κάποια στιγμή σταμάτησε να γίνεται. Αυτό που με ενόχλησε περισσότερο ήταν ότι έχουν μια, θα το έλεγα σαν καραμέλα που λέγαμε, ένα ρητό δηλαδή, το οποίο το χρησιμοποιούσαν συνέχεια, ό,τι και να έλεγα εγώ, εκείνοι μου λέγανε αυτό που θέλανε αυτοί. Καταλαβαίνετε τι λέω. Σαν μια μορφή τύπου δεν ξέρεις τι λες. Το οποίο εγώ, επειδή μέσα του είμαι αρκετά τη αληθεία, ρε παιδί μου, και του δικαίου, αυτό το πράγμα μπορεί να με τρελάνει.
6: Ένιωθαν ότι ξεφύγατε δηλαδή, ότι ξεφεύγετε?
7: Δεν ένιωθα, νομίζω ότι ήταν πρόφαση.
6: Η οικογένεια σας είδα ότι στις ανακοινώσεις της ισχυρίζεται ότι η επιθυμία της ήταν ακούσια εξέτασή σας, όχι η νοσηλεία που είναι αρμόδιότητα του εισαγγελέα.
7: Ναι, εγώ πιστεύω. Αφήστε με να πιστεύω ότι τα πράγματα δεν ήταν έτσι. Και πιστεύω ότι πολλές φορές όταν φτάνουν σε ένα τέτοιο επίπεδο οι άνθρωποι, σίγουρα έχουν άλλο πράγμα στο μυαλό τους. Έτσι έχουμε δει και στην ιστορία δηλαδή. Εγώ είδα μέσα ανθρώπους οι οποίοι ήταν τι να σου πω, δηλαδή κλείνουν ανθρώπους μέσα χωρίς λόγο, πάνε τρία μέρη της οικογένειας και στείλουν έναν άνθρωπο ο οποίος μένει μέσα και του παίρνουν τη σύνταξη, ας πούμε, ή του παίρνουν τα περιουσιακά του στοιχεία. Είναι δηλαδή ένα. Και δεν είναι μόνο οικονομικό το θέμα, είναι πολύπλοκο.
6: Ναι, αλλά το εγχείρημα να κλείσεις μέσα ένα από τους διασημότερους τραγουδιστές. Mm. Δεν είναι εύκολο. Άρα, ή δεν το έχεις υπολογίσει σωστά.
7: Ναι, ακριβώς. Κίνηση πανικού που λέω εγώ.
6: Ναι. Ναι, προσπαθώ λίγο να το εξηγήσω.
7: Προσπαθώ και εγώ μέχρι τώρα.
6: Μήπως δεν περίμεναν αυτή την έκταση.
7: Κοίταξα. Όταν πας να κάνεις μια τέτοια κίνηση, πρέπει να αναλύσεις τις επιπτώσεις αυτού. Γιατί οι άνθρωποι ξεχνάνε πολλές φορές τον παράγοντα Θεό. Καταλάβεις, είμαστε σίγουροι πάντα για τον εαυτό μας και το είμαστε οι Θεοί εμείς. Δεν είναι αυτό. Εγώ δεν το πιστεύω ποτέ αυτό. Αλλά η κίνηση ήταν το καθαρά ξεκάθαρη. Όπως και μετά η αντιμετώπιση του συγκεκριμένου καναλιού από ένα δημοσιογράφο του, με τη Μεσημεριανό, αν θυμάμαι καλά, που λέγανε τέρατα προς εκεί.
6: Από την άλλη, κύριε Μαντζονάκη, αν δεν μας προστατέψει η οικογένειά μας,
7: ναι,
6: ποιος θα μας προστατέψει?
7: Εμένα με προστάτευσε ο κόσμος. Ένα πράγμα το οποίο επίσης δεν το πίστευα. Κοιτάξτε, πολλά πράγματα πριν από την ιστορία όλα, εγώ δεν τα είχα χωνέψει μέσα. Πίστευα ότι έχω ένα άλλο προφίλ. Τελικά, συνεχώς και με δουλειά με τον εαυτό μου και βλέποντας τους ανθρώπους που λειτουργούν δίπλα μου, είδα ότι αυτό το πράγμα τελικά δεν ίσχυε. Υπάρχει τεράστια αγάπη. Γιατί όπως λέω, η αγάπη μεταξύ συγγενικών προσώπων πολλές φορές είναι καταστροφή. Γιατί μέσω της αγάπης γίνονται τα μεγαλύτερα εγκλήματα. Όπως ξέρετε. Και γι' αυτό ξεκίνησα να λέω τη βάση. Θέλω να με σέβονται και να με εκτιμάνε περισσότερο. Οπότε, όλο αυτό το πράγμα αισθάνθηκα ότι ήταν η αντίστροφη μέτρηση, Τάσο. Δηλαδή ότι από αυτό το πράγμα και μετά άρχισε να εκτίθεται πάρα πολύ η οικογένεια.
6: Η φράση.
7: Το οποίο εγώ το προστάτευα μέχρι πριν, ξέρεις, έτσι, πάρα πολύ.
6: Η φράση «φοβόμαστε ότι είναι επικίνδυνος για τον εαυτό του και για τους τρίτους», σας ξάφνιασε?
7: Όχι, γιατί είχα πάρει χαμπάρι τη γραμμή και κρατούσαν. Δεν είχαν και άλλο πράγμα να κρατηθούν. Κοιτάξτε, αντίθετα. Οι άνθρωποι είναι τόσο πολλές φορές σε βαθμό κακίας που θα σε χτυπήσουν εκεί που υποτίθεται ότι είσαι αδύναμος. Το αν κάποιος άνθρωπος κάνει χρήση, αν κάποιος άνθρωπος είναι έξω, αν κάποιος άνθρωπος είναι δεν ξέρω εγώ τι κάνει, το ξέρει μόνο αυτός ο ίδιος. Και επίσης, ποιοι είναι οι λόγοι που φτάνει εκεί. Καταλαβαίνετε τι λέω. Οπότε δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει κάτι το οποίο είναι υπαρκτό ήδη, αλλά είναι η αδυναμία του ανθρώπου και να πας να το χρησιμοποιήσει ως όπλο γι' αυτό. Και τόσα χρόνια, γιατί δεν υπήρχε αυτό και υπάρχει τώρα?
6: Νιώσατε ποτέ επικίνδυνος για τον εαυτό σας?
7: Ποτέ στη ζωή μου. Είμαι σαν προσωπικό βαθιά. Πιστός, έχω με τη σειρά των πραγμάτων. Επίσης δεν μου αρέσει να στείλω ανθρώπους, να είμαι εις βάρος των ανθρώπων, να προσβάλλω ανθρώπους. Είναι πράγματα τα οποία τα έχω και θα τα έχω μέχρι να πεθάνω. Επιδείξεις στον εαυτό μου δεν αισθάνθηκα ποτέ. Μπορεί να αισθάνθηκα στον εαυτό μου όσον αφορά τη σκέψη μου, το μέσα μου. Αλλά πράγματα τα οποία δεν τα είχα εγώ, μου τα μεταφέρανε.
6: Γιατί πολλές φορές ακούμε γνωστούς ανθρώπους,
7: ναι,
6: αλλά και ανθρώπους της καθημερινότητας που λένε ο χειρότερος μας εχθρός είναι ο εαυτός μας.
7: Κοιτάξτε, εγώ λέω ότι η ζωή τελικά είναι ο διαρκής αγώνας, ο Γιώργος με τον Γιώργο, ο Τάσος με τον Τάσο. Να συμφιλειωθούν αυτοί οι δύο άλλοι άνθρωποι που το έχουν σε πολύ πιο μεγάλο βαθμό δηλαδή. Αλλά θεωρώ ότι ένας άνθρωπος που πάει να αυτοκτονήσει είναι τεμπέλη για ζωή, εγώ προσωπικά.
6: Το αν πάρει ένα μαχαίρι και μας σκοτώσει, πώς σας ακούστηκε?
7: Θα σας πω κάτι εγώ. Ακούστηκε αυτή η φράση?
6: Ναι, στην ανακοίνωση.
7: Αγκαστή αυτό το πράγμα. Ακούστε τώρα λοιπόν τι έλεγα χθες το βράδυ. Κάποια στιγμή λοιπόν, κάποια περίοδο της ζωής μου που κάνω one-to-one, ας πούμε, με μια ψυχολόγο, της λέω, κάποιες φορές λέω, κάθομαι στην κουζίνα και βλέπω κάτι τα μαχαίρια και λέω, γιατί δεν παίρνω το μαχαίρι να το παίρνω στον τάφο, ας πούμε, σαν σκέψη. Σε πανικό εγώ αυτό λέω. Και μου απαντάει. Δεν τον μαχαίρωσες? Όχι, λέω. Άρα και μου λέει, αυτό είναι η ελεύθερη βούληση. Πολλοί άνθρωποι παίρνουν από το σκέψεις. Άρα λοιπόν, τι είναι το αποτέλεσμα, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Άρα λοιπόν ξαναμπήκα στέσιμο. Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι προσπαθούν να σε επηρεάσουν. Εμένα με επηρεάσαν σε πράγματα τα οποία ήταν κατά του εαυτού μου. Καταλάβατε τι λέω. Όχι δηλαδή στο να με ανεβάσουν ή στο να κάνω κινήσεις που είναι, πώς το λένε, επικίνδυνες. Δεν ζούσα επικίνδυνα εγώ, Τάσο μου, ποτέ. Είμαι ένας άνθρωπος που πολλές φορές ο κόσμος. Θέλω να καταλάβετε ένα πράγμα. Στο πρόσωπο αυτού που ανεβαίνει πάνω, φαντάζεται αυτά που θέλει να κάνει ο ίδιος και δεν μπορεί να τα κάνει. Άρα ο καθένας έχει στο μυαλό του ότι θέλει να κάνει αυτό. Σου λέει, ο Μαζονάκης είναι αυτό. Ο Μαζονάκης είναι εκείνο. Το Μαζονάκη συμμετέχει, δεν μ' άρεσε στο δημοτικό, στο σχολείο, γιατί αλλάζαν τα επίθετα. Θυμάμαι τότε καλλιτέχνες. Και όχι μόνο αυτό, δηλαδή αγάπησα το όνομά μου και ο κόσμος μου φωνάζει Μαζονάκη. Το μαζό είναι κάτι που το έβγαλε ο κόσμος, όχι εγώ.
6: Ναι.
7: Που περιλαμβάνει και το Α και το Ω τη αλφαβήτου. Έτσι, το πρώτο και το τελευταίο γράμμα. Και μαζό. Είναι δηλαδή κάποια πράγματα τα οποία ήταν σαν προφητικά.
6: Από την άλλη, όλη αυτή η σκέψη του κόσμου, μάλλον η εντύπωση που έχει ο κόσμος ότι ο Μαζονάκης ζει επικίνδυνα, ο Μαζονάκης κάνει ένα συγκεκριμένο lifestyle.
7: Έλα καλέ. Ναι.
6: Είναι και σε ένα πλαίσιο.
7: Μύθου.
6: Μύθου και σταριλικιού.
7: Ναι, του αρέσει τον άνθρωπο να κάνουν τέτοιες ιστορίες. Εγώ θα έλεγα το σταριλίκι του. Άνθρωπος που είναι φωτεινός. Από το Θεό είναι αυτά, δεν είναι δικά μας. Δεν μπορεί να κοκορεύεται κάποιος ότι γίνεται, ας πούμε, στάρ, γιατί έτσι είναι αυτός. Ο Θεός του δίνει αυτό και ο Θεός του το παίρνει αυτό.
6: Είστε λοιπόν στο δρόμο Γκαϊτίο και η οικογένεια σας δίνει μια ανακοίνωση στον τύπο ότι θέλει και την ενδιαφέρει μόνο το καλό σας. Θεωρείτε ότι δεν.
7: Κατόπιν ερωτήσει το πάνω αυτό.
6: Θεωρείτε ότι δεν ήταν ειλικρινής.
7: Καθόλου βέβαια. Ήταν μέγιστο ψέμα αυτό. Και αυτό το είπανε μετά τις κινήσεις που κάνανε. Μόλις είδαν ότι ο κόσμος άρχισε να τους πολεμάει. Γιατί το γεγονός που γινόταν εκείνη την εποχή στα κανάλια, εγώ ίδιος δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι δεν υπήρξε ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν κατά μου. Εκείνη την εποχή το 21 τηλέφωνα να ευχαριστήσω έναν δημοσιογράφο, έτσι ήταν άνθρωπος. Γιατί θέλω τα πρώτα ότι θέλω να είναι ατόφια. Έτσι. Δεν πήρα κανένα δημοσιογράφο τηλέφωνο, δεν ζήτησα από κανέναν τίποτα. Παρελθόντως μου λέγανε όλοι διάφορα που γινόντουσαν, δεν άνοιξε ποτέ τηλεόραση, όχι γιατί είχα τρόμο ή τίποτε. Το θεωρούσα πια το τίποτα.
6: Πώς το καταφέρατε αυτό, δηλαδή γιατί δεν υπήρχε πανικός.
7: Θέμα του Θεού αυτό είναι καθαρά, τίποτα άλλο. Ο Θεός μου δίνει δύναμη. Γι' αυτό λέει πολλές φορές ο λαός λέει: Ο Θεός μου δίνει αυταπαντέχεις. Και επίσης εγώ θεωρώ ότι αυτά είναι δοκιμασίες στη ζωή μου. Και ας ακούγεται και λίγο έτσι, πώς το λένε, παιδικό εκτός εποχής, εμένα η πίστη και η πίστη αμέσως τάσω. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτό. Εγώ μέσα του είμαι αυτοδημιούργητος. Ξεκίνησα από 15 χρόνων μόνος μου να κάνω ό,τι έκανα. Δεν με βοήθησε κανείς ποτέ στη ζωή μου. Η πίστη μου μόνο και ο Θεός. Καλούμε να απολογηθώ, που δεν απολογούμε ποτέ γιατί απολογείται ο ένοχος, να αφηγηθώ όλη στην ιστορία και

0: Ζήτησε να σας δει.
1: Ναι, δεν ξέρω τίποτα από όλα αυτά. Εγώ νομίζω ότι είναι ψέματα όλα αυτά. Δηλαδή, προβασιζόταν. Εγώ βασικά πάω να κάνω μια εγχείρηση που γίνεται εκτάκτως. Τι έκανα, αφαίρεσα τη χολή. Που μετά θυμόμουν ότι ο Λάριος έλεγε μου φάγε τη χολή, μου έβγαλε τη χολή. Κατάλαβε. Είναι ένα πράγμα το οποίο κάπου αυτό θα έχει και ένα αντίκτυπο. Δηλαδή, λέω τόσο πολύ που τρώω ξύλο, που ξαφνικά δεν συμβαίνει τίποτα, κάπου θα βγει αυτό. Όπως και επίσης πιστεύω ότι όταν τελειώσει αυτή η ιστορία, που δεν θα τελειώσει ποτέ, λέγοντας δηλαδή με την έννοια του έγραψε αυτό, κάτι θα μου είχε αφήσει. Ευελπιστώ ο Θεός να μου δώσει το πιο λίγο, το πιο μικρό.
0: Δεν ενημερωθήκατε για την εγχείρηση της μητέρας σας?
1: Ενημερώθηκα, αλλά είχα τις αμφιβολίες μου. Ναι. Διότι άρχισα πια ένα φυσικό του, τι λένε. Όταν ξαφνικά είσαι τέτοιο, σου λέει κάποιο δεν είσαι καλά. Θα σου μαγγίζει τώρα τη τρέπα. Δηλαδή, αν εγώ δεν είχα το μυαλό που έχω, ή θα ήμουνα με αντικαταληπτικά, ή θα είχα αυτοκτονήσει, ή θα τα είχα παρατήσει.
0: Ναι, αλλά η οικογένεια σας ισχυρίζεται ότι κι εσείς κάνατε κάποιους ισχυρισμούς περίεργους.
1: Όπως?
0: Όπως ότι μήπως δεν είναι η οικογένειά σας.
1: Ναι.
0: Και ότι
1: εσείς τι θα φανταζόσατε όταν ξαφνικά σας λέγανε ότι δεν είστε ο Γιώργος Μοζωνάκης, ότι όλα αυτά είναι ψέματα, ότι όλα αυτά, όλα αυτά, όλα αυτά ήταν ένα ψέμα. Τι θα λέγατε?
0: Άρα ουσιαστικά τους απαντούσατε με το ίδιο.
1: Εγώ άρχισα να χάνω τη γη κάτω από τα πόδια μου, βασικά. Πώς είναι δυνατόν να μου λένε τα πράγματα οικογένεια, που ήμασταν έτσι. Δηλαδή αυτά τα κάναμε ούτε για αστείο δεν θα τα κάναμε ποτέ. Γιατί ξεχάστε, πρέπει να σας πω ότι στην οικογένεια είχαμε και πάρα πολύ χιούμορ μεταξύ μας. Δεν ήμασταν η οικογένεια που ήταν κάθε Κυριακή στο τραπέζι κτλ. Υπήρχε μια άνεση στα πράγματα και υπήρχε και χωρίς να σπάει τα όρια. Δηλαδή δεν ήμασταν τύπου φίλοι που λένε οικογένεια. Γιατί εγώ πιστεύω οι γονείς με τα παιδιά δεν πρέπει να είναι φίλοι, πρέπει να είναι γονείς. Έχει διαφορά. Οπότε υπήρχε μια κατάσταση και με χιούμορ και με καλοσύνη και με ωραία πράγματα, πώς να σου πω. Οπότε μετά άρχισε να. Αυτό το πράγμα χάνεται. Τάσο αυτό το πράγμα εγώ ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει, να ξέρεις. Υπάρχουν στιγμές που βρατώμαι στο σπίτι και λέω μάλλον θα με ξυπνήσει κάποιος.
0: Ο πατέρας τι ρόλο κράτησε, γιατί δεν τον αναφέρεται ποτέ?
1: Ναι. Μπορώ να πω έναν όχι ουδέτερο, προς τα κοίτα και εκείνος. Ο πατέρας συνήθως ήταν πάντα και από μικρή που ήμασταν, αν γίνονταν κάτι, ας πούμε, σαν παιδιά, έλεγε με τη μαμά.
0: Η μαμά ήταν.
1: Τη υποστήριξε πάντα ο μπαμπάς, τη μαμά. Ναι. Το οποίο ήταν κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ, με φυσικά, έτσι.
0: Σήμερα που μιλάμε, κύριε Μαζωνάκη, θα λέγατε ότι αγαπάτε τους γονείς σας και τις αδερφές σας?
1: Ναι, ερώτηση. Η ξηγένεια αγάπη, ξέρετε τι σημαίνει? Είναι από το αρχαίο άγαν και πάω. Που σημαίνει πάω μαζί στην υπερβολή, παύλα υπερπροστατεύω. Δεν θα πάψω ποτέ να αγαπάω. Να με εκτιμάνε θέλω βέβαια εγώ πια. Σίγουρα είμαι πικραμένος, σίγουρα είμαι ψυχραμένος, σίγουρα είμαι σε αμφισβήτηση, σίγουρα έχω όλα αυτά. Πάντα θα κρατάω στη ζωή μου μια ελπίδα που δεν θα σβήσει ποτέ αυτό, για το ότι είμαι άνθρωπος που πορεύομαι για το καλό. Οπότε θα κρατάω πάντα μια ελπίδα.
0: Αν χτυπήσει το τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Και δείτε ότι είναι η μητέρα σας.
1: Ναι.
0: Δεν θα απαντήσετε?
1: Μπορεί και όχι. Αυτό το διάστημα έχω τέτοια τηλεφωνήματα από τον πατέρα μου, την αδερφή μου κτλ. Δυσκολεύομαι να θα πάρω το τηλέφωνο. Τις φορές που το έχω πάρει, δεν μπορώ να το πω ότι το μετανιώσω, γιατί δεν μετανιώνω για ό,τι έχω κάνει. Δεν μετανιώνω. Αλλά είδα την ίδια ακριβώς συμπεριφορά. Δεν άλλαξε τίποτα. Ακριβώς την ίδια συμπεριφορά. Ένα παιδί μου είσαι καλά κτλ. Λέω να δούμε ποιο είναι καλά. Τελικά. Μόνο εσείς δεν είστε καλά.
0: Η λέξη συγχώρεση υπάρχει σε αυτό το πλαίσιο της ιστορίας με την οικογένεια?
1: Ο Θεός συγχωρεί, όχι εγώ. Ενώ δηλαδή είμαι πολύ λίγος για να συγχωρέσω. Μέσα μου βέβαια είναι ένα πράγμα το οποίο το δουλεύω αυτό το πράγμα, έτσι. Η μετάνοια δηλαδή και η συγχώρεση είναι δύο πράγματα πάρα πολύ βασικά. Και δεν θα πάψω να παλεύω για αυτά.
0: Τις μέρες που ήσασταν στο δρομοκαίτιο, αλλά και για αρκετό καιρό μετά, πολλοί συνάδελφοι σας ερωτήθηκαν από δημοσιογράφους για την περίπτωση και την κατάστασή σας. Υπήρξαν δηλώσεις από συναδελφούς σας που σας ενόχλησαν?
1: Ναι, βέβαια, με ενόχλησαν διάφορες συμπεριφορές. Όπως και βασικά, εγώ πρέπει να ξέρετε ότι με τους συναδέλφους έχω. Συναδέλφους, τώρα και είμαστε τέλος πάντων. Έχω μία στάση και μία σχέση πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, δεν το λέγα εξ αποστάσεως, θα λέγα ότι δεν είχαμε κοινά ποτέ. Αυτό που με ενόχλησε περισσότερο είναι ότι πολλοί κρατούσαν μία στάση ουδέτερη. Επίσης ότι. Ναι, δεν πει καλά αυτό και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν ξέρουμε και αν το έκανε. Γενικώς ακούστηκε για εκείνη την εποχή. Και κάποιοι άλλοι που είπαν, εμείς δεν ξέρουμε. Δηλαδή, προφανώς την οικογένεια, ότι ξαφνικά

0: θα το έλεγα ότι δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί στην οικογένεια και δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί στην οικογένεια, και, αλλά αφού δεν ξέρετε, είχατε άποψη όμως να λέτε. Όπως επίσης με ενοχλήσαν πρόσωπα τα οποία, και πρόσωπα τα οποία τους είχα εντός εγωγικών βοηθήσει εγώ. Γιατί πιστεύω ότι κανείς δεν βοηθά κανέναν. Το όχι ο άλλος. Εσείς απλώς το αίτιο. Λέγανε, άμα ζωνά έχει μια περιπέτεια, ξέρω εγώ τι και τα λοιπά, αλλά πώς την παλώνει, πώς τη φτιάχνει και την ξεπερνάει. Μα είναι δυνατόν να το ακούτε αυτό το πράγμα. Ενόχλησε πάρα πολύ. Η αλήθεια ήταν αυτή που πήρε όλο ο κόσμος στο μέρος μου. Όχι το μέρος το δικό μου, του δικαίου δεν το μέρος. Δεν μπορεί να λέει κάποιος λοιπόν ότι πώς την. Κατάλαβα πώς την πάλωσε, πώς την έκανε. Σαν να υπήρχε στρατηγική και δόλος. Χειριστεί ο κόσμος όλο αυτό το πράγμα όπως το χειρίστηκε.
1: Ισχύει ότι ενοχληθήκατε από αυτό που είπε ο Αντώνης Ρέμος, ότι είστε με το ένα πόδι στο σκοτάδι και ναι. Είναι καλό να βγεις από τα σκοτάδια.
0: Ναι, από πού και σπού τώρα. Ο καθένας πρέπει να κοιτάει τον εαυτό του πρώτα, παιδιά. Δεν μπορεί να λέω εγώ κάτι. Να καπνίζω 10 πακέτα τσιγάρα την ημέρα για να σου λέω να κόψω το τσιγάρο. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Και επίσης, ποιος είναι αυτός που δεν κουβαλάει πράγματα. Αυτό που έκανα εγώ στη ζωή μου και με ελευθέρωσε τα τελευταία χρόνια, μέσα από όλη την ιστορία, ξέρετε, κατάφερα να ελευθερωθώ. Να αφήσω λέει, τα βαρύδια που τραβούσαν κάτω.
1: Πού ήταν.
0: Οπότε, όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, τύπου να απαντήσω με τον τρόπο μου ή με τη γλώσσα, ότι δεν είναι έτσι που το λες, κυρία μου. Σαφώς με ενοχλεί όταν κάποιος λέει αυτό το πράγμα. Και σαφώς ακόμα με ενοχλεί όταν ακούσω ότι ο διπλανός θα πει ότι στο πρόσωπο το δικό μου ότι α, ο Μαζονάκης είναι αυτό, ο Μαζονάκης είναι εκείνο. Ό,τι θέλει είναι.
1: Τα σκοτάδια όμως.
0: Τι είναι τα σκοτάδια.
1: Δεν είναι.
0: Να καλιαστούμε να φιληθούμε στο σκοτάδι.
1: Δεν είναι αιτία δημιουργίας για έναν καλλιτέχνη. Γίνεται καλλιτέχνης χωρίς σκοτάδια.
0: Εγώ θεωρώ ότι όλα είναι αυτά λίγο μύθοι. Οι αλήθειες, θα σου λέγα. Και επίσης είμαι πάντα στα οξύμορα εγώ τα πράγματα. Έτσι. Δηλαδή, απίστευτο πιστευτό. Έλεγα πριν άλλο ύψος, άλλο ανάστημα. Οπότε, θεωρώ ότι τα σκοτάδια πολλές φορές είναι μέρα, όχι σκοτάδια. Για μένα, δηλαδή, πιστεύω ότι τα πράγματα τα οποία θεωρεί ο κόσμος σκοτάδια, για μένα είναι μέρα. Δηλαδή, μέσα από αυτή την ιστορία, εγώ βγήκα και βγαίνω, δηλαδή, πολύ, πολύ καλύτερος από ό,τι ήμουν πριν.
1: Μέσα σε αυτή την ιστορία υπήρξε έστω και μία υποψία στο μυαλό σας ότι μπορεί κάποιοι συνάδελφοί σας να χάρηκαν γιατί θα τους αδειάζατε τη γωνιά.
0: Δεν νομίζω. Απλώς φαινόμενο της εποχής είναι και πάντα οι άνθρωποι θα είχαν μια ζήλια με τα πράγματα και οτιδήποτε. Εγώ δεν μπαίνω σε τέτοιες έννοιες, Τάσο μου. Δεν με ενδιαφέρουν αυτές οι έννοιες που είναι έτσι. Ευτέλης, θα σου πω.
1: Μια και αναφερθήκαμε στον Αντώνη Ρέμο, γιατί δεν συνεργαστήκατε ποτέ όλα αυτά τα 30 κάτι χρόνια.
0: Θα πω κάτι. Εγώ δεν έχω συνεργαστεί μέχρι τώρα με κανέναν τραγουδιστή. Έχω συστεγαστεί. Τι θέλω να πω με αυτό. Ότι ήμασταν τρία μαγαζιά σε ένα. Εγώ αυτό το πράγμα δεν μου άρεσε. Συνεργάζομαι σημαίνει ότι από το πρώτο λεπτό που βγαίνουμε στη σκηνή είμαστε μαζί με τον συνάδελφο. Αυτό δεν υπήρξε ποτέ. Οπότε δηλαδή. Όλα αυτά ήταν στη στέγαση, δηλαδή είχαμε ένα μαγαζί εγώ, ένα μαγαζί εσύ και ένα μαγαζί ο άλλος. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν μπορούσαμε να συνεργαστούμε. Και επίσης, μην ξεχάσετε το γεγονός ότι οι Έλληνες, που πολλές φορές λειτουργούν αρκετά υποκριτικά, λένε ότι για να γίνει αυτό το σενάριο πρέπει να ποιος θα βγει πρώτος, ποιος θα βγει δεύτερος κτλ. Τα έχουν κάνει αυτά τα πράγματα λίγο αστεία. Έτσι. Ανοίγει ένα πρόβλημα και κλείνει με τους άλλους. Δεν ήταν η στιγμή, δεν ήταν το timing, απλά. Μην τα κάνουμε και πέρα στο μυαλό μας τόσα.
1: Είχε πει ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή του ότι σε μια συζήτηση που είχατε στο καμαρίνι σας, νομίζω στην Ταράτσα, όταν ήταν η βραδιά
0: του Φίβου. Ναι, είχε στο καμαρίνι και την μέρα, γιατί ήθελε και να απολογηθεί ο ίδιος ότι ήθελε να κάνει συζήτηση κτλ. Και του λέω, έλα εδώ, κάτσε.
1: Του είπατε ότι αυτή η περιπέτεια με τον ακούσιο εγκλισμό σας αναγέννησε.
0: Βεβαίως,
1: με ποιο τρόπο.
0: Γιατί κατάλαβα ότι από εκεί ξεκινάει η κατιούσα του πράγματος. Δηλαδή ότι μέχρι εκεί φτάσαμε. Το επόμενο στάδιο τι ήταν, ρε. Να σε βγάλω από τη μέση. Το οποίο το θεωρώ λίγο απίθανο, σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Παρόλο που ο κύριος Μερκουλίδης εκείνη την εποχή, ο οποίος.
1: Ο δικηγόρος σας.
0: Ναι, τότε. Δεν ήταν δικηγόρος δικός μου, ήταν δικηγόρος του επιχειρηματία του Θανάση. Λοιπόν, εκείνη την εποχή είχε πει ότι μέσα από την Αμερικάνικη Πρεσβεία τον ειδοποίησαν και του είπαν ότι υπήρχε ένα χαρτί που έλεγαν ότι θα με βγάλω από τη μέση. Εμένα. Τώρα αν ισχύει αυτό, εγώ το θεωρώ λίγο αστείο. Και επίσης ο κύριος Μερκουλίδης δεν παρετήθηκε. Εγώ τον σταμάτησα να λέω τα πράγματα όπως είναι.
1: Επειδή δήλωσε ότι έβγαλε ανακοίνωση ότι παραιτείται.
0: Δεν παραιτείται. Εγώ τον είχα σταματήσει και επίση του είχα πει ότι δεν είσαι δικηγόρο του κόσμου. Είσαι δικηγόρο τη άλλη πλευρά. Εννοώντα δηλαδή το συνεργάτη.
1: Ναι, όταν η άλλη πλευρά ήρθε απέναντί σα. Ναι. Γιατί προ το παρόν χρονικά είμαστε στο ότι βγαίνετε από το δρομοκαίτιο και Δεκέμβριο του 25 είναι η πρεμιέρα σα στην Αχτή Πειραιός.
0: Βεβαίως.
1: Είναι η πρώτη έτσι, εμφάνιση μετά τον ακούσιο εγκλισμό ναι. σε μαγαζί.
0: Προσέξτε, η λέξη επιστροφή δεν υπάρχει. Αυτό είναι μια βλακεία που λένε. Έτσι.
1: Ναι, γι' αυτό δεν τη χρησιμοποίησα.
0: Μπράβο, τα σου πω.
1: Είχατε άγχος όμως, εκεί θα κρινόταν, θα ήταν το βαρόμετρο του ανθρώπου, του κόσμου, του κοινού.
0: Καμία σχέση με καμία σχέση. Καμία σχέση.
1: Δηλαδή, όταν σας είπαν οι μέτροι, οι υπεύθυνοι του μαγαζιού ότι είμαστε γεμάτοι, ήταν μια επιβεβαίωση, μια δικαίωση.
0: Εγώ πάντα όταν κάνω μια δουλειά λέω ευελπιστώ. Mm-hmm. Λέω. Δηλαδή, κρατάω που λένε. Στο μυαλό μου ότι μπορεί και να μην συμβεί αυτό. Μπορεί να υπάρχει ένα παράγοντα που είναι του Θεού. Δηλαδή, μια βροχή σε ένα λάδι που είναι καλοκαιρινό, πάει στην αυλία. Άρα, γιατί που κρατάω πάντα μια στάση του θα δούμε. Πάντα με γνώμονα την επιτυχία, έτσι. Αλλά από εκεί μετά δεν ξέρουμε. Εγώ ήμουν και θα είμαι πάντα αισιόδοξο στη ζωή μου. Πάντα. Δεν είμαι άνθρωπο που του χαλάει τα πράγματα. Είμαι άνθρωπο που θέλει να τα φτιάξει τα πράγματα. Γι' αυτό και μου αρέσει ένα παλιό επιπλέον να το παίρνει και να το ξανακάνει καινούριο. Έτσι λοιπόν. Αυτό το πράγμα ήμουν σίγουρος σχεδόν μέσα μου ότι από τη στιγμή που βλέπω ότι ο κόσμος όλη λειτουργεί απέναντί μου και αντί να κρατήσω μια στάση να πηγαίνω έξω έτσι, να σηκώσω το κεφάλι μου ψηλά, αλλά τη μύτη μου κάτω, ήμουν σίγουρος ότι, σχεδόν σίγουρος δηλαδή, ότι ναι, θα έρθει να με δει ο κόσμος. Όχι όμως ως, πώς το λένε, σαν τον ασθενή που βγήκε από το νοσοκομείο. Καταλαβαίνεις. Σαν τον αγαπημένο του.
1: Σαν τον αγαπημένο του. Σαν τον καλύτερο.
0: Τον αγαπήσαμε ακόμα πιο πολύ. Mm-hmm. Αυτό είναι όλη η γινόταν. Γι' αυτό και στα live μου έχω ηλικίες από 10 μέχρι 110.
1: Μέσα σε αυτή τη δίνη λοιπόν έρχεται μια πολύ σοβαρή καταγγελία εναντίον σας από ένα.
0: Σοβαρή ακούω.
1: Δεν είναι.
0: Σοβαρή. Κάποιος μου τι.
1: Από ένα νεαρό τραγουδιστή που υπήρξε συνεργάτη σα.
0: Για συνεργάτη μου δεν ήταν. Θα τα πω τα πράγματα.
1: Παρενόχληση.
0: Να τα λέμε. Μα θα κάνω τον αφηγητή.
1: Εντάξει, ωραία, ναι.
0: Πείτε μου, τελειώστε την ερώτηση.
1: Το συγκεκριμένο νεαρό τραγουδιστή, εσεί τον επιλέξατε να είναι στο σχήμα.
0: Το συγκεκριμένο τραγουδιστή τον επέλεξε ο μαέστρο, ο πρώην μαέστρο που είχα, ο Παναγιώτη Ογουνάτσο, ο οποίο αυτό τον έφερε. Εγώ δεν έχω καμία σχέση μαζί του. Ο ίδιο τον ήξερε προφανώ. Από ό,τι είδα το παιδί κάνει. Δεν ήταν τραγουδιστή, αλλά ταυτόχρονα και κάνει δουλειέ. Δεν ξέρω τι ψάχνετε να τι βρείτε τι πολλέ δουλειέ. Αυτό το πράγμα ήταν μια τεράστια κίνηση από επιχειρηματία προ εμένα, που δεν υπέγραψα εγώ με το συγκεκριμένο επιχειρηματία. Οπότε ο τρόπο που θα μπορούσε να κάνει κάτι ήταν αυτό. Αυτό που εμένα με θύμωσε είναι το γεγονό ότι εγώ είχα έναν τρόμο πάντα με αυτό το πράγμα. Ότι μην ακουστεί κάτι για μένα. Καταλάβατε. Οπότε και πάρω εκεί. Κάποιοι άνθρωποι το χρησιμοποίησαν αυτό. Από του πολύ δικού μου ανθρώπου, σα λέω τώρα, γιατί και στο παρελθόν μου κάνουν διάφορα τέτοια πράγματα. Εγώ βέβαια καθόμουν και έλεγα, μα τι είναι αυτό που σε ανησυχεί, Γιώργο. Κάτι που σου πιτεύαν οι άλλοι. Δηλαδή, όλο αυτόν τον καιρό, μην ξεχνάτε ότι εμένα, όταν ήταν να πω κάτι, οι περισσότεροι με πιάνανε και μου λέγανε, μην το κάνει αυτό, γιατί εσύ είσαι γνωστό, θα γυρίσει πάνω σου. Δηλαδή, εννοεί ένα εκφοβισμό. Καταλάβατε.
1: Ένα εκφοβισμό για
0: καλά θα γυρίσει πάνω σου. Ναι. Μα έλα που δεν μπορώ που λέει και το τραγούδι δικό μου, που γύρισε όλο πάνω στο γεγονό που έπρεπε να γυρίσει πάνω του. Οπότε εγώ πάντα ζούσα με αυτό το τεράστιο φόβο.
1: Προστατεύατε τον εαυτό σα.
0: Πώ, με ποιο τρόπο, τι είναι.
1: Από με ποιου σα είναι να στραφείτε. Ποιοι θα μπουν σπίτι, τι θα πείτε.
0: Όχι, εγώ πέρασα από το σπίτι αυθόρμητο. Στο σπίτι μου πάντα είναι ένα σπίτι το οποίο είναι ο οίκο, λέω που λέω εδώ, οικογένεια. Στο σπίτι μέσα δεν έβλεπα ποτέ σχέσεις ανθρώπους και καταστάσεις οι οποίες ήταν, θα το έλεγα, βρώμικες.
1: Ναι.
0: Έτσι. Είμαι υπέρ της καθαρότητας, υπέρ του καθάριου ανθρώπου.
1: Τα ερωτικά σας τα μπλέκατε με τα επαγγελματικά.
0: Δεν νομίζω ποτέ, μέχρι τώρα. Κακώς βέβαια, αλλά μέχρι τώρα δεν τα έβλεκα.
1: Ποια ήταν η πρώτη σας σκέψη όταν μάθατε ότι σας καταγγέλει ο συγκεκριμένος νεαρός για σεξουαλική παρενόχληση.
0: Γύρισα το πλευρό μου και κοιμούσα μόνο στο καναπέ μεσημέρι και γύρισα το άλλο πλευρό. Ναι. Ενώ παλαιότερα μπορεί να πάτε να αυτοάνωσα. Διότι εγώ έκανα ένα μεγάλο λάθος στη ζωή μου. Βίωνα δηλαδή μια κακή μου σκέψη, τη βίωνα κιόλας. Ότι θα πεθάνω, το ένιωθα. Ότι έχω σχέση με ένα τέτοιο περιστατικό. Το βίωνα εγώ. Χωρίς να είμαι εγώ το πρόσωπο. Ήταν άλλο. Και εγώ το βίωνα σαν να βίωνα το πρόσωπο, δηλαδή σαν να βίωνα την ιστορία το απέναντι. αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο τελικά έχουν φυτέψει. Δηλαδή, αν θέλει κάποιον άνθρωπο να τον γαλουχίσει, γέμισε το με ενοχικά.
1: Η ειρωνία πάντως είναι, κύριε Μαζονάκη, ότι σε μεγάλη σας συνέντευξη στον Αντώνη Σρόιτερ στον Αλφα τον Μάρτιο του 2021, σας είχε ρωτήσει για το Me Too στον χώρο του τραγουδιού. Και εσείς είπατε ότι δεν βιώσατε ποτέ κάτι. Είπατε, δεν είδατε ποτέ κάτι.
0: Κοιτάξτε, επειδή γενικώς μας αρέσει να λέμε, οι άνθρωποι πολλές φορές γίνονται υποκριτές. Εγώ θα πω ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλω. Οποιοδήποτε δίνει κάτι, αυτό να παίρνει σαν αντίτιμο. Πιστεύω ότι όποιος έχει κάνει κακό, κακό θα πάρει στο μέλλον. Όποιος του δώσει καλό, καλό θα πάρει. Χωρίς να περιμένεις όμως κάτι να πάρεις. Εγώ δεν έχω σχέση με αυτό το πράγμα. Είναι ένα πράγμα που είναι αστείο. Για τον εαυτό μιλώ. Ποτέ στη ζωή μου δεν έχω πάρει ένα συνεργάτη ή από το σπίτι μου μέχρι τη δουλειά. Με στόχο άλλο δηλαδή. Να πιστεύω ότι ή να έχω στο μυαλό μου δεύτερη σκέψη ότι θα κάνω αυτό για να κάνω αυτό. Εγώ τη σκέφτομαι, αυτό είναι.
1: Άρα η θέση σας είναι ότι είναι μια ψευδής καταγγελία.
0: Καλά, αυτό είναι γεγονός.
1: Γιατί όμως.
0: Εγώ όμως αφήσω τους ανθρώπους να το κρίνουν μόνοι τους. Όχι να ακούσουν εμένα από το στόμα μου. Mm-hmm. Αυτή είναι και η τακτική μου. Το τι πιστεύει ο καθένας. Γιατί κάποτε μου λέει ένας φίλος μου, του λέω με ενοχλεί που ο Τάσος είπε αυτό για μένα, ο Τάσος είπε αυτό για μένα. Και λέω τελικά κλείνει να σου βγει το μάτι παρά το όνομα. Και μου απάντησε, όχι αγαπητέ μου, το ματάκι μου το θέλω. Καταλαβαίνετε.
1: Γιατί όμως ένα νεαρό παιδί να μπει σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή τη ψυχοφθόρα διαδικασία, αφού δεν ζητάει χρήματα.
0: Τάσου μου, Τάσου.
1: Ή δεν έκανε κάποιο δίσκο.
0: Ένα χρόνο πριν, ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας μου λέει, αυτό που φέρατε τον τραγουδιστή, λέω, δεν τον έφερα εγώ, τον έφερα ο Παναγιώτης, ο μαέστρος, κάτι έλεγε μήπως για Me Too και τα λοιπά. Τι Me Too, λέω, τι Me Too, αυτό εννοώ, Me Too. Me Too, όταν λέω Me Too, λέω εγώ Me Too. Ναι, μου λέει, ποιο λόγο, το παιδί δεν το ξέρω εγώ αυτό. Το παιδί θα με φέρω στο καμαρίνι που ήρθαν με το φίλο να του γνωρίσουν. Συγκεκριμένα, επειδή κατέβηκε από τη Θεσσαλονίκη, λέει, παιδιά, δώστε πίσω παιδί 300 ευρώ να πάρει ένα κοστούμι για την πρεμιέρα. Εγώ δεν είμαι αυτό που το έκανα. Mm. Μετά συνέβη αυτό που λες εσύ.
1: Ήθελα να καταλάβω.
0: Αυτό είναι και ο τύπος μου κιόλα.
1: Αυτού. Επειδή είστε ένας άνθρωπος μιας άλλης γενιάς, μιας άλλης εποχής. Υπάρχει περίπτωση κάτι που είπατε, κάτι που κάνατε, που εσείς δεν το θεωρείτε επιλείψιμο. Ένα παιδί καινούριο να το εξέλαβε ως παρενόχληση.
0: Σας παρακαλώ, μην λέμε ψέματα πια. Τα καινούργια παιδιά είναι πολύ πιο πονηρά από ό,τι είμαστε εμείς. Σας παρακαλώ.
1: Άρα αυτή η υπόθεση πού βρίσκεται νομικά, κύριε Μαζονάκη?
0: Η υπόθεση θα κινηθεί κανονικά. Θα την κινήσω εγώ. Ήδη είναι στα χέρια του Λυκούδη αυτή.
1: Δηλαδή, του έχετε κάνει μήνυση για συκοφαντική
0: δυσκολία. Αυτό θα δούμε τι θα γίνει τώρα. Περιμένω εγώ τις εντολές του κύριου Μπάμπη Λυκούδη.
1: Του δικηγόρου σας.
0: Βεβαίως.
1: Κύριε Μαζονάκη, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί τέταρτε στον Αλφα με τον Γιώργο Μαζονάκη. Επιστρέψαμε στο απόψινό μας έκτακτο τέταρτε στον Αλφα με τον Γιώργο Μαζονάκη, ο οποίος μας φιλοξενεί στο σπίτι του στην Αθήνα. Κύριε Μαζονάκη, πάμε στο άλλο κεφάλαιο τώρα. Κάνατε καταγγελία στο τμήμα εκβιαστών κατά τριών επιχειρηματιών.
0: Επιχειρηματιών?
1: Ναι. Του συγκεκριμένου και των συνεργατών του που αναφέρατε πριν.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί θεωρείτε ότι υπήρχε εκβιασμός? Ο κύριος Λυκούδης, ο δικηγόρος, σας είπε ότι οργανωμένο σχέδιο εκβίασης.
0: Ναι, βέβαια. Αυτό ήταν. Πώς φανάρι ήταν αυτό?
1: Ναι. Αλλά ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας υπήρξε συνεργάτης σας.
0: Βέβαια.
1: Εργοδότης σας, ας πούμε, τέλος πάντων.
0: Καλά, εργοδότης μου δεν είναι, γιατί εγώ είμαι στα μπέλα του μαγαζιού που λέμε.
1: Δουλεύατε στο μαγαζί.
0: Ναι.
1: Είναι χρόνια στο χώρο.
0: Ναι.
1: Νομίζω δουλέψατε περισσότερες από μία φορά.
0: Τρεις σεζόν.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και λέει ότι σας στάθηκε πάρα πολύ στην περιπέτεια του δρομοκαίτιου.
0: Αυτά τα ξέρω μόνο εγώ.
1: Επειδή βγήκε σε ανακοίνωση.
0: Ναι, σε ανακοίνωση μπορεί να λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Ναι. Τίποτε δεν
1: ότι σας είχε σωματοφύλακες, οικιακή βοηθό εδώ.
0: Είχε σωματοφύλακες, περιμένετε. Όλες οι λειτουργίες και οι εξυπηρετήσεις εντός εισαγωγικών που είχε ήταν δικές του. Δεν ήταν δικοί μου άνθρωποι.
1: Ναι. Τις ζητήσατε όμως.
0: Που σημαίνει τι, ότι εντολές πέραν από τον ίδιο, δεν πέραν από μένα. Στην κρίσιμη στιγμή μιλάω. Ναι. Εγώ εκείνη την ώρα έπρεπε να ορθοποδήσω. Ξαφνικά εδώ δεν υπήρχε τίποτα. Πράγματα τα οποία δεν τα ξέρει κανείς αυτά. Και ούτε με ενδιαφέρει αυτό. Ούτε
1: ναι, εσείς ζητήσατε την αρρωγή του, τη βοήθειά του.
0: Βέβαια, σαφώς. Και εγώ τη ζήτησα και ο ίδιος.
1: Ναι.
0: Τι, όταν κάποιος άνθρωπος βλέπει ότι εσύ είσαι σε πρόβλημα, ένας άνθρωπος που έχει το γνώση αυτό και τα μυαλά στο κεφάλι του, πει θες μια βοήθεια και συμπεριτήσεις αυτό και σε αυτό. Σπανίως ζητούσα από βοήθεια.
1: Ωραία. Ανθρώπινα λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος δεν είναι πιο κοντά σε εσάς,
0: ναι,
1: στην καρδιά σας, στην ψυχή σας.
0: Καμία σχέση.
1: Οπότε μετά φαίνεται λίγο περίεργο να τον κρεμάτε ή τέλος πάντων να μην συνεργάζεται.
0: Δεν τον κρεμάς. Εγώ δεν κρέμασα ποτέ ανθρώπους. Ίσα-ίσα. Το αντίθετο έκανα στη ζωή μου.
1: Γιατί ισχυρίζεται σε ανακοίνωση του, ξαναλέω, ότι είχατε συμφωνήσει για να δουλέψετε μαζί τη σεζόν 25-26. Έκανε δεν ανακαίνιση.
0: Δεν υπήρχε καμία συμφωνία, δεν υπήρχε κανένα συμβόλαιο, δεν υπήρχε τίποτα. Ίσα-ίσα που εγώ έλεγα, Θανάση, θα δούμε.
1: Γιατί το λέγατε όμως?
0: Γιατί στο παρελθόν οι συμπεριφορές του ήταν πάρα πολύ γνωστές στην ναι, αγορά. Ναι, ότι δεν ήταν εντάξει.
1: Σαν... Σε δύσκολη στιγμή σας ήταν κοντά σας.
0: Γιατί δύσκολη στιγμή, ποια είναι δύσκολη στιγμή?
1: Στο δρομοκαίτιο εννοώ.
0: Στο δρομοκαίτιο, ωραία.
1: Ο δικηγόρος που...
0: Και πώς μετά, αφού ήταν μαζί μου, μετά δημιουργήσαν το μυτό, αφού ήταν μαζί μου, ξαφνικά.
1: Επειδή φαντάζομαι θεώρησε...
0: Οπότε, από τα λεγόμενά σας, δηλαδή πώς άνθρωπος αυτό ήταν δίπλα μου.
1: Εγώ κατάλαβα ότι θεώρησε ότι ήσασταν αχάριστος.
0: Στην υγεία της αχάριστης, θα απαντήσω.
1: Εσείς πού το αποδίδατε? Είναι η πρώτη φορά, ας πούμε, που κάποιος τραγουδιστής, ας πούμε...
0: όχι, νομίζω ότι δεν θα γίνονται σε περιπτώσεις. Αυτό γίνεται και σε... όχι μόνο τραγουδιστές. Mm-hmm. Σε όλα τα επαγγέλματα γίνεται αυτό. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ μακριά από μένα. Σε καμία περίπτωση δεν θα προσωπική διαμάχη με εσένα και θα τη συνεργαζόμουν και θα σε πετούσα στα τάρταρα μετά. Δεν γίνεται αυτό.
1: Ξέρω ότι σας εξοργίζει κάτι που λέγεται τον τελευταίο καιρό, ότι σε σχέση με τη συνέπειά σας, θέλετε να μας πείτε?
0: Ναι, βεβαίως. Με ρωτούσαν κάποτε ο Μαζονάκης, σοκάρει και τρυπά. Και είπα, ο Μαζονάκης δεν σοκάρει γιατί είναι συνεπής. Κρατήστε αυτό. Δεν θυμάμαι ποτέ να με περιμένανε, περίμενα πάντα. Το οποίο πια λέω να τα αλλάξω λίγο.
1: Και για τις φορές που λέει στην ανακοίνωσή του ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας ότι δεν πήγατε στο μαγαζί.
0: Ναι, ήταν ειδοποιημένος ο επιχειρηματίας μία εβδομάδα πριν. Αυτό επίσης θέλω να τονιστεί. Οι φορές που έκανα εγώ αυτή την. Να μην εμφανιστώ, ήταν φορές που είχα ενημερώσει τους επιχειρηματίες και για το λόγο του ότι είναι το μόνο όπλο που έχω για να κερδίσω αυτό που θέλω. Να μην είμαι παρόν. Αυτοί όμως δεν το πίστεψαν, διότι στα χρόνια υπάρχει ο Γιώργος Μαζονάκης, ένα καλό παιδί, άρα δεν θα κάνει κάτι. Οπότε όταν εγώ άρχισα να βγαίνω από αυτό το, τούνελ τόσων χρόνων και να λέω όχι, αυτό που θέλω εγώ θα γίνει. Γιατί αυτό είναι για καλό όλων μας, με την έννοια του ότι δεν είμαι βάρος ούτε μια δουλειά ούτε ενός ανθρώπου.
1: Αυτή η υπόθεση πού είναι νομικά, κύριε Μαζονάκη?
0: Εκεί. Δεν έχει γίνει τίποτα άλλο από εγώ. Εγώ κάνω και μια καταγγελία που ήταν για πάλι εξαγνώστου για το τις κινήσεις γύρω από το σπίτι μου κτλ.
1: Ναι, και αυτό ναι, το έχω διαβάσει.
0: Βεβαίως, γιατί αυτό άρχισε να γίνεται κάποια στιγμή. Να υπάρχει παρακολούθηση οτιδήποτε.
1: Βλέπατε δηλαδή άτομα γύρω από το σπίτι σας?
0: Ναι, ή κάποια άτομα που θα συνεργαζόντουσαν με αυτούς που μπαίναν στο σπίτι μου. Όσον αφορά τη συνεργεία κτλ. Καταλάβατε.
1: Και ισχύει ότι φωνάξατε ένα συγκεκριμένο αστυνομικό και βρήκε κοριό εδώ που.
0: Δεν τον φώναξα. Ψέμα μεγάλο. Ο συγκεκριμένος δικηγόρος ήταν φίλος με αυτόν και τον έφερε εδώ μαζί για παρέα.
1: Α, επειδή είδα μια συνέντευξή του που έλεγε ότι το μέσο ενός κοινού φίλου.
0: Ακριβώς. Δεν ήξερα τον άνθρωπο, εγώ δεν ζούτησα κανέναν.
1: Και βρέθηκε.
0: Θέμα γι' αυτό.
1: Βρέθηκε συσκευή παρακολούθησης εδώ.
0: Βρέθηκε ένα. Σαν μαγνητόφωνο, δεν ξέρω κάτι. Το οποίο δεν έχει εξεταστεί ακόμα τι ακριβώς είναι. Έχω τις αμφιβολίες μου.
1: Το οποίο ήταν κρυμμένο εδώ, ας πούμε.
0: Ναι, σε ένα μέρος. Δεν ξέρω γιατί κάποια στιγμή ψάχναμε το χώρο. Εγώ εκείνη την ώρα βρισκόμουν σε κάποιο άλλο χώρο του σπιτιού. Οπότε ξαφνικά μου λένε να βρέθηκε αυτό. Τώρα που βρέθηκε, μου πάνε εκεί.
1: Άρα μπορεί και να μην υπήρχε, λέτε.
0: Όχι, υπήρχε, αυτό το πήρα στο χέρι μου. Αλλά τώρα μπορεί να το βάλανε από αυτούς οι ίδιοι μέχρι το να υπήρχε.
1: Όλο αυτόν τον καιρό έχετε φοβηθεί για τη ζωή σας?
0: Με απόλυτη έτσι ειλικρίνη θα σας πω ότι όχι. Δεν φοβήθηκα.
1: Απειλές?
0: Γενικώς δεν φοβόμουν. Δηλαδή, από το τελευταίο διάστημα άρχισα να μην φοβάμαι τίποτα. Πάντα στην έννοια του μέτρου. Πέρα από το μυαλό μου κάποιες φορές ότι. Εντάξει, κάτι που θα μπορούσε να συμβεί, αλλά ήταν δύσκολο να γίνει αυτό. Γιατί με τη δημοσιότητα που υπάρχει, θα καταλάβαινε κάποιος ότι κάποιος του έκανε αυτό, γιατί αυτό και αυτό.
1: Απειλές δεχθήκατε?
0: Σαφώς δέχτηκα. Ναι.
1: Διαζώσεις σε κινητό, σε μήνυμα?
0: Διαζώσεις περισσότερο και λίγο απ' έξω και λίγο κοινή γνωστή και λίγο. Όλα μαζί.
1: Τα μύτια σας συμπεριφέρθηκαν σωστά?
0: Το σωστά είναι λίγο. Μου συμπεριφέρθηκαν άψογα. Μου συμπεριφέρθηκαν ακριβώς αυτό που πρέπει να είναι. Ούτε περισσότερο, ούτε λιγότερο. Είπα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, διότι εγώ με τα μίντια γενικώ δεν είχα και την καλύτερη σχέση. Όχι την καλύτερη σχέση, επειδή είμαι ένα παιδί που θα βγω να μιλήσω όταν υπάρχει λόγο. Γιατί πολλέ φορέ, αγαπητέ Τάσο, όταν κάνουμε μια κουβέντα σε μια παρέα, πολλέ φορέ που μιλώ, λέω από μέσα από καιρό μην μιλά και πολύ. Μαζέψου λίγο, δηλαδή κατάλαβε. Πάμε με τον άριστο.
1: Τι διαφορά είδατε σε αυτό που σας εκπέμπει ο κόσμος στο μαγαζί, στα μαγαζιά?
0: Ο κόσμος με αγάπησε πολύ περισσότερο ακόμα. Δηλαδή είναι μια σχέση η οποία εκτίθεται πολλά χρόνια. Να καταλάβετε την εποχή του κορονοϊού πριν κλείσουν τα μαγαζιά και μετά που ανοίξατε ξανά, υπήρχε μια συζήτηση. Οι επιχειρηματίε με παρακαλούσαν, διότι εγώ τα τελευταία χρόνια τραγουδώ μέσα στον κόσμο. Το οποίο το υιοθετήσατε και πολλοί συνάδελφοι. Μπράβο τους και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Οπότε ζούσα τους ανθρώπους πάρα πολύ κοντά. Σαν έμεινε σε αυτό το χώρο εδώ. Τραγουδούσα. Ένιωθα μια παρέα σε αυτό το πράγμα. Και εμένα τι με βοήθησε? Να μου πάρει τις δεύτερες τρίτες σκέψεις ότι δεν με συμπαθούν οι άνθρωποι. Είμαι φοβός για αυτούς. Είμαι πολύ για τους άνθρωπους, καταλάβατε. Ναι. Οπότε έφυγε αυτό.
1: Τώρα με τα κινητά που όλα τα τραβάνε και τα λοιπά.
0: Χάλια.
1: Ναι. Ειδικά για του καλλιτέχνε.
0: Ξέρετε πόσε φορέ έχω βάλει. Να το πω έτσι λαϊκά, έχω βάλει χέρι σε ανθρώπου που εγώ κατεβαίνω, μπαίνω μέσα στο χώρο, στην αρένα μαζί του, να του αγκαλιάσω, να του πιάσω. Και εκείνοι με κοιτάνε έτσι.
1: Σα βλέπουν μέσα από το κινητό,
0: είναι μέσα στο χώρο. Μέσα από το κινητό, και του κοιτάει έτσι. Μάλιστα. Δύο τόσο ωραία μάτια να βλέπουμε. Είναι ποτέ δυνατόν να φέρει ένα ηλιοβασίλεμα να το φέρει στο σπίτι σου? Δεν το φέρνει, αγάπη.
1: Είστε από του καλλιτέχνε που βγαίνουν πολλά βιντεάκια από τι εμφανίσει του.
0: Ναι.
1: Στο TikTok, στο Instagram. Ναι. Και κάποια που φαίνονται προκλητικά. Α πούμε το συγκεκριμένο βίντεο που υποκρίνεστε ότι ουρείτε πάνω στην πίστα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά είναι στο πλαίσιο τη πρόκληση του τρολαρίσματο.
0: Εγώ είμαι ένα άνθρωπο ο οποίο δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου την δεύτερη σκέψη. Τι θέλω να πω αυτό. Εγώ βασικά δεν μιλάω απολογητικά. Γι' αυτό και είσαι εδώ. Δεν φόρεσα ποτέ κάτι. Δεν είπα ποτέ κάτι. Δεν έκανα ποτέ κάτι και να σκεφτώ τι αντίκτυπο θα έχει. Ίσως και αυτό υπάρχει η αυθεντικότητα που λέω ο Ζωνάκης είναι αυθεντικός. Πόσο κόσμο λέει ο Ζωνάκης είναι αυθεντικός? Γι' αυτό το λόγο. Νιώθει ο κόσμο κάποια πράγματα. Πολλές φορές μπορεί να δεν ξέρει τι είναι, αλλά να νιώθει. Κάποτε μου είπε κάποτε κάποιο, λέει είσαι πολύ για τα ελληνικά μέσα κάποιες φορές. Αυτό εγώ το πιστεύω καλό, όχι ως κακό.
1: Άρα. Καλά το ερμήνευσα. Ήταν έτσι ένα τρολάρισμα, μια έτσι...
0: Αυτός αγκασμός.
1: Ναι.
0: Χιούμορ. Mm-hmm. Γέλιο. Σας παρέτησα σε συνέπεια να κάνετε κάποια αστεία. Επίσης, έχω ένα σαν με πάρα πολύ το χιούμορ, όπως ξέρεις.
1: Αυτό όμως όταν γίνεται βίντεο και γίνεται viral, μεγενθύνεται από το πώς το σκέφτεται ο άλλος.
0: Για τους κακοπροαίρετους το μεγενθύνεται. Έτσι θα γίνει αυτό. Εγώ μέσα από τις κινήσεις μου και τα πράγματα εγώ κάνω διάφορες κινήσεις εδώ και χρόνια. Εδώ συγκινικό πρόσωπο μου είπε ότι τον πήραξε που κρατάω το μικρόφωνο έτσι. Δεν το κάνω και χρόνια αυτό. Τα θεωρώ λίγο αστεία από αυτά τα πράγματα. Ασχολούμαστε δηλαδή κακοπροαίρετα.
1: Είπατε πριν.
0: Και επιτέλους, πάμε λίγο παρακάτω, έλεος.
1: Είπατε πριν δύο χρόνια στην Κατερίνα Καινούριου, βρήκα ξανά την αγάπη για το λαιμό μου.
0: Ναι.
1: Τι εννοούσατε?
0: Ότι επί 15 χρόνια, εγώ ήμουν σαν που ζούσα πάρα πολύ φοβικό. Ενοχικός. Είχα όλα τα δυσάρεστα συναισθήματα, όλα τα κακά που μπορεί να καφορτωθεί εγώ. Αυτό έχει να κάνει και από την οικογένεια και σε συνέχεια με τους ανθρώπους. Ζούσα, δηλαδή, περπατούσα και μήνα έτσι. Πήγα στρατό 18 μήνες με 11 μήνες στην Ξάνθη. Που άρχισε να αποκτώ αγοραφοβία την οποία δεν είχα. Μέσα λοιπόν από αυτή την ιστορία άρχισαν αυτά τα πράγματα να μου φεύγουν όλα. Αυτό που θα εισπράξω δηλαδή από την εποχή και από αυτό που πέρασα, γιατί εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι μια τεράστια δοκιμασία από τον Θεό για να δει αν θα αλλαξοπιστήσω. Δηλαδή, αν θα βρω μεθόδους και πράγματα για να μπορέσω να κάνω κακό στους άλλους χωρίς να υπάρχει λόγος. Καταλάβατε. Γιατί αν ήταν άλλος στην περίπτωση τη δική μου, που δεν με απασχολεί τι κάνουν οι άλλοι, αλλά το κανονικό θα ήταν να κάνει επιθέσεις, να κάνει δικαστήρια, να μιλάει στα κανάλια, να βγαίνει και να λέει να. Εγώ δεν πρέπει να το κάνω αυτό.
1: Στα δικαστήρια όμως θα πάτε για τις υποθέσεις.
0: Πιστεύω πως θα πάω, λέω. Πιστεύω.
1: Το να χάσετε τη φωνή σας είναι ένας φόβος.
0: Συγγνώμη, εκεί πρέπει να παρέλθω. Όλο αυτό λοιπόν το πράγμα έχει ένα αντίκτυπο στο λαιμό μου.
1: Ψυχολογικό.
0: Ψυχολογικό. Εγώ πιστεύω ότι αυτό ήταν οργανικό. Δεν ήταν καμία σχέση με οργανικό και η δασκάλα με πρώτη, η Άννα Διαμαντοπούλου, μου λέει: δεν έχω τίποτα. Ο μετέπειτα δάσκαλο μου, ο Λιτζής, μου λέει: δεν έχει απολύτω τίποτα. Μου έδειξε ένα τεχνικό, το οποίο ήταν ένα πάρα πολύ απλό πράγμα. Αλλά αυτό θεωρούσα ότι ήταν μαζί με την εποχή. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι κάποιο άνθρωπο έχει κατάσταση γιατί του λείπει τη συγκεκριμένη βιταμίνη. Έτσι.
1: Το να χάσετε τη φωνή σας είναι ένας φόβος σας?
0: Όχι. Θεωρώ ότι όταν ο Θεός θέλει να μου πάρει κάτι, θα μου το πάρει τέλος.
1: Η Χάρης Αλεξίου ανακοίνωσε την απόσυρσή της πριν μερικά χρόνια.
0: Ναι.
1: Όταν είπε ότι δεν μπορώ να την αλλάξω πλέον.
0: Ναι.
1: Θα το κάνατε?
0: Αυτό είναι έτσι που λέει, αλήθεια. Λέει ένα τραγούδι, νομίζω το τραγούδι του Νταλάρας και ήταν του Μπρέκοβιτς σύνθεση. Ας μου αναγνωριστεί το λάθος, αν είναι λάθος ο συνθέτης, που έλεγε. Δεν με νοιάζει κανένας απόψε και τίποτα, δεν με βοηθάει. Η κιθάρα μου έχει θυμώσει απόψε και δεν μου μιλάει. Αυτό αντίστοιχο με τις Αλεξίου. Δηλαδή, η φωνή της δεν θέλει να της δώσει αυτό που θέλει. Εγώ περάσει αυτό το πράγμα, να μην θέλει. Αλλά στη δική μου περίπτωση, γιατί κάνει Αλεξίου, δεν πρέπει να μιλάνε τόσο απλά οι άνθρωποι. Διότι λέω πολλές φορές ότι ο κόσμος, ενώ είναι αυτός που μας αγαπάει, πολλές φορές σε μια σκηνή, σε ένα στιγμιότυπο, μπορεί να σε κατηγορήσει για τα πάντα. Γιατί ακούω συνέχεια Αλεξίου, δεν μπορεί να τραγουδήσει, δεν μπορεί να τραγουδήσει, δεν μπορεί να τραγουδήσει, καταλάβατε. Το θεωρώ πάρα πολύ κακό για τη Χάρης, η οποία είναι μια τραγουδίστρια, υπέρτατη τραγουδίστρια της Ελλάδος. Αυτό που εγώ διαφωνώ στα πράγματα και με τη Χάρης Αλεξίου είναι το να φτάνουμε στην επόμενη κίνηση προτού φτάσουμε στο τέλος.
1: Το The Voice. Ήταν μια διέξοδος για σας όλη αυτή τη σκοτεινή εποχή?
0: Πάρα πολύ. Ήταν η χαρά μου, δηλαδή. Ακούστε τώρα, η τηλεόραση που επέφευγα πολλά χρόνια είναι αυτή που με ελευθέρωσε. Γι' αυτό λέω πολλές φορές οι άνθρωποι, άλλα έχουμε στο μυαλό μας και πολύ σοβαρά γράψει κάποιος, άλλα θέλω και άλλα κάνω, ή το δεύτερη ζωή δεν έχει.
1: Αυτό το γράψατε στην ανάρτηση για τα γενέθλιά σας.
0: Ναι.
1: Την κάνατε τη ζωή σας όπως θέλατε μέχρι τώρα?
0: Μπορεί τη ζωή να την κάνω ταινία σε λίγο.
1: Ήταν όπως τη θέλατε ή τη ξοδέψατε? Ξοδευτήκατε μάλλον.
0: Ναι, λέει, τη ζωή μου την ξόδεψα, λέει, και τώρα λέει ο χρόνος σοδεύει εμένα. Όχι, δεν θεωρώ ότι την ξόδεψα. Θεωρώ ότι τα πράγματα κύλησαν, κυλούν και θα κυλούν όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Σε ένα flow που λέω, μια αγγλική λέξη που αρέσει πάρα πολύ.
1: Μια ροή.
0: Με ροή, ακριβώς.
1: Γιατί υπάρχει και η καβαφική εκδοχή με το να μην σκορπιέσαι.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό και λέω ότι δεν είμαι στους διασκεδαστές, στους ψυχαγωγούς.
1: Πώς ήταν το πρώτο γύρισμα του The Voice μετά το Δρομοκαΐτιο, στις 18 Σεπτεμβρίου του 2025?
0: Ήταν ένας χαμός. Ήμουν όλη μέρα στα κανάλια. Όλη μέρα στα κανάλια, παντού. Δηλαδή, πιο επίκαιρος από ποτέ. Οι άνθρωποι που δουλεύαν μαζί μου είχαν τεράστια χαρά, γιατί ήταν όλες απλά και ευτυχές, γιατί υπήρχε τζάμπα διαφημίσεις παντού. Οπότε, υπήρχε. Τάσο, εγώ να σου πω. Σχεδόν δεν το πήρα χαμπάρι, πώς να σου πω.
1: Δεν είναι ότι θέλατε να κλειδωθείτε στο σπίτι για να μην βγείτε. Ούτε πήγατε με χαρά.
0: Ξέχασε το αυτό. Ναι. Ούτε για αστείο. Πριν από χρόνια, όχι δεν μπορούσα να κλείσω στο σπίτι. Μπορεί και να είχα πεθάνει. Ενώ μεταφορικά, δηλαδή να είμαι νεκρός.
1: Τι σας έδωσε το Voice?
0: Μου έδωσε αυτό που είμαι. Μου έδωσε την. Να δώσει στον κόσμο τη σκητάλη από εγώ στο Voice και το Voice στον κόσμο. Άρχισε να διαλαμβάνει μάλλον ο κόσμος. Το ποιο πραγματικά είναι. Θα μου πεις και εσύ τι ανάγκη. Ναι, μπορεί. Είχα φορέσει την ανάγκη αυτή, σαν παιδί. Να ακούσω ένα καλό λόγο, να ακούσω ότι όντως αξίζω. Και όχι, ξέρεις, έτσι, υποκριτικά. Και αυτό το πράγμα με έκανε και αισθάνθηκα χρήσιμος. Αισθάνθηκα ότι όντως έχω ένα λόγο ύπαρξης στη ζωή αυτή. Ότι όντως αυτά που πίστεψα και οι αρχές μου και τα πράγματα μου, όσο κάνουμε με το καλό, την αλήθεια, το δίκαιο, την αγάπη, την εξέλιξη, πήραν τη θέση τους.
1: Σαν κριτής, πώς θα σας κρίνω?
0: Μεγαλώντας λίγο, συγκινούμε λίγο περισσότερο από την παλαιό.
1: Ναι, πιο ευσυγκίνητος.
0: Ναι. Δηλαδή, μπορώ να ακούσω μια λέξη και να συγκινηθώ, να ακούσω μια μελωδία και να πάρω τα κλάματα ή να δω κάτι στα εικαστικά ή σε μια σχέση ανθρώπων δίπλα μου και να βουρκώσω. Όπως και επίσης όταν μου θυμίζει κάποιος το ποιος είμαι. Γιατί πάντα περίμενα κάποιον να μου θυμίζει ποιος είμαι. Και όχι εγώ ίδιος.
1: Και τι σας λένε συνήθως που σας συγκινεί?
0: Αυτό που είμαι, τίποτα απλά. Τα πράγματα είναι πολύ απλά, δεν θέλουν πολλά πράγματα. Οι μεγαλύτερες αλήθειες του κόσμου είναι γραμμένες μέσα σε 5 γραμμές.
1: Με ποιον Κρήτη ήρθατε πιο κοντά, από τους υπόλοιπους δηλαδή?
0: Και με τους ίδιους Κρητές ήμουν το ίδιο. Ξέρετε, εγώ πάντα θέλω να είμαι αρκετά μοναχικός. Και περνούν τόσα χρόνια ότι θα ζω μόνος μου. Ότι με πειράζει κάποιες φορές.
1: Αλήθεια, σε αυτό το σπίτι μπαίνουν πολλοί άνθρωποι?
0: Όχι, πολλοί άνθρωποι δεν μπαίνουν. Ναι. Όχι, γιατί τα τελευταία χρόνια μου αρέσει να μπαίνει κόσμος πολύ. Μ' αρέσει να βλέπω πολλούς ανθρώπους. Μ' αρέσει να μπαίνω μέσα στο σύνολο. Όχι μόνο στο live δηλαδή, και στη ζωή μου.
1: Η μουσική εκπομπή που θα κάνατε στο Sky δεν θα γίνει τελικά?
0: Ακούστε να δείτε. Εγώ μιλάω για κάποια πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία πράγματα, μελλοντικά. Εγώ δεν θέλω να κάνω μια εκπομπή που θέλει μουσική. Θέλω να γίνει ένα κράμα πολλών πραγμάτων, όπως είπαμε και εγώ. Το οποίο να κάνει μουσική με σχέση των ανθρώπων, με θρησκεία, με τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας, με φιλανθρωπία, με χίλια δύο πράγματα. Είναι ένα μούλτι πράγμα, το οποίο, όπως είπαμε και εγώ, αργούν λίγο οι άνθρωποι να το καταλάβουν. Με μένα. Γι' αυτό λέμε και οι περισσότεροι ζωγράφοι με τα θάνατο αναγνωριστήκανε. Εγώ δεν μπορώ να πω το ίδιο και για μένα, αλλά τέλος πάντων.
1: Άρα η εκπομπή δεν θα γίνει?
0: Όχι, μιλάω για την εκπομπή αυτή.
1: Α, μιλάτε.
0: Το σε ποιο κανάλι θα γίνει. Και πώς θα γίνει, και αν θα είναι ανεξάρτητη παραγωγή ή όχι. Mm-hmm. Και αν θα γίνει αυτή η εκπομπή που λέω ντοκιμαντέρ, ή αν θα γίνει κανονική εκπομπή. Θα δούμε.
1: Το χιούμορ είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, είπε ο Τσάρλι Τσάπλιν. Συμφωνείτε?
0: Και να είναι και πιο έξυπνο το χιούμορ, είναι ένα αριστούργημα.
1: Φοβηθήκατε με όλα αυτά, μήπως χάνατε το χιούμορ σας?
0: Όχι. Γιατί πάλι παλιά είχα φίλους που μου λέγανε μη χάνεις το χιούμορ σου, ρε.
1: Όταν σας βλέπετε να σας σατιρίζουν, πώς νιώθετε?
0: Εξαρτάται πώς με σατιρίζουν.
1: Ας πούμε, ο Τάκης Ζαχαράτος, που είναι παλιός σας φίλος και συνεργάτης, ναι, σας έχει πάντα στο πρόγραμμα.
0: Ο Τάκης Ζαχαράτος, το ανήκω μείον δήμοδο, του λέγα, και επίσης ο τρόπος που χρησιμοποιεί να παρουσιάζει ένα πρόσωπο το οποίο είναι κάκιστο. Εμένα με ενοχλεί το θέμα της συνέπειας και κακώς με ενοχλεί. Πιστεύω ότι σε λίγο καιρό, σε λίγο χρόνο θα πάψω και με αυτό να ασχολούμαι. Όταν δεν είναι αλήθεια. Όταν δηλαδή σε παρουσιάζω κάπως που δεν είσαι εσύ.
1: Δεν έχει πάντα υπερβολή η σάτιρα όμως?
0: Υπερβολή μπορεί να έχει, αλλά τι σημαίνει υπερβολή? Στο γεγονός ή σε κάτι που έχει δημιουργήσει εσύ ο ίδιος? Και επίσης παίρνεις τα πράγματα που λένε οι υπόλοιποι ή παίρνεις αυτό που λες εσύ? Ξέρεις πώς είναι. Δηλαδή, εγώ σαν να σε εξερωτάσω και θα σε κρίνω ή θα σε παρουσιάσω όπως το λέω, όπως είσαι εσύ. Ή όπως παρουσιάζει ο κόσμος. Καταλάβετε τι θέλω να πω? Προς ευχαρίστηση του κόσμου.
1: Άρα δεν
0: δηλαδή,
1: σας αρέσει.
0: Δηλαδή, δώσω λαό τροφή, καταλάβετε τι θέλω να πω?
1: Άρα δεν σας αρέσει πώς σας σατιρίζει?
0: Καθόλου δεν μ' αρέσει. Δεν είναι σατιρισμός. Δεν είναι σάτιρα αυτό. Και επίσης θα του ξαναπώ, τα ενίκω μη ενδύμω. Μην τον σατιρίσω εγώ. Θα γελάσετε πάρα πολύ.
1: Είναι πολύ έτσι γνωστό και μέρος της ιστορίας σας.
0: Ναι.
1: Θρασίτητα με την οποία μπήκατε στο καμαρίνι της Μαρινέλλας,
0: ναι,
1: και συστηθήκατε ως συνάδελφος.
0: Θα επιτρέπετε να αλλάξω τη λέξη, ναι, λέξη θα την τονίσεις. Και είναι θάρρος, όχι θράσος. Το θράσος είναι άλλο πράγμα, το οποίο εγώ δεν το χρησιμοποιώ. Όπως και ο έξυπνος από τον πονηρό έχει τεράστια διαφορά.
1: Ναι.
0: Τεράστιο θάρρος μπήκα μέσα. Όχι θάρρος απλώς. Είπα και ότι εκείνη την αρχή που η Μαρινέλλα ήταν στο ρέξι με τον Βασίλη Τζιβιλίκα, ότι είμαι ανυψιός του Βασίλη Τζιβιλίκα για να περάσω την πόρτα.
1: 12 χρονών εσύ, δεν
0: είμαι τότε. Όχι, είμαι παραπάνω. Είμαι 16 χρονών. Ναι. 15 χρονών.
1: Και τη είπατε συνάδελφο.
0: Βεβαίω, χτύπησα την πόρτα και τη είπατε με συνάδελφο. Στο καμαρίνι αυτό ήμουν μετά από 20 χρόνια εγώ ίδιο. Ως Στάρ, δηλαδή ως όνομα.
1: Εμένα αυτό με συγκινεί.
0: Και εμένα με συγκινεί πάρα πολύ αυτό.
1: Το θυμόταν η Μαρινέλλα μετά αυτό?
0: Σαφώς το θυμόταν.
1: Όταν τη το λέγατε, α πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Η Μαρινέλλα ήταν ένα άνθρωπο που για μένα ήταν, α πούμε, υπέρτερη τραγουδιστή. Ήταν ένα σχίσμα για το τραγούδι, α πούμε. Και επίση μια τεχνικά απίστευτη ερμηνεύτρια και τραγουδίστρια.
1: Κραουνάκης.
0: Ναι.
1: Ξημερώνει πάλι το τραγούδι που σας έγραψε από την ταινία Βαρέθηκα να σκοτώνω τους, ναι, αγαπητικούς σου. Γιατί δεν είχε συνέχεια?
0: Πάει ο Σαμπουκάς, όλα είναι κας. Πολύ προφητικό στην εποχή μας. Όλα για το χρήμα.
1: Γιατί δεν είχε συνέχεια αυτή η συνεργασία?
0: Γιατί πιστεύω ότι ο καθένας. Εγώ δεν πιστεύω ότι σταμάτησε κάτι. Δεν σταμάτησε. Δηλαδή ότι κάναμε μια δουλειά. Τι σημαίνει ότι τη σταματήσαμε και δεν ξέρει πότε θα βρεθούμε ξανά. Με το σταμάτησε, έχω μια πάρα πολύ σχέση αγάπη.
1: Σα χαρακτηρίζει
0: χρυσό. Και επίση μου τόνωσε την. Πώ να σου πω. Τη δύναμή μου για το τραγούδι. Του είπα κάποτε. Άκουσου. Θα μεγαλώνω και θα βγουν άλλοι τραγουδιστέ και μου λέει όσο είσαι στάρ και πηγαίνει το σουβλάκι στη γειτονιά σου, δεν θα πάθει τίποτα ποτέ. Ο σταμάτησε αυτό που οπότε του ζήτησα να κάνει, να μιλήσει για μένα οτιδήποτε, θα έβγαινε και θα το έκανε ή θα το καλούσε κάπου. Έτσι.
1: Και σας χαρακτηρίζει εξωτικό.
0: Ναι.
1: Σας αρέσει αυτό?
0: Μ' αρέσει ότι είναι ένας πάρα πολύ ευφύης άνθρωπος. Και όταν ακούω πράγματα τα οποία αυτό που λέω το στηρίζει, γιατί εμένα αυτό με νοιάζει. Αυτό που λέμε το πράττουμε. Και όχι μόνο στα λόγια.
1: Θυμάμαι τον τίτλο ενός άρθρου «Πόσο δύσκολο είναι να είσαι ο Μαζωνάκης».
0: Και θέλω δύσκολο, να... εύκολο θα απαντήσω.
1: Όσο δύσκολο είναι και εύκολο. Και πόσο μόνος μπορεί να είναι τελικά ένας διάσημος άνθρωπος.
0: Είσαι μόνος ή είσαι μοναχισμό. Εγώ μην ξεχνάτε, πολλές φορές ήθελα να γίνω ιερομόναχος. Βασικά, οπότε κοντά είναι σε αυτό το πράγμα. Άλλωστε και πολλές φορές η σκέψη μου είναι ότι προς τα βαθιά μου γεράματα μήπως ταχτώ.
1: Κάποτε ακούστηκε αυτό, ισχύει ότι το σκεφτόσασταν?
0: Πάντα υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού μου αυτό, ναι.
1: Και πήγατε και Άγιο Όρος πρόσφατα.
0: Πηγαίνω στο Άγιο Όρος, γιατί... αλλά δεν πηγαίνω στο Άγιο Όρος ως προς τον τουρίστας. Πάω για τη βαθιά μου πίστη, δηλαδή γιατί στο Άγιο Όρος μπορεί να προσευχηθώ πολύ πιο εύκολα, πιο καλά. Δεν έχει πολύ κόσμο, δεν έχει φώτα μέσα στους ναούς. Υπάρχει μια μυσταγωγία, υπάρχει μια απλότητα, υπάρχει μια της φύσης που είναι σε έξαρση. Οπότε μ' αρέσει να πηγαίνω στο Άγιο Όρος, ναι.
1: Ξαναρωτώ έναν άνθρωπο που είδαμε πρόσφατα πόσο τον αγαπάει ο κόσμος και πόσο τον στήριξε.
0: Αυτό δεν χωράει προς ευχαριστώ και γι' αυτό δεν το πω έτσι. Γιατί νιώθουν οι άνθρωποι σε μένα ότι τους ευχαριστώ. Είμαι από τους καλλιτέχνες που οι άνθρωποι περιμένουν να τους πω εγώ που θα τους πάω βόλτα.
1: Ναι, αλλά ταυτόχρονα στο σπίτι θα νιώσετε μόνος?
0: Όχι, στο σπίτι μου μόνος δεν έχω νιώσει. Σε πρακτικό επίπεδο, γιατί όλο αυτό το διάστημα που καταλαβαίνετε, πάρα πολλοί κόσμοι έφυγαν από δίπλα μου. Για λόγους που ξέρουν ήδη γιατί φύγανε. Για λόγους που δεν εξηγούνται αυτή τη στιγμή. Ούτε σε μια συνέντευξη, ούτε είναι για. Έλα, λέγεται έτσι. Ξέρουν πάρα πολύ καλά αυτό που φύγανε γιατί φύγανε.
1: Και από την άλλη, ήρθαν και κάποιοι που δεν περιμένατε?
0: Όχι. Όχι. Ίσα-ίσα.
1: Είστε άνθρωπος που του αρέσει να βρίσκεται σε μια σχέση?
0: Όχι, δεν το ξέρω αυτό, να σου πω την αλήθεια. Εγώ μάθω μόνο, δεν ξέρω. Θα σου πω.
1: Η μεγαλύτερη σχέση που κάνατε.
0: Νομίζω ότι είχα ποτέ μεγάλη σχέση εγώ.
1: Μου είπατε ότι ήταν ένας χρόνος παλιά.
0: Ναι, πέρασε κιόλας ένας χρόνος. Έφυγες και είμαι μόνος.
1: Είναι κάτι που σας προβληματίζει αυτό?
0: Κάποιες φορές με προβληματίζει, αλλά λέω ότι κάτι είναι δικό μου. Αυτό πάλι είναι εξωγενής. Δηλαδή, επειδή έχουμε μάθει ότι οι άνθρωποι. Κατάλαβες.
1: Έχετε πει σ' αγαπώ σε κάποιον άνθρωπο που πιστεύατε ότι θα ήταν για πάντα?
0: Γνώμη του ανθρώπου, το λέω παλιά δηλαδή. Αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, σε αγαπώ. Τόσο εύκολα τη λένε τη λέξη αυτή. Γιατί δεν μπορώ να την πω, είμαι τόσο ανάπηρο συναισθηματικά, ρε παιδί μου, λέω. Είναι μια λέξη η οποία εγώ τη λέω στην αγάπη και θεωρώ στη σχέση ζωή. Έτσι. Και είναι ένα πράγμα το οποίο πιστεύω ότι έχω πολύ αγάπη. Γιατί αγάπη είναι ο Θεός.
1: Όσοι και να είναι η δύναμή μου, θέλω έναν άνθρωπο μαζί μου, λέει Χαρούλα.
0: Έχει, αυτό πρέπει να σου πω. Μα είστε τρομερός. Αυτό σκέφτηκα. Όχι τρομερός, θαυμάσαι, τρομερός σε κακή λέξη. Το σκέφτηκα αυτό το τραγούδι και εγώ. Υπάρχουν φορές που μπαίνω στη διαδικασία, να ξέρεις. Ναι.
1: Ζωή που δεν μοιράζεται, είναι ζωή κλεμμένη.
0: Θα το απαντήσω όλα για τον άνθρωπο.
1: Υπήρξε στιγμή αυτά τα δύο τελευταία χρόνια, κύριε Μαζωνάκη, που είπατε δεν αντέχω άλλο?
0: Ναι, ακόμα το λέω. Υπάρχουν στιγμές που λέω δεν αντέχω άλλο. Να έχω σπάσει τα νεύρα μου, δηλαδή.
1: Και?
0: Με αυτή την υπόθεση που ξεκίνησα τα τελευταία χρόνια, δηλαδή.
1: Και ποια θα ήταν η διέξοδος, να αποσυρθείτε, ας πούμε?
0: Καμία σχέση. Δεν το σκέφτηκα καν αυτό. Να πω περισσότερο στα θέλω μου, δηλαδή. Να του ασχοληθώ περισσότερο με τα φυσικά πράγματα. Όταν λέω με τα φυσικά πράγματα, με τη θάλασσα, με την σωματική άσκηση, με την ξεκούραση, με την έννοια του μακριά από τη σύψη, δηλαδή. Γιατί το τοξικό μου είναι λίγο. Για τη σύψη μιλάω πια εγώ.
1: Ζητήσατε βοήθεια από ειδικό ή ειδικούς αυτόν τον καιρό?
0: Δεν θα σταματήσω ποτέ να το κάνω αυτό. Είμαι από τους ανθρώπους που το έκανα από τις αρχές, δηλαδή, αλλά δεν θα σταματήσω ποτέ. Άρα και ειδικός μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που είναι ειδικός όσον αφορά τα πτυχία του, δηλαδή. Ειδικός μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που είναι ένα τυχαίο πρόσωπο. Όχι τυχαίο, τι πιστεύω στην τύχη, συγγνώμη. Ένα πρόσωπο.
1: Αναφερθήκατε πιο πριν στο σκυλάκι σας, στην Αρίθα, που τη χάσατε
0: πρόσφατα.
1: Δεν ήταν πρόσφατα
0: σκυλάκι, ήταν ένα πλάσμα που έστειλε ο Θεός για να μπορέσω να πάρει εκείνη όλα τα σάκους του μπόξ, δηλαδή. να πάρει αυτή όλα τα προβλήματα που έλεγα εκείνη την εποχή. Γι' αυτό και ο λόγος που όταν έφυγε η Αρίθα, εμένα με διέλυσε αυτό το πράγμα.
1: Είχε πει ο κτηνίατρος σας ότι του είπατε ότι δεν θα μπορώ να το διαχειριστώ.
0: Ο κτηνίατρος που είχε η Αρίθα θα πρέπει να το ασχοληθώ και με εκείνον, γιατί δεν είχα ασχοληθεί με τον συγκεκριμένο γιατρό, ο οποίος ήταν τραγικό λάθος του που η Αρίθα πέρασε όλο αυτό το πράγμα και το θεωρώ υπεύθυνο γι' αυτό.
1: Τι σας δίδαξε η συμβίωση μαζί με ένα ζώο?
0: Να αγαπάω. Να μπορώ να πιάνω τους ανθρώπους του κόντακτ. Να πιάνω, δεν μπορούσα να πιάσω ανθρώπους. Μου ήταν δύσκολο αυτό το πράγμα.
1: Είχατε και πριν ζωάκι?
0: Προσπαθούσα να παίρνω σκυλιά. Μετά από τις χέρες μου είχαν βάλει όλοι, λέγανε δεν είμαι καλός πατέρας. Και καταστάθηκα καλός όνειος. Το σκυλί δεν μπορεί, ταλαιπωριέται ή οτιδήποτε. Η Αρίθα ήταν αυτό το πλάνο που ήρθε και έμεινε εδώ στο σπίτι. Να ξέρετε τι, πέρασε ούτε ένας χρόνος και υπάρχουν φορές που είναι μέσα στο σπίτι.
1: Θα πάρετε ένα νέο ζωάκι?
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί λένε ότι είναι το καλύτερο μνημόσυνο για το ζωμοχάνης.
0: Ναι, αυτά που λένε εμένα, το ότι λένε κάτι, έχω παραμείνω στη φράση, λένε για μένα, κατάλαβες.
1: Στην παλιά σας γειτονιά πάτε βόλτα, είναι κάτι που σας
0: είναι
1: χαλαρώνει?
0: Είναι κάτι που πάω, ναι, ακόμα, ναι. Είναι μια από τις βόλτες που μου άρεσε πάρα πολύ. Ξέρετε πόσο κοντά είναι όλα αυτά. Την εποχή που δεν είχα να φάω σπιτσιρικάς, μια δύσκολη εποχή, με την εποχή του τώρα. Την εποχή που είχα ένα παντελόνι και τώρα έχω 500 παντελόνια και μπορεί να προβληματίζομαι πολύ περισσότερο από ό,τι ένα εθελοντής αστυνομικός. Και θεωρώ δηλαδή ότι τα πράγματα δεν λέω όσο αλλάζω οτιδήποτε. Δεν θα πάψω ποτέ να βλέπω τον εαυτό μου προς τα μέσα και να βλέπω τους άλλους πραγματικά όπως είναι. Και θα πω ποτέ να λειτουργώ για το καλό. Ποτέ, αλλά ποτέ.
1: Τόσο ζω μαζό.
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει για εσάς όταν τα
0: ακούτε? Όλο ο κόσμος τα έχει κάνει αυτά και τον αγαπάω πάρα πολύ τον κόσμο γι' αυτό.
1: Σας κολακεύει.
0: Θέλω να μου να πάρω μια τεράστια αγκαλιά. Δηλαδή, εγώ όταν τραγουδάω στα live μέσα του κόσμου, αισθάνομαι ότι έχω κάνει στο σπίτι μου. Γιατί με κάλεσαν στο σπίτι του. Δηλαδή, όταν πήγα τι γενικέ φυλακέ και με ρωτήσαν οι άνθρωποι υπεύθυνοι, τα κελιά να τα ανοίξουμε, είναι ανεξιστά. Τους λέω να τα ανοίξετε, αν επιτρέπετε. Και μπήκα μέσα του κάθε και λέγε να έχουν παίξει με τα χέρια τους τα κολλήσια πράγματα. Να έχουν ζωγραφίσει πράγματα, αλλά μου κρυμακέρι φράγματα. Και θέλω να είναι εμπνευσμένος από τον Θεό. Και τους ευχαριστώ. Και κάποιοι τους κάνουν, θα προσπαθήσουν να μου κάνουν κακό, ο κόσμος θα τους δώσει πίσω. Και επίσης, ας τους συγχωρέσει ο Θεός και ας μου κάνουν κακό.
1: Το μαζό ακόμα είναι το καινούριο σλόγγαν?
0: Όχι, το μαζό ακόμα είναι από ένα τραγούδι που βγήκε. Μέχρι ένα συνέντευξη ο Βασίλης. Και ο Δήμας και ο στίχος του με εξέπληξε. Γιατί η φράση μαζό είναι Δήμα. Είναι το μαζό, μας κάτω το βάλει ο κόσμος. Ο ίδιος έβαλε το μαζό. Ο ίδιος έβαλε το. Ακούστε τώρα κάτι. Πριν από χρόνια ο κόσμος έλεγε μόνος σου και όλοι τους. Αυτό όμως ο κόσμος το έλεγε σαν κατηγορία τραγουδιστή. Καταλαβαίνετε, ερμηνευτή. Έλα όπως το συνέβη και τώρα. Μόνος μου και όλοι τους. Έλα μου την Βικτώρα που λέει το τραγούδι, να δεις πως αναστέλλεται αυτός που το ξεσκίσανε, έχω περάσει και χειρότερα. Έλα να δεις που λέει να περνάς από εδώ για να μην τρελαθώ. Και πολλά ακόμα.
1: Το τραγούδι της ζωής και της καριέρας σας ποιο θα λέγατε ότι είναι?
0: Δεν υπάρχει για μένα αυτό. Για μένα είναι όλα μου τα τραγούδια. Δεν υπάρχει ένα πράγμα. Για τον κόσμο πιστεύω ότι από τον ανήκω σε μένα και μετά κοιτάει αυτό το πράγμα, το οποίο είναι ένα κομμάτι που έχει κάνει 5 φορές επιτυχία. Δηλαδή, τα τραγούδια που μπορεί να βγήκαν και 5 φορές στο νούμερο 1 θέση, το λέω γενικά.
1: Και εγώ νομίζω ότι το ανήκω σε μένα, είναι το τραγούδι της
0: ναι.
1: ζωής σας.
0: Εγώ όμως ανήκω και στους ανθρώπους.
1: Τι θα θέλατε να κρατήσει ο κόσμος από τη σημερινή μας κουβέντα?
0: Αυτό που είμαι. Τα πιο απλά πράγματα θέλω να κρατήσω ο κόσμος. Ούτε πολλές έννοιες, ούτε πολύ βαρύγδου παππούλιο πράγματα, ούτε τίποτα. Την απλότητα. Τα απλά είναι τα πιο δύσκολα, τάσου.
1: Κύριε Μαζονάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την επιλογή να κάνετε σε μένα αυτή την εξομολόγηση απόψε.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και τη φιλοξενία στο υπέροχο σπίτι σας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που έκανα μια κουβέντα χωρίς να είμαι απολογητικός. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε υγιείς και που έτυχα να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Και θα χαρώ πάρα πολύ να την καταλάβει ο κόσμος, όχι να την νιώσει που με ενδιαφέρει. Όποια την καταλάβει, να την νιώσει.
1: Και πάλι σας ευχαριστώ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστίες και σε εσάς που ήσασταν και απόψε μαζί μας σε αυτό το έκτακτο τετ-α-τετ. στο Xenos Travel για την πολύτιμη βοήθειά του στην πραγματοποίηση της απόψινής εκπομπής και να ευχηθούμε σε όλους καλό καλοκαίρι, ραντεβού τον Οκτώβριο. Καλό σας βράδυ.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Κάθε χρόνο πετιούνται στα σκουπίδια εκατομμύρια κουτιά με φάρμακα. Ένα από αυτά θα ήταν αρκετό για να γίνει καλά ένα παιδί.
2: Το άλλο δεν το είπες όμως.
1: Πολλά φάρμακα ξεχνιούνται στα συρτάρια μας και τελικά λήγουν.
2: Όχι αυτό, το άλλο.
1: Ποιο άλλο, για πες τι δεν είπα.
2: Ότι είναι απλό.
1: Τι είναι απλό.
2: Να δωρίζουμε τα φάρμακα που δεν χρειαζόμαστε. Πες στο givemed.org και δέστονται.
1: Ή κάλεσε στο 210-372-22. Δώρισε κι εσύ τα φάρμακα που δεν χρειάζεσαι. Σε ένα σημείο δωρεάς κοντά σου.
3: Οι Γκάτζο Ντίλο έρχονται στο Κηποθέατρο Παπάγου την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Μαζί τους στη σκηνή ο Βαγγέλης Γερμανός και ο Πάνος Μουζουράκης. Γκάτζο Ντίλο, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Προπόληση ticketservices.gr και στο Κηποθέατρο Παπάγου.
4: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
5: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.